0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίως σε όλα τα παιδιά που έμαθαν σήμερα τα αποτελέσματά τους από τις πανελλαδικές εξετάσεις και βασικά καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που δεν κατάφεραν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ, η ζωή έχει αρχίσει, είναι μαραθώνιος και απλώς είναι στα πρώτα 100 μέτρα. Βέβαια, επίσης καλησπέρα και στα παιδιά που με βάση τα αποτελέσματά τους θα συνεχίσουν στο επόμενο επίπεδο της εκπαίδευσής τους, έτσι, και είναι πλέον φοιτητές. Τώρα σε ποια τμήματα θα τα μάθουν προσεχώς, νομίζω.
0: Εν τω μεταξύ, έτσι όπως αλλάζει συνεχώς ο κόσμος και ειδικά το εργασιακό κομμάτι, το γνωρίζουν καλύτερα τα νέα παιδιά, Παναγιώτη. Ξεκίνησαμε λίγο περίεργα σήμερα, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Το γνωρίζουν νομίζω και τα νέα παιδιά ότι έχει πεθάνει τελείως το μοντέλο το δικό μας, δηλαδή που κάποιος ξεκινούσε μια δουλειά, πέρναγαν 40 χρόνια, έπαιρνε σύνταξη και αντεγιά. Τώρα τα παιδιά αλλάζουν πάρα πολλές δουλειές, αλλάζουν πάρα πολλά αντικείμενα, επιλέγουν πολλά σε ποιες δουλειές θα πούν το ναι. Τα κριτήριά τους είναι εντελώς διαφορετικά από τα δικά μας.
1: Σε ποιους εργοδότες θα πούν το όχι.
0: Σε ποιους εργοδότες επιλέγουν να έχουν και ζωή εκτός από δουλειά. Το οποίο
1: καλά κάνουν.
0: Και καλά κάνουν, ακριβώς. Και έχουν αλλάξει τελείως οι συνθήκες. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι είναι αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, βρίσκονται στην αρχή, είναι ένα στάδιο απλά. Δεν μιλάμε τώρα για αποτυχίες και επιτυχίες. Είναι ένα στάδιο που περνούν τα παιδιά ψάχνοντας το δρόμο τους. Είναι μόνο η αρχή, η περιπέτεια συνεχίζεται, το ταξίδι συνεχίζεται και είναι πολύ πιο συγκλονιστικό κατά τη διάρκεια της πορείας του. Sky Patras 89,4, οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης, απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που και σήμερα μέχρι τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: www.skypatras.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά εκεί, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, από την οποία μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Να σου πω τώρα, πριν μέσα στο ξεκίνημα, ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Λοιπόν, χαμός. Μία ανάρτηση που, μάλλον όχι μία ανάρτηση, ένα μήνυμα που ήρθε στα social των περισσότερων δημοσιογράφων εδώ στην περιοχή μας περί μιας συνάντησης στην οποία προσκαλούν τους εκπροσώπους των ΜΜΕ κάποιοι άνθρωποι από την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου, που ενδιαφέρεται για το management της Παναχαϊκής. Έχει βάλει φωτιά γιατί είναι μια μέρα κατά την οποία λογικά πάντα η ερασιτεχνική θα κληθεί να πάρει μία απόφαση. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται, διαβάζει διάφορα από εδώ και από εκεί και είναι λογικό κάπου να θολώνει το τοπίο και να μην μπορεί να φιλτράρει σωστά τα πράγματα. Καταρχήν, το δεδομένο είναι ότι στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στο roof garden του ξενοδοχείου My Way, οι κύριοι.
1: Στο κέντρο της πόλης, δηλαδή. Σχεδόν,
0: στο κέντρο της πόλης. Οι κύριοι Ισιταν Γκιούν. Θα προσπαθήσω να προφέρω σωστά τον Ολλανδό, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Το έβαλα στο ChatGPT για να μου πει πώς προφέρεται. Οι κύριοι λοιπόν Ισιταν Γκιούν, ο Τούρκος επιχειρηματίας παύλα επενδυτής, ο Θανάσης Λεμονής, ο γιος του προπονητή του κυρίου Τάκη Λεμονή, και ο διευθύνων σύμβουλος της Fan Cup, Γιώργ Φαν Νιούβενχάουζεν.
1: Γιώργο, σου βγάζω το καπέλο.
0: Όχι σε μένα, στο ChatGPT να βγάλει το καπέλο.
1: Καλά, εντάξει. Ναι, αλλά.
0: Νιούβενχάουζεν. Αυτό είναι το όνομά του.
1: Παλιότερα που έκανα μεταδόσεις, πολλές φορές έλεγα το μικρό, ρε παιδί. Κάποιους Ισπανούς ή Γερμανούς, όλα αυτά έλεγε.
0: Δεν ξέρω πώς ακούστηκε.
1: Το μικρό και γεια.
0: Αλλά το Νιούβενχάουζεν είναι το επώνυμο του ολόκληρο. Το σπάσα εγώ σε δύο για να το πω πιο καλά. Νιούβενχάουζεν λοιπόν είναι το επώνυμο του διευθύνοντα συμβούλου της Fan Cup. Έχουν προσκαλέσει τους δημοσιογράφους, όχι σε συνέντευξη τύπου όπως διευκρινίστηκε, σε μια συνάντηση γνωριμίας, όπου θα απαντήσουν βέβαια και σε πολλές ερωτήσεις, όπως φαντάζομαι θα υπάρχουν, σχετικά με το σκοπό τους και τις προθέσεις τους. Τώρα το ερώτημα είναι άλλο, επειδή σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό που προκύπτει τώρα είναι ότι οι υπογραφές δεν έχουν πέσει. Η πλευρά της ερασιτεχνικής δηλαδή δεν έμαθε αργότερα για τη συνάντηση αυτή που θα υπάρξει. Βέβαια, από τη στιγμή που οι τρεις αυτοί άνθρωποι έρχονται στην Πάτρα και προγραμματίζουν μια τέτοια συνάντηση με τους δημοσιογράφους, προφανώς το μυαλό όλων πηγαίνει στο ότι είναι σχεδόν σίγουροι για την συμφωνία με την ερασιτεχνική. Προς το παρόν, τώρα, την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν έχει υπάρξει συνάντηση με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής. Επίσης, εάν μέχρι τότε, μέχρι τις 7.30 υπάρξει εξέλιξη που θετική προς την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, η οποία θα σημαίνει πως οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αναλαμβάνουν το management του ποδοσφαιρικού τμήματος της Πανακαϊκής, φαντάζομαι η συνάντηση θα εξελιχθεί και σε μια παρουσίαση του πλάνου επί της ουσίας, γιατί η αλήθεια είναι πως έχουμε να κάνουμε αρκετές ερωτήσεις έτσι και στους τρεις. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, δεν έχει μιλήσει κανένας από αυτούς όλο αυτό το διάστημα. Οι απορίες του κόσμου και οι δικές μας είναι πάρα πολλές. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα το απόγευμα να τους πλησιάσουμε και να ρωτήσουμε πράγματα που φαντάζομαι θέλει να μάθει και ο κόσμος. Να δούμε λοιπόν αν θα έχουν κάνει τη ρελάνση οι άνθρωποι του κύριου Παπαδόπουλου, γιατί το προσπάθησαν πάρα πολύ και οι Έλληνες επιχειρηματίες από την Αμερική μέχρι και σήμερα. Η απόφαση ανήκει στην ερασιτεχνική, πάντα έδειχνε την προτίμησή της στην πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, δεν έκλεινε την πόρτα στην πλευρά του κύριου Μαρίνη, οπότε νομίζω ότι σήμερα θα είναι εκ των πραγμάτων μια ημέρα εξελίξεων ή στην χειρότερη περίπτωση θα μπορέσουμε να μάθουμε και τι λέει και η άλλη πλευρά, έτσι, γιατί μέχρι στιγμής επικοινωνιακά ακούγαμε μόνο την πλευρά του κυρίου Μαρίνη και μαθαίναμε πράγματα, ήταν κάτι που το είχαν επιλέξει. Και επίσης κάτι που επέλεξε η πλευρά του κύριου Παπαδόπουλου ήταν να μην ακούγεται τίποτα, να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Οπότε είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε πράγματα, να συγκρίνουμε αν θέλετε πράγματα, να δούμε ποιο είναι το πλάνο των ανθρώπων για την Παναχαϊκή, ποιος είναι ο χρηματοδότης του όλου project, τι περιλαμβάνει το σχέδιό τους, τι σκέφτονται για το γήπεδο, πώς σκέφτονται να επενδύσουν και τι περιμένουν από αυτή την επένδυση. Νομίζω είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά και λογικά, τα οποία θεωρώ πως οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να απαντήσουν απόψε το βράδυ.
1: Άρα, Βαγγέλη, ακούγεντάς σε προσεκτικά, γιατί διαβάζω και άλλους συναδέλφους και ρεπορτάζ και σε όλα, έτσι, sites και ακούγοντας και εκπομπές, δεν έχει κλείσει οριστικά έτσι όπως...
0: Δεν έχουν πέσει υπογραφές. Γιατί τα διάβασα και εγώ όλα αυτά που λες, απλά θέλω να είμαι προσεκτικός. Γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικό μου, ακόμα δεν έχει κλείσει. Βέβαια, είπα και πριν, έτσι, όταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έρχονται στην Πάτρα και προγραμματίζουν, κανονίζουν μια συνάντηση με τους δημοσιογράφους, μπορεί και αυτό να λέει πάρα πολλά. Έτσι. Μπορεί σε 7.30.
1: Μπορεί να ανακοινωθεί και εκεί η συμφωνία.
0: Μπορεί στις 7.30, ναι, που θα είμαστε όλοι μαζεμένοι, να ανακοινωθεί και η συμφωνία. Δεν μπορώ να το προκαταβάλω, να το ξέρω. Έτσι. Η ενημέρωση πάντως που είχα εγώ, γιατί όντως το έψαξα μόλις έλαβα την πρόσκληση, γιατί θεώρησα και εγώ ότι η συμφωνία είναι δεδομένη. Από το ρεπορτάζ προέκυψε ότι όχι, δεν είναι δεδομένη συμφωνία. Η συνάντηση έχει το χαρακτήρα ενημέρωσης. Δεν θα είναι συνέντευξη τύπου με την κλασική έννοια. Θα είναι μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ανθρώπων και των δημοσιογράφων. Θα γίνουν ερωτήσεις σε φιλικό κλίμα. Αυτό γνωρίζω εγώ τουλάχιστον προς το παρόν. Βέβαια, από τις 3 και 24 που είναι τώρα μέχρι τις 7.30
1: μεσολαβούν
0: 4 ώρες. Οπότε κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε.

0: Η ουσία είναι ότι φτάνουμε οπωσδήποτε τα πράγματα στο τέλος και αυτού του σύριαλ που κράτησε πάρα πολύ καιρό. Αν και ξέρεις, μιλώντας με κάποιους ανθρώπους νωρίς το μεσημέρι, γύρω στις 12.30, μία παρά εκεί, μου είπαν ότι να μην αποκλείεις αν δεν υπάρξει απόφαση σήμερα, αν δεν ανακοινωθεί κάτι και σήμερα από την πλευρά της ερασιτεχνικής. Οι άνθρωποι της ερασιτεχνικής περίμεναν ένα έγγραφο, μία επιστολή από την πλευρά του κυρίου Μαρίνη, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να αποτυπωθεί η βελτιωμένη πρόταση που έχει κάνει ο κύριος Μαρίνης προς την πλευρά της ερασιτεχνικής. Προφορικά έχει γίνει κάτι τέτοιο, αλλά είχε την υποχρέωση να την υποβάλει και μέσω email. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο, παρότι η πρόταση ήταν έτοιμη. Θεωρώ ότι θα έγινε τις επόμενες ώρες. Το λέω αυτό για να έχουμε όλα τα δεδομένα και να ξέρουμε τι γίνεται. Και εγώ πιστεύω ότι αν η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου δώσει κάποιες εγγυήσεις, που τις οποίες ζητάει η ερασιτεχνική, είναι φαβορή για να υπογράψει. Αλλά μέχρι να υπογράψει, όλα είναι ανοιχτά.
1: Όχι ότι έχει σχέση, αλλά στο μαγικό κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού έχουμε δει πάρα πολλά. Ας πούμε, να σου είμαι ειλικρινής, δεν με εξέπληξε ότι ο Μουσταφά Φαλ, που φόραγε για 5 χρόνια τα κόκκινα, θα φοράει για τα επόμενα 2+1 τα πράσινα. Πριν από 3 χρόνια, μην ξεχνάμε ότι είχε υπογράψει εντός εισαγωγικών ο Σλούκας με τη Φενέρμπαχτσε και τελικά τον είδαμε να πηγαίνει στον Παναθηναϊκό. Έχουμε δει και άλλους να κάνουν ανάποδο δρομολόγιο, από τους πράσινους δηλαδή στους κόκκινους. Ο Βιλντόσα ήταν ο πιο πρόσφατος, ο Αργεντίνος. Έτσι προσπαθώ να σκαλίσω πίσω τη μνήμη μου. Άρα συμφωνώ σε αυτό που είπες, όχι ότι επαναλαμβάνω έχει σχέση με το συγκεκριμένο, με την περίπτωση της Παναχαϊκής, ότι στον μαγικό κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού, αν δεν πέσουν οι υπογραφές, δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο. Αλλά τώρα, σωστά επισημαίνεις, ότι η πλευρά που εκπροσωπεί ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος φαίνεται να είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει το management της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής. Και να πω κάτι έτσι χαριτολογώντας, βλέπω ότι πριν από λίγο ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας του με το Μακίσικ.
0: Ναι.
1: Λες.
0: Μπα.
1: αλλά αν μας ρωτούσαν και χτες κάποιοι, θα σου έλεγα φαλές. Πα, θα λέγεις. Αλλά τέλος πάντων ο Μακίσικ θα επιστρέψει στην Τουρκία, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Θα δούμε τι κινήσεις θα κάνει ο Ένι.
0: Και αυτό είναι ένα επικοινωνιακά, είναι υπέρ του Παναθηναϊκού όλο αυτό. Εντάξει. Δηλαδή, όποιος φεύγει από τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στην
1: Ελλάδα. Κοίταξε να δεις. Αν θες να πάμε τώρα να μιλήσουμε κανονικά για μπάσκετ, ο υγιής Φαλ, επαναλαμβάνω, ο υγιής Φαλ, γιατί προέρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό άνθρωπος, έτσι, και με την παράμετρο ότι θα αγωνίζεται με ελληνικό διαβατήριο, δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει να λέω ότι ο Γουόκαπ είναι Έλληνας, αγωνίζεται με ελληνικό διαβατήριο. Έλληνας όπως είναι ο Βεζένκοφ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι μια τεράστια προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Φαντάσου λοιπόν
0: ότι. Τεράστια προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, λες. Τεράστια.
1: Ναι, προορίζεται, ναι, προορίζεται για τρίτος ψηλός.
0: Ναι.
1: Όχι δεύτερος.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα το λες ότι μπορεί να βοηθάει 10 λεπτά, ξέρω εγώ. 10-12 λεπτά.
1: Εντάξει, είναι ένα παιδί 12-18. Έχει εμπειρία από το.
0: Εφόσον είναι υγιής, Παναγιώτη, γιατί έχει προβλήματα τα τελευταία. Λέω εφόσον είναι υγιής.
1: Εγώ είπα ο υγιής.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω σε τι. Και ο Παναθηναϊκός, δεν μιλάμε τώρα για προς τον δόξα κάτω Παναγιάς, ο Παναθηναϊκός έχει ένα ιατρικό επιτελείο που για να τον υπογράψει θα έχει δώσει το OK. Έτσι.
0: Θεωρητικά, ναι. Θεωρητικά, ναι.
1: Τώρα αν ο Παναθηναϊκός λειτουργεί, ξέρω εγώ πώς να σου πω, όπως η δική μας ομάδα που μαζευόμαστε εμείς και παίζουμε καμιά φορά
0: μπάσκετ,
1: πάμε για περπάτημα, OK.
0: Δεν νομίζω, θα είναι καλύτερο.
1: Δεν νομίζω όμως ότι λειτουργεί. Τώρα μιλάμε για τον Παναθηναϊκό και το ίδιο θα σου έλεγα και για τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο υγιής Φαλ είναι μια super duper προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, σου επαναλαμβάνω, γιατί δυναμώνει, όσο και αν ακούγεται σε αυτό περίεργο, τον ελληνικό του κορμό. Γιατί γελάς?
0: Όντως ακούγεται περίεργο. Όντως ακούγεται περίεργο.
1: Είναι όμως μια πραγματικότητα, δεν είναι, δεν πρέπει να το επισημάνουμε. υπάρχει Έλληνας που θα μπορούσε να καλύψει αυτό το ρόλο.
0: Εντάξει, Έλληνας ψηλός. Ρωτάς έναν άνθρωπο που δεν είναι πολύ σχετικός, όχι, αλλά νομίζω όχι.
1: Λέω, ρε παιδί, μα δεν είναι. Δεν χρειάζεται να είσαι σκεπτικός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Υπάρχει.
0: Νομίζω όχι. Όχι, νομίζω όχι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είναι μια πρόταση.
0: Επειδή
1: είναι, είναι μια ελίτ μεταγραφή, έτσι ναι. Παραλαμβάνω. Αν για... το ΦΑΛ, εμείς ναι. ευχόμαστε ο άνθρωπος να έχει την υγειά του, γιατί μας αρέσει να βλέπουμε τους αθλητές υγιείς να είναι ανταγωνιστικοί, έτσι. Αυτό. Ναι. Τώρα τα υπόλοιπα. Βέβαια, από την άλλη, θα σου πω: ο Ολυμπιακός είχε τρεις διαφορετικούς ψηλούς. Ο Μιλουτίνοφ, που είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη, έτσι δεν μπορούμε να το. Ο Χολ και ο Ταϊρίκ. Δεν νομίζω ότι χωρούσε και ο ΦΑΛ εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι λάθος οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός το έκανε πέρυσι και την πάτησε με το σώμα.

0: της Ιερκαλοχωρίου. Έδωσε συγχαρητήρια στον πρόεδρο, τον Μανώλη Μαραγκάκη, σε όλους εκεί στην ομάδα. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ για την απόφασή τους, με την οποία, λέει, αναγνωρίστηκε η διαχρονική προσπάθεια και η αξία της ομάδας, λέει ο κύριος Αυγεννάκης στην ανάρτησή του.
1: Εννοεί του Αρκαλοχωρίου, έτσι.
0: Της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο να εννοεί, το Απόλλωνα. Ναι. Από την πρώτη φράση μέχρι την τελευταία αναφέρεται στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Ναι. Η ομάδα, λέει, μάλιστα που αγαπάμε και στηρίζουμε σε κάθε της βήμα, πέτυχε μια ιστορική διάκριση και θα εκπροσωπήσει το νησί μας σε μια τις κορυφαίες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ, και αρχίζει μετά τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες σε όλους. Δεν έχουμε άλλη ανακοίνωση από την πλευρά του Απόλλωνα. Κλείσαμε με τις δύο χτες.
1: Αλλά θα σίγουρα θα υπάρχει και συνέχεια, νομίζω.
0: Α, θα υπάρχει και συνέχεια.
1: Τις επόμενες δεν νομίζω να τελειώσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αφού με πας εκεί.
0: Σε πάω εκεί, γιατί σου είπα και πριν βγει η απόφαση, ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
1: Άρα, για πες μου, ο κύριος Αυγεννάκης είπε για τη διαχρονική προσφορά.
0: Ναι. Θέλω να το διαβάσω ακριβώς που το λέει.
1: Όχι, απλώς κοιτούσα πότε ιδρύθηκε για να γίνει σε Αρκαλοχωρίου.
0: Α, στον μην κοιτάξεις καλύτερα.
1: Κοίταξα.
0: Α, κοίταξα, ωραία. Για πες το.
1: Μόλις ενηλικιώθηκε. Δηλαδή, αν ήταν, θα έδινε φέτος Πανελλήνιες.
0: Θα έδινε φέτος Πανελλήνιες, άρα...
1: Το 2008.
0: Το 2008, ναι. Λέει, αναγνωρίστηκε η διαχρονική προσφορά και η αξία της ομάδας. Αυτό λέει, ναι.
1: Ναι.
0: Η διαχρονική προσφορά. Εντάξει, κοίτα, τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να μιλάς.
0: Άλλωστε δεν είναι μυστικό. Έχει ακουστεί ότι και αυτός προσπαθούσε να στηρίξει την υποψηφιότητα της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου.
1: Και το έκανε με επιτυχία.
0: Κρίνοντας
1: εκ του αποτελέσματος.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, αν υπάρχει πικρία κάπου στον Απόλλωνα ή στην Πάτρα.
0: Πάντως, σε πολιτικό επίπεδο, Παναγιώτη, Πάτρα Κρήτη, διπλό μάλλον.
1: Πάτρα Κρήτη, διπλό, ναι.
0: Διπλό. Διπλό και εύκολα, όπως βλέπω. Όχι διπλό. Διπλό και εύκολα.
1: Ναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
0: Να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα έτσι να. Από τους πολιτικούς φορείς που βγήκαν και στήριξαν την υποψηφιότητα του Απόλλωνα, να κάνουν και μια καινούργια δήλωση μετά την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της ΟΚ. Κάτι δεν θα έχουν να πούν. Και για την απόφαση.
1: Θα έχουν. Εννοείται ότι θα έχουν. Ναι. Θα σου πω όμως κάτι, επειδή στο δεύτερο μέρος σου έχω έκπληξη,
0: ναι.
1: Θα σου πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται, να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες δεξιότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta36.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Sky 89,4.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε.
1: Ναι.
0: Sky Patras 89,4, δεύτερο μέρος της εκπομπής, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Ασχοληθήκαμε παραχαϊκή στο πρώτο μέρος γιατί έχουμε εξελίξεις. Υπάρχει η συνάντηση με τους δημοσιογράφους στο My Way στις 7.30 το απόγευμα, τους ανθρώπους του κυρίου Παπαδόπουλου, του Τάσου Παπαδόπουλου, οι οποίοι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο group. Θα προσπαθήσω να προφέρω ξανά τα ονόματα, ειδικά του Διευθύνοντα Συμβούλου της FANCAP. Θα είναι εκεί ο κύριος Ισιταν Γκιούν, ο Τούρκος επιχειρηματίας και επενδυτής, ο Θανάσης Λεμονής και ο Γιώργ Φαν Νιούβενχάουζεν.
1: Λοιπόν, θα
0: ναι. Μια φράση, Παναγιώτη, ακόμα μια φράση, ναι, μόνο. Ναι. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως πριν θα να υπάρξει μια συνάντηση, όχι ενδεχομένως, σχεδόν σίγουρα δηλαδή, θα υπάρξει μια συνάντηση με τους ανθρώπους της Εραστεχνικής και των Τριών, έτσι ώστε να αποφασίσουν τελικά αν θα υπάρξει οριστική συμφωνία και θα πέσουν υπογραφές ή όχι.
1: Λοιπόν, θα κανονίσουμε να τον βγάλουμε εδώ στον Sky τον Ολλανδό. Εσύ θα προφέρεις το όνομά του και εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις.
0: Εγώ θα πω μόνο το μικρό του θα λέω. Μίστερ Γιόρκ θα του λέω.
1: Μίστερ Γιόρκ.
0: Μίστερ Γιόρκ, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άκου, Μίστερ Βαγγέλης, θυμάσαι. Είναι ρητορικό το ερώτημα γιατί θα το θυμάσαι σίγουρα το τραγουδάκι του Τζίμι Πανούση, του αείμνηστου.
0: Πιο απ'
1: όλα. Το κάγκελα, ότι όλο το κράτος, ναι, όλη η χώρα προσκυνά σόβραχα και φανέλες.
0: Βέβαια.
1: Διαβάζω εδώ στο ένα επιτυχημένο σχόλιο στο επίσημο, στην επίσημη σελίδα στο Facebook της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου,
0: ναι,
1: όταν φιλοξενείται, ουσιαστικά έχει γίνει ένα retweet της Ελληνικής Ομοσπονδίας του μπάσκετ, που ενημέρωσε ότι η Αναγέννηση παίρνει το εισιτήριο για την Elite League. Και γράφει ένας φίλος της Αναγέννησης ότι στον Αυγενάκη και την κυβέρνηση κανένα ευχαριστώ. Ομάδα στην Α2, πρόσεξε, αλλά η σεισμόπληκτη ακόμη στα κοντέινερ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το γράφει φίλος του Απόλλωνα, έτσι το γράφει κάποιος φίλος της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να πω ότι ωραίο είναι το μπάσκετ, ωραίο είναι το ποδόσφαιρο, να λέμε το ένα, να λέμε το άλλο, να βρίσκουμε έτσι ένα λόγο να κάθε φορά να χωριζόμαστε. Και να βγαίνουμε και στους δρόμους. Καλό όμως να βγαίνουμε στους δρόμους για άλλα πράγματα και όχι
0: για τα κόκκινες σωστά
1: φανέλες,
0: για τα σωστά.
1: Ναι, ή οι κόκκινες φανέλες, οι πράσινες, οι ασπρόμαυρες, οι κίτρινες, ξέρεις, ναι, πανηγυρίζουν τίτλους. Βεβαίως και να πανηγυρίσει ο καθένας με την ομάδα του.
0: Ναι.
1: Αλλά ένα όριο.
0: Εμένα με ξένησε, τώρα θα μου πεις, μάλλον είσαι πολύ ρομαντικός ακόμα. Με ξένησε και αυτή η ιστορία, ξέρεις, της παρουσίασης του κυρίου Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, που ήταν γύρω στους 6.000 το ΟΑΚΑ εκείνη την ώρα και ήταν μια ώρα πρωινή προς μεσημεριανή. Δύσκολη ώρα. Δεν ξέρεις, κάπως μου φάνηκε, ρε παιδί μου, και λέω, ποιος πάει τώρα στο ΟΑΚΑ να αποθεώσει κάποιας ομάδας. Δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο περίεργο, ρε παιδί μου. Ίσως δεν είναι στη δική μου κουλτούρα, θα μου πεις. Εντάξει,
1: ας πούμε τώρα τις τελευταίες ώρες έχουν πέσει, έχουμε να το πω έτσι για το δικό μας συνάφι. Έχουν πέσει να φάνε τον Κωνσταντέλια για αυτή την απόφασή του, ξέρει, να σταματήσει από την εθνική ομάδα, ας πούμε, για να βάλει ένα στόπ. Τώρα δεν ξέρω.
0: Η απόφαση είναι δική του και θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, είναι δική του. Βέβαια είναι άλλο η κριτική και άλλο το ισοπαίδωμα. Έτσι, okay, γιατί 23 χρονών σταματάς από την εθνική ομάδα. Είναι δεδομένο ότι αυτή η απόφαση που πήρε ο Ντέλιες θα προκαλέσει πάρα πολλά σχόλια. Είναι άλλο όμως η κριτική και άλλο να υπάρχει ισοπαίδωση. Έτσι, αυτό λέω και. Δεν ξέρω αν ο λόγος που επικαλείται είναι αυτός ο πραγματικός, αλλά εγώ θέλω να μείνω σε αυτόν. Δεν θέλω να πάω σε θρησκευτικές προκαταλήψεις ή σε κάτι άλλο που ο καθένας μπορεί να λέει. Εγώ μένω σε αυτό που είπε. Τώρα, εάν κάποιοι λένε, μα είναι ο πρώτος πατέρας που θα μεγαλώσει τα παιδιά του, ναι, δεν μπορείς να ξέρεις. Κάποιος μπορεί να έχει την ανάγκη να είναι με τα παιδιά του 24 ώρες το 24ωρο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ εγώ να του πω γιατί το κάνεις αυτό.
0: Όχι, όχι, ούτε εγώ μπορώ να το πω γιατί. Έτσι. Άλλωστε η απόφαση το αφορά μόνο την εθνική ομάδα και όχι την.
1: Ναι, όμως από την άλλη, ότι θα γίνεται κριτική, θα λέμε, ρε φίλε, στα 23 σου αποφάσισες να σταματήσεις από την εθνική ομάδα που δεν σε έχουμε δει καλά-καλά να παίζεις.
0: Ναι.

0: Θα μου την κάνεις εσύ την έκπληξη τώρα ή θα την κάνω εγώ ή θα την κάνουμε και οι δύο στους ακροατές μας, γιατί δεν τους έχουμε συνηθίσει σε τέτοια πολλά.
1: Συχνά πυκνά κάνουμε τέτοιου είδους εκπλήξεις.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι έχουμε καταρχήν μια πάρα πολύ καλή, αλλά καλή πραγματικά και κυριολεκτικά συνομιλήτρια στην άλλη έκδοση της τηλεφωνικής γραμμής. Κυρία Καλή, καλησπέρα από το Sky Patras.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας από την ωραία Γλυφάδα Αθήνα. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Τι ωραία, ωραία, τι ωραία. Τι
1: ναι, ωραία. Αλλά θα μας έλθετε τώρα αύριο, έτσι και...
2: Αύριο.
0: Έχετε...
2: Η αλήθεια είναι ότι ανυπομονώ να έρχομαι για δουλειά και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που παλαιότερα δεν το είχα. Ξέροντας ότι θα φύγω από το σπίτι μου, θα πρέπει να μείνω αλλού Σαββατοκύριακο για να δουλέψω, κάπως με βάραινε, κάπως με άγχωνε. Τώρα περιμένω να έρθει η Παρασκευή να γυρίσω στην Πάτρα και στο Χάραμα. Το πιστεύετε?
1: Το πιστεύουμε, θα σας πούμε γιατί.
0: Τι σημαίνει το χάραμα.
1: Εμείς είμαστε και σε μια ηλικία που έχουμε ζήσει πολλά πράγματα στο χάραμα και θα ζήσουμε και με εσάς φέτος. Δεν είχατε δουλέψει ποτέ πριν στο χάραμα, έτσι?
2: Δεν είχα δουλέψει ποτέ. Δεν είχα έρθει ως πελάτησα ποτέ.
1: Δεν είχατε δει ποτέ αυτό το παραμύθι?
2: Το είχα ακουστά. Αλλά γι' αυτό όταν είχα την πρόταση για να έρθω φέτος στην Πάτρα, πήρα 2-3 τηλέφωνα και λέω παιδιά τραγουδιστές, έτσι, συναδέλφους, και μου λένε Στέλλα, όπως είσαι έφυγες. Είναι το καλύτερο μαγαζί της χώρας το καλοκαίρι. Δηλαδή, και λέω εντάξει, και όντως ίσχυε. Αλλά αν δεν το δεις και αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς να το πιστέψεις. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ναι, έχει μια μοναδική αύρα. Νομίζω ότι την έχετε πράξει κι εσείς, κυρία Καλή. Και γενικότερα την ατμόσφαιρα που υπάρχει στο μαγαζί. Βλέπετε ότι γίνεται χαμός κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Οπότε νομίζω ότι έτσι θα πάει και όλο το καλοκαίρι.
2: Δόξα σε Θεός, πάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν με χρειαζόταν εμένα για να πάει καλά. Καταλαβαίνετε, είναι ένα μαγαζί που.
0: Μην το λέτε. Κάθε προσθήκη αλλά... δυνατή τη θέλουμε.
2: Εννοείται, αλλά από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου, αυτό που αισθάνθηκα ήταν ότι έχει μια αλήθεια όλο αυτό. Δηλαδή, μέσα σε μια εποχή όπου όλα έχουν αλλάξει, κρατάει κάτι παλιό, αυθεντικό, αληθινό, έχει ψυχή. Και αυτό πηγάζει νομίζω από τους ανθρώπους που την έχουν, από την οικογένεια, έτσι, οικονόμου, που το έχουν σαν παιδί τους στο μαγαζί. Είναι υπέροχο το πόσο το αγαπάνε και πόσο το φροντίζουν και επενδύουν στο μαγαζί.
1: Εγώ θα το παρουσίαζα, δεν ξέρω, εσείς είστε και πιο μικρή ηλικία. Εγώ θα το παρουσίαζα με μια εκπομπή που έβλεπα παλιά στην ελληνική τηλεόραση. Νομίζω ότι υπήρχε μόνο ένα κανάλι. Υπήρχε η ΕΡΤ 1 και η ΕΡΤ
0: 2. Ναι.
1: Δύο. Με το Λούνα Πάρκ.
0: Ναι, δεν είμαστε δηλαδή... τόσο παλιοί Παναγιώτη, αλλά ναι, ξέρουμε ότι.
1: Ναι, ή τέλος πάντων να το πω, θυμίζει έτσι ένα Λούνα Πάρκ, παιδί μου, η ζωή μας. Δηλαδή, μόλις μπαίνεις εκεί μέσα, γίνεσαι παιδί, σε φέρνει έτσι προς τα πίσω. Σου αρέσει να πεις, να χορέψεις, να διασκεδάσεις, να ακούσεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις όλα. Και να χορέψεις και να διασκεδάσεις και να ακούσεις.
2: Και έχεις και την ψευδέστηση ότι μπορεί να σκάσει και ο Χατζηχρήστος από κάπου να βγει.
0: Ναι, να πει ένα
2: καλησπέρα ή να είναι κάποιος περαστικός. Ναι, έχει αυτό το πολύ πολύ όμορφο που δεν υπάρχει πια πουθενά, νομίζω.
0: Επειδή μιλήσατε πριν και για τις αλλαγές που υπάρχουν στη διασκέδαση και επειδή έχετε συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού και με τραγουδιστές και με στιχουργούς. Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που έχετε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια στη διασκέδαση των Ελλήνων? Τι έχει αλλάξει δηλαδή στις συνήθειές μας όταν βγαίνουμε το βράδυ να διασκεδάσουμε?
2: Νομίζω ότι επειδή η εποχή γενικότερα είναι μια γρήγορη εποχή, έχει μια βία ως προς τα πράγματα, τα αναλώσιμα, τα γρήγορα. Νομίζω ότι ζούμε αυτή την εποχή και στη διασκέδαση. Δηλαδή βγαίνουν πυροτεχνήματα, κάνουν μια επιτυχία γρήγορη, γεμίζουν τα μαγαζιά. Μετά έρχεται κάποιος άλλος, πάει ο κόσμος αλλού. Νομίζω ότι έχει χαθεί λίγο το στιβαρό της διασκέδασης. Τώρα ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα που θέλει απλά να ξεσημάνει, να χορέψει, να ξεχαστεί. Δεν ξέρω αν τον ενδιαφέρει πια και τόσο πολύ το αν θα ακούσει το Γιάννη Πάριο, ας πούμε, ή αν θα... δεν ξέρω, αυτό με στεναχωρεί λίγο. Αυτό το γρήγορο. Το ότι δεν υπάρχει έτσι η ίδια ποιότητα, να πω. Αυτό βλέπω, ότι η διασκέδαση γίνει πια πιο...
1: Πιο fast, λέτε,
0: πιο γρήγορη. Πιο
2: ναι,
0: γρήγορη.
2: Πιο fast, αυτό, fast, αυτό fast, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πάντως, κυρία Καλή, σας διακόπτω. Νομίζω ότι παρότι λέμε ότι ο κόσμος και τα νέα παιδιά δεν τους αρέσει τόσο πολύ η ελληνική μουσική, εγώ διαπιστώνω το αντίθετο. Δηλαδή, πάντα το ελληνικό τραγούδι συγκινεί, πάντα δημιουργεί πολύ βαθιά συναισθήματα. Δεν ξέρω να το εισπράτετε κι εσείς αυτό.
2: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε και θα σας πω πως το εισέπραξα. Και χαίρομαι πάρα πολύ βέβαια γι' αυτό. Δηλαδή και οι νέες γενιές να ακούνε ελληνικά, να ξέρουν τα παλιά λαϊκά, να ακούνε και τους καινούργιους τραγουδιστές. Εγώ αυτό το εισέπραξα και εξεπλάγιν όταν έκανε ο Θοδωρής επανεκτέλεση την Πλάτη. Το πόσα παιδιά 18χρονα, 20χρονα ανέβαζαν TikTok τραγουδώντας την Πλάτη και πώς μια Πλάτη, ένα τραγούδι δεκαετίας που έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνος και τον Παπα-Νικολάου, έγινε viral στο Spotify 50, στο οποίο τα 35 τραγούδια από τα 50 είναι trap. Οπότε όταν σε μια Πλάτη και κόλλησε μέσα σε αυτό, εγώ λέω εντάξει, έχουμε ελπίδα. Δεν έχουν χαθεί τα πάντα. Βλέπεις ότι τα νέα παιδιά αγάπησαν τόσο πολύ ένα μεγάλο λαϊκό τραγούδι, ας πούμε.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν σας
2: ενδιαφέρει
0: καθόλου. Σε ευχαριστώ πολύ. Άρα δεν σας ενόχλησε καθόλου το γεγονός ότι το επανέφερε και το επανεκτέλει ο Θοδωρής Φέρης.
2: Τι εννοείται, τον ευχαριστώ κάθε μέρα που το έκανε, όχι απλά... Εγώ όταν μου το είπε, ξέρεις κάτι, έχεις ένα τραγούδι, γιατί κάνουμε μαζί γυμναστική με τον Θοδωρή. Ένα τραγούδι που λέγεται Πλάτη μου, λέει, και σκέφτομαι να το επανεκτελέσω. Είχα γουρλώσει τα μάτια μου, λέω αποκλείεται. Ποιος το θυμάται, από πού και ως πού εσύ. Δηλαδή ήταν πραγματικά για μένα λίγο θαύμα όλο αυτό που έγινε, θα σας πω την αλήθεια. Γιατί η Πλάτη βγήκε το 17 και μετά από 6 μήνες σταμάτησα, έφυγα από τα πράγματα εντελώς, οπότε... Δεν πήρε το δρόμο της, δεν ακούστηκε και ιδιαίτερα. Και το είχα πάντα έτσι σαν κρίμα αυτό το τραγούδι δεν ακούστηκε. Αλλά βλέπετε ότι η ζωή πώς τα φέρνει έτσι τα πράγματα και είμαι πολύ
0: ευγνώμων. Σταματήσατε εντελώς το 2017.
2: Ναι, οικειοθελώς.
0: Οικειοθελώς, ναι. Και επιστρέψατε επί της ουσίας μετά από πόσα χρόνια.
2: 9. Εντάξει, είχα τραγουδήσει πριν από 2 χρόνια. Έκανα ένα με τον Γιώργο Θεοφάνους κάποιες εμφανίσεις πάνω στην Κηφισιά. Εντάξει, έτσι δούλευα. Δεν ήταν comeback δισκογραφικό ή οτιδήποτε. Αλλά νομίζω μετά από αυτό που έκανε ο Θοδωρής και η Πλάτη ακούστηκε και ξανά κάπως βγήκε το όνομά μου στην επιφάνεια, μου το έκανε πάρα πολύ εύκολο να ξαναγυρίσω. Και νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερή.
1: Εδώ στο χάρομαι, κυρία Καλή, με ποιους ακόμη θα σας συναντήσουμε, γιατί εμείς θα έρθουμε ή αύριο ή το Σάββατο σίγουρα. Θα έρθουμε και μαζί με τον κύριο Σπύρο Στεφανόπουλο.
2: Βέβαια.
1: Ναι. Τον κύριο Σπύρο Στεφανόπουλο, γιατί μας ακούει και σας ακούει. Τώρα μας
0: στέλνει και τα χαιρετίσματά του. Για το άλλο Σάββατο, κύριο Σπύρο, ετοιμάσου να κλείσεις. Ναι.
2: Ο κύριος Σπύρος είναι σχεδόν κάθε βράδυ εκεί.
0: Ο κύριος Σπύρος νομίζω δεν φεύγει από εκεί.
1: Δεν
0: νομίζω.
1: Φεύγει, έχει χαμένη εκεί.
0: Νομίζω έχει σουίτα στο χάρο.
2: Θα του βρούμε ένα δωματιάκι εκεί ψηλά να μένει. Είμαστε μια υπέροχη παρέα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έχω μια... Όλα τα παιδιά είναι ένα και ένα. Φωνητικά, σαν χαρακτήρες, σαν προσωπικότητες. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Έχουμε αγαπηθεί σαν ομάδα. Κάθε Σάββατο βρισκόμαστε όλοι μαζί το μεσημέρι, μετά τη δουλειά που ξυπνάμε το Σάββατο, να πάμε να φάμε, να γελάσουμε, να πούμε ιστορίες, να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, να βοηθάμε πάρα πολύ ένας τον άλλον. Είναι ο Γρηγόρης ο Πετράκος, ο Αχιλλέας ο Αγγελόπουλος, η Κίκη η Τσαλίκη, είναι η Στόικα Μπισίρη, εννοείται, υπέροχη, και ο Αντώνης ο Βλάχος, ένα παιδί με εξαιρετική φωνή.
1: Από τα τραγούδια τα δικά σας, ποιο πιστεύετε ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που μας περιγράψατε, που συναντήσατε στο δικό μας χάραμα?
2: Ότι η αγάπη τα έχει όλα, αυτό θα πω, αυτό μου ήρθε κατευθείαν.
1: Γιατί ταιριάζει και σε αυτό που είπατε, ότι η οικογένεια οικονόμου το έχει χτίσει αυτό λιθαράκι-λιθαράκι με πολύ αγάπη,
2: Βέβαια. Νομίζω ότι η αγάπη πια και ειδικά στις μέρες μας κάνει θαύματα και ανθίζει και φωτίζει και κάτι που δίνεις αγάπη και που το πιστεύεις και το φροντίζεις και θες να δεν μπορεί να μην ανθίσει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι κακό δίνοντας τόση αγάπη, είτε σε ανθρώπους είτε σε επιχειρήσεις σου. Όλα είναι η καρδιά μας. Όπου βάζουμε την καρδιά μας γίνεται κάτι μαγικό.
1: Και εμείς με την καρδιά μας σας υποδεχτήκαμε, αν και ο τίτλος της εκπομπής μας ξέρετε ποιος είναι, είναι «Οι δύο θάβουν καλύτερα». Εμείς δεν θέλαμε να θάψουμε σήμερα, αλλά
0: δεν είναι ακριβώς.
2: Καμία σχέση, δεν αλλάξει συζήτησης. Τον τίτλο.
1: Όχι, δεν αλλάζουμε.
0: Μας παρεξηγήσατε, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
1: Αλλά κάποιες φορές όταν μας δίνεται η δυνατότητα έχουμε τα φτιάρια δίπλα μας. Ναι. Και αρχίζουμε το θάψιμο. Λοιπόν,
2: τάξη, να είστε καλά σήμερα. Και όλοι το κάνουμε λίγο πολύ.
1: Έτσι, έτσι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε, βέβαια. Θα τα πούμε.
0: Θα έρθουμε οπωσδήποτε. Θα έρθουμε οπωσδήποτε.
2: Στον κόσμο που μας ακούει. Και να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για όλα.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Καλή.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας. Γεια σας.
0: Τάκη, όχι αυτό το Παρασκευό Σάββατο, το επόμενο θα κανονίσουμε. Για να τα ακούει ο Σπύρος, εγώ το λέω.
1: Και Παρασκευή και Σάββατο, λες.
0: Και Παρασκευή και Σάββατο, γιατί ο Σπύρος είναι καλύτερος που είναι κάθε μέρα εκεί πέρα.
1: Κάθε νύχτα είναι ο Σπύρος.
0: Άστο τώρα, και μέρα, και μέρα. Μέρα τον παίρνει. Ξεκινάει βράδυ, φτάνει μέρα.

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι το είναι σε επανεκτέλεση της Στέλλας Καλή του Θέμη Αδαμαντίδη. Σε υπέροχη επανεκτέλεση. Έτσι. Και όντως αυτή η πρωτοβουλία του Θοδωρή Φέρη να τραγουδήσει, να εκτελέσει ξανά το πολύ ωραίο τραγούδι αυτό της Στέλλας Καλή, του Γιώργου Θεοφάνου στο πλάτι, νομίζω ήταν η καλύτερη αφορμή για να επιστρέψει πολύ δυνατά στα πράγματα και η Στέλλα Καλή. Μια υπέροχη φωνή, έτσι, μια υπέροχη φωνή πραγματικά.
1: Εξαιρετική παρουσία συνολικά. Να, να παίζει το τρανζίστορ είναι
0: ναι.
1: Ο φετινός τίτλος του Χαράματος στην Πάτρα. Όλοι όσοι και όσες μας ακούν, καλό είναι να περάσετε έστω και για μία Παρασκευή ή για ένα Σάββατο βράδυ από εκεί και θα μας θυμηθείτε. Να σου πω από παιχνίδια, βλέπω εδώ που τώρα έχουν αρχίσει τα παιχνίδια και διεξάγονται την ίδια ώρα, έτσι.
0: Τώρα δυσκολευόμαστε πολύ, Παναγιώτη, άστα.
1: Λοιπόν, 11 πολύ. Έχει το πρόγραμμα σήμερα, στις 11, δηλαδή δεν υπάρχει νωρίς.
0: Ναι.
1: Ερτ 2 Σπορ Εκουαδόρ Γερμανία. Και
0: ωραία.
1: Η αγαπημένη μας ομάδα στις 11 θα αγωνιστεί Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστήρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι τώρα.
0: Αυτό είναι παιχνίδια.
1: Υπάρχουν και παιχνίδια στις 2 τα ξημερώματα, την Ισία ναι. Ολλανδία, Ερτ 1 και η Ιαπωνία Σουηδία, Ερτ 2 Σπορ. Και στις 5 Ερτ 1 Παραγουάη Αυστραλία και Ερτ 2 Σπορ Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εγώ θα δω λίγο Κουρασάο να σου πω.
0: Κάτσε να ακούσουμε το ρεφρέν και να δεις Κουρασάο όσο θες.

0: Τρομερή Στέλλα και τρομερός Γιώργος Θεοφάνους, έτσι, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, θα πούμε για Κουρασάου ή θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο?
1: Απλώς θα πούμε ότι είναι η αγαπημένη μας ομάδα στο Μουντιάλ 2026, μακράν της δεύτερης. Θα αγωνιστεί σήμερα στις 11 με την ακτή Ελεφαντοστού ΕΡΤ 1, την ίδια ώρα που Αδόρ Γερμανία από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
0: Λοιπόν, μαζεύουμε μπογαλάκια, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3, με σίγουρα πάρα πολλά πράγματα που θα πούμε γενικότερα και ειδικά για Παναχαϊκή, εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Να χαραμιστείτε κανονικά αύριο βράδυ και το Σάββατο βράδυ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, όχι αύριο.
0: Ναι, αύριο. Αύριο θα πούμε. Όχι τη Δευτέρα.
1: Κάτσε, ρε, ναι. Αύριο θα τα πούμε. Αύριο. Αλλά λέω να χαραμιστούν όμως. Δηλαδή προσπάθησα να το συνδέσω. Να πάνε στο χάραμα δηλαδή ο κόσμος.
0: Α, πες το.
1: Για την Στέλλα Καλή και την παρέα της. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Που έχει στο λαιμό.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. 235 νεκροί είναι ο τελευταίος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπήκοοι άλλων χωρών. Νεκρή είναι ένας άντρας και μια γυναίκα υπήκοη Βραζιλίας, όπως και δύο Κινέζοι υπήκοοι. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα, το State Department γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα χθες, η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κ. Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για ακόμη μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα ετοιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Οι αγνοητούς δημοσιονομικούς κανόνες, η επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακή βία στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του, κρατώντας τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό. Την κρατούσε όμηρο και απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άντρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άντρας παραδόθηκε τελικά χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παραπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Ο 50χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο εκτεί Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Αυτή την ώρα διεξάγονται οι αγώνες Παραγουάης Αυστραλίας με σκορ 0-0 στο ημίχρονο και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 2-1 στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Γκραν, καλημέρα σας και τελειώσαμε και με αυτό. Πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται? Πού είναι τα συνεργεία στο λιμάνι να δούμε τι γίνεται με τα βαπόρια που φεύγουν? Κωστάκι, εδώ σε θέλω, ε? Δεν το έχεις δει? Καλά, είναι νωρίς ακόμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σήμερα ακόμα είμαστε πέρα από τη, τέλος πάντων, το κλίμα που πάμε να φτιάξουμε πρωί-πρωί για να κάνουμε παρέα και σήμερα, που θα είμαστε και μια ώρα παραπάνω. Προλάβουμε να πούμε και δύο κουβέντες. Μας έχουν ζωρίσει το διοράκι, Κωστάκι. Λοιπόν, είναι στην Καλλιθέα ακόμα. Έχουμε την εφηβική βία. Ο άλλος πάει να πιει καφέ και παίρνει και δυο μαχαίρια μαζί. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να φάει καγκουνούπι. Κατάλαβες? Λοιπόν, τώρα κάνω πλάκα, αλλά ξαναλέω, εν τω μεταξύ, το θύμα, όπως προέκυψε αργότερα χθες, παιδιά, 15 χρονών. 15 χρονών, λέει, και εντάξει, είχε, λέει, κάποια ζητηματάκια, μάλιστα. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, 15. Ο δράστης 17 ετών και 10 μηνών. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο? Δεν είμαστε? Είμαστε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα για τα ζητήματα αυτά της εφηβικής βίας, βέβαια. Εντάξει, κυρίαρχο θέμα είναι η κατάσταση εκεί στη Βενεζουέλα. Ακούσατε νωρίτερα στον κύριο Γιαννίρη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, οι οποίοι, οι Έλληνες, προσπαθούν να σταθούν πάλι στα πόδια τους με αφορμή αυτές τις κοινές αποκάλυψεις. Τώρα, 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Πώς το είπε ο κύριος Λέκας? 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Έχετε πάει στη Χιροσίμα? Έχει ένα κτίριο εκεί το οποίο το έχουν κρατήσει οι Ιάπωνες, για να καταλάβετε, από αυτά που επιβίωσαν, τέλος πάντων, μετά τη βόμβα που έριξε το Enola Gay. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι σημαίνει η δύναμη της φύσης. 7-5, 7-1, 7-2, ε? Πόσο? 2 εκατομμύρια τόνοι δυναμίτιδας, είπε ο κύριος Λέκας. Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Είναι, λέει, η σχίση η οποία, λέει, βγήκε στην επιφάνεια μετά από 100 τόσα χρόνια. Υπάρχουν κάποια πλάνα, δεν ξέρω αν τα έχω, δεν τα έχω, τα είδα στο διαδίκτυο, που δείχνει επιβάτες μέσα σε ένα αεροπλάνο στο κεντρικό αεροδρόμιο στο Καράκας, που ήταν έτοιμο να απογειωθεί, ήταν μέσα όλοι και ήταν έτοιμο να απογειωθεί, και ξαφνικά βλέπεις το αεροπλάνο, κάποιος τραβάει μέσα από ένα βίντεο, ρε παιδί, με το κινητό του. Τώρα με τα κινητά έχουν γίνει οι φίλοι ακροατές. Και βλέπεις το αεροπλάνο και πάει και έρχεται. Σαν να βρήκε κάπου, σαν να χτύπησε κάπου. Και γυρίζει το κινητό στο παράθυρο, ο ιδιοκτήτης του κινητού που τράβαγε αυτό το υλικό, και βλέπει αλόφρονες να τρέχουν οι υπάλληλοι του αεροδρομίου από τους κλειστούς χώρους στο διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης. Δεν μιλάω τώρα για τα κτίρια τα οποία έχουν κουρελιαστεί, πολυόροφα. Μου έκανε εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, παρόλο που είδα κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία κλπ, περίμενα να στείλουμε και εμείς βοήθεια, να σας πω. Θα μου πεις, μακριά είναι ψάλτη η Ελλάδα. Εντάξει, παιδί μου, είναι για το ότι είμαστε σε μια χώρα που και αυτή ταλαιπωρείται από τους σεισμούς όπως και εμείς. Είναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολο, αλλά έχουμε εξαιρετικές ομάδες διάσωσης που μπορούν να σταλούν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα για να βοηθήσουν. Και μιλάμε για τεράστιο αριθμό αγνοωμένων. Δεν μιλάω τώρα για τους εντοπισμένους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάνω από 30-35.000, λέει, αγνοούμενοι, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάπου έβλεπα στα κοινωνικά δίκτυα εκεί κατοίκους της χώρας να ψάχνουν συγγενικά τους πρόσωπα, οικογένειες ολόκληρες οι οποίες έχουν χαθεί, γιατί ήταν, λέει, και μέρα γιορτής εκεί για τους ντόπιους, και οι πιο πολλοί, γιατί έγινε 6 ώρα το απόγευμα ο σεισμός, 6 και 4, 6 και 5 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, οπ, ισοφάρισαν οι Αμερικανοί, βλέπω, τους Τούρκους, 2-2. Είμαστε με τους Αμερικανούς, έτσι, τελείως τυχαία αυτή τη φορά. Μην πάρουν αέρα οι Τούρκοι. Λοιπόν, ένα στον άλλο αγώνα, στο Μουντιάλ μιλάω πάντοτε, χωρίς αποτέλεσμα, 0-0, Παραγουάη, Αυστραλία, μάλιστα. Με το ένα μάτι παρακολουθούμε και τους αγώνες του Μουντιάλ, τι να κάνουμε. Έχασε η Γερμανία, από τον Ισημερινό, Εκουαδόρ. 2-1 το Εκουαδόρ, επικράτησε της Deutschland. Γεια! Σε καλό δρόμο είμαστε. Είδα και τα αποτελέσματα για τα... Είδα και λίγο παραπάνω στοιχεία. Θα τα κουβεντιάσουμε και αργότερα εδώ με ειδικό, γιατί είπαμε θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα. Πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί εμείς είμαστε και ομιλητικοί, ρε παιδί μου.
Τα βάλουμε κάτω, να τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, θυμίζω, για να... Καλημέρα γειτόνισσα, για να τα πούμε ωραία. Κύριος Κώστας Πανός απέναντι μου, ρύθμιση ήχων. Ο Κώστας είναι με την Τουρκία, δεν μου αρέσουν αυτά. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρία Μπουλιέρη, δεν τη βλέπω. Για κότατζ τη βλέπω, δεν τη βλέπω για παραπάνω. Δεν είναι πολύ ασχολείται με τα ζητήματα τα αθλητικά. Καλημέρα σας, κυρία μου. 2-10-48-0-0-170 έως 174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Και αν φεύγετε για διακοπές, πάρτε να στείλει μας κανένα μήνυμα. Πού πάτε, τι κάνετε, πώς θα περάσετε, τι έχετε δρομολογήσει. Διαβάζω διάφορα αφιερώματα ξένων μέσων ενημέρωσης για διάφορα, λέει, νησιά της χώρας, τα οποία είναι, λέει, κρυφή παράδειση. Λοιπόν, δεν λέτε καλά που έχουμε... Ναι, αυτό σημαίνει και άλλα πράγματα. Σωστό και αυτό. Αλλά δεν λέτε καλά που έχουμε όλους αυτούς τους θησαυρούς. Όχι μόνο τα νησιά μας. Και τα νησιά μας, αλλά όχι μόνο τα νησιά μας. Υπάρχουν υπέροχα μέρη και στην υπηρετική Ελλάδα που έχουν και παράλια. Αλλά όπως μου έλεγε και ένας Ελληνοαμερικανός που ήρθε χθες για να κάτσει κανένα δίμηνο, μου λέει, αυτό μου λέει στην Ελλάδα, να έχετε μέσα σε μία ώρα να είσαι από τη θάλασσα στο βουνό. Μόνο εσείς το έχετε, λέει, κανένας άλλος. Και δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στα ηχητικά, που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Συνδράμει και ο Θανάσης Καραγιάννης, γιατί άκουσε Αλέξη Τσίπρα χθες ο κύριος Καραγιάννης και μας έκοψε κάποια πράγματα. Εκεί επίσης γίνεται ο κακός χαμός. Εκεί να δείτε τι γίνεται στα πολιτικά δρόμενα. Σήμερα μαθαίνω ο Πρωθυπουργός θα πάει λύση στη Νέα Σμύρνη, ε. Οι περιοδίες είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι εδώ, το προεκλογικό, διότι θέλει το χρόνο του και το κλίμα για να φτιαχτεί και να πέσουν πάνω στο τραπέζι και όλα εκείνα τα διλήμματα τα οποία θα ενεργοποιήσουν ένα κομμάτι της, των πολιτών για να πάνε στις κάλπες όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, ο άνθρωπός μας, και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Ξαναλέω, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9 σήμερα. Θα κάνετε λίγο υπομονή όσοι δεν αντέχετε την πολυλογία, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, κατά των βασανιστήριων. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ψήξης, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι σημαίνει το τελευταίο. Τι γίνεται με τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, δεν δίνουμε καμία σημασία εμείς, ε. Βέβαια, σωστό και αυτό. Λοιπόν, για να σας πω στοιχεία. Τι είχαμε χθες, υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ μου τα στέλνει ο άνθρωπός μας εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 41,4 στη Γαλλία, υψηλότερη θερμοκρασία. Πάνω από 41 βαθμούς, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 πόλεις. Πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ακουμπήσαμε τους 39, κυρίες και κύριοι. Καίγονται. Στην Γερμανία 38 και 3 βλέπω υψηλότερη θερμοκρασία. Στην Ελβετία 37 και 7. Πώς το λέει το τραγούδι, ξαναλέω. 37 και 7, πώς το λέει, 38 και 8, πώς το λέει. Αυτό. Βέλγιο, Ολλανδία 35, τίποτα, εντάξει, 35 και 8, τίποτα. Εκεί εντωμεταξύ λέει, και λόγω υγρασίας, γιατί εκεί παντού έχει νερά, όπως καταλαβαίνετε, κάνει τις συνθήκες ακόμη πιο άσχημες. Συνάδελφοι από την Deutsche Welle μου στέλνανε χθες ενημερώσεις που δουλειά καθίστερα να σας τα πω, γιατί και αυτά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Deutschland, yeah! Λοιπόν, στη Γερμανία, σύμφωνα με την Bild, το απόλυτο ρεκόρ έπιασε χθες σε περιοχές η ζέστη. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες. Ψάχνουν να βρουν τώρα τι θα κάνουν και πώς θα δρομολογήσουν τα πράγματα. Γιατί να δούμε πότε θα πέσουν οι θερμοκρασίες, πώς θα αποφορτιστούν τα σπίτια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, ζεσταίνονται. Σήμερα εντωμεταξύ είχε και ζέστη και σε εμάς το βράδυ. Δεν ξέρω, το πήρατε χαμπάρι αυτό. Κωστάκη, καταλάβεις το βράδυ ότι έκανε ζέστη ή δεν? Εγώ έφυγα με 26, να ξέρετε, και από τα βόρεια προάστια. Βόρεια προάστια, εντάξει, το μαρούσι τέλος πάντων. Εδώ κάτω στην παραλία, πρωί-πρωί, γιατί ήρθα και νωρίτερα, ξύπνησα και νωρίτερα, διότι ο Γάρ έρχεται μόνο του, ξέρετε, φέρει και άλλα πράγματα μαζί. Λοιπόν, 29 βαθμούς πρωί-πρωί, 4 η ώρα. Αμά έχουμε 29 βαθμούς, δεν είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί δεν ηρεμεί και λίγο
και το σπίτι και ο οργανισμός, ρε παιδί μου. Θέλει λίγο το χρόνο του για να περπατήσουν τα πράγματα. Με ρωτάτε για το εορτολόγιο, σας πω αμέσως. Δεν βλέπω κάτι. Δαβίδος Ιού από τη Θεσσαλονίκη, Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας Ανθίωνος, με δίκου μεγαλομάρτυρα του ιατρού. Α, τώρα πλέον ιατρού. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, Τετάρτη, έχουμε Αγίων Αναργύρων. Πάλι θα έχουμε στη γειτονιά μας πανηγύρια, θα έρθει ο Δήμαρχος, θα έρθει ο Μητροπολίτης, χαμός. Και Δαβίδος Ιού, μάρτυρα του Αγιανανίτου, λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο. Νηστεία και περισυλλογή, λέει σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας. Την καλημέρα μου στον πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, αρχιμανδρίτης, παρακαλώ πάρα πολύ, εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Κηφισιάς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, βλέπω και τα πρόσωπα των παιδιών που χθες διαπιστώθηκε ότι ήταν από τους πρώτους των πρώτων. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Είτε είναι πρώτοι, είτε δεν είναι πρώτοι, δεν έχει σημασία. Εντάξει, η πρώτη είναι και κάτι παραπάνω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, διάβαζα την ιστορία. Μου επιτρέπετε για μισό λεπτό, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου και θέλω να σας τα πω. Για δύο παλικάρια, δύο αδέρφια, δίδυμα παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου πρότευσαν, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μάλιστα, μισό λεπτό να βρω και τα στοιχεία των παιδιών, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιάννης και Σταύρος Παπαδάτος από τον Βούναργο του Δήμου Πύργου. Αρίσευσαν τα παιδιά αυτά. Ο Γιάννης λέει 19.580 μόρια και ο Σταύρος 19.340. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι πρωτεύσανε. Το θέμα ήταν ο δρόμος προς την κατάκτηση της πρωτιάς. Διότι τα αδέρφια, λέει, πέρασαν δυσκολίες, λέει, λόγω νοροϊού. Για περίπου, λέει, 2 μήνες τα παιδιά δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους. Είχαν δηλαδή σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν το βάλαν κάτω όμως. Τους βοήθησαν και οι καθηγητές του σχολείου κλπ. Και τα κατάφεραν. Μπράβο στα παιδιά. Όχι μόνο σε αυτά, σε όλα τα παιδιά. Γενικά σε όλα τα παιδιά που πέρασαν. Και επίσης να υπογραμμίσω για μια ακόμα φορά και για εσάς μπαμπάδες και μαμάδες που δεν φίδεστε κόπον κάθε είδους και ύφους για τα παιδιά σας. Και καλά κάνετε, γιατί την επόμενη μέρα θα έχουν να λένε ή να μην μπουνε. Λοιπόν, ότι μεγάλη σημασία καταρχήν και στα παιδιά που δεν πέρασαν. Γιατί τα παιδιά που δεν πέρασαν, κάτι άλλο θα βρουν να κάνουν στη ζωή τους. Έχουν ακόμα δρόμο πολύ να περπατήσουν. Άρα δεν πρέπει να το βάλουν κάτω. Πρώτον. Δεύτερον, μπράβο λοιπόν στα παιδιά που πρότευσαν και θα επιλέξουν προφανώς τις σχολές της αρεσκίας τους. Σωσό να χαίρεστε το παλικάρι σου. Μπράβο, Καλαματιανή, εκεί πέρα. Το παλικάρι μαθηματικό, από ό,τι κατάλαβα, μαθηματικό Αθήνας. Μπράβο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον όμως της ιστορίας, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, δεν είναι η πρωτιά. Η πρωτιά μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει, ανάλογα με τον τρόπο και την προετοιμασία και το διάβασμα και τη μέθοδο και οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι όταν έρθει η ώρα και περπατήσουν στη σχολή τους, πρώτον να τους αρέσει το αντικείμενό τους, και το δεύτερο και το πιο σημαντικό για μένα είναι η επόμενη μέρα μετά το τέλος σχολής, που προφανώς δεν τελειώνει εκεί η μάθηση για τα παιδιά. Έχουν δρόμο μπροστά τους. Επίσης, εντυπωσιακά στοιχεία, μου επιτρέπετε να σας τα πω, γιατί θέλω να σας πω ότι φέτος φαίνεται να πήγαν καλύτερα τα παιδιά σε σχέση με πέρυσι. Έχω μπροστά μου λοιπόν όλα τα αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψηφίων, που ήταν περίπου, πώς ήταν, 78.000.

0: Μάλιστα, το μάθημα στο οποίο έχουν γράψει πάνω από 18 έως 20 ήταν, κυρίες και κύριοι, η φυσική. 3 στους 10 έγραψαν άριστα. Και μετά ακολούθησε τα λατινικά, η πληροφορική, η βιολογία και η χημεία. Αριστούχοι, οι πιο λίγοι αριστούχοι ήταν στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην έκθεση που λέμε. Μόλις 1,12%. Για τα υπόλοιπα, θα μας τα πει ο άνθρωπός μας αργότερα και στις 8 παρατέταρτο, γιατί έρχεται η ώρα τώρα του μηχανογραφικού, Άλλη μεγάλη προσοχή που πρέπει να δώσετε. Τα παιδιά, βεβαίως, το μεγάλο το περάσατε. Σωστά, σωστά. Καλημέρα, Κατερίνα μας. 38 και 8, 39 και για άλλη το τραγούδι. Ούτε το ξέρω να ξέρεις. Μια φορά το θυμάμαι, λέω. Λοιπόν, καλημέρα, Κατερίνα. Αυτά και για τα των πανελλαδικών. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και για τα αμερικανοτουρκικά και για την ανησυχία της Αθήνας και για τις φωτιές. Να έχετε στο μυαλό σας ότι είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα και από ό,τι καταλαβαίνω είναι δύσκολη μέχρι και την Κυριακή. Το νου σας. Γενικά προσεκτική, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ έχουν συλληφθεί λέει, αρκετοί οι οποίοι φαίνεται να έβαλαν φωτιές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι δεν είναι και πάρα πολύ καλά, από ό,τι καταλαβαίνω. Κάπου τσίπησε το μάτι μου μια κυρία, λέει, κάπου εδώ στα παράλια, στα ανατολικά του νομού Αττικής, όπου, αν κατάλαβα καλά, λέει, τα είχα πάρει, λέει, στο κρανίο και από το να χτυπήσω τα παιδιά έβαλα φωτιές, λέει η άλλη. Δεν ξέρω τι να πω. Να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Το νου σας πάντως, γενικά, να είμαστε προσεκτικοί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για τα πολιτικά θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε κάποια ζητηματάκια και με το κύριο Τσίπρα, με αυτά που είπε χθες στην τηλεόραση του Α και στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, που βλέπανε τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Πολάκη, που εδώ του δίνω δίκιο σε αυτά που έχει πει. Αλλά αφήστε, θα τα πούμε μετά αυτά. Τι έγινε με το αεροδρόμιο, με το ραντάρ, το οποίο χάλασε, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή. Πάλι χάλασε το ραντάρ προσέγγισης. Είχαμε, λέει, καθυστερήσεις 2 ώρες. Τετάρτη απόγευμα μέχρι την Πέμπτη το πρωί που απεκαταστάθη το ζήτημα. Μ' αρέσουν αυτά. Σας έλεγα την περασμένη Παρασκευή για τι μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος πήγε Κύθυρα. Και είχαμε και 2 ώρες καθυστέρηση εκεί και αλλαγές, λέει, της τελευταίας στιγμής στο χώρο που θα φεύγαν από τα σημεία τα συγκεκριμένα οι επιβάτες και άλλοι δεν ακούγανε, άλλοι ψάχναν να βρουν, άλλοι τρέχανε αλόφρονες. Τέλος πάντων. Τα υπόλοιπα μετά. Πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Για πρώτη φορά με την Καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για 3. Για 3, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν

0: άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί ο νεότερος απολογισμός, 1520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Α, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Και ο καιρός γενικά έφυρος ημέρα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Είναι 7 παρά 25, κυρίες και κύριοι. Όπως πάντα λέω, έχει σημερώσει και τα καλά. Βεβαίως χάνουμε κάτι λεπτά τώρα, αλλά δεν δίνουμε σημασία, γιατί είμαστε στα ντουζένια μας τώρα όσον αφορά το καλοκαίρι. Οπότε κρατιόμαστε γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 5 λεπτά μετά τις 6 έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ήλιος. Δηλαδή, εδώ και μισή ώρα έχει βάλει μπροστά, που λέμε. Και πρώτα Θεός να είμαστε καλά. 8 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ θα πάει να ξεκουραστεί και θα πάει από την άλλη μεριά, okay. Άρα φως, Κωστάκι, μέχρι τις 9 και 4, 9 και 20, δεν έχει φως, είδαμε το φως και λοιπά και λοιπά. Με ρωτάτε για τα στενά του Ορμούς, έχετε βαποριά, γιατί έχετε ανησυχία. Βλέπω κίνηση όμως, η αλήθεια είναι. Παρά τα όσα λέγονται, είδα και την ανάρτηση που έχει κάνει εκεί το αρμόδιο... πώς το λένε, η αρμόδια υπηρεσία η οποία ασχολείται με όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφαλή ναυσιπλοεία. Κάτσε μπες στο χαρτιά μου κάτω και μετά ψάχνω να βρω τι θα γίνει. Λοιπόν, που δείχνει ότι επιβεβαιώνονται οι Αμερικανοί για αυτό το περιστατικό που φέρεται ότι έχει γίνει στην περιοχή. Λοιπόν, για να το δούμε και αυτό το πλοίο ακριβώς. Αλλά πριν πάω εκεί να σας πω δύο στοιχεία που εμένα μου κάνανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Έβγαλαν οι Ιράνοι μια ανακοίνωση που ουσιαστικά καταφέρθηκαν εναντίον του Ομάν. Το Ομάν ανακοίνωσε από τη δική του πλευρά, μονομερός όπως λέει η πλευρά της Τεχεράνης, ότι ανοίγει και άλλους διαδρόμους για την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να είναι να κάνει διαβούλευση με την πλευρά της Τεχεράνης, και αυτό προκάλεσε και τις αντιδράσεις της Τεχεράνης για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν δει κανείς το χάρτη του Marine Traffic που δείχνει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για τα πλοία τα οποία είναι ανοιχτά, η πομπή τους κλπ, δείχνει ότι πράγματι υπάρχουν δύο ροές, μία που είναι πιο κοντά στα νερά προς την Τεχεράνη και η άλλη πλευρά που είναι προς την πλευρά του Ομάν. Λοιπόν, και μάλιστα σήμερα θα σας έλεγα ότι περισσότερα είναι προς τη μεριά του Ομάν παρά προς τη μεριά της Τεχεράνης. Λοιπόν, άκουγα και τον Αμερικανό πρόεδρο που ξεκίνησαν εκεί τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση, από την ίδρυση ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους, να λέει ότι η μεγαλύτερη ποσότητα, λέει, βαρελιών βγήκαν τις τελευταίες μέρες μετά την απόφαση για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Είμαστε σε μια εξέλιξη διαπραγματεύσεων. Χθες, λόγω του γεγονότος αυτού και της υποψίας ότι θα σταματούσε η ροή των πλοίων, είχαμε μια άνοδο το μεσημέρι των τιμών, εκεί που εγώ τα άφησα γύρω στα 72 και κάτι, 72 δολάρια το Brent, έφτασε στα 74. Τώρα είναι στα 73 και 8, γιατί έχουμε και πετρελοπηγές, όπως καταλαβαίνετε, και ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται και με τα καύσιμα. Α, τώρα που λέω με τα καύσιμα, μην το ξεχάσω, είδα τη νύχτα, την ώρα δηλαδή που κατεβαίνω τώρα, ξέρετε, μαύρα μεσάνυχτα, τιμή πρατηρίου κίνησης, μου κάνει εντύπωση το κίνησης πάντα περισσότερο, 1,499. Κάτω από το 1,50. Να ξέρετε ότι μέχρι την Τρίτη είναι η επιδότηση των 15 λεπτών που δίνει η κυβέρνηση. Και αν καταλαβαίνω καλά, από το κλίμα μάλλον θα πάμε για κατάργηση ή για μείωση περαιτέρω. Αλλά κάποιοι μου λένε κατάργηση του 15 λεπτού. Γιατί αυτό είναι και χασούρα, ξέρετε, από το κρατικό κορμανά, ε! Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω κρατικό κορβανά, βγήκανε και τα πρώτα στοιχεία, λέει, για το πεντάμινο. Τα συνολικά έσοδα στον κρατικό κορβανά, πάνω από 30 δισεκατομμύρια, υπερβαίνουν, λέει, κατά 2,5 δις τον στόχο ο οποίος έχει μπει. Ο ΦΠΑ, λέει, είναι ο καταλήτης. Γι' αυτό δεν πέφτει ο ΦΠΑ, καταλάβατε τώρα, διότι ΦΠΑ. Όθηση, λέει, στα έσοδα από τον ΦΠΑ, αλλά όχι σε εκείνα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, φαίνεται, λέει, ότι έδωσε ο υψηλός πληθωρισμός το Μάιο. Μάλιστα. Η άνδος των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου περιόρισε, λέει, την κατανάλωση της βενζίνης, με αποτέλεσμα τα έσοδα, λέει, από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, να υστερούν του στόχου που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό κατά 44 εκατομμύρια. λιγότερα δηλαδή οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα φορολογικά έσοδα αυξημένα κατά σχεδόν 290 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω, λέει, υπεραπόδοσης των φόρων εισοδήματος. Αυτό είναι τις εφορίες από, από τις φορολογικές δηλώσεις. Κατά 192 εκατομμύρια και δευτερευόντως λέει του ΦΠΑ. Φόρος προστιθέμενης αξίας ο ΦΠΑ, έτσι. Αυτό σημαίνει. Στο πεντάμινο λέει τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα περίπου 27,6 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας λέει οριακά το στόχο. Τα έσοδα λέει από ΦΠΑ ξεπέρασαν κατά 344 εκατομμύρια το στόχο, αλλά τα έσοδα λέει από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπολείπονταν του στόχου κατά 224 εκατομμύρια. Μην σας ζαλίζω με νούμερα. 30 δις είναι το πρώτο πεντάμινο τα έσοδα, γιατί πρέπει να υπάρχουν έσοδα, διότι υπάρχουν και έξοδα. Το ερώτημα είναι άλλο. Αλλά μην το ανοίξουμε τώρα με τα νούμερα, γιατί θα ζαλιστούμε γενικώς. Καλημέρα, αποθητή μας. Καλημέρα, Σαντορίνη. Μου στέλνει υποθητή, παιδιά, κάθε μέρα κάτι φωτογραφίες εκεί από την καλτέρα. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει αυτό το σκηνικό, δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Ελένη στην Καβάλα, το Σπύρο στην Άνοιξη, βλέπω νέα μεταγραφή ο Σπύρος, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Μαστροντίνο από το Γαρδίκι και το Στέφανο από τον Γέρακα, μάλιστα. Και να πω επίσης καλημέρα στο Δημήτρη που του άρεσε πάρα πολύ, λέει, εχθές η υπερειδική. Είχε πάρα πολύ κόσμο, μου λέγε χθες ένα συνάδελφος ο οποίος έπρεπε να πάει για να καλύψει για το μέσο στο οποίο συνεργάζεται. Πολλοί κόσμος και μάλιστα για να παρκάρουν, λέει, πήγανε παρά το γεγονός ότι είχαν ειδική άδεια κλπ. Πάρα πολλοί κόσμος. Εν τω μεταξύ, σήμερα συνεχίζεται το Ράλι Ακρόπολης, που σας έχω πει είναι μεγάλη διαφήμιση το Ράλι Ακρόπολης. Και τους μεταφέρανε με ένα σκάφος χθες, με ένα πλοίο, βάλανε τα αυτοκίνητα μέσα και βγάζανε φωτογραφίες. Οι οδηγοί εντυπωσιαστήκανε. Τους άρεσε, λέει, πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Καλημέρα, να σε καλά. Γεια σου, Γιώργο. Στο ελληνικό πεντάγραμμο, λέει, υπάρχουν δεκάδες δημοτικά και λαϊκά για φυτά και δέντρα, λέει. Π.χ. Ιτιά λουλουδιασμένη, καημένη δεντρολίβανη, θα μπορούσε να αφαιρθεί ένα συντή, λέει, να απολύεται, λέει, για τις αναδασώσεις. Μ' αρέσεις, Γιώργο. Βάζει ιδέες, Γιώργο, βάζει ιδέες. Λοιπόν, αυτό το Ιτιά λουλουδιασμένη. Κύριε Γημιονή, τι κάνετε? Τι είναι αυτό? Δικαίωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον πρώην Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρού Πορτσουγύρου Κορτζίδη. Κάπου το διάβασα. Τώρα που λέω για τα δικαστήρια κλπ. Έβλεπα με αφορμή την ιστορία του κυρίου Αβραμόπουλου και την ιστορία που είχε ανοίξει γύρω από το θέμα αυτό και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος, ενδεχομένως και εκνευρισμένος για τα ζητήματα της έκδοση αυτή τώρα που πρέπει να πάει να δώσει εξηγήσεις και τα σχετικά. Κάπου πήρε το μάτι μου, λοιπόν, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος πήγε, λέει, στον Άριο Πάγο και ζητάει να μπλοκαριστεί μέσω των νομικών του συμβούλων τα χαρτιά που έχουν έρθει από την βελγική αστυνομία, από τη βελγική δικαιοσύνη κλπ. Έχω μια απορία. Το γεγονός ότι ο ίδιος δηλώνει ότι είναι αθώος, ότι τα έχει όλα δηλωμένα, δεν υπάρχει τίποτα κλπ. Γιατί δημιουργεί όλο αυτόν τον θόρυβο και δεν πάει να ξεμπερδέψει αυτή την ιστορία? Βεβαίως πρέπει τώρα να πάει η υπόθεση στη Βουλή, να ληφθεί μια απόφαση, να έρθει η ασυλία και να γίνουν τα υπόλοιπα. Αλλά ξαναλέω, γιατί όλη αυτή η διαδικασία? Γιατί δεν πάει στις υπηρεσίες του Βελγίου να δώσει τις δέουσες εξηγήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα? Ξαναλέω, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία του προτάθηκε για κάποια χρήματα τα οποία, όπως ο ίδιος δηλώνει, είναι δηλωμένα, είναι φορολογημένα κλπ. Και τα σχετικά, ήταν μια ΜΚΟ η οποία ουσιαστικά έκανε λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ. Εντάξει, θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Όλες οι δουλειές καλές είναι. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Αλλά αφού, ξαναλέω, έχει γίνει συζήτηση μεγάλη και ποιος και τι και 5.000 και αυτά και δηλωμένα 73-76.000 και λοιπά τα σχετικά. Γιατί δεν πάει, λοιπόν, αφού δεν έχει κανένα θέμα να ξεμπερδέψει αυτή την ιστορία? Λέω εγώ τώρα. Όπως επίσης, θα συνομιλήσω το βράδυ με αφορμή τους λαγοκέφαλους και τα 5,33 ευρώ που επικηρύχθηκαν τα ψάρια αυτά. Μίλαγα, λοιπόν, με έναν ειδικό, τέλος πάντων, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και έλεγα, Αυτή είναι, ρε παιδί μου, η δέουσα διαδικασία για να αντιμετωπιστούν οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι είναι ένα ξενικό είδος το οποίο ήρθε στη Μεσόγειο γιατί, και στην περιοχή μας γενικότερα, γιατί ανέβηκαν οι θερμοκρασίες και λοιπά. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε, ξέρω εγώ, τις ζημιές που ενδεχομένως κάνουν στις ελληνικές θάλασσες, στα δίχτυα, στα αυτά κλπ. Η απάντηση του ήταν μάλιστα χαρακτηριστική, λέγοντας ότι ναι μεν, αλλά. Του λέω, τι ακριβώς εννοείς? Μου λέει, μία λογική είναι να πάμε στην επικήρυξη, ούτως ώστε να μαζεύονται τα ψάρια αυτά, να μην τα πετάνε, αλλά να τα αξιοποιήσουν, να παίρνουν και κανένα φράγκο και για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι αλλοίς. Και η άλλη λύση είναι να υπάρξει, λέει, το αντίπαλο δέος που μπορεί να υπάρξει στο ψάρι αυτό, με κάποιο άλλο είδος το οποίο να είναι ο αντίπαλος που ενδεχομένως να εξολοθρεύσει ένα κομμάτι των ψαριών αυτών τα οποία βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες, μου έλεγε. Είναι και αυτό μια άποψη ενός ειδικού, τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το κομμάτι αυτό. Να πω καλημέρα σε όλους σας. Μου έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων σήμερα. Ας σας τα πω τις καλημέρες αμέσως μετά, μιας και διαμαρτύρεστε και καλά κάνετε, για να έχουμε και από εκεί μια επικοινωνία. Πάμε σε διαφημίσεις, Κωστάκη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για να πούμε και τα της κίνησης και κάποια άλλα πράγματα που με ρωτάτε κιόλας και έχουν και ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Πάμε.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
3: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
11: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
3: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αδριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
0: Μου στέλνετε φωτογραφίες από τα βαπόρια εσείς που είναι να φύγετε και από τον Περέα. Άιντε καλές διακοπές, παιδιά. Με το καλό, γιατί έτσι πρέπει να γίνει στο σύστημα. Αλλά πάτε εσείς να ξεκουραστείτε, να γυρίσετε εσείς, να φύγουμε εμείς, να γυρίσουμε εμείς, να ξαναπάτε εσείς. Κωστάκη, πότε φεύγεις?
14: Θα φύγω τώρα Δευτέρα.
0: Φεύγεις από Δευτέρα?
14: Μια εβδομάδα.
0: Και ποιος σε ποια χέρια θα με αφήσεις από Δευτέρα? Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα, να το πω και πάλι στους ακροατές, γιατί δεν το ξέρουν. Δευτέρα λείπει ο κύριος Γιαννίρης, κυρίες και κύριοι, και ο μικρός, δηλαδή ο Μιλών, δηλαδή ο Ψάλτης, ξεκινάει 5 πρόγραμμα στον Sky 100,3 και θα τελειώνουμε στις 8. Θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω να το ξέρετε. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Δημητράκης θα λείψει μια εβδομάδα. Θα κάνουμε και το Σάββατο το επόμενο, 5 με 7. Λοιπόν, μας αρέσει να ξέρετε, σας το λέω προκαταβολικά. Θα περάσουμε καταπληκτικά με όσους μείνουν πίσω. Γιατί σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι αναχωρείτε. Και καλά κάνετε. Γεια σου, Διαμαντή μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιον. Γεια σου, γεια σου, Τάκη. Για τους επιβάτες, λέει, που τρέχανε αριστερά και δεξιά, δεν φταίει το ραντάρ, λέει. Μη λέμε ότι θέλουμε σήμερα. Όχι, καλά, προφανώς. Όμως, επειδή έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, Τάκη, από ό,τι μου έλεγε λοιπόν ο άνθρωπος μας την περασμένη Παρασκευή, το υπογράμμισα πάλι με αφορμή της καθυστερής. Ακόμα δεν έχουμε μπει στην καρδιά, δηλαδή έχουμε κίνηση πολύ, η αλήθεια είναι, στο Βενιζέλος. Ταυτόχρονα γίνονται και αρκετά έργα, από ό,τι μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και να παρατηρήσει, γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο, διότι οι ανάγκες γίνονται μεγαλύτερες. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μία η ώρα το μεσημέρι, που ήταν την περασμένη Παρασκευή, μια πτήση για τα Κύθυρα να πάει 2 ώρες πίσω. Όπως επίσης μου έλεγε ο άνθρωπός μου, και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί είναι και συνάδελφός μου, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, ότι την περασμένη Παρασκευή είχε και ακύρωση μιας πτήσης για τη Μήλο. Και βγήκε ανακοίνωση που έλεγε στους ανθρώπους που χάσανε την πτήση και δεν πήγε, ότι θα τους πάρουν πούλμα να τους πάνε σε ξενοδοχείο για την επόμενη μέρα το πρωί, το Σάββατο δηλαδή, το περασμένο Σάββατο, για 2 πτήσεις, ή 7 το πρωί ή 11. Θα μου πεις, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν ρεψάλτη ακυρώσεις, κάτι μπορεί να συμβεί σε ένα αεροσκάφος και δεν υπάρχουν και πολλές πολυτέλειες με την έννοια να το αντικαταστήσει κάποιο άλλο, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά αυτό που γράφει σήμερα η... επίσης ήθελα να πω ότι εκεί δεν γίνονται ανακοινώσεις ότι από την έξοδο, ξέρω εγώ, λόγω Β18 φεύγουν ώστε να πάνε στη Σιτία και πάνε στο Β25. Γίνεται εκεί μπροστά. Πρέπει να κοιτάξεις τον πίνακα ανακοινώσεων, και αν τον έχεις δει και έχεις το χέρι στο ειστήριο και πας με το κλασικό ρυθμό, ξέρω εγώ, 1/4 πριν φύγει το αεροσκάφος, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι δεν πας στη Β18 και δεν βλέπεις κανέναν. Βλέπεις άλλη αναχώρηση. Και λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει. Και αυτό λέω, τρέχανε αλόφρονες να βρουν, από ό,τι μου έλεγε ο δικός μου άνθρωπος, τις νέες εξόδους όπου θα φεύγανε οι πτήσεις των ανθρώπων των συγκεκριμένων. Αλλά αυτό που γράφει σήμερα η Καθημερινή για τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν, δεν είναι πρώτη φορά. Ξαναλέω, είχαμε μιλήσει με τους ελεγκτές ότι η συνάδελφος η Ματίνα Χαρκοφτάκη, που γράφει το ρεπορτάζ, αναφέρει λοιπόν ότι το πρόβλημα στο ραντάρ προσέγγισης της Μερέντας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, διαπιστώθηκε το βράδυ της Τετάρτης λίγο μετά τις 11 και λύθηκε το πρωί της Πέμπτης στις 9:30. Άρα προφανώς οι ελεγκτές έπρεπε να βρουν έναν τρόπο, που αυτό τι σημαίνει, καθυστέρηση στο να εκτελεστούν πτήσεις για να έχουν απόλυτη ασφάλεια. Θα μου πεις, γιατί αυτό δεν το περιμένεις, ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Ναι, οκ, okay, αλλά μήπως και τα ραντάρ αυτά τα οποία υπάρχουν τα έχουν φάει τα ψωμιά τους και πρέπει η δρομολόγηση, καλά θα μου πεις αναγκαστικά αφού θα υπάρξει νέα εγκατάσταση ραντάρ που θα εξυπηρετήσουν και θα κάνουν μεγαλύτερη τη χωρητικότητα των πτήσεων που προσγειώνονται και απογειώνονται για να είναι με ασφάλεια απόλυτη. Λοιπόν, γεια σου Τάκη, πετάγομαι λέει μέχρι τη Λευκάδα να αφήσω επιβάτες για διενεργήσεις στα Τριζόνια. Α, στα Τριζόνια, παιδιά, είναι υπέροχα. Έχω πάει στα Τριζόνια. Στο Κορινθιακό και αύριο λέει πάω Αρκίτσα. Τα Τριζόνια είναι, έχουν μια παραλία από την πίσω μεριά, όχι μπροστά εκεί που είναι το λιμάνι. Περπατάς λίγο βέβαια εκεί πέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, και το εντυπωσιακό είναι ότι από πάνω από την παραλία που βλέπεις Κορινθία απέναντι, την κάτω μεριά δηλαδή, έχει ένα σπίτι, παιδιά, σε ένα καταπληκτικό, πολύ ωραίο σπίτι. Αλλά τώρα εκεί πας με τα πόδια, δεν ξέρω, δεν είναι και αυτοκίνητα εκεί πέρα. Στα Τριζόνια. Πάρα πολύ ωραία τάκι. Καλές βουτιές. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στον Παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα, να είμαστε καλά. Καλημέρα στρατιώ. Στρατιώ, μου λέει πώς είναι δυνατόν πλην το Ιράν, λέει, με 70 δολάρια το βαρελί να πληρώνουμε, λέει, ένα 70 λέει τη βενζίνη. Και τώρα λέει που έχει 70 δολάρια, 73 εντάξει, να πληρώνουμε ένα 89 και όχι, η επιδότηση δεν είναι όμως στην βενζίνη, είναι μόνο στο πετρέλαιο κίνησης. Έχει όμως μια διαφορά η αλήθεια είναι. Ναι, όμως είπε χθες, όχι χθες, προχθές ο Ασμάτογλου, ότι έχει να κάνει και με την αγορά η ιστορία. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός, δηλαδή με το τι ζητάει η αγορά και τι πίεση ασκεί για να βρεθεί καύσιμο για την αγορά. Άρα είναι και η προσφορά και η ζήτηση, αγαπητέ στρατή. Βεβαίως κάποιοι βγάζουν λεφτά, είναι δεδομένο αυτό, δεν το κουβεντιάζω, ε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, την καλημέρα μας. Πάμε σε. Δεν είπα και τις καλημέρες σε όλους τους υπόλοιπους, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μαράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε για την δεύτερη από τις τρεις ώρες που θα κάνουμε σήμερα παρέα. Καλημέρα.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα.
9: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα, όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός του Υπουργείου Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στον Αλφα. Εμείς συντηρηθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στον προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί. Ως υπόδειγμα εντιμότητας σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Την κήρυξη τριώρης τάσης εργασίας στα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Τραφίνας από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 σήμερα, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση αφορά το ζήτημα της παραμονής πλοίων στο αγκυροβόλιο της Τραφίνας μετά την ολοκλήρωση των δρομολογίων τους, γεγονός που, όπως υποστηρίζει η Ένωση, οδηγεί σε εγκλωβισμό των πληρωμάτων εκτός λιμένα. Από την Κηφισιά μέχρι το Φάληρο και αντίστροφα διεξάγονται προσωρινά τα δρομολόγια του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Βενεζουέλα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας, 1.520 είναι οι τραυματίες, ενώ 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπηκόοι άλλων χωρών. Νεκροί είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα υπηκόοι Βραζιλίας, όπως και δύο Κινέζοι υπηκόοι. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Νωρίτερα, το State Department γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέτερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο πήγε χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Στην πολιτική επικαιρότητα, βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης, απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλό του με αιχμηρό τρόπο. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Εύκολα νομίζω θα έπαιρνα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαριζόταν.
0: Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στο επίκεντρο βρίσκεται η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντιπαλό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές και να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε το Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία μια προσωρινή υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση.
3: Ναι.
2: Μας αξιωματεί αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στον προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης.
4: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα. Μια φορά πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος.
5: Αλήθεια.
4: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
5: Αλήθεια.
4: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μια τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα. Να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο.
0: Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
6: Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να λαϊκίζει. Και αναφέρομαι και ξεχωρίζω από όλη την αντιπολίτευση. Τον κύριο Τσίπρα, άλλο που άλλαξε ο Μανολιός και λέγεται πρώην Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε όταν μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια ότι είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φαντς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση. Αλλά επειδή έχει υπάρξει και πρωθυπουργός, έχει συστήσει και έχει ορίσει και έχει προτείνει στη Βουλή και έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και κανονική κυβέρνηση. Η μεγάλη διαφορά της πρώτης με τη δεύτερη είναι ότι η κανονική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, με τη δική του υπογραφή φαρδιά πλατιά, μας κόστησε περίπου 120 δισεκατομμύρια ως κράτος, 30 καινούριους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυπινητών και εγκληματιών. Και το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στην τελευταία θέση σε όλους τους δείκτες. Καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης.
0: Την κατάθεση εντωμεταξύ υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προανεγγείλε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του χθες αποχωρώντας από τις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του κόμματος. Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου, στην εισήγησή της στην Πολιτική Γραμματεία, ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε προσφέρουμε με κριτική στήριξη στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική. Παπάς, Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σοκράτη Φάμελο ότι πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγε στο 1%. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσακούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμοιρο, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες, ο άνδρας παραδόθηκε τελικά χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παρεπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για ποσό που, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλίες περιλαμβάνονται επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο ακτή ελεφάντος του 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά, Παραγουάη Αυστραλία 0-0 και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στις 10 θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 το πρωί του Σαββάτου το πράσινο ακροτήρι αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία και η Ισπανία την Παραγουάη. Και στις 6 το πρωί η Αίγυπτος κοντράρεται με το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Έλληνας προπονητής έχει κατακτήσει με τους Ερυθρεύκους, μεταξύ άλλων, 2 φορές και την Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας και 3 κύπελα. Τι ποιες λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Μπάλσα Πόποβιτς, ο 26χρονος μαυροβούνιος θερματοφύλακας, ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
9: Κόκκιπε,
7: κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
13: Καλή σας ημέρα. Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ο δυσκολότερος δρόμος του λεκανοπεδίου και θα εκπλαγείτε είναι η λεωφόρος Κατεχάκη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα είναι ακινητοποιημένη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δεύτερος τη τάξη δύσκολος δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Τρίτος τη τάξη το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιόνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, μετά προς τα Τρένα και εν συνεχεία προς τη Δημητρίου Γούναρη. Και τέταρτος τη τάξη, φυσικά, δύσκολος δρόμος, η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση και αυτή από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, φυσικά, αλλά δεν είναι καθόλου το μήκος, μποτιλιάρισμα, είναι πυκνή ροή ανατμήματα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
14: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική ενισχύονται σιγά-σιγά, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα σήμερα Παρασκευή το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, Κυριακή και Δευτέρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ θα πέσουν κατά ένα μποφόρ τη Δευτέρα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: Έχουμε πιάσει κουβέντα εδώ πέρα με την κυρία Χριστίνα μας και λέμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα για τον καιρό βεβαίως. Διότι αυτό μας απασχολεί, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα. Το κύριο χαρακτηριστικό θα έχει και σήμερα, να ξεκινήσω με το σήμερα.
0: Παρακαλώ,
1: θα έχει ακόμα λίγη αστάθεια σήμερα στα δυτικά και βόρεια.
0: Αμάν με αυτή την αστάθεια. Αν τελειώσει, να πάει σπίτι τη Ζερμανίου.
1: Να πάει. Να σου πω, όσο έχει αστάθεια.
0: Το ξέρω,
1: είναι
0: πλάκα κάνω.
1: Ναι, το ξέρω ότι κάνει πλάκα. Και έχει κάνει δύο μέρες τώρα που και ραυνούς έριξε και.
0: Ναι, πολύ
1: σήμερα πράγμα, θα είναι λιγότερη σε σχέση με αυτή που ήταν χθες και προχθές.
0: Okay.
1: Και λιγότερα τα ύψη βροχή βέβαια, αλλά παρόλα αυτά θα υπάρχει και σήμερα. Τώρα, ενισχύοντα όμω.
0: Πότε ήταν, ποια μέρα Τετάρτη είπατε. Έριξε βροχή στα Γιάννενα.
1: Στα Γιάννενα μόνο.
0: Κάπου μου στέλνανε και υλικό. Μιλάμε για βροχή, όχι
1: πέσει η βροχή. Πολύ. Καλά, τα Γιάννενα έτσι κι αλλιώς όλο αυτόν τον καιρό που έχει αστάθεια στην Ήπειρο βγάζουν πράγμα.
0: Τα αγαπάω πολύ τα Γιάννενα.
1: Αλλά πάντα
0: δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή είναι υπέροχη. Εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει. Καλά, είναι και έχω και συγγενείς εκεί.
0: Α, και εκεί συγγενείς.
1: Κάτσε
0: καλά, έλεος.
1: Ο πατέρας μου από την Ήπειρο ήταν.
0: Αυτό, Γιάννενα, Θεσσαλονίκη.
1: Σόγαμπρι,
0: δεν κατάλαβα. Για πες μας λοιπόν τι άλλα.
1: Λοιπόν, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία και να προσέξουμε και, να, και τι κάνουμε και όλα αυτά είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Αέρα.
1: Γιατί θα έχουμε αέρα, θα έχουμε, δεν θα είναι... Είναι μια ζώνη, δηλαδή ξεκινάει από την Θράκη, κατεβαίνει μέσα στο Βόρειο Αιγαίο,
0: okay.
1: Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, yeah. Δυτική Πελοπόννησο, γιατί γίνεται κατά βάτης επειδή θα είναι πολύ ενισχυμένος, Κυκλάδες και Δυτική Κρήτη. Κατάλαβες τη ζώνη.
0: Μεγάλο εννοώ. Κομμάτι.
1: Μεγάλο κομμάτι. Δεν πιάνει τόσο πολύ το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
0: Okay.
1: Εκεί θα είναι μέχρι εξάρι.
0: Στα άλλα κομμάτια 7-8.
1: 7 με 8. Θα έχει και οχτάρι.
0: Άρα θέλει πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και εδώ στην Αττική θα έχει εφτάρι πες 8, μη σου πω και 8 γεμάτο.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο και την Κυριακή. Λίγο θα εξασθενήσουν την Δευτέρα και ακόμα περισσότερο την Τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν εξασθενούν έρχεται η αστάθεια.
0: Ναι. Να σας πω και άρχισε να μας πλάκα την άλλη Τετάρτη είναι Ιούλιος.
1: Βεβαίως. Δεν θα κάνει και ζέστη.
0: Όχι, θα κάνει, δεν είπα εγώ.
1: Δεν θα έρθει ο καύσωνας αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν μας τελείωσαν οι θερμές αέριες μάζες από την Αφρική.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν τελειώνουν ποτέ αυτά.
0: Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Σήμερα κάνει λίγο παραπάνω ζέστη το βράδυ.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα. Εχθές ζεστάθηκα. Όχι αυτό το βράδυ. Το προηγούμενο βράδυ ζεστάθηκα περισσότερο.
0: Το πρωί είδα 26.
1: Μου φαίνεται ότι όταν βλέπεις θερμοκρασία ζεσταίνεσαι περισσότερο.
0: Όχι, ρε παιδί, το είδα την ώρα που έφυγα. Που έφυγα από το σπίτι και κατέβαινα. Και εδώ 29 πρωί.
1: Και την ώρα που έφυγα εγώ από το σπίτι, 6 ώρα δηλαδή.
0: Πολύ δηλαδή. 29, άμα ξεκινάμε με το 29.
1: Δεν είναι απαραίτητο να ανέβει τόσο πολύ. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αλλά σήμερα, ας πούμε, θα πάει στους 35 σε κάποιες περιοχές. 34-35. Ναι,
0: άρα
1: ναι.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε, ναι. Είπαμε, μόνο στόπες, Ιούλιος.
0: Καλά, δεν για το Θεό, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά
1: καλά, θέλω την έχουν βγάλει εξαιρετικά.
0: Δόξα το μεγαλοδύναμο, το έχω πει με αυτά που βλέπουμε στα Βρυξέλλα και στα Ευρώπη.
1: Αυτό το πράγμα κινείται προς την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή Αυστρία, Γερμανία, μου φαίνεται φτάνει μέχρι πάνω τις σκανδιναβικές χώρες να είναι. Εντάξει, δεν τα 40. Αλλά θα έχει για την περιοχή εκεί και
0: πρωτόγνωρο,
1: για την εποχή
0: πρωτόγνωρο.
1: Θα είναι πρωτόγνωρος θερμοκρασίας. Και η Βόρεια Ιταλία πιάνει, κατάλαβες πώς πάει δηλαδή προς τα επάνω.
0: Ισχύει αυτό το ωμέγα, ας πούμε, το περίπου.
1: Ήτανε ωμέγα μπλοκ, ναι. Τώρα αρχίζει και κινείται, οπότε μάλλον καταστρέφεται το ωμέγα.
0: Αλλά δεν έρχεται μπροστά μας, λέω ξεκάθαρα. Ωραία.
1: Όχι. Ευτυχώς. Εμάς έχει το Μελτέπ.
0: Εμάς έχει, τον αέρα που βέβαια είναι καλός γιατί μας κρατάει χαμηλά, αλλά είναι και επικίνδυνος.
1: Το φυσικό air condition της χώρας
0: μας. Ναι, είναι επικίνδυνος.
1: Αλλά είναι επικίνδυνος. Ναι. Δεν ξέρεις τι είναι καλύτερο, να φυσάει ή να μην φυσάει.
0: Έλατε, δεν το ξέρω. Θέλει πάντως πάρα πολύ προσοχή.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών που μπαίνουν είναι από αμέλεια. Είναι κρίμα δηλαδή.
0: Μα καταλαβαίνω.
1: Άρα από εμάς τους ίδιους.
0: Ναι, καταλαβαίνω από τις συλλήψεις που κάνει η υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία λένε αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις ιστορίες είναι τραγικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: βέβαια,
0: ο άλλος λέει. Μία κυρία κάπου.
1: Αυτό. Έβαλε λέει φωτιά είναι, γιατί, για να μην ξέρω εγώ τι. Είναι δυνατόν.
0: Κοβεντιάσουν. Να βγεις έξω να βγάλει τη φωτιά γιατί τη έχει φέρει στο κρανίο. Κάνει κάτι άλλο. Πλύνει τα πιάτα. Ξέρω εγώ καλά. Είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Πλύνει τα μάξι σου, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ να περάσει η ώρα.
1: Κάτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Χριστίνα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τη Δευτέρα. Δευτέρα.
1: Δευτέρα που πολύ πρωί θα είσαι.
0: Τη Δευτέρα θα είμαι μια ώρα παραπάνω για να κάνω το Δημητράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίνα.
1: Χαίρετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας, γιάτα του καιρού, ψύχρεμα. Δευτέρα και Παρασκευή τα λέμε τα πρωινά εδώ. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι πολύ μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη, κυρίες και κύριοι. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο

0: έρχονται από την περιφέρεια και μπορούν να κάτσουν μια μέρα στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ξαφνικά προκύπτει. Και θυμίζω ότι, ας πούμε, οι πρωινοί που ήταν 7 η ώρα για την πτήση της επόμενης μέρας του Σαββάτου, πρέπει να ξυπνήσουν στις 5 για να γυρίσουν πίσω. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Ο Βασίλης μου έχει στείλει ένα μήνυμα για τους λαγοκέφαλους. Μετά θα τα πούμε αυτά. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός, 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμμια. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι αναπτύσσουν

0: πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 45 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Δεν σας έχω πει καθόλου, αλλά κάποια στιγμή θα σας τα πω μετά τις 8. Τι γίνεται με τις τιμές ρεύματος στη Δυτική Ευρώπη λόγω του καύσωνα. Ακόμα και η Γαλλία, που θυμίζω ότι έχει και πυρηνικά η Γαλλία και χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια για τις ανάγκες της, οι τιμές που υπάρχουν τώρα και η ζήτηση που υπάρχει τώρα στις περισσότερες ώρες είναι πάνω από 100 ευρώ η μεγαβατόρα. Καλά λέω, σωστά, η μεγαβατόρα. Μάλλον για τη σημερινή ημέρα, να ξέρετε, η πιο φτηνή ώρα στη Γαλλία είναι 64 ευρώ στις 2 το μεσημέρι. Αλλά δεν φαντάζεστε μέχρι που έχει φτάσει. Έβλεπα κάτι 300. Σήμερα δηλαδή βλέπω η υψηλότερη τιμή είναι σχεδόν 250 ευρώ στις 9 το βράδυ στη Γαλλία. Λόγω, επαναλαμβάνω, της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται στη Γαλλία, μια μεγάλη χώρα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Ωρέση Σεημένη, γιατί έχουμε κάποια ερωτήματα πρέπει να απαντήσουμε. Είναι το ραντεβού της Παρασκευής το πρωινό. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέει φίλος ακροατής το εξής. Είμαι κύριος Λίκο οικοπαίδου στην Κηφισιά. Με σύμβολο γραφικό εργολαβικό προσύμφωνο το έδωσα, λέει, αντιπαροχή σε έναν εργολάβο 50%. Όμως, λέει, ο εργολάβος με ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, λέει, το έργο, επειδή το κόστος είναι μεγαλύτερο από αυτό που αρχικά είχε προϋπολογίσει και ζήτησε να πάρει, λέει, το 60%. Το αποδέχθηκα. Πώς μπορεί, λέει, να διορθωθεί αυτή η διαφοροποίηση νόμιμα πλέον?
1: Κοιτάξτε, ο νόμιμος τρόπος, ο ενδεδειγμένος νόμιμος τρόπος είναι να υπογράψουμε νέο εργολαβικό προσύμφωνο, ναι, στην πραγματικό του πρώτου.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τα λέει, αντί για 50%, εγώ θα πάρω το 60%, που σημαίνει ότι θα πάρει περισσότερα ακίνητα από αυτά που τα χτίσει.
0: Okay.
1: Περισσότερα διαμερίσματα.
0: Περισσότερα τετραγωνικά δηλαδή από τα χτισμένα.
1: Ναι, γιατί συνήθως λέει ότι θα πάρω το 50%, θα χτιστούν 10, ας πούμε, διαμερίσματα, θα πάρω εγώ τα 5 και στα 5.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι ογγυλά το λέω τώρα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και η ίδια αξία.
0: Ναι, ναι.
1: Στην περίπτωση αυτή λοιπόν τώρα, ο εργολάβος θα πάρει παραπάνω, θα πάρει 6
0: διαμερίσματα στα 10.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι να υπογραφεί νέο εργολαβικό προσύμφωνο. Γιατί μετά την υπογραφή, ο εργολάβος υποβάλλει στην εφορία το προϋπολογιστικό κόστος. Δηλαδή, τι λέει, ότι θα μου κοστίσει όλη η πολυκατοικία όταν θα τελειώσει 1 εκατομμύριο, ας πούμε. Και σας το λέω έτσι, το ΝΑΤΟ, αυτά είναι τα στοιχεία του κόστους, τα τσιμέντα, τα τούμπλα κτλ. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, λέει ότι κάθε ακίνητο θα πάρει, από το 1 εκατομμύριο θα πάρει ένα κόστος, σύμφωνα με τα χιλιοστά του. Αφού λοιπόν θα πάρει τόσο παραπάνω ακίνητα, θα πρέπει να το επανακαθορίσει το προϋπολογιστικό κόστος για να βάλει τα δικά του, θα πάρει ένα κόμμα στα δικά του.
0: Μάλιστα.
1: Με λίγα λόγια, είναι μια διαδικασία που πρέπει να διορθωθεί. Ο άλλος τρόπος που μπορούσε να γίνει,
0: ναι,
1: είναι ότι θα μπορούσε να αγοράσει ο αυτός, πώς το λένε, ο οικοπαιδούς από τον εργολάβο,
0: ναι,
1: να του δώσει μια αποζημίωση, ας πούμε, του εργολάβου, για να αντιμετωπίσει τη δυσκολία.
0: Για να μην υπάρξει διαφοροποίηση του προσυμφώνου, ναι, ουσιαστικά. Να πάρει το 10%.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ότι με το εργολαβικό δεν μεταβιβάζεται κυριότητα.
0: Mm-hmm.
1: Απλώς είναι συμφωνία για να δεσμευτούν κατέρθουν και θα δώσουν προκαταβολές.
0: Μάλιστα.
1: Θα δημιουργηθεί μια σχέση, ενοχική σχέση μεταξύ τους, ας πούμε.
0: Okay. Πάμε παρακάτω. Μάλλον πολλά ερωτήματα που θέτουν ακροατές είναι η διαφορά μεταξύ φιλοξενίας και δωρεάν παραχώρησης. Τι πρέπει να προσέχουν, κύριε Σεημένη, οι φορολογούμενοι?
1: Κοιτάξτε, η διαφορά είναι μεγάλη. Καταρχήν, η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι στη δωρεάν παραχώρηση του παραχωρώ το ακίνητο και φεύγω εγώ από τη μέση. Δεν μένουμε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Εάν όμως κατοικώ εγώ στο ακίνητο που είναι δικό μου και φιλοξενήσω τον άλλο, τότε αυτό είναι φιλοξενία, δεν είναι δωρεάν παραχώρηση.
0: Okay.
1: Έχει διαφορά, γιατί εδώ τα επιδόματα δίνονται, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς κτλ.
0: Ναι, στη φιλοξενία κάτι παίρνεις, κάτι δεν παίρνεις. Στην παραχώρηση είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Στην παραχώρηση μένω μόνος μου.
0: Μάλιστα.
1: Μου το παραχωρεί και εμένα μόνος μου.
0: Μάλιστα.
1: Έχω τη χρήση του ακινήτου, δηλαδή, έτσι. Όταν λοιπόν η δωρεάν παραχώρηση είναι σε συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή στον μπαμπά, στη μαμά, στα παιδιά, στον παππού, στη γιαγιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν δοθεί ένα διαμέρισμα να μην είναι δωρεάν παραχώρηση. Μέχρι 200 μέτρα είναι αφορολόγητο. Δεν φορολογείται ούτε ο, δεν φορολογείται για τις προθενέσεις ούτε ο παραχωνών, ούτε ο λαμβάνων το ακίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Από 200 μέτρα και πάνω, σε μια αξία που υποτίθεται είναι 3% στην αντικειμενική, του δίνει, του παίρνει ένα φόρο 10%. Τι άλλο να πούμε τώρα, μεταβάζεται η χρήση του ακίνητου, το είπαμε αυτό, και παραχωρείται και η χρήση μόνο, δηλαδή δεν αποκτά δικαιώματα κυριότητας κανείς για να μείνει μέσα.
0: Μόνο για την χρήση, μόνο χρήση.
1: Μόνο χρήση, ναι.
0: Ωραία.
1: Μόνο χρήση.
0: Πάμε παρακάτω. Άλλο ερώτημα. Αν δεν εξοφληθεί το ενίκιο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θυμίζω θα είναι υποχρεωτικό τους επόμενους μήνες. Ποιες είναι οι συνέπειες για τον εκμισθωτή και ποιες για τον μισθωτή?
1: Καταρχήν, ο μισθωτής δεν θα πάρει
0: το ενίκιο
1: ναι, οπωσδήποτε. Ναι, γιατί ναι. Πρέπει να έχει καταθέσει το μίσθωμα μέχρι τον Νοέμβριο, που στον Νοέμβριο δίνεται η πανέωτερη. Το δίνουν εκεί πέρα, το δώσαν τον Νοέμβριο.
0: Παρεμπιπτόντως,
1: θέλω να πω ότι από φέτος θα δοθούν δύο σε άλλες κατηγορίες, θα το πούμε μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν εκπίπτει λοιπόν η δαπάνη για την επισκευή ή για τη συντήρηση του ή την ανακαίνιση του ακινήτου όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν εισπράξει το ενίκιο μέσω τραπέζης, δεν θα δίνονται παραγωγές ενισχύσεις ή επιδόματα στο μισθωτή, οπωσδήποτε, έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 26 και μετά, δηλαδή φέτος είναι οπωσδήποτε, γιατί πέρυσι είχαν πει ότι και να μην έχει δοθεί, επειδή δόθηκε τελευταία στιγμή, δεν πειράζει, το πήραν το ενίκιο πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για το 26 τώρα που θα δοθεί το Νοέμβριο, πρέπει όλοι οι μήνες να έχουν μπει.
0: Αλλιώς θα πάρει
1: το ενίκιο κανονικά.
0: Αλλιώς θα πάρει το τμήμα που δικαιούται να πάρει. Σωστά, καλά θυμάμαι, κύριε Σεημένη. Δηλαδή, αν φαίνονται, ξέρω εγώ, οι 5 μήνες από τους 12, θα πάρει το 5 δωδέκατα του ενίκιου.
1: Κοιτάξτε, το είπαν αυτό μια στιγμή, αλλά δεν το εφαρμόσαν.
0: Όχι,
1: δεν ισχύει αυτό.
0: Να σας πω τώρα.
1: Γιατί το είπαν ότι μπορεί να γίνει, το ρωτήσαν κάποιοι, αλλά δεν είναι. Όλα τα ενίκια πρέπει να έχουν πληρωθεί κανονικά μέσα τραπέζι.
0: Ωραία, ερώτημα. Υποτίθεται ότι σε λίγους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, έρχεται ο περίφημος Μίδας. Μίδα λέγεται το σύστημα το οποίο θα γράψουμε οι ιδιοκτήτες στα σπίτια μας, τα οποία έχουμε στην κατοχή μας, αν είναι ενοικιασμένο, αν είναι ιδιοκατοικία, αν είναι κλειστό κλπ. Εκεί λοιπόν που θα γράψουμε ότι το σπίτι είναι ενοικιασμένο και το νοικιάζει ο Σεημένης στον Ψάλτη.
1: Ναι.
0: Τι νόημα έχει να πληρωθεί, αφού υποτίθεται ότι είναι γραμμένο εκεί? Έτσι κι αλλιώς, αν είναι το συμβόλαιο περασμένο στο συγκεκριμένο. Σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, ξέρει το κράτος ότι ο Ψάλτης που είναι ενοικιαστής του Σεημένη πληρώνει ένα νίκη. Πρέπει να το δείχνει και μέσω του τραπεζικού λογαριασμού.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε, άλλο είναι τα φαινόμενα και άλλο τα νοούμενα, έτσι.
0: Μ' αρέσει.
1: Γιατί αν τυχόν το γράφει το συμβόλαιο και δεν εφαρμόζεται, πρέπει να αποδεικνύεται μέσω τραπέζης. Μόνο η τράπεζα, το λογαριασμό σε τραπέζι, το
0: το επιβεβαιώνει δηλαδή.
1: Το επιβεβαιώνει αυτό σε τελική ανάλυση δηλαδή.
0: Πάμε κι άλλο ένα ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πόσο τέλος επιτιδεύματος πληρώνουν κάθε χρόνο οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες στην Ελλάδα, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, αν είναι οι αστικές πληρώνουν, αλλά πληρώνουν μειωμένο. Όταν λέω αστικές μη κερδοσκοπικές, είναι εκείνες που έχουν ως σκοπό επιστημονικό, μορφωτικό, αθλητικό, πολιτιστικό κτλ. Λοιπόν, εάν είναι σε περιοχές μέχρι 200.000 κατοίκους, πληρώνουν 400 ευρώ ετησίως για κάθε κατάστημα 300. Είναι το μισό από ό,τι πληρώνουν οι κερδοσκοπικές. Επίσης, αν έχουν υποκαταστήματα, έτσι, στην περίπτωση αυτή. Αν είναι πάνω από 200.000 τώρα οι κάτοικοι, θα πληρώσουν 500 ευρώ το χρόνο, και αν είναι υποκατάστημα θα είναι 300 ευρώ πάλι. Άρα λοιπόν πληρώνουν το μισό από ό,τι πληρώνουν οι κανονικές εταιρείες, που δεν είναι και μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι κερδοσκοπικές.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη, την καλημέρα μου.
1: Να πούμε μια ευχαριστήριση.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Ότι το ενίκιο που λέγαμε προηγουμένως θα το πάρουν φέτος. Και αυτοί που οι άνθρωποι που είναι έξω από το. Που υπηρετούν έξω από την Ελλάδα, το Υπουργείο Οικονομικού, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που.
0: Είναι εκτός Ελλάδος, είναι στο εξωτερικό δηλαδή.
1: Και στην Ελλάδα, στα νησιά, α πούμε, που πάνε οι.
0: Ναι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, κατανοητό.
1: Οι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν βρίσκουν. Θα πάρουν διπλό ενίκιο επιστροφή.
0: Μάλιστα, δύο φορές. Δύο ενίκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από την Νόβα είναι η είδηση αυτή, διότι σε λίγες μέρες έρχεται κάτι μεγάλο από την Όβο που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Μιλάω, κυρίες και κύριοι, για το Nova More. Αυτό έρχεται. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Και έφτασε η ώρα να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Isomat και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε. Λοιπόν, premium βεντάλια χρώμα της Isomat με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς τον έχετε φανταστεί. Δημιουργήστε λοιπόν το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Isomat που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Isomat ή μέσω της ιστοσελίδας www.isomatcolors.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι! Ιούπι!
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
0: Αμέσως στον κύριο Δημήτρη Κολιομιχάλη για να μας δώσει κίνηση στους δρόμους μεγάλης μας πόλης. Δημήτρη.
18: Γεια σου Γιώργο μου,
0: γεια
18: σας κύριοι. Καλά τα νέα από την Κατεχάκη,
0: ναι.
18: Που συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στο ύψος, ναι, του Βύρωνα.
0: Μάλιστα.
18: Απομακρύνονται τα οχήματα από ό,τι μαθαίνω. Και πάλι υπάρχει βέβαια μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, εννοείται. Απλά λιγάκι βελτιώνεται. Πρόβλημα στην άνοδο της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα Χαρνών,
0: ναι.
18: Μεγάλο πρόβλημα στην λεωφόρο Σχιστού. Πλησιάζει, φλερτάρει με τα 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού ήδη. Και η λεωφόρο Αθηνών όμως, από τη διασταύρωση του Αττικού Νοσοκομείου, είναι ακινητοποιημένη. Από το Αττικό Νοσοκομείο, επαναλαμβάνω, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα, μικρές καθυστερήσεις στον Πειραιά, στην παραλιακή προς τον Πειραιά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Να υποδεχθούμε στην παρέα μας για μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ο άνθρωπός μας, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
19: Καλημέρα σας, καλά είμαι.
0: Φυσική σάρωσε φέτος, 30% λέει άριστα, κύριε Στρατηγάκη.
19: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Να σας πω γιατί. Ναι, διότι.
0: Δεν είναι να πηγαίνουν καλά τα παιδιά, αυτό καταλαβαίνω τώρα. Για πετε μου.
19: Κοιτάξτε, η ανισορροπία είναι το πρόβλημα. Τη μία χρονιά τους βάζουν δύσκολα, βγαίνουν όλοι κλαίγοντας, γράφουν χάλια.
0: Ναι.
19: Την άλλη χρονιά έχουμε πενταπλάσιους αριστούχους. Χρειάζεται μια ισορροπία, δηλαδή τα θέματα να είναι πάνω κάτω του ίδιου βαθμού δυσκολίας, να μην τρελαίνουν τα παιδιά. Διότι θα σας πω τι μου έλεγε ένας φίλος καθηγητής φυσικής. Και εγώ τι να διδάξω τώρα στα επόμενα παιδιά που κάνουν καλοκαιρινή προετοιμασία. Φυσική σαν του 25 ή σαν του 26.
0: Νομίζω στα πιο δύσκολα πρέπει να πάνε για να, αν τους κάτσει πιο εύκολα, θα είναι πιο εύκολο, κύριε Στρατηγάκη, κατά την άποψή μου.
19: Αλλά
0: να σας πω, όμως γενικά έχετε την αίσθηση ότι πήγαν καλύτερα τα παιδιά? Δηλαδή βλέπω ότι στα αρχαία, που πέρυσι νομίζω αρχαία και φυσική, αν δεν κάνω λάθος, και μαθηματικά μάλλον, ήταν μαθήματα τα οποία ήταν το μεγάλο κομμάτι κάτω από τη βάση. Φέτος βλέπω στα αρχαία το 55% κάτω από τη βάση, στα μαθηματικά 50% κάτω από τη βάση.
19: Κοιτάξτε, είναι τα μαθηματικά και η φυσική ήταν τα πιο εύκολα φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Μάλιστα.
19: Ειδικά στα μαθηματικά των οικονομικών,
0: ναι.
19: Κάθε χρόνο βρισκόντουσαν κάτω από τη βάση 70-73%.
0: Αυτό θυμόμουν.
19: Φέτος είναι 64%, μόνο στα οικονομικά.
0: Μάλιστα.
19: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση και είναι και απ' την άλλη αυτό που λέω χρόνια. Μην ακούτε και μη σπέρνουν τον πανικό.
0: Σωστό.
19: Διότι διάβαζα πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Σωστό,
19: σε διάφορα
0: site.
19: Ακριβώς.
0: Το λέτε κάθε φορά αυτό το πράγμα, έχετε δίκιο.
19: Γιατί όταν μιλάμε χωρίς στοιχεία, ξέρετε, απλά κοροϊδεύουμε τον κόσμο και πρέπει αυτό να τελειώνει κάποια στιγμή.
0: Ναι, άρα λοιπόν, η κάθε χρονιά, καταλαβαίνω λοιπόν, είναι ιδιαίτερη χρονιά. Δεν έχει σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο, γιατί δεν είναι τα ίδια θέματα.
19: Ακριβώς, και προσέξτε τώρα γιατί είπατε όλο το κλειδί. Ποιο είναι το λάθος που κάνουν τα παιδιά? Βλέπουν τους βαθμούς, βγάζουν τα μόρια και τις συγκρίνουν με τις βάσεις. Ναι, αλλά οι βάσεις είναι περσινές και ισχύει αυτό που είπατε. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, είναι διαφορετικά τα θέματα και οι επιδόσεις, άρα θα είναι διαφορετικές και οι βάσεις.
0: Μάλιστα.
19: Η σύγκριση λοιπόν των φετινών βαθμών με τις περσινές βάσεις είναι λάθος. Δέστε να πάρει μια ιδέα, αλλά ακούω παιδιά να λένε περνάω εκεί. Ναι. Πουθενά δεν περνά ακόμα. Πρέπει να βγουν οι βάσει για να περάσει.
0: Δύο ερωτήματα. Θα παίξει ρόλο η ελάχιστη βάση εισαγωγή. Θα παίξει ρόλο, εννοώ, θα λειτουργήσει με κάποιον τρόπο. Ένα. Και δεύτερον, τι πρέπει τα παιδιά τώρα να κοιτάξουν εν όψη του.
19: Μηχανογραφικού
0: που θα δηλώσουν.
19: Να σας πω λοιπόν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι συμβαίνει, διότι έκανα μια πρόχειρη εκτίμηση. Mm. Η χαμηλότερη όλων είναι όπως πάντα στο τέταρτο πεδίο και είναι 8,27. Αν λοιπόν τα παιδιά, κάποιο παιδί έχει γράψει μέσο όρο κάτω από 8,27, συνήθως μπορεί να έχω απώλεια στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μπορεί να είναι 23, μπορεί να είναι 31, πάντως εκεί γύρω από το 8-27, όσοι είναι κάτω από αυτό δεν θα μπορούν καν να υποβάλουν μηχανογραφικό. Θα τους κόβει από όλες τις σχολές. Το μέγιστο είναι το 15,67 που βγαίνει στο δεύτερο πεδίο, ακριβώς γιατί γράψαν πολύ καλά στη φυσική και στα μαθηματικά.
0: Το δεύτερο πεδίο είναι οι ιατρικές σχολές κλπ.
19: Όχι, το δεύτερο παιδί είναι τα πολυτεχνία και φυσικομαθηματικές. Λοιπόν, όποιο παιδί είναι πάνω από 15,67, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μπορεί να την αγνοήσει μεγαλοπρεπώς. Όσοι είναι από 8,27 έως 15,67, υπάρχει πιθανότητα να μην έχουν όλες τις σχολές διαθέσιμες. Να μην έχουν δηλαδή αυτές που έχουν την υψηλή ελάχιστη βάση διαθέσιμη στο μηχανογραφικό. Εξαρτάται από το πεδίο, γιατί το 15-67 είναι στο δεύτερο πεδίο. Στο πρώτο το μέγιστο είναι 13-37.
0: Okay.
19: Το τέταρτο είναι 12-41. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής λοιπόν είναι ο κόφτης, αυτός που κόβει και δεν αφήνει τα παιδιά να δηλώσουν κάποιες σχολές.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Άρα χρειάζεται τώρα προσοχή για να μην κάνουν το λάθος και χάσουν τη χρονιά τους προφανώς, έτσι δεν είναι?
19: Χρειάζεται προσοχή στο μηχανογραφικό, διότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που αποπροσανατολίζουν τα παιδιά από το βασικό στόχο. Ο βασικός στόχος είναι να διαλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν.
0: Σωστό.
19: Τελεία.
0: Σωστό.
19: Ωραία. Μπαίνουν άλλοι και τους λένε, άμα σπουδάσεις αυτό δεν θα βρεις δουλειά. Γιατί άμα σπουδάσεις το άλλο θα βρεις δουλειά. Πού το ξέρεις? Σε 5 χρόνια έρχονται τα πάνω κάτω. Να σας θυμίσω το AI που εμφανίστηκε.
0: Σωστό. Άρα το λογικό από τη δική μου εμπορία ως πατέρας και στρατηγάκι, τα παιδιά να μπουν και μετά στην πορεία μπορεί να βρουν κάτι άλλο, θα κάνουν ένα μεταπτυχιακό κάτι άλλο και οι συνθήκες, όπως το λέτε ακριβώς, αλλάζουν και αλλάζουν γρήγορα πλέον τώρα.
19: Και εκτός από το ότι αλλάζουν τα ίδια τα παιδιά, διότι ένα παιδί στα 18 του δεν ξέρει ούτε τον κόσμο της εργασίας ούτε τα επαγγέλματα. Δεν μπορεί να διαλέξει επάγγελμα λοιπόν στα 18, είναι αδύνατο.
0: Σωστό.
19: Εκείνο που διαλέγει είναι σπουδές. Τι μ' αρέσει να διαβάζω, απλά και πού είμαι καλός. Είναι τόσο εύκολο, αλλά το κάνουμε πολύπλοκο, διότι βάζουμε ένα κάρο παραμέτρους που δεν έχουν νόημα, όπως το αν θα βρω δουλειά, όπως τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Είναι όλα αυτά, όπως που θα κοιμανθούν οι βάσεις ή να τα βάλω με ευθύνους σε σειρά των βάσεων. Όλα αυτά που προσανατολίζουν τα παιδιά από τον πάρα πολύ απλό και όμορφο στόχο να επιλέξω τι θέλω να σπουδάσω.
0: Και τι αγαπάνε προφανώς.
19: Ακριβώς, διότι όταν κάθομαι να σκεφτώ, να ονειρευτώ και να σχεδιάσω το μέλλον μου, αυτό είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδικασία, την οποία την κάνουμε αγχωγόν όταν βάζουμε μέσα τις βάσεις,
0: παραμέτρους πολλές,
19: του μέλλοντος, μπράβο, και το τρελαίνουμε το πράγμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ
19: και
0: για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
19: Γεια σας.
0: Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός. Καλά ήταν τα νέα για τα παιδιά. Μπράβο, μπράβο και καλή συνέχεια στα παιδιά που πέτυχαν. Προσοχή στο μηχανογραφικό. Σε εσάς που δεν πετύχατε, έχετε και άλλους δρόμους. Μην το βάζετε κάτω. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε και τρίτη ώρα για σήμερα. Μια και λείπει ο Άρης Πρωτοσάλτε. Θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο.
20: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
21: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το
1: πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
21: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
22: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
23: Τι?
22: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
23: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
24: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
25: Go, go, go, go, go!
26: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
27: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
28: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
29: Η ώρα είναι 8.

0: Ράι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού με σχεδόν 2 χιλιόμετρα αναμονής, στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη Λιμνικού Μονδούρου και στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας, 1.520 είναι οι τραυματίες, ενώ 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπηκόοι άλλων χωρών. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα, στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Ευθύμιος Λέκας ανέφερε ότι ο σεισμός των 7,5 ρίχτρα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημαίνοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο πλήγε στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου. Ωστόσο, δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο. Οι Ιρανικοί αρχηγοί των στενών του Περσικού κόλπου προειδοποίησαν ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας, μιλώντας στον Άλφα, ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη δηλώση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, κατέληξε ο κ. Μαρινάκης. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμηρο, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τόσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτές, όπου μετά από ώρες διαβουλεύσεων ο άνδρας παραδόθηκε και θα παραπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης, καθώς και βάσει της νομοθεσίας περί όπλων. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κουρουσάο, Κτή Ελεφάντος του 0-2, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
6: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
5: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Όπως σας είπα και πριν την διακοπή μας, κτάκτος για τη σημερινή μέρα, για την Παρασκευή. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9, κυρίες και κύριοι, μιας και ο Άρης λείπει να ξεκουραστεί λιγάκι. Μετά τις 9 θα είναι στην παρέα σας για 2 ώρες ο κύριος Παύλος Τσίμας εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να περπατήσει το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Το άλλο Σαββατοκύριακο, Ιούλιο στη ζωή μας. Από την Τετάρτη έρχεται στη ζωή μας ο Ιούλιος. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μιχάλη στο Ηράκλειο που γιορτάζει ο γιος του, ο Δαβίδ. Γιορτάζει, λέει, σήμερα. Χρόνια πολλά. Τα καλύτερα, αγαπητέ Μιχάλη. Καλημέρα, πολύ καρπέ. Στην Ελλάδα, λέει, η τελική τιμή της μεγαβατόρας μαζί με ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους, κουλουπού και ουλουπού φτάνει, λέει, τα 240 ευρώ, λέει, σε σχέση με τη Γαλλία. Η διαφορά είναι χαώδης. Ναι, εγώ τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου από ένα εξαιρετικό, τέλος πάντων, site που σε πραγματικό χρόνο δείχνει κόστος, αλλά και γενικότερα πώς λειτουργούν οι διασυνδέσεις των ευρωπαϊκών, όχι μόνο των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως η Ευρώπη. Βλέπω κάποια στοιχεία και δεδομένα τα οποία υπάρχουν και για τη χώρα μας όσον αφορά τις χρεώσεις και που στέλνουμε ρεύμα και από πού παίρνουμε ρεύμα και λοιπά, τα πάντα όλα. Δηλαδή τώρα εξάγουμε αυτή την ώρα που μιλάμε ρεύμα, δίνουμε στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στην Ιταλία, παρακαλώ πάρα πολύ, και στα Σκόπια, και νομίζω, όχι, και λίγο στέλνουμε και στην Τουρκία. Είναι η ώρα που φαίνεται ότι η παραγωγή δική μας υπερκαλύπτει και έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε ρεύμα σε γειτονικές χώρες. Και επειδή δεν έχουμε καύσωνα εμείς όπως δεν έχει, όπως έχει μάλλον η Δυτική Ευρώπη, να ξέρετε ότι στις 10 και στις 11 έχουμε αρνητική τιμή ρεύματος. Στις 12 το ρεύμα είναι 0. Στη 1 το μεσημέρι έχει 1 λεπτό κόστος η μεγαβατόρα. Στις 2, 6 ευρώ και φτάνει κάποια στιγμή αργά το απόγευμα στις 168, για να καταλάβετε τώρα τη διαφοροποίηση. Αν είχαμε τη δυνατότητα έτσι, με σύγχρονους καταμετρητές που να μην τους έχουν πασφατέψει κάποιοι κλπ, αυτές τις ώρες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις ενεργοβόρες, αν λέω έτσι, μηχανές στο σπίτι μας, φούρνους, πλυντήρια, δεν ξέρω τι άλλο, τέλος πάντων, και λοιπά, και να έχουμε καλύτερο λογαριασμό σε σχέση με άλλες ώρες. Θα μου πεις, και το βράδυ θα κάνουμε ρεψάλι, θα βάλουμε, ξέρω εγώ, air condition να μα κάνει ζέστη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας σε σχέση, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, με τη Γαλλία, που παρά το γεγονός ότι έχει πυρηνική ενέργεια και υποτίθεται ότι είναι πιο φθηνή, η μεγάλη ζήτηση που υπάρχει έχει αλλοιώσει, έχει διαφοροποιήσει τα πράγματα. Τώρα, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Λάμπρο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Πάνο στην πατρίδα μου στη Ραφίνα που είναι καλοκαιρινή. Στη φίλη μου τη Ρέα που είναι στη Σικιά, εκεί στην Κορινθία. Και εδώ κάνει ζέστη, λέει, από τόσο νωρίς. Δεν θα κάνει. Θα κάνει. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο Βασίλης μου λέει σχετικά, λέει, με το πρόβλημα που δημιουργεί η εισβολή, λέει, του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Φαίνεται ότι υπάρχει, λέει, λύση αλίευσης συνδυασμένη, λέει, με τη χρησιμότητα ιδίως του δέρματος, λέει. Μπα, δεν το ήξερα αυτό. Λόγω της ποιότητας, λέει. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Σοβαρά, Βασίλη. Δέχομαι την άποψη που μου στέλνεις. Βέβαια, ξαναλέω ότι δεν ανασχολήθηκα τόσο πολύ με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ψαριού, με αυτά που λες, αλλά για το γεγονός ότι μόνο η επικήρυξη του ψαριού δεν λύνει το πρόβλημα. Σύμφωνα με ειδικούς με τους οποίους μίλησα. Είναι ένα ζήτημα, είναι ένας τρόπος να μαζευτούν τα κοπάδια τα οποία με κάποιον τρόπο έχουν αυξηθεί. Είναι ένα ξενικό είδος, επαναλαμβάνω, λαγοκέφαλος, ο οποίος ήρθε από άλλες πιο ζεστές θάλασσες. Επιβίωσε διότι αυξήθηκε η θερμοκρασία και της Μεσογείου, και όχι απλώς επιβίωσε, αλλά πολλαπλασιάστηκε. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα για την ακρίβεια. Θυμίζω ότι Δευτέρα έχουμε μια σύσκεψη που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου με τους εμπλεκόμενους στο χώρο σούπερ μάρκετ γενικά διάθεσης προϊόντων, για να δούμε αν αυτή η συμφωνία κυρίων, την οποία εδώ και κάποιο καιρό, συγγνώμη, προσπαθεί να περπατήσει το αρμόδιο Υπουργείο, θα έχει αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα θα φανούν όχι μόνο σε 2.000 κωδικούς, αλλά σε περισσότερους κωδικούς προϊόντων προϊόντα τα οποία είναι λαϊκής κατανάλωσης. Αλλά θα τα πούμε αυτά και τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν θέλω να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ το Γενικό Γραμματέα Υδάτινων Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κύριο Πέτρο Βαρελίδη. Τον κάλεσα με αφορμή και αρκετά τηλεφωνήματα δικά σας για την υπόθεση που φαίνεται ότι καταγράφηκαν τις τελευταίες μέρες με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Αττική. Διότι φαίνεται ότι υπάρχουν αντικρουόμενες εκθέσεις. Από τη μία μεριά τα στοιχεία τα οποία δίνει το Υπουργείο διαμέσου σελίδας στην οποία υπάρχει, που δίνει ποιοτικό έλεγχο των παραλίων εδώ στο Λεκανοπέδιο, σε σχέση με ανακοίνωση που έβγαλε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, το λεγόμενο ΠΑΚΟΕ, που σχεδόν κάθε χρόνο αυτή την περίοδο κάνει κάποιους ελέγχους. Βέβαια το θέμα είναι πώς γίνονται οι έλεγχοι αυτοί κλπ. Που έχει βγάλει αρκετές παραλίες, τις οποίες επιλέγει ο κόσμος για να κάνει τα μπάνια του εδώ στο Λεκανοπέδιο, ότι δεν έχουν κατάλληλα ύδατα. Γενική κύριε Βαρελίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψαλίδη.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το Υπουργείο έχει την ευθύνη, αν δεν κάνω λάθος, μιας ιστοσελίδας όπου εκεί αξιολογούνται τα νερά και αναρτούνται σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα οι ποιοτικοί έλεγχοι. Θυμίζω ότι κάποιες από τις παραλίες αυτές οι οποίες ελέγχθηκαν και από το ΠΑΚΟΕ και βρέθηκαν εκτός, έχουν κάποιες από αυτές, ξαναλέω, και γαλάζιας σημαία. Που σημαίνει ότι τα νερά ελέγχονται τακτικά. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται και τι πρέπει να πιστεύει ο πολίτης, κύριε Βαρελίδη?
1: Λοιπόν, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης, η οποία καθορίζει με απολύτως συγκεκριμένο τρόπο σε ποιες παραλίες γίνεται έλεγχος μικροβιακής ρήπανσης, γιατί αυτό είναι που μετράμε, εντεροκοκό και κολοβακτηρίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν υπάρχουν λύματα των νερών, να το πω απλά.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε μια οδηγία που λέει σε ποιες παραλίες γίνονται μετρήσεις, κάθε πότε γίνονται μετρήσεις, πώς γίνεται η δειγματοληψία και πώς γίνονται οι μετρήσεις. Ποιος κάνει τις μετρήσεις? Τις μετρήσεις αρμόδιος φορέας της πολιτείας είναι η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου για την Αττική, προφανώς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία βέβαια, οι οποίες αποκεντρωμένες διοίκησεις δεν κάνουν οι ίδιες τις μετρήσεις, κάνουν διαγωνισμούς, προσλαμβάνουν εξειδικευμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια, τα οποία κάνουν τις μετρήσεις για λογαριασμό του κράτους.
0: Okay.
1: Θέλω να πω ότι αν οποιοδήποτε θεωρεί ότι έχει την πιστοποίηση και την ικανότητα να κάνει τέτοιες μετρήσεις, μπορεί να συμμετάσχει σε αυτούς τους διαγωνισμούς και να πάρει όλο ή ένα κομμάτι των
0: μετρήσεων αυτών. Κατάλαβα τι λέτε.
1: Ναι. Να ρωτήσω όμως κάτι. Αυτές γίνονται από 1η Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου, όπως ορίζεται πρακτικά στην νομοθεσία.
0: Τώρα το μπέρδεμα πάντως του πολίτη συνεχίζει να παραμένει. Όταν από τη μία μεριά μου λέτε ότι γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Ξαναλέω, υπάρχουν κάποιες μάλιστα από αυτές τις παραλίες που έχουν κοπεί από τα στοιχεία που έδωσε το ΠΑΚΟΕ, που έχουν γαλάζια σημαία. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν άλλα.
1: Όλες.
0: Ναι, αντικρουόμενες. Βέβαια το εντυπωσιακό στην άλλη πλευρά, για να το πω και αυτό. Μου το έλεγαν γιατί μίλησα και με ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Μου είπαν ότι υπάρχουν κάποιες από τις μετρήσεις που έχει κάνει το ΠΑΚΟΕ που βγαίνουν, δηλαδή ότι είναι καλά τα νερά. Σχεδόν δίπλα από άλλες παραλίες που τα νερά δεν φαίνεται να είναι καθαρά. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της ιστορίας. Πώς κάποιες βγαίνουν καθαρές ενώ κάποιες δεν βγαίνουν καθαρές. Αλλά όπως και να έχει, αυτή η. Πώς να το πω τώρα. Το ερωτηματικό, η ανησυχία του κόσμου με βάση τα αντικρουόμενα.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Δεν υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία. Τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν είναι τα επίσημα στοιχεία, τα οποία γίνονται με τον σωστό τρόπο σύμφωνα με την Ευρώπη, όχι σύμφωνα με την Ελλάδα, και τα οποία αποτυπώνονται σε ένα διαδραστικό χάρτη που διατηρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Αυτά, ωραία, να το πω ανάποδα, κύριε Γενική. Αυτά τα στοιχεία με βάση τις έρευνες που κάνουν οι
1: αποκεντρωμένες διοίκησης.
0: Μπράβο. Αυτά ελέγχονται. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πάνω από αυτούς ελεγκτικός μηχανισμός για σιγουριά ή τα δεχόμαστε όπως είναι?
1: Πάντα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του αν γίνονται σωστά.
0: Καταλάβατε τι εννοώ, για σιγουριά,
1: ναι,
0: ρε παιδί
1: μου. Ναι. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα. Και πράγματι υπάρχουν μηχανισμοί τέτοια διασταύρωσης ελέγχου, με την έννοια ότι μπορεί να κάνεις έναν ανεξάρτητο έλεγχο. Πάλι όμως, οτιδήποτε γίνεται πρέπει να γίνεται μέσα από την οργανωμένη πολιτεία. Και ο λόγος δεν είναι ότι το κράτος είναι καλό, είναι ότι το κράτος είμαστε εμείς όλοι που έχουμε συντεταγμένες διαδικασίες και ακολουθούμε την νομιμότητα από όλες τις πτυχές της, γιατί υπάρχουν πολλές πτυχές.
0: Okay, κατάλαβα.
1: Επομένως, ο ουδέτερος και ανεξάρτητος παρατηρητής προκειμένου είναι η πολιτεία. Κανένας άλλος. Οποιοσδήποτε άλλος, αν θέλει να έχει λόγο και να...
0: Ουσιαστικά θα πρέπει να δημοσιοποιήσει γενικά.
1: Να τον παίρνουμε στα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Έτσι, οφείλει να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς που γίνονται από 7 διαφορετικές αποκεντρωμένες διοικήσεις. Έτσι, κάποιες γίνονται και από το Υπουργείο, γιατί κάποιες αποκεντρωμένες διοικήσεις δεν αποκρίνονται έγκαιρα και τρεχόντες
0: να κάνετε τη δουλειά του, ναι,
1: να παλώσουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, να πάρει το
0: ένα κομμάτι της ιστορίας, ναι, και να κάνει τον έλεγχο. Αλλά ξαναλέω.
1: Να κανονικά τον έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Με διαφάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Και με τον τρόπο που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο τρόπος αυτός έχει και πτυχές και πέρα από το πώς γίνεται η ανάλυση και πέρα από το πώς γίνεται η δημοτοληψία, ακόμα και το πότε γίνεται η δημοτοληψία.
0: Okay. Δηλαδή, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Μια μέρα που έχει βρέξει πολύ, δεν επιτρέπεται να κάνεις δημοτοληψία, γιατί θεωρείται πειραγμένη η μέτρηση, με την έννοια ότι κατεβαίνουν
0: διάφορα από το βουνά, πέριξη,
1: διάφορα από τα βουνά,
0: ναι, ναι,
1: πάει,
0: και μπορεί να επηρεάσει.
1: Άρα λιώνεται η εικόνα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν και τέτοια πράγματα που είναι της κοινής λογικής περισσότερο.
0: Ωραία.
1: Αλλά το λέω για να έχουν οι ακροτές σας μια πλήρη εικόνα. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε, μόλις βγούμε από τον αέρα, σε ποιες παραλίες είναι μολυσμένες σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, για να ξέρω να παρακολουθήσω.
0: Okay. Εγώ απλώς για να κλείσουμε, πρέπει να δημοσιοποιούνται και οι τρόποι, όπως ακριβώς είπατε, που γίνεται η δειγματοληψία του νερού και σε ποια εργαστήρια γίνονται οι αναλύσεις αυτές, για να ξέρουμε αν και τα εργαστήρια έχουν τον κατάλληλο μηχανισμό να καταγράφουν σωστά τα στοιχεία και τα δεδομένα των αναλύσεων. Αυτό το λέω για να είμαστε εντάξει και με τη διαδικασία. Ρώτησα και κάποιους ειδικούς, να σας πω την αλήθεια, οι οποίοι μου είπαν ότι αυτά πρέπει να δημοσιοποιούνται, όχι απλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ, κύριε Γενική, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Υδάτινων Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κάποια στιγμή θα τον ταλαιπωρήσω να ξαναμιλήσουμε με τον Γενικό, γιατί είναι σε διαβούλευση γενικότερα ο μηχανισμός και η προοπτική για τα νερά της χώρας, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Λοιπόν, έχω πολύ λίγο χρόνο, έχω στα χέρια μου, γιατί δεν θέλω να το αφήσω να περάσει, κάποια στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν για τους αστέγους στο Δήμο της Αθήνας. Έχει γίνει λοιπόν μια έρευνα μαζί με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. 681 άτομα έχουν καταμετρηθεί, κυρίες και κύριοι, είναι άστεγοι στα όρια του Δήμου, 384 στο δρόμο και 297 είναι σε φορείς που ουσιαστικά καλύπτουν τέτοιες περιπτώσεις. 7 στους 10 είναι άνδρες οι άστεγοι, σχεδόν 3 στις 10 γυναίκες. 70% είναι Έλληνες οι άστεγοι. Πώς προκύπτει η αστεγία, για να καταλάβετε πόσο κοντά και πόσο μακριά είναι από όλους εμάς. Μεσαίες και μεγαλύτερες ηλικίες καταρχάς, και πρέπει να σας πω ότι οι 7 στους 10 είναι ότι οδηγήθηκαν σε απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων, 4 στους 10 λόγω εξαρτήσεων και 3 στους 10 για οικογενειακά προβλήματα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, ποιοτικά στοιχεία αν θέλετε, για την αστεγία. Πολύ πονεμένη ιστορία. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω. Θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης έχει αλλάξει στη χώρα μας από το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: Sky 89,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
0: Sky 89,4.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 1520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανηλίκος βρήκε τραγικό θάνατο αν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Α, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν στις 10 το πρωί πάνω από το Νοματική, στο πλαίσιο δοκιμαστικής για την ορκομοσία των νέων ανθιποσμιναγών της σχολής Ικάρων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34.

0: βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Για να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους μεγάλης μας πόλης. Πώς πάνε τα πράγματα, Παρασκευή σήμερα. Κύριος Κόλλιος Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη.
1: Γιώργο μας, ισχυστού φλερτάρει με τα 2 χιλιόμετρα από τηλιαρίσματος. Προς το Σκαραμαγκά, φυσικά, όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Παρόλο που συνδράμει η αστυνομία, δεν μπορεί να κάνει και πολλά η τροχέα. Και το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει προβλήματα. Και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Χαλκιδόνα. Κυρίως το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού είναι πολύ ζώρικο. Πολύ ζώρικο. Στην Κατεχάκη έχει βελτιωθεί λιγάκι η κατάσταση. Είχαμε ένα τροχαίο στο ύψος του Σακέτα, στο Βύρονα. Απομακρύνθηκαν τα οχήματα. Αλλά και πάλι θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα μποτιλιάρισμα και από τον Καρέα προς τον Βύρονα πολύ πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες σταματήματα. Κλείνω με τον τελευταίο πολύ δύσκολο δρόμο που είναι η παραλιακή προς τον Πειραιά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί από το ύψος του Φαλυρικού Δέλτα σας προβληματίζει προς το λιμάνι του Πειραιά, Γιώργο.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Με αφορμή τα της κίνησης που μας είπε πριν δευτερόλεπτα ο κύριος Κολλιομιχάλης, διαβάζω σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή που λέει ότι τα αυτοκίνητα κάθε χρόνο μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν ενώ σε όγκο. Με αποτέλεσμα είναι που είναι η κατάσταση, εδώ μιλάμε για τα δικά μας, τις μεγάλες μας πόλεις που λέω κι εγώ, προβληματικά όσον αφορά την στάθμευση, να γίνονται ακόμα περισσότερο προβληματικά. Διαβάζω λοιπόν ότι έως το 2040, δηλαδή σε 14 χρόνια από σήμερα, οι πόλεις αναμένεται να χάσουν, λέει, από το 8,5 με 14% των χώρων στάθμευσης στους δρόμους και ότι μαζί με το μέγεθος των γιοταχή που γιγαντώνεται, παράλληλα αυξάνονται, λέει, και οι πιθανότητες, προφανώς, αφού είναι περισσότερα τα αυτοκίνητα, να έχουμε και περισσότερα τροχαία. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λόγω ευλογιάς, λέει, και αυτόδους πυρετού, το ξέραμε το θέμα αυτό, μειώνεται το γάλα το οποίο υπάρχει, άρα μειώνονται και οι ποσότητες τυριών οι οποίες παράγονται. Και θυμίζω ότι επειδή υπάρχουν και συμφωνίες για να διώξουμε τα τυριά στο εξωτερικό, θα γίνονται πιο δυσέβρετα τα τυριά στη χώρα και πιο ακριβά τα τυριά στη χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, για να προσαρμοστούμε λίγο στα όσα έχουμε προγραμματίσει, είναι ο κύριος Τάσος Αναστασάτος, είναι ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης των Τραπεζών. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του για την επόμενη μέρα, τη μέρα της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πώς εξελίσσονται ή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην οικονομία της χώρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλημέρα, κύριε Αναστασάτο.
7: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω και διαπιστώνω, τα λέγαμε και στο τηλέφωνο, ότι υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες για την επόμενη μέρα, αλλά υπάρχουν και οι παράγοντες οι δικοί μας, οι εσωτερικοί που λέω κι εγώ. Πώς προετοιμαζόμαστε και πώς δρομολογούμε εσωτερικά τα πράγματα. Για να μας βοηθήσετε, λιγάκι για την επόμενη μέρα, εσείς που τέλος πάντων είσαστε από τους ανθρώπους που με βάση τα συμφραζόμενα που λέω και εγώ δρομολογούνται κάποια πράγματα. Πώς εκτιμάτε λοιπόν ότι θα περπατήσουν τα πράγματα?
7: Κοιτάξτε, καταρχάς ας ξεκινήσουμε από το εξωτερικό περιβάλλον. Το εξωτερικό περιβάλλον, μετά την εξέλιξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, νομίζω ότι θα συμφωνήσουν περισσότεροι ότι έχει εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση. Όλοι ελπίζουμε φυσικά η εκεχηρία να εξελιχθεί σε διαρκή ειρήνη. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι ακόμη και αν τα πράγματα εξελιχθούν σύμφωνα με το θετικό σενάριο, θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να καταλήξουμε σε μια εξομάλυνση, δηλαδή σε μια επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Στην προτέρα κατάσταση, μάλιστα, μάλιστα. Αλλά θέλουμε χρόνο. Θέλουμε χρόνο.
7: Διότι δεν είναι μόνο να ανοίξει το Ορμούς, το οποίο προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι και το γεγονός ότι έχουν χτυπηθεί λιμάνια και δηληστήρια κατά τη διάρκεια του πολέμου, που μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο μέχρι ότου επιδερωθούν οι ζημιές.
0: Ναι.
7: Αλλά υπάρχει και το γεγονός ότι η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη, αν τελικώς τα πράγματα όντως θα εξελιχθούν βάσει το καλό σενάριο, και αυτό πλήττει την κατανάλωση, πλήττει τις επενδύσεις. Επομένως, συνολικά, νομίζω ότι θα πάρει κάποιους μήνες μέχρι το ώρα του τιμές ενέργειας γυρίσουν εκεί που ήταν και αποκατασταθούν οι οδοί του διεθνούς εμπορίου. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Το εξωτερικό περιβάλλον θα παραμείνει σχετικά αδύναμο και με στασιμοπληθωριστικές πιέσεις. Δηλαδή, μια χαμηλότερη ανάπτυξη στον περίγυρό μας σε σχέση με αυτό που περιμέναμε πριν τον πόλεμο και με έναν υψηλότερο πληθωρισμό.
0: Ναι.
7: Τώρα, αυτό έρχεται να προσθεθεί πάνω σε μια εικόνα στην Ευρώπη, η οποία ήταν ούτως ή άλλως από πριν. Δεν θα την πω προβληματική, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως ευαίσθητη. Δηλαδή, η Ήπειρός μας είχε τα προβλήματα της ακριβής ενέργειας, είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας ούτως ή άλλως η Ευρώπη. Δίνουμε κάθε χρόνο γύρω στο 2% το ΑΕΠ μόνο για εισαγόμενη ενέργεια.
0: Μάλιστα.
7: Είναι μια περιοχή του κόσμου η οποία, ως γνωστόν, χαρακτηρίζεται από υψηλή γραφειοκρατία. Έχουμε κάπως χάσει την επαφή μας με τις εξελίξεις στην σύγχρονη τεχνολογία τα τελευταία χρόνια. Και η ενοποίηση τόσο των κεφαλαίων αγορών όσο και γενικότερα των αγορών στην Ευρώπη δεν έχει προχωρήσει με τον τρόπο με τον οποίο όλοι θα περιμένανε. Αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι έχουμε διαρθρωτικές προκλήσεις ως Ήπειρος να λύσουμε ανεξαρτήτως της συγκυρίας, και αυτό αναφυσβήτητα επηρεάζει και τη χώρα μας, δεδομένου ότι η Ευρωζώνη είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας. Αλλά όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν και οι ενδογενείς παράγοντες, δεν είναι μόνο το εξωτερικό περιβάλλον. Εμείς θεωρούμε ότι η ανάπτυξη στη χώρα φέτος θα κινηθεί αρκετά ικανοποιητικά παρά την επίπτωση από το εξωτερικό περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
7: Και ο βασικότερος λόγος γι' αυτό είναι το γεγονός ότι έχουμε μία στήριξη στις επενδύσεις από την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς εκτιμούμε ότι η ανάπτυξη φέτος θα κινηθεί γύρω στο 1,8%, το οποίο θα παραμείνει περίπου διπλάσιο από την ανάπτυξη στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, που εκτιμάται γύρω στο 0,8-0,9%. Και θα είδατε και στο πρώτο τρίμηνο τα στοιχεία του ΑΕΠ ότι οι επενδύσεις όντως τρέξανε με διψήφιο ρυθμό, εν μέρει ξαναλέω λόγω και του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά στο μακροχρόνιο διάστημα, όταν κάποια στιγμή τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, το ερώτημα που θέτουν αρκετοί είναι πώς θα συνεχίσει η αύξηση των επενδύσεων με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συντηρήσουμε έναν δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης και να συνεχίσουμε τη σύγκληση με τη λυπή Ευρωζώνη.
0: Γιατί εμείς
7: είναι το κεντρικό ερώτημα.
0: Γιατί εμείς είμαστε και αρκετά πίσω, κύριε Αναστασά, το λόγο της κρίσης προφανώς. Άρα πρέπει να καλύψουμε ένα handicap το οποίο υπάρχει. Και
7: ακριβώς.
0: Είναι αυτό και που προκαλεί και τα περισσότερα ερωτηματικά. Πώς θα κατορθώσουμε να κρατήσουμε καλούς ρυθμούς συνεχόμενους, ούτως ώστε να φτάσουμε τις υπόλοιπες. Το μέσο όρο, μάλλον, για να το πω σωστά.
7: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Να ξεκινήσω καταρχάς από το αυτονόητο, αλλά το αυτονόητο πρέπει να το λέμε μερικές φορές. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις. Οι εισοδηματικές ενισχύσεις μπορούν να στηρίξουν τη ζήτηση για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν αυξάνουν τις παραγωγικές ικανότητες της οικονομίας. Για να μπορέσουμε να έχουμε καλούς ρυθμούς ανάπτυξης και άρα αύξηση των εισοδημάτων στο μακροχρόνιο διάστημα, χρειάζεται να αυξήσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις και να κάνουμε και επενδύσεις στους καινούριους τομείς, τεχνολογικά προηγμένους. Για να έχουμε μια αίσθηση των αριθμών, αυτή τη στιγμή έχουν συμβεί σημαντικές αυξήσεις στις επενδύσεις. Στο χειρότερο σημείο της κρίσης είχαμε επενδύσει γύρω στο 11% του ΑΕΠ, στο τέλος του 25% είμαστε στο 17%, με τη διαφορά ότι η λυπή Ευρωζώνη είναι στο 21-22%. Άρα το ερώτημα είναι, όταν τελειώσει και το Ταμείο Ανάκαμψης, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αύξηση των επενδύσεων προς αυτό τον αριθμό, προς αυτό το ποσοστό.
0: Ένα καλό ερώτημα. Άρα μήπως λοιπόν, πρέπει και προϋποθέσεις να υπάρξουν.
7: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Λέω λοιπόν ότι σίγουρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν πόροι από τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Θα υπάρχει το ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής περίοδου, υπάρχουν χρήματα,
0: ναι,
7: το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο κτλ. Όλα αυτά είναι χρήσιμα και σημαντικά. Αλλά δεν αρκούν από μόνα τους. Χρειαζόμαστε και ιδιωτικές επενδύσεις. Διότι οι δημόσιες επενδύσεις, είτε με εθνικούς πόρους είτε με ευρωπαϊκούς, είναι κατά το μέγιστο το 1 τρίτο των συνόλων επενδύσεων. Άρα χρειάζεται να είμαστε ελκυστικοί ως τόπος διεξαγωγής και ιδιωτικών επενδύσεων. Και για να το επιτύχουμε αυτό, ένας τρόπος υπάρχει, και το σημαντικότερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε για τη βελτίωση των συνθηκών άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όλα αυτά που ξέρουμε και συζητάμε τόσο καιρό, δηλαδή η ψηφιοποίηση του κράτους, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης, mm-hmm, η χρήση της γης, η εκπαίδευση.
0: Κτηματολόγιο κλπ. Να γίνουν πιο εύκολα,
7: αυτά, ναι,
0: πιο εύκολα όλα για τους επενδυτές, με λίγα λόγια.
7: Για να είμαστε ένας ελκυστικός προορισμός για την εξαγωγή επενδύσεων.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι νομίζω το κλειδί για τα επόμενα χρόνια.
0: Τώρα, βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι αυτό. Και επίσης, θα μου πείτε, δεν είναι δικό μου θέμα. Σωστό είναι αυτό, αλλά είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Γιατί όσο χάνουμε εμείς αυτές τις επενδύσεις, κάπου άλλο θα πηγαίνουν προφανώς. Έτσι δεν είναι?
7: Και είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένας σπίτι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή κάποια στιγμή κάναμε κάποιες μεταρρυθμίσεις ότι τελειώσαμε. Γιατί όσο εμείς κάνουμε πράγματα, κάνουν και οι υπόλοιποι. Και επομένως είναι μια διαρκής κούρσα. Σίγουρα η χώρα έχει σημαντικά διαστρατηγικά πλεονεκτήματα. Δεν είμαστε χωρίς όπλα σε αυτόν τον αγώνα. Mm-hmm. Και σίγουρα η γεωστρατηγική σημασία της χώρας έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τον πόλεμο στον κόλπο. Και όλα αυτά, ξέρετε, έχουμε και ένα οικονομικό αντίκτυπο. Αλλά δεν θα μας προτιμήσει κάποιος μόνο και μόνο επειδή είμαστε ένα ωραίο οικόπεδο. Χρειάζεται να κάνουμε και εμείς αυτό που μας αναλογεί.
0: Ναι, την υποδομή ενδεχομένως. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, βέβαια αυτό είναι λίγο πολιτικό το ερώτημα, αλλά εγώ θα το θέσω. Τα ζητήματα της πολιτικής αστάθειας, δηλαδή να πάμε σε εκλογές και δεν προκύψει μια κυβέρνηση και θα χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ή οτιδήποτε άλλο, ή μια προεκλογική περίοδος μακρά, αυτά τα δεδομένα επηρεάζουν τις επενδύσεις, κύριε Αναστασάτο?
7: Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι οι αγορές δεν αρέσκονται στην αβεβαιότητα και οτιδήποτε παρατείνει την αβεβαιότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανώς για κάποιο χρονικό διάστημα που γίνεται αυτό, θα δημιουργήσει μια κάποια νευρικότητα και πιθανώς κάποια πράγματα
0: να πάνε πιο πίσω. Ναι.
7: Αλλά από την άλλη πλευρά θέλω να πω και το εξής για να είναι σαφές. Δεν νομίζω ότι αναμένει κανένας, είτε από τους εγχώριους είτε από τους διεθνείς αναλυτές, ότι ό,τι και να συμβεί στις εκλογές θα έχουμε μια αμφισβήτηση των βασικών κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής στη χώρα.
0: Μες.
7: Δηλαδή περιπέτειες σαν αυτές που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Mm-hmm.
7: Επομένως, θόρυβος μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας πιστεύει ότι θα έχουμε ένα μεγάλο πισωγύρισμα και αμφισβήτηση της διατήρησής μας εντός του ευρώ ή αμφισβήτηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και τέλος πάντων όλα αυτά που συνιστούν τη μακροοικονομική σταθερότητα.
0: Και αυτά που περάσαμε εν τέλει από το.
7: Ελπίζω ότι έχουν πάρει τα μαθήματά μας.
0: Αυτό είναι βασικό ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασάτο. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα.
7: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Κύριος Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, για τα ζητήματα μικρά και μεγάλα, εσωτερικά και διεθνή, τα οποία προκύπτουν για την επόμενη ημέρα. Καλημέρα να πω στον φίλο μου, τον κύριο Γεράσιμο, που μου στέλνει το μήνυμα από τη Μάλτα. Και μου κάνει σχόλια για τον κύριο Αναστασάτο, τον οποίο τον γνωρίζει από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής, ο Πέτρος, εντάξει, μου το λέει αλλιώς το όνομά του, δεν έχει σημασία. Μάλλον είναι ακροατής από τη Γαλλία. Μου λέει: πληρώνω το ρεύμα στη Γαλλία 0,17 την ημέρα και 0,138 τη νύχτα, χωρίς αλλαγή στο τιμολόγιο λόγω του καύσωνα. Χθες στην περιοχή, λέει, Ανατολική Γαλλία, η θερμοκρασία στο αυτοκίνητο έδειχνε 38 βαθμούς υποσκία. Είπαμε ότι η Γαλλία, το κεντροδυτικό κομμάτι της χώρας, φαίνεται να τραβάει το πιο μεγάλο ζόρι στο μέτωπο αυτό του καύσωνα που ταλανίζει τις κοινωνίες της Δυτικής Ευρώπης. Και όπως ακούσατε νωρίτερα την κυρία Σούζη, έλεγε ότι λίγο μετακινείται το κύμα αυτό, ανεβαίνει Βόρεια Ιταλία και πηγαίνει Γερμανία, Ουγγαρία κλπ. Και έχει και φτάνει ακόμα και τις σκανδιναβικές χώρες. Προς το παρόν εμάς δεν μας ακουμπάει, η αλήθεια είναι. Ο Γρηγόρης μου λέει: καλημέρα. Άλλο η χονδρική τιμή ενέργειας, λέει, που βλέπετε στην εφαρμογή του ΑΔΜΗ, δεν βλέπω εγώ αυτό. Και άλλο η λιανική τιμή που πληρώνουμε και μετράνε οι μετρητές, ακόμη και οι έξυπνοι, λέει ο Γρηγόρης. Χρειάζεται να εγκατασταθούν έξυπνοι μετρητές, να ενισχυθούν τα δίκτυα και οι εταιρείες να κάνουν κλιμακωτά τιμολόγια ακόμη και ανά ώρα. Μα αυτό λέμε, ότι υπάρχουν κάποια τιμολόγια για αυτούς που έχουν τους έξυπνους μετρητές. Νομίζω ότι τρέχουν και, πώς το λένε, και προϊόντα. Γίνεται και ρεκλάμα, που λέω κι εγώ. Που αναφέρει και σου λέει ότι σου δίνει τη δυνατότητα, αν και εφόσον έχεις τον έξυπνο μετρητή, την προηγούμενη μέρα θα σου έρχεται μήνυμα στο κινητό και θα σου λέει ότι εκείνες τις ώρες τα τιμολόγια έχουν αυτές τις ώρες, είναι οι πιο φτηνές. Βάλε ό,τι είναι να βάλεις ως ενεργοβόρα συσκευή του σπιτιού σου να δουλέψει εκείνες τις ώρες για να έχεις φθηνότερη κατανάλωση. Ουσιαστικά καλύτερο λογαριασμό, με αυτή την έννοια, φθηνότερη κατανάλωση. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε σχεδόν 9 παρά 13 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Θυμίζω, ο μήνας έχει 26. Τρέχουμε για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Δευτέρα 29. Τρίτη 30. Α, με ρωτάτε κάτι. Είπαμε ότι από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, ο Πρωθυπουργός ήταν στη Νέα Σμύρνη. Σήμερα θα κάνει μια βόλτα εκεί. Λοιπόν, Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, άλλαξε στην Ελλάδα από το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες killgreece.gr. Διαφημίσεις.
8: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
11: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Έλα χρόνο, γιατί θέλω να πάμε στον κύριο Κωνιομιχάλη. Κάτι έχει συμβεί και πρέπει να μας ενημερώσει. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Συγκρούστηκαν δύο γιοταχή, Γιώργο μου, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου. Άρχισε να μαζεύει κίνηση από πίσω και αυτοί που κατέβαιναν την συγκρού βρήκαν σταματημένα οχήματα στο Φαλιρικό Δέλτα και έγινε καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στο τελείωμα της λεωφόρου συγκρού. Πρόβλημα λοιπόν στην κάθοδο της συγκρού, πρόβλημα και στην παραλιακή από το Φλίσβο πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλα προβλήματα στους Καραμαγκά και την Κηφισού.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλά που είναι Παρασκευή σήμερα, κύριε Κωνιομιχάλη, και υποτίθεται ότι είναι λίγο καλύτερη ημέρα. Δεν είναι όμως, δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη. Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, γύρω στις 5.30, ο κύριος Γιαννίρης συνομίλησε με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Βενεζουέλα. Μας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι Έλληνες, και είναι μεγάλη η ομογένεια που υπάρχει και στη Βενεζουέλα, λογικό, πάντου θα βρούμε Έλληνες, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως κάποια από τα σπίτια στα οποία φιλοξενούνται μένουν, έχουν προβλήματα από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς οι οποίοι έγιναν εκεί, και δεν χρειάζεται να σας πω ότι περίπου 30.000 είναι οι αγνοούμενοι και ψάχνουν συγγενείς τους να τους βρουν. Θυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και άλλων γειτονικών χωρών συνδράμουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει προσωπικό για την συνδρομή, για τη βοήθεια όλων εκείνων των υπηρεσιών. Χθες προσπάθησα να συνομιλήσω με τον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος είναι ο επίσκοπος που είναι, έχει στην πνευματική του, πώς να το πω τώρα αυτό, ενορία και τη Βενεζουέλα. Μιλάει άπτεστα ελληνικά, δεν είναι Έλληνας, έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειο. Δεν κατόρθωσα να το βρω, ελπίζω να το βρω τις επόμενες μέρες για να μιλήσουμε. Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι οι Έλληνες, παρά τις αντικσότητες, ο πρόεδρος είπε στον κύριο Γιαννίρη το πρωί ότι αποφάσισαν να μαζέψουν χρήματα για να συνδράμουν άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν τα πρώτα έξοδα της επόμενης μέρας, που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη η κατάσταση η οποία επικρατεί μετά από δύο δίδυμους σεισμούς 7,5 και 7,2. Τεράστιοι σεισμοί με ενέργεια η οποία εκλήθηκε που κανείς δεν μπορεί να τη φανταστεί. Λοιπόν, και αυτό δείχνει και, εντάξει, θα πω υπερβολικό αυτό που θα το πω, αλλά θα το πω και το μεγαλείο του Έλληνα που μέσα στις αντικσοότητες θα συνδράμει, θέλει να βοηθήσει και καλά κάνει, νομίζω και άλλοι, δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς. Λοιπόν, κλείνοντας, πόσο έχω, μισό λεπτό, κύριε Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να το πω εδώ και 3-4 μέρες, αλλά λόγω πολυλογίας χάνομαι, γιατί νομίζω ότι μερικά είναι και πάρα πολύ σημαντικά. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από την Κομισιόν που δίνουν, συνδράμουν νέους επιστήμονες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις έρευνες τις οποίες κάνουν. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και Έλληνες. Και θέλω να πω τα ονόματά τους. Λοιπόν, ακούστε τώρα, Ο κύριος Γιώργος Κατσαρός είναι στο Πανεπιστήμιο στην Αυστρία, στη Βιέννη, και είναι ένας από τους φοιτητές οι οποίοι κάνουν έρευνα, αξιολογήθηκε και πρέπει να ενισχυθεί. Ο κύριος Δημήτρης Λιγνός είναι στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης, στην Ελβετία, για θέματα κτηριολογικά. Η κυρία Σταυρούλα Κωνσταντίνου είναι στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι Κύπρια. Ο κύριος Κώστας Καφέτσιος, ο οποίος είναι σε πανεπιστήμιο στην Τσεχία, ο οποίος και αυτός θα τον συνδράμουν οικονομικά. Ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου, εδώ στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας Τεχνολογίας Πληροφορίας, αν καταλαβαίνω καλά. Για να δω και ακόμα δύο ονόματα σας παρακαλώ, γιατί δεν θέλω να τα αφήσω να περάσουμε αυτά. Ο κύριος Ηλίας Κουτσουπιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Χρήστος Λιντέρης, επίσης σε πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Βενιζέλος Παπαγιανόπουλος στο Ηνωμένο Βασίλειο, τελευταίος νευροεπιστήμες. Αυτά και συγχαρητήρια στα παιδιά. Να λέμε και καμία καλή είδηση που λέει και ένας φίλος μου ακροατής μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αμέσως μετά τις 9 και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Παύλος Τσίμας. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά τη Δευτέρα το πρωί στην ώρα μας. Όχι στην ώρα μας, νωρίτερα. Από τις 5 θα λείπει ο κύριος Γιαννίρης. Όλη τη βδομάδα ένα τριωράκι για να τα λέμε. Καλημέρα σας.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
11: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
10: Open Mind.
11: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
12: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
13: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά λόγω σύγκρουσης γιοταχή αυτοκινήτων στο ύψος του Μοσχάτου και στην κάθοδο της Σύγκρου λόγω σύγκρουσης τεσσάρων οχημάτων στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.400 τραυματίες και τουλάχιστον 200 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμμια. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς οστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Νωρίτερα, το State Department αναγνωστοποίησε ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις, το πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 βαθμών αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημαίνοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα οκτωμποφόρ με κορύφωση την Κυριακή. Στην Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλη την χώρα το κοκτέιλ ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά με συνέντευξή του στον Α, εμείς συντηρηθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε μιλώντας στον Α πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρή λύσης. Ο κύριος Τσίπρας, συνέντευξή του, αισθάνθηκε για ακόμη μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωσή του, Αλέξη Τσίπρα, ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε. Ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες, ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά την χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, κατέληξε ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Νέους όρους και προϋποθέσεις για την χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στις περιπτώσεις σύσπραξης χρημάτων από το δημόσιο και τις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς και για το συμψηφισμό απαιτήσεων με οφειλές προς την εφορία, εισάγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όταν υφίστανται οφειλές από την ουρά των ετούντων αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η φορολογική αρχή θα προχωράει σε αναγκαστικούς συμψηφισμούς απαιτήσεων που έχουν οι φορολογούμενοι από το δημόσιο με ατομικές οφειλές τους, ακόμα και με οφειλές που έχουν κληρονομήσει αποθανόντες συγγενείς ή με οφειλές φόρου εισοδήματος των συζύγων τους. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμηρο απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά, μάλιστα σε λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν στις αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτές, όπου μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άνδρας παραδόθηκε και θα παραπευθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν στις 10 το πρωί πάνω από το νομό Αττική στο πλαίσιο δοκιμαστικής πτήσης για την ορκομοσία νέων ανθιποσμηναγών της σχολής Ικάρων. Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, ΗΠΑ 3-2. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις είχαμε Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού κοντά στο Φαλιρικό Δέλτα, με αποτέλεσμα να είναι ακινητοποιημένη η λεωφόρο Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης προς το Φαλιρικό Δέλτα. Σαφώς έχει επηρεαστεί και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Πριν το Φλίσβο ή μετά το ΕΔΕΜ ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητα και μέχρι το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνουν με ρυθμούς σημειωτών. Οι εναλλακτικές της καθόδου της Συγκρού είναι και η Θησαίος και η Νέα Σμύρνη και η Αμφιθέας και η Λάμπρου Κατσόνη, για όσους βεβαίως τους εξυπηρετεί η τελευταία. Έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον Σκαραμαγκά, 1,5 χιλιόμετρο αναμονής ηλιοφόρος Χιστού και ηλιοφόρος Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου καθυστερεί τους οδηγούς προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μεγάλα προβλήματα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Αμέσως μετά το ύψος της Ιεράς Οδού ακινητοποιούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισού και μέχρι την γέφυρα Αχαρνών με ρυθμούς σημειωτών κινούνται και εκεί. Αρκετή κίνηση έχει η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και η ανηφόρα της Κατεχάκη, η οποία όμως βαίνει επί τα βελτίου συνεχώς.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αρχίζει μια επικίνδυνη αποστολή, όπως καταλάβατε. Η επικίνδυνη αποστολή είναι ότι πρέπει να αντικαταστήσω τον Άρη Πορτοσάλτε για αυτήν την ώρα της δίωρης εκπομπής του, μέχρι να αρχίσει η κανονική ώρα του ημερολογίου στις 10. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ας πούμε ότι αυτό είναι ένα long play ημερολόγιο με δίωρη διάρκεια αντί για την κανονική ωριαία. Είναι μια επικίνδυνη αποστολή αυτή, έτσι κι αλλιώς. Επιπλέον, αυτή η μουσική που όλοι τη θυμόμαστε σε ολονών τη μνήμη είναι καρφωμένη, όπως και πάρα πολλές άλλες μουσικές για τον κινηματογράφο, την έχει γράψει ένας σπουδαίος Αργεντινό-Αμερικάνος συνθέτης, ο Λάλο Σίφριν, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στα 93 του χρόνια. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι έτοιμη να απαντήσει στο λεπτό, στο χιλιοστό, στα τηλεφωνήματά σας 210-48-0-170-174. Ας το ξαναπώ εκτάκτως στο μικρόφωνο, αν ανοίξετε τώρα και ξαφνιάζεστε, ο Παύλος Τσίμας αντικαθιστώντας για σήμερα και μόνο τον Άρη Πορτοσάλτε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής του. Τι έχουμε εδώ, τα παιδιά που είναι των πανελλαδικών εξετάσεων υπολογίζουν με αγωνία τις βαθμολογίες για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Έχουν όλοι μας τη συμπάθεια. Αναλύσεις για το τι σημαίνουν οι βάσεις, όπως πάντα είναι ένα μεγάλο θέμα οι βάσεις. Ίσως έχει μια σημασία ότι κάτι περισσότερο από τους μισούς υποψήφιους έγραψαν κατά τη βάση στα αρχαία, τα μαθηματικά και την ιστορία. Ίσως έχει και κάποια σημασία το γεγονός ότι ειδικά στη φυσική ένας στους τρεις έγραψε άριστα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ αναρωτιόνται πώς να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, νομίζω, αυτές τις μέρες, διότι ο Αλέξης Τσίπρας το ξεκαθάρισε χτες πολύ καθαρά, νομίζω το είπε. Όλοι είναι δεκτοί, κανέναν δεν αποκλείουμε, αλλά κανένας δεν έχει ρεζερβέ προκρατημένη θέση και οι προσχωρήσεις θα πρέπει να γίνουν σε ατομική βάση. Συμπληρώνεις το μηχανογραφικό σου και σου κληρώνει. Δεν θα συνεργαστούμε, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, με κόμματα που έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Όπα. Στη Βενεζουέλα ψάχνουν απελπισμένα στα ερείπια για εγκλωβισμένους επιζώντες. Βλέπεις τις εικόνες και σου πιάνει την καρδιά. Και στον Περσικό έχουμε ένα νέο έφραγμα, διότι αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού πλοίων που είχε ξεκινήσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός πολύ αργά και πολύ προσεκτικά διακόπη απότομα χτες, όταν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν. Στην αρχή ήταν υποψία, τώρα επιβεβαιώθηκε. Χτύπησαν με ντρόουν ένα πλοίο που ετοιμαζόταν να περάσει τα στενά του Ορμούς. Οπότε το έφραγμα επανήλθε, όλα διεκόπησαν. Μαζί τσίπησε λίγο και η τιμή του πετρελαίου, περιμένοντας να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Τα αληθινά δύσκολα θέματα είναι αυτά για τα οποία στα αλήθεια δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε, όπως ας πούμε αυτή η ιστορία που από χτες κυκλοφορείται, ταράζει, αυτή η συμπλοκή άγριων εφήβων σε μια πλατεία στην Γαλιθέα, όπου ένας νέος 17 ετών μαχαίρωσε στο στήθος έναν άλλο νέο 15 ετών, μια συμπλοκή στην οποία πήραν μέρος πολύ περισσότεροι από το θήτη και το θύμα. Αυτός το θύμα στα 15 του είχε προλάβει κιόλας να είναι σε σημασμένος, αν αυτό ήταν ένα μοναδικό εξαιρετικό περιστατικό από αυτά που τα ακούς και λες Χριστός και Παναγία πώς συνέβη τέτοιο πράγμα, θα ήταν κάπως ευκολότερο ίσως να το συζητήσουμε. Το γεγονός ότι είναι ένα από τα σχεδόν καθημερινά επεισόδια βίας όπου εμπλέκονται έφηβοι είναι που το κάνει τόσο δύσκολο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δύσκολο θέμα επίσης και το θέμα των σεισμών. Βλέπουμε τις εικόνες στη Βενεζουέλα και προσπαθούμε να σκεφτούμε ή μάλλον να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των ανθρώπων εκεί. Βοηθάει ένα άρθρο που δημοσιεύει σήμερα στην Καθημερινή. Το υπογράφουν δύο καθηγητές, ο Κώστας Συνολάκης και ο Άρης Ροζάκης. Ο ένας είναι και οι δύο ακαδημαϊκοί στην έδρα της γεωδυναμικής, των γεωεπιστημών ο ένας, της αντοχής των υλικών ο άλλος. Ο τίτλος είναι Το μάθημα για την Ελλάδα από τους δίδυμους σεισμούς. Είναι μια υπενθύμηση, μας λένε ότι τα μεγάλα ρήγματα οριζόντια ολίσθηση μπορεί να παράγουν εξαιρετικά καταστροφικούς σεισμούς που δεν συνοδεύονται από μεγάλα τσουνάμι. Έχουμε στην Ελλάδα τέτοια, έχουμε το ρήγμα μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς, την Τάφρο του Βορείου Αιγαίου που είναι δυτική συνέχεια του ρήγματος της Ανατολίας και η ζώνη διάτμισης της Θράκης και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα οι περισσότεροι σεισμοί δεν προέρχονται από αυτά, αλλά από άλλα ρήγματα όπως αυτό στον Κορυθιακό και στην Κεντρική Ελλάδα.
Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι επιστημονικά αυτό που εγώ κρατάω, είναι αυτό που λένε. Οι σεισμοί δεν προβλέπονται, οι καταστροφές όμως μπορούν να ελαχιστοποιηθούν και προτείνουν, όπως η πολιτεία έχει ένα πρόγραμμα και προσπαθεί να βοηθήσει, να επιδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, γιατί αυτό είναι ένα δημόσιο αγαθό, δεν είναι ένα δώρο στους ιδιοκτήτες να σου δίνει η πολιτεία τα μέσα να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι σου. Το να έχεις ενεργειακά αποτελεσματικά σπίτια είναι δημόσιο αγαθό, γιατί βοηθάει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Κατά τον ίδιο τρόπο και ίσως ακόμη περισσότερο, θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα επιδότησης για την αξιολόγηση και σεισμική αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων, ιδίως λένε των παλιών πολυκατοικιών που χρειάζονται προσοχή, γιατί αυτές είναι που παρουσιάζουν αυτό που βλέπουμε και στη Βενεζουέλα, τις pancake καταρρεύσεις. Pancake, ξέρετε, είναι αυτά οι αμερικανικές τηγανίτες, οι πολυόροφες που καταραίουν η μία πάνω στην άλλη. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε στην Βενεζουέλα. Έχουμε και πολιτικά. Η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα χτες στην τηλεόραση, στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντώνη Ρόιτερ στον Αλφα, έδωσε θέμα. Τι είπε? Νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει κάτι σαν remake του 2012, τότε που έκλεψε τις εντυπώσεις όταν εμφανίστηκε ξαφνικά λίγο πριν τις εκλογές του Μαΐου και είπε: «Εμείς δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε». Έτυχε να συγχρονιστεί η φράση του με μια κίνηση τότε στο εκλογικό σώμα που έψαχνε λύση, έφευγε τρέχοντας από τα δύο μεγάλα κόμμα και έψαχνε κάποιον να ψηφίσει. Του τύχει ο Τσίπρας, είπε την κρίσιμη φράση, έπιασε, προσπαθεί να το επαναλάβει, δεν είναι βέβαιο ότι θα πιάσει και τη δεύτερη φορά. Πάντως έκανε σαφές ότι προσπαθεί να το επαναλάβει. Τι είπε? Αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εκλογές, θα επιχειρήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις. Και αν αυτό δεν καταστεί ή δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό. Το λέει πιο καθαρά και από το Μητσοτάκη, στην επιδίωξη αυτοδυναμίας. Σας θυμίζει τον παλιό Τσίπρα? Κατά μία έννοια ναι, κατά μία έννοια όχι.

0: Μικρή στάση. Πριν να σας εξηγήσω τι εννοώ, έτσι για μια μικρή ημερολογιακή σημείωση. When you're weary. Σαν σήμερα 1977, ο Elvis Presley έδωσε την τελευταία συναυλία της ζωής του και ήταν μόλις 42 ετών. Ήταν το τελευταίο του κονσέρτο στην Ινδιανάπολη. Το τελευταίο τραγούδι που είπε ήταν αυτό, το τραγούδι των Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, 26 Ιουνίου, δύο μήνες αργότερα, 16 Αυγούστου, ο Elvis Presley δεν ήταν πια στη ζωή. Επανέρχομαι. Ο Τσίπρας έδωσε είδηση. Καταρχήν έδωσε είδηση για τους πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να κάνουν το μηχανογραφικό τους. Ομαδικές προσχωρήσεις δεν γίνονται δεκτές. Προκρατημένες θέσεις ρεζερβέ δεν υπάρχουν. Συνεπώς ο καθένας προσχωρεί μόνος του και αν είναι βουλευτής, αφού πρώτα έχει παραιτηθεί από την βουλευτική του έδρα και κατόπιν η μοίρα του θα αξιολογηθεί. Από ποιον? Από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα προφανώς. Έλεγα ότι ο Τσίπρας μοιάζει πολύ με τον Τσίπρα που ξέραμε. Είναι και λίγο διαφορετικός, δηλαδή το ύφος είναι διαφορετικό, είναι μετριοπαθέστερο. Ας πούμε στα οικονομικά δεν διστάζει να πει ότι δημοσιονομικά πάμε τόσο καλά ώστε δεν χρειάζονται νέοι φόροι. Αρκούν αυτοί που έχουμε και περισσεύουν κιόλας. Περισσεύει κάτι για αναδιανομή. Αν το μετράει σωστά αυτό που περισσεύει δεν είναι βέβαιο. Πάντως το ότι αναγνωρίζει ότι δημοσιονομικά η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει είναι κάτι, ας πούμε, που ο Νίκος Ανδρουλάκης δυσκολεύεται να το πει. Επίσης κάνει εντύπωση ότι συστηματικά σε όλες του τις εμφανίσεις αποφεύγει κάθε προσωπική αναφορά στον Πρωθυπουργό. Το όνομα Μητσοτάκης δεν το λέει, ενώ αντίθετα, ας πούμε, το Πασόκ δεν υπάρχει φράση πολιτική που να μην αρχίζει με το όνομα του Μητσοτάκη. Τελευταία παρατήρηση. Επιμένει να διαφημίζει την προσωπική του εντυμότητα ως αρετή που τον κάνει διαφορετικό. Έχει δίκιο ή έχει άδικο, το βέβαιο είναι ότι η εντυμότητα είναι μια ιδιότητα που κανείς μας δεν αποδίδει ο ίδιος τον εαυτό του. Του την αποδίδουν, αν του την αποδίδουν, οι άλλοι. Δεν είναι πολύ κομψό και καμιά φορά είναι και λίγο επικίνδυνο να το λες εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου. Μεγάλο θέμα της ημέρας, εκτός από την αγωνία για αυτά που συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, είναι η ξαφνική αγωνία για την αναστροφή της φυσιολογικής ροής των πραγμάτων στον Περσικό κόλπο στα στενά του Ορμούζ, όπου είχαμε χτες ένα χτύπημα με ντρόουν από την πλευρά του Ιράν και συνεπώς διακόπηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων που βρίσκονται εκεί. Ο κύριος Ξηραδάκης, ο Γιώργος Ξηραδάκης, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος και αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Και πραγματικά ζούμε, περιγράψατε πάρα πολύ σωστά αυτό που προβλέπαμε ότι μπορεί να συμβεί, ναι, μέσα σε αυτή τη διαμάχη μεταξύ του Ιράν και του υπόλοιπου κόσμου, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε να ελέγξει τις διελεύσεις των πλοίων και των φορτίων.
0: Γιατί αυτό είναι, έτσι, δηλαδή το χτύπημα έγινε και μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, για να δείξουν ότι τα στενά τα ελέγχουμε.
1: Μα η ανακοίνωσή τους είναι ξεκάθαρη. Όποιος περνάει από τις γραμμές, το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, που έχουμε χαράξει εμείς, από την πορεία που έχουμε χαράξει εμείς για να βγείτε από τα στενά, είναι ασφαλής. Όποιος πάει από εκεί που λέει Αμερικάνος ή που λέει οσδήποτε άλλος, να ξέρετε,
0: μπορεί και να τον χτυπήσουμε.
1: Μπορεί να σου έρθει καμία αδόξαστη.
0: Μάλιστα.
1: Απλά, το λέει πολύ απλά. Και βεβαίως από την άλλη η Αμερική, από προχθές, ακόμα πριν να βγει η ανακοίνωση θετική από το IMO ότι θα προσχωρήσουμε στην εκένωση των πλοίων, να βγουν τα πλοία έξω, από μέσα από τον κόλπο, είχαν πει οι Αμερικάνοι ότι θα περνάτε κοντά προς τα στενά του, προς την μεριά του Ομάν, όπου θα υπάρχουν και πλοία συνοδείας. Δηλαδή θα υπάρχουν και θα είναι έντονη πολεμική παρουσία του στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτό το κλίμα που περιγράφουμε και με αυτή την ομότητα, αν θέλετε, την ομή περιγραφή που κάνω, μέσα σε αυτό το κλίμα καταλαβαίνετε ότι αν είσαι ασφαλιστής που λες πρέπει να δω πώς θα καλύψω αυτό το ρίσκο, δεν θα προχωρήσεις στο να μειώσεις τα πρίμια, τα λεφτά που δίνουμε για να ισχύσει η ασφάλιση. Μες. Λοιπόν, και αυτό βεβαίως θα συνεχίσει όσο θα χτυπιέται ένα πλοίο, θα αρχίσει πάλι να ξαναξεκινάει το χρονόμετρο μέχρι να, φτάσουμε σε μια απόλυτη ηρεμία όσον αφορά την ασφάλεια της διέλευσης των πλοίων. Και ξέρετε, αυτό είναι το πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί εχθές που χτυπήθηκε αυτό το πλοίο της Evergreen, χτυπήθηκε η γέφυρα απάνω ψηλά με τον
0: νερό. Ναι.
1: Βεβαίως, και έμαθα αυτή τη λεπτομέρεια. Λοιπόν, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Αλλά ξέρετε,
0: θα μπορούσαν και να υπάρξουν όμως.
1: Ναι, ναι, έχουμε ανθρώπους εκεί πέρα μέσα. Και σε κάθε περίπτωση, ωραία τα φορτία, ωραία η ταμπέλα στο, στο βενζινάδικο. Μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για την οικονομία, μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για οποιαδήποτε θέματα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το θέμα με τους ανθρώπους, ειδικά εμείς
0: τα Έλληνες,
1: είμαστε
0: τα κινούν τα πλοία,
1: ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για μας είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο.
1: Βέβαια.
0: Άρα η πρόβλεψή σας ποια είναι, έτσι όπως εμφανίζεται το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια αισιόδοξη αύξηση της ροής των φορτίων, είτε από την πάνω μεριά είτε από την κάτω. Η πρόβλεψη είναι ότι όσο πηγαίνουμε και προχωρούμε προς την διευθέτηση της γενικότερης λύσης εντός αυτού του 2 μηνών που έχουμε υπογράψει, τόσο θα πλησιάζουμε σε μια ηρεμία στην περιοχή και πιθανότατα κάποια στιγμή μετά το τρίμηνο, τετράμηνο, όπως το έχω ξαναπεί, ότι γιατί τότε θα πρέπει να πούμε να είμαστε σίγουροι ότι τελείωσε το πρόβλημα αυτό, τότε ίσως θα έχουμε μια απόλυτη ασφάλεια. Πάντως, επί του παρόντος, όταν ο καθένας διεκδικεί, ξέρετε, οι Αμερικανοί και οι Έλληνες και οι οσδήποτε και όλοι και όλη η παγκόσμια κοινότητα, δεν μπορούμε να δεχτούμε να πληρώνουμε κόστη διέλευσης, τέλη διέλευσης από οποιοδήποτε στενό όπου είναι διεθνή τα ύδατα. Τελείωσε. Ναι. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και αυτή είναι μια έντονη τώρα διαδικασία, στην οποία βέβαια το ΟΜΑΝ δεν το φοβούμαστε γιατί σε ένα βαθμό ελέγχεται, αλλά είναι μια έντονη διαδικασία να καταλάβει και το Ιράν ότι από εκεί δεν πρόκειται να βγάλουν λεφτά. Ναι. Παίρνει λίγο χρόνο, κύριε Τσίμα.
0: Άρα είναι αφενός, είναι πολιτικά, είναι μια επίδειξη δύναμης του Ιράν να επιβάλλει, να επιβεβαιώσει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τον δικό του έλεγχο, και στο βάθος είναι και μια οικονομική επιδίωξη, γιατί στο τέλος ημέρας θέλει να επιβάλλει διόδια στα στενά.
1: Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Και ξέρετε, όταν βάζεις και διόδια, έχεις και εξουσία, έτσι.
0: Προφανώς, όποιος έχει.
1: Δηλαδή, ελέγχεις ποιος περνάει, ποιος δεν περνάει,
0: ναι.
1: Ποιος θα περάσει πιο γρήγορα από τον άλλον. Ναι. Είναι όλη αυτή η διαδικασία και μην ξεχνάμε ότι μέσα στον κόλπο είναι 7 πλούσια πετρελοπαραγωγικά κράτη.
0: Ένα
1: δεν
0: τελευταίο
1: είναι
0: ερώτημα.
1: Μόνο το Ιράν.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Είναι όλα. Το Κουβέιτ, είναι το Μπαχρέιν, είναι το Κατάρ, είναι το Ιράκ, είναι η Σαουδική Αραβία, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι κράτη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, και δεν υπάρχει εναλλακτική, το έχουμε δει πολλές φορές. Ναι, όσες θα κάνουμε και τους αγωγούς, θα κάνουμε και αυτό, αλλά η εναλλακτική αυτή, η πιο οικονομική εναλλακτική, δεν υπάρχει από αυτή.
0: Ναι. Έχετε εικόνα πόσα είναι τα πλοία που βρίσκονται, που

0: έτσι είναι και τα πλοία, μην νομίζετε. Δεν είναι όλα εύκολα στη ζωή. Όλα είναι τρέχεις και είναι στρατηγική ολόκληρη. Ναι. Λοιπόν, και σε αυτή τη στρατηγική διαπρέπουμε εμείς ως Έλληνες. Λοιπόν, είχαν φύγει πάρα πολλά πλοία για να πάνε να βρουν εναλλακτικές μορφές. Λοιπόν, να αναβλωθούν. Τώρα όμως ξαναμπήκε ο κόλπος στο χάρτη. Δηλαδή, ξαναγίνονται τα κοντράτα. Έχουμε την ανάγκη όλα τα κράτη να αναπληρώσουμε τις ποσότητες που είχαμε του πετρελαίου από τα αποθέματά μας, τις ασφάλειες, και πρέπει να τα ξαναγεμίσουμε. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν, παρόλο που δεν είναι χειμώνας για να έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από πετρελαίο, έχουμε όμως ανάγκη σταδιακά να πάμε σε αυτό. Mm-hmm. Οπότε ξαναπάνε εκεί πέρα πλοία. Και συνεπώς αυτό που λέμε 1150, αν είχαμε παλιότερα 2000, μετά κατεβήκανε στα 800 και τώρα ξανανεβαίνουν στα 2000, εάν γίνει αυτό που έγινε χθες και συνεχίσει και σήμερα μάθουμε ότι χτυπήθηκε και ένα άλλο και ένα άλλο και ένα άλλο, τότε πιστέψτε μου ότι θα ξαναγίνει πάλι αυτό το μπουσόν που λέμε, αυτό που λέμε το φρακάρισμα, και θα έχουμε πάλι αυτό που έχετε μπροστά από το παράθυρό σας σήμερα και μας βασανίζει η κίνηση για να πας μέσα στον Πειραιά.
1: Ναι, όχι, τα στενά του Ορμούζ ως Κηφισός θα ήταν πραγματικά αστείο. Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είσαστε καλά, σας καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως.

0: κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα της λεωφόρου Συγκρού και της παραλιακής προς τον Πειραιά, στις οποίες είχαν συμβεί νωρίτερα τροχαία ατυχήματα. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς την Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητρές αξίες άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες, με ανέμους η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, από τις 122 συλλήψεις πολιτών για πυρκαγιές, 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν στις 10 το πρωί πάνω από το νομό Αττικής στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4.
2: Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα...

0: Πάμε γρήγορα στον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Δύσκολο πρωινό. Είναι συνήθως τα πρωινά της Παρασκευής. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι δύσκολο. Πολλά τροχαία ατυχήματα. Τέσσερα μέχρι στιγμής γύρωθεν του Φαλιρικού Δέλτα. Τέσσερα τροχαία. Ένα στη Συγκρού και τα άλλα τρία στην Παραλιακή, με λίγα λόγια. Πώς έχει τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Όσοι βρίσκονται στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος του Φλίσβου συναντούν το μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσουν στο Μοσχάτο. Ανοίγει για πολύ λίγο ο δρόμος και ξανακλίνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Οπότε, από το Φλίσβο προς και μέχρι το λιμάνι του Πειραιά υπάρχει πρόβλημα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το Έδεμ, λόγω τροχαίου και εκεί, μεγάλες οι δυσκολίες. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά από το πρωί. Είχαμε και τροχαία ατυχήματα, αλλά και πολλή κίνηση. Και ισχυστούμε σχεδόν 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Και η λεωφόρος Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα με πολλές δυσκολίες. Ο ανωδικός άξονας Καλλιρόης Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι αρκετά ζώρικος. Και η Αττική Οδός, παρόλο που βελτιώνεται, όχι στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο όμως, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Η ώρα είναι 9 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky και το 100,3. Κανονικά έχετε συνηθίσει αυτή την ώρα να ακούτε τη φωνή του Άρη Πορτοσάλτε. Λείπει εκτάκτος, τον αναπληρώνουμε. Ο Γιώργος Ψάλτης τον αναπλήρωσε στην πρώτη ώρα της εκπομπής του, εγώ στη δεύτερη. Λοιπόν, μια είδηση που βγήκε χτες και θα είναι στην επιφάνεια μέχρι να γίνει, περιμένοντας τα αποτελέσματά της, είναι αυτό που ανακοινώθηκε ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται μεθαύριο, στον Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό μια σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι επιδιώκει μια συμφωνία κυρίων, μια εθνική κοινωνική συμφωνία για να συγκρατηθούν οι τιμές, να μειωθεί η επιβάρυνση των τιμών. Το πρόβλημα, όπως ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, το ξέρετε, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα όντως είναι μια από τις χώρες με τον υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στην Ευρώπη, 4,9 το Μάιο ο ετήσιος πληθωρισμός, έναντι 3,2 στην Ευρωζώνη, 3,2 με 4,9 είναι μεγάλη διαφορά. Και δεύτερον, γιατί ως γνωστόν επίσης οι μισθοί στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότεροι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, συνεπώς η αίσθηση της ακρίβειας συχνά γίνεται αφόρητη. Παρακάλεσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε. Καλημέρα, κύριε Θεοδωρικάκο.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ακριβώς επιδιώκετε τη Δευτέρα, δηλαδή με τι θα τους ζητήσετε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάρει, κύριε Τσίμα, μια σειρά μέτρα για να είναι πιο ήρεμη, ας με επιτραπεί η φράση, αγορά και να ελεγχθούν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Και υποχρεωθήκαμε και πήραμε και πολύ παρεμβατικά μέτρα, τα οποία δεν έχει ξαναπάρει η ελληνική κυβέρνηση, ούτε το ΠΑΣΟΚ επί δεκαετίες, ούτε η αριστερά όταν κυβέρνησε τη χώρα επί του κυρίου Τσίπρα.
0: Παράδειγμα.
1: Και δεν το έχει πάρει και καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με το μέσο όρο κερδών που είχαν το 2025. Εξαιρετικά παρεμβατικό μέτρο και σκληρό για την επιχειρηματικότητα. Έχω ακούσει πολλούς να λένε καλά και τι έγινε που το βάλατε. Μάλλον δεν έχουν μιλήσει. Μάλλον δεν έχουν μιλήσει με τους εκπροσώπους.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι αν μιλήσεις με τους εκπροσώπους και του σούπερ μάρκετ, γκρινιάζουν τρομερά.
1: Λοιπόν, σας έχω νέα. Επειδή πήραμε αυτό το μέτρο.
0: Ναι, ήθελα να πω όμως από την άλλη μεριά και οι πολίτες αισθάνονται, λένε ότι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά, δεν την νιώθουν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Τσίμα, μισό λεπτό. Γιατί στη χώρα της υπερβολής θα πρέπει να μιλάμε με αλήθειες. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε αυτό το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής με μέση μείωση τιμής 5%. Γιατί προέβησαν, κύριε Τσίμα, σε αυτές τις μειώσεις? Διότι αν κρατούσαν τις τιμές όπως ήταν, υπερεύαιναν το ποσοστό κέρδους της προηγούμενης χρονιάς και συνεπώς θα έπαιρναν πρόστιμα από την ανεξάρτητη αρχή, η οποία διεξάγει πολύ συστηματικούς ελέγχους. Άρα το μέτρο που πήραμε έχει αποδώσει. Μπορεί προφανέστατα να είναι αδύνατον ένα μέτρο να οδηγεί σε πολύ μεγάλες μειώσεις των τιμών, γιατί το φαινόμενο του κόστου ζωής, της αύξησης του κόστου ζωής, είναι συνεχόμενο επί πάρα πολλά χρόνια. Και όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό που μετράει είναι η αγοραστική δύναμη. Είναι τι μισθό παίρνεις, το οποίο όμως έχει σχέση και με το τι παραγωγικότητα έχει η οικονομία μας, για να μιλάμε ουσιαστικά σοβαρά από οικονομική άποψη, και ποιο είναι το κόστος. Άρα, εμείς πήραμε αυτό το παρεμβατικό μέτρο. Δεν θέλουμε αυτό το μέτρο να μείνει εσαΐ, γιατί πιστεύουμε σε μια ελεύθερη, πιο δίκαιη και υγιώς ανταγωνιστική αγορά, και έχουμε απευθυνθεί στην επιχειρηματικότητα και στη βιομηχανία και στα σούπερ μάρκετ με το βασικό στόχο να υπάρξουν σοβαρές μειώσεις τιμών σε προϊόντα τα οποία είναι πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, σε βασικά τρόφιμα και σε βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης για τα νοικοκυριά.
0: Άρα προφανώς, τη Δευτέρα τι παραπάνω θα κουβεντιάσετε, ποιο είναι το...
1: Η συζήτηση το αυτή λοιπόν τώρα τη Δευτέρα γίνεται στο ανώτατο επίπεδο, διότι ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει συζητήσει δεκάδες φορές, το λιγότερο δεκάδες φορές, με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας. Στο παρελθόν έχω πετύχει δύο συμφωνίες μείωσης των τιμών. Η μία, θυμίζω, ήταν πέρσι το φθινόπωρο με πάνω από 2.300 κωδικούς. Αλλά σας επαναλαμβάνω ότι το κρίσιμο που ζητάμε τώρα ως κυβέρνηση είναι ο στόχος να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα και να επιτευχθεί μια συμφωνία μείωσης αυτών των τιμών, να την αισθανθεί όσο είναι δυνατόν ο πολίτης, η μέση ελληνική οικογένεια, όταν θα πηγαίνει να ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Αν για παράδειγμα ένα σούπερ μάρκετ το μήνα κοστίζει ας πούμε 400 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, εάν από αυτό επιτευχθεί να κοστίζει 370, 360, 350, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι. Υπάρχει μια κριτική που ακούω ότι όλα αυτά μπορεί να είναι σωστά, αλλά η απόδοσή τους είναι οριακή, γιατί αφορούν μόνο τον τελευταίο κρίκο, δηλαδή το ράφι, το σούπερ μάρκετ. Ενώ όλοι οι παράγοντες που ανεβάζουν το κόστος στην αλυσίδα και κυρίως ο τρόπος που τιμολογούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τις πωλήσεις τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη, αυτό δεν ελέγχεται. Αυτό
1: λοιπόν,
0: παραμένει.
1: Όχι, όχι. Καταρχήν ελέγχονται όλα. Ελέγχονται όλα. Απλά δεν την χάνουν όλα πολύ μεγάλη δημοσιότητα, γιατί δεν είναι πολύ σεξι από επικοινωνιακή και ενημερωτική άποψη η σκληρή δουλειά που γίνεται με ελέγχους. Πάντως έχω να σας πω ότι η ανεξάρτητη αρχή, για την οποία είμαι περήφανος που επέμεινα να κάνουμε τη μεταρρύθμιση ίδρυσής της και να πάνε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε ανεξάρτητη αρχή και όχι σε μια γενική γραμματεία της, του Υπουργείου, κάνει πάρα πολύ σοβαρούς και συστηματικούς ελέγχους. Έχει υποέλεγχο αυτή τη στιγμή μεγάλες εταιρείες χονδρεπόρων, διότι το πλαφόν κέρδους δεν αφορά μόνο τα σούπερ μάρκετ, το επαναλαμβάνω, αφορά και τους χονδρέμπορους και αφορά και την βιομηχανία τροφίμων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι δεν αφορά τις πολυεθνικές, και αυτοί όσοι ξεφεύγουν από το πλαφόν κέρδους υπόκειται σε πρόστιμα, με πολύ χαρακτηριστική περίπτωση μια πολύ μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πριν από ελάχιστες εβδομάδες έφαγε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων. Και επειδή πολλοί λένε καλά και τι έγινε, τι είναι 3 εκατομμύρια πρόστιμο, πρώτον 3 εκατομμύρια είναι 3 εκατομμύρια και δεύτερον και το κυριότερο για κάθε επιχείρηση είναι η δυσφήμιση που δημιουργείται όταν κάποιος τρώει πρόστιμο γιατί υπερεύει κάποιο νόμο.
0: Ναι, εφόσον δημοσιεύεται, ναι, υπάρχει.
1: Άρα τα μέτρα αυτά δουλεύουν, όμως θέλω να σας βάλω σε κάτι ευρύτερο, ότι αν θέλουμε πραγματικά να δούμε τα πράγματα πέρα από την επικαιρότητα και πέρα από το θέμα των τιμών, το πιο σοβαρό και κρίσιμο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι πιο παραγωγική την οικονομία μας, πιο πολλές παραγωγικές επενδύσεις, πιο πολλές δουλειές, καινοτομία, ώστε οι μισθοί να βελτιώνονται, να είναι καλύτεροι και να μπορούν να ζουν εδώ, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν, μην το ξεχνάμε, και το τεράστιο πρόβλημα στέγασης, το οποίο νομίζω ότι είναι το υπαριθμό, είναι ένα πρόβλημα όταν ξεκινάει πια ένα ζευγάρι τη ζωή του. Αυτή είναι
0: έχετε
1: η πραγματικότητα.
0: Επειδή ασχολείστε με το θέμα κάθε μέρα, είναι η δουλειά σας. Έχετε μια εξήγηση ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που κάνουν την Ελλάδα να είναι πιο ευάλωτη σε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, γιατί δηλαδή 4,9 στην Ελλάδα και 3,2 στην υπόλοιπη Ευρώπη?
1: Καταρχήν, αυτό που αναφέρεται, κοιτάξτε, θέλω να είμαστε συγκεκριμένοι, αυτό που αναφέρεται είναι ο συνολικός πληθωρισμός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, θέλω να σας πω ότι υπό το βάρος μέτρων που έχουμε πάρει τα τελευταία δύο χρόνια, 6 μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. 6 μήνες. Αλλά τότε δεν έλεγε κανείς, ξέρετε, μειώθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας. Και πιστεύω ότι αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το πρόβλημα είναι συσσωρευμένο και κρατάει πάρα πολλά χρόνια για πάρα πολλούς λόγους. Και δεύτερον, γιατί τα καλά νέα στην Ελλάδα δεν είναι νέα. Πάμε όμως στο συνολικότερο πρόβλημα.
0: Αν τρέψετε να σας πω, ναι, το ξέρετε, πουθενά στον κόσμο τα καλά νέα δεν είναι νέα.
1: Νομίζω ότι σωστά το λέτε, αλλά επειδή το βιώνω ως υπουργός μιας κυβέρνησης στην πατρίδα μας, αναφέρθηκα προφανώς στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά όμως τώρα το συνολικό πρόβλημα που λέτε, νομίζω ότι έχει σχέση, πολύ μεγάλη σχέση, με δύο γεγονότα. Ποια είναι η παραγωγή στην Ελλάδα? Σας φέρω ένα παράδειγμα. Συζητάμε πάρα πολύ για τη τιμή του κρέατος, και ειδικά του μοσχαρίσιου κρέατος, το οποίο έχει πάρει την ανηφόρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ την έχει πάρει λίγο παραπάνω. Ξέρετε πόσο μοσχαρίσιο κρέας, πόσο κρέας καταναλώνουμε οι Έλληνες τον χρόνο? 160.000 τόνους. Ξέρετε πόσο παράγουμε? 20.000 τόνους. Όταν η εσωτερική παραγωγή στον πρωτογενή τομέα υπόκειται σε αυτή την πτώση, σε αυτό το πρόβλημα, μπορείς να ελέγξεις. Τι να ελέγξεις, αφού είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τεράστιες εισαγωγές, συνεπώς εξαρτώμαστε πλήρως από την παγκόσμια αγορά, από την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία για τους δικούς της λόγους και εκείνη έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές, και να το πρόβλημα. Και το δεύτερο, επειδή αναφέρατε πριν τις πολυεθνικές, οι μικρές αγορές είναι πολύ πιο ευάλωτες σε πληθωριστικές πιέσεις και ειδικά από προϊόντα πολυεθνικών αγορών, και αυτό είναι το αντιλαμβάνεστε προφανές. Αυτά θα έπρεπε να αντισταθμίζονται από μια σταθερή προσπάθεια να έχουμε μια πιο ουσιαστική και παραγωγική οικονομία, που σε αυτό δουλεύουμε όλοι μας στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο να υπάρχουν ισχυροί έλεγχοι στην αγορά. Σας είπα από την αρχή ότι το κάνουμε και με το παραπάνω και με μέτρα εξαιρετικά παρεμβατικά. Θα τολμούσα να πω και μέτρα που δεν αντιστοιχούν στη φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη παράταξη και όμως το κάναμε και 3 χρόνια, τα χρόνια του κορονοϊού, και τώρα υποχρεωθήκαμε να το επαναφέρουμε εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή και εφαρμόζοντας τους νόμους. Όλα αυτά έχουν μια ορισμένη απόδοση, αλλά νομίζω, και αυτό είναι το κάλεσμά μου σήμερα, ότι και ο χώρος της επιχειρηματικότητας, υγιούς επιχειρηματικότητας, πρέπει να βάλει πλάτη, πρέπει να μειώσει το μεσοσταθμικό του κέρδος αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να συναισθανθούν όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ.
2: Μάλιστα. Τώρα, μια πρακτική ερώτηση που κάνουν θεατές, ακροατές μάλλον, αν έχετε τη δυνατότητα να το απαντήσετε. Υπάρχει ένα ερώτημα αν θα συνεχιστεί η επιδότηση στην αντλία της βενζίνης. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το.
1: Η συζήτηση που έχω κάνει με τον. Προφανέστατα με τον Πρωθυπουργό, αλλά και με τον Υπουργό Οικονομικών που έχει άμεση τέτοια, είναι ότι μάλλον αυτό το μέτρο θα ολοκληρωθεί κάπου εδώ. Για ποιο λόγο? Γιατί η διεθνής τιμή του πετρελαίου είναι περίπου, πλησιάζει περίπου εκεί που ήταν προτού αρχίσει ο πόλεμος.
2: Μακάρι να μην είναι, βέβαια.
1: Πηγαίνουμε σε μια, ελπίζουμε, οριστική αποκλιμάκωση της πολεμικής αναμέτρησης, άρα λογικά το μέτρο.
2: Ωραία.
1: Δεν θα υπάρξει. Πάντως το μέτρο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έβαζε πλαφόν στους βενζινοπόλες λίγη στις 36 και δεν σκοπεύουμε να το ανανεώσουμε.
2: Α, μάλιστα. Και αυτό. Τώρα, επειδή είπε χθες μερικά ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Τσίπρας, για να σας πάω σε αυτό. Η κεντρική του ιδέα ήταν ότι δεν χρειαζόμαστε νέους φόρους, γιατί η ελληνική οικονομία δημοσιονομικά υπεραποδίδει. Έχουμε και πλεόνασμα. Άρα, αυτό που χρειάζεται απλώς είναι μια παρέμβαση για λόγους δικαιοσύνης να φορολογηθεί ο πάρα πολύ μεγάλος πλούτος, επιχειρήσεις ή πολύ πλούσιοι άνθρωποι, για να γίνει μια αναδιανομή, κυρίως για να αποκατασταθεί το αίσθημα της δικαιοσύνης. Σας φαίνεται λογικό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, για να μου φαίνεται κάτι λογικό ή όχι, καταρχήν από τον αρχηγό του νέου κόμματος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, θα περίμενα καταρχήν μια ξεκάθαρη κουβέντα και μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για τα 4 χρόνια που κυβέρνησε την Ελλάδα, και εκείνα τα χρόνια η μεσαία τάξη στέναξε από την άγρια υπερφορολόγηση.
2: Εντάξει,
1: η οποία σύμφωνα,
2: αλλά ήταν μνημόνιο.
1: Μισό λεπτό. Η οποία σύμφωνα με τους τότε υπουργούς του ήταν και συνειδητή επιλογή το να φορολογήσουν αυτόν τον τρόπο τη μεσαία τάξη. Επειδή, όπως ξέρετε κύριε Τσίμα, και νομίζω όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν, η εμπιστοσύνη στην πολιτική δύσκολα κερδίζεται και εύκολα χάνεται. Για να συζητάμε με όρους αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας, θα έπρεπε ο πρώην Πρωθυπουργός να κάνει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για εκείνη την περίοδο και για την πολύ άγρια υπερφορολόγηση που έφερε. Δεύτερον, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και εκείνος ότι μια πολιτική που ακολουθήσαμε, με την οποία έχει μειωθεί πολύ σοβαρά η φοροδιαφυγή, και έτσι ενώ έχουμε μειώσει 83 φόρους, τα φορολογικά έσοδα του κράτους είναι ανεβασμένα, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε το χρέος.
2: Τα ανεβάζει και ο πληθωρισμός, φυσικά.
1: Βεβαίως, ένα τμήμα ναι. Βεβαίως, ένα τμήμα ναι. Αυτό είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό, αλλά είναι ένα τμήμα της οικονομικής πραγματικότητας. Αλλά σημασία έχει, και αυτό δεν αντιλέγει κανείς, ότι η φοροδιαφυγή διαρκώς μειώνεται. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο, γιατί δίνει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να αξιοποιεί αυτά τα χρήματα και για να μειώνει γρήγορα το χρέος και να μην αφήσουμε στα παιδιά μας ένα χρέος που θα τους πνίξει, πρώτον. Και δεύτερον, να υποστηρίζουμε τη μεσαία τάξη με διαρκείς φορομειώσεις, όπως το κάναμε πέρσι με μέτρα περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, και να στηρίζουμε συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά, οι οποίες το έχουν
2: ανάγκη. Αυτό θα είναι το.
1: Πιστεύω ότι εκεί πρέπει να συνεχίσουμε, δηλαδή. Ο εθνικός μας στόχος για τα επόμενα 4 χρόνια είναι, μέσα από μια πιο παραγωγική και πιο ανθεκτική οικονομία, να στηρίξουμε τις οικογένειες, να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά, να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους και όσο μας παίρνει και τους συνταξιούχους, οι οποίοι κακά τα ψήματα, ένα τμήμα από αυτούς με τις χαμηλότερες συντάξεις, και εκείνοι δυσκολεύουν πάρα πολύ.
2: Ωραία.
1: Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα η οικονομία να το αποδώσει αυτό. Δεν θα πήγαινα σε μια, ας μου επιτραπεί η φράση, τόσο ταξική περιγραφή της φορολογικής πολιτικής, κάτι που αποδίδει, γιατί να το αλλάξεις.
2: Τελευταίο γρήγορο ερώτημα, μεγάλη συζήτηση αυτή. Όλοι και φαντάζομαι θα είναι μια από τις κεντρικές συζητήσεις της επόμενης εκλογικής περίοδου. Επικαλούμε την παλιά σας ιδιότητα. Αυτό που δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις τώρα, οι πρώτες, ότι ο κύριος Τσίπρας εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, το βλέπετε να συνεχίζετε? Καταλαβαίνω ότι θα θέλατε να συνεχίζετε πολιτικά, εννοώ, ως Νέα Δημοκρατία, αλλά.
1: Γιατί το λέτε ότι θα θέλαμε, δηλαδή.
2: Έχω την εντύπωση ότι κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση.
1: Γιατί κάνουμε δηλαδή εμείς, βοηθάμε τον κύριο Τσίπρα, εννοείται.
2: Όχι, τον επιλέγετε ως αντίπαλο.
1: Μα να σας πω κάτι. Εκ των πραγμάτων, εάν παρακολουθήσει ένας, ας πούμε, αν υπάρχει αυτό, αντικειμενικός παράγοντας το πώς διεξάγεται η πολιτική ζωή του τόπου, εάν ρωτήσεις απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, εκείνοι που δεν θέλουν να επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, πού είναι η βασική στόχευση, πού θα συγκεντρωθούν? Αυτό νομίζω ότι διαφαίνεται ότι πηγαίνουν προς τα εκεί. Πηγαίνουν προς τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορώ να κάνω εγώ αυτή με κάποια εκτίμηση και πρέπει να σας πω, αριθμητική εννοώ, και πρέπει να σας πω ότι η δική μου άποψη είναι ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα έχουν πολύ μεγάλη απόσταση από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αυτό δεν είναι κριτική προς τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο, είναι ότι πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία και τα οποία δεν τα περιγράφουν όλοι οι δημοσκοπικοί αριθμοί.
2: Μάλιστα.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι το κρίσιμο είναι ποιο θα είναι το βασικό δίλημα που θα επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από αυτό θα εξαρτηθεί πάρα πολύ το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Στη δική μου αντίληψη, το κυρίαρχο δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ακόμη πιο βελτιωμένη εκδοχή, για μια ακόμα καλύτερη παραγωγική οικονομία, θα φέρνει καλύτερα πράγματα για όλους και μια Ελλάδα θα συνεχίζει να είναι ασφαλής, ή θα επιστρέψουμε στο πείραμα που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας με την πολιτική παρουσία του στην κυβέρνηση από το 2015 στο 2019.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δείχνει ότι αυτό είναι το κυρίαρχο δίλημα που θα επικράτησε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
1: την συζήτηση.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια,
5: Όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Λοιπόν, φτάσουμε στο τέλος αυτής της ώρας. Μια είδηση μόλις μου ήρθε στα χέρια, μια ανακοίνωση δηλαδή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που φαντάζομαι ενδιαφέρει πολλούς. Είναι ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το εξοικονομώ 2021, το εξοικονομώ 2023, το εξοικονομώ για νέους, το εξοικονομώ 2025 και το αλλάζω συσκευής σε επιχειρήσεις και εξοικονομώ επιχειρώ. Όλα αυτά τα προγράμματα, η καταληκτική του ημερομηνία παίρνει παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου. Αυτό είναι η ανακοίνωση που τώρα βγήκε, φαντάζομαι ενδιαφέρει εκείνους που έχουν μπει με κάποιο τρόπο στα αυτά τα προγράμματα και εκκρεμεί η ολοκλήρωσή τους. Οι υπόλοιποι έρχονται τώρα διαφημίσεις. Σήμερα Νιά είναι δίπλα μου στο στούντιο για τις ειδήσεις. Επιστρέφουμε με την κανονική ώρα του ημερολογίου σε λίγη ώρα.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
10: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
12: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή προς Γλυφάδα κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου ατυχήματος και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς οστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΑΣΠ Λέκας ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, σύμφωνα με 2 πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Το πρακτορείο ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να προχωρήσει την πώληση παρά τις αντιδράσεις ορισμένων νομοθετών για τη συνεχιζόμενη κατοχή ρωσικών αμυντικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία, το οποίο η Άγκυρα απέκτησε το 2019. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες, με ανέμους η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφρό με κορύφωση την Κυριακή. Στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλη τη χώρα, τα κοκτέιλ ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, από τις 122 συλλήψεις πολιτών για πυρκαγιές, οι 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούν ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε μιλώντας στον Άλφα πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν αυτή την ώρα πάνω από το Νοματική στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το πρωί, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κουρουσάου-Ακτή-Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 και Τινησία-Ολλανδία 1-3. Στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Έλληνας προπονητής έχει κατακτήσει με τους Ερυθρόλευκους μεταξύ άλλων 2 φορές στην Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας και 3 κύπελλα. Τυπικές λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Μπάλ Σαπόποβιτς. Ο 26χρονος μαυροβούνιος τερματοφύλακας ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νάχο. Μακράν τρομοκρατικό ενεργειών, συγκρούσεων Αράβων, εκρήξεων διαρών και από πώς χρωστάω λεφτά.
0: Απλά πράγματα. Παρασκευή σήμερα, 26 έχει ο Ιούνιος, στο Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Μακάριος, εσείς λέμε Μακάριος που είναι ο πτωχός στο πνεύματι, αυτός. Είναι παγκόσμια ημέρα, σπουδαία παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και είναι και διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Βασανιστείτε ελεύθερα. 26 έχει ο Ιούνιος. Όλη η μέρα θα έχει 26. Εμείς πρώτα ο Θεός. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Εμείς πρώτα ο Θεός. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε.
2: Εγώ είναι να μην ξυπνήσω άσχημα το πρωί. Γιατί όταν ξυπνάω το πρωί δεν μιλάω σε άνθρωπο. Για να μην πω κάποια κουβέντα. Γιατί είμαι περίεργος. Αν δεν πιω τον καφέ μου και αν δεν κάνω τα τσιγάρα μου, άνθρωπος δεν γίνομαι.
0: Και τώρα αφού δώσαμε τα διαπιστευτήριά μας άπαντες εδώ μέσα, απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
3: Αχ, μη μου κάνεις τέτοια και έχω πίεση, τρεπεδάκι μου.
4: Κάτσετε, μην τον χάσουμε.
0: Έχει και πίεση και χοληστερίνες έχει και τριγλυκερίδια έχει και λίγο ζάχαρο έχει και κάτι στο μυαλό δεν πάει καλά, είναι σε μια κατάσταση αποσύνθεσης.
5: Έχουμε τη φτώχεια μας, έχουμε την ανεργία μας, έχουμε τα προβλήματά μας και έχουμε να ακούμε και τις μαλακίες τις δικές σου.
0: Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, εκεί στο Ιερό Βουνό, στο Ιερό Βουνό, στην πόλη, την όμορφη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο. Βεβαίως στο Δερβαίνι, για να μην το ξεχνάμε, γιατί μου στέλνουν και κάτι μηνύματα εκεί, μας ξεχνάς. Όχι, όχι, παιδιά, στο Δερβαίνι. Καλημέρα στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Καλημέρα στην Ετωλό Ακαρνανία, την πατρίδα μου, στο Μεσολόγγι και τα Γρίνιο. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
6: Δεν τα φτιάχνεις όλα, Νίκο μου. Δεν φτιάχνονται όλα σε 6 χρόνια. Τι άλλο του κάνει, τι άλλο δεν βέβαια. Θα πάρει την πόλη, δεν θα την τρέχει.
0: Τι άλλο, ρε παιδί μου, τι άλλο να του κάνει. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη, που ακούει στο 261-0205-205, ακούει και στο πενταψήφιο φυσικά 18300, αλλά και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά, για να βρείτε με άνεση το όχημα που θα σας πάει με ασφάλεια και γρήγορα στον προορισμό σας. Καλημέρα στους ταξιτζίδες όλους της πόλεως. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, φυσικά ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300. Οι υπόλοιποι οδηγοί, σαν εμάς, οι απλοί οδηγοί, δεν τρέχουμε στους αστικούς και παιδιαστικούς δρόμους της Αιγαίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Εδώ θα μου πεις τα λες αυτά από συνήθιο. Δυστυχώς ναι. Ο άλλος τι έκανε χτες, το γράφω Φλαμής. Εκεί ανέβηκε, λέει, στην Αγίου Νικολάου με 1000. Και πήγαινε, λες και είναι στην πίστα του Μοντε Κάρλο με ένα σαράβαλο που έχει. Που είδα στη φωτογραφία, δηλαδή ένα σαράβαλο, ένα για σίδερα είναι αυτό το αυτοκίνητο, δεν κάνει για τίποτα άλλο. Και πήγαινε με 1000, να πούμε, μέσα στην Αγίου Νικολάου. Δεν υπάρχει, ρε, σε αυτή την πόλη ίσο παίδι, δεν υπάρχει. Ο άλλος σου είπα την άλλη φορά, έπινα τον καφέ μου από κάτω το μεσημέρι και κατέβηκε το βανάκι από πάνω από την Αγίου Νικολάου, από την πλατεία Αγίου Γεωργίου, από την Κορίνθου κατέβηκε κάτω. Μπήκε στη Μεζόνος, έκανε τις βόλτες του στη Μεζόνος, κάτι άφηνε, κάτι δεν άφηνε, ξαναμπήκε στην πλατεία και βγήκε στην Κορίνθ. Δηλαδή, εντάξει.
7: Να κάνεις βαθιές εισπνοές και να λες, μαλάκα, χαλάρωσε.
0: Ναι, σκορεμένος. Λοιπόν, μια και είμαστε στα των οδηγών και τα των αυτοκινήτων, Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, Υπάρχει ένα βενζινάδικο με σήμα ΕΚΟ. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Παιδιά, βάζουμε όλοι μέσα εκεί, βάζουμε όλοι καύσιμο στα οχήματά μας. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής για να μπεις μέσα. Μπαίνουμε όλοι μέσα. Έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας στο καύσιμο. Έχει καλή τιμή. Έχουν πέσει οι τιμές. Έχουν αρχίσει και πέφτουν αισθητά οι τιμές. Έχει καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο που το λέμε και να το έχετε κατά νου, παιδιά, χωνέψτε το, είναι οι αντλίες του ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, θα τις δείτε. Δεν υπάρχουν μέσα περίεργα λογισμικά, για τον απλούστερο λόγο ότι οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους. Και έτσι προστατεύεται και η δική μας. Θα δείτε ότι ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Ευβίας 2,50 λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας.
4: Είσαι τώρα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Είσαι οδηγός του αγωνιστικού αυτοκίνητου. Και πρέπει να επιλέξει, πάντα ο οδηγός επιλέγει τον συνοδηγό του, που είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του σε ένα αγωνιστικό. Ποιον από τους πολιτικούς σου αντιπάλους θα επιλέγεις δίπλα σου.
8: Κοίταξε, τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν δεν είναι συνοδηγός, να είναι οδηγό αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
4: Είναι λίγο δύσκολο.
8: Ζαλίζεσαι
4: αρκετά. Για το συνοδηγό, ειδικά.
8: Εύκολα, νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ, αποκλείεται να ζαλιζόταν.
0: Λοιπόν, για φαντάσου τώρα, κάτω εικόνα το Μητσοτάκη να οδηγεί με κράνος έτσι, κάνα turbo injection, intercooler, διπλά beat turbo και άλλα τέτοια, ζαντολάστιχα, bucket καθίσματα και ζώνες τεσσάρων σημείων και αυτά. Πήγε στο ελληνικό, στην πίστα και έκανε, ναι, έκανε δοκιμή. Και σαν οδηγός και σαν συνοδηγός. Και δίπλα να κάθεται ο Τσίπρας. Ε, για κάτω εικόνα. Μελένια, Κορίνθου 23, παιδιά, σε λίγη ώρα θα ανοίξει. Θα θεραπεύσει και σήμερα την πείνα σας όπως το κάνει χρόνια τώρα, αλλά έχει αλλάξει στέκει. Είναι στην Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας, δεξιά, ανανεωμένη, αλλά γευστικότατη. Μαμαδίστικη κουζίνα, φτιαγμένο το φαγητό της με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Οι γευστικές δημιουργίες εκεί μπορείς να τις απολαύσεις επί τόπου αν πεινάς πολύ, αν έχεις πόνο, δηλαδή πείνα, έτσι, πόνο. Πονάς, ρε παιδί μου, θες να φας πολύ, ρε παιδί μου, κάθεσαι εκεί επί τόπου και το τσακίζεις. Ή παίρνεις ένα τηλέφωνο Boxy Food Vault, σου έρχονται στο σπίτι τα πακέτα, ή τρίτος δρόμος, τρίτος δρόμος, μια και είμαστε πολύ κόκκινοι. 2611-911-822, όχι Ολυμπιακός. Κόκκινη του κουκουέ, μην παίρνεις και θάρρος. 2611-911-822 το τηλέφωνο, από Δευτέρα έως Σάββατο, 12 μέχρι το απόγευμα. Τα ετοιμάζουν οι άνθρωποι εκεί. Περνάς, διπλοπαρκάρεις, τριπλοπαρκάρεις, παρκάρεις δεξιά, παρκάρεις απάνω στη στάση, δεν σου μιλάει κανένας. Μην ανησυχείς, αυτή την πόλη παρκάρεις όπου θέλεις. Μπαίνεις μέσα, άλλωστε ένα λεπτό θα κάνεις, τα πληρώνεις, τα παίρνεις, φεύγεις, πας και τα τρως όπου γουστάρεις, σε ένα παγκάκι στην παραλία για παράδειγμα.
9: Μοιραία ο Τσίπρας έχει πεπραγμένα. Ο οποίος τώρα πρόσεξε. Κάνει rebranding παντού. Δηλαδή τι δεν θέλει. Ρε παιδί μου, δεν θέλει τους Κουρλέτ. Καταλάβα. Δεν θέλει το Βούτς. Το καταλάβα. Δεν θέλει τον Τζανακόπουλ. Οκ. Okay.
10: Τον Πολάκη.
9: Δεν θέλει τον Πολάκη και τον Παπά. Μάλιστα. Και θεωρεί ότι επειδή θα φέρει τη Θεόνη, επειδή ήρθε η Θεόνη και κάτι άλλο τώρα που γονιφούδης δεν ξέρω και ποιος, το ξεχνάει το βασικό. Ότι είναι ο ίδιος το θέμα.
0: Συγγνώμη, η Θεόνη είναι η Κουφονικολάκο ή κάνω λάθος? Καλά, ο Νιφούδης είναι ο Νιφούδης, δεν ξέρεις και εσύ. Ρε μαύρε, δεν ξέρεις τι διάλογο, αφού τον έχεις εικόνα να πούμε μέσα στο δωμάτιο, δεν έμαθες τους καινούριους. Σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, στην Κάρνα, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και όλο κάτι θα κάνετε, όλο κάτι θα τσιμπήσετε, όλο κάτι κρέας θα ρίξετε στον άνθρακα, εμείς προτείνουμε τη μεγάλη πατρινή εταιρεία την Κάρνα για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας. Πολύ καλές τιμές, ψάχνετε τις προσφορές της Κάρνα, θα με θυμηθείτε. Και ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά σας, τα λέω και επιλέξτε την εμβέλεια. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, ψηλά. Ελευθερίου Βενιζέλου κοντά στην Πατρόν Κλάους, πολύ δίπλα, μια αγωνία. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στα Μποζαΐτικα και στο Ρίο, παιδιά, εκεί στην καρδιά, στην αγορά.
11: Εγώ λέω ότι είναι λίγο θολό το τοπίο όσον αφορά τη λειτουργία γενικώς του κόμματος. Όχι μόνο στα θέματα εξωτερική πολιτική άμυνα, συμπεριλαμβάνονται και αυτά. Αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή, δεν υπάρχουν όργανα που να καθορίσουν τις θέσεις για διάφορα θέματα που η κοινωνία αντιμετωπίζει σήμερα. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει αργότερα. Δεν ξέρω πότε θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει. Και δεν γνωρίζει κανένας ποιοι είναι εκείνοι που αποφασίζουν για όλα αυτά. Λένε ότι γίνεται το πρόγραμμα, δεν ξέρουμε ποιοι το βγάζουν. Δηλαδή, εγώ Και μαζί σας μιλάω πάρα πολλές φορές για θέματα εθνικά, το γνωρίζετε. Πολλά χρόνια μιλάω στα μέσα ενημέρωσης για αυτά τα θέματα. Θεωρώ ότι έχω κάποια γνώση πάνω σε αυτά τα θέματα. Δεν ρωτήθηκα ποτέ, παρότι ρώτησα και την ίδια την κυρία Γαλιστιανού, από εδώ και πέρα θα με ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι, με γνωρίζουν και σε προσωπική βάση. Τι λέτε εσείς, τι υπάρχουν για τα εθνικά θέματα, λέω, έχετε κάτι να μου πείτε? Δεν μου απάντησαν ποτέ.
0: Υπάρχει μια διαφορά. Έχει αργήσει η γερόντισσα να στείλει τις απαντήσεις και τις κατευθύνσεις. Εσύ είναι ότι όταν τη στείλει θέλεις και χρόνο να τα μεταφράσεις, αγαπητέ κύριε Παπα-Νικολάου, απόστρατος. Είναι αυτός που έφυγε, ο πρώτος που έφυγε από την Καριστιανού. Να τα μεταφράσεις από τα αραμαϊκά που θα έρθουν, είναι λίγο. Υπάρχει ένα θέμα. Κανένα θέμα δεν υπάρχει άμα πάτε στο Μέλα. Βέβαια, εκεί θα χαλαρώσετε από το πρωί με το άρωμα του φρέσκου καφέ που θα πλημμυρίσει τις αισθήσεις σας. Το Μέλα στην παραλία του Ακταίου σας περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ και όσο πάει, κυριολεκτικά όσο πάει. Το μεσημέρι, άμα θέλετε, τσιμπάτε από τις γαστρονομικές δημιουργίες και πίνετε ένα ποτήρι κρασί, όχι παραπάνω, από την εκλεκτή νοθήκη του. Όλα αυτά συνοδεία ψαγμένη μουσική και το βραδάκι χαλαρά, ποτάκια, καθαρά, κοκτέιλάκια κτλ. Στην παραλία του Ακταίου το Μέλα, ρίχνω και το τηλέφωνο στον αέρα για να κάνετε το κουμάντο σας. 2610 99 21 48.
10: Μην διώξουμε άλλο κόσμο την πολιτική. Για όνομα του Θεού σας παρακαλώ, ας λέμε αλήθεια στον κόσμο. Σας το λέω με αγάπη.
0: Το λες εσύ, αλλά... Λοιπόν, να έχετε το νου σας, επαναλαμβάνω, τώρα το καλοκαίρι τα μηχανάκια στην πόλη έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έτσι γίνεται κάθε καλοκαίρι. Δεν φτάνει να προσέχουν μόνο οι δικυκλιστές, πρέπει να προσέχουμε και εμείς. Χτες είχαμε το απόγευμα σύγκρουση, δικυκλιστής χτύπησε πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο χτύπησε το δικυκλιστή, δεν έχει σημασία, θα το βρει τροχέα. Πάντως ο άνθρωπος τεινάχτηκε από τη σέλα και πέσε πάνω σε μια οικοδομή, σε μια προστατευτικά που βάζουν εκεί στην οικοδομή. Τι έγινε εκεί, έπεσε στον άμμο, εν πάση περιπτώσει, στο σημείο πήγε το ασθενοφόρο. Έγινε σχετική μανούρα. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Το νου μας στους δρόμους, βεβαίως.

0: Λοιπόν, έρχεται ένα θερμό τριήμερο με ανέμους και με έτσι ζέστη. Γι' αυτό είμαστε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πιάσανε ένα 51 ετών άνθρωπο, ο οποίος έβαλε από αμέλεια τη φωτιά στο Σαραβάλι. Έκανε εργασίες θερμές, κάτι έγινε, κάποιος πυθύρας έφυγε, πήγε στα ξερά και πήρε φωτιά το κορδελιό εκεί πάνω. Ευτυχώς πέσανε απάνω κατά πάνω οι πυροσβέστες και τη σβήσανε. Το απόγευμα έγινε αυτό. Γι' αυτό χτες, γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του Sky, από τα στοιχεία, από τις 122 συλλήψεις που έγιναν από τις αρχές Ιανουαρίου για την αυτόφορη διαδικασία για την πρόκληση πυρκαγιάς, 115 είναι από αμέλεια και οι 7 από πρόθεση. Έτσι. Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Η Γεωργίου Ολυμπίου από την πλατεία Βουβ προς τα κάτω είναι κλειστή λόγω έργων.
0: Έλα.
1: Η Πανεπιστημίου στο ύψος και Ζαλοκώστα και εκεί γίνονται έργα. Ιδιαίτερη προσοχή, αυτό προκαλεί αυξημένη κίνηση στην Εθνική, από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η Κανακάρη από το πρωί έχει διπλοπαρκαρισμένα.
0: Καλά τώρα.
1: Η Κορίνθου, μία από
0: το
1: τα
0: εθνικό
1: ίδια.
0: Μας σπορ. Μάλιστα, η Κορίνθου τα ίδια, ναι. Διπλοπαρκαρισμένη και εμποδίζει και τη ροή εντωμεταξύ.
1: Έτσι ακριβώς. Η Αγίου Ανδρέου έχει αυξημένη κίνηση. Η Όφωνος Σομαλίας σχετικά ήταν καλή σήμερα το πρωί. Και να αναφέρω ότι και στη Σταυροπούλου, στα Βραχνέικα, είναι η παραλιακή, γίνονται έργα και εκεί και στενεύει ο δρόμος, υπάρχει μία λωρίδα.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή έτσι είναι,
0: ναι,
1: λόγω...
0: η Αγίου Ανδρέου με τα έργα πώς πάει?
1: Εξακολουθούν να συνεχίζονται.
0: Συνεχίζονται. Να μας ενημερώσει κάποιος συνάδελφός σας, ταξιτζής, ή να μας ενημερώσετε. Εάν έχουν τελικά αποφασίσει να φερθούν λογικά οι άρχοντες της πόλεως και να απαγορεύσουν, και η τροχαία βεβαίως, και να απαγορεύσουν το πάρκι.

0: το σκάψιμο και λίγο μετά πριν αφού τελειώσει, για να μπορέσουν τα αυτοκίνητα να ελιχθούν πολύ καλύτερα και να μην υπάρχει αυτό το μποτιλιάρισμα. Δυστυχώς η απλή λογική λείπει σε αυτή την πόλη, αγαπητοί μου. Η απλή λογική, νοικοκύρης, και απλή, η απλή. Έτσι. Αυτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε, καλή βάρια.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Επίσης. Γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε θεματάκια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο σύντροφος Κωνσταντίνος Γκύρης, αφού στείλουμε βεβαίως τις καλημέρες μας στο κόκκινο δημαρχείο στους αρχοντοκομμουνιστές, στους φίλους μας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Μα περκέ!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κόζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάραβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Δέλτα.

0: 360.gr.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Sky 89,4.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Κάθε καλοκαίρι έχουμε μανούρες και λιγούρες, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ασχολούμαστε κάθε καλοκαίρι σχεδόν με αυτό το πράγμα και πέρσι ασχοληθήκαμε με τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει αυτού του είδους τη μετακίνηση για να κάνουν τις διακοπές τους ή οτιδήποτε άλλο έχουν κατά νου προς τέρψη και χαλάρωση, γίνονται εύκολα θύματα ανυπόστατων καταγγελιών από διάφορους. Εκεί θα εξηγήσουμε παρακάτω ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι τηλεφωνούν στην αστυνομία στις περιοχές που βλέπουν ένα τροχόσπιτο σε ένα πάρκινγκ, σε ένα δημόσιο πάρκινγκ, και λένε: ξέρεις κάτι, αυτός κάνει ελεύθερο κάμπινγκ. Καταρχήν να πούμε ότι το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο στην Ελλάδα. Τώρα, γιατί το κάνουν οι ευάλωτοι, είναι άλλο θέμα. Μην το πάτε εκεί, θα ασχοληθούμε με ειδική εκπομπή. Το έχουμε ξανακάνει και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στους υπόλοιπους. Απαγορεύεται λοιπόν το ελεύθερο κάμπινγκ με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορείς, όταν έχεις ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, το οποίο είναι γεωταχή, να δέχεσαι κάθε τρεις και λίγο την παρέμβαση, την παρενόχληση και την ψευδή καταγγελία και να θες να κάτσεις λίγο ήσυχα μέσα στο σπίτι, με ρόδες είναι, μικρό, έτσι, και να σου την πέφτουν οι αστυνομικοί. Γι' αυτό και θα συζητήσουμε τώρα, γιατί εδώ στην Αιγιαλία είχαμε τις τελευταίες μέρες ένα πογκρόμ τέτοιων παρεμβάσεων. Η κυρία Στεφανία Παπαδάκη, που είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων, είναι στο τηλέφωνο. Κυρία Παπαδάκη, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας. Καλά είστε?
4: Καλά είμαστε. Εσείς πέστε μου πώς, τι πληροφορίες έχετε, τι έγινε στην Αιγιάλια, στο διακοπτό?
5: Εμείς λοιπόν, σαν λέσχη των αυτοκινούμενων, τα μέλη μας συνεννοηθήκαμε να πάμε στην περιοχή του διακοπτού, στην παραλία, τη δυτική περιοχή του διακοπτού. Είναι μια περιοχή παρθένα, δεν έχει σπίτια, δεν έχει τίποτα που να ενοκλούσαμε.
4: Στην παραλία,
5: συνεννόηση, κάτω, στην παραλία, σε συνεννόηση πάντοτε με την κοινοτική αρχή που είναι στο διακοπτό και με του τουρισμού την αντιδήμαρχο. Μας είπε λοιπόν, ελάτε, ξέρω εγώ τι. Εμείς, επειδή ξέρουμε στην νομοθεσία, όσα μέλη μας ήρθανε, σταθμεύσαμε νόμιμα, όπως προβλέπεται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν είχαμε αναπτύξει εξωτερικά εγκατάσταση να βγάλουμε τραπέζια, τέντες κλπ. Η Ένωση Κάμπινγκ λοιπόν Ελλάδος, θεωρώντας ότι κάνουμε διαμονή με τα εγκατάσταση, γιατί ξέρετε, έχουμε μπερδέψει την απλή διαμονή, τι εννοώ, ο ΚΟΚ, οποιοδήποτε όχημα είναι σταθμευμένο νόμιμα και δεν έχει γύρω του αναπτύξει εγκατάσταση και δεν καταλαμβάνει περισσότερο χώρο του οχήματός του, οι οδηγοί των αυτοκινήτων, οι ιδιοκτήτες μπορούν να παραμένουν εντός των αυτοκινήτων αυτών και να κάνουν ό,τι θέλουν εντός του οχήματος. Όχι εκτός.
4: Ναι. Και αυτό, να ρίξουν και έναν ύπνο και να φάνε και δύο σουβλάκια μέσα στο αυτοκίνητο.
5: Ναι. Μέσα στο αυτοκίνητο. Οπότε αυτό δεν είναι διαμονή, δεν είναι εγκατάσταση. Η εγκατάσταση, ναι,
4: εγκατάσταση εννοείται, εσείς, έχουμε δει τροχόσπιτα τα οποία έχουν τεντούλα, πακτωμένη, τραπέζια, καρέκλες. Δεν πρέπει
5: αυτό
4: να γίνεται
5: λοιπόν,
4: τίποτα τέτοιο.
5: Κατ' ουσίαν με το γράμμα του νόμου, τέντα, τραπέζια, καρέκλες. Δηλαδή το αυτοκίνητο πρέπει να μην καταλαμβάνει, γιατί ο λόγος δεν είναι η τέντα που ανοίγει, είναι ότι δεν πρέπει να καταλαμβάνει περισσότερο χώρο του οχήματός του. το λέει και ο 51-70 του τουρισμού. Μάλιστα. Δηλαδή θέλουν να μαζέψουν, να μπορεί να μένει χώρος και για εσάς και για τον άλλο και για τον...
4: Εντάξει, κάπου έχει, μια, έχει λογική, δεν είναι παράλογο.
5: Έχει λογική. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορώ να σταθμεύσω, να κλείσω το αυτοκίνητό μου όπως εσύ που έχετε ένα γεωταχύ, να πάρω την καρέκλα μου και το, την ομπρέλα μου και να πάω να κάτσω στην παραλία όπως πάτε κι εσείς. Ναι. Αυτό δεν απαγορεύεται.
4: Μάλιστα.
5: Η Ένωση Κάμπογγ λοιπόν έχει αποφασίσει, επειδή είχε βγάλει μια διευκρινιστική το Υπουργείο Τουρισμού, που μιλάει, λέει, αφού λέει όμως τις ενέργειες ότι δεν πρέπει να έχουμε τέντες, καρέκλες και τραπέζια, λέει διαμονή σε μέσα εγκατάσταση. Αυτό με τη γραμματική του νόμου και νομικά θεωρείται, μιλάει για τη διαμονή με την περίπτωση της εγκατάστασης. Δηλαδή πήγα, άνοιξα τις καρέκλες μου, τις τέντες μου, τις άφησα απ' έξω, έφαγα έξω, μπήκα μέσα, κοιμήθηκα, την άλλη μέρα το πριν να είμαι πάλι έξω, το έχω παρατήσει όλα γύρω γύρω.
4: Έχω κάνει μια κατασκήνωση δηλαδή κανονική.
5: Έχω κάνει λοιπόν μια κατασκήνωση. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο εμείς το αναγνωρίζουμε και προσπαθούμε με τα μέλη μου να τους πούμε να είναι προσεκτικοί, να μην κάνουν ενέργειες που να καταδεικνύουν εγκατάσταση. Το να πάω όμως και να σταθμεύσω και να είμαι εντός στοιχήματος, και το τι θα κάνω στο χυμά μου δεν απαγορεύεται με κανένα νόμο και έχουμε μπερδέψει το ένα με το άλλο. Τι κάνουν λοιπόν?
4: Και τι γίνανε δηλαδή αυτοί που έχουν τα κάμπινγκ, κάνανε καταγγελία?
5: Αυτοί μας κυνηγάνε. Εδώ είναι το παράλογο.
4: Γιατί θέλουν να μπαίνουν μέσα στις εγκαταστάσεις, ναι, τους, οι οποίες είναι επαμοιβή, έτσι, αυτό θέλουν.
5: Επαμοιβή. Μα εντάξει, αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Το αυτοκινούμενο δεν είναι τροχόσπιτο, σειρώμενο. Το σειρώμενο πάει λοιπόν, μπαίνει μέσα, αφήνει το τροχόσπιτο εκεί, ξάρει το αυτοκίνητο και πάει και κάνει και βλέπει την περιοχή. Το αυτοκινούμενο είναι το μοναδικό όχημα που έχεις, οπότε δεν μπορεί να μπαίνει να βγαίνει σε ένα κάμπινγκ. Θέλω εγώ δηλαδή, έρχεται ο ξένος, αφήστε τον Έλληνα. Θέλει να πάει στους Δελφούς. Θα πρέπει να το βγάζει, να πάει στους Δελφούς να το ξαναβάζει. Και μετά, ναι, θέλει, βέβαια, να πάει λίγο πιο κάτω, θα ξαναγυρνάει στο κάμπινγκ.
4: Και δηλαδή, πολλές φορές θέλει να πάει και σε δύο και σε τρία μέρες, σε μια μέρα μέσα. Τι θα γίνει δηλαδή?
5: Ακριβώς, αφού μπορεί. Και εκεί που σταθμεύει, παραμένει και
4: ξεκουράζεται.
5: Ξεκουράζεται, μπορεί να μείνει στο αυτό. Μα δεν υπάρχει νόμος. Απ' την άλλη μεριά, η αστυνομία τώρα που πολλές φορές πάει και χτυπάει και την πόρτα, ξέρετε, ένα άσυλο, το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να μπει μέσα η αστυνομία. Άρα.
4: Είναι σαν το σπίτι σου δηλαδή.
5: Είναι βέβαια, είναι άσυλο το αυτό. Με ποιο λογική θα σου πει ότι αυτό το όχημα κάνεις διαμονή?
4: Μάλιστα.
5: Όταν δεν υπάρχει καμία ενέργεια, δηλαδή έρχεται λοιπόν, είναι σταθμευμένο και το βλέπει. Κλειστά τα πάντα. Και έρχεται και σου χτυπάει την πόρτα, λέμε ένα παράδειγμα.
4: Ναι, αυτά γίνανε στο διακοπτό.
5: Στο διακοπτό λοιπόν ήρθε η αστυνομία σε 3 μέρες 9 φορές με επώνυμες καταγγελίες από τη Λέσχη Αυτοκινούμενων, από την Ένωση Κάμπινγκ Ελλάδος. Εγώ νομίμως, έχοντας ένομο συμφέρον, ζήτησα τις καταγγελίες, τις οποίες έχω πάρει νόμιμα από την αστυνομική διεύθυνση Αιγιαλίας.
4: Και οι καταγγελίες τι λένε, ότι κάνατε κάμπινγκ?
5: Ότι κάνουμε εγκατάσταση διαμονή, ότι κάνουμε κάμπινγκ.
4: Και η αστυνομία όταν ήρθε δεν διαπίστωσε τίποτα από τις 9 φορές που ήρθε.
5: Ήρθε λοιπόν η αστυνομία 9 φορές, δεν είδε τίποτα. Είχαμε τις ομπρέλες μας και καθόμαστε.
4: Σε μια μέρα έγινε αυτό? Πόσες μέρες κάτσαμε?
5: 9 φορές ήταν, 3 μέρες κάτσαμε.
4: 3 μέρες, 9 φορές.
5: 9 φορές. Και όχι μόνο αυτό, στείλανε και διαφόρους, τους οποίους ξέρουμε ποιοι είναι και τους έχουμε δει, βγάζανε φωτογραφίες. Αυτές τις φωτογραφίες πήγανε και στον εισαγγελέα. Εγώ να σας πω, περιμένω να κλείσει υπόθεση για να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Δηλαδή, ανάλογα.
4: Οι φωτογραφίες τι δείχνανε όμως? Μόνο και τα αυτοκίνητα?
5: Ναι, ναι, τα αυτοκίνητα. Ναι, αλλά απαγορεύεται να βγάλεις νούμερα αυτοκινήτων και λοιπά και να τα καταθέσεις σε αρχή, αν δεν έχεις τη δική μου έγκριση.
4: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρχει και παρανομία, γιατί αν υπάρχει παρανομία, αλλάζει το θέμα. Αφού δεν υπήρχε παρανομία, η φωτογραφία είναι άχρηστη.
5: Η γενική, εμείς είμαστε κάμπος αυτοκινούμενα εκεί. Δεν είχε γεωταχή, ήταν μια περιοχή που δεν πηγαίνει κάποιος να κάνει μπάνιο από ό,τι μας είπε ο Δήμος. Δηλαδή,
4: πόσα
5: κάτι...
4: αυτοκινούμενα ήταν εκεί?
5: Εμείς μέσω όρο είμαστε 40, το οποίο όμως δεν είμαστε μόνοι.
4: 40.
5: Κάποιοι ήταν, φύγανε.
4: Μάλιστα. Μέσο όρο ήταν 40 αυτοκινούμενα.
5: Εκτός σχεδίου, στα ερίσματα των οδών. Και όπου δεν υπήρχαν τέτοιο, παράλληλα του άξονα του οδού, μάλιστα ο αστυνομικός μου που έχει αφήσει λίγο κόρο, το μετρήσαμε λοιπόν με τη μεζούρα, αφού ήταν 3,5 μέτρα σε δρόμο όμως που δεν προχώρησε, ήταν αυτό που έμενε στον δρόμο 5,5 μέτρα.
4: Μάλιστα.
5: Ο κόκκι λέει 3,5, εμείς είχαμε αφήσει 5,5.
4: Ναι, δεν τελικά δεν σας βρήκανε κάτι. Δεν σας βρήκαν πουθενά οι αστυνομικοί για να σας επιβάλλουν πρόστιμο.
5: Συγγνώμη, αφού είμαστε νόμιμα στοχευμένοι, τι είδους πρόστιμα θα μπορούσαν να μας βάλουν?
4: Ήτανε 40 λοιπόν μέσο όρο αυτοκινούμενα εκεί. Να σας ρωτήσω, εκεί πήγατε, να το ξαναπούμε, αυτό έχει σημασία. Συνεννοηθήκατε με τον τοπικό πρόεδρο του διακοπτού και συνεννοηθήκατε και με την αντιδήμαρχο τουρισμού του Δήμου Αιγελίας. Σωστά να λέω?
5: Ακριβώς όπως το
4: λέτε. Και της είπατε δηλαδή ότι εμείς θα κατέβουμε κάτω, της είπατε ότι θα είστε τόσοι πολλοί?
5: Βεβαίως, θέλανε να πάμε με τη λογική ότι...
4: Βεβαίως, διότι εσείς κάνετε και κατανάλωση γύρω-γύρω στα μαγαζιά, έτσι.
5: Ακριβώς, αφήσαμε χρήματα, πήγαμε στις ξεναγήσεις, ήρθε το πούλμαν που ήρθε από το Αίγιο, πληρώσαμε πούλμαν. Και να σας ενημερώσω ότι είχαμε ζητήσει και είχαμε πληρώσει με τιμολόγιο 2 χημικές τουαλέτες που μας είχε φέρει εκεί. Δεν μας χρειάζεται για τόσες μέρες, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, είχαμε φέρει τις οποίες τις πληρώσαμε. Αν κάποιο μέλος μας ήθελε να αδειάσει την τουαλέτα του, μπορούσε εκεί την οποία την πληρώσαμε.
4: Μάλιστα. Τα είχατε όλα αυτά λοιπόν και είχατε 9 επισκέψεις σε 3 μέρες της αστυνομίας μετά από την καταγγελία του συλλόγου των Κάμπινγκ.
5: Να σας πω τι γίνεται. Χρησιμοποιούν τις αστυνομίες για προσωπικό όφελος και θα σας πω και κάτι άλλο. Καταγγελία γενική δεν γίνεται, γιατί μπορεί να είμαστε εκεί 40 και να ήταν παράνομοι 2. Άρα που κάνεις την καταγγελία σε αυτόν που είναι παράνομος? Η γενική καταγγελία υποκρύπτει άλλα πράγματα.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή ήρθε και λέει, είναι 40 εκεί λόγω ένα παράδειγμα και είναι και 40 παράνομοι. Υπάρχει μάλιστα, καταγγελία μάλιστα, που μάλιστα. Δηλαδή είναι 30 αυτοκίνητα, να σας πω την αλήθεια, γιοταχή.
4: Λέτε όμως πράγματα τα οποία δεν ισχύουν στην προηγουμένη περίπτωση, διότι δεν γράψανε κανέναν από τους 40. Ήσασταν όλοι κομπλέ.
5: Κανένα δεν γράψανε.
4: Να ρωτήσω, οι διαστάσεις των τροχόσπιτων ήταν πάνω από 7,5 μέτρα? Υπήρχαν τροχόσπιτα?
5: Όχι, αλλά εμείς, καταρχήν στην Ελλάδα υπάρχουν 2 όλα και όλα πάνω από 7,5 μέτρα.
4: Α, δεν ήταν αυτή τη λεπτομέρεια δεν το ξέρω, αλλά ξέρω ότι η διαφορά μεταξύ του μέχρι 7,5 και πάνω από 7,5.
5: Ένα λεπτό, εμείς δεν είμαστε εντός κατοικημένων περιοχών.
4: Εντός κατοικισμένων, ναι.
5: Είμαστε με το άρθρο 5. Είμαστε εκτός. Εντός κατοικημένων περιοχών δεν είναι δυνατόν να σταθμεύσουν 40 αυτοκινούμενα πουθενά.
4: Έτσι. Και ειδικά όταν έχεις μέσα. Αλλά είπατε είναι μόνο 2 στην Ελλάδα πάνω από 7,5 μέτρα.
5: 2 είναι στην Ελλάδα.
4: Τι γίνεται, να σας ρωτήσω και να κλείσουμε, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι γίνεται, σας παρακαλώ, εσείς είστε Έλληνες, έτσι, εκεί που ήρθατε, που πήγατε. Τι γίνεται όταν έρχονται οι Ιταλοί, ας πούμε, που εμείς εδώ στην Πάτρα τους βλέπουμε κατά δεκάδες? Εκεί πέφτουν καταγγελίες, γιατί εγώ έχω δει και ξένους οι οποίοι και καρέκλες απλώνουν και τέντες απλώνουν και ό,τι μπορεί να φανταστεί, και βάρκες και ξαπλώστρες.
5: Έχετε και δίκιο, συμβαίνει και αυτό, αλλά εγώ δεν θα απολογηθώ για αυτόν που είναι παράνομος.
4: Όχι, τι συμβαίνει, λέω, τους κυνηγάνε με την ίδια ζέση που κυνηγάνε εσάς?
5: Κάποιους τους κυνηγάνε, ναι.
4: Κάποιους τους κυνηγάνε.
5: Όπου που παίρνουν τηλέφωνο, όπου τους δουν, εν πάση περιπτώσει. Εμείς είχαμε, κοιτάξτε, δείτε, εμείς ανήκουμε και στη Διεθνή Ομοσποδία Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων. Είχαμε λοιπόν τη γενική συγκέντρωση στην Ελβετία 3 Ιουνίου. Μοιράσαμε τον νόμο και τους είπαμε το κάμπινγκ απαγορεύεται σε όλη την Ελλάδα.
4: Για να είναι ενημερωμένοι όταν έρθουν.
5: Βεβαίως, είναι ενημερωμένοι όλη η Ευρώπη. Και τους είπαμε ότι μπορούν να σταθμεύουν όπου προβλέπεται νόμιμα, βάσει του κώδικα, γιατί είναι διεθνής ο κώδικας. Βλέπουν τα σήματα, ξέρουν, απαγορεύεται, επιτρέπεται.
4: Και μάλιστα θυμάμαι ότι όταν πριν ο νόμος διορθώθηκε, γιατί κάποια στιγμή συζήτησα πάλι με μέλη σας στον αέρα και ήταν ένας νόμος στην αρχή που βγήκε που ήταν πολύ απαγορευτικός και ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι ερχόντουσαν, έτσι, οι ξένους.
5: Θα σας απαντήσω. Ο 5170 του 25, για να μην τα ρίχνουμε όλα στο Υπουργείο Τουρισμού, ήταν ένας νόμος που είχε την επιφύλαξη του ΚΟΚ. Η αστυνομία λοιπόν είχε το πρόβλημα που δεν μπορούσε να ερμηνεύσει σωστά τον νόμο.
4: Και διορθώθηκε αυτό.
5: Διορθώθηκε ο νόμος, δεν διορθώθηκε. Δεν έχει αλλάξει ο νόμος.
4: Έχει αλλάξει ο ΚΟΚ.
5: Έγινε σωστή ερμηνεία. Ο ίδιος ήταν. Έγινε σωστή ερμηνεία από την αστυνομία, αφόσον κάναμε ούτε ξέρω πόσα ραντεβού και μπόρεσαν και το καταλάβανε. Γιατί και αυτό είναι παράβαση καθήκοντος. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν ένα αυτοκίνητο το έχει η πολιτεία πει ότι είναι γιοταχή και είμαι σταθμευμένη εγώ και έρχεται και γράφει το αυτοκινούμενο στην παραλία, σας λέω πέρυσι, και δεν γράφει τον μπροστινό. Το ΙΟΤΑΧ είναι εδώ καταπατείται η συνταγματικότητα περιστότητα στο άρθρο 4. Είναι πολύ σοβαρό αδίκημα για εκ μέρους αστυνομίας.
4: Δεν πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση, διότι είναι ΙΟΤΑΧ και το ένα και το άλλο.
5: Έχουν ακριβώς την ίδια μεταχείριση. Η πολιτεία και η Ευρώπη το έχει εντάξει ΙΟΤΑΧ.
4: Επίσης να πούμε ότι και σε ένα απλό ΙΟΤΑΧ, άμα απλώσεις τέντες, καρέκλες, τραπέζια γύρω-γύρω κλπ. Είναι ακριβώς το ίδιο.
5: Με το ποδήλατο να πας, άμα σηκώσεις στρώματα και κάτσεις εκεί και κοιμάσαι.
4: Και κάνεις κατασκήνωση, είναι ακριβώς το ίδιο.
5: Σαν... Έτσι, να μείνεις, να φας, να ψήσεις.
4: Τώρα θα μου πείτε άλλοι που κάνουν ευάλωτοι, που κάνουν κατασκηνώσεις με τις πλατείες και μέσα στα αυτά, γιατί δεν. Α, καλά, εντάξει, είπαμε. Θα το συζητήσω στην εκπομπή άλλο πράγμα.
5: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν θα τα βάλουμε. Εμείς
4: όχι, όχι, δεν, δεν αφορά εσάς αυτό, το λέω εγώ.
5: Τα κάμπινγκ Ελλάδος έχουν προσωπικό συμφέρον. Εμείς, είμαστε, εμείς είμαστε ένα σύλλογος να κάνουμε την εκδρομή μας, να περάσουμε ωραία καλά. Είναι άνθρωποι συνταξιούχοι πιο πολύ που έχουν δουλέψει και το έχουν δει αυτό σαν όνειρο.
4: Ναι, να είναι ένας εναλλακτικός τουρισμός, καλά κάνετε. Δικαίωμά σας αφού στηρείτε τον νόμο, τελείωσε.
5: Μάλιστα είναι ενημερωμένη η Ευρώπη. Τους είπαμε ότι το κάμπινγκ θα απαγορεύεται σε όλη την Ελλάδα. Τους είπαμε να σας πω να ακουστεί και για τους φίλους
4: που έχουν τα κάμπινγκ.
5: Λοιπόν, τους είπαμε ότι αν θέλετε να κάνετε ελεύθερο κάμπινγκ, να βγάλετε καρέκλες, τραπέζια, τέντες, υπάρχουν οργανωμένες δομές τα κάμπινγκ στην Ελλάδα και να πάτε εκεί. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, το κυρία Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε.
5: Εγώ που με βγάλατε
4: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Κυρία Φορέ! Κυρία Φορέ! Διαμαρτύρομαι!
6: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
0: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
6: Είστε και φαίνεστε.
0: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρωσιώνει, άργος?
7: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
4: Λοιπόν, η κυρία Βανάη Βαλιώτη στην καθιερωμένη τη συζήτηση μαζί μας, μαζί σας, και ενημέρωση πάνω απ' όλα για τα φορολογικά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, σας.
8: Καλημέρα, καλημέρα και ξαναλάτε σε εσάς και στους ακροατές σας. Στην παλιά, στο παλιό Φαρουέστ ήταν ο κυνηγός κεφαλών, τώρα είμαστε κυνηγοί λαγοκέφαλου.
4: Ναι.
8: Με επιδότηση 5,33 ευρώ.
4: Πέστε μου κάτι, εμπλέκεστε και ως λογιστές στο κυνήγι του λαγοκέφαλου?
8: Μόνο στη διαδικασία της αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού.
4: Συγγνώμη, συγγνώμη, δηλαδή, με συγχωρείτε, πέστε μου ότι εμπλέκεται ο λογιστής, ας πούμε, στις περιοχές που έχουν προκριθεί για το κυνήγι του λαγοκέφαλου με τον ψαρά. Δηλαδή, ο ψαράς για να αρχίσει να κυνηγάει και να απολαύσει την επιδότηση στα κιλά που θα πιάσει, θα πρέπει να περάσει από το λογιστικό γραφείο. Έχετε.
8: Κοιτάξτε να δείτε, και χωρίς πλάκα, υπάρχει μια διαδικασία εδώ και πολλά χρόνια για αυτούς που αλλιεύουν, τα επαγγελματικά δηλαδή οι σκάφοι, έχουν την υποχρέωση κάθε τις πρώτες τρεις μέρες του μήνα να δηλώνουν.
4: Φέρνουν φρέσκα ψάρια στο λογιστή τους καταρχήν. Πάμε παρακάτω.
8: Ναι, μα δεν θα έπρεπε. Μα δεν θα έπρεπε.
4: Μα δεν θα έπρεπε. Μα δεν τα λέμε αυτά.
8: Λοιπόν, κάθε τις τρεις πρώτες μέρες του μήνα είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα κιλά που έχουν αλλιεύσει και το είδος του ψαριού. Υπάρχει λοιπόν, παλιότερα γινόταν μέσω με χειρόγραφα αρχεία, αλλά τώρα εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται με ψηφιακά αρχεία. Σε ειδική πλατφόρμα δηλώνει λοιπόν ο κάθε επαγγελματίας αλλιής, και μάλιστα αυτός που έχει το μικρό του σκαφάκι, δεν είναι ανάγκη να πουλάει ντε και σώνει ψάρι. Αυτός που για κάποιο τρόπο βρέθηκε με ένα επαγγελματικό σκαφάκι, έχει λοιπόν την υποχρέωση να ανεβάσει στην πλατφόρμα τα πόσα κιλά και τι ψάρια έχει πιάσει. Αυτό βέβαια παίζει ρόλο όχι τόσο στην εμπορικότητα, που κάποια στιγμή βέβαια θα αρχίσει να τους φορολογεί και σε αυτό, αλλά έχει ενδιαφέρον για την ανάλυση για τα πόσα κιλά ψάρια και σε ποιες περιοχές και ποιες περιόδους αλλιεύονται. Έτσι λοιπόν, πολύ
4: έχει και τα είδη, έχει και τα είδη ψαριού.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, αναλυτικά.
4: Α, είναι μια έχει αναλυτική. Και ερευνητικό ενδιαφέρον, έτσι.
8: Ναι, ναι. Και είναι μια πολύ αναλυτική λίστα που έχει πολλές πραγματικά αναγνώσεις. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση με 5,33 ευρώ το κιλό, ίσως αρχίσει και ανοίξει καινούριο κωδικό στο λαγοκέφαλο. Ναι. Όπου θα υποθέτει τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή, ακούστε, κάθισαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι και συσκέφθηκαν και αποφάσισαν ότι θα αποζημιώνουμε 5,33 ευρώ το κιλό για αυτούς που θα πιάνουν λαγοκέφαλους. Δηλαδή,
4: ναι, γιατί να σας πω κάτι, δεν είναι, είναι και σοβαρό το θέμα. Οι ενώσεις των αλλιέων, οι επαγγελματικές, έχουν κάνει παραστάσεις διαμαρτυρίας. Παραστάσεις, δεν θα έλεγα διαμαρτυρίας ακόμα, στο Υπουργείο, ότι τους καταστρέφει τις ψαριές και τα εργαλεία. Είναι σοβαρό το θέμα για αυτούς. Εμείς μπορεί το έχουμε ρίξει στην πλάκα, αλλά για τους επαγγελματίες, μιλώντας μαζί τους, μου εξήγησαν πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Εκεί όπου έχει εμφανιστεί ο λαγοκέφαλος κάτω Κρήτη και τα λοιπά, μιλάμε για μεγάλες ζημιές. Για μεγάλες ζημιές. Και δεν υπάρχει προς το παρόν εδώ θηρευτή στο λαγοκέφαλο. Δεν υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο ψάρι που να τρώει το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος είναι εξαιρετικός θηρευτής.
8: Τρώει τα πάντα. Σαν άλλα, συγγνώμη, αλλά εδώ στην Ελλάδα, επειδή είχαμε 131.940 χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα κράτος, εντυλώθηκαν τριπλάσια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φαντάζομαι.
4: Δεν έχει καμία σημασία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, εντάξει, αφήστε το δούμε αυτό. Έχουμε την υποψία, την έχουμε, βέβαια. Αλλά να δούμε. Ναι, να δούμε. Πάντως, η αιτία για αυτό που συζητάμε, ότι μπορεί να εξελιχθεί σε άντε να μην πω, είναι, η πραγματική αιτία είναι αυτή. Ζημιά μεγάλη. Ζημιά μεγάλη. Για να μην το παίρνουμε στην πλάκα. Εμείς κοροϊδεύουμε, βέβαια, κάνουμε την πλάκα μας και καλά κάνουμε. Δικαίωμά μας, αλλά.
8: Δεν μιλάμε για πλάκα. Εδώ δεν μιλάμε για πλάκα. Μιλάμε για σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος.
4: Τι άλλο έχουμε τώρα αυτή τη βδομάδα
8: να
4: πέρα
8: πούμε,
4: από το
8: λοιπόν, λαγοκέφαλο. Ότι ακόμα περιμένουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να ρυθμιστούν με το πρόγραμμα των 72 δόσεων και αυτά πρώτου του 2024 οφειλές. Ακόμα περιμένουμε τόσο το ΚΕΑΟ όσο και η εφορία. Ακόμα περιμένουμε αυτήν την τέλος πάντων ενεργοποίηση της ρύθμισης. Παρ' όλα αυτά, ενώ η συζήτηση έχει ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου, μάλλον αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί κανένα δύο εβδομάδες πριν από τις επικείμενες εκλογές. Δεν ξέρω και ελπίζω να μην γίνει στην Θεσσαλονίκη κάποια επιπλέον πρόταση και να έχει ήδη βγει σε λειτουργία αυτή η πλατφόρμα. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχει πολλοί κόσμος που πιέζεται πολύ οικονομικά και έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του για μετά το 2024, μόνο και μόνο για να μπορεί να μπει σε αυτή την επενδυτική ρύθμιση. Καλό θα είναι λοιπόν να είναι έτοιμη. Μ' ακούτε?
4: Ναι, ναι, βεβαίως.
8: Καλό θα είναι λοιπόν να είναι έτοιμοι πάνω στο Υπουργείο και να ανεβάσουν επιτέλους αυτή την πλατφόρμα, γιατί δεν είναι μια απλή καθυστέρηση. Είναι οικογένειες οι οποίες έχουν μείνει πολύ πίσω στις προτεραιότητές τους και στα χρηματικά τους, στις χρηματικές τους απολαβές. Επιπλέον να πούμε ότι επειδή ψηφίστηκε η τροπολογία για τις μειώσεις των δόσεων του νόμου Κατσέλη, κάτι το οποίο πραγματικά θα δείξει πολλές οικογένειες που θα αρχίσουν να ανασένουν, έτσι λοιπόν και σε με δημοσίευση που έγινε στο ΦΕΚ, αρχίζει και δίνει μία διαφορά στον τόκο επιμηνιαίας δόσης, κάτι που σημαίνει ότι αυτό πια ο καθένας αρχίζει να πληρώνει το κεφάλι, την προσάψη που υπάρχει στο επιτόκιο που έχει υπογράψει, όχι κάθε μήνα στο συνολικό ποσό, αλλά στη δόση στην οποία έχει υπολογίσει και έχει τέλος πάντων ρυθμίσει. Αυτό είναι αρκετά ευεργετικό, γιατί αντιλαμβάνεσαι πώς είναι να ανατοκίζεται όλο το κεφάλαιο,
4: βέβαια,
8: όσα δε κεφάλαια έχουν μείνει πίσω, και από το να ανατοκίζεται μια μικρή δόση στο νόμο Κατσέλη. Βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει ο νόμος Κατσέλη, αρχίζει να γίνει και αυτό κάτι σαν τον Άγιο Βασίλη. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν βγει εκτός και δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις κανονικές τους δόσεις. Παρ' όλα αυτά, όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πούμε ότι όσοι είναι μέσα έχουν μια τεράστια ανάσα, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει καιρό τώρα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι μόνοι που κέρδιζαν ήταν οι τράπεζες. Να πούμε λοιπόν για την άλλη εφαρμογή που ετοιμάζει το Υπουργείο, την εφαρμογή Μίδα. Πραγματικά είναι τρελά εφάνταστη η ονοματοδοσία, γιατί όλοι θυμόμαστε ποιος ήταν ο Μίδας, ο πλούσιος αυτός βασιλιάς. Και έτσι λοιπόν όποιος εδώ στην Ελλάδα έχει ένα μικρό ακίνητο, θεωρείται λοιπόν ότι είναι Μίδας, γιατί είναι το μικρό
4: ιδιοκτησίας
8: και διαχείριση ακινήτων. Έτσι λοιπόν εγώ με ένα μικρό χωραφάκι στη μέση του πουθενά, είμαι και εγώ ένας μικρός Μίδας σε σχέση με κάποιους άλλους που έχουν εξαγοράσει.
4: Που κοιμούνται κατά από γέφυρα. Βέβαια, που κοιμούνται κατά από γέφυρα.
8: Να πούμε λοιπόν ότι αυτή η εφαρμογή της πλατφόρμας Μίδα, δηλαδή του Μητρώου Ιδιοκτησίας Διαχείρισης Ακινήτων όπως λέγεται, προβλέπεται να γίνει, να εφαρμοστεί, θα γίνουν επιπλέον αλλαγές στον τρόπο του υπολογισμού ένφια και θα δημιουργηθούν και κάποια αρχεία σε σχέση με τις αποκλήσεις των τετραγωνικών, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν άλλα τετραγωνικά σε μία πλατφόρμα τη ΔΕΗ, άλλα τετραγωνικά στο ΕΠΟΝΙΑ, άλλα τετραγωνικά τι μισθών, άλλα τετραγωνικά τι μένουν. Έτσι λοιπόν αναμένεται ο Μίδας που θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου και σε επόμενες μέρες η απόφαση για τα ακριβή χρονοδιαγράμματα θα είναι συνειδητά, δηλαδή θα αρχίσουν πια οι ιδιοκτήτες ακινήτων να ενημερώνονται για το πότε πρέπει να ανεβάσουν σε αυτή την εφαρμογή την ιδιοκτησία τους, κάτι που και εκεί πέρα έχουμε την ένστασή μας αλογιστές. Δεν είναι ότι θα κάνουμε περισσότερη δουλειά ή θα βγάλουμε λεφτά. Είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δυσκολία στο να συμπτυχθούν δύο-τρεις πλατφόρμες και να ανεβάσουν σε κοινό δεδομένο αυτά τα οποία έχουν επεξεργαστεί και ξαναεπεξεργαστεί και δηλώσει και τακτοποιήσει και διορθώσει ανά τα χρόνια. Στο Μίδα λοιπόν θα καταγραφούν τα βασικά στοιχεία κάθε ακινήτου, θα είναι η κωδική του ΑΤΑΚ, το ΚΑΕΚ, είναι δηλαδή σε σχέση και με την εφορία και με το κτηματολόγιο. καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται, αν δηλαδή χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, μισθώνεται η ιδιοπαραγωγή και η ιδιόχρηση. Και αυτό που περιμένουμε είναι ότι περίπου 7 εκατομμύρια φορολογούμενοι ανέχεται δηλαδή την πραγματική εικόνα. 7,1 είναι τα εκατομμύρια των φορολογούμενων που έχουν κάποια ιδιοκτησία, ναι. Και στα 9 τέλος πάντων, δηλαδή μόνο κάποια μικρά έχουν ξεμείνει εκτός, και γιατί η Ελλάδα είναι από τις χώρες με μεγαλύτερο συντελεστή ιδιοκτησίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε, πιστεύω. Θα κληθούν λοιπόν τους επόμενους μήνες να μπουν σε αυτήν την πλατφόρμα και να αρχίσουν να διαπιστώνουν αν υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις ή κάποιες διορθώσεις, για να αρχίσουν να διορθώνονται. Αυτές οι καταχωρήσεις έχουν δοθεί σε εταιρείες ιδιωτικές και γι' αυτό γίνεται και αυτός ο έλεγχος, γιατί δεν έχει ποτέ κανείς την ευθύνη παρά μόνο ο ιδιοκτήτης, ο οποίος στο τέλος μπορεί να πληρώσει και την ύφη.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε.
8: Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Γεια σας. Δεν έχει σήμερα τραγούδι γιατί δεν προλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι? Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, σας χαιρετάμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ με την πολιτική γυμναστική μας, οι δύο γέροντες. Άντε, για χαρά.
9: Καλή μας αντάμωση στους ανοιχτούς δρόμους. Βενσερέμος.
10: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Sky 89,4.
13: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
14: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
13: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
14: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
15: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
14: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
16: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
17: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
18: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
17: Τελικά,
18: μείναμε.
17: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
19: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
18: Είναι του τύπου σας.
20: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
21: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
20: Open Mind.
21: Τηλέφωνο 2610 343494.

0: 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στη Βασιλίση Σοφίας προς την Βουλή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Στον εισαγγελέα ανηλίκων οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι 7 συλληφθέντες για την δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων το μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 2 κιλά κοκαίνη, πάνω από 1 κιλό ακατέργαστη κάναβη, εκατοντάδες δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, 4 φορτηγά οχήματα τύπου van και τα χρηματικά ποσά περίπου 100.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφους Καν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Το πρακτορείο ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να προχωρήσει στην πώληση παρά τις αντιδράσεις ορισμένων νομοθετών για τη συνεχιζόμενη κατοχή ρωσικών αμυντικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία, τα οποία η Άγκυρα απέκτησε το 2019. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή. Στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλη τη χώρα το κοκτέιλ ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, από τις 122 συλλήψεις πολιτών για πυρκαγιές, οι 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φτιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε μιλώντας στον Α πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για ακόμα μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας». Παράταση έως τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Καλή σας ημέρα κύριε και κύριοι, ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γύρη στη τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή και τα οποία μας τις πάνε. Και μας τις πάνε κύριε και κύριοι διότι κανείς δεν ασχολείται. Και επειδή δεν ασχολείται κανείς, μας τις πάνε ακόμη περισσότερο. Και βαριόμαστε επίσης, ακόμα και εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι και μεταφέρουμε τις δικές σας καταγγελίες, τις παρατηρήσεις, τα όσα μας λέτε, τα σχόλια που κάνετε στο κοινό. Πραγματικά αισθανόμαστε πολύ άσχημα όταν αναγκαζόμαστε και λέμε και τα ίδια και ξανά τα ίδια και ξανά τα ίδια για πάρα πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να λύσουμε. Λέμε και ξαναλέμε π.χ. για το πάρκινγκ στην Πάτρα. Ένα παράδειγμα να φέρω, την οδό Γούναρη. Εκεί που είναι κάτω από την Κορίνθου παρκαρισμένα όλα τα αυτοκίνητα στη δεξιά πλευρά, μία λωρίδα κυκλοφορίας έχει κάθοδος εκεί, παρκάρουν όλοι, αναγκάζονται όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι κινούνται στην κάθοδο της Γούναρη προς την, Αγίου Ανδρέου κλπ. Να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με όποια συνέπεια και αν έχει, αυτό την οποία δεν καταλαβαίνουν φυσικά, γιατί και εγώ όταν μπαίνω μέσα λέω τι να κάνω, θα μπω. Όμως αν κάποιον τρακάρω ή αν ένα μηχανάκι πέσει πάνω μου ή αν παρασύρω πεζό, εγώ θα φταίω και όχι αυτός που πάρκαρε παράνομα στη Γούναρη, διότι θα έχω περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Παρατηρήστε να δείτε, λέμε, το ξαναλέμε, το ξαναξαναλέμε, τίποτα. Η λύση είναι μία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να την κάνουμε τη λύση, να την εφαρμόσουμε, γιατί υπάρχει και ο νόμος. Αλλά πραγματικά θα ήταν εξαιρετική αυτή η λύση, δηλαδή η τοποθέτηση κορινών στην κάθοδο της Γούναρη, εκεί στο σημείο που η μία πλευρά, δηλαδή η άνοδος, έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και η κάθοδος έχει μία. Αν ας πούμε μπαιναν κορίνες εκεί που κατεβαίνει και το λεωφορείο και δεν μπορεί να περάσει το λεωφορείο και αναστενάζουν οι επιβάτες αλλά και οι οδηγοί των λεωφορείων που υπόκεινται σε τέτοια ταλαιπωρία, με τις κορίνες θα είχε το θέμα λυθεί, θα κατέβαιναν όλοι και δεν θα πάρκαρε κανείς εκεί. Γιατί εκεί δεν παρκάρουν για να κάνουν κάποια δουλειά, παρκάρουν οι πιο πολλοί για να πιούν καφέ. Πάνε απέναντι στην τάδε καφετέρια, στη Ρίγα Φεραίου, στις γωνιακές καφετέρειες ή πιο πέρα, και παρκάρουν όλοι στη Γούναρη, στη δεξιά πλευρά. Αποτέλεσμα, να του. Πριν από λίγο, πάλι κατέβαινε λεωφορείο και δεν μπορούσε να περάσει. Γιατί αν περιμένει, για παράδειγμα, ο άλλος στην Κορίνθου στο φανάρι να στρίψει αριστερά, δηλαδή Γούναρη και Κορινθιά δικαστήρια, και οι άλλοι περνούν προς τα πάνω και κατεβαίνει λεωφορείο προς τα κάτω και έχει παρκάρει ο άλλος για να πιει καφέ, το λεωφορείο κινητοποιείται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να περάσει. Πρέπει να συγκρουστεί με τα αυτοκίνητα που είναι σταθμευμένα και περιμένουν το φανάρι για να κάνουν αριστερά στην Κορίνθο, όπως ανεβαίνουν. Πάει αυτό. Έχουμε λοιπόν το θέμα αυτό, αλλά είναι μόνο αυτό κύριε κύριοι. Είναι αυτό μόνο το θέμα. Εχθές λαμβάνω φωτογραφίες και βίντεο από τους Ρωμά στην περιοχή του Λιγανοκάμπου. Ήταν εκεί οι Ρωμά, είχαν βάλει φωτιά. Κάποια παιδιά έπαιζαν με τις μπουκάλες με βενζίνη και βάζανε φωτιά στα μπουκάλια και λοιπά και λοιπά. Φλόγες μεγάλες. Και λέω τώρα, μου λένε εκεί κάτι και κύριε Φλαμή, ασχολήσω και με αυτό. Πόσες φορές έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό? Πολλές. Εγώ ασχολούμαι, το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω και μα πραγματικά απορώ με το εξής. Για παράδειγμα, δεν βαριέται η πυροσβεστική υπηρεσία να πηγαίνει εκεί να σβήνει φωτιές στα λάστιχα? Δεν βαριέται η αστυνομία να συνοδεύει και να χαλάει ένα περιπολικό που να συνοδεύει την πυροσβεστική υπηρεσία εκεί στον καταβλητισμό? Γιατί αν πάνε μόνοι τους οι πυροσβέστες, δέχονται καταιγισμό πετρών. Γιατί? Διότι δεν θέλουν πραγματικά να σβήνει φωτιά, γιατί βάζουν φωτιά στα λάστιχα, να καεί το ελαστικό, να μείνει το σύρμα, τα σύρματα μάλλον, από το μέταλλο και να πάνε να τα πουλήσουν. Αυτός είναι ο σκοπός. Άρα αν σβήσει φωτιά, δεν θα καεί το ελαστικό, δεν θα μείνει το μέταλλο,
οπότε δεν θα πουλήσουν τίποτα. Άρα μόλις πάει εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία, πετάνε πέτρες. Πάει και η αστυνομία να σώσει πυροσβέστες από τις πέτρες. Είναι αυτό που λέμε εδώ, ο κόσμος καίγεται και χτενίζεται. Αυτή είναι η παροιμία η οποία πραγματικά ανταποκρίνεται σε αυτό που συμβαίνει εκεί στον καταβλισμό του ιστορικού κάμπου. Μια άλλη φορά μου λέει μια κυρία, πιο δίπλα έμενε, μου λέει, τι να σας πω, μου λέει, είχα τον άντρα μου μέσα και τη μάνα μου και μπήκανε, μου λέει, πέντε και τα κυνήγαγα πέρα εδώ στο σπίτι μέσα, ποιο να πρωτοπιάσω να με κλέψουν. Πέντε, μπήκανε πέντε μέσα ανήλικα. Ξεχύθηκαν στις θέσεις γονείς του σπιτιού, άλλος πήγε στο ένα δωμάτιο και η γυναίκα τα κυνηγούσε να τα πιάσει, να μην κλέψουν. Και τελικά τις πήρανε 2.200 ευρώ που είχε για τις δόσεις του δανείου για το σπίτι που έμενε. Πιστεύετε ότι η γυναίκα αυτή βρήκε το δίκιο της, δικαιώθηκε σε κάποιο δικαστήριο? Καταρχάς δεν κάνουν δικαστήρια. Γιατί αν κάνεις δικαστήριο θα πεις, ποιος με έκλεψε, ο Γιώργης, το παιδί του Βαλάντη, το παιδί του Αλουνού, το παιδί του, ξέρω εγώ, του Μίτσου, ποιανού παιδί? Θα βγουν αθώοι στο δικαστήριο, γιατί δεν θα ξέρεις ποιοι είναι αυτοί. Αλλά και ένοχοι να βγουν, τα λεφτά σου θα τα πάρεις? Όχι, τα 2.200. Από πού να τα πάρεις, από το τσαντήρι? Άρα έκανες οικονομίες, μάζεψες λεφτά για να δώσεις δόσεις για το σπίτι σου, στο οποίο διαμένεις και μένεις, και τελικά χάνεις τα λεφτά, γιατί μπήκανε πέντε μέσα και σου πήραν 2.200 και τα κυνήγες και ποιο να πρωτοπιάσεις. Και φοβήθηκες κιόλας, από ό,τι μου είπε, φοβήθηκε η γυναίκα αυτή, μην πετάξουν κάτω τη γριά τη μάνα της, την υπερήλικη, και πάθηκα να ισχύω και πεθάνει η γυναίκα 90 χρόνων όπως ήταν. Λοιπόν, βλέπετε τι γίνεται. Και ρωτάω τώρα, ποιος προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος είναι αυτός ο οποίος σέβεται το βιό των ανθρώπων αυτών? Την προσπάθεια που κάνουν τόσα χρόνια, τον εφιάλτη που ζουν κάθε μέρα. Ποιος το σκέφτεται κανείς αυτό?

Λοιπόν, δεν το σκέφτεται κανείς αυτό. Τους έχουν εκεί έρμεα των Ρωμά οι οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν. Και πραγματικά ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Κάπως έτσι είναι αυτή η αντιμετώπιση, εννοώ. Είναι πραγματικά κρίμα, πολύ κρίμα, να μην υπολογίζουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στήσει ένα σπιτικό, ένα νοικοκυριό εκεί, και να ψάχνει ο Φλαμής να βρει και να κάνει είδηση. Τι λέτε να κάνει είδηση? Να κάνει είδηση ποιο σπίτι δεν έχουν ληστέψει, ποιο σπίτι δεν έχουν κλέψει. Εκεί η είδηση δεν είναι ποιο σπίτι κλέψανε, αλλά ποιο δεν έχουν κλέψει. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι από ό,τι είδα, κανένα σπίτι στην ευρύτερη περιοχή δεν έχει γλιτώσει από τους Ρωμά. Μα κανένα σπίτι. Όλοι οι κάτοικοι εκεί έχουν πέσει θύματα. Δηλαδή πλέον είναι ρουτίνα για αυτούς, έχει γίνει ρουτίνα το ότι κάποιος θα τους κλέψει. Κάποιος θα βάλει φωτιά, θα γεμίσει μαύρο καπνό η γειτονιά τους. Δηλαδή γιατί συμβαίνουν αυτά πραγματικά? Δηλαδή έχουμε κράτος, έχουμε πολιτεία να παρέμβει? Εγώ δεν είμαι υπέρ της καταστολής, αλλά να τους πάρει από εκεί, να τους πάει σε σπίτια, ξέρω τι να κάνει. Να τους υποχρεώσει με κάποιο τρόπο τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο. Όχι να δίνει επιδόματα έτσι απλάκα.

ξέρετε πόσα παιδιά εκεί στην περιοχή, γιατί πήγανε για κάποιες υπηρεσίες πρόσφατα, λένε ότι πάνε σχολείο, αλλά δεν ξέρουν καν να διαβάζουν και να γράφουν. Πάρα πολλά παιδάκια. Ρωμά. Και μην ξεχνάμε ότι το μόνο σχολείο που τελικά μαθαίνουν εκεί είναι πώς να κλέβουν, πώς να επιτίθενται, πώς να προκαλούν πανικό μπας και να αρπάξουν τίποτα. Θυμίζω ότι έπαθε η γυμνάστρια πριν από μερικές εβδομάδες στο Σούλι. Που έφυγε κάτω και έσπασε το πόδι της. Και οι ανήλικοι κατέβηκαν την πλαγιά κάτω από το Σούλι στην περιμετρική, πέρασαν κάθετα το δρόμο, ξανανέβηκαν την άλλη πλευρά και πήγαν στον καταβλισμό. Μιλάμε για Ταρζάν. Μιλάμε για αναρχητές. Τρομεροί. Αυτά μαθαίνουν εκεί. Σχολείο δεν μαθαίνουν. Αυτά τους μαθαίνουν οι γονείς. Και βγαίνει κάπου ο Χρυσοχοΐδης και πετάει και μια μπαρούφα ότι φτιάχνω, λέει, αστυνομικούς Ρωμά, κάνω εκείνο στους Ρωμά, φτιάχνω ειδικές δυνάμεις που μπαίνουν μέσα στους καταβλισμούς και κάτι τέτοιες τρίχες κατσαρές. Και εγώ τα ακούω αυτά και γελάω. Κάποιοι από εσάς, κάποιοι που μπορεί να είστε και λίγο φανατικοί, θα πείτε, α, τι ωραία τα κάνει ο Χρυσοχοΐδης. Τίποτα δεν κάνει. Εάν έκανε ο Χρυσοχοΐδης πράγματα, θα έχει τελειώσει το πανηγύρι εκεί. Εκεί δεν είναι ζεφύρι. Είναι πολύ διαφορετικό το θέμα. Δεν είναι ζεφύρι, που στο ζεφύρι όντως πολύ δύσκολα μπαίνεις μέσα. Εδώ είναι πολύ διαφορετικό. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εγκληματική συμπεριφορά, γιατί ο δολοφόνος του δικηγόρου του Ζαφυρόπουλου, του δικηγόρου στην Αθήνα πριν μερικά χρόνια, εκεί έμενε. Γι' αυτό και είχε γίνει τότε το ντου από την ασφάλεια στην Αθήνα και είχαν μπει μέσα στον καταβλισμό και τον είχαν πιάσει μετά τελικά στην Αρρώη. Αλλά εκεί, από εκεί, εκεί είχε ξεκινήσει, εκεί είχε ορμητήριο δηλαδή.

Κύριε, έχω δίκιο. Απόλυτο δίκιο. 100% 99. 100%. Εσύ ξέρεις κανένα κύριε εκεί στη γειτονιά που να μην έχει πέσει θύμα κλοπής? Να τον κάνουμε ρεπορτάζ. Και θέλω να μου πεις ένα σπίτι για να προστατευτεί, πόσες κάμερες πρέπει να έχει και πόσα σκυλιά μέσα? Α, τώρα μου λέει ο Κώστας ότι, γιατί είναι και στο Ανατολικό για μέρες μας σύμβουλος ο Κώστας ο Γύρης, και γι' αυτό και τα συζητάμε έτσι για την περιοχή αυτή, μου λέει ότι στα σπίτια εκεί υπάρχει ένας κανόνας. Το σπίτι δεν μένει ποτέ μόνο του. Δηλαδή δεν μπορεί η οικογένεια να πάει διακοπές όλοι μαζί. Πρέπει να μείνει ένας πίσω. Πού θα πάμε φέτος, γυναικούλα μου? Θα πάμε στη Μαδρίτη. Πάρα πολύ ωραία. Θα μείνεις εσύ πίσω, θα πάω με τα παιδιά. Του χρόνου θα πας εσύ με τα παιδιά στη Λισαβόνα. Θα μείνω εγώ πίσω. Έτσι κάνουν. Είναι τρομερό. Και μετά μου λέει ο Χρυσοχοίδης, ειδικές ομάδες. Τι ειδικές ομάδες, ρε? Εδώ προχθές με πήρε μια γυναίκα τηλέφωνο. Ακούστε. Με πήρε μια γυναίκα και μου λέει, το παιδί μου είναι μικρό, 18-19 χρονών, και είναι μουσικός και παίζει, μου λέει, μουσική υπαίθρια στη Ρήγα Φεραίου. Μικρό παιδί. Το επιτέθηκαν, λέει, κάποιοι Ρωμά μεγάλοι, 20 χρονών, 22, τον ακινητοποίησαν και του πήραν τα ψηλά στη Ρήγα Φεραίου. Δηλαδή αυτό δείχνει το μέγεθος της τραγωδίας. Αφήστε έξω ρατσισμούς κλπ. Κλπ. Μακριά από μένα αυτά. Όμως είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει, υφίσταται. Και σίγουρα δεν γίνεται το θέμα μόνο με καταστολή. Θέλει και παιδεία, και θέμα παιδείας, αλλά ποιος θα του δώσει την παιδεία όταν κανείς δεν ασχολείται με το θέμα? Σοβαρά. Υπάρχουν κάποιες ΜΚΟ εκεί πέρα που παίρνουν λεφτά. Και τι είναι αυτές οι ΜΚΟ, κάνουν καμιά δουλειά? Μόνο να τα παίρνουν, ξέρουν, από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ουσία, δηλαδή, ενώ, παιδί μου, ως αποτέλεσμα υπάρχει κάτι εκεί. Πριν από ένα μήνα, κύριε Γκύρη, με στέλνει ο Αντένα να κάνω ρεπορτάζ για τις κλοπές εκεί, με αφορμή αυτό που έπαθε η γυναίκα στο Σούλι. Και πάω στη γειτονιά, λοιπόν, κάτω από τον καταβλισμό, και είναι απέναντι ακριβώς ένα σπίτι που έχει περίφραξη, λες, και είναι φρούριο. Γιατί είναι ακριβώς απέναντι από την πύλη του καταβλισμού και έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις, και μάλιστα είναι και χώρος επαγγελματικός πλην του σπιτιού, οπότε έχει πιο πολλά αγαθά εκεί, άρα γίνεται ευκολότερα στόχος. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα που έχει τραβήξει τον αλίμονο που λέμε, γιατί έχει σιδεράδικο, και επειδή έχει σιδεράδικο, οι κλοπές σιδηρικών είναι το υπαριθμόν ένα έσοδο για τους Ρωμά. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει τραβήξει αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα. Έχει κάνει εκεί πέρα προστατευτικά, έχει ψώσει κάτι τύχη πάνω στο σπίτι του. Έχει κάνει έξοδα. Τι θα κάνει άνθρωπος? Και αυτό μου είπε κιόλας, μου λέει: εγώ δεν φεύγω ποτέ, μου λέει, ή θα φύγω εγώ ή η γυναίκα μου. Δηλαδή δεν μπορεί να πάνε στο σούπερ μάρκετ και οι δυο μαζί να ψωνίσουν, θα πάει ο ένας. Δεν μπορεί να πάνε μια βόλτα να πιούν ένα καφέ στα ζευγάρι, θα πάει ο ένας για βόλτα με τις φίλες της. Και μετά αυτός με τους φίλους του. Άσε τα σκυλιά. Λοιπόν, και πάω εκεί, και εκείνη την ώρα σχόλαγαν κάποια παιδιά Ρωμά μικρά από το σχολείο, αν πήγαν δεν ξέρω, και ερχόντουσαν προς τα πάνω κανένα 15 άτομα, γυναίκες και άντρες, όλοι μαζί με τα παιδιά τους, και με ρωτάνε, βλέπουν τηλεόραση εκεί και ρωτάνε εμένα, τι θέλει τηλεόραση εδώ? Ψηλιαστήκαν αυτοί ότι κάτι συμβαίνει. Και τι τους απάντησα, κύριε Γκύρη, ξέρεις? Ένα τροχαίο ήρθα να κάνω, τους λέω. Δεν τους είπα την αλήθεια. Γιατί αν τους έλεγες ότι έρχομαι να κάνω τις κλοπές που εσείς κάνετε, μπορεί να σε χτυπάγανε κιόλας ή να σπάγανε την κάμερα. Και τους είπα ψέμα ότι έχω πάει για ένα τροχαίο. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα λιγότερα. Το θέμα είναι
κύριοι αστυνομικοί διευθυντές, κύριοι της αμέσου δράσεως, κύριοι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, εκεί θα βρείτε λύση, ναι ή όχι? Δεν θα βρείτε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν θα βρείτε ποτέ. Γιατί αν θέλετε να βρείτε, θα είχατε βρει. Θα τους είχατε μεταστεγάσει, θα τους είχαν μπει σε σπίτια, υπάρχουν και προγράμματα ευρωπαϊκά κλπ. Κλπ. Και θα έχει το θέμα λυθεί. Αλλά δεν ασχολείστε. Δεν ασχολείστε. Κάνουν εκεί σκέψεις κάτοικοι, κάνουν συνεδριάσεις, βγαίνουν στα ραδιόφωνα, γράφουνε, καλούν τον κόσμο σε κινητοποιήσεις και έχω κάνει εγώ κινητοποιήσεις στο Ριγανόκαμπο, στο Μακρυγιάννη. Πώς είχατε διώξει τότε παλιά επί Καράβολα και είχε γκρεμιστεί ο καταβλισμός, θυμάστε? Θυμάσαι κύριε Γκύρη, στη συνοικία Μακρυγιάννη που είχαν πάει μπουλντόζες και τα είχαν ρίξει όλα. Και κάπου αυτοί οι άνθρωποι μεταστεγάστησαν. Πήγανε προσφυγικά, πήγανε σε πολλές συνοικίες, σε διάφορες συνοικίες. Δηλαδή εκεί γιατί να υπάρχει αυτή η ντροπή της Πάτρας? Και γιατί να αναπτύσσεται και μια δεύτερη ντροπή της Πάτρας στο Χάλαδρο με τον άλλο καταβλισμό εκεί? Για ποιο λόγο να συμβαίνουν όλα αυτά? Πραγματικά. Δεν τρέπεστε δηλαδή? Δεν αισθάνεστε ντροπή που δεν κάνετε τίποτα? Τσίπα δεν έχετε πάνω σας? Και να πείτε ασχολούμαι από εδώ και πέρα σοβαρά με το θέμα. Θα τους πάρω από εκεί, θα τους μιλήσω, θα τους εξηγήσω, όχι θα τους πάω σε σπίτια. Μπάς και μου και καμιά δουλειά να κάνουν, να πάνε τα παιδιά σχολείο κανονικά και όχι ένα μήνα και μετά τα επιδόματα, να μάθουν γράμματα και φυσικά να αξιοποιηθεί και η περιοχή, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων Ριγανοκάμπου και Γλυκάδας. Εκεί θυμάστε είχε πάει και ο πελετήτης με κάτι μπουλντόζες και καθάριζε το χώρο παλιά. Ο άλλος έλεγε να γίνει εκεί το ανοιχτό θέατρο, το μεγάλο χωρητικότητας 4.000 θέσεων. Πολλά σχέδια υπήρχαν για την περιοχή. Να γίνει το Ανατολικό Πάρκο.

0: Πάμε σε διάλειμμα, ακούμε μερικά διαφημιστικά, τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τα έργα στην Πάτρα και δει με τα αθλητικά έργα, γιατί έχουμε επανέβαση της περιφέρειας σε μία σειρά γηπέδων και μέτρησα 9 παρεμβάσεις συνολικά που θα γίνουν, που γίνονται κιόλας. Και θα πάω στον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τάκη Παπαδόπουλο. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλο, καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε? Καλημέρα από το Μεσολόγγι. Είμαστε Μεσολόγγι σήμερα γιατί έχουμε την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ.
0: Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εδώ. Και ξέρω ότι είδα και τη λίστα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο από την περιφέρεια αυτή τη φορά. Και αυτή τη φορά μάλλον. Που αφορά τον αθλητισμό. Για πέστε μας τι έχετε κάνει και τι θα κάνετε και ποιος είναι και ο στόχος.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να αναπτύξεις μια περιοχή αν δεν αναπτύξεις και τις υποδομές της. Έτσι, και τις υποδομές της. Ειδικά λοιπόν όταν ζητάμε στην περιοχή μας να έρθουν μεγάλα αθλητικά γεγονότα, να έρθουν συνέδρια, να έρθει ένας πιο εξελιγμένος τουρισμός, δεν μπορείς να έχεις αθλητικές εγκαταστάσεις.

0: τάσεις οι οποίες να ανυπολείπονται των υπολείπων περιφερειών. Συνεπώς λοιπόν, ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο αγγίζει τα 48 εκατομμύρια ευρώ εκπονήθηκε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Κάποια από τα έργα αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει, έχουν ήδη δηλαδή μελετηθεί και είναι σε διαδικασία να ξεκινήσει η υλοποίησή τους. Κάποια από αυτά θα ξεκινήσουν τώρα. Πάντα μιλάμε και για τους τρεις νομούς της περιφέρειάς μας. Αυτά που είναι τα πιο μεγάλα, τα πιο δυνατά, ας το πούμε, έργα είναι σίγουρα η αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων, το οποίο αγγίζει ένα ποσό που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Γύρω στα 9,5-10 εκατομμύρια ευρώ είναι το κολυμπητήριο της Αγιάς, το οποίο και αυτό πάει καλά και θα έχουμε νέα πάρα πολύ σύντομα. Και το γήπεδο του Παναγιαλίου στην Ετωλοκαρδανία, όπου και εκεί είναι γύρω κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω, επένδυση. Από εκεί και πέρα είναι και μικρότερα, είναι και στο δελτίο μας τύπου, μπορείτε να τα δείτε. Πράγματι, είναι πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις. Κάποιες που είμαστε εμείς, που εκτελούμε εμείς το έργο, κάποια που είμαστε φορέας υλοποίησης. Είναι αθλητικές εγκαταστάσεις και του Δήμου Πατρέων και των άλλων Δήμων της περιοχής. Νομίζω ότι θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και χρειάζεται, γιατί οι αθλητικές υποδομές στην Πάτρα είναι στην Δυτική Ελλάδα. Μερικές από αυτές είναι παλιές, θέλουν την αναβάθμισή τους, θέλουν να υπάρχει προστασία κατά κύριο λόγο των παιδιών μας που πηγαίνουν και αθλούνται εκεί και βεβαίως και των θεατών και όλων όσων συμμετέχουν σε ένα αθλητικό γεγονός.
1: Ναι. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην περιφέρειά μας κάτι τόσο μεγάλο και που αφορά...
0: Τόσο μεγάλο, που αφορά τέτοια μεγάλη έκταση.
1: Ναι, γιατί είναι και μεγάλη έκταση από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, ναι. Το έργο είναι μεγάλη έκταση.
0: Είναι μεγάλη έκταση των έργων. Είχαμε μαζέψει όλα τα αιτήματα που υπήρχε, έτσι, πρόταση να γίνουν εργασίες. Μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση και ξεκινάμε σε παραπλά. Σας λέω, μερικά ήδη έχουν ξεκινήσει. Ας πούμε, στο χιονοδρομικό έχουν γίνει κάποια πράγματα. Υπολείπονται βέβαια το μεγάλο μέρος τα περισσότερα. Το κολυμπητήριο της Αγιάς δεν έχει ξεκινήσει, όπως ξέρετε. Είναι ένα πολύπαθο έργο, πάνω από 15 χρόνια είχε μείνει στάσιμο σαν κατάσταση. Αναγκαστήκαμε, γιατί το Υπουργείο δεν προχώρησε αυτό που είχε αρχικά εξαγγείλει, αναγκαστήκαμε λοιπόν να το πάρουμε και αυτό επάνω μας, το δικό μας προϋπολογισμό, και να το φτιάξουμε. Θα γίνει και αυτό, θα γίνει πάρα πολύ ωραίο, σε ένα πολύ ωραίο σημείο της Πάτρας, θα γίνει ένα εκπληκτικό, έτσι, κολυμπητήριο. Βάζουμε και νέες εγκαταστάσεις, βάζουμε τώρα, ξέρετε, τα μοντέρνα αθλήματα, skateboard και άλλες τέτοιες πίστες όπου θα γίνουν σε κάποια γήπεδα, σε κάποιους αθλητικούς χώρους. Ναι, και σε έκταση αλλά και σε ποσό. Έτσι. Όταν υπάρχει ένα ποσό 47-50 εκατομμύρια ευρώ κοντά που θα δαπανηθεί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει και άλλη σημασία, διότι θα εργαστεί κόσμος, θα εργαστούν εργολάβοι,
1: ναι,
0: εργάτες.
1: Θα μείνω λίγο στο θέμα της Αγίας και δεν θα σας απασχολήσω άλλο. Στο θέμα της Αγίας, εκεί υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα το οποίο μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια?
0: Δεν μπορώ να σας το πω τώρα ακριβώς, για να μην σας πω κάτι λάθος, επειδή θέλω να είμαι πάντα πολύ προσεκτικός σε αυτά τα οποία λέμε. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο.
1: Ναι. Εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ και τα σχέδια, θα δούμε κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Θα αλλάξει όλη η φυσιογνωμία της περιοχής, έτσι. Δεν είναι μια παρέμβαση μόνο σε ένα κολυμπητήριο, είναι γενικότερα στην περιοχή.
0: Όχι. Είναι ανάπλαση όλης της περιοχής, τη μεγαλύτερη έκταση αυτή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή ερυπωμένη. Που θυμάστε που ήταν οι Καλαμιές και όλη αυτή η ιστορία.
1: Ναι.
0: Όχι, θα γίνει εκεί, θα γίνει πολύ μεγάλο έργο. Πέρα από το κολυμπητήριο το ίδιο, το οποίο αρχιτεκτονικά, αν έχετε δει τη μακέτα, θα είναι έτσι μιας μορφής πολύ φουτουριστικής και πολύ μοντέρνας μορφής, που θα παραπέμπει σε καράβι το οποίο θα πηγαίνει προς τη θάλασσα, μια και η θάλασσα είναι δίπλα. Και θα γίνει ανάπλαση με γήπεδα και με χώρους πρασίνου και με χώρους άθλησης σε όλη την ευρύτερη έκταση. Θα ενωθεί με τις διαδρομές που έχουν ήδη γίνει μέσα στο σημείο εκείνο και από το Δήμο Πατρέων, και θα ενωθεί η περιοχή εκεί μέχρι και την πλάση, θα γίνει πάρα πολύ όμορφη. Αλλά αυτό θα γίνει αθλητικό κέντρο πια εκεί, δεν μιλάμε μόνο για ένα κολυμπητήριο, το λέμε ως κολυμπητήριο, ναι. Αλλά στην πραγματικότητα θα γίνει ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο.
1: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, να πάμε λίγο στα αστυνομικά τώρα θέματα, γιατί έχουμε και αρκετά. Να πούμε καταρχάς ότι πλέον εξετάζει αστυνομία, λέει, και διερευνά. Τώρα σε ποια φάση είναι δεν ξέρω, αλλά υπάρχει μια διερεύνηση του κινητού της άτυχης της 54χρονης Μαρίας στο Λόγο του Αιγίου. Να δούμε λοιπόν εκεί τι εξέλιξη υπάρχει. Έχουν πέσει πάντως οι τόνοι από όλους, γιατί έχουν καταλάβει, δηλαδή έχει καταλάβει και ο κόσμος πλέον εκεί, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα όσο αρχικά τα παρουσίασε η αστυνομία. Δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Δεν λέμε εμείς ότι είναι αθώος 65χρονος, μακριά από εμάς τέτοιο πράγμα. Ωστόσο όμως θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει πλήρης διερεύνηση, γιατί είναι κακό ένας άνθρωπος που, αν είναι αθώος, να βρίσκεται στη φυλακή. Άρα πρέπει λοιπόν αυτό να εξεταστεί διεξοδικά από την αστυνομία και να καλυφθεί κάθε θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει απορίες ή, ξέρω εγώ, κάθε στοιχείο το οποίο έχει βγει από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και αποδεικνύει κάτι άλλο από αυτό το σενάριο που από την αρχή έχει πει η αστυνομία.

Είχαμε σύλληψη χθες στο Σαραβάλι ενός άντρα 51 ετών, ο οποίος είχε βάλει φωτιά σε ένα χωράφι εκεί, σε ένα λιοστάσι. Προκλήθηκε μια ευτυχώς μικρή έκταση πυρκαγιά, αλλά συνελήφθη και μπαίνει και πρόστιμο για αυτό το οποίο έκανε. Να θυμίσω ότι μάλλον βιώνουμε μια περίοδο αντιπυρική και τα πρόστιμα για τέτοιες ιστορίες είναι αυστηρά. Και επίσης δεν γλιτώνετε και τη σύλληψη, θα συλληφθείτε. Εάν κάποιος βάλει φωτιά, ακόμα και κατά λάθος. Ακόμα δηλαδή και δεν λέμε ότι είναι εμπλιστής, δεν το κάνει επίτηδες, αλλά βάζει μια φωτιά σε μια επικίνδυνη περίοδο. Όταν τώρα έχει έξω χθες 39 βαθμούς Κελσίου, 35 ή 36 και βάζει φωτιά στο λιοστάσι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι αυτό που κάνει είναι λάθος.

Πάμε σε ένα τροχείο που έγινε στα Λεχενά σήμερα. Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, ένα φορτηγό είχε οδηγούσε αυτός. Το τζίμπησε λοιπόν ένα έντομο μέσα εκεί στην καμπίνα του φορτηγού. Έφυγε από το δρόμο, μπήκε σε κάτι χωράφια και το φορτηγό ισοπαίδωσε δύο αποθήκες. Αγροτικές, ξέρετε, αποθήκες τέτοιες αγροτικές. Λοιπόν, όλα αυτά επειδή το τζίμπησε ένα έντομο, του προκάλεσε προφανώς κάποιο αλλεργικό σοκ. Ο άνθρωπος τα χάσε, έχασε τον έλεγχο του φορτηγού, έφυγε από τον δρόμο, μπήκε στο χωράφι και ισοπαίδωσε δύο αποθήκες αγροτικές στα Λεχενά. Είχαμε και ζημιές χθες στα Καλάβρητα από την φωτιά, από την κακοκαιρία, από τον Μπουρίνι. Είχαμε φωτιές σε δέντρα από πτώσεις κεραυνών και καταπλακώθηκαν και κάποια αυτοκίνητα πάνω στα οποία ήταν σταθευμένα, έπεσαν κάποια δέντρα. Ήταν ένα σκηνικό τρόμου χθες στα Καλάβρητα, αλλά να πω ότι όχι μόνο εκεί, και σε άλλες περιοχές είχαμε βροχές. Εχθές πήγα, κύριε κύριοι, στον ΑΟ, στο τεχνητό φράγμα του ΑΟ και στην τεχνητή λίμνη, συγγνώμη, εκεί που έπεσε το ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Χθες το μεσημέρι έγινε αυτό και πήγα εκεί. Θέλω να μου πεις πόσους βαθμούς Κελσίου είχε στις 5 το απόγευμα. Για τα 5 λες εσύ. 17. Εχθές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη λίμνη του ΑΟΥ, σε υψόμετρο 1350 μέτρα, στα Γιάννηνα πιο πάνω μέτσοβο κοντά εκεί, η θερμοκρασία 5 το απόγευμα, ψηλόβρεχε κιόλας, ήταν 17 βαθμοί Κελσίου. Ο καμεραμάν μου φόραγε μπουφάν. Εγώ αναγκάστηκα και φόρεσα, είχα ένα μπλουζάκι κοντομάνικο και φόρεσα και πουκάμισο από πάνω. 17 βαθμοί Κελσίου. Όταν πηγαίναμε στην Ιωνία Οδό για να πάμε στα Γιάννενα, στο ύψος της Αμφιλοχίας δεν έβλεπες αυτή τη βροχή. Πηγαίναμε με αλάρμ και με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν έβλεπες αυτή τη βροχή. Ευτυχώς όχι για μεγάλο τμήμα, αλλά για κάποιο χρονικό διάστημα πραγματικά η βροχή ήταν καταιγιστική και πολύ ισχυρότατη.

0: Λοιπόν,
1: για να πάμε τώρα σε άλλα θεματάκια τα οποία έτσι έχουν ενδιαφέρον. Είχαμε επεισόδιο στα προσφυγικά. Ειδοποιήθηκαν εκεί οι αστυνομικοί ότι κάτι παίζει, ότι κάποια φασαρία γίνεται. Και όντως πήγαν εκεί και ήταν φασαρία μεταξύ κάποιων Ρωμά που διαμένουν στην περιοχή των προσφυγικών. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να παρέμβουν, άνδρες της ομάδας Δίας, και ένας από τους Ρωμά, ακούστε, χτύπησε και τραυμάτισε τον έναν με ανοιχτή κονσέρβα. Τσίγκο δηλαδή, τη κονσέρβας. Είναι τρομερό. Συνελήφθη, αλλά τι να το κάνεις. Δηλαδή πας για δουλειά εκεί πέρα και φεύγεις με τέτανο. Γιατί αν η κονσέρβα είναι σκουριασμένη και σε τραυματίσει κάποιος με την κονσέρβα τη σκουριασμένη, μπορεί να πάθει τέτανο. Πρέπει λοιπόν άμεσα να πας φαρμακείο, να σου κάνουν ένα τετανικό ορό, αν δεν έχει κάνει το εμβόλιο του τετάνου. Δεν είναι απλό. Δεν είναι καθόλου απλό. Είναι αυτά που λέγαμε και πριν με τον καταβλητισμό στο Ρικανόκαμπο. Επίσης, κύριε Γκύρι, έχω παρατηρήσει και μου το λένε πάρα πολύ ότι στην Πάτρα δεν ξέρω, δεν έχει γίνει ψεκασμός κουνουπιών. Πολλά κουνούπια, ρε παιδί μου. Μου το λένε σε διάφορες συνοικίες στην Πάτρα. Με καλούν στο τηλέφωνο και μου λένε κουνούπια εδώ, κουνούπια εκεί. Τι γίνεται φέτος? Πολύ κουνούπι. Και ξέρετε, το κουνούπι δεν είναι απλό ζώο. Το αν πει στην Ελλάδα, ζούμε, εντάξει, ναι, οκ, το καταλαβαίνω, αλλά το κουνούπι δεν είναι απλό ζώο. Το κουνούπι είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. Δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, το ζωάκι που σκοτώνει τους πιο πολλούς ανθρώπους είναι το κουνούπι. Ούτε λιοντάρι είναι, ούτε τίγρι είναι, ούτε φίδι, ούτε κροκόδιλος. Το κουνούπι σκοτώνει περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους κάθε χρόνο. Μαλέρια, dengue fever, μεταφέρει ελονοσία, πολλές ασθένειες, οι οποίες είναι θανατηφόρες σε κάποιες περιπτώσεις.

Σήμερα θα έχουμε και κινητοποίηση αγροτών, όχι στην Αχαΐα, αλλά στην περιοχή του Αγρινίου. Το απόγευμα είναι η κινητοποίηση αυτή και θα έχουμε την μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών στο Αγρίνιο. Οι αγρότες του Αγρανανίας είχαν κινητοποιηθεί και στο παρελθόν, είχαν στήσει και τα μπλόκα τους και τώρα κάνουν την πρώτη κινητοποίηση μετά από καιρό για τα προβλήματα τα σοβαρά τα οποία αντιμετωπίζουν. Μαθαίνω δε ότι υπάρχει έντονο παρασκήνιο και με το ζήτημα των στρατιωτικών και ιδιαίτερα των αποστράτων, οι οποίοι κατηγορούν ευθέως το Δένδια, τον Υπουργό Κέτη Πρωτοκλασσάτος και μεγάλο όνομα κλπ. Κλπ. Για μία σειρά ζητημάτων που τους αφορούν και μεταφέρουν τα πράγματα αυτά, τα παραπονά τους και στους βουλευτές. Δηλαδή πάει ο βουλευτής να μιλήσει απόστατος και δέχεται πολλά πειρά. Αυτό είναι κακό για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι απόστατοι οι περισσότεροι είναι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι του Τσίπρα. Άρα λοιπόν, αν δεν ικανοποιείς και τα βασικά τους αιτήματα, τα δίκαια αιτήματά τους, πού πας φίλε Δένδια, πού πας?

Είχαμε και μια φωτιά στην Ιωνία Οδό χθες το βράδυ. Εκδηλώθηκε σε νταλίκα η οποία μετέφερε καρπούζια. Τρομερό. Ακινητοποιήθηκε η νταλίκα φυσικά. Ευτυχώς δεν υπήρχε τραυματίες από πλευράς του οδηγού. Οπότε μετάδειξε η φωτιά, αλλά πολύ μεγάλη ζημία και στα καρπούζια φυσικά που μετέφερε, αλλά και στην, στο σκελετό της καμπίνας της νταλίκας και γενικότερα στη μηχανή κλπ. Ήταν μεγάλη ζημιά λοιπόν μετά τη φωτιά στην Ολυμπιαδό Λαμπάντια, στη γεωλευκή νταλίκα αυτή. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε θύμα.

Μπράβο σε όλα τα παιδιά του Πανελλαδικών Εξετάσεων. Μπράβο και στον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το ΓΕΛ Ρίου, από το Ρίο, ο Ανδρέας, ο οποίος κατέγραψε 19.800 μόρια και είναι ο πρώτος των πρώτων. Είναι αυτός ο οποίος έγραψε 3 εικοσάρια και ένα 19. Μπράβο στο παιδί. Συγχαρητήρια για το διαβασμά του, τη μεθοδικότητά του αν θέλετε. Πολλά πολλά συγχαρητήρια λοιπόν σε αυτό το παιδί. Έσεις έχει προκαλέσει και στα άλλα παιδιά βέβαια, γιατί δεν σημαίνει ότι όποιος πετυχαίνει στις πανελλαδικές θα γίνει και καλός. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα που κάποιοι δεν πέτυχαν στις πανελλαδικές και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ αυτούς που πέτυχαν στις πανελλαδικές. Το λέω αυτό γιατί αν το παιδί έχει θέληση κλπ, ποτέ μια ευκαιρία που χάθηκε δεν μπορεί να ανακτηθεί από κάποια άλλη ευκαιρία και τελικά το παιδί αυτό να προοδεύσει και να γίνει καλύτερος από αυτό που θα γινόταν αν έμπαινε σε κάποια σχολή του Πανεπιστημίου. Το είπε ο Μητροπολίτης Πατρών χθες, μιλώντας σε μια εκκλησία, ότι εμείς λέει θέλουμε το ράσο μας και τίποτα άλλο, αναφερόμενος και σχολιάζοντας τις αυξήσεις των μισθών και γενικότερα τα χρήματα της εκκλησίας και την περιουσία της εκκλησίας. Και είπε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ότι αυτά τα χρήματα, λέει, της εκκλησίας επιστρέφουν στο λαό. Δεν είναι πράγματα τα οποία τα κρατάμε, κάνουμε μία σειρά εκδηλώσεων, έχουμε πάρα πολλές δράσεις, εστιατόρια, φιλόπτωχα ταμεία και πάρα πολλά ακόμα, και εκεί δίνονται τα χρήματα αυτά, είπε ο Μητροπολίτης με αφορμή τα τελευταία γεγονότα με την περιουσία την εκκλησιαστική αλλά και τους μισθούς των Μητροπολιτών, οι οποίοι αυξάνονται κατά πολύ με απόφαση της κυβέρνησης.

Μέσα στα επόμενα, είμαστε γεραίοι. Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτά είναι. Είχαμε και το σεισμό στη Βενεζουέλα. Λέει το επίσημο στοιχείο μέχρι τώρα 235 νεκροί. Καλά, χιλιάδες θα είναι νεκροί. Μπορεί να φτάσουμε και τους 30.000 νεκρούς, ό,τι σας λέω. Έχουμε ένα σεισμό 7,2 και ένα 7,5. Να θυμίσω για να καταλάβετε ότι ο σεισμός στην Κεφαλονιά, ο διπλός που έγινε, αλλά με 2 μέρες διαφορά εκεί, το 1953 ήταν 7,1 και 7,2. Εδώ μιλάμε για 7,2 και 7,5. Πού? Σε μια περιοχή κοντά στο Καράκας, όπου είναι πυκνοκατοικημένη. Το Καράκας έχει 3.050.000 πληθυσμό, δηλαδή είναι κατά τη λιγότερο από την Αθήνα. Όμως μαζί με τα προάστια αυτά είναι τα 5 εκατομμύρια κατοίκους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει γίνει εκεί, πόσες πολυκατοικίες πέφτανε έτσι σαν τραπουλόχαρτα, και το τι θα βρουν οι διασώστες κάτω από τα συντρίμια. Αγνοούνται αυτή την ώρα που μιλάμε 30.000 άτομα. Αυτά.

Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky, πάντα στους 89 και 4. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Η ώρα είναι 12.
0: Sky 89,4.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ανηλίκων, στον οποίο οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανηλίκος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Ανδριανό Γολέμη εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης την οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σημαντικά ωφέλη που θα έχει για την εγχώρια επιστημονική η απόφαση για την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στο πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι οι νεκροί μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω. Ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες εκτός από τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να μετακινηθεί προς τα ανατολικά, ενώ και οι μετεωρολόγοι σε Γερμανία και Τσεχία προειδοποιούν για ακραίες καιρικές συνθήκες. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα μας δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει την χρηματοδότηση των Δήμων κατά 25% και έχει διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος, αντί για 40 πέρυσι, ώστε να ενισχυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους Δήμους της χώρας για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθυμίος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.
3: Αν όταν... Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Η επικαιρότητα, το Εκουαδόρ νίκησε με 2-1 τη Γερμανία και εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Τα Πάντσερ κατέλαβαν την πρώτη θέση του 5ου ομίλου και η Ακτή Ελεφαντός του τη δεύτερη μετά την επικράτησή της με 2-0 επί του Κουρασάου. Στον 6ο ομίλο η Ολλανδία επιβλήθηκε με 3-1 της Τινησίας και κατέκτησε την πρώτη θέση. Στην επόμενη φάση θα συνεχίσουν και η Ιαπωνία με τη Σουηδία που ήρθαν ισόπαλες με 1-1. Νίκη χωρίς αντίκτυπο κρίσμα για την Τουρκία στον 4ο όμιλο με 3-2 επί των ΗΠΑ. Λευκή ισοπαλία στο Αυστραλία-Παραγουάη με τους Αυστραλούς να σφραγίζουν την πρόκριση και τους Λατινοαμερικάνους να περιμένουν τους υπόλοιπους ομίλους. Απόψε στις 10 παίζουν Γαλλία, Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 το πρωί του Σαββάτου κοντράρονται Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
15: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
16: Τι κάνεις?
17: Καλά, με χαρά.
16: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
18: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
19: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
20: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
21: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
22: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
23: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
24: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
25: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
26: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
27: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
28: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Δεν ξέρω τι να πρώτο στηρίξω. Να στηρίξω τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που μακάρι ο άνθρωπος να πάει, δεν λέω, αλλά σκέφτομαι. Να και εδώ με τον Γιώργο λέγαμε πόσοι άλλοι θα άξιζαν Έλληνες να πάνε στο διάστημα. Δηλαδή, δεν αξίζει μια αποστολή με το φανφαραντούρι και ένα πιάνο να παίξει τη σονάτα στο σελινόφος του Μπετόβεν στο φεγγάρι. Πυροτεχνήματα, αλλά μας αρέσουν τα πυροτεχνήματα, έτσι δεν είναι κακό πράγμα τα πυροτεχνήματα, αρκεί να μένουμε σε αυτά. Δεν μένει σε αυτά η κυβέρνηση, συνεχίζει, βρίσκει ευκαιρίες και για επιδότηση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Τελευταία ευκαιρία, η λαγοκέφαλη. Γιατί το θέμα, παιδιά, μιας κυβέρνησης και προκειμένου της συγκεκριμένης κυβέρνησης είναι πώς θα μοιραστεί το δημόσιο χρήμα σε επαγγελματικές ομάδες να μην γκρινιάζουν. Τώρα για τους αλλοίς βρήκαμε τους λαγοκέφαλους και να δεχτώ ότι οι λαγοκέφαλοι πρέπει να εξολοθρευτούν. Αν το πρόβλημα είναι οι ίδιοι οι λαγοκέφαλοι και απλώς οι αλλοίοι θα βοηθήσουν στην εξολόθρευσή τους, γιατί να μην επιδοτούνται όλοι? Γιατί να μην επιδοτηθώ κι εγώ με τον Γιώργο? Γιατί να, δηλαδή, να μην μαζευτούμε περισσότεροι στον πόλεμο εναντίον των λαγοκέφαλων? Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο νου είναι ότι οι λαγοκέφαλοι, εντάξει, είναι ένα πρόβλημα, αλλά το βασικό είναι να επιδοτήσουμε επαγγελματικές ομάδες. Είχα και ωραία ιδέα. Φαντάζομαι δεν θα είναι. Δεν την είχα εγώ μάλλον, την είχε άλλος. Ο Δημήτρης, ο αρχισυντάκτης τηλεοπτικής εκπομπής. Και νομίζω ότι. Αλλά θα την είχαν και άλλοι, δεν νομίζω. Άμμο στο λαγοκέφαλο μέσα. Τον βάζει στη ζυγαριά. Τι έχει να γίνει. Τέλος πάντων, εγώ στηρίζω το δημόσιο χρήμα, το χρήμα των φορολογούμενων. Γιατί άλλωστε είναι για να μοιράζεται σε διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες για να μην γκρινιάζουν. Εντάξει, μισθωτή, ας πρόσεχαν, ρε παιδάκι μου, έλεος. Ας γινώσαν το μια κοινωνική και επαγγελματική ομάδα που έχει δύναμη να γκρινιάξει και να πιέσει. Όλα άλλωστε μπορεί να αλλάξουν προς το χειρότερο, προς το καλύτερο, γιατί έρχονται.
1: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
2: Άρα στόχος και δικός σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε
1: πρόβλημα? Ο στόχος είναι η νίκη.
0: Σύντροφος Καρπουχτσής μας απειλεί ευθέως, ο στόχος είναι η νίκη. Είναι ο στόχος, έχουμε εδώ ένα τέτοιο στο Δόξα Πατρί, ένα στόχο. Βέβαια, ο Αλέξης μας δεν είναι ο ίδιος. Ο Τζοκόντος δεν είναι αυτός που ήταν το 15. Εγώ δεν το λέω, εγώ τον ίδιο τον βλέπω. Αδίστακτος αριβίστας. Ήταν αδίστακτος αριβίστας, παραμένει. Έτοιμος να πετάξει τα σκυλιά, ακόμα και το πιο κολλητό του, ρε παιδί μου, προκειμένου ο ίδιος να αναδειχθεί. Έτοιμος να πει το οτιδήποτε. Εμένα δηλαδή μου φαίνεται ο ίδιος. Αντιθέτως, σε κάποιους φαίνεται διαφορετικός. Και είναι έτοιμοι να του πλέξουν το εγκόμιο. Το ακούσαμε χθες, ας το ακούσουμε άλλη μια φορά σήμερα. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κυρανάκης, που λέει τα καλύτερα για τον Αλέξη μας.
3: Έχει συνειδητοποιήσει ίδιος και ο ίδιος ο Τσίπρας ότι οι ιδέες αριστεράς έχουν ιτηθεί. Και άρα λοιπόν έρχεται να φέρει επιχειρηματίες, επενδυτές, ανθρώπους που έχουν τελειώσει ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια, ανθρώπους οι οποίοι είναι της λεγόμενης αγοράς, πράγματα για τα οποία είχε μια αλλεργία στο παρελθόν.
0: Μπράβο όμως τον Αλέξη, που αυτά στα οποία έχει αλλεργία και άρεσαν πολύ στο Κερανάκι, τώρα αρέσουν και στον Αλέξη. Ρε, μην του κάνετε τόσο σκληρή κριτική. Ρε, μην του επιτίδες. Ρε, αφήστε τον και λίγο να ανασάνει. Ό,τι δεν μπορεί να καταφέρει μόνος του ο Αλέξης με το rebranding του, θα του το προσφέρουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν καταλαβαίνουν πότε κάποιον σε... πώς επιτίθεσαι σε κάποιον και πώς τον επενείς. Μου έγραψε στο Twitter ένας συμπολίτης για την επιδότηση των λαγοκέφαλων που έγραψε ότι βρήκε ευκαιρία η κυβέρνηση να επιδοτήσει. Είναι συνήθις πρακτική σε όλο τον κόσμο όταν ένα είδος καθίσταται απειλητικό για γεωργία, αλληλεία ή φορέα ασθενειών. Στο Τέξας, ας πούμε, δίνουν στους ψαράδες $100 για κάθε κυπρίνο που βγάζουν. Κοίταξε να σου πω, Δημοκράτη, δεν ισχυρίζομαι ότι τη μηχανή της επιδότησης την έχει επινοήσει η ελληνική κυβέρνηση. Όχι, είναι παγκόσμια. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν στέκει λογικά να λέμε ότι επιδοτούμε μία επαγγελματική ομάδα για να καταπολεμήσει κάτι το οποίο την απειλεί. Αν όντως την απειλεί, μόνοι της, δεν χρειάζεται να τους δώσουμε λεφτά για να το κάνουν, μόνοι τους θα έπρεπε να τους κυνηγούν τους λαγοκέφαλους. Είναι σαν αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, θα επιχορηγήσουμε τις επιχειρήσεις που θα εφαρμόσουν το τετράωρο, θα κάνουμε φοροαπαλλαγές, επιχορήγηση δηλαδή, θα τους δώσουμε λεφτά, για να εφαρμόσουν το τετράωρο το οποίο θα τους αυξήσει την παραγωγή. Έχει λογική να επιχορηγείς κάποιον για κάτι που θα το κάνει πλουσιότερο? Θέλω να πω, μπορεί να είναι και καλό, ρε παιδί μου, να επιδοτούνται, αλλά να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Μην κοροϊδευόμαστε. Είχαμε μια ευκαιρία, οι αλλοί δεν τα πάνε πολύ καλά, βρήκαμε μια ευκαιρία να τους δώσουμε λεφτά. Αλλά να το πούμε έτσι. Μην αρχίσουμε, διότι το οποίο αυτό το. Γιατί το χειρότερο από όλα όσα κάνουμε είναι ότι κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον, και το χειρότερο, κοροϊδεύουμε και τον εαυτό μας στο τέλος. Ο Αλέξανδρος λέει, βλέπω να γίνεται ό,τι έγινε στο Ανόη κάπου στο 1900 και είχαν επικηρύξει οι Γάλλοι τα ποντίκια και έδιναν αμοιβή για κάθε ουρά τους. Κάποιοι ντόπιοι εξέθρεψαν, έκαναν εκτροφή ποντικιών, έκοβαν τις ουρές και τις έδιναν. Εν ιδρία λαγοκέφαλων βλέπω να φυτρώνουν σε λίγο. Τέλος πάντων, ήμασταν εκεί όπου ο Κυρανάκης περιέγραφε γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ψηφίσετε Τσίπρα. Είναι πια, δεν είναι ο ίδιος, έχει επιχειρηματίες, έχει επενδυτές, δεν τον ενοχλεί καθόλου πλέον η αγορά. Αυτά τα λέει ο Κυρανάκης, έτσι δεν τα λέω εγώ. Εγώ λέω μακριά. Αλλά άμα ο Κυρανάκης λέει δεν υπάρχει πρόβλημα με τον Τσίπρα, δεν είναι τέτοιο. Ο Τσίπρας ανταποδίδει όμως, για να δείτε ότι υπάρχουν νέα πολιτικά είδη, λέει και αυτός κάτι καλό. Λέει πόσο καλά πάει η οικονομία επί Νέας Δημοκρατίας.
4: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων, προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει, Άλεξ, να ψηφίσουμε Κυριάκο πάλι. Εντάξει, μας έπεισε, σταμάτα. Είναι, η οικονομία πάει σφαίρα με Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Μπράβο όμως, μπράβο. Λέω ένας καλά λόγια για τον άλλο. Μπράβο. Στο τέλος δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. Αν αυτή είναι υπέροχη και οι δύο, πώς θα συγκυβερνήσουν να τελειώνουμε? Ή να το πάμε μονά ζυγά. Τις μονές χρονιές ο ένας, τις ζυγές ο άλλος. Ο Αλέξης μίλησε χτες στον Αλφα, δεν ερωτήθηκε για το βασικότερο όλων. Πού βρίσκει τα λεφτά για να έχει το κόμμα και το Ινστιτούτο? Σε ποιον δηλαδή ή σε ποιους χρωστάει και τι σκοπεύει να κάνει για να τους ανταποδώσει τη χάρη? Γιατί εδώ μιλάμε πολλά λεφτά. Μα έρθει κάποιος και σου δώσει τόσα πολλά λεφτά για να κάνεις το τέτοιο σου. Όσο να είναι, ανθρωπίνος ρε παιδί μου, θέλεις κάπου να κάνεις κάτι. Δηλαδή, επίσης θα του κάνω ένα τραπέζι. Μου έκανε αυτό, του κάνω το τραπέζι γιατί μου πρόσφερε αυτό. Όταν πια μιλάμε για εκατομμύρια, μπορεί να του κάνεις πολλά τραπέζια. Λέω, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να πω, δεν ερωτήθη πάλι. Είναι το μόνο που θέλουμε να ξέρουμε για τον Αλέξη, γιατί όλα τα άλλα τα ξέρουμε. Δεν είναι ότι τον μάθαμε χτες. Ο Αλέξης, ο οποίος ξεχνάει, παιδιά, ξεχνάει και είναι και μικρό παιδί. Δηλαδή δεν δικαιολογείται.
4: Επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε ουσιαστικά με ένα κόμμα που δέσποζε στα πολιτικά πράγματα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση.
0: Ναι, Αλέξη, και τα προηγούμενα τέσσερα το ίδιο συνέβαινε. Θέλει να πει από τότε που έφυγα εγώ. Αλλά αυτός έφυγε όταν έχασε 41-17. Δηλαδή και που ήταν πάλι αντιπολίτευση δεν υπήρχε. Αλλά δεν το θυμάται. Θυμάται μόνο τα τρία χρόνια. Τα τέσσερα τα δικά του δεν τα θυμάται και καλά κάνει. Αλλά δεν είναι το μόνο, παιδιά, που δεν θυμάται. Εδώ καλά-καλά ξεχνάει και ποιος είναι ο ίδιος.
4: Διετέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
0: Εγώ! και όποιον άλλο ξέρω. Στον τηλεφωνικό κατάλογο, άμα πάρεις τον ανοίξει και πατήσει, βάζεις το δάκτυλο και πατήσει ένα όνομα, το πιο πιθανό είναι να θεωρεί τον Τσίπρα ανέντιμο. Μπορεί ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι, Αλέξη, ανέντιμο σε θεωρούμε, έτσι, δεν σε θεωρούμε έντιμο. Από πού να ξέρει ότι έπαιξε στην Ελλάδα στα ζάρια, ότι κορόιδεψε τους αφελείς προεκλογικώς λέγοντας για κατάργηση των μνημονίων, ότι πούλησε τους συντρόφους σου μετά. Η ίδια ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεργάτη σου, λέει ότι ήσουν με το παρακράτος Ποπός και Βρακή. Κολοτούμπα στο δημοψήφισμα, εγώ είμαι υπέρ, ευτυχώς, γιατί θα διαλυόμασταν, θα καταστρεφόμασταν. Αλλά είναι μια ανετοιμότητα να ξεγελάς τον άλλον. Μετά τι άλλο να θυμίσω, τον Καλογρίτσα, τα θέατρα στο μάτι που γύριζες και έλεγες «Α, τι γίνεται» και είχαν πεθάνει 100 τόσα άτομα, είχαν καεί και εσύ έκανες ότι δεν ήξερες. Τους δύο υπουργούς σου που καταδικάστηκαν, για ο ένας για παράβαση καθήκοντος, ο άλλος για τέτοιο νταραβέρια στη δικαιοσύνη. Την προσπάθειά σου να κλείσεις τηλεοπτικούς σταθμούς για να μείνουν όσο το δυνατόν λιγότεροι, ώστε να μπορείς να τους ελέγχεις, τον ένα μάλιστα να το δώσεις και στο φίλο σου. Αλέξη, αυτά μου ήρθαν τώρα, μα κάτω να σκεφτώ, μπορώ να σκεφτώ κι άλλα. Αλέξη, πολλά ανέντιμο σε θεωρούν οι περισσότεροι. Δηλαδή, μη νομίζεις, εγώ το λέω για καλό, για να μπορεί να αμυνθείς. Μην προχωράς στον δρόμο και σου πει κανένας τίποτα και εκπλαγείς και σοκαριστείς. Πραγματικά τώρα τα λέω εγώ αυτό και να ανάξει μπορεί να έχει άλλη άποψη βέβαια. Ότι όχι, έχει αλλάξει, δεν είναι αυτός που ήταν. Στην συνέντευξη του αυτού, ο Αλέξης μας έλεγε έρχομαι να κερδίσω και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά επειδή εντάξει δεν είναι τελείως αποκομμένος από την πραγματικότητα, στοχεύει σε όσους είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα, αλλά ο ίδιος, εντάξει, ψηλό, καταλαβαίνει τι γίνεται και ότι η νίκη είναι λίγο δύσκολη. Δεν είναι όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες, οι εταιρείες δημοσκοπής να μας δίνουν 20. Αρχίζει και προετοιμάζει το έδαφος ψυχολογικά.
2: Αν δεν είναι αυτός ο στόχος κάτι το οποίο θα προκύψει από τις εκλογές, θα σας δούμε να παρετήσετε και πάλι και να φύγετε από την πολιτική. Και το λέω αυτό γιατί το έχετε κάνει μια φορά. Δεν ήταν ο στόχος τότε να είστε δεύτερος. Λέτε ότι και τώρα δεν είναι ο στόχος να είστε.
4: Υπάρχουν νίκες και νίκες και υπάρχουν ήττες και ήττες. Mm-hmm. Υπάρχουν ήττες στρατηγικές, υπάρχουν και ήττες οι οποίες σε κάνουν σοφότερο, υπάρχουν και ήττες οι οποίες είναι ουσιαστικά σαν νίκες στην πολιτική ζωή. Mm-hmm.
0: Οπότε, παιδιά, σκέφτεται το Αλέξ. Είχα χάσει 17%, είχα πάρει στις τελευταίες 41 ο Μητσοτάκης. Αν πάρω 18 και ο Μητσοτάκης 30 κάτι, είναι νίκη ή δεν είναι? Πήγα καλύτερα. Και μετά συνέχισε και λέει διάφορα παραμυθένια, ανενόχλητος φυσικά.
4: Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι είχε κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη.
0: Αλέξη, σε ποιον τα λες αυτά, γιατί είμαστε χαζοί. Αλέξη, μου άμα γύρισε στο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι με αυτούς που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι 17, 7 θα έπαιρνες. Το μόνο που μπορούσε να σε διασώσει ή κάπως είναι αυτό που κάνεις, και αν φροντίσουν κι άλλοι νεοδημοκράτες να λένε πως δεν είσαι πια αυτό που ήσουν και δεν είσαι αριστερός αληθινός, μπορεί κάτι να καταφέρεις. Θα ακούσουμε το επόμενο του Τσίπρα στο επόμενο. Μην πεταχτούμε έξω, γιατί έχω να, να πω και για τον διαγωνισμό. Το διαγωνισμό της Golden Star Ferries, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε όποιον προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε, οποτεδήποτε θέλετε, αρκεί φυσικά να υπάρχουν θέσεις. Για να το κερδίσετε θα πάρετε στο 48 210 48 00 170 έως 174 και θα αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας. Σε κανένα 20 λεπτό θα κάνουμε την κλήρωση και θα δούμε ποιος κέρδισε για σήμερα, γιατί έχουμε και την άλλη εβδομάδα. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
2: Άρα στόχος και δικός σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε
1: πρόβλημα. Ο στόχος είναι η νίκη.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Sky 89,4.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Perché?
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Cosa?
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάραβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!

0: μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr. Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Sky 89,4.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των εθνικών οδών. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε ο εισαγγελέας. Στα 7 άτομα που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια και φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλυθέα με θύμα ένα 15χρονο. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαιδευτικής αστροναυτών των Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει μέχρι 3 εβδομάδες. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Στους 55 ανέλθει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Sky Υπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Sky 89,4.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Κοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
11: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
12: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
13: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
14: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
15: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
16: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
17: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
18: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
19: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
20: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
21: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
22: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Πριν συνεχίσουμε με την, ας την πούμε, κανονική ροή του προγράμματός μας, να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα στις 14 Σεπτεμβρίου, και το λέμε από τώρα για να κάνετε τα κουμάντα σας, κλειστά εστήρια, να κανονίσετε το τι θα κάνετε, πώς θα είστε, πού θα είστε, να μην έχετε υποχρεώσεις. Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, είναι η φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια τα βρίσκετε στην ticketmaster.gr, ενώ πληροφορίες για οτιδήποτε αφορά τη μεγάλη αυτή συναυλία στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το ξέρετε, όπως ξέρετε και ότι πρέπει να φροντίσετε από νωρίς. Οπότε κάντε τα κουμάντα σας για τη Δευτέρα στις 14 του Σεπτεμβρίου. Είχαμε αφήσει έναν Αλέξη. Έναν Αλέξη μόνο που δεν τον ακούσαμε. Έναν Αλέξη ιδιαίτερα, μια φράση έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι έδωσε και πάσα να ερωτηθεί για τη χρηματοδότηση του Ινστιτούτου και του κόμματος και όλων αυτών των πανάκριβων κομμάτων που κάνει. Όχι ότι δεν έχει ικανότητα ο άνθρωπος ή δεν έχει λεφτά. Έχει λεφτά, και μάλιστα από ό,τι είδαμε σε προηγούμενα μαθήματα, από το 23 στο 24 το πόθεν έσχεσε, εκτοξεύεται. Προστίθενται δύο σπίτια, 50 χιλιάρικα, από το 19 στο 24 είναι ο μεγάλο τέτοιο. Πήγε καλά στην αντιπολίτευση. Αλλά είναι, πώς το λένε, ξαφνικά είναι δύο σπίτια, είναι αυτά, αλλά τα λεφτά είναι 300 χιλιάρικα στην άκρη για μια δύσκολη ώρα και 6 ακίνητα. Όχι άσχημα, όχι φοβερά, αλλά όχι αρκετά για να στηρίξουν, για να χρηματοδοτήσουν, όχι Ινστιτούτο και κόμμα, μόνο κόμμα ή μόνο Ινστιτούτο. Οπότε η ερώτηση είναι και η λογική. Η Νέα Δημοκρατία, η απάντηση των Σιριζέων, των νέων Σιριζέων σε αυτό, είναι η Νέα Δημοκρατία που χρωστάει και το Πασόκ. Αυτά τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι χρωστάνε πάρα πολλά, ότι μάλλον δεν θα τα δώσουν ποτέ, αλλά ξέρουμε πόσα είναι, σε ποιους τα χρωστάνε, πώς, γιατί κτλ. Για τον Αλέξη δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτείται η Ελλάς. Η Ελλάς εννοώ του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη. Δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτείται αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ακριβό πράγμα ένα κόμμα. Πολύ ακριβό ένα Ινστιτούτο. Από τη στιγμή που, όπως μας είπε η συντρόφισσα Μαριζέτα, δεν χρηματοδοτείται από το δημόσιο το Ινστιτούτο. Πού διάολα τα βρίσκουν τα λεφτά? Άκου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ορίστε, που έχει θέλει να φέρει την κάθε, ορίστε μια ωραία έρευνα. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα είπε ως εισαγωγή σε αυτήν εδώ τη...
1: Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγε αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές.
0: Ωπα ρε μας τώρα, τηλεοπτικό χρόνο, μόνο τηλεοπτικό χρόνο. Δεν ξέρω για τις εκλογές, το τυπικό και το τέτοιο, τρίγες κατσαρές. Εδώ ξαφνικά έχει εμφανιστεί ένα κόμμα που έχει, είναι σε κάθε εκπομπή συνεχώς. Γενικώς είμαι εναντίον της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σε ό,τι έχει να κάνει με το περιεχόμενο των τηλεοπτικών εκπομπών. Αλλά αφού υπάρχει και αφού επεμβαίνει αλλού και αλλού, εδώ δεν του κάνει εντύπωση που ένα κόμμα που δεν έχει καν εκπροσώπηση στη Βουλή υπερεκπροσωπείται στις τηλεοπτικές εκπομπές που υποτίθεται με ποσόστοση, διότι το οποίο αυτό και τέτοια. Τρίχες, δεν μ' αρέσουν αυτά. Αλλά υπάρχει ο κανόνας. Δεν μ' αρέσει ο κανόνας, υπάρχει. Είναι υπεράνω κανόνων ο Τζοκόντος. Και επίσης λέει, θα είχα κρατική χρηματοδότηση. Και δεν του κάνει την ερώτηση. Και τώρα πώς τα βγάζεις πέρα, βρε αδερφέ? Πώς να σου πει, δύσκολα. Δύσκολα, πολύ. Τι να κάνω, το δουλεύω μόνος μου. Όπως λέγαμε την άλλη φορά, το ανέκδοτο με τον Νίκο Ανοχής. Το δουλεύω για αρχή μόνος μου. Αλλά να τον ρωτήσουνε, πώς τα βγάζεις πέρα, πώς μπορείς, βρε παιδάκι μου, χωρίς κρατική επιχορήγηση. Εκτρέφω ψαροκέφαλους, τέτοιο λαγοκέφαλους. Να μας πει, εκτρέχω εκτροφή ο λαγοκέφαλων. Και έτσι μαζεύω λεφτά, τι να κάνω. Τους γεμίζω και χαλίκια και τους ζυγίζουν και βγάζω λεφτά. Είναι φοβερό ότι δεν του γίνεται η μόνη ερώτηση για την οποία πραγματικά υπάρχει απορία. Γιατί όλα τα άλλα τα ξέρουμε. Και τι θα πει και ότι είναι όλα ψέματα. Τέλος πάντων, γι' αυτό τον αγαπάμε τον Αλέξη μας. Ο θέλουμε τη Τσίπρα. Αλέξη, το να σε θεωρούν όλοι αδίστακτο, καθέξιν, ψεύτη, είναι άλλο από το να σε θεωρούν ανέντιμο. Εντελώς διαφορετικό. Εσύ ανέτοιμο το θεωρούν όλοι. Μην κοιτάς που του λένε το ίδιο μπροστά και εμένα. Άμα με ρωτήσει, με κοιτάξει τα μάτια, ο έρθει εμφανιστεί μπροστά μου ο Τζοκόντος και μου πει: θεωρείς ανέτοιμο. Θα του πω: ναι, είσαι ανέτοιμο. Αντραπώ. Θα του πω: εντάξει, ξέρεις. Λέγονται. Είναι εντάξει. Και θα του πω: και τι είναι ανετοιμότητα στο τέλος. Έτσι κι αλλιώς ματαιώτης. Ήταν πάντα ματαιώτης. Θέλω να πω: δεν πάω του πω στα μούτρα του ανθρώπου. Έτσι κι αυτό νομίζω ότι δεν τον ελένε. Στυλιανός, καλό μεσημέρι. Πολύ ωραία μας τα είπε η κυρία Κούφο Νικολάκου το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Αποκαταστάθηκαν οι ρυθμοί της οικονομίας και επομένως πάει καλά η οικονομία. Το επαινούν την οικονομία επί Μητσοτάκη οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι νέοι ΣΥΡΙΖΕΙ της Ελλάς. Και επομένως μπορούμε να εγκαταλείψουμε την παραγωγή πλεονάσματος, να επιστρέψουμε στην πολιτική ελλημάτων του Αγίου Ανδρέα, λέει ο Στυλιανός. Ειρωνικά φυσικά. Εκτός από κάτι λεπτομέρειες, όπως ότι αυτό είναι συνταγή για νέα χρεοκοπία. Και τι μας νοιάζει, εμείς λεφτά έχουμε. Θέλω να πω, η χρεοκοπία, και δυστυχώς, και αυτό είναι το τραγικό, γι' αυτό είναι επικίνδυνη φοβερά όλοι αυτοί οι λαϊκιστές που παρασύρουν ανθρώπους, μεροκαματιάριδες, ανέργους, ανθρώπους που είναι, τα φέρουν βόλτα δύσκολα. Αυτοί είναι οι πρώτοι που θα διαλυθούν σε μάχη. Αυτοί θα εξοντωθούν. Αυτός που έχει αρκετά φράγκα, θα του λιγοστέψουν τα φράγκα, αλλά πάλι πολλά θα έχει. Αν δεν έχει αρκετά στο εξωτερικό ώστε να έρθει να αγοράσει ό,τι υπάρχει να αγοραστεί στην Ελλάδα. Αλλά αυτός που έχει λίγα, σε ένα τρακάρισμα της οικονομίας, σε μια κρίση, αυτός εξοντώνεται, τελειώνει σε μια χρεοκοπία. Αλλά αυτοί είναι που προσπαθούν και συχνά τα καταφέρουν, αυτούς που προσπαθούν να παρασύρουν και συχνά τα καταφέρουν οι αδίστακτοι, αριβίστες, λαϊκιστές. Τι να κάνουμε, μια ειρωνία θα έλεγε κανείς στη στίχη. Και μια και μιλάω για λαϊκισμό, προσφυγικά, όπως είπαμε χτες, τελείωσε ο Δήμαρχος Μπαχαλαίων. Έβγαλε μια, ο Δήμος Μπαχαλαίων, ήταν του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Μπαχαλαίων, ένα ψήφισμα που λέει... να σταματήσει η απεργία πείνας και να μην γίνουν αυτά που θέλει ο νόμος, το κράτος στα προσφυγικά. Είναι έτσι, παρότρινση είναι. Η απεργία πείνας σταμάτησε. Αυτό χρειαζόταν. Δεν το έκανε κι άλλος πιο νωρίς, μην ταλαιπωρείτε 140 μέρες. Τέλος πάντων. Φαίνεται ότι ο Δήμος των Μπαχαλαίων είναι κοντά στους καταληψίες. Να, εδώ η αντιδήμαρχος, μία αντιδήμαρχος του Δήμου Μπαχαλαίων, η οποία μιλάει στο σταμάτη του Ζαχαρό και...
2: Αυτοί που μένουν μέσα στα προσφυγικά είναι μέρος της συζήτησης.
3: Αυτή τη στιγμή είναι καταληψίες, έτσι. Έχουν κάνει μία κατάληψη. Η κατάληψη...
2: Πρέπει να εκενωθεί η κατάληψη.
3: Πρώτα εκενώνει την κατάληψη και μετά κάνουμε τη συζήτηση, τι θα κάνουμε...
0: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για το τι θα κάνουμε. Το τι θα κάνουμε έχει αποφασιστεί. Δεν έχει ενημερωθεί, φαίνεται, στο Δήμο Μπαχαλαίων. Έχει αποφασιστεί το τι θα γίνει στα προσφυγικά. Είναι κάτι αυτοί που ψηφίσαμε, αυτό αποφασίζαν ότι θέλουν να γίνει. Και κυρίως θέλω να πω, οι περισσότεροι θέλουν τη δημόσια περιουσία να μην την καταλαμβάνουν κάποιοι. Αλλά να γίνει δωμάτια για ασθενείς του αντικαρκυνικού νοσοκομείου, κάποια να δοθούν και σε άπορες οικογένειες, να μην είναι άντρα εγκληματιών, να μην είναι λιμέρια εγκληματιών. Αλλά αυτά τα θέλουμε εμείς, δεν είναι υποθεωρητικό ότι τα θέλει και ο Δήμος Μπαχαλαίων. Στο κάτω-κάτω, τι πειράζει μια κατάληψη, τι έγινε.
2: Ναι, όχι, η κατάληψη είναι από μόνη της παράνομη πράξη, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα.
3: Ναι, αλλά επίσης ξέρετε κι εσείς ότι αυτή τη στιγμή η κατάληψη δεν κάνει κάτι που να βλάπτει το μέλλον των προσφύγων.
2: Μάλλον δεν είναι.
0: Με λίγα λόγια, αν πάτε στην αντιδήμαρχο Μπαχαλαίων και της κλέψετε το αυτοκίνητο, αλλά δεν του κάνετε καμία ζημιά, δεν το τρακάρετε και κυκλοφορείτε με αυτό, θα μπορεί κάλλιστα να της πει κάποιος, εντάξει, δεν έπαθε και τίποτα το αυτοκίνητό σου, να, άμα θέλεις θα στο αφήσουν και κάπου πιο εκεί να το πάρεις και εσύ. Και στο κάτω-κάτω, ρε παιδιά, να ξέρετε, η κατάληψη σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη.
2: Η κατάληψη από μόνη της είναι μια παράνομη πράξη.
3: Και σας απάντησα ότι είναι παράνομη πράξη με βάση το δικό μας θεσμικό πλαίσιο. Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη.
0: Όπως και εμπορία ναρκωτικών. Ο Ορίστε, επιχείρημα για έναν έμπορο. Συλλάβανε, λέει, στη Μύκονο κάτι εμπόρο ναρκωτικών. Θα βγει ο έμπορο και. Αλλού δεν είναι παράνομο. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, ρε παιδάκι μου. Δήμος Μπαχαλέων, παιδιά, αλλά ας προσέχατε. Πήγατε και τους ψηφίζατε. Εσείς που πήγατε, ξέρετε για ποιους μιλάω. Εν τω μεταξύ δεν είναι ότι γενικά δεν είναι παράνομη, σε υποσυνθήκες και σε πολύ λίγες χώρες που, δεν το, που το ξανασκέφτονται αυτή την ανοησία που έχουν κάνει με τις καταλήψεις και προσπαθούν να τις μαζέψουν, αλλά τέλος πάντων δεν βαριέσαι, ας πούμε. Αλλά είναι επιχείρημα θεσμικού εκπροσώπου, αλλού δεν είναι παράνομο. Εντάξει τότε. Πασόκ ο Δήμος Μπαχαλέων, έτσι. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, γιατί τους αρέσει να θυμίζουν όποτε τους βολεύει. Εμείς θα το θυμίζουμε πάντα. Ο Δήμος Μπαχαλέων είναι Πασόκ. Άρα η θέση σχετικά με τα προσφυγικά είναι η θέση Πασόκ. Ότι η δημόσια περιουσία μπορεί να καταλαμβάνεται επειδή έτσι μας κάπνισε, βρε παιδάκι μου. Άλλωστε το επιτρέπουν οι πολιτικές.
4: Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές που επιτρέπουν αυτό που στην Ελλάδα λέμε κατάληψη, είτε είναι μέσω απαγόρευσης
2: στην
4: να υπάρχουν.
2: Ελλάδα επιτρέπεται.
4: Όχι.
0: Αλλά είναι οι πολιτικές που το επιβάλλουν. Αυτό επίσης είναι επιχείρημα για κάθε εγκληματική δραστηριότητα ή παραβατική δραστηριότητα. Πα σε πιάνω να κλέβεις κάτι. Η πολιτική με υποχρέωσε να το κάνω. Α, εντάξει, αθώος, περάστε. Αυτή είναι μια κυρία, πάλι στο σταμάτη του Ζαχαρό, μέλος ανατρεπτικής. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ακριβώς, δεν είμαι και ειδικός επιστήμων, αλλά θέλω να πω κάθε φορά που ακούω όλους αυτούς τους συμπολίτες να υπερασπίζονται μια παραβατική δραστηριότητα, το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό και με κάνει να χαμογελάω είναι εκείνη η συντρόφισσα που υπερασπιζόταν μια κατάληψη μέχρι που κατάλαβε ότι ο χώρος υποκατάληψη ήταν η ιδιοκτησία της. Γιατί με τα λεφτά και τις περιουσίες των άλλων ή τις περιουσίες του δημοσίου, ω, οι σύντροφοι είναι πρώτοι στο να πούνε απλόχερα να μοιράζουν. Άμα αρπάξουν τίποτα δικό μας εκεί, οπ, όπα, είπαμε. Τα λεφτά των κορόιδων, τις περιουσίες των κορόιδων να παίρνετε. Όχι των συντρόφων. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Κοίταξε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ουσιαστική κίνηση έχουμε μόνο στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Είναι Παρασκευή, καλοκαιράκι, φεύγουν οι συμπολίτες μας και στο καλό να πάνε να ρίξουν μια βουτιά για εμάς που δεν έχουμε κάνει μπάνιο ακόμα. Τώρα, βγαίνοντας προς τα έξω την Κηφισού, από το ύψος της Ιεράς Οδού θα βρείτε την κίνηση. Και λίγο πιο πριν, στα πολυκαταστήματα. Από εκεί, από το Εγάλεο δηλαδή, ανεβαίνοντας προς την γέφυρα της Αχαρνών. Στην έτερη εθνική στην Αθηνοκορίνθο, από το δάσος Χαϊδαρίου, από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου, αμέσως μετά το νοσοκομείο Αττικών δηλαδή, προς τη λίμνη Κουμουδούρου. Πάνω από το χιλιόμετρο ισχυστού. Και από εκεί και πέρα, η μόνη κίνηση που υπάρχει είναι στη Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή, και στην Αττική Οδό. Και προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Κηφισίας λόγω τροχαίου συμβάντος και στον κόμβο μεταμόρφωσης προς τη Λαμία, γιατί βγαίνει προς τα έξω ο κόσμος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με την κλήρωση και τον νικητή του σημερινού διαγωνισμού.
6: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
7: Άρα, στόχος και δικό σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε
6: πρόσφυγες. Ο στόχος είναι η νίκη.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Γρήγορα, μια ακόμα ΜΚΟ να φτιάξουν οι σύντροφοι για τη διαχείριση της ανακαίνησης των προσφυγικών. Κώστα, υπάρχει κι άλλο ενδεχόμενο να δώσει σε απευθείας ανάδοση η κυβέρνηση την ανακαίνιση των. Γιατί υπάρχουν, είναι αυτό το νόμισμα με τις δύο πλευρές. Το νόμισμα που πέρα από την τσέπη μας είναι, έχει δύο πλευρές και. Λοιπόν, όχι. Τι μου βγάλε διαφήμιση, συγγνώμη, γιατί έχω ανοιχτό το app για το τέτοιο. Είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση. Το app για να κάνουμε τις κληρώσεις. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. 48 σήμερα είναι οι συμμετοχές. Πατάω get random και. Περίμενα να ξέρω ήχο για να ακούσουμε το. Λοιπόν, πάμε. Γυρίζω, γυρίζω και γυρίζω. Το νούμερο 30. Το νούμερο 30 που είναι η Μαρία Καρακώστα. Μαρία, καλό ταξίδι. Κέρδισε ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή από την Golden Star Ferries. Ένα πράγμα που σας είχα ετοιμάσει, δεν προλαβαίνουμε να το ακούσουμε. Θα ακούσουμε το πρώτο. Το πρώτο. Το πρώτο για να σας ανοίξει η όρεξη.
1: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5 και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βούλη των Ελλήνων. Είναι το λεγόμενο κουκουέ.
0: Εγώ ήθελα να κάνω αποκαλύψεις, αλλά δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος δεν με φτάνει. Τυχαίο. Πάμε για Δευτέρα τώρα οι αποκαλύψεις και βλέπουμε, θα προλάβουμε ή πάλι δεν θα έχουμε χρόνο. Όπως και να έχει, εδώ τελείωσα για σήμερα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε στο Facebook, στο Twitter, στο TikTok, στο Instagram. Το Instagram, το κόλλησε, Twitter, το X. Το λέμε Twitter, δεν είναι. Το X. Αλλιώς αύριο το δίωρο της ενισχυτικής διδασκαλίας. Καλό μεσημέρι.
2: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
3: Άρα στόχος και δικός σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσει
2: την αυτοδυναμία. Ο στόχος είναι η νίκη.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
12: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
14: Αν
11: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ. Σε κάνει να φοβάσαι. Να νιώθεις ενοχές. Ντροπή. Λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.

0: κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γεωργαρή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, στη Σχίστου προς τον Σκαραμαγκά και τη Σταδίου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε ο εισαγγελέας στα 7 άτομα που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια και φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλυθέα με θύμα έναν 15χρονο. Σε βάρος τους ασκήθηκε επίσης ποινική δίωξη για συμπλοκή που συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου, που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, όλα τα δικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου. Το 2019 πολλοί δεν θα φαντάζονταν ότι σήμερα η Ελλάδα θα έχει αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα και ένα δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη χρηματοδότηση ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα επόμενα 4 χρόνια. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και προβλέπει σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση. Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, η δόση του τρέχοντος μηνός θα φέρει τον τόκο επί της μηνιαίας δόσης. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Παράλληλα, 46.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Στην Ολλανδία, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα, που θα είναι σε ισχύ σήμερα σε μεγάλο τμήμα της χώρας, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Ελβετία κατέριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται χθες στη Βασιλεία στο βόρειο τμήμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου χθες το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα μας δύσκολες συνθήκες με ανέμους, των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή. Η υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει τη χρηματοδότηση των Δήμων κατά 25% και έχει διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος αντί για 40 περίπου πέρυσι, ώστε να ενισχυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους Δήμους της χώρας για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης για τις πυρκαγιές. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει με το ρολόγο. Στους ΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Φωνάζει ο Πιταράς ότι αφήνουμε να παίζει τραγούδι. Ρε, εσύ, ο κόσμος είναι Παρασκευή, θέλει να.
1: Αδερφέ, άμα τα αφήσει λίγο ακόμα, θα πάει 2 και θα πει απλά. Γεια σας, θα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Νομίζω πιο ενδιαφέροντα πράγματα εσύ από τους διάφορους που τραγουδάνε.
1: Καλά, κάτι έχουμε να πούμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, ας αρχίσουμε πρωταρχήν με τα ωραία. Καταρχήν ο Βασίλης δεν είναι εδώ και σήμερα, εντάξει, θα δούμε από Δευτέρα φαντάζομαι, έχει διάφορα ραντεβού και διάφορα θέματα.
1: Για τα βάζει πάνω στην εκπομπή για το μεταξύ.
0: Έχουμε και σήμερα μια προσφορά από την ANEC Lines, το καθημερινό μας εισιτήριο, δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη, για 2 άτομα με δίκλινη εσωτερική καμπίνα, 210-48-00-170 έως 4, το ονοματεπώνυμό σας και η κλήρωση θα γίνει από τον κύριο Βραχνό στις 2:05. Λοιπόν, ναι, να συστηθούμε. Είναι ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Είπαμε 2-10-48-00-170 έως 4. Δίπλα μου ο Γιάννης Πιταράς.
1: Και δίπλα μου ο Νότης Παπαδόπουλος.
0: Για λέγε.
1: Μόλις ήρθε. Ενημερωτικά τώρα, έτσι. Γιατί είμαστε και ενημερωτικοί κατά βάση. Έχει έρθει μόλις ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία για την αυριανή ημέρα, Σάββατο 27 Ιουνίου.
0: Ενώ για σήμερα τι θα είναι, καλύτερος?
1: Όχι, αλλά ναι, σήμερα ήταν καλύτερα. Κι όμως, λοιπόν, αύριο είναι σε κατηγορία 4, που είναι πορτοκαλί, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, σχεδόν όλη η Πελοπόννησος, Αττικοβιωτία, πιάνει και λίγο μέσα από Φθιώτιδα μεριά. Όλη η Εύβοια και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Χίος, Μυτιλίνη και τα λοιπά. Αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, έχει βοριά πολύ δυνατό, όλοι σε επιφυλακή, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Μακριά από τα δάση.
1: Και υψηλές θερμοκρασίες παράλληλα, έτσι.
0: Είναι διάφοροι έξυπνοι πάνε στα δάση, πάνε να φτιάχνουν, λέει, κάνουν ένα μπάρμπεκιου, ο άλλος πάει και κόβει κλαριά με ηλεκτρικά μηχανήματα και μακριά.
1: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Έχω πάθει πλάκα με τις φωτογραφίες από τη Βενεζουέλα.
1: Ναι, σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό.
0: Και λένε οι άνθρωποι ότι τα συνεργεία δεν έχουν φτάσει ακόμα σε κάποιες περιοχές. Ναι. Δηλαδή είναι αποκαρδιωτικό το θέμα.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη έκταση η αλήθεια. Ναι. Έχουν πάει δυνάμεις και από την Ευρώπη, από διάφορες χώρες.
0: Εμείς δεν έχουμε στείλει ακόμα.
1: Εμείς όχι, δεν έχουμε στείλει. Η δική μας εδώ είναι σε επιφυλακή για τη χώρα σε αυτή τη φάση. Ναι. Λόγω των προβλέψεων που είπα και νωρίτερα. Έχουν πάει όμως, συνδράμουν ήδη ΕΜΑΚ, αντίστοιχες ΕΜΑΚ από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Εντάξει, δεν έχουν εικόνα για το τι έχει συμβεί. Είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εγκλωβισμένοι.
0: Είναι μια φτωχή χώρα με υποδομές πάρα πολύ παλιές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είδες κάτι, πολυκατοικίες οι οποίες είναι όλες, έχουν γίνει, το ύψος τους ήταν 8 και 10 όρεφοι και είναι 3 μέτρα ύψος έχουν.
1: Θυμίζει την εικόνα από την Τουρκία, αν θυμάσαι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Έτσι, από το μεγάλο σεισμό, το φωνικό σεισμό στην Τουρκία, στα παράλια. Εντάξει, μη σου τύχει. Και τους έπιασε και στον ύπνο κιόλας. Και αυτή η διπλή δραστηριότητα σεισμική, 7,2 και 7,5 μέσα στη νύχτα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ξέρεις, δεν ξέρω πόσο και από 7,2 μέχρι 7,5 ακόμα ο σεισμός μπορεί να είναι 3 φορές μεγαλύτερος.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Μακριά από μας. Μακριά από μας. Βέβαια, εντάξει, η χώρα έχει εδώ πέρα, έχει αντισεισμικό σχεδιασμό εδώ και χρόνια. Πολλά πράγματα αντέχουν. Δουλέψει ότι γίνεται στην Ιαπωνία σεισμός 8 ρίχτερ, 9 ρίχτερ, 7 ρίχτερ. Και δεν σημαίνει τίποτα. Σπάνε τζάμια.
1: Εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα μιλάς απλά για μια χώρα η οποία είναι όχι στο όριο της φτώχειας και κάτω το όριο της φτώχειας η πλειοψηφία του πληθυσμού της και εκεί δεν υπάρχουν και υποδομές. Είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τον κόσμο, έτσι, για το λαό της Βενεζουέλας.
0: Εδώ επικηρύξαμε το λαγοκέφαλο, είδα.
1: Δεν είναι λίγα.
0: 5,33 το κιλό.
1: Δηλαδή τους Κυπρίους είχαν πιάσει κορόιδα.
0: Γιατί πόσο ήταν οι Κύπροι?
1: 2-2,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το κιλό εδώ είναι 5,33. Δεν το λες και λίγο.
0: Και θα δώσουν και χρήματα, θα τους δώσουν και για το πετρέλαιο, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, στη συνολική τιμή ναι. Απλά ξέρεις ποιος είναι ο κίνδυνος εδώ. Επειδή οι περιοχές τώρα που υποτίθεται ότι έχει πέσει το βάρος είναι κυρίως η Κρήτη και τα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, μην έχουμε τίποτα λάγο ΠΚΠ στην πορεία. Όχι, μην γελάς.
0: Όχι, δα.
1: Να σου πω, εσύ είσαι στην Κρήτη, δηλώνεις ψαράς. Θα αρχίσεις και θα φωνάζεις στις κάμερες ότι μου τρώει ο λαγοκέφαλος στα δίχτυα. Και θα πεις, θέλω και εγώ να συμμετάσχω στην εθνική, στην πανεθνική προσπάθεια, το κυνήγι του χαμένου λαγοκέφαλου. Δεν θα πρέπει να σε ελέγξει κάποιος.
0: Ναι.
1: Πώς θα ελεγχθούν αυτοί?
0: Τα δίχτυα που του καταστρέφονται.
1: Εντάξει, παιδί μου, πες ότι θα πάω να δαγκώσει τα δίχτυα και τα λοιπά. Λέω, πώς θα ελεγχθείς εσύ από ποιους? Κάποιο κλιμάκιο θα πρέπει να πάει. Πόσα κλιμάκια θα είναι αυτά? Τι ελέγχους θα κάνουν? Πώς θα πιστοποιείτε το πόσα κιλά έχεις πιάσει? Να σου θυμίσω, ιστορικά απλά το λέω, γιατί έχει συμβεί σε χώρα, στις Ινδίες, που είχαν κάποια στιγμή τεράστιο πρόβλημα με τα φίδια. Εκεί είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο.
0: Για τα φίδια?
1: Βεβαίως. Είχαν επικηρύξει, είχαν πρημοδοτήσει το κυνήγι του φιδιού και η πιστοποίηση ήταν ότι εμφανιζόσουν απλά με το κεφάλι του φιδιού. Έπιανε το φίδι, του κόβες το κεφάλι, μάζευες κεφάλια και πληρωνόσουν. Κάποια στιγμή, επειδή το βρήκανε το κόλπο, καλλιεργούσαν φίδια. Και εμφανίζανε κεφάλια.
0: Πώς λέγονται αυτοί, κεφάλια, τέτοια δεν μπορούν να δίνουν πάντως ψαριών.
1: Δεν ξέρω, κάτι έχει και άλλα. Έχει και πτερίγια και ουράκια πολλά.
0: Το θέμα της ημέρας επίσης είναι η χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα στον Αλφα.
1: Αλλάξαμε θέμα τώρα.
0: Μισό λεπτό. Είναι ο άνθρωπος εδώ που τα ξέρει αυτά. Είχε ενδιαφέρον η χθεσινή συνέντευξη. Δηλαδή, τουλάχιστον για μένα. Γιατί πόσο μέσα σε δύο εβδομάδες από εκεί που έλεγε θα έπρεπε να κλείσει όλες τις τράπεζες, τώρα το παίζει μιλίχιος, χαμηλών τόνων, μετριοπαθής. Έχει ενδιαφέρον.
2: Δεν το ρώτησα για τις τράπεζες, γι' αυτό.
1: Τι θα έλεγε?
0: Για πες.
2: Κοίτα, ναι, επιμένει πλέον πολύ στο αφήγημα της κυβερνώσεως αριστεράς ότι ναι, είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, άρα αφού είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, η φυσική συνέχεια του παλιού διπολισμού είναι να γίνω κυβέρνηση. Και λέει, εκτιμά ότι πλέον δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν 2 και 3 και 1 χρόνο, ότι έχει αλλάξει η εικόνα, έχει μειωθεί η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει πλέον ένας διπολισμός που ξαναεμφανίζεται, γιατί εκτιμούν στην αμαλία ότι τσιμπούν στις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν θέλει να ενισχύσει αυτό το αφήγημα ότι μπορεί να πάει για την πρωτιά και ότι δεν ήρθε να ξαναγίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ θα μείνω περισσότερο πέρα από τα καρφιά που ρίξε ο ΣΥΡΙΖΑ και την πόρτα που έκλεισε για άλλη μια φορά, έτσι, δηλαδή.
0: Εντάξει,
2: πιο ξεκάθαρο δεν θα ήταν. Αλλά υπήρχαν και τα δύο καρφιά στο ΠΑΣΟΚ.
0: Έχει επιτελέσει, ναι, λέει, τον ιστορικό του κύκλο. Ναι, και τώρα, ναι, πια δεν έχει καμία.
2: Ναι. Λόγω δεν θα ασχοληθώ εγώ που ο Πολάκης τσακώνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, και την ίδια ώρα συνεδρίαζα
0: στο κόμμα. Το κόμμα το ίδιο, έτσι, αυτό. Ήταν το ίδιο κόμμα αυτό που ήταν, στο οποίο ήταν αρχηγός πριν από 2 χρόνια, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά εντάξει, είχε βγει και είχε πει δεν συνεργάζονται με κόμματα. Έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτοί συνεδριάζουν και έλεγαν πάλι ο Φάμελος να συμπουρευτούμε με τον Τσίπρα. Και ο άλλος απαντούσε 5 λεπτά μετά το τέλος συνεδρίασης, δεν γίνεται αυτό, ξεχάστε το.
0: Φύγετε, καταθέσετε.
1: Ο Φάμελος τα κάνει από μόνος του αυτά, δεν έχω καταλάβει.
2: Ο Φάμελος και οι δικοί του άνθρωποι.
1: Αφού ο Τσίπρας λέει δεν σας θέλω, ο Φάμελος γιατί προσπαθεί?
0: Όχι, σας θέλω, αλλά αν παραιτηθείτε, λέει, από τις βουλευτικές έδρες και
2: Έναν, όχι το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Μα κανείς δεν κατάλαβε γιατί συγκάλεσε χθες την πολιτική γραμματεία. Υποτίθεται θα είχαμε κάποια βήματα για το πώς θα γίνει υλοποιήσει μια απόφαση κεντρικής επιτροπής που μιλούσε για συμπόρευση. Και δεν ακούστηκε τίποτα.
1: Ο Φάμελος θέλει να πάει με τον Τσίπρα?
0: Θέλει.
1: Ναι, ρωτήσουμε τα αυτονόητα, δεν νομίζει.
2: Ο Φάμελος θέλει να υλοποιηθεί την απόφαση που λέει να πάμε με τον Τσίπρα.
1: Ναι. Ωραία. Οι άλλοι λένε εμείς δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ναι. Γιατί δεν πάει ο ίδιος?
2: Μόνος του να φύγει.
1: Αφού ναι. Κατά μόνας τους
2: καλεί. Υπάρχει
1: καλή
2: μια απόφαση, υποτίθεται ότι το κόμμα να βρει τρόπο να συμπορευτεί με τον Τσίπρα. Δεν υπάρχει τρόπος όμως. Με αυτό τον κατηγορούν ακόμα και δικοί μου. Γιατί παραιτήθηκε, ας πούμε, ο Ζαχαριάδης?
1: Άρα το σχέδιο στην πραγματικότητα είναι να μπει λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ, να πετάξουν και τα κλειδιά στον υπόλομο και να πάνε στο Τσίπρα.
0: Και όσους θέλω θα κρατήσω, θα κρατάρω.
1: Ναι. Και όσους θέλω. Ναι. Αλλιώς δεν έχει λογική αυτό.
2: Γι' αυτό τους κατηγορεί ο Πολάκης. Ναι. Ότι έχουν αυτό το σχέδιο και δεν το λένε.
1: Μα και προφανώς και αμύδια κάνει αυτό. Δηλαδή.
2: Και προφανώς δεν φαίνεται, ναι, να έχει άδικο, όπως λες και εσύ.
1: Ξέρω εγώ.
0: Επίσης μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε. Υπεραποδίδει, λέει, η οικονομία. Βγάζει 6 δισεκατομμύρια. Τα λεφτά αυτά φτάνουν. Δεν χρειάζεται να βάλουμε άλλη φορολογία.
2: Κοίταξε, λίγο χαμήλωσε τα στελέχη, τα άπειρα και τα ενθουσιασμένα που έβγαιναν και λέγανε τα γρήγορα σκάφη να τα φορολογήσουμε. Αν πάει σιγά το άλλο κίνημα, όλα δεν πειράζει, ξέρω εγώ. Είπε ότι υπάρχει 1% του πληθυσμού που έχει ένα μεγάλο πλούτο.
0: Πώς
2: υπάρχει πατριωτική εισφορά.
0: Πώς το φορολογήσει αυτό το 1%?
2: Αυτά θα τα αναπτύξει όταν θα πάει στη ΔΕΘ. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα.
0: Ναι, είναι σημαντικό, γιατί πώς το πάρεις από τους πλούσιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη περιουσία, δεν ξέρω τι άλλο έχουν. Γιατί είπαμε, πάνω από 100.000 έχει το 0,3% από αυτούς που φορολογούνται.
1: Σαν φυσικά πρόσωπα.
0: Σαν φυσικά πρόσωπα.
1: Γιατί αυτά που περιγράφεται τόση ώρα είναι σε εταιρείες, δεν είναι σε φυσικά πρόσωπα.
0: Αν λοιπόν πρέπει να βρει με κάποιο τρόπο να πάρει λεφτά από τις εταιρείες, αλλά πρέπει να μας πει πώς θα γίνει αυτό το 1%. Όπως επίσης είπε ότι. Πολύ, πολύ λογικό αυτό που τα λένε όλα τα κόμματα.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, με χίλια συγγνώμη τώρα σας διακόβω. Απλά βλέπω το Μητσοτάκη να παίζει τάβλη μεσημεριάτικα.
2: Είναι στην Ασμένη.
0: Α, στην Ασμένη.
1: Και κάτσε και παίζει τάβλη.
2: Επειδή δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι στη γειτονιά της Νέας Σμύρνης και πήγε σε μαγαζιά και τώρα είναι σε καφενείο όπου θα μιλήσει με κόσμο και
1: παίζει.
2: Και
1: εγώ το ίδιο θα ήθελα να κάνω. Απλά
2: παίζει πόρτες. Πλακωτό, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Επειδή εκλογές πάνε τον Απρίλιο, σκέφτηκε να παίξει τάβλιο ο άνθρωπος. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα ξαναπεί ότι οι εκλογές πάνε τον Απρίλιο, ποιος θα τον πιστέψει? Εντάξει τώρα δηλαδή.
0: Τι άλλο είχε ενδιαφέρον από αυτά που είπε ο Τσίπρας?
2: Νομίζω οι δύο αιχμές προς το Πασόκ, χωρίς να το κοτονομάζει, ότι όλο αυτόν τον καιρό, την τριετία, δεν υπήρχε τίποτα από την αντιπολίτευση. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό που ήρθε να καλύψει εκείνος. Και αυτό που είπε για τις εκλογές, ότι αν βγω πρώτος, εγώ θα κοιτάξω να κάνω κυβέρνηση. Αν δεν βγω, θα πάω σε δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, αν δεν με στηρίξει το Πασόκ.
0: Με το πρόγραμμά μου και χωρίς εκπτώσεις.
2: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Και μετά θα κάνω. Ναι, αλλά. Τώρα, τον έβγαλε μια δημοσκόπηση η οποία έγινε από το Viber εκεί κοντά στο 20% και το έχει πιστέψει.
2: Εντάξει, ναι, πρέπει να είναι λίγο συγκρατημένοι όλοι.
0: Ναι, δηλαδή, να μην κάνουμε εκλογές, έλεγε ο συγχωρεμένος ο Νικολακόπουλος. Να το βγάλουν οι εταιρείες τον νικητή.
2: Κοίταξε, το στοίχημα τώρα για τον Τσίπρα είναι το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων που θα έρθει. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουν, όπως καταλαβαίνεις, να φανεί κάποια πτώση, ότι ξεφούσκωσε ο ενθουσιασμός. Αν δείξει ότι τσιμπάει μία, δύο, τρεις μονάδες, σαφώς θα ενισχυθεί αυτό που λέει, γιατί όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε σταματήσει να ακούμε το αφήγημα το Πασόκ νίκη έστω και με ψήφο διαφορά. Εντάξει, δεν θα ήταν καθόλου ρεαλιστικό. Αν αρχίζει και ο ίδιος να πέφτει, δεν θα μπορεί να ισχυρίζεται μετά ότι πάει.
0: Συγχωρείς, και αυτό είναι πιο ρεαλιστικό, εν πάση περιπτώσει, που λέει εκείνος, ότι εγώ θα διεκδικήσω. Αλλά είναι δύσκολο. Δεν το ακούσαμε να λέει θα νικήσω τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο Ανδρουλάκης.
2: Ναι, όχι. Λέει ότι επειδή σε δύο-τρεις μέρες κατάφερα να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω λίγο χρόνο και θα καταφέρω και να ξεπεράσω το Μητσοτάκη. Εντάξει. Να το δούμε.
0: Τον
2: υποτιμάει λίγο ενδεχομένως.
0: Το πρόγραμμα αυτό το οποίο περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, που θα λέει κάποια πράγματα, πότε θα γίνει?
2: Θεσσαλονίκη ολοκληρωμένο.
0: Α, θα το φτιάξουμε
2: τώρα κάποιες πτυχές. Σήμερα μιλάει στο Μεάρχες. Πρώτη φορά, πριν από λίγο μίλησε. Μας έρθει η σχετική ομιλία. Και το καλοκαίρι, ναι, θα διαμορφώνεται όλο αυτό. Θα παρουσιάζονται κάποιες πτυχές.
1: Συγγνώμη, Θεσσαλονίκη. Πώς θα πάει, ως τι θα πάει?
2: Πέρυσι είχε πάει στον εικόνο, δεν θυμάστε, που είχε μιλήσει πριν από τα βιβλία.
1: Ναι, λέω ρε παιδί μου, επειδή η ΔΕΘ είναι συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Θεσμική.
1: Ναι, πάνε τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, πάνε οι αρχηγοί.
2: Οικόνομη, πάλι ξέρω, θα βρει παραθυράκι.
1: Τι, κάποια.
0: Θα πάει σε κάποια.
2: Πώς να πάει,
1: σε κάποια παράλληλη εκδήλωση.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάει στο Βελίδιο και να πει σας καλώ το μεσημέρι.
0: Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να μιλήσει εκείνες τις μέρες και αυτός κάπου και να πει τις απόψεις του. Τι σκέφτεται να κάνει. Έχει δώσει εντολή στους δευτεροκλασσάτους ή εν πάση περιπτώσει στα καινούργια στελέχη να μην βγαίνουν και να μιλάνε ή όχι?
2: Γιατί να μην βγαίνουν και να μιλάνε?
0: Γιατί ο καθένας λέει.
2: Νομίζω έπεσαν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τα σκάφη, τα γρήγορα και τα αργά. Και όχι, σε αυτούς στηρίζεται. Σίγουρα χρειάζεται και μια ανανέωση και περισσότερα πρόσωπα. Αλλά αυτοί υποστηρίζουν ότι επειδή δεν βγάζουμε τους παλιούς και έχουμε όλους καινούριους, ναι, έχουμε τσιμπήσει αυτό το κάτι παραπάνω.
1: Καλά, δεν πειράζει, τους βγάζει, δεν είναι κακό. Να τους
2: παλιούς.
1: Τους καινούριους,
2: ναι, βέβαια.
1: Να τους γνωρίσει ο κόσμος.
0: Ναι, αρκεί να λένε κάποια πράγματα τα οποία είναι κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί ο καθένας τώρα λέει αυτό που νομίζει ότι θα έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για αυτό που γενικά κυκλοφορεί. Χρήματα που βρίσκει το καινούριο κόμμα?
1: Ωραία, τι μπόλις είναι αυτός.
2: Πού να ξέρω εγώ που βρίσκει χρήματα, ξέρω εγώ.
0: Θέλω να πω, και αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή.
1: Επειδή λέει ότι
0: εγώ είμαι
2: πόσα χρήματα πια.
0: Αδιάφθορος ή καθαρός.
2: Βλέπεις να ξοδεύονται πολλά χρήματα, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Ένα κόμμα έχει κάποια έξοδα πάντα.
1: Υπάρχουν φίλοι, ρε Συνότη, όπως σε όλα τα κόμματα. Υπάρχουν φίλοι που βοηθάνε κατά καιρούς.
2: Υπάρχει μια χρηματοδότηση στο Ινστιτούτο, νομίζω. Έτσι κι αλλιώς, ως πρώην πρωθυπουργός το δικαίωμα.
1: Βέβαια.
0: Πόσο είναι αυτό?
2: Με πιάνει αδιάβαστα. Πρέπει να έρθω διαβασμένο.
0: Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Πριν πάμε διευθμίσεις, να πω ότι ο χάρτης στενότητας εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Ελλάδα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Κτίριο νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Περισσότερες πληροφορίες στο kill.greece.gr. Και να πω ακόμη ότι θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα. Μόλις το ανακαλύψετε, σιγά μην τα αφήσετε.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
7: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.

0: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, στην Αττική οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στη Σκιστού προς τον Σκαραμαγκά και τη Σταδίου

0: προσθέτοντας ότι πλέον δυσφορούν ακόμη και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και προβλέπει σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Στους 55 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακοφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Πολύ ψηλός κινδυνός εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χιο. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 42χρονου στην Ανάβησο που διαπράχθηκε την περασμένη Κυριακή. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 50, 51 και 52 ετών για υπόθαλψη εγκληματία. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να χτύπησε με κούτσουρο το θύμα στο κεφάλι, έχει ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχει εντοπιστεί για να συλληφθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4. Το πλοίο

0: Αριστά, γλυκανάλα τα γόνα τη.
1: Σκάι 100,3 η ώρα είναι 1 και 34 λεπτά.
0: Σαν ερωτευμένη λαγοκέφαλη.
1: Θυμίζω το, έτσι, την προσφορά ένα εισιτήριο Πειραιάς Κρήτη για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα 2-10-48-00-170 έως 4. Η κλήρωση θα γίνει 2-5.
0: Αλέρετουρ.
1: Αλέρετουρ, βέβαια.
0: Α, γιατί είπες Πειραιάς Κρήτη.
1: Θα τους αφήσουμε εκεί.
0: Ξέρω εγώ, πες το όλο. Και Κρήτη Πειραιάς.
1: Και Κρήτη Πειραιάς. Είτε Χανιά.
0: Θα τους στείλεις και πώς έρθουν οι άνθρωποι.
1: Είτε Χανιά, είτε Ηράκλειο. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Ψυχιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος θα μας ταξιδέψει στα σύννεφα. Καλημέρα σας.
2: Νομίζω το τραγούδι που, το οποίο μπήκατε έχει σχέση, γιατί μιλούσε για το πλοίο το οποίο θα σαλπάρει. Το έχουμε διαστημόπλοιο το οποίο θα σαλπάρει στο βραδάκι. Αλλά
1: τώρα τι είναι αυτό. Κάποτε λέγαμε για διαστημόπλοιο και κοροϊδεύαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα αντιλαμβάνομαι ότι πράγματι θα στείλουμε κάποιον στο διαστημικό σταθμό. Τι είναι αυτό.
2: Θα πάρουμε λίγο τη σειρά. Σήμερα παρουσιάσαμε, παρουσία του Πρωθυπουργού, τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος των ελληνικών μικροδορυφόρων. Τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, γιατί σήμερα όντως έχουμε 17 μικρο και νάνο δορυφόρους που πετάνε πάνω από την Ελλάδα και δίνουν λύσεις σε διάφορα προβλήματα.
1: Δώστε μας 2-3 παραδείγματα, τι κάνουν αυτοί οι 17.
2: Το πιο σημαντικό νομίζω είναι το κομμάτι της πρόληψης των πυρκαγιών. Υπάρχουν δύο θερμικοί δορυφόροι που φέρνουν θερμικές κάμερες και μπορούν να εντοπίσουν πάρα πολύ γρήγορα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο πυρκαγιές, ειδικά σε απομακρυσμένα σημεία. Εθνικούς δρυμούς, η σημεία στα οποία δεν υπάρχει άνθρωπος που θα μπορούσε προφανώς να ειδοποιήσει για μια τέτοια πυρκαγιά. Και ασφάλεια συνόρων, θαλάσσιων συνόρων, ποιότητα νερών, μετρήσεις και αποτελέσματα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Αυτά ήταν τα πρώτα παράδοτε, αν θέλετε, του προγραμματός μας. Ανακοινώσαμε και την δεύτερη πλέον φάση με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πλέον προχωράμε ακόμα περισσότερο, μεγαλύτερη ακρίβεια από τα συστήματα αυτά και πάμε και σε πλέον καινούργιες απαιτήσεις, δηλαδή την κυβερνοασφάλεια πάνω από συστήματα δορυφόρων, το πώς οι κυβερνητικοί υπολογιστές θα έρθουν να αλλάξουν την ασφάλεια. Ίσως είδατε τελευταία και ακούσατε για θέματα ασφάλειας σε σχέση με νέα συστήματα AI. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να βάλουν

0: στην Ελλάδα, έχοντας η ίδια η Ελλάδα βέβαια οικιά της υπόδομη, ακόμα πιο πετροβαρός στο χαρτί της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
1: Ο τυχερός ποιος είναι που θα πάει?
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο κομμάτι τώρα. Αυτό που είναι αφαίρετο το κερασάκι στην τούρτα, γιατί σημασία έχει ότι πλέον στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα πολλών εταιριών που ασχολούνται με το διάστημα. Και το κερασάκι είναι το να δούμε και να εμπνεύσουμε πώς μπορεί η Ελλάδα πλέον να έχει δικιά της θέση το διάστημα. Υποψήφιος αστροναύτης, γιατί μένει να οριστικοποιηθεί αυτό και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, είναι ο Αδριανός Γολένης. Είναι γιατρός, με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο ΑΠΙΦΙΤΑ. Συμμετείχε ως γιατρός στο έδαφος σε πολλές αποστολές, δηλαδή ήταν αυτός ο οποίος κουράρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που γυρνούσαν από αποστολές. Έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί ότι θα είναι αυτός ή κάποιος άλλος σε κάποια επόμενη διαστημική αποστολή.
2: Η εκπαίδευση γίνεται στην Ευρώπη κάπου?
0: Ναι, γίνεται στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Σήμερα στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού που κάνουμε την παρουσίαση, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, τον κύριο Ασπάχια, προκειμένου να δούμε πλέον πώς προχωράμε από κοινού, γιατί πλέον η Ελλάδα πραγματικά έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα και πολλές πρωτοβουλίες και στο διάστημα.
2: Και μετά πού θα πάει, αν πάρει το διαβατήριο?
0: Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτό οριστικοποιηθεί, εμείς σήμερα δηλώσαμε πλέον ξεκάθαρα την πρόθεσή μας η Ελλάδα να συμμετέχει σε όποια επόμενη αποστολή προκύψει στα επόμενα περίπου 2 χρόνια. Θα είναι για περίπου 3 εβδομάδες στο διάστημα, στον διαστημικό σταθμό. Και μάλιστα αυτές τις μέρες βγάζουμε και μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για εταιρείες οι οποίες θέλουν να δοκιμάσουν διάφορα προϊόντα. Γιατί σας λέω και πάλι, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα πλέον εταιριών που φτιάχνουν εξαρτήματα για δορυφόρους, να πάρει μαζί του πράγματα τα οποία θα δοκιμάσει στο διάστημα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο ίδιος ο Αδριανός αναλαμβάνει ένα πρόγραμμα πλέον ενημέρωση σε παιδιά σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Και το τρίτο το οποίο σήμερα ανακοινώσαμε είναι αυτό ακριβώς το πρόγραμμα. Σχολεία στην Ελλάδα θα αναλάβουν να κατασκευάσουν νανοδορυφόρους. Είναι πολύ μικροί δορυφόροι, προφανώς με καθοδήγηση. Και αυτοί οι δορυφόροι που τα παιδιά θα βοηθηθούν να κατασκευάσουν θα πετάξουν κανονικά στο διάστημα. Η Ελλάδα σήμερα, μέσω πανεπιστημίων και εταιριών, έχει εκεί πάνω δορυφόρους οι οποίοι πλέον δίνουν υπηρεσίες κανονικά. Μια εταιρεία από την Αλεξανδρούπολη, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, το Καποδιστριακό με την σχολή στα Ψαχνά Ευβίας. Όλα αυτά λοιπόν, ή στην Πάτρα εταιρεία που φτιάχνει εξαρτήματα, όλα αυτά είναι πραγματικότητα μιας Ελλάδας που αλλάζει. Και αλλάζει αποτελεσματικά και ψηφιακά.
1: Ναι. Στην καθημερινότητά μας αυτή η εξέλιξη πώς μπορεί να τη δούμε στην πράξη? Δηλαδή σε ποιους τομείς, σε ποιους κλάδους? Λοιπόν, ξέρω εγώ για παράδειγμα, επειδή γίνεται και κουβέντα πολύ, ξέρω το ίντερνετ, ας πούμε. Το δορυφορικό ίντερνετ. Μπορεί, υπάρχει περίπτωση να έχουμε πια το δικό μας δορυφορικό ίντερνετ, το να σκάβει ο καθένας δρόμους κάθε τρεις και λίγο και να περνάει η καλώδια?
0: Σωστά. Η Ευρώπη λοιπόν αναπτύσσει και δικές της πλέον υποδομές με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς. Όλοι αυτοί για τους οποίους συζητάμε είναι κοντά στα 500 χιλιόμετρα από το έδαφος. Οι παλιοί μεγάλοι κρασικοί δορυφόροι ήταν 25.000 χιλιόμετρα. Να αντιληφθούμε λίγο την διαφορά. Άρα η Ευρώπη κτίζει τέτοιες υποδομές και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Το πιο ενδιαφέρον, πέρα από την πολιτική προστασία για την οποία σας μίλησα, να δείξω τυχαίες πλημμύρες, είναι κάτι το οποίο έρχεται να θεραπεύσει παθογένειες. Και είναι, για παράδειγμα, η διασταύρωση στις αγροτικές επιδοτήσεις. Πλέον με δικούς μας δορυφόρους και με δικιά μας πληροφορία, διασταυρώνοντας φωτογραφία από το διάστημα και υπόβαθρα στο έδαφος, κτηματολόγιο, ΑΤΑΚ από την ΑΔΕ, ερχόμαστε να βοηθήσουμε την ΑΔΕ και τον ΟΠΚΕΜΕ, προκειμένου πλέον να μην στηριζόμαστε μόνο σε δηλώσεις, όπου οποιοδήποτε μπορεί να ωραίγεται οτιδήποτε και να δηλώνει οτιδήποτε, αλλά να μπορούμε να διαπιστώσουμε πραγματικά πότε καλλιέργησε, τι καλλιέργησε, πότε υπέστη κάποια καταστροφή.
2: Τι καλλιέργησε, μπορεί να καταλάβει από το διάστημα τι έχει καλλιεργήσει αυτό.
0: Ναι. Βεβαίως. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται πραγματικά να δώσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτή είναι και η ομορφιά τη τεχνολογία. Να μην κάνει τεχνολογία για τεχνολογία ή έρευνα για την έρευνα, αλλά να δίνει και να απαντά σε προβλήματα που υπάρχουν εκεί έξω και πολλές φορές μας πληγώνουν και πληγώνουν την αξιοπιστία του κράτους.
1: Μια χαρά. Δηλαδή, ο Φραπές δεν θα υπήρχε από το διάστημα.
2: Ποιος?
1: Ο Φραπές. Άμα έχει τέτοιο σύστημα.
2: Α, σωστά. Ο ΠΚΠ έλεπε τώρα.
1: Ναι.
2: Μια και σας έχουμε με τις κάμερες, έχουμε κάτι νεότερο?
0: Όχι, αυτά τα οποία ξέρετε. Σας λέω και πάλι, το σύστημα δουλεύει. Βλέπουμε αλλαγή στην περιφορά. Οι διαγωνισμοί τρέχουν κανονικότατα για να επεκτείνουμε το σύστημα. Οι κάμερες της περιφέρειας, 100 κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί και τις επόμενες μέρες θα μπουν κανονικά και αυτές στο ενιαίο σύστημα το οποίο χειρίζεται η ελληνική αστυνομία. Συνεπώς, καλό να έχουμε το νου μας, όχι γιατί υπάρχουν κάμερες, αλλά γιατί κάποιοι το βράδυ μας περιμένουν να γυρίσουν στο σπίτι.
1: Ναι, αυτό ξαναπείτε το.
2: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, χαρά μου.
1: Πάντως αυτό το πράγμα τώρα με τις κάμερες, δηλαδή ότι θες να έχεις ένα μπαμπούλα πάνω το κεφάλι σου, ρε παιδί μου, για να συμμορφωθείς τα αυτονόητα. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μόνο όταν, όταν δει ο άλλος περιπολικό να έγινε σταθευμένο και να κάνει ελέγχους, τότε ξαφνικά όλοι βγαίνουμε από τις λεωφορολωρίδες.
2: Αφήνουμε τα κινητά κάτω. Και 190 και 180 χιλιόμετρα συγκρού ο άλλος. Δηλαδή, τι μυαλόχρητη υπάρχει εκεί.
1: Εγώ Σαββατοκύριακο που έρχομαι νωρίς, λόγω ραδιοφώνου καταρχήν και μετά τηλεόρασης, πρέπει να σου πω ότι στη συγκρού δεν είμαστε πολύ. 6 ώρα το πρωί που κατεβαίνουμε. Εκεί βλέπεις τρέλες. Τα δε πατίνια, να μην σου περιγράψω τι γίνεται.
2: Ναι. Εμένα πιο πολύ με ενοχλεί πάντως αυτό που κάθε μέρα κατεβαίνω την Κηφισίας, εκεί στο ύψος, λίγο μετά το President, εκεί που είναι ένας, τι είναι τώρα, ένα σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτης νομίζω, εκεί έχει μια διάβαση.
1: Ναι, έχει σε διάφορα σημεία διάβαση.
2: Έχει, και έχει μια διάβαση, ναι. Γιατί οι άνθρωποι πάνε και ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ και βγαίνουν να περάσουν τον δρόμο. Ναι. Αυτή η διάβαση, εντάξει, επειδή εγώ κατεβαίνω κάθε μέρα, την ξέρω τη διάβαση αυτή. Δεν φαίνεται τίποτα πια.
1: Δεν νοείται.
2: Δηλαδή αυτό το, που περιμένει το ζέμπρα,
1: ναι, πούμε. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν εκεί.
2: Μα τρομάζει, γιατί βλέπει ανθρώπου οι οποίοι προφανώ οδηγούν αμέριμνα και ξαφνικά κάποιο μπαίνει μπροστά του με δύο σακούλε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, και έχουμε καμιά 80 νεκρού κάθε χρόνο πεζού. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, τουλάχιστον έχετε διάβαση. Οι άνθρωποι νομίζουν πως η διάβαση αυτή τους βλέπει κάποιος και περνάνε. Αλλά πρέπει να τους βλέπουν και οδηγοί.
1: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το χωνέψω. Πηγαίνεις στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Πηγαίνεις στο αεροδρόμιο και βλέπεις τους πεζούς με τις βαλίτσες να διασχίζουν κανονικά τη διάβαση προς τις αίθουσες αναμονής κτλ. Να σταματάνε, να κοκαλώνουν τα αυτοκίνητα. Και οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι οδηγοί, 30 χιλιόμετρα μακριά, στο κέντρο της Αθήνας, να έχουν άλλη οδηγική συμπεριφορά. Πώς γίνεται αυτό? Στην ίδια πόλη συμβαίνει αυτό.
2: Ναι, εντάξει, εκεί είναι ελεγχόμενος ο χώρος του αεροδρομίου. Δεν μπορεί να πας και πουθενά, δεν μπορεί να τρέξεις. Γιατί άμα δεν σταματήσει τη διάβαση, θα σταματήσει την επόμενη. Εκεί 4-5 διαβάσεις.
1: Ναι, αλλά σταματάς όμως.
2: Ναι,
1: δεν περιμένεις κανένα να πατήσει
2: τον κόσμο με τις βαλίτσες, είναι τρελό. Ενώ εδώ δεν το κάνουμε.
1: Δεν σε νοιάζει.
2: Στην Αγγλία, το λέω πολλές φορές. Είναι αυτά τα zebra crossings,
1: ναι.
2: Που είναι, δεν μπορεί να μην τα δεις.
1: Ναι, είναι ορατά.
2: Είναι ορατά, έχει 4 τεράστια φανάρια τα οποία αναβοσβήνουν συνεχώς. Με το που πατήσει το πόδι του, εσύ έχεις φρενάρει. Και αν τον σκοτώσεις, πας φυλακή μέχρι και ισόβια.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό λέω και οι ποινές παίζουν ρόλο.
1: Ναι, καλά, προχθές εδώ στο κέντρο της Αθήνας σε έναν δρόμο βάψανε κανονικά, που λες εσύ, βάζανε διαγράμμες καινούργια, το πολύ, το ωραίο, το λευκό κτλ. Σε 5 μέρες έχει εξαφανιστεί.
2: Πώς έχει εξαφανιστεί?
1: Έχει εξαφανιστεί. Από τις ρόδες των αυτοκινήτων, από τη σκόνη.
2: Καλά, γιατί στις άλλες χώρες δεν εξαφανίζεται και σε εμάς εξαφανίζεται?
1: Έλαντε,
2: στις 5 μέρες.
1: Έλαντε, ψάξτε αυτό, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον.
2: Εσείς,
1: πώς γίνεται.
2: Κάνετε κανένα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο?
1: Εμείς κάνουμε. Εγώ το λέω για σένα.
2: Α,
1: που κάθεσαι το Σαββατοκύριακο. Δεν σου έκανε εντύπωση ότι είχαν τελειώσει οι Ολυμπιακοί αγώνες και για καμιά 15 χρόνια μετά φαίνονταν οι μπλε διαγραμμίσεις?
2: Ναι, ότι απαγορεύεται να στρίψει αριστερά,
1: ναι,
2: κτλ.
1: Γιατί
2: ήταν πολύ καλύτερη μπορεί, φαντάζομαι, η ποιότητα.
1: Προφανώς.
2: Ναι.
1: Και για τα άλλα, γιατί δεν μπορεί να είναι η ίδια ποιότητα.
2: Είναι ωραίο ρεπορτάζ αυτό. Να δούμε λοιπόν αν υπάρχει διαφορετικό. Ήταν άλλη μπογιά εκείνη από τη σημερινή. Και εν πάση περιπτώσει κάτι πρέπει να κάνουμε για του ανθρώπου, ρε παιδί μου. Περνάνε τον δρόμο.
1: Εντάξει, τώρα είναι αυτό που λένε, πέρασε η μπογιά μου.
2: Λέει ένας εδώ.
1: Για σένα.
2: Πόρτες παίζει ο Μητσοτάκης, το φεύγα να φοβάται, λέει.
1: Το φεύγα, το φοβούνται όλοι, βέβαια.
2: Είναι και δύσκολο το φεύγα.
1: Καλά, 3 παιχνίδια είναι το τάβλι, τα βασικά εννοώ.
2: Το πλακωτό και οι πόρτες είναι εύκολες. Το φεύγα είναι δύσκολο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι.
3: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr.

0: Εδώ είμαστε με τον Γιάννη Πιθαρά, ο οποίος λέει ανέκδοτα, καταλάβατε. Γι' αυτό,
1: γι' αυτό περνάς καλά, ε.
0: Περνάω καλά.
1: Όχι, περνάει ωραία. Η ώρα με σένα περνάει πολύ ευχάριστα.
0: Τώρα την ώρα που μιλάγαμε, ένας φίλος που κάνει διακοπές κάπου μου στείλε αυτή τη φωτογραφία. Που δείχνει θάλασσα. Έτσι, κατάλαβες. Και εμείς τώρα. Θα πας στον Ανατολικό, θα πας.
1: Όχι, πού να πάμε. Δουλεύουμε εμείς. Μέχρι τέλος του Ιούλη έχουμε εκπομπές. Δεν σταματάει. Ναι, εντάξει, καλά. Με έπεισες.
0: Κανένα θέμα άλλο, ωραίο.
1: Τι θέμα, ωραία. Ο Σγουρός Αλφα Αθήνας.
0: Σγουρός.
1: Θα γίνει η σφαγή του δράμα, λέει, δεν είναι τυχαία επιλογή. Για το Πασόκ, γιατί εκείνο ο Γερουλάνος ήταν άλλοτε ο Σκανδαλίδης.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω με τα δημοσκοπικά δεδομένα, δεν ξέρω. Δηλαδή μια έδρα είχε βγάλει. Είχε πάρει στην Αλφα. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα τώρα.
0: Το Πασόκ πάντως πρέπει να κάνει κάτι.
1: Καλά, χαίρο πολύ ότι πρέπει να κάνει.
0: Δηλαδή κάτι πρέπει να αποκτήσει.
1: Βασικά πρέπει να κάνουν όλοι μαζί κάτι. Γιατί τώρα βαράνε τα τέλεια δεξιά και αριστερά. Ας πούμε, ο Δούκας χθες πήγε σε εκδήλωση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Του κυρίου Αλβανίτη. Θα μου πεις είναι ποινικό αδίκημα. Όχι, δεν είναι ποινικό αδίκημα.
0: Όχι, είναι κοντά.
1: Αλλά
0: ρε
1: παιδί μου τώρα
0: λέει.
1: Στη συγκυρία, ναι. Πας και τροφοδοτείς μια συζήτηση στην πραγματικότητα με την παρουσία σου.
0: Πρέπει λοιπόν να μην έχει θολό τοπίο.
1: Αγκαλιές, φιλιά με το Φάμελο, με όλους, με Γεροβασίλη. Δηλαδή, εντάξει τώρα.
0: Πρέπει να ξεκαθαρίσει λοιπόν το Πασόκ τι θέλει να κάνει και τι δεν θέλει να κάνει. Και με αυτή τη συμπεριφορά κάποιων στελεχών του, αυτό το πράγμα θολώνει. Γιατί δεν θες, ο Τσίπρας είπε, εγώ θα πάω σε εκλογές, άμα κερδίσω θα προσπαθήσω να κάνω κυβέρνηση με το πρόγραμμά μου, ναι. Χωρίς εκπτώσεις,
1: άμα θα
0: ξαναπάμε σε εκλογές. Λέει ξεκάθαρα 1, 2, 3,
1: ναι.
0: Όχι αυτά και από εδώ και από εκεί και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Γιατί αυτό βγαίνει όταν ο ένας λέει ότι εμείς είμαστε, θα κατεβούμε μόνοι μας και δεν συνεργαζόμαστε με κανένα. Και ο άλλος λέει, καλά, δεν κοιτάμε τώρα να συνεργαστούμε με το
1: ΣΥΡΙΖΑ. Στο τέλος ημέρας όλοι θα κληθούν να κάτσουν και να πούνε ένα τραπέζι. Το συζητάμε αυτό. Απλά καταλαβαίνω και τη λογική του να πρέπει να μπουστάρεις λίγο και τη βάση σου και τον κόσμο σου. Ότι έχεις ένα στόχο, ρε παιδί, να κερδίσεις κάτι να κάνεις. Το καταλαβαίνω. Απλά κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα του ρεαλισμού. Θα πρέπει να αποφασίσεις για την τύχη της χώρας και όχι για την τύχη του κομματός σου μόνο.
0: Βλέπω εδώ ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής είπε πως θα μειωθούν 25% λέει, οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Εάν σημαντικό μέρος των περίπου 1,8 εκατομμυρίων αδρανών κατοικιών επιστρέψουν στην αγορά.
1: Ναι, εντάξει, ας βρει το κράτος πρώτα τα ακίνητα που έχει στην κατοχή του και είναι κλειστά ή ανενεργά ή ανεκμετάλλευτα και μετά να συζητήσουμε για τα
0: υπόλοιπα. Τα δικά του και της εκκλησίας.
1: Ξέρω εγώ.
0: Το θέμα όμως είναι ότι δεν μπορεί να είναι 1,8 δισεκατομμύρια εκατομμύρια ακίνητα κλειστά και να προσπαθείς να βρεις κάπου να νοικιάσεις το σπίτι και να ζητάνε ένα χιλιάρικο και 800 και 900 ευρώ για ένα διάρρη.
1: Κάνανε μια διαδικασία πρόσφατα πριν από κάποιους μήνες που σου έλεγε αν έχεις κλειστό κατάστημα, εμπορικό χώρο κτλ. Και θες να το μετατρέψεις σε κατοικία, τώρα είναι η ευκαιρία. 5 μήνες έκανε ένας γνωστός για να κάνει τη μετατροπή με τα χαρτιά, τις χαρτούρες και τις διαδικασίες. Άρα τι συζητάμε τώρα. Αυτά πρέπει να είναι απλά πράγματα, να γίνονται μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Κύριε Ευραχνέ, από το 1 μέχρι το 79... Ένα νούμερο για να δώσουμε το ειστήριο.
2: 39.
1: Βλέπεις.
0: Βέβαια, δεν βλέπω.
1: Θες τα γελιά.
0: Όχι, αδελφέ. 39. Δρυχούτης Χρήστος. Με κινητό που τελειώνει σε 8.31.
1: Αλέ ρετούρ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Πειραιάς, Κρήτη.
0: Πειραιάς, Χανιά ή Ηράκλειο.
1: Ωραία. Λοιπόν, για δύο άτομα.
0: Κυριακό.
1: Για δύο άτομα. Αυτοκίνητο.
0: Όχι αυτοκίνητο. Δεν έχουμε αυτοκίνητο. Εδώ, εσείς είστε εδώ το Σαββατοκύριακο, εγώ δεν θα είμαι εδώ, αλλά θα τα πούμε την Δευτέρα.
1: Καλά, για σένα είναι η ζωή, έτσι
0: κι αλλιώς. Λοιπόν, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με όλες τις τελευταίες ειδήσεις με το Σπύρο Μάλι. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στη μία.
1: Και εμείς, η ραδιοφωνική Δεκατιανή, 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3 το Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. θερμοκρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
13: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
12: Open Mind.
13: Τηλέφωνο 2610 343494.

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή σήμερα, επιτέλους, 26 Ιουνίου, Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Στον εισαγγελέα, ο δολοφόνος του 15χρονου και ακόμη 6 άτομα για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα. Πώς και γιατί ξεκίνησε αυτή η αρχικά λεκτική αντιπαράθεση και μετά ο τσακωμός στην πλατεία, η κατάσταση έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, λένε πλέον όλοι.
1: Η πολιτεία θα πρέπει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, πρόκειται για εγκληματικές πράξεις, αλλά είναι κοινωνικό φαινόμενο, να το αντιμετωπίσει συνολικά. Παρεμβάσει στο θεσμό της οικογένειας, παρεμβάσει στο σχολείο.
2: Η μάνα και ο πατέρας λίγο ενδιαφέρονται, είτε γιατί πέφτουν στη δουλειά να βγάλουν το μεροκάματο για να μπορέσουν να ζήσουν, είτε για άλλους λόγους τα φρακάρουν με το κινητό στο χέρι μέρα νύχτα.
0: Πολλές οι προσεγγίσεις, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι αυτή η κατάσταση που μπορεί να συνεχιστεί. Στα πολιτικά κορυφώνεται η αντιπαράθεση με ανταλλαγή πυρών κυβερνητικών στελεχών και Τσίπρα, μετά και την χθεσινή του συνέντευξη με επίκεντρο προεκλογικές εξαγγελίες και όχι μόνο, μέτωπο του πρώην Πρωθυπουργού και με πρώην συντρόφους.
3: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα.
4: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σογκάη τον Πάμελο. Μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού.
0: Εν τω μεταξύ, δεκάδες είναι οι νεκροί στην Ευρώπη από τον καύσωνα. Σε συναγερμό παραμένουν Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία. Προειδοποίηση επιστημόνων και για την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, λένε, οι θάλασσές μας είναι 2 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Τι θα γίνει αν ανέβει μόλις 1 μονάδα το θερμόμετρο?
5: Τι σημαίνει αυτό? Αν πιάσει τους 3, μπορεί να έχουμε και κάποια ακραία και σε εμάς μέσα στον Αύγουστο ή τέλος Ιουλίου Αύγουστο.
0: Προετοιμαζόμαστε από τώρα λοιπόν και τα μέτρα για τον περιορισμό των λαγοκέφαλων, η επικήρυξη και τα άλλα κίνητρα για τους ψαράδες διατυπώνουν κάποιες ενστάσεις, οι ψαράδες, οι αλλοίς και προβληματισμούς για την επόμενη μέρα.
6: Για ποιο λόγο μόνο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο το πιλωτικό πρόγραμμα? Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε για όλη την Ελλάδα.
7: Θα δημιουργηθεί μια ληστική πίεση από τους επαγγελματίες ψαράδες λόγω του κίνητρου που τους δίνει με τα χρήματα, άρα θα μειωθούν τα αποθέματα.
0: Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Πέρσα Μπούλια στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέλη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη μου. Όχι, σε λίγο ο Δημήτρης Κολιομιχάλης να μας ενημερώσει αυτή την ώρα. Ψυχανεμίζομαι ότι τις Παρασκευές πλέον θα έχουμε αυξημένη κίνηση στις εξόδους και στο λιμάνι του Πειραιά. Σε λίγο θα μας το επιβεβαιώσει. Α, να το να, τον έχουμε το Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη μου.
8: Και μάλιστα είναι αρκετοί οι συμπολίτες μας, ακριβώς όπως θα είπες, οι οποίοι ήδη εκδράμουν από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Γι' αυτό είναι γεμάτες οι δύο εθνικές οδοί στα ρεύματα εξόδου. Αυτή η στιγμή η άνοδος της Κηφισού από το ύψος της Πετρουράλη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από τις αρχές του Χαϊδαρίου αμέσως μετά το νοσοκομείο Αττικών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο πάλι, η Αττική Οδός, το ρεύμα προς την Ελευσίνα έχει αρχίσει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Άκουσε όμως να σας πω τις εναλλακτικές της Κηφισού, αν δεν έχεις αντίρρηση,
0: και
8: αν
0: έχουμε το χρόνο βεβαίως.
8: Αχαρνών, Πατησίων, τριτευόντος η Κηφισίας και δευτερευόντος η Μεσογείων είναι οι καλύτερες εναλλακτικές. Επαναλαμβάνω. Αχαρνών και Πατησίων οι καλύτερες δύο, μετά η Μεσογείων και μετά η Κηφισίας. Την Θηβών, τα δυτικά προάστια, δεν την προτείνω γιατί ήδη στα συνήθεια ύποπτα σημεία έχει δημιουργήσει ποτηλιάρισμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, για να γνωρίζετε τι γίνεται σήμερα. Είπαμε Παρασκευές και Κυριακή από το μεσημερό απόγευμα και μετά φορτωμένες οι εθνικές οδοί. Θα αρχίσουμε από την ματαιρή συμπλοκή της Καλυθέας, γιατί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα συλληφθέντες, κατά την οποία συμπλοκή ένας 15χρονος έχασε και τη ζωή του. Αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο, ιδιαιτέρως βεβαίως ο νεαρός που φέρεται ως δράστης δολοφονίας, δηλαδή αυτός που κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος του θύματος. Σε λίγο θα πάμε και στα δικαστήρια να δούμε την ποινική τους μεταχείριση. Πέρασαν από τον εισαγγελέα, ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, για συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για παράνομη οπλοφορία. Αυτές είναι οι διώξεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στον ανακριτή. Αλλά υπάρχει ρεπορτάζ για το τι οδήγησε σε αυτό το αιματηρό περιστατικό, και ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε λιγάκι το πώς και το γιατί φτάνουμε στο σημείο ένας 15χρονος να πέφτει νεκρό σε μια πλατεία.
9: Όπως τουλάχιστον προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη υπάρχει μια παρέα στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας στην Καλυθέα, 6-7 άτομα, οι οποίοι είναι από την περιοχή, πιτσιρικάδες 15-16-17 ετών. Δεν είναι όλοι οπαδοί της ίδιας ομάδας, και το διευκρινίζω αυτό γιατί υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο σε αυτό το περιστατικό. Υπάρχουν κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ένας του Παναθηναϊκού. Μεταξύ αυτών υπάρχει και ένας 16χρονος οπαδός της ΑΕΚ, ο οποίος περιγράφεται από τους ίδιους τους αστυνομικούς ως σκληροπυρηνικός, υπό την έννοια ότι τον έχουν επισημάνει σε γήπεδα,
0: σε καταστάσεις σκληρές,
9: επειδή έχει έτσι σκληρή συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο παιδί, ο 16χρονος, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, 3-4 μέρες νωρίτερα έχει επιτεθεί σε κάποιους οπαδούς του Ολυμπιακού και έχει τραυματίσει έναν από αυτούς στο πόδι. Επομένως, όσο βρίσκονταν στην πλατεία της Καλυθέας, επαναλαμβάνω, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, τον εντόπισαν κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ειδοποίησαν εν πάση περιπτώσει κάποιους φίλους τους οπαδούς επίσης του Ολυμπιακού, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο μαζί με οδηγώντας ένα αυτοκίνητο. Φτάνοντας εκεί, ξεκίνησε αυτή ο καυγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας από την ομάδα των νεαρών που βρίσκονταν, που προϋπήρχε,
0: από την αρχή ήταν στην πλατεία,
9: της Καλυθέας, τραυμάτισε, χτύπησε με μαχαίρι στην καρδιά τον έναν από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που πήγαν εκεί για να επιτεθούν σε αυτή την παρέα.
0: Μέσα σε αυτούς ήταν ο 15χρονος.
9: Ναι, μέσα σε αυτούς.
0: Το θύμα δηλαδή.
9: Ναι, το θύμα δηλαδή ουσιαστικά πήγε στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας για να την πέσουν, να το πούμε έτσι, λαϊκά στον 16χρονο IG. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από την παρέα του IG τραυμάτισε, χτύπησε με μαχαίρι στην καρδιά τον 15χρονο, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ο δράστης φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να περιέγραψε όλα αυτά που σας λέω στους αστυνομικούς. Αυτό που θεωρείται ως υπερασπιστικός του ισχυρισμός είναι ότι ο ίδιος δεν είχε μαχαίρι, ότι το μαχαίρι το είχε ο 15χρονος και στην προσπάθειά του, εν πάση περιπτώσει, να τον αποκλείσει,
0: μια και εκεί
9: τον χτύπησε. Να σου πω επίσης ότι το θύμα έχει ένα, το αναφέρω γιατί έχει νομίζω μια ρεπορταζιακή σημασία, ότι το θύμα, παρότι ο νεαρό της ηλικίας του, είχε ήδη συλληφθεί δύο φορές, την μία πριν από δύο εβδομάδες, γιατί είχε στην κατοχή του ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, και πριν από περίπου ένα χρόνο είχε πάλι συλληφθεί γιατί είχε βρεθεί σε κάποιον αστυνομικό έλεγχο να έχει πάνω του μια σιδερογροθιά. Να σου πω επίσης ότι αυτό θα μας, βεβαίως θα το έχουν, θα έχει καλύτερη εικόνα η Έλενα που είναι στα δικαστήρια. Ωστόσο, αυτό που μας έλεγαν χθες αστυνομικές πηγές είναι ότι τη δικογραφία αφενός μεν τη σχημάτισε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους, και ότι εν πάση περιπτώσει οι διώξεις και η δικογραφία θα γίνουν με βάση τον αθλητικό νόμο, ο οποίος είναι πιο αυστηρός.
0: Κάποιες επιβαρυντικές διατάξεις για αυτά τα θέματα. Κάποιες
9: επιβαρυντικές διατάξεις. Βεβαίως η ανθρωποκτονία είναι ανθρωποκτονία, αυτό δεν αλλάζει, αλλά ενδεχομένως να παρασύρει τους υπολείπους, οι οποίοι θα διωχθούν για συμμετοχή στην συμπλοκή. Έχει αξία επίσης, για να μην το ξεχνάμε, ότι αυτό το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από τη δολοφονία στη διάρκεια συμπλοκής στη Θεσσαλονίκη.
0: Διάβαζα αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή που γράφεις. Τον περασμένο Απρίλιο, 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, Κλεωμένης Αλίτσιος, χάνει τη ζωή του σε συμπλοκή με οπαδούς του Άρη. Το Νοέμβριο του 25 ο 20χρονος Μάριος Ρούμπης, νεκρός από μαχαίρι σε συμπλοκή μεταξύ οπαδών στη Χαλκίδα. Μην ξεχνάμε και την περίπτωση και τον Άλκη, τον
9: Ναι,
0: Άλκη,
9: αυτό θέλω να πω. Βασικά, ότι ξέρεις κάτι, όταν συνέβη αυτό το περιστατικό με τον Άλκη Καμπανό στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε ένα σοκ στην ελληνική κοινωνία. Απασχόλησε και εμάς τα μίντια για αρκετές μέρες κτλ. Υπήρξε αλλαγή στην νομοθεσία.
0: Ναι, ναι.
9: Μετά υπήρξε η ιστορία με τον Κατσούρη στην τον οπαδό της ΑΕΚ, περάσαμε ένα καλοκαίρι να ασχολούμαστε με αυτό και βλέπεις ότι στο πέρασμα του χρόνου ο κύκλος ζωής, να το πω έτσι, αυτών των ειδήσεων είναι όλο ένα και μικρότερος. Δηλαδή κάπως εξοικειωνόμαστε όλοι με αυτού του τύπου τα περιστατικά, μόνο ότι είναι φρικτά.
0: Συμφωνώ απολύτως. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το πληρέστατο ρεπορτάζ σου και έδωσε και τις κοινωνικές διαστάσεις που εδώ νομίζω πρέπει να τις προβάλλουμε και αυτές. Δηλαδή την κοινωνική διάσταση όλου αυτού του θέματος, γιατί εδώ πέρα μπορεί να μπαίνει και το παδικό, αλλά μιλάμε για καθημερινά πια κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων, μέσα στα σχολεία, έξω από τα σχολεία, σε πλατείες.
9: Είναι 15 χρονών, έτσι.
0: Είναι 15 χρονών, παιδιά.
9: Δηλαδή... Παιδιά είναι τώρα, δηλαδή
0: ναι,
9: δεν
0: ναι,
9: είναι.
0: Ναι, ένα τρομερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Και ερχόμαστε τώρα στο άλλο ζήτημα που έχει κινητοποιήσει και εδώ τις αρχές, γιατί αύριο θα έχουμε υψηλό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν πάρα πολλές χώρες θερμοκρασίες ασύλληπτες για τα δεδομένα των περιοχών και του μήνα που διανύουμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές τις θερμοκρασίες που καταγράφονται σε Βρετανία, σε Γερμανία, σε Γαλλία. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Σαραντάρια γράφουν τα θερμόμετρα εκεί. Με αποτέλεσμα βεβαίως πολλοί άνθρωποι, μάλλον εκατοντάδες άνθρωποι, έχουν χάσει τη ζωή τους για λόγους που συνδέονται με αυτές τις καταστάσεις, είτε δηλαδή από θερμοπληξίες είτε από πνιγμούς. Μέσα σε αυτό τώρα το περιβάλλον έρχονται και οι ελληνικές αρχές. Σε λίγο θα μάλλον κάνουμε την προσπάθεια να συνδεθούμε και με τον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, ο οποίος μεταβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, όπου εκεί το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς. Μέσα σε αυτές λοιπόν που σας έλεγα τις συνθήκες, στη χώρα μας αύριο έρχεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και είναι ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ να μας πει τι ακριβώς πρόκειται.
10: Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 27 Ιουνίου, είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού που θα έχουμε πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4. Το πρώτο πορτοκαλί στο χάρτη λοιπόν θα είναι αύριο για όλη την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια, τη Σκύρο. Επίσης στην Πελοπόννησο πορτοκαλί συνεκερμό θα έχουμε σε Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία. Και επίσης κατηγορία 4 θα έχουν και τα νησιά Λέσβος και Χίος.
0: Είναι συνολικά 5 βαθμίδες.
10: Είναι 5, τώρα είμαστε λίγο πριν το συνεγερμό.
0: Λίγο πριν το συνεγερμό, στο 4. Και ξεκίνησες με Αττική, αν δεν κάνω λάθος.
10: Είναι όλη η Αττική και είναι και όλη η Εύβοια, δηλαδή περιοχές όπου έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι. Αύριο λοιπόν με την κατηγορία 4 έχει δοθεί.
0: Αυτό, Γιώργο, είναι εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
10: Είναι ο συνδυασμός. Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, άνεμοι. Αυτό και έτσι λοιπόν βγαίνει και ο χάρτης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι οι βασικοί παράγοντες για να γίνει ο χάρτης με τις κατηγορίες. Επίσης έχουμε και κίτρινο συνεγερμό σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Δηλαδή όλη η Θεσσαλία, όλη η Κρήτη είναι...
0: Ένας παράγοντας είναι υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να επιστρέψουμε λίγα στην Ευρώπη. Ο κύριος Σεβαγόρας Μαυρομάτης μένει στη Γαλλία. Στη Γαλλία, όπου υπάρχουν 55 νεκροί, οι περισσότεροι από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα, βουτούν σε λίμνες, ποτάμια κτλ. 46.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Την κατάσταση περιγράφει ο κύριος Μαυρομάτης από τη Γαλλία.
11: Φτάσαμε μέχρι 43, στο Παρίσι 43 βαθμούς. Είναι σαν να κάνεις την Αθήνα 53. Το Παρίσι είναι κλειστό και η αισθανόμενη ζέστη είναι αφόρητη. Ζω πολλά χρόνια στο Παρίσι, πρώτη φορά ζούμε αυτό το φαινόμενο. Είναι το απόλυτο χάος. Έχει καταστήματα που κλείσανε, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη ζέστη. Είτε τα κλιματιστικά έχουν χαλάσει, είτε διότι δεν υπάρχουν πελάτες. Όλοι οι τομείς έχουν επηρεαστεί.
0: Με ρεκόρ ζέστης το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία άγγιξε τους 37 βαθμούς στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η Ελβετία ρεκόρ ζέστης για Ιούνιο μετά από 80 χρόνια το θερμόμετρο έγραψε 38 βαθμούς. Σαραντάρια, πού φαντάζεστε, στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία γράφει το θερμόμετρο 40 και πάρα πολλά νοικοκυριά εξαιτίας βεβαίως της αύξησης, της ζήτησης μάλλον για ρεύμα, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό. Ο κύριος Ζερεφός είναι μια εμβληματική προσωπικότητα στο χώρο των επιστημόνων, ακαδημαϊκός, επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, εθνικός μας εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών. Θα διάβαζα μία ώρα θα χρειαζόμουν για το βιογραφικό του. Σήμερα λοιπόν μίλησε στο Action, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, και λέει ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε ένα οριακό σημείο για να ζήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Η θερμοκρασία στις θάλασσές μας είναι πάνω από το κανονικό και απέχουμε μία γραμμούλα μόνο για να αρχίσουν να εκδηλώνονται ακραία φαινόμενα. Να ακούσουμε πώς θα είπε ο κ. Ζερεφός.
5: Η επιφανειακή θερμοκρασία των θαλασσίων υδάτων στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, είναι ήδη πάνω από 2 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Τι σημαίνει αυτό? Αν πιάσει τους 3, μπορεί να έχουμε και κάποια ακραία και σε εμάς μέσα στον Αύγουστο ή τέλος Ιουλίου Αύγουστο. Αυτό όμως είναι πολύ ανοιχτό και είναι μία υπόθεση.
10: Λοιπόν, η θερμοκρασία της θάλασσας επηρεάζει πάρα πολύ τις καιρικές συνθήκες. Το είχαμε συναντήσει και το 2003, το ανέφερε και ο κύριος Ζερεφός. Σήμερα, το 2003 στην Ευρώπη, όπου τον Αύγουστο εκείνης χρονιάς είχαμε 70.000 θανάτους από ακραίους καύσωνες. Σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο είχαμε εδώ στη χώρα μας, τον Ιούλιο του 2003, ακραία φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες. Σας θυμίζω τις μεγάλες πλημμύρες σε Μοσχάτο, σε Νέο Φάλιρο, σε πάρα πολλές περιοχές εκείνη τη χρονιά. Τώρα τι γίνεται? Μία μονάδα αύξηση θερμοκρασίας θαλασσών, από ό,τι λένε οι επιστήμονες και εδώ στη χώρα μας και ο κ. Ζερεφός και άλλα και άλλοι επιστήμονες, δημιουργεί τις συνθήκες εκείνης στην ατμόσφαιρα που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία φαινόμενα. Είτε θα είναι ισχυρές καταιγίδες, είτε θα είναι ακραίοι καύσωνες. Αυτό το συναντούμε σε πάρα πολλές χρονιές τα τελευταία έτη, να έχουμε ισχυρούς καύσωνες τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο. Και αυτό οδηγεί και σε ξηρασία και σε ακραίες συνθήκες για πυρκαγιές και βέβαια σε πάρα πολλά προβλήματα.
0: Ξέρεις, ειδικά βλέποντας κάποιος και την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, θα ήταν εύκολο να κάνουμε αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ αποφεύγω, να αρχίσουμε να λέμε πράγματα, να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, ναι, κτλ. Από την άλλη όμως, και το να μην προβάλλεις απόψεις επιστημόνων όπως ο κύριος Ζερεφός που λέει κοιτάξτε, δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό που βλέπετε στην Ευρώπη. Το αντίθετο, το έχουμε βιώσει και στην Ελλάδα και μπορεί να μας έρθει και Ιούλιο-Αύγουστο. Είναι νομίζω χρέος μας να το κάνουμε, γιατί αν δεν το κάνουμε θα μας πούν κιόλας μα καλά. Δεν δίνατε το λόγο σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να μας προειδοποιήσουν.
10: Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα με ακραίους καύσωνες τα τελευταία χρόνια. Είναι η ένδειξη της κλιματικής αλλαγής.
0: Σε ευχαριστώ
10: πάρα πολύ. Αυτό λένε πολλοί επιστήμονες, άρα λοιπόν προσοχή σε όλους.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
10: Και αύριο σας επισημαίνω για να μην σας κουράζω, κλείνουν τα μονοπάτια στα βουνά. Δεν θα
0: Στο 5 δεν γίνεται αυτό.
10: Και στο 4 και στο 5. Κλείνουν οι μπάρες, κλείνουν τα μονοπάτια. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που θα δημιουργήσει πυρκαγιά.
0: Άλλο η πράξη, η πρόσβαση
10: και
0: στα βουνά.
10: Και η πρόσβαση στα βουνά με κατηγορία 4 και με κατηγορία 5 πέφτουν μπάρες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Χρήσιμο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, δεν θα φύγουμε πολύ από το θέμα των φυσικών φαινομένων και το τι μπορεί να τι καταστροφές μπορεί να προκαλέσουν, γιατί από τους καύσωνες θα πάμε στους σεισμούς. Σε μια Βενεζουέλα που όποιος έχει δει είτε εικόνες από το διαδίκτυο, τις τηλεοράσεις, ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας έχει ισοπεδωθεί πια και ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
12: Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν να αναφερθούμε στους 235 νεκρούς που έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμια, στους 4.300 τραυματίες, ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμα εγκλωβισμένοι κάτω από τα πολυόρφα κτίρια που κατέρευσαν. Να πούμε ότι στην σχετική πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί λίγη ώρα μετά το σεισμό για να δηλώνει κάποιος ένα οικείο του πρόσωπο που αγνοείται.
0: Ναι, ψάχνω ένα δικό μου άνθρωπο. Ναι.
12: Είχε αρχίσει χθες, τα λέγαμε, ήμασταν εδώ, ναι. 4.000 νομίζω. Ναι. Τώρα έχουν φτάσει στις 50.000 οι αγνοούμενοι. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχουμε να δούμε, τι δραματικά έρχονται. Φυσικά μπορεί να είναι και διπλοεγγραφές, αλλά...
0: Σύμφωνοι, αλλά το 235 νεκροί ως τώρα δεν...
12: Δεν αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Ναι, ναι. Ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, είπε ότι αυτό που έγινε με το διπλό, τον δίδυμο σεισμό 7,2 και 7,5 αντιστοιχεί σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας.
0: Φοβερό.
12: Έχουμε δει τα πλάνα από τη Χιροσίμα. Φανταστείτε 180 τέτοιες βόμβες.
0: Ναι. Γιώργο, μιας και ανέφερε στον κύριο Λέκα, να τον ακούσουμε πριν συνεχίσουμε. Μίλησε στην ΕΡΤ και δίνει το μέγεθος ακριβώς της καταστροφής που ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί στους αριθμούς.
13: Βάσει συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή το μέγεθος του σεισμού, τις υφιστάμενες γεωλογικές και σεισμοτεκτονικές συνθήκες, το πληθυσμό αλλά και τα κτίρια τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, μπορεί οι νεκροί στη Βενεζουέλα να είναι μεταξύ 10 και 100 χιλιάδων, με ένα ποσοστό, μια πιθανότητα της τάξης του 43%.
0: Τρέχουν τώρα, φαντάζομαι, μαθηματικά μοντέλα με βάση πόσα κτίρια κατέρευσαν, τη συγκέντρωση πληθυσμού σε αυτά κτλ. Και λένε οι επιστήμονες ότι μπορεί να εκτοξευθεί μέχρι και τους 100.000 ο αριθμός αυτός.
12: Ναι. Και σε ρωτάω τώρα, γιατί η βοήθεια ήδη έχει αρχίσει να αποστέλλεται. Ισπανία, Μεξικό, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Ολλανδία στέλνουν ομάδες. Πόσος είναι ο μέσος όρος επιβίωσης κάτω από χαλάσματα? Ναι. Ας πούμε ότι κάποιος δεν έχει τραυματιστεί κέρια.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
12: Στην Αίγυπτο, αν θυμάμαι καλά, ήταν μια γυναίκα που την βγάλαν μετά από 12 μέρες.
0: Είναι αυτά τα μικρά θαύματα που γίνονται.
12: Στην Τουρκία μετά από 10 μέρες. Αλλά τώρα μιλάμε, εάν έχεις 50.000 αγνοούμενους και ας πούμε ότι αυτό το ποσοστό είναι, αυτός ο αριθμός είναι υπερβολικός, αν έχεις 30.000 αγνοούμενους, πόσο θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να, εάν είναι εν ζωή οι επιζώντες, να αντέξουν κάτω από τα συντρίμια χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, χωρίς... Τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας αγώνας τώρα και για τους διασώστες, αλλά με τέτοιον αριθμό και τέτοιο μέγεθος καταστροφής, πράγματι είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν.
12: Και δεν είναι μια τραγωδία Βενεζουέλας, είναι μια παγκόσμια τραγωδία. Έχουμε υπηκόους νεκρούς από την Ιταλία, έχουμε υπηκόους Βραζιλίας, έχουμε από διάφορες χώρες του κόσμου που ήταν εκεί, ζούσαν, εργάζονταν κτλ. Έγινε και σε επίκεντρο που είναι λιμάνι, δηλαδή η La Guaira είναι, θα λέγαμε, ένας διαμετακομιστικός κόμβος στη Βενεζουέλα.
0: Και δεν ξέρω κιόλας, γιατί μας είπες ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες που μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα και λένε ψάχνουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Ναι, ναι, μεν υπάρχουν διπλοεγγραφές. Από την άλλη όμως, όταν έχει καταρρεύσει ολόκληρη πολυκατοικία.
12: Είναι, πολυκατοικία είναι... όχι σαν τις δικές μας. Να το επισημάνουμε αυτό. Πολυκατοικία 20 ορόφων. Ναι. Όχι 5 ορόφων πολυκατοικία. Και τέτοια κτίρια είναι περίπου 100. Στην πολιτεία La Guaira.
0: Γι' αυτό λέει ο κύριος Λέκας ότι μπορεί να φτάσει ο αριθμός σε 100.000. Αλλά λέω ότι εκεί έχουμε και περιπτώσεις όπου δεν. Πώς να το πω τώρα, μακάβριο θα ακούσει, αλλά δεν έχει μείνει και κανείς ζωντανός για να δηλώσει αγνοούμενος. Δηλαδή ναι, πρέπει να έχουν
12: επειδή ολόκληρα μέλη οικογένειας.
0: Επειδή μας είπες ότι ήταν αργία.
12: Φαντάζομαι δεν είναι μόνο στα μέλη της οικογένειας. Φαντάζομαι
0: ήταν, μας είπες, ναι, ότι ήταν ημέρα αργίας.
12: Και ήταν όλοι μέσα στα σπίτια
0: όλοι τους. Μέσα δηλαδή, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης μας μίλησε για αυτόν τον αγώνα δρόμου που γίνεται. Πώς τουλάχιστον άνθρωποι θα μπορέσουν να σωθούν, να απεγκλωβιστούν. Κάτοικος Καράκας, ο κύριος Κακαλάνος, είπε.
14: Οι διασώστες ακόμα πολεμάνε ανάμεσα στα συντρίμια να βρουν κάποιον ζωντανό, ο κόσμος δηλαδή πάει και βοηθάει, για να βγάλουν τους γονείς τους από τα συντρίμια. Όλα εδώ τα σχολεία κλειστά, το μέτρο δεν δουλεύει, τα τρένα όλα θα είναι σταματημένα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση, η τραγωδία αυτή στη Βενεζουέλα. Αυτή αφημίσεις και επιστρέφουμε.
15: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
18: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
17: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
18: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
19: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
18: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
20: Κατάστημα! Κατάστημα!
21: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
22: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
23: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
0: Στρέφουμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά και τα σενάρια για τα F-35, για την πώληση των F-35. Στην Τουρκία καταρχάς βρίσκονται σε διαδικασία οργάνωσης προκειμένου να φιλοξενήσουν τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή που ο Τραμπ μεταβαίνει εκεί, όπως γράφει και στο εγκυρότατο ρεπορτάζ του ο Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή, προσφέροντας δώρα. Γράφει χαρακτηριστικά ότι έχει ανοίξει παράθυρο για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ή της πώλησης κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος ΚΑΝ. Τμήμα του παζαριού είναι αυτό το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 συνεπάγεται επιστροφή ή τέλος πάντων διευθέτηση των ρωσικών S-400. Η διαδικασία βεβαίως απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες μεταδίδει.
1: Το State Department ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να εγκρίνει την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία σε μια συμφωνία που υπερβαίνει, όπως είπαμε, τα 700 εκατομμύρια. Και αυτό σημαίνει ότι αν μέσα σε 15 μέρες δεν αντιδράσουν πολλοί νομοθέτες, θα προχωρήσει. Μπορούν να το μπλοκάρουν αν έχουν τα 2/3 των ψήφων, αλλά και εκεί ο πρόεδρος έχει βέτο. Είναι πάρα πολύ παλιά. Χρησιμοποιούνται σε.

0: Δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά πρέπει να παρανομήσουν.
1: Ακούσατε και το παρασκήνιο που υπάρχει από τον Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστέτης.
2: Για το σε εισαγωγικά δώρο που έχει την πρόθεση να κάνει ο Τραμπ στον Ερντογάν, είναι ο κινητήρας για το ΚΑΝ. Το ΚΑΝ είναι το μαχητικό πέμπτης γενιάς, όπως λένε στην Τουρκία. Οι ίδιοι οι Τούρκοι λένε ότι θα έχουν κινητήρες, οι Αμερικάνοι κινητήρες είναι τέταρτης γενιάς. Αυτό που λένε όμως επίσης είναι ότι το τουρκικό αεροσκάφος, όταν θα είναι έτοιμο, δεν θα είναι αόρατο. Σημασία να έχει ένα μαχητικό, βεβαίως να ανταποκριθεί ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ στις ανάγκες της συμμαχίας, αλλά από την άλλη, επειδή η Ελλάδα του Μητσοτάκη και το Ισραήλ του Νετανιάχου θα διαθέτει το Ισραήλ ήδη και του χρόνου θα διαθέτει και η Ελλάδα F-35, έχει σημασία για την Τουρκία να έχει ένα ικανό αεροσκάφος που θα ανταποκριθεί στις ανάγκες. Πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ λέει: ο Τραμπ επιχειρεί να παρακάμψει το Κογκρέσο για να στηρίξει την Τουρκία, όμως ο κύριος Κάτσα παραμένει για τα F-35, πρέπει να επιβεί το θέμα των S-400. Τώρα λέει: έρχεται ο Τραμπ να παρακάμψει ουσιαστικά αυτές τις κυρώσεις, όμως η εφημερίδα Χουριέτ λέει: παραμένουν οι κυρώσεις για τα F-35. Όσο παραμένουν οι κυρώσεις, λέει, και ο νόμος ορίζει, οι σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον ναι μεν βελτιώνονται, αλλά υπάρχει αυτή η σημαντικότατη κρεμότητα, να φέρει η εφημερίδα Χουριέτ. Άρα σε αυτά τα πλαίσια διαβάζουν τα πράγματα. Ναι μεν οι κινητήρες ίσως έρθουν, γιατί οι S-400 παραμένουν εδώ.
1: Ακούσατε λοιπόν από τον Μιχάλη Ιγνατίου και τον Μανώλη Κωστίδη, από τους δύο ανταποκριτές μας, πώς έχει η κατάσταση και τα σενάρια που υπάρχουν στο τραπέζι αυτή τη στιγμή εν ώψη της συνόδου των ηγετών του ΝΑΤΟ, τα σενάρια που υπάρχουν για να πάρει η Τουρκία τους κινητήρες για τα μαχητικά της, και το δεύτερο, εδώ υπάρχουν δυσκολίες, είναι αλήθεια, για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Στην πολιτική επικαιρότητα με Γιώργο Παπακουσταντίνου στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Ήταν η μέρα προεκλογική σήμερα. Δηλαδή είχε αυτό το χαρακτήρα. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στο Σταυροζνιάρχος, μετά σε μια εκδήλωση για τον Έλληνα αστροναύτη.
3: Είναι παρεμφερής, συγγενής αυτής η εκδήλωση, ναι. Αλλά και ποια μέρα δεν είναι προεκλογική, εδώ και κάμποσες εβδομάδες.
1: Μα είμαστε. Ουσιαστικά δεν είμαστε.
3: Μα τηγανίζει ο Πρωθυπουργός, μάλλον.
1: Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα από δραστηριότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη?
3: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από την περιοδία του στη Νέα Σμύρνη, νομίζω. Παρότι η εκδήλωση για την διαστημική πολιτική της κυβέρνησης και το γεγονός ότι το 2035 θα έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο κύριος Γολέμης, είναι ήδη ιατρός εκπαιδευτής στον ΕΖΑ, τον διεθνή αυτόν οργανισμό, θα εκπαιδευτεί και πρώτα ο Θεός το 2035 θα ταξιδεύει και θα εγκαθίσταται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έκανε μια ωραία σύνδεση εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πώς η χώρα μας έχει καλύψει αυτή την απόσταση από την οικονομική κρίση, για να συζητάει ότι σε περίπου 9 χρόνια θα υπάρχει Έλληνας στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και μετά από αυτά τα μεγαλεπίβολα πλάνα που αφορούν στο απότερο μέλλον της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πεζή προεκλογική καθημερινότητα, θα μπορούσα να πω, διότι έκανε ακόμη μία περιοδία εντός Αττικής, στα νότια, όπου και εκεί έχει διάφορες μάχες και ζητήματα που θέλει να κλείσει, συνοδευόμενος και από τον γραμματέα του κόμματος, αλλά και από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη. Συνομίλησε με πολίτες, καταστηματάρχες, έπαιξε τάβλη.
1: Έλα.
3: Έπαιξε τάβλη. Μη με ρωτήσεις ποιος κέρδισε.
1: Αυτό πήγα.
3: Θα σου απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που απάντησα και στον Σεπτό Ηχολήπτη. Να με ρωτήσεις ποιος έχασε. Εκεί όμως φρόντισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι δεν απίφθινε ομιλία, να στείλει δύο πολύ συγκεκριμένα μηνύματα που εντάσσονται, αν θέλεις, και στην προεκλογική συνθηματολογία της κυβέρνησης. Καταρχάς, τον πίεσε ο δημοσιογράφος του Live View και του είπε: «Γκαζώνουμε για εκλογές?» Και απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Εμείς γκαζώνουμε εδώ και 3 χρόνια». Είναι ένα σημείο στο οποίο επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δηλαδή η προεκλογική εκστρατεία για το κυβερνών κόμμα ξεκινάει πάντα την επομένη των προηγούμενων εκλογών. Από την άλλη, άκουσε παράπονα για την ακρίβεια και για την ανάγκη ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος από μια πολίτη στη Νέα Σμύρνη. Εκεί απάντησε ότι δίνουμε όσα μπορούμε να το γνωρίζετε αυτό. Και αυτό εντάσσεται, αν θέλει, και στην ευρύτερη συζήτηση και τον καυγά που γίνεται για την παροχολογία, για τις ακοστολόγητες υποσχέσεις και όλα όσα.

0: θα μας απασχολήσουν μέχρι να μας πει πότε θα πατήσει το κουμπί ο Πρωθυπουργός.
1: Επειδή είπες εγκαζώνουμε, ήταν στο Ράλι Ακρόπολης. Τον ρώτησαν εκεί ποιον θα επέλεγε συνοδηγό.
0: Νομίζω... Αυτό είναι χαλή για τον Αντώνη Ατζολέτο.
1: Για τον Αντώνη Ατζολέτο, αλλά και για σένα, γιατί νομίζω η απάντησή του έχει μια σημασία. Τι είπε?
2: Νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαλιζόταν.
1: Η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα σημαίνει και ότι για την κυβέρνηση βλέπει με ποιον θα πάει απέναντι στις εκλογές.
3: Η είδηση είναι ότι δεν είπε τον Κουτσούμπα καταρχάς.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Ναι, εντάξει, είχε πει και για την πείρα, ρε Αντώνη, ότι θα πήγαινε με τον Ανδρουλάκη.
3: Εντάξει, απλώς είναι η πιο εύκολη απάντηση. Πλέον όλοι τον Κουτσούμπα λένε, καταλαβαίνεις.
0: Ή πλέον όλοι λένε τον Τσίπρα. Ή δεν λένε τον Τσίπρα κατά περίοδους. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι βλέπουμε μπροστά μας και υπάρχει και ένα χτίσιμο προς αυτή την κατεύθυνση να αναβιώνει αυτό το δίπολο της προηγούμενης τετραετίας. Εκεί στοχεύουν και αν θέλει όλες κάποιες στρατηγικές της κυβέρνησης.
1: Εδώ θα έπρεπε να πάω στον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έδωσε μια συνέντευξη χθες ο Τσίπρας. Σήμερα μίλησε στο Μεάρχες του, αλλά θέλω και κάτι άλλο από σένα που εντάσσεται σε αυτά που λέμε, στη μάχη της καθημερινότητας, γιατί ξέρει η κυβέρνηση, το βλέπει και στις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε και εμείς δηλαδή όλα τα νοικοκυριά, ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Οπότε τη Δευτέρα ετοιμάζει κάτι.
0: Ναι, το αποκάλυψε καταρχάς η Καθημερινή. Είναι μία από τις εκκρεμότητες που θέλει να κλείσει άμεσα. Υπάρχουν σχετικά σήματα προς αυτή την κατεύθυνση το τελευταίο διάστημα. Θα είναι μία σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους παράγοντες της αγοράς και τον ΣΕΒ, εκπροσώπους του ΣΕΒ, όπως επίσης και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, διότι εκπνέει σε λίγο το πλαφόν που έχει μπει στο μεικτό περιθώριο κέρδους και ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή να συγκρατηθούν οι τιμές.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι επιδιώκεται από την κυβέρνηση να πάμε σε μια συμφωνία κυρίων. Ταυτοχρόνως στην άλλη εβδομάδα η κυβέρνηση περιμένει και αποτελέσματα για τις τιμές στα καύσιμα. Θέλει να δει την αποκλιμάκωση να μεταφράζεται σε μείωση στην αντλία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν, και να περάσουμε τώρα στον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
1: Χθες είχαμε Τσίπρα στον Αλφα, σήμερα είχαμε Τσίπρα σε τομεάρχες.
3: Έχουμε πολύ Τσίπρα γενικά. Και αύριο θα έχει Τσίπρα, Εθνικό Συμβούλιο.
1: Τι έγινε, πήρε μπροστά, έβαλε μπροστά τις μηχανές.
3: Ναι, μήπως θα έρχονται εκλογές, δεν ξέρω.
1: Με αρκετά βέλη και προς την πλευρά της κυβέρνησης. Και σε πρώην συντρόφους του παντού.
3: Ναι, ναι, και στο Πασόκ. Γιατί όταν λέει υπήρχε κενό το οποίο δεν καλύφθηκε ποτέ. Στον ΣΥΡΙΖΑ που έκλεισε την πόρτα, δεν συνεργάζομαι με άλλους σχηματισμούς. Ο Πολάκης μπορεί να τσακώνεται μόνος του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως στην κυβέρνηση σε σχέση με την πολιτική που ασκεί στην ακρίβεια και σε σχέση με αυτά που ο ίδιος θέλει να δώσει με την υπερφορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
1: Θέλω να ακούσουμε μία τάκα αυτό που λέει για τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας από τη χθεσινή του συνέντευξη. Και βεβαίως το ερώτημα ήταν από τον Αντώνη Ρόιρδερ, τι γίνεται με το πρώην κόμμα του.
4: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα.
1: Και εδώ ταυτόχρονα, γιατί λίγο μετά τελείωσε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ο Παύλος Πολάκης.
5: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκράτη το Φάμελο, μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που έχουν φτάσει τις δημοσκοπήσεις. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Έχει, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
1: Αυτά είπε ο κύριος Πολάκης. Φαντάζομαι και συνεδρίαση θα υπήρχαν έτσι φωνές από τη μια και από την άλλη πλευρά. Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ονοτικό χάρτη μπροστά του, έτσι. Όπως μας είπες, χθες η συνέντευξη, σήμερα το συνεδρίαση των τομεαρχών, αύριο Εθνικό Συμβούλιο.
3: Εθνικό Συμβούλιο.
1: Φαντάζομαι μέσα στο Σαββατοκύριακο ή από Δευτέρα θα έχει και ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε διάφορες περιοχές ή όχι.
3: Ναι, σαφώς. Γιατί αυτό θέλει να κάνει, αυτή τη φόρμουλα που έχουμε δει με την συνομιλία με τους πολίτες.
1: Δίνει μικρόφωνο στους πολίτες, κάνει αυτές τις
3: κεντρικές. Να παρουσιάσει σιγά-σιγά το πρόγραμμα του κόμματος και βεβαίως όλο να ολοκληρωθεί στη ΔΕΘ. Το λέει και ο ίδιος. Ναι. Συνέχεια. Από την άλλη, στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ο κύριος Τσίπρας έχει αυτό τον οδικό χάρτη και το ξεκαθαρίσει. Εγώ, παιδιά, δεν συνεργάζομαι με κόμματα, δεν συνεργάζομαι με βουλευτές. Και βλέπουμε τώρα ένα κόμμα να λέει ότι πώς θα συνεργαστούν μαζί του.
3: Ναι, και μάλιστα αυτό το είπε λίγα λεπτά αφού τελείωσε η συνεδρίαση, με έναν Σοκράτη Φάμελο να εισηγείται να υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Μα ήδη την είχε απορρίψει ο Τσίπρας, δεν την είχε απορρίψει ο Τσίπρας αυτή την πρόταση.
3: Και όλοι απορούσαν, ακόμα και στελέχη από την πλειοψηφία. Πού πάμε, τι κάνουμε, δεν λέμε κάτι παραπάνω, δεν εξειδικεύουμε. Και πολλοί ουσιαστικά να λένε ότι έχει πιο πολύ δίκιο ο Παύλος Πολάκης, ακόμα και από την πλειοψηφία.
1: Ξέρεις, είναι και θέμα λογικής. Ναι. Δηλαδή, ανεξάρτητα, εγώ δεν σου λέω αν είσαι με τον Πολάκη, με τον Φάμελο, με τον ένα με τον άλλο. Είναι ένας άνθρωπος που σου λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι κανέναν. Ναι. Και είναι και ένα κόμμα που λέει: να δούμε πώς θα συνεργαστούμε.
3: Και λέει κιόλας ο Αλέξης Τσίπρας: όποιοι θέλετε, παραιτηθείτε, εγγραφείτε και το βλέπουμε. Θα αποφασίσουν τα όργανα αν θα είστε υποψήφοι. Δηλαδή, όλα τα αφήνει ανοιχτά.
1: Η εκτίμησή σου, Αντώνη, ποια είναι? Δηλαδή, ξέχωρα από το ρεπορτάζ, επειδή είναι ο χώρος αυτός γενικότερα ο ρεπορταζιακός σου, δηλαδή δεν καταλαβαίνω εγώ που πάει, ας πούμε.
3: Η εκτίμησή μου είναι ότι προσπαθούν από την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσουν λίγο χρόνο, πιστεύοντας πως ενδεχομένως, αν προκηρυχθούν εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, εκεί μπορεί να υπάρχει μία απόφαση, μία φόρμουλα μέσω της οποίας θα μπορούσε ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επιθυμεί και ο Αλέξης Τσίπρας, να συμπλεύσει με την Ελλάς, χωρίς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Αυτή η φόρμουλα αναζητείται. Και κάπου εκεί νομίζω ότι γίνονται τα μπερδέματα και τα βραχυκλώματα, γιατί αυτό ουσιαστικά άλλοι στην Ελλάς, στην Αμαλίας, το θεωρούν συνεργασία, την οποία έχει ξεκόψει ο Αλέξ Τσίπρας. Άλλοι στην Κουμουνδούρου, όπως η μειοψηφία, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, λένε όχι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξ Τσίπρα, να δούμε τις συνεργασίες που μπορούμε να κάνουμε εμείς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά. Και ότι δεν σημαίνει ότι, είπε η κυρία Δούρου, ότι επειδή θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον κύριο Τσίπρα. Είναι λίγο θολό
1: αυτό. Αλλά, και εντωμεταξύ, δημοσκοπικά πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οδηγείται...
3: Πιστεύουν ορισμένοι ότι μπορούν να συγκρατήσουν κάποιες δυνάμεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κοινό, έχει πρόγραμμα, έχει ιστορία, είναι χρήσιμος, έχει τα δικά του εργαλεία στα οποία μπορεί να κινηθεί. Να δούμε. Θα είναι και ο Ιούλιος, θα έχει εξελίξει νομίζω στην Κουμουνδούρου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Τώρα, από την πλευρά του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησε στη Βουλή και συζητείται το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα βγήκε και μία σημαντική είδηση από αυτό το νομοσχέδιο. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη. Πλέον τα δημοτικά τέλη δεν θα έρχονται με τους λογαριασμούς ρεύματος. Το προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών στη Βουλή, που προωθεί το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις, μεταξύ των οποίων αλλάζει και ο τρόπος που θα ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές. Πάνε οι δύο Κυριακές. Από την πρώτη Κυριακή θα επιλέγουμε, αν θέλουμε, θα βάζουμε μια δεύτερη επιλογή, ούτως ώστε να υπάρχει και μια δεύτερη καταμέτρηση. Τέλος πάντων, από την πρώτη Κυριακή θα βγαίνει δήμαρχος. Αυτή είναι η ουσία. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι στους λογαριασμούς ρεύματος δεν θα έρχονται τα δημοτικά τέλη. Πλέον ήταν ένα πάγιο αίτημα των παρόχων ρεύματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, στη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο, είπε:
6: η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
1: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βούλη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απέργε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κόζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάμπολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
15: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
14: Τελικά,
15: μείναμε.
14: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
16: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
14: Είναι του τύπου σας.
17: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
18: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Με Κωνσταντίνο Δαβλό στο στούντιο μαζί μας, γιατί φαίνεται πως έχουν μπει στο στόχαστρο διάφοροι τύποι που στο διαδίκτυο, στο Instagram ή στο TikTok, διαφημίζουν υπηρεσίες οι οποίες όμως δεν είναι και τόσο νόμιμες. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνο.
19: Είναι παράνομες. Δεν είναι τόσο νόμιμες. Ο λόγος για μία μήνυση που έχει καταθέσει η Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων στην εισαγγελία για 18 influencers, οι οποίοι έχουν συνολικά περί τα 3 εκατομμύρια ακόλουθους. Μάλιστα, ο πιο δυνατός, ο πρώτος, έχει περί τους 623.000 ακόλουθους και οι πρώτοι 5 φτάνουν μέχρι τις 337.000, οι οποίοι μέσα σε καθημερινά βίντεο,
1: ναι,
19: δικά τους που δείχνουν την ζωή τους ή κάτι,
1: ναι,
19: τέτοιο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
19: περνούν μικρές προτάσεις, οι οποίες όμως είναι προτάσεις τις οποίες, όπως λέει η Επιτροπή, δεν μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν οι νόμιμες επιχειρήσεις, όπως είναι σίγουρα κέρδη,
1: ναι,
19: εύκολο κέρδος, εύκολη κέρδισα, τα κατάφερα, λύνω το πρόβλημά μου, τα οποία δεν επιτρέπονται και θεωρούνται ακριβώς επειδή οθούν στον τζόγο. Και αυτές οι αναρτήσεις, οι οποίες πληρώνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ, έχουν τέτοιου είδους
1: είναι
19: μικρές...
1: Είναι 5.000 ευρώ για να ανεβάσει ένα βιντεάκι τέτοιο.
19: Κοίταξε, αν σκεφτείς...
1: Που δεν ξέρω κιόλας αν δηλώνεται, αλλά αυτό είναι η ιστορία του,
19: είναι,
1: του πιτσιλή να το βρει.
19: Αν σκεφτείς πόσος είναι ο τζίρος αυτών, υπολογίζεται ο τζίρος του παράνομου τζόγου, θα πω, υπολογίζεται ότι προσελκύει περίπου 800.000 παίκτες, οι οποίοι κάνουν μια μέση ετήσια δαπάνη της τάξης των 2.000 ευρώ, λίγο πάνω από 2.000 ευρώ. Άρα μιλάμε για 1,6 δισεκατομμύρια και χάνει το κράτος περί τα 400 εκατομμύρια. Να πούμε βέβαια ότι εδώ, σαν χώρα πλέον, αυτό ίσως είναι και προσωπικό μου σχόλιο, έχουμε αρχίσει να τζογάρουμε πάρα πολύ. Ο νόμιμος τζόγος είναι περίπου λίγο κάτω από 47 δις το χρόνο, και μαζί με τον παράνομο του 1,6 δις είμαστε 48,5 δισεκατομμύρια τα οποία παίζονται με διαφόρους
1: τρόπους. Αλλά το θέμα είναι να φορολογούνται, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των εσόδων. Το είδαμε και πρόσφατα με την κρίση στην ενεργειακή. Διοχετεύεται σε διάφορα θέματα.
19: Για να τελειώσω, ότι για τους συγκεκριμένους influencers, αν όντως αποδειχθεί στην εισαγγελία ότι όντως έκαναν τέτοιου είδους αναρτήσεις, υπολογίζεται ότι τα πρόστιμα είναι από 5 έως και 50.000 ευρώ. Οι περισσότερες αναρτήσεις βεβαίως έχουν κατέβει, είναι καθημερινές αναρτήσεις που εξαφανίζονται στο 24ωρο, αλλά προφανώς η αρχή που επιβλέπει έχει κρατήσει αυτές τις αναρτήσεις.
1: Και φαντάζομαι ότι στο στόχαστρο, δεν ξέρω αν συνδέονται, κλείνουμε, δεν ξέρω αν συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά φαντάζομαι ότι γενικά τον τελευταίο καιρό αυτό το κομμάτι έχει μπει για τα καλά και στο στόχαστρο της εφορίας.
19: Αλήθεια.
1: Νομίζω ότι το ξεψάχνει.
19: Και κατά καιρούς.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Αμέσως τώρα Deutsche Welle Διεθνής Ειδήσεις.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
20: Έκτακτα μέτρα κατά του καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Στενότερη συνεργασία μεταξύ Γαλλίας-Ιταλίας και κοινή πρωτοβουλία για το Λίβανο. Η Volkswagen σχεδιάζει κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Πολλές εκδηλώσεις ακυρώνονται, καταστήματα και δημόσιοι χώροι περιορίζουν το ωράριό τους.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
21: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Τι έχεις?
21: Μουντιάλ. Παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε μπει στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά τα πράγματα για τους δύο πρώτους που έχουν το κεφάλι τους ήσυχο και ψάχνουμε και τους 8 από τους 12 τρίτους.
1: Καλύτερους τρίτους, ε.
21: Ακριβώς. Είχαμε χθες λοιπόν για τον τέταρτο όμιλο νίκη Γοήτρου για την Τουρκία 3-2 τις ΗΠΑ. Παραγουάη, Αυστραλία 0-0. Οι ΗΠΑ είχαν περάσει με 6 βαθμούς. Η Αυστραλία είναι στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς. Η Παραγουάη τρίτη με 4 βαθμούς και λογικά θα βρει μια θέση στη συνέχεια. Η Τουρκία τερμάτισε τελευταία με 3 βαθμούς. Στον έκτο όμιλο, την Ισία, Ολλανδία 1-3, η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Ολλανδία και η Ιαπωνία έχουν τις πρώτες δύο θέσεις. Η Σουηδία επίσης έχει 4 βαθμούς και ελπίζει για πρόκριση. Και έχουμε επίσης και για τον πέμπτο όμιλο, η σημερινός Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Γερμανία και η σημερινός και Ακτή Ελεφαντοστού, η τριάδα που θα συνεχίσει. Απόψε έχουμε στις 10 στον ένατο όμιλο Νορβηγία-Γαλλία. Έχουν περάσει και οι δύο, απλά διεκδικούν την πρώτη θέση. Έχουν 6 βαθμούς σε Νεγάλη και Ιράκ στο 0. Είναι το άλλο μάτς του ομίλου. Καταλαβαίνεις ότι ήδη βλέπεις την Νορβηγία-Γαλλία, βγαίνεις βόλτα απόψε. Στον 8ο όμιλο, στις 3 τα ξημερώματα, Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Η Ισπανία έχει 4, η Ουρουγουάη 2, το Πράσινο Ακροτήρι 2 και η Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Που σημαίνει ότι και το Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία είναι αναμέτρηση που μπορεί να δώσει πρόκριση. Και στον 7ο όμιλο, 6 το πρωί, όταν γυρνάς από τη βόλτα σου, Αίγυπτος, Ιράν.
1: Αυτά πριν από 30 χρόνια.
21: Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, το Ιράν 2, το Βέλγιο 2 και η Νέα Ζηλανδία 1. Τα πάντα ανοιχτά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ.
22: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
22: Θα έρθεις από μένα.
23: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε στο μαγκαζίνο, στο τέλος του μαγκαζίνου της Παρασκευής. Οπότε να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα, το εργάσιμο κομμάτι της, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς. Να είστε καλά.

0: 89,4.
1: Δύο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο και στην λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 30 λεπτά από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλεως στο ρεύμα προς Αθήνα κοντά στο σταθμό Διοδίων Σπαθοβουνίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 4 επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Με 3 ασθενοφόροι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις. Τον δρόμο για απευθείας εισπράξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, η συζήτηση του οποίου ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή με τη σχετική ψηφοφορία. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η συζήτηση γίνεται στο ανώτατο επίπεδο με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Το κρίσιμο που ζητάμε τώρα ως κυβέρνηση είναι να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Για το πλαφόν, ανέφερε ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής με μέση μείωση 5%, εξηγώντας πως αν οι επιχειρήσεις διατηρούσαν τις τιμές στα ίδια επίπεδα θα υπερεύαιναν το ποσοστό κέρδους της προηγούμενης χρονιάς και θα αντιμετώπιζαν πρόστιμα από την ανεξάρτητη αρχή. Μηνυτήρια αναφορά κατά 18 Ελλήνων influencers, οι οποίοι φέρονται να διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μία διοδοτημένες σε ιστοσελίδες στοιχηματισμού, υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων. Με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ, προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις για όσους διαφημίζουν, προωθούν ή προβάλλουν σελίδες παράνομου τζόγου. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί για την Γυραιά Ήπειρο. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Στην Ολλανδία η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα. Η ακραία ζέστη προκάλεσε χθες το βράδυ ρόγμες στο οδόστρωμα του αυτοκινητόδρομου Α2 στην Ανατολική Γερμανία με αποτέλεσμα περίπου 30 οχήματα να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να υποστούν ζημιές. Η Ελβετία κατέριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται χθες στη Βασιλεία στο βόρειο τμήμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου χθες το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου και στην Ιταλία η ζέστη αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο ανεβάζοντας τον υδράργυρο έως τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής πρόοδου. Ο Αδριανός Γολέμης είναι γιατρός με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο Αριστοτέλειο Ιατρείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ως γιατρός συμμετείχε στο έδαφος σε πολλές αποστολές όπου κούραρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που γυρνούσαν από αποστολές, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Πρόσθεσε πως έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στη Γερμανία και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί η παρουσία του σε επόμενη αποστολή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Sky 89,4.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras, στους 89 και 4 είναι η εκπομπή 2 Θαύουν Καλύτερα. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Σε λίγο από τηλεφώνου θα είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Γερογιάννης. Απέναντί μου είναι και σήμερα ο Γιάννης Στεφανόπουλος που θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική έως και τις 4. Είναι γνωστός ο τρόπος που μπορείτε να μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά www.skypatras.gr. Ξεκινώντας να πω ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πρακτικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με την Παναχαϊκή. Είναι γνωστό ότι το management άλλαξε χέρια. Υπάρχει και Τούρκος survivor, έτσι να κάνουμε λογοπαίγνιο. Για όλα όμως αυτά θα μας ενημερώσει ο συνοδοιπόρος μου, εδώ ραδιοφωνικός, εδώ και 5 χρόνια και πολλά χρόνια μαζί μας στο γραφείο στην Εφημερίδα Πελοπόννησος, ο Βαγγέλης Γερογιάννης, τον οποίο καλησπερίζουμε. Για λέγε, πουλάκι μου.
1: 5 χρόνια νομίζω το παράκανες. 4
0: είμαστε. Εντάξει. Πάμε προς 5. Ναι.
1: Τώρα από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω, Παναγιώτη. Τέλος πάντων, είχαμε χθες την συνάντηση με τους δημοσιογράφους του νέου επενδυτικού σχήματος της Παναχαϊκής, το οποίο ανέλαβε το management του ποδοσφαιρικού τμήματος. Επί της ουσίας όλα τελείωσαν χθες. Οι υπογραφές έπεσαν το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Τζάκη και στη συνέχεια όλη η ομάδα μετακόμισε στο ξενοδοχείο My Way, εκεί που υποδέχθηκε τους δημοσιογράφους για μια συζήτηση της ουσίας μεταξύ τους και μια γνωριμία. Γιατί υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι που τους γνωρίζαμε, υπήρχαν όμως και αρκετοί που δεν τους γνωρίζαμε. Προφανώς το ενδιαφέρον προσέλκυσε ο Τούρκος επιχειρηματίας και επενδυτής, ο Ισιταν Γιούν. Προφανώς το ενδιαφέρον προσέλκυσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της FANCAP, ο κύριος Γιώργ Νιούβεχάουζεν. Προφανώς το ενδιαφέρον προσέλκυσε ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο γνωστός μάνατζερ, και τον οποίο ακούγαμε πάρα πολλά πράγματα το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν τον βλέπαμε ποτέ και δεν εμφανιζόταν ποτέ. Υπήρξε λοιπόν μια γνωριμία με τους δημοσιογράφους, μια συζήτηση, νομίζω υπόθηκαν αρκετά σημαντικά πράγματα. Θα ξεκινήσω όμως από την αρχή, γιατί όπως και εσύ φαντάζομαι και εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο από χθες. Το όνομα του κυρίου Γιούν έκανε πολύ γκέλ γενικότερο και στους φιλάθλους, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί βλέπω πολλά δημοσιεύματα.
0: Θα έλεγα ότι έκανε γκέλ, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν με ακούσε, έκανε γκέλ η καταγωγή του και η εθνικότητά του.
1: Ναι, αλλά και η προσωπικότητά του και το ποιος είναι. Γιατί είδα αρκετά δημοσιεύματα και σε οικονομικές ιστοσελίδες, για παράδειγμα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται γενικότερα με την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα στο ποδόσφαιρο και κατά κάποιο τρόπο είναι και η δουλειά του, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, να ασχολείται με τη βιωσιμότητα ομάδων, με την ανάπτυξη των ομάδων και, και την επένδυση σε αυτές με έτσι πολύ τρανό παράδειγμα πρόσφατο της Fortuna Sittard στην Ολλανδία, την οποία επίσης πήρε από την τρίτη εθνική και ανέβασε στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, πούλησε το μερίδιο του, ήταν πρόεδρος, κράτησε το 20% με συμμετοχή παλιότερα και στην διοίκηση της Galatasaray. Ο κύριος Γκιούν αναφέρθηκε γενικότερα στο πλάνο, επειδή τα περισσότερα έχουν χιλιοϋποθεί, να πούμε δύο πράγματα που δεν υπόθηκαν. Για παράδειγμα, πολλοί κόσμος ρωτάει για την χρηματοδότηση, από πού θα προέλθει. Κάναμε λοιπόν αυτή την ερώτηση στον κύριο Γκιούν και ο κύριος Γκιούν απάντησε ότι θα είναι ένας συνδυασμός κεφαλαίων της δικής του εταιρείας και του ίδιου προσωπικά με τη Φάνκα. Αν παρατηρήσουμε λίγο την ανακοίνωση της Παναχαϊκής, αναφέρει στην πρώτη παράγραφο ότι το μάνατζερ της Παναχαϊκής ποδοσφαιρικού τμήματος θα έχει πάρει η εταιρεία Southwest Holding, που έχει επικεφαλίσει τον Ίσιτα Γιούν. Αν γκουγκλάρει κάποιος και ψάξει τη συγκεκριμένη εταιρεία, δεν υπάρχει, δεν θα βρει στοιχεία. Οπότε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, όχι ότι είναι...
0: Άρα λες ότι ανέλαβε το management της Παναχαϊκής μια εταιρεία που δεν υπάρχει?
1: Όχι.
0: Ξέρω έτσι όπως το είπες.
1: Όχι. Λέω, για να μην παρεξηγηθώ και να βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια εταιρεία η οποία συστάθηκε τώρα με επικεφαλής τον Ίσιτα Γιούν και περιλαμβάνει όλους τους επενδυτές που θα τρέξουν το συγκεκριμένο project. Αυτό δεν είναι κάτι
0: περίεργο. Άρα διορθώνω, με μια εταιρεία που έως πρόσφατα δεν υπήρχε.
1: Ναι, το συστάθηκε πρόσφατα. Για το συγκεκριμένο project. Για το συγκεκριμένο project.
0: Με ειδικού σκοπού λοιπόν.
1: Μπράβο, ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο προκειμένου να προχωρήσει το project, όπως έγινε το ίδιο πριν από 4-5 χρόνια περίπου, όταν ανέλαβαν οι Αμερικανοί την Παναχαϊκή επί Πέτρου Σταθάκη στην τρίτη εθνική. Έγινε κάτι παρόμοιο και ήταν αναγκαίο προκειμένου να έρχονται τα κεφάλαια από το εξωτερικό και να διαχέονται στην ομάδα και στις υποχρεώσεις. Κάτι άλλο που δεν είμαι σίγουρος ότι παρατήρησαν πάρα πολύ, ο κ. Παπαδόπουλος, επειδή έκανε ένα σύντομο χαιρετισμό και είπε ορισμένα πράγματα, τόνισε ότι τον ίδιο προσέλκυσαν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής για να έρθει να βοηθήσει την ομάδα μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν, όπως είπε ο ίδιος, έτσι, μπορώ να ξέρω αν είναι αλήθεια, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής προσέλκυσαν τον κύριο Παπαδόπουλο ή κάποιοι άνθρωποι της Παναχαϊκής, εν πάση περιπτώσει, και του ζήτησαν βοήθεια ώστε η ομάδα να ξαναβρει το δρόμο της. Γνωρίζουμε την πολύ καλή σχέση που έχει με τον Σπύρο Αντωνόπουλο, ο οποίος παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία της Παναχαϊκής. Γνωρίζουμε την επαφή που έγινε τότε και με τον κύριο Αντωνόπουλο, ο οποίος τον έφερε στη συνέχεια σε επαφή με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Το τονίζω γιατί έχει γραφτεί πολλές φορές και έχει ακουστεί ότι ο ίδιος προσπάθησε να έρθει σε επαφή με την Παναχαϊκή και επί της ουσίας να μπει στην ομάδα. Τώρα, σε ερώτηση γιατί κράτησε τόσο πολύ όλη αυτή η διαπραγμάτευση, ο ίδιος είπε πως υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να τα δουν πολλές φορές για να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές και τελικά αυτό έγινε τώρα. Υπήρξε μία περίοδος πριν από 2 εβδομάδες που είχε παγώσει κάπως η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών όταν εμφανίστηκαν οι Έλληνες επιχειρηματίες από το Σικάγο. Επίσης, όσον αφορά το γήπεδο που είναι πολύ βασικό, χθες ακούσαμε γενικότητες, έχω την αίσθηση. Ακούσαμε βέβαια ότι σκοπός είναι να συνδράμουν στο γήπεδο, αρχικά με τη βοήθεια της περιφέρειας και με τις εργασίες που είναι προγραμματισμένες να γίνουν, ότι η Παναχαϊκή θα πρέπει να παίζει σε ένα καινούργιο γήπεδο. Δεν ακούσαμε όμως συγκεκριμένα πράγματα και τι περιλαμβάνει ακριβώς το project που υπάρχει, γιατί είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί με την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, η αξιοποίηση του γηπέδου, και νομίζω ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες στο συμφωνητικό. Επίσης κάτι άλλο που έχει τη σημασία του είναι ότι αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τους δημοσιογράφους ο κύριος Γιούν επανέλαβε πως τα λεφτά δεν παίζουν τόσο πολύ μεγάλο ρόλο στο ποδόσφαιρο. Τον περισσότερο ρόλο παίζει ο προγραμματισμός και ο τρόπος που θα κινηθεί μια διοίκηση, οι στόχοι που θα θέσει και η ικανότητα να πετύχει αυτούς τους στόχους. Και μάλιστα είπε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, πήγε πίσω πάλι στην Ολλανδία και στη Φορτούνα Σιτάρ και είπε ότι εμείς παρότι είχαμε το χαμηλότερο μπάτζετ από πολλές ομάδες στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Ολλανδίας, τερματίσαμε πολύ ψηλότερα από αυτές στο τέλος του πρωταθλήματος. Είπε επίσης, επειδή πιέστηκε πάρα πολύ για την κουλτούρα που υπάρχει στην Ελλάδα, του τονίστηκε ότι οι φίλοι της Παραχαϊκής είναι απογοητευμένοι, στην Ελλάδα είναι διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με την Ολλανδία, το ποδόσφαιρο διαφέρει πάρα πολύ, και απάντησε ότι ό,τι ισχύει στην Ολλανδία και στην Ελλάδα ισχύει σε όλη την Ευρώπη και στην Ιταλία, είπε, και στην Τουρκία και σε πολλές άλλες ομάδες. Στον πρώτο χρόνο της παρουσίας του στην Ολλανδία χάναμε 5-0, 4-0 από ομάδες 3-0 και με βρίζαν όλοι, αλλά στο τέλος πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Είπε επίσης ότι δεν μπορώ να υποσχεθώ το πότε θα ανέβει η ομάδα στην πρώτη θέση. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, γιατί είναι ποδόσφαιρο. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ, είπε, ότι θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ακριβώς τι να κάνουμε και ξέρουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε, είπε χαρακτηριστικά. Και επίσης επανέλαβα αρκετές φορές ότι το ρόστερ θα πρέπει να έχει και έναν νεανικό χαρακτήρα και ότι έχει τον τρόπο, σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει, να το υλοποιήσει και στην Παναχαϊκή. Αυτό σε συνδυασμό με τους πρωταγωνιστικούς στόχους που πρέπει να έχει η ομάδα. Αυτά ήταν τα πιο κρίσιμα σημεία, νομίζω, των όσων είπε ο Τούρκος, ο οποίος ήταν ανοιχτός, είχε όρεξη, έδειξε να μην ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το γενικότερο κλίμα το που επικρατεί στους φιλάθλους, την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Άλλωστε νομίζω το γνωρίζει και πολύ καλά. Δεν είναι όμως από τους τύπους που τον ενδιαφέρουν και πάρα πολύ αυτά, όπως έδειξε, γιατί του επισημάνθηκε ότι πώς θα γυρίσουν ξανά οι φιλάθλοι στο γήπεδο, και εκεί δεν έδειξε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είπε ότι αν δουν κάτι καλό θα γυρίσουν, αν δεν δουν κάτι καλό δεν θα γυρίσουν, δεν είναι αυτό που τον απασχολεί αυτή τη στιγμή. Θεωρεί ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, ότι ήταν πολύ αισιόδοξος, και σε ερώτηση που του έκανα για ποιο λόγο ήρθε στην Ελλάδα, δηλαδή για ποιο λόγο ασχολήθηκε με μια ομάδα ελληνική η οποία αγωνίζεται στην τρίτη εθνική, απάντησε ότι αυτή την ερώτηση του την έκανα χιλιάδες φορές στην Ολλανδία όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με τη Φορτούνα. Είπε ότι εκτός από τα χρήματα ο ίδιος απολαμβάνει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ότι είναι χαρά και δημιουργία για τον ίδιο να συμβάλλει σε ένα project που ουσιαστικά ξεκινάει από το μηδέν για να φτάσει κάπου ψηλά. Είπε ότι είναι πολύ αισιόδοξος, είπε ότι βλέπει πολύ μεγάλη προοπτική στην Παναχαϊκή και γενικότερα στην πόλη, και ότι είναι σίγουρος πως και αυτή τη φορά θα καταφέρει να πετύχει ό,τι πέτυχε και στην Ολλανδία. Ο κύριος Γιούν αναχώρησε σήμερα από την Πάτρα. Θα επιστρέψει τις επόμενες μέρες. Έμαθα ότι ψάχνει και για σπίτι για μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα, προκειμένου να είναι πιο εύκολη η μετακίνησή του προς την Πάτρα. Ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος έλεγε στα πηγαδάκια πως έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα για να πείσει τόσο τον κύριο Γιούν όσο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΦΑΝΚΑ να ασχοληθούν με την Παραχαϊκή και να καταλάβουν, να αντιληφθούν μάλλον την σημασία που έχει αυτό το project και τη μεγάλη προοπτική. Μεταφέρω ότι έλεγε ο κύριος Παπαδόπουλος, έτσι. Ούτε υιοθετώ κάτι, ούτε όχι. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα πιο σημαντικά πράγματα. Όμως,
0: άρα, Βαγγέλη, η Παναχαϊκή θα διοικείται από την Πάτρα, όπως καταλαβαίνω ότι λες.
1: Κοίτα, θα διοικείται από την Πάτρα. Γιατί υπάρχει ήδη στην ομάδα, θα υπάρχει ήδη στην ομάδα ο Κώστας Κωνσταντινίδης, ο οποίος αναλαμβάνει το
0: πόστο του, δηλαδή,
1: του αθλητικού, ναι, από το πόστο του αθλητικού διευθυντή. υπάρχει ο κύριος Φίλιππος Ανδρεόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Γενικού Διευθυντή. Υπάρχει ο κύριος Μακροστέλιος, ένα νέο παιδί, 29 ετών, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος κάνει τώρα τα πρώτα βήματά του στο πόστο του Τεχνικού Διευθυντή. Θα μου πεις, είναι ρίσκο αυτό? Είναι ρίσκο. Έτσι, για να μην γελιόμαστε, πρόκειται για νέα πρόσωπα. Όμως ναι, θα είναι εδώ και θα ασχολείται με την ομάδα. Εμείς αυτό κρατάμε και γι' αυτό θα κρυφεί. Είναι ο κύριος Πέτρος Κωστόπουλος, καμία σχέση με τον γνωστό Πέτρο Κωστόπουλο, ο οποίος είναι πατρινός, κολλητός φίλος του Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του team manager. Όλοι αυτοί που σου προανέφερα θα βρίσκονται στην Πάτρα. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυτοί θα τρέχουν την ομάδα.
0: Έτσι, όπως και τώρα, ο κύριος Γιούν θα ψάχνει σπίτι εδώ. Θα είναι και αυτός.
1: Θα τον δούμε, πιστεύω, αρκετές φορές στην Πάτρα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Επειδή βλέπω πολύ κόσμο μουδιασμένο με όλη αυτή την ιστορία, μάλλον για την ακρίβεια δεν ξέρει πώς να αντιδράσει, γιατί όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι, έτσι είναι επόμενο. Αυτό όλα θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή θα δούμε τις κινήσεις που θα γίνουν, θα δούμε τα χρήματα που θα δαπανηθούν, θα δούμε το business plan που ανέφερε ο κύριος Γιούν, πως υπάρχει όσον αφορά τη βιωσιμότητα της ομάδας και σε οικονομικό επίπεδο. Θα δούμε λοιπόν τις κινήσεις που θα γίνουν και φυσικά το κυριότερο, τα αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο, που θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί όταν τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά, οι φύλακοι ευχαριστούνται, υπάρχει χαρά, υπάρχει εφορία και όλα κυλάνε μια χαρά. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με αυτό και επειδή έγινε πολύς λόγος για την περίπτωση των Ελλήνων επιχειρηματιών και του κύριου Μαρίνη, ότι έκανε πίσω, ότι δεν προχώρησε η συμφωνία μαζί του.
0: Ότι δεν εστάλει το email.
1: Ότι δεν εστάλει το email, λοιπόν, αυτό το περίφημο email. Καταρχήν, θα σου διαβάσω ένα email που πράγματι εστάλει από την πλευρά του κυρίου Μαρίνη προς τη διοίκηση της Παναχαϊκής. Σας το διαβάζω, γιατί έχει σημασία.
0: Θέλει μετάφραση ή όχι, είναι στα ελληνικά?
1: Όχι, είναι σε άπτεστα ελληνικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εξέταση της προσφοράς μου να αναλάβω τη διαχείριση της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ήταν πραγματική ευχαρίστηση να συνομιλήσουμε και να σας γνωρίσω προσωπικά. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Σβόλη για τον επαγγελματισμό του και την αγάπη του για την πόλη της Πάτρας. Είναι ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί στην Ελλάδα. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω το ενδιαφέρον μου να αναλάβω και τη διαχείριση της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής. Θα εκτιμούσα πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση του τμήματος μπάσκετ. Με αυτό το email, λοιπόν, ο κύριος Μαρίνης ενημερώνει ότι, αφού δεν υπήρχε συμφωνία για το ποδοσφαιρικό τμήμα, επιθυμεί να αναλάβει το τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Και για να το συνδέσω αυτό με κάτι που...
0: Άρα, δηλαδή, επιθυμεί να γίνει ο μυστακίδης της Παναχαϊκής, λέω εγώ.
1: Ναι, ή ο κύριος Σιάο του Άρη.
0: Ναι, όχι ο Μιστακίδης. Λέμε, ρε παιδί μου, γιατί θέλει να λάβει τον ποδοσφαιρικό πάω στην αρχή.
1: Ναι, σωστά. Επιθυμεί να γίνει λοιπόν ο κύριος Μιστακίδης της Παναχαϊκής. Επαναλαμβάνω ότι πλέον εκφράζει το ενδιαφέρον του να αναλάβει την ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Όσον αφορά λοιπόν το email που δεν εστάλει, πράγματι δεν εστάλει το email. Όμως, η πλευρά του κυρίου Μαρίνη υποστηρίζει ότι ζητήθηκε από την πλευρά της Παναχαϊκής να αυξηθεί το ποσό των 20.000 ευρώ τα οποία θα πήγαιναν για την ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής σε 150.000 ευρώ. Αυτό ήταν κάτι που αποδέχθηκε η πλευρά του κυρίου Μαρίνη και μάλιστα συνέταξε το περίφημο email με το ποσό των 150.000 ευρώ. Ο κύριος Μαρίνης υποστηρίζει ότι στη συνέχεια έγινε νέα επαφή με τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής και ζήτησε η Ερασιτεχνική 200.000 ευρώ.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Είναι η εκδοχή του κυρίου Μαρίνη, είναι η άποψη που μεταφέρει. Ο κύριος Μαρίνης λοιπόν υποστηρίζει πως η Παναχαϊκή του ζήτησε τελικά 200.000 ευρώ, ένα ποσό το οποίο δεν αποδέχτηκε και γι' αυτό χάλασε η συμφωνία, μάλλον γι' αυτό δεν προχώρησε ο ίδιος και γι' αυτό έκανε πίσω Επανέλαβε όμως ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την Παναθηναϊκή, δεν θα πάψει να ενδιαφέρεται. Διέψευσε κάθε σενάριο πως υπήρξε επαφή με τον Μπας Γιάννηνα και με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Επανέλαβε αυτό που σας διάβασε στο email, ότι είναι αποφασισμένος να αναλάβει το τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στο Ντάσο Παπαδόπουλο και στην ομάδα του όσον αφορά το έργο που πρέπει να κάνει στο ποδοσφαιρικό τμήμα, και περιμένει απάντηση από την ερασιτεχνική για την ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Αυτό είναι το τελευταίο νέο που μπορώ να μεταφέρω και νομίζω έχει σημασία για πολλούς λόγους.
0: Πώς να έχει.
1: Για πάρα πολλούς λόγους. Νομίζω έδωσα συνοπτικά. Μιλάμε 20 λεπτά, δεν είναι συνοπτικό, αλλά έδωσα το πλαίσιο του ρεπορτάζ πώς έχει μέχρι στιγμής, για να καταλάβει λίγο πολύ και ο κόσμος τι γίνεται αυτή την ώρα στην Παναχαϊκή. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, έχει κλείσει. Προχωράει ο κύριος Γιούν με την ομάδα του. Αναμένουμε τις πρώτες κινήσεις μεταγραφικές που έχουν κλειστεί και θα ανακοινωθούν ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, μπορεί και το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος. Και μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Οι ίδιοι άνθρωποι της Παναχαϊκής υποστηρίζουν πως έχουν κλείσει ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί και στη Super League αλλά και στη Super League 2. Έχουμε αναφέρει μερικά ονόματα με τους οποίους έχει γίνει επαφή Παναγιώτη, τόσο με τον Γιώργο Μουστακόπουλο όσο και με τον Ανδρέα Θανασακόπουλο και άλλα παιδιά, πατρινούς, έτσι που έχουν αγωνιστεί.

0: Δηλαδή, ακόμα κι αν δεχθούμε, που αυτή είναι η πραγματικότητα, όταν κάποιος έρχεται να επενδύσει σε μια ομάδα, κάποια στιγμή θέλει να κερδίσει όμως μερικά πράγματα. Έχει ένα σκοπό. Δεν είναι ξαφνικά ότι ο κύριος Γιούν αγάπησε την Παναχαϊκή και ήταν Παναχαϊκή από μικρός. Αυτό προϋποθέτει σε πρώτη φάση να φύγει η ομάδα από τις εραστηριακές κατηγορίες και να επιστρέψει στις εθνικές. Και φυσικά.
1: Δεν κάνει άλλες δουλειές ο κύριος Γιούν. Έτσι, δηλαδή, εννοώ ότι έρχεται για το ποδοσφαιρικό project εδώ στην Ελλάδα μια ομάδα, εν προκειμένου τη Παναχαϊκή. Δηλαδή, δεν έχει επιχειρήσει, ρε παιδί μου, που ασχολούνται, ξέρω εγώ, με real estate. Λέω εγώ τώρα, ρωτάω.
0: Όχι. Ρωτήθηκε και γι' αυτό. Το διέψευσε. Ναι, είπε ότι έρχεται μόνο για την Παναχαϊκή και το ποδοσφαιρικό project. Έτσι κι αλλιώς, Παναγιώτη, ακόμα και αν κάποιος γκουγκλάρει το όνομα του κυρίου Γιούν, θα δει ότι ο κύριος Γιούν εμφανίζεται μόνο ως επενδυτής, ως ειδικός σε εταιρικές αναδιαρθρώσεις και στρατηγικό σχεδιασμό στο ποδόσφαιρο. Και πάντα σε ομάδες που έχουν πρόβλημα και ανάγκη προς ανάπτυξη. Όπως το ίδιο κάνει και η Fan Cup. Οπότε αυτός λοιπόν είναι ένας σχεδιασμός που πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας, να δούμε το πλάνο που υπάρχει για τη βιωσιμότητα της Παναχαϊκής και σε οικονομικό επίπεδο και σε αγωνιστικό, και εδώ είμαστε να κρίνουμε όλες τις κινήσεις και να τα λέμε, γιατί νομίζω θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της χρονιάς πολλά πράγματα να πούμε για αυτό το θέμα. Αυτά.
1: Λοιπόν, εντάξει, Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλά να περνάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα έρθεις εδώ στο στούντιο. Τη Δευτέρα δεν θα την κοπανίσεις να πας για μπανάκι, έτσι.
0: Όχι. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός εκεί θα είμαστε.
1: Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους φίλους και τις φίλες που στο πρώτο αυτό ημίχρονο έμειναν μαζί μας. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε.
2: Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία. Στρίβει δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
8: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία.

0: με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Sky 89,4.

Λοιπόν, Sky Patras, επιστρέψαμε στους 89 και 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική. Στο πρώτο ημίχρονο από τηλεφώνου ήταν μαζί μας και μαζί σας ο Βαγγέλης Γερογέννης, που μας ανέλησε με το Α, από το Α μάλλον μέχρι και το Ω τα δεδομένα στην Παναχαϊκή, που αλλάζει σελίδα. Το management πλέον περνά σε μια ομάδα επιχειρηματιών, εμπλέκεται και Τούρκος επιχειρηματίας, είναι ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι ο κύριος Λεμονής. Θα δούμε βέβαια πώς θα κυλήσει αυτή η υπόθεση, και σωστά είπε ο Βαγγέλης ότι ο κόσμος δεν ξέρει ακόμη πώς να αντιδράσει. Το μπάσκετ, να πούμε ότι ακόμη δεν έχει πέσει η σκόνη και ούτε πρόκειται άμεσα να πέσει από την απόφαση της ΕΟΚ να ανεβάσει στην Elite League με τη διαδικασία της Wild Card την ομάδα της αναγέννησης Άρκα Λοχωρίου και να αφήσει εκτός τον Απόλλωνα αλλά και τον ιστορικό Sporting.

Ένας φίλος μας ρωτάει αν υπάρχει απόφαση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον Προμηθέα και τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Είχε προγραμματιστεί σήμερα να γίνει αυτή η εκδίκαση υπόθεση, ακόμη όχι. Δεν έχουμε και δεν νομίζω να υπάρχει απόφαση σε κάθε περίπτωση σήμερα. Έτσι, για αυτή την υπόθεση, φίλε μου, που ρωτάς. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έχει πέσει η σκόνη από αυτή την υπόθεση με τον Απόλλωνα και τη Wild Card. Και δεν προβλέπεται αυτό να συμβεί άμεσα. Μάλιστα, ο Απόλλων εξέδωσε χτες μία μακροσκελή ανακοίνωση στην οποία περιγράφει τη διαδικασία της αδειοδότησης, δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια που σύμφωνα με την ΕΟΚ έτσι, ισχύουν, δηλαδή εγγραφή της ομάδας στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η συμμετοχή της κατηγορία, η βαθμολογική κατάταξη, τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια, οι παιδικές εγκαταστάσεις, η ιστορικότητα κάθε ομάδας, το πλάνο ανάπτυξης βιωσιμότητας, το ισχυρό διοικητικό σχήμα, το οργανόγραμμα της ομάδας, η οργάνωση τμήματων υποδομής της ομάδας, η οικονομική συνέπεια της ομάδας, συμβολή τοπικών αρχών, δήμος, περιφέρεια, η ύπαρξη νοσοκομείου εντός της πόλης που βρίσκεται το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί ως έδρα η υποψήφια ομάδα, η μη ύπαρξη ποινών από δικαιοδοτικά όργανα, να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μέσω εθνικού οδικού δικτύου ή αεροπορικός ή ακτοπλοϊκός, τόσο στην έδρα της ομάδας όσο και στην έδρα του γηπέδου που θα χρησιμοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες, υποψήφια ομάδα, να υπάρχει κατάλληλη ξενοδοχειακή υποδομή εντός της πόλης που βρίσκεται το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες, υποψήφια ομάδα, γενικότερη παρουσία της ομάδας στον χώρο του αθλητισμού, αντίκτυπο της ομάδας στην ευρύτερη κοινωνία. Και ο Απόλλων ρωτά ότι ποιος τελικά έκρινε όλα αυτά τα στοιχεία, η Επιτροπή Αδειοδότησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ. Και μάλιστα τονίζει στον επίλογο της ανακοίνωσής του ότι θα επανέλθει σύντομα σε αυτό το θέμα. Σίγουρα πάντως είναι ένα θέμα που απασχολεί την κοινότητα του μπάσκετ. Είναι ένα θέμα που απασχολεί γενικότερα την κοινότητα του μπάσκετ στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Πάτρα. Γιατί βλέπουμε συχνά πυκνά άρθρα που αναφέρονται στην επιλογή αυτή της ΕΟΚ. Πάντως όπως έχουν τώρα τα δεδομένα, και θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές με τους φίλους του Απόλλωνα και να λέμε την αλήθεια, ο Απόλλων και τη νέα σεζόν θα υποχρεωθεί, αν δεν έρθει τούμπα το σύμπαν, να αγωνιστεί στην National League One. Στην Elite League θα αγωνιστεί και θα εκπροσωπήσει την Πάτρα, η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, που έχει πετύχει ένα μικρό θαύμα την τελευταία διετία με back-to-back ανόδους από την τρίτη εθνική, την National League 2 δηλαδή, στη National League 1 και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε από την National League 1 στην Elite League. Ο Προμηθέας είναι στη Basket League και μάλιστα χτες γνωστοποιήθηκε ότι θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Basketball Champions League της FIBA. Μένουμε στο μπάσκετ και θα ανέβουμε έτσι τα ψηλά πατώματα, γιατί υπάρχει ένα θέμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ζαν Μοντέρο, που όλα δείχνουν θα φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού, ο άσος της Βαλένθια που είναι από τους κορυφαίους γκάρ της Ευρώπης και προέρχεται από τη Δομινικανή Δημοκρατία, είναι μόλις στα 22 του χρόνια, έτσι. Στα 13 του άφησε το σπίτι του για να κυνηγήσει το όνειρό του, ενώ μόλις στα 16, όταν οι συνομήλικοι του σκέφτονταν το παιχνίδι, εκείνος έγινε πατέρας. Στα 16 του χρόνια ήρθε η γέννηση του γιού του Τζέιλεν. Αυτό το γεγονός από μόνο του τον ανάγκασε να οριμάσει απότομα, να δει τον μπάσκετ όχι απλώς ως πάθος, αλλά και ως την αποστολή της ζωής του.

η ιστορία του έχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που θα κυλήσει το νέο πρωτάθλημα της GBL, γιατί εκτός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που παραδοσιακά την τελευταία 20 ετία μονοπολούν τους τίτλους στην Ελλάδα, έχουμε τον ΠΑΟΚ να έχει δυναμώσει πάρα πολύ, και μάλιστα στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νάσος Μπαζίνας, ένα παιδί που το προσέχουμε περισσότερο γιατί προέρχεται από την Πάτρα, μετακινήθηκε από τον Προμηθέα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Εκεί θα συναντήσει έναν από τους κορυφαίους Έλληνες playmaker όλων των εποχών, τον Νίκα Λάθη, που συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ για τα δύο επόμενα χρόνια, και προπονητή θα έχει τον Αντρέα Τρινκιέρη. Μάλιστα, ο Τρινκιέρη είναι ένας προπονητής που επενδύει, που κάνει χώρο σε νεαρούς παίκτες, και αυτό είναι στα συν για τον Μπαζίνα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης βλέπουμε τον Άρη να μεγαλώνει, μόνο και μόνο από την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Ο Βασίλης Σπανούλης, που παράλληλα με τη θέση του προπονητή του Άρη, που σε πολλούς έτσι έμαθε να βλέπουν μπάσκετ από την εποχή του Γκάλι και του Γιαννάκη, ο Βασίλης Σπανούλης διατηρεί κανονικά και την θέση του στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας.

Μάλιστα, η εθνική ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της για τα παράθυρα της FIBA εν ώψη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Με 15 παίκτες, ανάμεσα σε αυτή τη δεκαπεντάδα είναι ο Νάσος Μπαζίνας αλλά και ο Νίκος Πλώτας, που κλήθηκε τουλάχιστον σε πρώτη φάση για τις προπονήσεις της εθνικής, αφού στο ξεκίνημά της απήχαν λόγω τραυματισμού η Μήτογλου, Μωραΐτης και Καλαϊτζάκης.

Θυμίζουμε ότι η εθνική ομάδα θα παίξει με τη Ρουμανία στις 2 Ιουλίου στην Οραντέα και ακολούθως στις 5 Ιουλίου θα φιλοξενήσει στη Σανέλ Αρίνα την Πορτογαλία στο τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Έχει και Μουντιάλ απόψε. Νωρίς. Το πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας είναι αυτό ανάμεσα στη Νορβηγία και τη Γαλλία. ΕΡΤ 2 Σπορ. Ενώ την ίδια ώρα στις 10 δηλαδή θα παίξουν οι Σενεγάλοι με το Ιράκ. Αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1. Στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου το πράσινο ακροτήρι θα παίξει με την Ισπανία. ΕΡΤ 2 Σπορ. Και στις 3 επίσης τα ξημερώματα η Ουρουγουάη που κινδυνεύει με αποκλεισμό θα παίξει με την Ισπανία. Αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1. Στην Ουρουγουάη γίνεται χαμός με τον Μπιέλσα, τον Αργεντίνο τεχνικό, να τα βάζει με τους παίκτες της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάη, δηλαδή τους παίκτες του, και οι παίκτες του τα βάζουν με τον Μπιέλσα. Στις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου, Αίγυπτος Ιράν με ελληνικό χρώμα, ΕΡΤ 2 Sport. Και λέω με ελληνικό χρώμα γιατί στο Ιράν αγωνίζεται το ταρέμι του Ολυμπιακού. Ενώ την ίδια ώρα, στις 6 δηλαδή, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο, αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.

Καθώς προχωράει η εκπομπή, να πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις τότε δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο της σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ενώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέως 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta36.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

στην Ισπανία δημοσιεύματα θέλουν τη Real Madrid να θέλει τον Χουάνσο Ερνάν Γκόμεθ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει διαψεύσει πάντως τα σενάρια αποχώρησης του Ισπανού forward. Ο Ερνάν Γκόμεθ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους πράσινους έως το 2027. Σε 44 παιχνίδια, στα 26 ήταν βασικός στην Ευρωλίγκα, είχε 8 πόντους μέσω όρο και 6,5 rebound. Από την άλλη πλευρά, ο Μπρανκού Μπαντιό, ο Αμερικανός γκάρτ της Βαλένθια, φαίνεται ότι είναι πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να πληρώνει τη ρήτρα του Σενεγαλέζου και να τον δίνει με τα χρώματά του. Ο 27χρονος Μπαντιό έχει ύψος 1 μέτρο και 91 εκατοστά και φαίνεται ότι θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού στη νέα εποχή, στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς, του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Θυμίζουμε ότι η πρώτη ήταν αυτή του Μουσταφά Φαλ, που ήταν μια μεταγραφή έκπληξη, αφού ο Φαλ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και όλα έδειχναν ότι θα επιστρέψει στη Γαλλία για λογαριασμό της Βιλερμπάν. Υπήρξε σημαντικό μπάσιμο οικονομικό, έτσι, από τον Παναθηναϊκό, και έτσι ο Φαλ αποτέλεσε τον πρώτο παίκτη που απέκτησε ο Παναθηναϊκός στη νέα εποχή του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Φαίνεται ότι ο Μπαντιό θα είναι ο δεύτερος. Και για τον Μπαντιό είναι αρκετά τα χρήματα, αφού σύμφωνα με το ρεπορτάζ η ρήτρα του ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τόσα λοιπόν θα πρέπει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει τα δικαιώματά του από την Βαλένθια. Όσον αφορά τον Μοντέρο, η δική του ρήτρα αποδέσμευση είναι πολύ μικρότερη, είναι στις 700.000 ευρώ. Του χρόνου δηλαδή, εφόσον επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα σενάρια για Μπαντιό και Μοντέρο, μάλλον για τον Μοντέρο δεν είναι σενάριο, είναι μια πραγματικότητα, απλώς αυτό που απομένει είναι να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Θα δούμε δύο παίκτες που τη σεζόν που πέρασε ήταν συμπαίκτες στη Βαλένθια που και πανηγύρισαν μάλλον μαζί την κατάκτηση της ΑΣΕΜΠΕ, του πρωταθλήματος της Ισπανίας που θεωρείται το καλύτερο της Ευρώπης. Από συμπαίκτες λοιπόν στη Βαλένθια θα είναι αντίπαλοι στα παιχνίδια των αιωνίων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στο ποδόσφαιρο ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό η επέκταση της συνεργασίας του με τον Ντάνι Γκαρθία για έναν ακόμη χρόνο, έναν από τους αγαπημένους παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Είναι βέβαια σε προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία, στα 36 του χρόνια, αλλά ο Μεντιλίμπαρ είναι αυτός που αποφασίζει και δεν πέφτει λόγος σε κανέναν άλλον. Ο Ντάνι Γκαρθία λοιπόν θα φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού και τη νέα σεζόν. Έπαιξε σε 32 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τους Πειραιώτες τη σεζόν που πέρασε και είχε ένα γκολ. Μια σεζόν μάλιστα θα είναι η τρίτη που ο Γκαρθία θα παίζει στον Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Πηγαίνοντας προς το τέλος για τη σημερινή εκπομπή, της τελευταίας της εβδομάδας και της τελευταίας Παρασκευής για τον Ιούνιο, τσούκου τσούκου φάγαμε και τον πρώτο μήνα του φετινού καλοκαιριού.

να επαναλάβω το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα που αφορά στο Μουντιάλ, έτσι δεν υπάρχει και κάτι άλλο πλέον, έχουν ολοκληρωθεί όλα τα πρωταθλήματα. Στις 10 Νορβηγία-Γαλλία, το πιο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, δύο σπορτ, και την ίδια ώρα Σενεγάλη-Ιράκ από την ΕΡΤ 1. Στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1, και την ίδια ώρα στις 3 τα ξημερώματα δηλαδή, του Σαββάτου, θα παίξουν Ουρουγουάη Ισπανία σε ένα παιχνίδι φωτιά κυρίως για τους τυπικά γηπεδούχους. Στις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ΕΡΤ 2 Sport Αίγυπτος Ιράν, και ΕΡΤ 1 Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, τελευταίας της εβδομάδας αλλά και τελευταίας για τον μήνα Ιούνιο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 3 το απόγευμα, από τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο από την αρχή μέχρι και το τέλος της εκπομπής, τον Βαγγέλη Γερογιάννη που ήταν από τηλεφώνου μαζί μας το πρώτο ημίχρονο, και τον Γιάννη Στεφανόπουλο που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική σε όλη τη διάρκεια. Να περάσετε χαρούμενα το Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτου έως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριο στον Ασπρόπυργο και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, άνω των 45 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η συζήτηση γίνεται στο ανώτατο επίπεδο με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Για το πλαφόν ανέφερε ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής με μέση μείωση 5%. Μηνυτήρια αναφορά κατά 18 Ελλήνων influencers, οι οποίοι φέρονται να διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών του στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μία διοδοτημένης ιστοσελίδες στοιχηματισμού, υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ, προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις για όσους διαφημίζουν, προωθούν ή προβάλλουν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου. Πάνω από 15.000 απομιμητικά προϊόντα κατασχέθηκαν στη Χαλκιδική στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ΔΜΕΑ από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Πρόκειται κυρίως για είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 208.000 ευρώ. Παράλληλα ελέγχθηκαν επιχειρήσεις εστίασης και παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Από τους ελέγχους προέκυψαν 16 παραβάσεις κυρίως λόγω έλλειψης τιμοκαταλόγων με τα πρόστιμα να ανέρχονται συνολικά σε 13.000 ευρώ. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για Έλληνα υπήκο θύμα των σεισμών ή αγνοούμενο. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία ως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί για τη γυραιά Ήπειρο. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτή, Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής πρόοδου. Ο Ανδριανός Γολέμης είναι γιατρός με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ως γιατρός συμμετείχε στο έδαφος σε πολλές αποστολές, όπου κούραρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που γυρνούσαν από αποστολές, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπασταργίου. Πρόσθεσε πως έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στη Γερμανία και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί η παρουσία του σε επόμενη αποστολή. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Κατά την απολογία του ανέφερε ότι ζητά συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας και ότι όλα έγιναν μετά από τσακωμό με το θύμα, χωρίς να έχει προσχεδιάσει κάτι.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 6 με 8 μποφόρ θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
5: Πήγε στην τράπεζα.
6: Πήγα.
5: Στην εφορία.
6: Πήγα.
5: Στο Τελωνίο.
6: Πήγα.
5: Στο Γιακουμίδη.
6: Πήγα.
5: Στο Υπουργείο.
6: Πήγα.
5: Στον Παπασίση.
6: Πήγα.
5: Στον Γεωργιάδη.
6: Πήγα. Α, στον Γεωργιάδη δεν πήγα, κύριε.
5: Δεν πήγε. Και τι έκανες όλο το πρωί.

Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί φυσικά μέχρι τις 5 εδώ, όπως κάθε μέρα, στα παιδιά της αλλαγής. Εννοείται η κυρία Μαρία Αναστασοπούλου. Γιάννης Κολοκυθάς στο άλλο μικρόφωνο, με Νότι Παπαγιαννάκο σήμερα να μας συντονίζει ηχητικός, ο αγαπημένος μας Νότης. Πέτρος Κυρκυλής, ο πατέρας των τελευταίων ετών. Ο καλύτερος πατέρας των τελευταίων ετών, να τα λέμε και αυτά. Το αγόρι μου το καλό. Και φυσικά η Ελένη Μπουλιέρη είναι μαζί μας στο 210-4800-170 ως 174.

0: Λοιπόν, σας βάζουμε σε τέτοιο περιβάλλον, γιατί ήρθε η ώρα να πάμε κουβά.
1: Δεν γίνεται πραγματικά να διαχειρίζομαι τόσα αγόρια κάθε μεσημέρι. Δεν σας μπορώ άλλο.
0: Αφού το λατρεύεις.
1: Όχι,
0: κανονικά.
1: Ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Οπα.
2: Τι έκανες χθες στον αγώνα?
1: Όλα πήγαν πολύ καλά, Νίκο. Χαίρομαι. Μου. Ο κύριος Θάνος Κάπας, ο σκηνοθέτης μας, είναι εδώ μαζί μας.
0: Με την εμπειρία
1: ήρθε
0: του.
1: Και εκείνος να σας στείλει κουβά. Δηλαδή είναι 100% βέβαιο.
0: Ωραία.
1: Σας το λέω.
0: Θα τα βάλουμε όλα κάτω σε λίγο.
1: Όχι, θέλω να καταγγείλω.
0: Να μπούμε με κουβανική μουσική επίσημα στο περιβάλλον στοιχήματος.
1: Πάμε. Σίλια
0: Κρούζ. Πάμε.

0: Καταγγέλλω ότι χθες άλλα αποτελέσματα ήθελα να δώσω. Με πηγαίνατε σε λάθος δρόμους και τελικά σας πήγαν κουβά.
1: Εγώ.
0: Οπότε σήμερα θέλω να είμαι ανεπηρέαστη.
2: Πολιτικός κανονικά.
0: Εντέλος. Συγνώμη, δεν το παραδέχεις.
2: Πολιτική καριέρα.
1: Έχει δίκιο όμως.
2: Τι έχει δίκιο.
1: Εγώ της το δίνω.
0: Ευχαριστώ.
1: Γιατί στο παιχνίδι σημερινός Γερμανία λέει. Η σημερινός, το πιστεύω. Έτσι λέμε, έλα, βάλε Γερμανία. Δεν έκανε το σημερινός.
0: Πόσο κόσμο θα στέλναμε ταμείο και δεν τον στείλαμε, κύριε συνάδελφε.
1: Πόσα θα βγάζανε με αυτό, πόσα.
0: Ήθελα να παίξω σημερινό. Πόσο κέρδισε ο σημερινός?
1: 2-1. Το θέμα είναι ότι κέρδισε η Γερμανία βασικά.
2: Κέρδισε τη Γερμανία.
0: Αυτό, τη Γερμανία.
1: Τη Γερμανία.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε. Ο καθένας σήμερα θα λέει αυτό που νομίζει.
2: Βάκι μου
1: στυλό. Εγώ λέω μόνο τα παιχνίδια, δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Εσύ δεν
2: διαβάζω εγώ τα παιχνίδια και ακούω από όλου του προγραμματισμού.
0: Σημειώνει και
2: εδώ,
0: κάπα.
2: Εδώ.
0: Και
2: μα,
0: κάπα.
2: Ναι.
1: Μα εσύ με την εμπειρία σου δεν πρέπει να είσαι. Τέλο πάντων, πάμε.
2: Okay. Λοιπόν, ξεκινάμε στι 10.
0: Όχι και εσύ θα λες.
2: Και εγώ θα λέω.
0: Ωραία.
2: Και εγώ θα λέω, όλοι θα λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Και
1: ωραία.
0: Ακούστε αυτόν που νομίζετε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μπράβο.
2: 10 η ώρα.
0: Δηλαδή δεν χρειάζεται να πω ποιον. Ναι. Πάμε.
2: 10 η ώρα, Νορβηγία-Γαλλία είναι για τον ένατο όμιλο.
1: Ένα παιχνίδι, ένα, θα μα τα λε.
2: Όχι, θα πούμε. Είναι δύο παιχνίδια γιατί είναι τρίτη αγωνιστική. Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Γαλλία-Νορβηγία έχουν προκριθεί, έχουν από 6 βαθμούς.
1: Α, μας δίνεις και το. Ωραία.
0: Μπράβο, ναι, το θέλουμε αυτό. Ναι.
2: Παίζουν για την πρώτη θέση, mm-hmm. που μπορεί να τους ευνοήσει εντός εισαγωγικών στη διασταύρωση στη συνέχεια.
1: Ναι.
2: Σενεγάλη-Ιράκ έχουν 0. Mm-hmm. Δεν έχουν αποκλειστεί ακόμα. Δεν σου λέω ότι αν νικήσουν, όποιος νικήσει θα περάσει.
0: Μπορεί πρώτα Γαλλία-Νορβηγία.
2: Γαλλία-Νορβηγία.
0: Λοιπόν, μπορώ να ξεκινήσω, μου επιτρέπετε.
2: Ναι.
1: Φυσικά,
0: λοιπόν,
1: κυρία.
0: Επειδή τους Νορβηγούς τους βλέπω σε δαιμονιώδη κατάσταση, είναι δηλαδή σε τρέλα και η φιλαθλή αλλά και η ομάδα.
1: Και όμως.
0: Εγώ θα παίξω. Τι είναι Νορβηγία?
2: Νορβηγία-Γαλλία.
0: Νορβηγία-Γαλλία. Λοιπόν, άσος.
2: Άσος. Γιάννη.
1: Γαλλία. Διπλό.
2: Διπλό.
3: Γαλλία.
2: Διπλό. Γκολ και over.
1: Αυτά τι είναι τώρα?
2: Goal και over.
1: Αυτά είναι στοίχημα τώρα?
2: Ναι, στοίχημα είναι.
1: Θα πάρει θέση ποιο θα κερδίσει?
2: Goal και over.
1: Τι το goal και over?
2: Ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες και θα μπουν τουλάχιστον 3 goal.
1: Δεν λες πως θα κερδίσει όμως.
2: Συγγνώμη, αν το πληρωθεί το στοίχημα, σε ενοχλεί?
1: Όχι. Δεν με ενοχλεί. Βασικά δεν με ενοχλεί καθόλου.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Είπε κάτι διαφορετικό. Δεν μας πειράζει. Άρα είμαι μόνη
1: γάβρος, μια ζωή γάβρος. Μια ζωή γάβρος. Δεν ξεκολλάει με τίποτα.
0: Βλέπεις τώρα τα αγόρια. Δεν τολμούν, παιδιά.
1: Αυτό δεν τολμήσε. Εμείς είπαμε καθαρά.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Σενεγάλη-Ιράκ.
0: Ναι, εγώ να ξεκινήσω.
1: Εσύ πρώτα, ναι. Ο γκουρού.
0: Λοιπόν,
3: το χταπόδι.
0: Σενεγάλη, είπες ότι είναι 0-0 και σε.
2: Έχουν από 0 βαθμούς.
1: Βέβαια, η Σενεγάλη είναι καλύτερη ομάδα, να πούμε έτσι, από το Ιράκ.
3: Σε προβλημάτισε αυτό,
0: Πολύ. Λοιπόν, θα πω χ.
1: Χ θα πεις.
0: Ναι.
1: Εγώ Σενεγάλη.
3: Άσο.
0: Χ είναι και το 0-0, ναι.
2: Ναι. Από το 0-0 μέχρι το 8-8, 100% είναι χ. Μην έχει τέτοια προβλήματα. Άσο και over.
1: Άσο και over, μάλιστα.
0: Και εσύ άσο, είπε, θα
1: άσο,
2: πολύ άσο.
0: Μπράβο.
2: Απλά έβαλα και το over εγώ.
1: Λοιπόν. Επόμενο όμιλο.
2: 8ο όμιλο, 3 τα ξημερώματα.
0: Μ' αρέσει που παίζετε τα ίδια γιατί θα πάτε όλοι μαζί κουβά.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Ή όλοι μαζί ταμείο.
0: Ναι, ναι, πάμε. Συνέχισε, ρε παιδί μου.
1: Σου τη λέει ακόμα. Το βλέπει.
0: Ναι, με έχει πληγώσει πολύ.
1: Δεν ακούει. Δεν ακούει. Δεν βάζει μυαλό.
0: Όχι, δεν πιστεύει τη φίλη του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η φίλη του αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι άλλο αυτή την περίοδο.
2: Ναι,
0: έχει μουντιάλ. Ας κάνουμε προγνώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν στηρίζει τη φίλη του.
1: Όχι.
0: Παρότι βλέπει ότι για την ώρα το έχει.
1: Που παραμιλάει όλη η Ελλάδα.
0: Είμαι χταπόδι, δεν είμαι.
1: Είσαι!
0: Έτσι. Πάμε.
2: Να προχωρήσουμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, 3 η ώρα ξημερώματα δηλαδή για τους μερακλείδες. Ουρουγουάη-Ισπανία. Μισό. Ισπανία έχει 4 βαθμούς. Ουρουγουάη 2. Πράσινο ακροτήρι 2. Σαουδική Αραβία 1.
1: Ακούμε
2: όλη τη βαθμολογία.
1: Πεζούμενος πλέον όμιλος.
2: Πεζούμενος.
1: Ναι. Πάμε.
2: Ακούω, κυρία μου.
0: Ουρουγουάη, Ισπανία. Βγάλε το χέρι να βρείτε τους βαθμούς. 4 Ισπανία.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και η Ουρουγουάη έχει 2.
2: Ναι. Και το πράσινο ακροτήρι έχει 2.
0: Διπλό.
1: Κάμπο Βέρντε.
2: Διπλό.
3: Ποιο διπλό το, η Ισπανία διπλό?
0: Ουρουγουάη,
1: Ισπανία. Να τα κρατήσει Ισπανία.
3: Ισπανία. Σιγά το δύσκολο τώρα που μας είπες.
0: Ναι. Πάμε εσείς.
2: Γιάννη,
1: εγώ θα διαχωρίσω τη θέση μου. Χ.
0: Δεν είπες και άσο.
3: Ισπανία.
2: Διπλό.
0: Μπορείς να μην λες ότι λέω.
3: Τι το πριν ότι έλεγες.
1: Γίνεται.
3: Το πρώτο είπα.
2: Και εγώ Ισπανία βλέπω. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία.
1: Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία.
0: Λοιπόν, το πράσινο ακροτήρι έχει 2 βαθμούς.
2: Στη λογική που πιστεύουμε οι περισσότεροι ότι θα κερδίσει η Ισπανία, άρα το πράσινο ακροτήρι με νίκη ή ισοπαλία προσπαθεί να την Ουρουγουάη και προκρίνεται.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Απλά θα είναι την ίδια ώρα.
0: Ναι. Χ είναι από μένα.
3: Και εγώ χ θα πω.
2: Γιάννη.
1: Σαουδική Αραβία, γιατί ξέρει γιατί θα στηρίξω τον φίλο μου Γιώργο Δόνη. Τον προπονητή τη Σαουδική Αραβία.
2: Χ. Και εγώ Κάπο Βέρντε.
1: Διπλό. Κάπο Βέρντε.
2: Ναι, ψηφίζω πάντα.
1: Μια σεζάρια βόρα να βρει εσύ. Σεζάρια βόρα. Είναι από εκεί, από το πράσινο ακροτήρι.
0: Επόμενο.
2: Για πάμε και στα 6 ώρα το πρωί.
1: Δεν έχει αθόρυβο.
0: Βάλτε στο αθόρυβο.
1: Μπούμερ. Μπούμερ.
3: Με ζητάει ο κόσμο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, 7ο όμιλο, 6 το πρωί. Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς. Το Ιράν 2, που σημαίνει ότι είναι ντέρμπι. Το Βέλγιο 2 και η Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Ακόμα και η Νέα Ζηλανδία με τον 1 βαθμό θεωρητικά πιστεύει.
1: Αν κερδίσει, ναι.
2: Θεωρητικά.
0: Αίγυπτος Ιράν διπλό.
2: Διπλό.
1: Το Ιράν. Αίγυπτος. Άσος.
3: Χ.
0: Ωραία.
2: Over.
0: Ναι.
1: Over εσύ.
2: Ναι. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.
0: Περίμενε. Ναι. Κάτι ζητήσατε.
1: Σε ζάρια αγορά. Πράσινο κροτήρι.

0: Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.
1: Σας ακούω, κυρία μου.
0: Οχ, θέλω λίγο χρόνο γι' αυτό.
2: Εγώ καθόλου Βέλγιο.
1: Βέλγιο.
2: Ξέρω.
3: Ναι, ναι.
1: Διπλό.
2: Αν και δεν είναι τόσο ζωηρό το Βέλγιο.
0: Χι από μένα.
1: Ωραία. Και η Μαρία και οι τρεις μας είπαμε διπλό.
2: Μαρία, θες να κάνεις και τα αυριανά, είναι Σάββατο.
0: Εννοείται, πάμε τώρα.
2: Τα έχεις, τα έχω εγώ. Ωραία,
1: πάμε.
2: Λοιπόν, όμιλος.
1: Ναι.
2: Κροατία, Γκάνα, Παναμάς, Αγγλία.
1: Γκάνα.
2: Παναμάς, Αγγλία. Τα σημειώνεις εσύ και λέμε. Λοιπόν, Μαρία.
1: Έχουμε βαθμολογία.
2: Όχι, δεν έχουμε.
1: Για να βοηθήσουμε και τον κόσμο.
2: Δεν έχουμε, δεν πάω να βοηθήσουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή, αλλά μέχρι να μπω στους ομίλους και τα λοιπά. Κροατία, Γκάνα.
0: Α, πάμε στα τυφλά τώρα.
2: Ναι.
3: Ενώ πριν.
0: Γιατί πριν ήταν ένα
2: λεπτό. Αφού το θέλετε να το βρω.
0: Με βοηθούσε.
1: Α, ξανά γίνα φίλος.
0: Για λίγο. Έχεις βαθμούς.
2: Ναι, λοιπόν. Η Αγγλία έχει 4, η Γκάνα έχει 4, η Κροατία 3 και ο Παναμάς 0.
0: Λοιπόν, παιδιά, διπλό.
1: Κροατία, Γκάνα, διπλό.
0: Ναι.
1: Γιάννη.
2: Κροατία, άσο.
3: Κροατία.
1: Και εγώ Κροατία.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Και Παναμάς, Αγγλία.
1: Παναμάς, Αγγλία.
0: Αγγλία. Διπλό.
1: Φαντάζομαι
3: Αγγλία,
1: όλοι.
3: Αγγλία.
1: Ωραία.
0: Γιάννη.
2: Αγγλία.
0: Ωραία.
1: Φαντάζομαι όλοι και συμφωνήσαμε.
2: Τη στηρίζω και την Αγγλία, όχι τίποτα άλλο.
3: Πάμε σε στήμα, Μαρία.
2: Κογκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, Πορτογαλία. Λοιπόν, περιμένετε να βρούμε τον όμιλο. Ναι.
0: Καλά. Και
2: Κολομβία, Πορτογαλία.
0: Λοιπόν,
2: η Κολομβία έχει 6, η Πορτογαλία 4, το Κογκό 1 και το Ουσμπεκιστάν 0.
3: Δεν θέλει τι πληροφορίε, έχει αποφασίσει ήδη.
0: Άσος.
1: Κογκό, Ουσμπεκιστάν, άσο.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Γιάννη.
2: Άσο. Ναι, άσο, ναι.
1: Άσο κι εγώ και Κολομβία, Πορτογαλία.
2: Ωραία, ωραία παιχνίδι ήταν αυτό. Είναι 2.30 τη νύχτα αυτό, μεθαύριο δηλαδή.
1: Μαρία.
0: Ακούτε από ό,τι βλέπω από το μαράκι τι λέει και λέτε τα ίδια. Οπότε, α σα δώσω.
1: Κοίτα να δει εδώ.
0: Χι.
1: Χι.
3: Κολομβία.
2: Πορτογαλία.
1: Διπλό.
2: Διπλό.
1: Άσο και εγώ βλέπω Κολομβία.
2: Κολομβία βλέπεις και εσύ.
1: Ή θέλω Κολομβία.
0: Λοιπόν, σταματάμε εδώ, δεν θα πούμε περισσότερα.
2: Έχει άλλα δύο παιχνίδια.
0: Γρήγορα.
2: Στα γρήγορα. Αλγερία, Αυστρία. Τώρα πώς είμαστε.
0: Διπλό.
2: Αυστρία.
3: Αυστρία.
1: Διπλό.
2: Αυστρία, όλη Αυστρία λέμε.
1: Όχι, εγώ λέω Αλγερία.
2: Εσύ λες Αλγερία, ωραία. Και τελευταίο παιχνίδι, Ιορδανία, Αργεντινή.
3: Εντάξει,
2: okay, γεια σας.
1: Γεια σας, ναι.
2: Αργεντινή όλοι, ναι, εντάξει.
1: Δεν θα θέλει η Μαρία να πει Ιορδανία.
3: Θες να πεις Ιορδανία.
0: Ωραία, πάμε. Για να σας δω λοιπόν τώρα, κύριε Ξυπνάκηδες, ναι, πόσα ξέρετε για το Μουντιάλ και την ιστορία του
1: θεσμού. Έλα να βρούμε τα λάθη του
0: παγκοσμίου. Για πάμε. Δεν είναι ChatGPT, είναι από τη LIFO, άρα είναι guarantee. Από τα μικροπράγματα της LIFO, όλα μας τα quiz τα παίρνουμε από εκεί, δεν έχεις δικαιολογία.
1: Συγγνώμη, τα quiz γιατί είναι η EuroLeague εδώ που κάναμε με τον Γιάννη.
0: Τα άλλα ήταν ChatGPT.
1: ChatGPT και τα μισά ήταν λάθος.
0: Καθόλου λάθος. Δεν ήταν εσείς κάνατε 100 λάθη. Λοιπόν, πάμε. Ποια χώρα κέρδισε τα περισσότερα Μουντιάλ στην ιστορία του θεσμού?
1: Η Βραζιλία. Έχει και δύσκολες.
0: Α, δεν θέλετε να σας λέω καν τις χώρες. Ωραία. Προχωράμε. Ποια χώρα διοργάνωσε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου το 1930?
1: Πετάχτηκε ο Νότης.
0: Πείτε το.
2: Η Ουραγουάη
1: που λέει η γενιά.
0: Πολύ ωραία. Επόμενο. Μπράβο, Νότη, ευτυχώς που είσαι και εσύ εδώ.
1: Ευτυχώς, Νότη.
0: Ποιο παίκτη κατέχει το ρεκόρ του κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Μουντιάλ?
1: Μισό. Πότε είναι έχει φτιαχτεί, γιατί τώρα είναι ο Μέση. Πριν ήταν ο Κλόζε.
0: Έχει Κλόζε, Πελέ και Ρονάλντο.
2: Κλόζε.
0: Κλώζε. Αλλά τώρα γεια σας, LIFO.
2: Εντάξει,
0: τώρα έχουμε μέση.
1: Τι λοιπόν, θα τα ανανεώνουν οι άνθρωποι.
0: Πάμε. Ποια χρονιά κατέκτησε η Αργεντινή το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο?
1: Το 78.
0: Σωστά.
1: Το ξέρω.
0: Συνεχίζω. Α, τώρα δεν έχει λάθη το quiz. Ποιο παίκτη σημείωσε το διαβόητο γκολ που έμεινε στην ιστορία στο χέρι του Θεού?
3: Όλα τα δύσκολα έχει βάλει.
1: Πολύ δύσκολα όλα.
2: Είσαι πολύ άδικη όμως. Γιατί εγώ σου αποθεώνω ότι είσαι ο γκουρού του στοιχήματος εδώ και βοηθάς κόσμο.
0: Γιάννη, μου λέει ότι είσαι ο γκουρού των quiz.
2: Όχι, όχι. Και εδώ μας ξεφτιλίζεις.
0: Το σκέφτηκα.
2: Εσείς που δεν βρήκατε τίποτα την άλλη φορά και τα λοιπά. Ναι, ναι.
1: Καλά, εμένα. Πήρε και το Γιάννη μπάλα.
0: Θέλω να εξάπτεστε, χαλαρώστε. Ποια χώρα κατέκτησε το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ? Από ό,τι βλέπω, ο Νότης σας σώζει.
1: Ναι.
2: Α, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, ποιο είναι.
1: Εγώ πλέον δεν είμαι φίλος της, αλλά εσύ.
0: Και μου έχει στοιχήσει αυτό.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Ποιος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα ως παίκτης?
1: Πελέ.
0: Ο Πελέ, το βάζω απευθείας.
1: Όχι, περίμενε.
0: Μπέκενμπάουερ, Ζιντάν.
1: Ο Ζιντάν σίγουρα όχι.
0: Ο μοναδικός που έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα ως παίκτης.
2: Πελέ, νομίζω.
1: Πελέ.
0: Πολύ σωστά. Μέχρι στιγμής τα λάθη τι πάτε συμπαθητικά.
1: Συμπαθητικά, αλλά συμπαθητικά.
0: Σε ποιες χώρες διεξήχθη?
1: Μην το παίρνετε προσωπικά, για μένα είναι.
0: Το πρώτο Μουντιάλ που έγινε με συνδιοργάνωση.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: σε ποιες χώρες διεξήχθη το πρώτο Μουντιάλ που έγινε με συνδιοργάνωση.
1: Ιαπωνία, Κορέα.
0: Ιαπωνία και Νότια Κορέα.
1: Νότια Κορέα. Τι θέλει, στη Βόρεια Κορέα να γίνει.
2: Στη Βόρεια Κορέα δεν γίνεται.
1: Θα του είχαν πυροβολήσει.
2: Θα ήταν εκεί ακόμα.
0: Ποιο παίκτη σημείωσε το ταχύτερο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ στα 11 δευτερόλεπτα το 2002. 11 δευτερόλεπτα. Δηλαδή ξεκινάει ο αγώνας. 1, 2, 3, 5, 10, 11 γκολ. Τιερί Ανρί, Κριστιαν Βιέρι, Χακάν Σουκούρ.
1: Χακάν Σουκούρ.
2: Ο Σουκούρ νομίζω, ναι.
0: Ολόσωστα συνεχίζουμε.
2: Τούρκος.
0: Φάνω ευτυχώς.
3: Δεν το ήξερα εγώ, τι να πω.
0: Ποια εθνική ομάδα έχει φτάσει σε τρεις τελικούς Μουντιάλ, αλλά δεν έχει κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο?
1: Η Ολλανδία έχει φτάσει σίγουρα σε δύο.
2: Η Αγγλία.
1: Η Αγγλία δεν θυμάμαι να έχει φτάσει.
2: Ποιοι είναι.
1: Για πες μας ποιοι είναι.
0: Α, θέλετε να σας
2: πω. Ναι.
0: Ωραία. Ουγγαρία, ναι. Ολλανδία, Τσεχοσλοβακία.
2: Ουγγαρία. Η Ολλανδία. Ολλανδία.
0: Ολόσωστο. Μπράβο, Γιάννη. Ποιος είναι ο προπονητής που κατέκτησε το Μουντιάλ με τη Γαλλία και ως παίκτης και ως προπονητής? Σωστά.
2: Τι έγινε, μαράκι?
0: Παίκτες. Είμαστε στην 12η ερώτηση.
1: Πόσες έχει?
2: 15. Ναι.
0: Ποια Αφρικανή. Δεν πρέπει να χάσετε. Άμα τώρα χάσετε στο ένα.
1: Εντάξει, το ξέρουμε, είμαστε άχρηστοι.
0: Εντάξει, δεν είπα εγώ.
2: Θα ξεφτυλιστούμε για ένα μήνα τώρα. Πάμε.
0: Είστε losers όμω.
2: Losers, με μια λαθοπατσιόλα.
0: Ποια Αφρικανική χώρα έγινε η πρώτη στην ιστορία που έφτασε στα ημιτελικά του Μουντιάλ το 2022?
2: Η Νιγηρία ήταν. Για βάζει μα. Ποιε είναι?
0: Μαρόκο είναι νότιμο.
2: Ποιε είναι?
0: Το βάζω.
2: Πε και να ξέρω.
0: Σενεγάλη, Μαρόκο, Γκάνα.
2: Το Μαρόκο.
0: Μπράβο, ρε Συνότη.
1: Μπράβο, Νότι. Ευτυχώς που είσαι εσύ και μας ξερασπώνεις
2: τον άνθρωπο. Ευτυχώς, Νότι, να είσαι καλά.
0: Παίκτες. Είμαστε στη 13η ερώτηση.
2: Λέγε.
0: Πώς τιμωρούνταν οι παίκτες πριν το Μουντιάλ του 70, όταν και εισήχθησαν για πρώτη φορά οι κίτρινες και κόκκινες κάρτες? Με μπλε κάρτες για προσωρινή αποβολή. Δεν υπήρχαν κάρτες, οι διαιτητές έκαναν μόνο προφορικές παρατηρήσεις και αποβολές. Με βαθμούς ποινής που σημειώνονταν σε ειδικό μπλοκάκι.
1: Το δεύτερο. Δεν υπήρχαν κάρτες.
0: Είστε βέβαιοι?
1: Όχι.
0: Εγώ θα έλεγα τις μπλε κάρτες.
1: Εγώ δεν θα τις έλεγα.
0: Ωραία. Είστε βέβαιοι?
2: Ναι.
0: Το ότι δίνω.
2: Αυτό λέει η ομάδα.
3: Αντιδώστονται.
0: Ολόσωστο. Μπράβο σας. Πάμε στη 14η ερώτηση, παίκτες.
2: Έξαλλος είμαι κάπως πάντως. Αντιδώστο μου, ρε.
0: Παίκτες. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε Μουντιάλ?
1: Κοίταξε, η απάντηση θα είναι λάθος, γιατί δεν είμαι ρατσιστής, αλλά με τους Αφρικανούς ξέρεις ότι. Ναι. Δηλώνουν για 16 χρόνων και είναι 35.
2: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Πόσο είμαστε τώρα?
0: Ήταν 45 ετών το 18.
3: Ο Ροζέ Μιλά.
0: Που λέμε.
2: Για πες.
0: Ο Ροζέ Μιλά από το Καμερούν είναι η μία επιλογή.
1: Ναι.
0: Ο Μπουφόν από την Ιταλία.
2: Όχι.
0: Και ο Χανταρί από την Αίγυπτο.
3: Εγώ το Μιλά θα έλεγα.
1: Και εγώ το Μιλά θα έλεγα, χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά νομίζω ότι είναι ο Μιλά.
3: Και τον πήρε και ο Ολυμπιακός μετά.
0: Όχι, όχι, για κοινή πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Καλά, 55 ήταν, αλλά τέλος πάντων.
0: Ωραία, πάμε.
1: Πότε είπες?
0: Το 18.
1: Το 18.
0: Το 18 όχι. Ήταν 45 ετών.
1: Όχι, αποκλείεται να νομιλά, παιδιά.
2: Ο Αιγύπτης ήταν.
0: Να βάλω το Χανταρί.
1: Ήταν
0: να
1: το 90. Μισό. Ήταν το 90 ο Μιλά που έβαζε τα γκολ με στο Καμερούν στο Μουντιάλ της Ιταλίας.
2: Ναι.
1: Να βάλουμε τον Αιγύπτιο.
2: Ο Αιγύπτιος είναι. Ο Μπουφόν δεν τα δώσω.
0: Και μπράβο σας. Σας έσωσε ο Νότης για μία ακόμη φορά. Λοιπόν.
1: Γίγαντα Νότη.
0: Παίκτες, τελευταία ερώτηση.
1: Σώστε μας, Νότη.
0: Αν χάσετε τώρα, δηλαδή. Για όνομα του Θεού. Ποιο ήταν το τελικό σκορ του ιστορικού ημιτελικού ανάμεσα στη Βραζιλία και τη Γερμανία στο Μουντιάλ του 2014?
1: 1-7. 1-7.
0: Δεν έχω λόγια, δεν ξέρω τι να πω.
2: Τώρα ξέρεις τι λες κανονικά.
0: 15 στα 15.
2: Όχι, 12 στα 15 είχατε λες κανονικά.
0: Άκου.
2: Το έκανες στην Ευρωλίγκα.
0: Είπα δεν έχω λόγια και από κάτω γράφει στη Λάιφο. Δεν υπάρχουν λόγια, έβγε.
1: Ναι, ήταν εύκολες οι περισσότερες ερωτήσεις.
0: Μας βγάλατε ασπροπρόσωπο.
1: Ήταν εύκολες οι περισσότερες ερωτήσεις.
0: Το καλύτερο είναι που μου στέλνει η μάνα μου. Μαρία, θα τα παίξω ακριβώς όπως τα είπες. Πόσα λεφτά είναι?
2: Τα παιχνίδια.
0: Δηλαδή δεν το ζούμε αυτό.
2: Καλά. Μην βγάλουν λεφτά. Και σιγά σιγά θα σε πάρει ο Sport FM σε λίγο. Θα σε πάρει ο Τσούτσικα. Θα σου πει πρέπει να έχει ένα μισάωράκι τη μέρα.
0: Λοιπόν, αγόρια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε με υγεία.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, την αγάπη μας. Δεν θες να μείνεις λίγο ακόμα για μερικές ερωτησούλες?
1: Για ό,τι θέλετε
0: μετά. Στην
1: εκπομπή σας το ξέρετε. Ό,τι θέλετε.
2: Ωραία. Είμαστε 26 λοιπόν, αλλά η Internet γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά λοιπόν η Internet. Μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες σύντομες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε, το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O, όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς λοιπόν στον κύκλο της Edenred.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
16: Κατάστημα! Κατάστημα!
17: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
18: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
19: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου.
12: Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
18: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
19: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος Μεταμόρφωση ανατμήματα στην κάθοδο από Λυκόβρηση ως Νέα Φιλαδέλφια στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική οδό προς Ελευσίνα, άνω των 45 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των

0: οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη χώρα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επεισόντες, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη, από τη Βρετανία και τη Γαλλία ως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίαιδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 33 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Τι είναι αυτό?
3: Ας το κάνω. Το γαβριάτικο υποκάμισο.
2: Και γιατί το λες υποκάμισο, τι είναι υπολογαγός?
3: Έτσι το λένε.
2: Έτσι το λένε. Τι χρώμα του πήρες?
3: Άσπρο.
2: Γιατί δεν έπρεπε και ένα μαύρο? Το μαύρο θα φοράει πρώτα.
3: Ζήκω.
2: Ναι, καλά.

0: Εγώ είμαι έτοιμη, εσείς?
1: Απόλυτος.
0: Φύγαμε.
2: Έτοιμη για να μας πεις ότι ξεφτυλιστήκαμε.
0: Μία δεκάδα έχω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Πάμε. Πάμε. Νότι.
0: Μου αρέσει. Παίκτες. Ποια είναι η μοναδική εθνική ομάδα που έχει αγωνιστεί σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου και δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ σε ολόκληρη τη διοργάνωση μέχρι να ξεκινήσει ο τελικός? Μέχρι τον τελικό δεν είχε δεχθεί κανένα γκολ.
1: Ιταλία.
0: Είσαι πεφτούρι, το αναγνωρίζω.
1: Γιατί είμαι Ιταλός.
0: Παίκτες.
1: Παίκτρια. Εσύ δεν είσαι παίκτρια.
0: Ποιος ποδοσφαιριστής έγινε ο πρώτος που αγωνίστηκε σε 5 διαφορετικά μουντιάλ πριν το πετύχουν άλλοι διάσημοι παίκτες?
2: Ο Τσόα.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι. Μπορώ να σας πω το μικρό του όνομα.
2: Πες μας το μικρό του όνομα.
0: Αντώνιο.
3: Ρέμος.
2: Όχι.
1: Κόντε.
0: Όχι.
2: Όχι, όχι, όχι. Αντώνιο. Ισπανός είναι.
1: Ναι.
2: Ισπανός είναι.
1: Καρβαχάλ. Χάσαμε. Δεν το θυμόμασταν. Ναι.
0: Ποια χώρα έχει τις παίκτες?
2: Ναι.
0: Ποια χώρα έχει τις περισσότερες ήττες σε αγώνα, σε αγώνες παγκοσμίου κυπέλου? Τις περισσότερες ήττες. Τώρα εδώ κάνουμε εκπαιδευτικό ραδιόφωνο.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν το έχουμε ψάξει ποτέ. Ναι.
2: Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που είναι τώρα μποτιλιαρισμένοι στην Αττική Οδό.
1: Έχουν δυναμώσει. Έχουν δυναμώσει.
2: Σίγουρα. Βρίζουν που βρίζουν που είναι ακίνητοι τόσα λεπτά.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Ναι.
2: Τις περισσότερες ήττες. Άρα είναι μια χώρα που σίγουρα έχει πάρει μέρος σε πολλά μουντιάλ.
1: Ναι. Άρα δεν έχει πάει καλά.
2: Και δεν έχει πάει καλά. Ποια μπορεί να είναι?
1: Η Αγγλία.
0: Όχι.
2: Όχι, όχι, δεν είναι η Αγγλία.
0: Άλλη μια ευκαιρία και το δίνω. Πάμε όμως να τρέξουμε λίγο.
1: Δώστε,
2: να
1: δώστε.
2: Τρέξουμε λίγο. Πες μας Ήπειρο. Να μα έτσι να.
0: Όχι, δεν θα πω.
2: Μην μας πεις.
0: Θα πω ότι χάσατε.
2: Χάσαμε.
0: Και είναι Μεξικό.
1: Αχα. Είτε σε.
2: Δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου.
0: Παίκτες. Ποιος ποδοσφαιριστής πέτυχε το πρώτο χρυσό γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ? Τον Μουντιάλ.
1: Έχει ονόματα?
0: Όχι.
2: Όχι, όχι, δεν έχει ονόματα.
0: Το πρώτο χρυσό γκολ. Το πρώτο. Νότι, που είσαι?
1: Έχω κολλήσει και το έχω δει κιόλας αυτό το χρυσό γκολ.
2: Καλά, σίγουρα το έχουμε δει, αλλά τώρα ναι.
0: Ήταν σε, να πω τον αγώνα, Γαλλία Παραγουάη.
2: Ο Μπλάν.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Αν δεν μου λέγεται
0: ένα μικρό χιτ, βλέπω ότι παίρνει μπρο.
1: Δύο-δύο είμαστε. Δύο σωστά, δύο λάθος.
0: Παίκτες. Ποια χώρα ήταν η πρώτη που απέτυχε να προκριθεί στο επόμενο Μουντιάλ ενώ ήταν κάτοχος του τίτλου?
2: Τίτλο και δεν πήγε.
0: Παλιά.
2: Η Ιταλία. Α, παλιά.
0: Ναι, αυτό που είπες. Μην
1: το
0: αλλάξεις.
1: Ναι. Η Ιταλία είναι.
2: Το 6 και δεν πήγε το 10.
1: Δεν πήγε.
2: Το 10 πήγε.
0: Το 1950.
1: Α, τόσο παλιά.
0: Και δεν πήγε το 58.
2: Εντάξει.
0: Μπράβο, Νίκο.
1: 18 χρόνια ήμουν τότε.
2: Συγγνώμη.
0: Παίκτες. Ποιος είναι...

0: ο μοναδικός τερματοφύλακας που έχει αγωνιστεί σε 5 διαφορετικά μουντιάλ.
1: Ο Τσόα έχει παίξει σε 6.
0: Δεν είναι ο Τσόα.
1: Δεν είναι ο Τσόα.
2: Ο Μπουφόν.
0: Ούτε ο Μπουφόν είναι, το δίνω.
1: Εθνικότητα.
0: Ισπανός.
2: Ο Θομπιθαρέτα.
0: Όχι, τον είπαμε και πριν.
1: Ο Καρβαχάλ.
0: Ναι.
1: Είναι τερματοφύλακα.
2: Αμυντικός είναι.
0: Α, λάθος τότε. Δεν είναι αυτός. Ένα μικρό λαθάκι έγινε από.
2: Πόσο Κασιγιάς.
0: Όχι, όχι.
2: Ο Καρβαχάλ λέει πάντως.
1: Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Επόμενη.
3: Ο Καρβαχάλ θα είναι στο επόμενο.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Παίκτε, συνεχίζω γιατί θα έρθει το κουκάουτ τώρα.
2: 2-4 είμαστε, παιδιά. Χάνουμε
1: τίποτα. Συντριβή.
0: Ποια εθνική ομάδα έχει παίξει στους περισσότερους αγώνες σε μουντιάλ χωρίς ποτέ να κατακτήσει το τρόπαιο.
1: Η Ολλανδία.
2: Η Αγγλία δεν είναι.
0: Το Μεξικό, παιδιά.
2: Άντε πάλι το Μεξικό.
1: Το Μεξικό έχει τις περισσότερες ήττες. Έχει και τους περισσότερους αγώνες.
0: Ναι, τους περισσότερους αγώνες. Δεν το είπες πριν. Ότι για να έχει τις περισσότερες ήττες πρέπει να έχει παίξει τα περισσότερα.
1: Όχι, πρέπει να έχει παίξει αρκετά. Δεν είπα τα περισσότερα.
0: Προκαλείς εκνευρισμό. Και ποια χώρα. Παίκτες.
2: 2-5.
0: Παίκτες. Ποια χώρα έχει αποκλειστεί τις περισσότερες φορές στη φάση των 16 από τότε που καθιερώθηκε το συγκεκριμένο σύστημα το 1986. Εντάξει, έχει ανέβει πίστα, το αναγνωρίζω. Αλλά μου μας παρουσιάζει στο σκαλί.
2: Ο Νότς δεν έχει μιλήσει καν τόση ώρα.
0: Τίποτα, ναι, τίποτα.
2: Έχει κουρνιάσει.
0: Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Πρώτη τελευταία ερώτηση είναι αυτή.
2: 2-6, ρίχτω.
0: Το έχουμε πει και πριν.
1: Και πριν.
3: Καρβαχάλ.
0: Την ξαναδώσαμε την απάντηση. Και πριν. Όχι.
1: Η Αγγλία.
0: Όχι.
1: Επιτέλου, όλες.
0: Μεξικό. Μπράβο.
1: Αυτό το Μεξικό.
0: Και ποιος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής, θέλω με μία φωνή να το πείτε, που έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα ως παίκτης.
1: Ο Πελέ.
0: Μπράβο σας. Εντάξει, τέλος πάντων, βρήκατε 2 από τα 50
2: πρώτες. Τρία
1: βρήκαμε. Μας κλέβεις.
0: Όχι. Και ποιος είναι ο πρωταγωνιστής του quiz?
2: Ο Καρβαχάλ.
0: Δεν θα τον ξεχάσω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγόρια.
0: Γεια σας, συνάδελφοι. Γεια
2: σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και να γυρίσουμε με τα κορίτσια.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, πάμε στα Hondo Center γρήγορα. Αυτή την εβδομάδα προσφορές στα αρώματα που έχουν τον πρώτο λόγο. Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ, 35%. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε με δώρο με cookout.gr.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Να δω.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ολοκληρώσουμε αυτό το τραγούδι στην αγαπημένη μας Βέρα Πάρδου που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: θα τις πούμε όλοι μαζί όλοι το τραγουδάκι, μαζί με μια φωνούλα που θα ακούσετε.
0: Σύστηση, σε παρακαλώ, η φωνούλα.
1: Μπορείτε, παρακαλώ, κυρία μου, να πείτε το όνομά σας εδώ στο μικρόφωνο.
2: Αζανίτσι.
0: Αγάπη μου.
1: Ωραία, Ανδρονίκη, θες να πούμε χρόνια πολλά στη Βέρα μας που γιορτάζει.
0: Να πούμε το τραγουδάκι.
1: Να πούμε το τραγουδ... Ωραία, πρώτα θα ξεκινήσει η Ανδρονίκη. Για να ακούσω. Να
2: ζήσεις, φέρατε χρόνια πολλά. Μεγάλη να ζήνεις, άσπρα μαλά. Παντού να σκορπίσεις τις γνώσεις τα φως. Όλοι να λένε να μία σοφά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Yeah.
0: Καλύτερες ευχές, καλύτερο τραγούδι δεν έχεις ξανακούσει.
1: Όχι, αλήθεια είναι ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρειάς πολλά Βέρα.
1: Αυτό πρέπει να το κόψουμε κανονικά και όποιος μας λέει έχω γενέθλια να παίζουμε αυτό που ακούσατε
0: μόλις.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πούμε στην Ανδρονίκη να πει όλα τα
0: πράγματα. Όλα τα ονόματα. Νίκο, Γιώργο, όλα.
1: Τι θέλουμε για μία μέρα στο στούντιο, μια χαρά θα μας.
0: Η Ανδρονίκη είναι τέκνο της Μάρο Σενετάκη που είναι μαζί μας στο ένα μικρόφωνο. Η αρχιτέκτρια της καρδιάς μας.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να σας περιγράψω ή αν έχει ξεχυλήσει με στο αυτοκίνητό σας τώρα γλύκα, αλλά
0: αγγελάκι,
1: είναι
0: ναι, ναι.
1: Ένα αγγελάκι με υπέροχο στυλ και χρωματιστά καλοκαιρινά ρουχαλάκια. Αυτό το φορεματάκι το διάλεξες εσύ?
2: Η μαμά.
1: Α,
0: η
1: την
0: μαμά.
1: Ακούς τη μαμά δηλαδή όταν τα επιλέγει.
2: Αυτό το φόρεμα το είσαι πάρει μία φορά που είσαι πάει μόνη της στο μαγαζί.
1: Α.
2: Για να πάρει ένα ζόλο ροζά, ένα τσαβεφάτσι που να πηγαίναμε στο πάτι του.
1: Α, για να πηγαίνουμε στο πάτι.
0: Να σου πω,
1: τα κοκαλάκια τα διαλέγεις εσύ, μαμά? Μαζί.
2: Okay.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να μαγειρέψουμε μαζί με τη μαμά και τη Βέρα.
2: Ναι.
0: Πριν μαγειρέψουμε το δώρο. Πάμε γρήγορα να προλάβουμε 5 λεπτά να δηλώσουμε συμμετοχές. Τι δώρο έχουμε σήμερα?
3: Έχουμε τραπέζι για 2 άτομα στην Τρελή Ροδιά στα Άνω Πετράλωνα.
0: Α, μάλιστα. Γνωστό.
3: Ένα από τα αγαπημένα μας ελληνικά εστιατόρια. Μαγειρεύει κυριολεκτικά με πρώτες ύλες από το χωριό σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει έτσι παλιά Αθήνα.
0: 2-10-48-0-170-174. Αφήνει το ονοματάκι σας τώρα για πολύ λίγα λεπτά. Μέχρι να βρεθεί ο τυχερός. Τι άλλο λέμε για την Τρελή Ροδιά, τι έχουμε?
3: Λοιπόν, ναι, για να δώσουμε έτσι μία γεύση στον κόσμο.
0: Σωστά.
3: Το νέο μενού έχουμε σπιτικούς κολοκυθοκεφτέδες με δυόσμο άνηθο και αρωματικό γιαούρτι στη μέση τώρα.
0: Ωραίο,
3: τέλειο για να ξεκινήσουμε.
0: Ωραίο.
3: Ζυμαρικά με φιστίκι υγιεινής και πέστο βασιλικού. Ριζότο με κρέμα σπανάκι και κράκερ τυριού. Παπαρδέλες με αυγοτάρχο μεσολογγίου. Και για το τέλος, εκμέ κατά ύφη με παγωτό βανίλια.
0: Τέλειο.
1: Φανταστικό.
0: Όλα τέλεια.
1: Ανδρονίκη, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
2: Τα μπέργκερ.
1: Τα μπέργκερ. Θέλει μπέργκερ.
0: Και εδώ θα μείνουμε. Έχει το cookout σήμερα και φτεδάκια που είναι το δικό μου αγαπημένο φαγητό. 15 πρωτότυπες συνταγές χωρίς κρέας.
3: Χωρίς.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά?
3: Και φτεδάκια με τα πάντα όλα.
0: Ούτε κεφτεδάκια και με κρέας, μάλιστα.
3: Έχουμε ρεβιθοκεφτέδες, ντοματοκεφτέδες,
0: ναι,
3: κολοκυθοκεφτέδες, αλλά και χταποδοκεφτέδες, κεφτέδες με μπακαλιάρο, με τόνο.
1: Και διαφορετικές τώρα, διαφορετικοί συνδυασμοί εδώ,
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Και spoiler alert, την άλλη εβδομάδα έρχονται και βλυτοκεφτέδες.
1: Τι βλυτοκεφτέδες?
3: Βήμα, βήμα,
1: χορτοκεφτέδες,
3: με βλύτα.
1: Χορτοκεφτέδες, αλλά είναι με βλύτα. Το cookout θα μας τρελάνετε πραγματικά. Θέλω να μου πεις τώρα, Βεράκι, τι πρέπει οπωσδήποτε να μπουν και να δουν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας τώρα που θα έχουν χρόνο το σουκού.
4: Το σουκού, οπωσδήποτε θεωρώ τα μυστικά που έχουμε για το παγωτό.
0: Με σπιτικό παγωτό,
4: ναι,
0: τέλειο.
4: Για να βγει όσο πιο τέλειο γίνεται. Γιατί υπάρχουν διάφορες έτσι συμβουλές και παγίδες. Και αν όντως διαβάσουν το άρθρο, θα κάνουν το πιο νόστιμο παγωτό για Κυριακή, είτε frozen yogurt, είτε και κανονικό παγωτό.
0: Τέλειο.
1: Πάρα πολύ ωραία
0: τέλειο
1: ιδέα.
0: Ωραία ιδέα, γιατί πολλές φορές λες κάνω από σπιτικό παγωτό, αλλά δεν μου βγαίνει όπως αγοράς.
1: Ανδρονίκη.
0: Το τρως, αλλά λέμε τώρα.
1: Πόσα παγωτά έχεις?
0: Αυτό,
1: φάει?
0: Ναι, ναι.
1: Πόσα? Πολλά.
2: Έχω φάει πάρα πολλά παγωτά.
1: Ήδη. Έχεις κάνει και μπάνιο στη θάλασσα?
2: Ναι.
0: Και ποια γεύση σ' αρέσει από το παγωτό? Σοκολάτα, κρέμα, τι σ' αρέσει?
2: Η τσιφρόσκατε ή φράουλα.
0: Η φράουλα, σε καλά τώρα.
1: Να σου πω, βουτιές στη θάλασσα κάνεις?
2: Ναι.
1: Κάνεις και μακροβούτι?
3: Έτσι και έτσι.
2: Έτσι και έτσι.
1: Σου αρέσει όμως το κολύμπι?
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
2: Αλλά πιο πολύ μ' αρέσει να είμαι με στην άμμο.
1: Να είσαι στην άμμο και να φτιάχνεις
0: πηγάκια,
1: ας πούμε.
2: Ναι, και να παίρνω λίγο νερό τερίγκο άμμουζα να τάτσω ένα ειδικό σαπούνι.
1: Α, τι για να φτιάξει?
2: Ένα ειδικό σαπούνι.
1: Ειδικό σαπούνι είναι αυτό, σαπούνι. Παναγία μου.
0: Είναι πολύ μπροστά το παιδί, έτσι.
1: Είναι, το παιδί είναι αλλού.
0: Είμαστε πολύ πίσω. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα ακόμα για την κυρία Πάρδο είναι αυτό.
1: Παρακαλώ, Βέρα.
0: Γιατί παραγγέλνει η γενιά τη, η Gen Z, γιατί παραγγέλνει αντί να μαγειρεύει?
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η μάστιγα του delivery. Πολλοί μας λένε και μία γενιά της τεμπελιάς. Mm-hmm. Θα διαφωνήσω.
0: Έτσι.
4: Διαφωνώ καθέτος. Απλώς δεν υπάρχει η γνώση. Δεν μας έμαθε κανένας ουσιαστικά και πρακτικά να μαγειρεύουμε, να συντηρούμε ένα σπιτικό. Και αυτό υποστηρίζει η έρευνα και όλο το άρθρο. Και εφόσον δεν μας το δίδαξαν, δεν πρέπει και να απαιτούν να το κάνουμε πράξη.
1: Καλά, κανένας δεν πρέπει να απαιτεί τίποτα.
0: Καλά, ναι. Κάποιος
1: θέλει να μάθει πρέπει. Να μαγειρεύει, ναι. Μπορεί να μάθει να μαγειρεύει.
4: Όχι, γιατί έχουμε κατηγορηθεί.
1: Μισό λεπτό. Εγώ δεν είχα ποτέ την απέτηση, ούτε θα ήθελα η μαμά μου να έρθει και να μου πει: έλα εδώ τώρα, πρέπει να μάθει να μαγειρεύει. Αν γουστάρει να το κάνει αυτό, προφανώς από μικρή ηλικία θα είσαι εκεί με στην κουζίνα και θα παρακολουθείς ό,τι γίνεται και θα συμμετέχεις. Και επίσης μπορείς να μάθει και πολύ πιο μεγάλο. Δηλαδή. Όποιος θέλει να το κάνει μπορεί να το κάνει.
0: Δεν υπάρχουν πρέπει.
3: Ναι, αλλά θα μπορούσε πέρα από το σπίτι και το τι μας μαθαίνουν οι γονείς μας, αυτό είναι το point, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ενεργό μάθημα οικιακής οικονομίας στο σχολείο, αλλά όχι μόνο την οικιακή οικονομία που κάναμε εμείς κάποτε, που μάθαινες...
1: Που δεν μαθαίναμε τίποτα.
3: Τίποτα, ναι, ναι. Ναι, κάτι πιο πρακτικό, όπως... γινόταν κάποτε νομίζω μάλιστα. Στην Αμερική που κάνανε και κάποιο
4: ναι, γιατί το delivery δεν είναι μόνο η πρακτική της μαγειρικής, όσο και το τι όντως θα χρειάζεται να έχω μέσα στο ψυγείο και στο ντουλάπι μου, πώς μπορούν να συνδυαστούν τα υλικά, πώς η ίδια η οικονομία του σούπερ μάρκετ και η αύξηση των προϊόντων, αν γνωρίζω 5 πράγματα μπορώ να τοποθετηθώ και να μην χαλάω όλα μου τα λεφτά στα delivery.
1: Νομίζω ότι η Ανδρονίκη διαφωνεί με όλο αυτό.
0: Είναι άλλη γενιά.
1: Εσύ φτιάχνεις κουλουράκια μαζί με τη μαμά?
2: Ναι.
1: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Σου αρέσει?
2: Ναι.
1: Εγώ έχω πεθάνει.
0: Η μαμά φτιάχνει κουλουράκια όμως.
1: Ναι. Η Ανδρονίκη πάει, τα διαλέγει.
3: Όση ζύμη δεν τρώει η Ανδρονίκη, την κάνουμε κουλουράκια.
0: Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι.
0: Πού να δεις το Μουντιάλ στην Αθήνα, θα το βρείτε μέσα στο Cookout. 12 στέκια με γιγαντοθόνες, με μπύρες κτλ. Ωραίο αυτό. 12 στέκια, πολύ δυνατό αυτό.
3: Βέβαια, έχουμε Μουντιάλ, ακόμη έχουμε
0: 20 Ιουλίου. 19 Ιουλίου είναι το
3: τελικό. Ναι. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και δεν θέλουν όλοι να μείνουν σπίτι. Και γιατί να μείνουν σπίτι?
0: Να μας φέρουν τα ονόματα, παρακαλώ, τα παιδιά, για να κάνουμε σιγά σιγά την κλήρωση. Βλέπω επίσης και ένα μαγαζί το οποίο τα σπάει, το Βουλκανιζατέρ στο Cookout. Ένα από τα μαγαζιά τα οποία είναι hot τα τελευταία 2 χρόνια. Έτσι,
4: ναι,
0: σίγουρα έχει πάει εσύ. Σίγουρα, αλλημόνο.
4: Εντάξει,
0: η Βέρα.
4: Τι να πω ψέματα, έχω πάει. Έχω τι πάει, να κάνω, έχω πάει.
1: Μας έχει ζαλίσει το έχω πάει, ρε σπίρα μου.
3: Είναι και κοντά της.
4: Είναι δίπλα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, τι πληρώνουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
0: Μπράβο, ναι, πάμε ξανά.
3: Το τραπέζι στην Τρελή Ροδιά για 2 άτομα για να περάσουν τέλεια στα Άνω Πετράλωνα.
1: Λοιπόν, και θέλουμε έναν αριθμό τώρα από το 1 μέχρι το 18 που θα μας το πει η Ανδρονίκη δυνατά. Θέλω να διαλέξεις ένα νούμερο. Από το 1 μέχρι το 18, όποιο θες. Φώναξε το δυνατά όμως.
2: 8!
0: Μπράβο ρε παιδί μου!
1: Όλα μέσα είναι, παιδιά. Λοιπόν, είναι ο κύριος Στέλιος Κοσενάκης. Πες μπράβο σας. Κύριε Στέλιο. Κύριε Στέλιο. Λοιπόν, ο κύριος Στέλιος Κοζενάκης θα πάει να φάει στην υπέροχη Τρελή Ροδιά. Κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εμείς.
1: Ευχαριστούμε κυρίως γιατί σήμερα το στούντιο στάζει από
0: αγάπη. Θα έρχεσαι, Ανδρονίκη, θα ξανάρθεις.
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα.
2: Ναι.
1: Ωραία, θα λες τη μαμά, δηλαδή θέλω να έρθω στη δουλειά.
2: Ναι.
1: Τέλεια, μαμά.
3: Της αρέσει.
1: Αλήθεια.
3: Ναι, μου το ζητάει.
1: Αλήθεια, λες. Να τη χαίρεστε.
0: Να τη χαίρεστε. Να την καμαρώσετε μεγάλη και τρανή.
1: Και όσο πιο συχνά γίνεται, παρακαλώ.
0: Νάντια, χρειάζεται μια στήλη, το Cookout.
1: Ναι.
0: Παιδικές συνταγές από την Ανδρονίκη.
1: Η Ανδρονίκη.
3: Έτσι, σαν το σαπούνι με την άμμο.
1: Κυρία Λιαργκόβα, θέλουμε μια παιδική στήλη συνταγές για παιδιά από την Ανδρονίκη.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Να περάσει το αίτημα.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, εννοείται.
1: Να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να προσέχετε την αγάπη μας, Ανδρονίκη. Πες γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Να ζήσετε!
12: Εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
16: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
18: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως τον Ασπρόπυργο. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα άνω των 40 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην περιφερειακή Ημιτού στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Δουκίσης Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Τον δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η συζήτηση γίνεται στο ανώτατο επίπεδο με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Για το πλαφόν ανέφερε ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής, με μέση μείωση 5%. Μηνυτήρια αναφορά κατά 18 Ελλήνων influencers, οι οποίοι φέρονται να διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μία διοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων. Με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ, προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις για όσους διαφημίζουν, προωθούν ή προβάλλουν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου. Πάνω από 15.000 προϊόντα απομίμησης κατασχέθηκαν στη Χαλκιδική στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της Δημαία. Πρόκειται κυρίως για είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα άνω των 200.000 ευρώ. Παράλληλα, ελέγχθηκαν επιχειρήσεις εστίασης και παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Από τους ελέγχους προέκυψαν 16 παραβάσεις, κυρίως λόγω έλλειψης τιμοκαταλόγων, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τις 13.000 ευρώ. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καρακάς. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε πάνω από 50.000. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για Έλληνα υπήκοο θύμα των σεισμών ή αγνοούμενο. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία. Με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί για τη Γυραιά Ήπειρο. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου. Ο Αδριανός Γολέμης είναι γιατρός με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ως γιατρός συμμετείχε στο έδαφος σε πολλές αποστολές όπου κούραρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που επέστρεφαν στη Γη, ανέφερε στο Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Πρόσθεσε πως έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στη Γερμανία και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί η παρουσία του σε επόμενη αποστολή. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Κατά την απολογία του ανέφερε ότι ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και ότι όλα έγιναν μετά από τσακωμό, χωρίς να έχει προσχεδιάσει κάτι. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μπόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μπόφορ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορεί.
0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέρχε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Monaco, 28 degrés à l'ombre, c'est fou, c'est trop, on est tout seul au monde, tout est bleu, tout est beau, tu fermes un peu les yeux, le soleil est si haut, je caresse tes jambes.

0: τα παιδιά μελώσαν Παρασκευή, γιατί κάνει και ζέστη, έχει και αέρα, έχει και επικίνδυνα
1: φαινόμενα. Με μελώνεις και όλα δεν είναι καλά.
0: Μόνο. Οπ. Ναι. Για ανάγκο μου, συγγνώμη, τώρα το είδα.
1: Τι πάθαμε.
0: Ναι. Στην άνοδο του Σκηφισού.
1: Τι.
0: Δεν πρέπει να ανέβεις.
1: Μετά, ναι.
0: Λοιπόν, είναι από του Ρέντι.
1: Ναι.
0: Μέχρι. Αμαν. Μέχρι που είναι, μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Έξοδος είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, στην άνοδο προς τα πάνω.
1: Ναι, αυτό λέω, άρα φεύγει ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Αλλιώς θα κάποιος
0: μας σκεφτεί. Ταυτοχρόνως η κάθοδος έχει πρόβλημα στη μεταμόρφωση μόνο και εσείς που είστε στην Αττική Οδό, λοιπόν, προς Ελευσίνα έχουμε άνω των 45 λεπτών καθυστέρηση από μαραθώνος έως και μεταμόρφωση.
1: Μαραθώνος. Τι λες, παιδάκι.
0: Α, είχε τροχαίο νωρίτερα στην άνοδο εκεί, στο ύψος Καλυφτάκι. Πείτε το, ρε παιδιά, είχε, μυθίστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά.
1: Ναι.
0: Από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δύσκολη μέρα. Έχει κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Πολλά λεωφορεία, χαμός.
1: Ναι, τουρισμός.
0: Έχει κίνηση και στο Δαφνί.
1: Φεύγει κάποιος κόσμος.
0: Κάτσε να ανοίξω μια ματιά στην Ελευσίνα. Όχι. Δεν έχει κάτι στην Ελευσίνα που να το είναι αξιοπρόσεκτο. Δεν ξέρω που πάνε. Πάνω εδώ πάνω. Όχι, ούτε πάνω όχι.
1: Ναι. Πάντως είναι μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν είτε για διακοπές είτε για διήμερο, τριήμερο και μπράβο.
0: Εντάξει, ελπίζουμε μέχρι την ώρα που θα φύγουμε να έχει ηρεμήσει και
1: ναι, γιατί...
0: να πάει στο σπίτι σου με την ησυχία σου.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Νότης ο Παπαγιαννάκος εδώ μαζί μας, ο θεσμικός. Τι γελάς. τι φαγητάκι είχαμε Νότη σήμερα.
1: Θεσμικό και το φαγητάκι.
0: Θεσμικό, θεσμικό οπωσδήποτε.
1: Ένα.
0: Ναι.
1: Α, δύο έφαγες μας.
0: Στο 210-48-0-170-174 η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Έχουμε διπλή δημοσιογραφική επιμέλεια σήμερα. Είναι ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής και η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη. Για κάποιο λόγο θέλουν να εκδικηθούν και οι δύο το Γιάννη Τζούνο. Δεν τους έχει κάνει τίποτα. Εγώ είμαι μαρτυρά. Ποτέ δεν έχει κάνει τίποτα ο Γιάννης.
1: Ναι,
0: στον μόνο άνθρωπο που κάνει ο Γιάννης εδώ κάτι είμαι εγώ.
1: Είσαι εσύ, ναι. Ναι. Α, το λέω, δεν κατάλαβα.
0: Στους υπόλοιπους δεν τους έχει κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Γιατί σου έχουν τυπώσει το χαρτί εδώ.
1: Λέει και καλά να ήταν τα μάτια, μην είχα την υπερμετροπία, δεν πάλι μπορούσα να το δεις αυτό.
0: Τι πια είχες?
1: Αυτό, την υπερμετροπία, τι είναι. Την πρεσβειοποία και λέω την υπερμετροπία. Συγγνώμη.
0: Όχι, κόλλησε το κεφάλι μου. Προσπαθώ να καταλάβω. Λέω,
1: το...
0: Πρεσβειοποία τη λένε υπερμετροπία.
1: Πρεσβειοποία τη λένε, πρεσβειοποία. Λοιπόν, είναι σαν το διατροφή με τη διαδρομή το πρωί. Το πρωί παθαίνουμε μεγάλη ωραία.
0: Ωραία τάκα το πρωί.
1: Στην τηλεόραση, παιδιά. Έχουμε βγάλει τον άνθρωπο που κάνει το Aegean 600, που είναι ένα από τα πέντε μεγαλύτερα για του ιστιοπλώου παγκοσμίω. Και κάποια στιγμή βγάζουμε το χάρτη με τη διαδρομή και λέω εγώ, παιδιά, να βλέπετε και τη διατροφή.
0: Ναι. Αμέσως.
1: Γιατί, μα τι, κάθε φορά σε ένα νησί που πάνε, δεν θα τρώνε κάπως.
0: Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει: πείτε στον κύριο Σταματέλο ότι μόλις αποβίβασα στο γενή, λέει στο νησί του. Καλησπέρα, αγόρια. Γεια σου, ρε Τάκα, ρε, καλές διαδρομές να έχεις, φίλε. Λοιπόν, θα σας αφήσω να μιλήσετε μόνοι σας. Κανονικά πρέπει, πρέπει να με πληρώσετε και οι δύο.
1: Ναι.
0: Αν είχατε, δηλαδή, αν ήσασταν τίμοι και εσύ και ο Κεραμιτζόγλου, έπρεπε να είχατε έρθει εδώ με τα λεφτά σας. Να μου πείτε, αδελφέ, τι να κάνουμε. Έτσι είναι, χάσαμε.
1: Πάρε
0: τα λεφτά που πρέπει να σου δώσω.
1: Δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, έχουμε χάσει και απανωτά. Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ κοντά μας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε δυο μας, θα μιλήσουμε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Άσε να κάνω εγώ μια εισαγωγή και πες. Η κυβέρνηση, κατανοώντας το πρόβλημα που... Δεν θέλουμε παρεμβολές, σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Κλείστε το αυτό. Λοιπόν, κατανοώντας τις δυσκολίες οι οποίες υπήρξαν στις πλατφόρμες των εξοικονομώ, έδωσε παράταση στο σύνολο των προγραμμάτων του εξοικονομώ από το 21 δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Παράταση του 21, ρε Γιωργάκη. Έχουν περάσει 5 χρόνια δηλαδή.
2: Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα.
1: Σε όλα τα προγράμματα λοιπόν του εξοικονομώ δόθη παράταση.
2: Μέχρι 17 Ιουλίου.
1: Οι εκλογές έρχονται.
2: Εξοικονομώ 21, εξοικονομώ 23, το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, το εξοικονομώ 25, το εξοικονομώ επιχειρώ. Είναι αυτά τα προγράμματα λοιπόν που θα παίρνουν παράταση μέχρι 17 Ιουλίου. Και η παράταση...
1: Τελευταία παράταση, φαντάζομαι. Μιλήσεις εσύ.
2: Η πρώτη, να σας τα εξηγήσω όλα αναλυτικά.
1: Για εξήγησε
2: η πρώτη ημερομηνία ήταν 30 Απριλίου. Μετά πήρε παράταση μέχρι 30 Μαΐου.
1: Ναι.
2: Μετά πήραν πολλά από τα προγράμματα αυτά 30 Ιουνίου. Ναι. Και τώρα πηγαίνει 17 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Πολλά από τα προγράμματα αυτά, όπως προανέφερες όμως, είναι ετών.
2: Βεβαίως. Το εξοικονομώ του 21 έχει μερικούς κάποιους ακόμα.
0: Το πιο εξοικονομώ του
2: 21.
0: Πόσο έχουμε τώρα?
1: 26. Μέσα 26. Έκτο μήνα του 26.
0: Α, το ρωτάω.
1: Εντάξει, αυτό αν δεν το χαρακτηρίσει κάποιος δηλαδή απαράδεκτο.
0: Το 21 είχαμε Πασόκ.
1: Όχι, το 21 Δημοκρατία είχαμε.
2: Το 19
1: είχαμε.
0: Α, ναι, μπράβο, δεν
1: ξέχασα. Για πάντα, ρε Γιώργο κι εσύ.
2: Ναι, είναι όμως.
1: Το ότι δεν θυμάται αυτός τώρα, κατάλαβες. Και το θυμίζεις κι εσύ.
2: Μπορώ να σας εξηγήσω κάτι άλλο όμως. Κάτι για να καταλάβετε.
1: Ναι.
2: Εάν δεν δινόταν αυτή η παράταση, πολλοί από τους δικαιούχους που είχαν ήδη ξεκινήσει να κάνουν εργασίες και δεν προλάβαναν την τελευταία προθεσμία, θα έπρεπε τα υπόλοιπα έργα του προγράμματός τους να τα πλύνουν από την τσέπη τους.
1: Ναι, αυτό ίσχυε όμως και για το Μάιο.
2: Λοιπόν, ναι, αυτό ίσχυε
1: και για την παράταση του Απριλίου.
2: Ακριβώς. Προσπαθεί λοιπόν το Υπουργείο και η κυβέρνηση να διευκολύνει όλους τους δικαιούχους που έχουν μπει σε αυτά τα προγράμματα, ούτως ώστε να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.
1: Πάντως, για να διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους η κυβέρνηση και το Υπουργείο τώρα, γιατί, πώς να σου πω, κάποια στιγμή σε ξεπερνάει αυτό. Θα έπρεπε να είχε δώσει τα χρήματα και να είχαν ολοκληρωθεί τα προγράμματα. Δηλαδή, ας ακούσουμε και μία φορά να λέει ότι το εξοικονομώ του 21
2: έκλεισε.
1: Ναι. Ολοκληρώθηκε. Και μπράβο μας.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Τζούνο και κύριε Κούτρα.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα.
2: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν θα πει αυτό.
0: Θα τοποθετηθώ μετά.
1: Δεν θέλουμε.
2: Αλλά το θέμα όμως είναι ότι πολλοί δικαιούχοι οφείλουν και πρέπει να ολοκληρώσουν τα έργα τους. Ούτως ώστε γι' αυτό το λόγο μπήκαν στο πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
2: Όμως.
1: Το κάνανε οι άνθρωποι.
2: Τα προβλήματα που έχουν και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτείται από αυτό το πρόγραμμα τους αναγκάζουν πολλούς δικαιούχους να καθυστερούν. Και επίσης η καθυστέρηση είναι και από τις τράπεζες.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν να πάρουν εύκολα δάνειο κάποιοι, ή τουλάχιστον οι διαδικασίες δεν επιταχύνονται με την πάροδο του χρόνου. Επίσης δεν βρίσκεις εύκολα κόσμο να δουλέψει πάνω στο πρόγραμμα, διότι επιλέγουν άλλες κατηγορίες και άλλες καταστάσεις. Δηλαδή,
0: ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα που λέτε. Ορθώς δόθηκε η παράταση εδώ που φτάσαμε. Καλά έκανε το Υπουργείο και την έδωσε στην παράταση. Ναι. Εγώ με εσάς έχω πρόβλημα.
2: Προσέξτε.
0: Γιατί όχι, άσε τα προσέξτε. Θα τελειώσω. Εγώ δεν έχω μιλήσει τόσο.
2: Παρακαλώ.
1: Κάτσε να τοποθετηθείτε.
0: Έρχεστε εδώ και οι δύο και λέτε. Συνέχεια, για όλα τα προγράμματα. Σαν να τα βγάζετε εσείς. Σαν να είστε γενικοί γραμματείς των Υπουργείων. Σαν να είστε μέσα. Δεν θα δοθεί παράταση. Δεν το συζητάω εγώ τον Τζούνο.
1: Εγώ,
0: ο Τζούνος είναι κάθετος. Ο Γιώργης την τελευταία φορά που την πάτησε με τους θερμοσύφωνες άφησε και ένα παράθυρο.
1: Κράτησε και μια πισινή.
0: Εσύ.
1: Καμία. Λες,
0: καμία παράταση.
1: Όχι.
0: Καμία.
1: Και εγώ και άποψη γιατί.
0: Όχι. Εσύ έχεις άποψη γιατί δεν πρέπει να δοθεί παράταση.
1: Ναι.
0: Εδώ συζητάμε αν θα δοθεί παράταση. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψη δικιά σου και η δικιά μου και τα λοιπά. Κατάλαβες τι λέω. Μας ενδιαφέρει, δηλαδή, αυτή τη δουλειά κάνουμε.
1: Γιατί εξαγγέλεις λήξη.
0: Γιατί
1: εξαγγέλεις λήξη.
0: Για να βιαστούν οι άνθρωποι, μήπως ολοκληρωθεί καμιά δουλειά νωρίτερα.
1: Μάλιστα. Και άρα πάμε στην ατομική ευθύνη.
0: Μιλάμε για μια αγορά η οποία δεν βρίσκει εργάτη με τίποτα.
2: Ακριβώς.
0: Με τίποτα και τρέχουν παράλληλα 27.000 προγράμματα.
2: Έτσι.
0: Αυτή είναι πραγματικότητα.
2: Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Όταν κάνει.
0: Και αυτό που άνοιξε τώρα που δεν έχει σχέση με το ποιο Υπουργείο είναι αυτό.
2: Είναι Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Δεν έχει σχέση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτό που έχει ανοίξει τώρα το ανακαινίζω.
2: Ναι,
0: πάνε
2: ναι.
0: Οι άνθρωποι να. Δεν βρίσκει τα σπίτια του 26 και του 25 η πλατφόρμα.
2: Είναι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και είναι μεγάλο θέμα.
0: Όλα
2: τώρα,
0: προβλήματα.
2: Τώρα μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα που λέτε το νέο εξοικονομώ ανακαινίζω. Μπαίνουν μόνο όσοι μπορείτε να διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχοι ή όχι. Η πλατφόρμα για την αίτηση θα ανοίξει το φθινόπωρο του 26.
1: Α, μάλιστα. Άρα
2: δηλαδή,
1: τώρα μόνο ενημέρωση παρέχει.
2: Μόνο τώρα ενημέρωση και βλέπετε αν δικαιούστε να μπείτε στο πρόγραμμα ή δεν είστε δικαιούχοι.
0: Τέλος πάντων, δυστυχώς μπλέκεις με τα προγράμματα.
2: Όμως υπάρχει το εξής ζήτημα για φέτος το
0: πες
2: καλοκαίρι.
0: Το Γιώργο, ναι.
2: Κλείνει το ταμείο.
1: Κλείνει. Ναι, το ξέρουμε.
2: Κλείνει το ταμείο.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν όλες οι χώρες προσπαθούν να συμπληρώσουν και να μαζέψουν ό,τι μπορούν.
0: Το 21, ποιο ταμείο είναι?
2: Όλα, όλα, το, όλα, είναι, όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, εξοικονομώ 21, 23, 25, το εξοικονομώ ανακαινίζω και το επιχειρώ, εξοικονομώ επιχειρώ για, και αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις, είναι ταμείο ανάκαψης.
0: Το εξοικονομώ του 21 είναι ταμείο ανάκαψης.
2: Βεβαίως, όλα, όλα, όλα. Είναι, λοιπόν, τα, λοιπόν, είναι όλα ταμείο.
0: Καλά πήγε.
2: Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι αυτή, είναι αυτή η συγκυρία η φετινή, γιατί... Από την επόμενη περίοδο, για την από την επόμενη περίοδο αλλάζουν όλα.
1: Ναι. Καλησπέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει μία φωτιά στο διάζωμα στην άνοδο του Κυφσού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, μας ενημέρωσε φίλος μας ακροατής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται λίγο προσοχή.
0: Α, εκεί που έβλεπα εγώ ότι έχει τα βαντούρ.
1: Α, εκεί που έχει την κόλλημα. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ωραία, για βάλει ένα τραγούδι, Νότι.

0: Ο Σταύρος λέει: πείτε στον κύριο που μιλάει για τα προγράμματα, βγάλουνε προημερών το ανακαινίζω για κλειστά σπίτια για να δείτε τι. Ναι. Όταν βάζει αριθμό παροχή, λέει: δε είσαι σπίτι που είναι κλειστό, δεν σε αφήνει να προχωρήσει. Βγάλουν ένα τηλέφωνο, πήρα τηλέφωνο, μου είπαν είναι λάθος του συστήματος. Λέει: 8 στους 10 δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ναι, έχει διάφορα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Έχει διάφορα τέτοια. Έχει. Ο Αστέριος λέει: γεια σας αγαπημένη ατέριαστε. Εγώ 45 χρόνια εξοικονομώ με παραστάσεις, αλλά φράγκο στην τσέπη μου δεν έχω. Μπράβο στην κυβέρνηση. Ο Νίκος από την Καλαμάτα άκουσε από ο Κούτρας λέει ότι έχει πολύ κίνηση στο Δαφνί. Τι θέλει να πει ακριβώς, λέει: δεν θα βρω θέση, λέει. Όχι, για σένα κάτι θα κάνουμε. Μην ανησυχείς. Λοιπόν. Αυτά. Τώρα τι διάθεση έχουμε και καμία διάθεση. Δεν έχω διάθεση Σαββατοκύριακο.
1: Διάθεση για το Σαββατοκυριακό ή
0: ναι,
1: τώρα.
0: Δεν ξέρω, έχω, δεν είμαι.
1: Εντάξει, παιδί μου. Εμένα ο αέρας μου τα χαλάει λίγο.
0: Εμένα μου τα έχει χαλάσει αυτή η ιστορία με τα πιτσιρίκια. Νομίζω Καλυθέα. Στην.
1: Στην Καλυθέα, λες.
0: Καλυθέα, πολύ.
1: Άλλο.
0: Έχω σπαστεί, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
1: Και σπαστεί και σοκαριστεί και εκνευριστεί.
0: Την ίδια εβδομάδα που τώρα είναι διάφορα παιδιά τα οποία πανηγυρίζουν για τις πανελλαδικές, για το αυτό, για το, και πολύ καλά κάνουν για επιτυχίες, για αποτυχίες, για όλα. Μαθαίνεις τώρα, σκοτώθηκε ένα 15χρονο παιδί, λέει. Και, δηλαδή, λες.
1: Για τη διεκδίκηση μιας πλατείας. Μιας πλατείας,
0: Και νομίζω η εφημερίδα των συντακτών το είχε σήμερα. Νεολαία που τσακώνεται με τον εαυτό της. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, δεν έχει άδικο τίτλος. Δεν έχει άδικο τίτλος. Αυτή η...
0: ναι, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι. Απ' την άλλη, εδώ τα περιστατικά είναι πολύ πολύ συχνά. Πολύ συχνά. Ξεκινήσαμε από τις συμμορίες, ξεκινήσαμε από κάποιες επιθέσεις ανηλίκων, περάσαμε στη βία ανηλίκων και τώρα φτάνουμε στον έλεγχο περιοχών. Δηλαδή, τουλάχιστον αν διάβασα τις καταθέσεις και τα λοιπά, ήταν για μια πλατεία στην Καλυθέα, ποιος θα είχε το πάνω χέρι, ποιος θα είχε το κάτω χέρι. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε ξεφύγει από πράγματα τα οποία είναι πια
0: δεν είναι αυτό,
1: ανούσια.
0: Δεν είναι αυτό
1: για τους νέους.
0: Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για την ανθρώπινη ζωή. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο το πρωί από τη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Που το έδωσε με πόνο ψυχής μια οικογένεια που έχασε τον άνθρωπό της. Αυτό το βίντεο δείχνει έναν, δείχνει το παιδί τους, το οποίο έχει δεχτεί μία μπουνιά από έναν άλλον, μία μπουνιά και έπεσε κάτω και έχασε τη ζωή του. Και θέλουν να δείξουν ότι μία μπουνιά αρκεί για να πεθάνει ένας άνθρωπος. Και είναι ακριβώς έτσι. Συγγνώμη που το βαραίνω λίγο το κλίμα τώρα, παρασκευιάτικα, αλλά μου φαντάζει αδιανόητο πως ένας 17χρονος είναι στο άνθος της ηλικίας του, έτσι. Μαχαιρώνει έναν άλλον 15χρονο, ο οποίος δεν έχει φτάσει καν στο άνθος της ηλικίας του. Δεν ξέρω τι να πω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Φοβούμαι κι εγώ πια. Δηλαδή, φοβάμαι. Όταν βγαίνεις έξω, φοβάσαι. Και φοβάμαι και για τα παιδιά μου. Φοβάμαι και για τους φίλους των παιδιών μου. Και γενικά είμαστε σε μια κατάσταση η οποία υπάρχει φόβος. Δεν ξέρεις τι κουβαλάει ο καθένας. Δεν ξέρεις ποιος ξέρει πολεμικές τέχνες. Ποιος έχει σπαθιά. Ποιος έχει κουμπούρια. Ποιος θα βγει με καναλοστάρι να σε δέρνει 4 μέρες. Γιατί μπορεί να τον προσπέρασες και να τον κοίταξε λίγο στραβά. Γι' αυτό μην κοιτάτε κανέναν. Κάντε τη δουλειά σας. Προχωρήστε, μην τσακώνεστε με κανέναν, εκτός αν είστε εσείς αυτός που θα σκοτώσει. Που κοιτάτε και στραβοκοιτάτε. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Από την άλλη, είπε ο Χρήστος ότι κυκλοφόρησε όντως αυτό το βίντεο από τη Βρετανία με μια μπουνιά. Ότι μπορεί και μια μπουνιά να σκοτώσει και έτσι είναι. Πολλό δε μάλλον, όταν κάποιοι βγαίνουν, αυτό που λένε και στα φορτωμένοι από το σπίτι και πάνε προς τα έξω. Αλυσίδες, μαχαίρια, στυλιάρια, ρέπλικες όπλων. Όλα αυτά υπάρχουν. Και υπάρχουν και σε πληθώρα. Μπορεί να τα βρει κάποιος. Και όταν μπορεί να τα βρει από ένας ενήλικας και ένας ανήλικος, όταν μπορεί να τα βρει ένας ανήλικος, το αποτέλεσμα πάνω κάτω είναι λίγο είναι προδιαγεγραμμένο τι θα γίνει. Δηλαδή, όταν κάποιος κουβαλάει μία ρέπλικα ενός πιστολιού ή ένα μαχαίρι 5, 10, 15 εκατοστών, γιατί το κουβαλάει για ομορφιά. Για ομορφιά. Και να το αποτέλεσμα. Για τον έλεγχο μιας πλατείας, για 5 παγκάκια και 2 συντριβάνια, ξέρω εγώ τι έχει εκεί. Ένα παιδί 15 χρονών. Και δεν είναι το μόνο περιστατικό, είναι και άλλα περιστατικά. Πολλά από τα οποία έχουν καταγραφεί κιόλας. Εννοώ σε βίντεο, σε κάμερες ασφαλείας και τα λοιπά. Επιθέσεις. Δε αυτό το 10 σε έναν είναι κάτι που για την ηλικία τη δικιά μας, του Χρήστου και εμένα, πραγματικά μας ξεπερνάει. Να είναι 10 άτομα και να έχουν.
0: Στην ηλικία μου συνησυχία της.
1: Ναι. Για τη δικιά μου λοιπόν. Να έχουν βάλει κάτω 10 άτομα έναν, να τον κλωτσάνε και να, μέχρι να πεμοραγήσει. Λοιπόν. Φεύγουμε για αυτό το ημίωρο. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
11: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
10: Τελικά, μείναμε.
11: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
10: Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
11: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση σε διαχωριστικό διάζωμα στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Βριούλων. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο έως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις και στην περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από οδικής πλακεντίας έως μεταμόρφωση. Ενώ έχει κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν βοσκοτόπους στην Καστοριά προκειμένου να λάβουν αγροτικές ενισχύσεις. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μια παραγωγό η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Τα ελαφρυντικά και οι ποινές αναμένεται να ανακοινωθούν την 1η Ιουλίου. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 589 είναι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί στη Γυραιά Ήπειρο. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
16: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοχέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

0: Και για να μην το ξεχάσω, ναι. Στην κάθοδο της Συγκρού στο διάζωμα, κατεβαίνοντας είδα ένα πατίνι παρατημένο. Στο διάζωμα, στη μέση της Συγκρού περίπου.
1: Στη μέση

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Καλησπέρα σας, κύριε Δημάρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Φαντάζομαι ότι έχετε πληροφορηθεί τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, του κύριου Θεόδωρου Λιβάνιου στη Βουλή, με το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αποσυνδέει. Έχει δύο πράγματα που είναι βασικά. Το ένα είναι ότι θα βγαίνει δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Θα μας πείτε το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αλλάζουν όλα στα δημοτικά τέλη. Δηλαδή θα αποσυνδεθούν από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Και αναρωτιόμαστε πώς θα εισπράττονται αυτά τώρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καταρχήν, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Το ότι ο μηχανισμός σήμερα συλλογής των δημοτικών τελών μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Ναι. Η αυτοδιοίκηση είχε ζητήσει επανειλημμένως να βρεθεί άλλος τρόπος, γιατί αυτός είχε μια παθογένεια η οποία ήταν ότι δεν ήταν μια δωρεάν διαδικασία, κόστιζε περίπου 3% αυτή. Το 3% των δημοτικών τελών το παρακρατούσε πάντα η ΔΕΗ για να κάνει αυτή τη διευκόλυνση παύλα διεκπαιρέωση. Ένα δήμο δηλαδή μεσαίο που είχε περίπου 10 εκατομμύρια το χρόνο δημοτικά τέλη, περίπου 300.000 κόστιζε αυτή η παρακράτηση και περισυλλογή. Από την άλλη πλευρά, η ΔΕΗ το ήθελε αυτό, διότι με τον τρόπο αυτόν, σπάντως τα δημοτικά τέλη, εκαθάριζε τις οφειλές του Δήμου για ρεύμα και έδινε τα υπόλοιπα πίσω. Άρα είχε μια εξασφάλιση μεγάλη. Στο δρόμο εμφανίστηκαν και άλλοι πάροχοι, οι οποίοι δεν ήταν πάντα το ίδιο φερέγγι με τη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να εισπράττουν τα δημοτικά τέλη το Γενάρη του ενός έτους και να αποδίδονται μετά από εξώδικα και από ένδικες προσφυγές μετά από ένα και δύο χρόνια. Κάποιες δε φορές χάθηκαν τελείως τα δημοτικά τέλη, γιατί αυτές οι εταιρείες ουσιαστικά φαλήρισαν. Μέσα από τις διαδικασίες των προσφυγών στη δικαιοσύνη, καταφέραν κάποιοι δήμοι να πάρουν ένα μέρος και πολύ σπάνια το σύνολο αυτών των παρακρατημένων τελών μέσα από τις διαδικασίες του καταλήτη.
2: Και με άλλη τώρα, κύριε Δήμαρχε, υπήρχε και κάποιο άλλο. Οι εταιρείες πάροχοι φαίνονταν για μας σε ένα λογαριασμό Χ, ενώ ήταν Ψ. Γιατί ελάχιστος κόσμος κοίταζε, όχι ελάχιστος, αλλά πολλοί δεν ξέρουν ότι είναι τα δημοτικά τέλη. Ότι
1: είναι τα δημοτικά τέλη, είναι το.
2: Καταλαβαίνετε τώρα. Ξαφνικά φώσκανε ένα λογαριασμό ο οποίο δεν ήταν αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, αυτό το οποίο συμφωνήθηκε με το Υπουργείο ήταν στη λογική του νέου κώδικα να μελετηθεί και να εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, το οποίο θα είναι μάλιστα δυνητικό. Όσοι δήμοι θέλουν θα το ακολουθήσουν, όσοι δεν θέλουν δεν θα το ακολουθήσουν. Όπου θα βρεθεί ένας άλλος τρόπος, δεν τον ξέρω ποιος θα είναι ο τρόπος αυτός, για να σας τον περιγράψω, όπου θα μπορεί μια φορά το χρόνο ο κάθε πολίτης, ο οποίος έχει υποχρέωση έναντι του Δήμου, να καταβάλει ή να παρακρατείται από κάπου αυτό το ποσό. Ποια θα είναι η τεχνική του η υποδομή και η λειτουργία δεν μπορώ να σας την πω, γιατί νομίζω ότι ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών την έχει πρόχειρη. Θα χρειαστεί να κουβεντιάσουμε και να βρούμε μεθόδους ούτως ώστε να μην χαθούν χρήματα από την αυτοδιοίκηση αφενός, εφόσον πάμε να βγάλουμε την παθογένεια.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι εισπράτατε και αναγκαστικά, καταλάβατε, είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Εκεί ήταν υποχρεωτική η εισπραξή και ουσιαστικά αυτό μίκρινε την επισφάλεια πολύ αυτών των εσόδων. Υπήρχε μια εισπρακτική διαδικασία η οποία κανένας δεν παρέλειπε να πληρώσει το λογαριασμό ρεύματος, αλλά εμέσως και αμέσως πλήρωνε και τα δημοτικά τέλη και το τέλος υπέρ ΕΡΤ και λοιπά και οτιδήποτε άλλο πήγαινε προς τρίτους. Αυτό ήταν η διαδικασία. Προφανώς θα γίνει καλύτερη, έχει πολύ δρόμο για να σχεδιαστεί η νέα αυτή διαδικασία. Ήταν πάντως ένα αίτημα της αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε και το θέμα του ρεύματος, αλλά και από την άλλη πλευρά και το κόστος περισυλλογής. Νομίζω ότι γενικότερα από τα χρήματα που μαζεύουν κρατικοί ή μη κρατικοί οργανισμοί, και αυτό το λέμε για τις τράπεζες, και εδώ είναι ένα θέμα, φωνάζει το κράτος και λέει κακώς οι τράπεζες, και καλώς φωνάζει, κρατάνε μεγάλες προμήθειες. Η προμήθεια εδώ της ΔΕΗ είναι 3% και η προμήθεια της.
2: Και των άλλων παρόχων, για να μην λέμε μόνο για τη ΔΕΗ.
1: Ναι, όλων των παρόχων. Είναι νομοθετημένο αυτό. Και υπάρχει και κάτι χειρότερο ακόμα. Το ίδιο το κράτος, δηλαδή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, οποτεδήποτε, παρακρατά χρήματα για να αποδώσει το δημόσιο. Από αυτά τα χρήματα παρακρατά το 5%. Δηλαδή, προσέξτε, τα δικά σας, δικά μας,

0: και τα δικά μας δικά μας. Αυτό δεν το λέει κάποιος έτσι φωναχτά, γιατί αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Όταν παρακρατούν οι Δήμοι.
0: Είναι όταν παρακρατεί για τους Δήμους, προφανώς και υπερτρίτων, παρακρατεί και χαρατσώνει με 5% αυτή την παρακράτηση. Αυτό είναι νόμιμο? Αυτό δεν είναι καταχρηστικό? Ρωτώ εγώ. Τώρα, αν θα παραπάντησε από κανέναν, δύσκολο το βλέπω, αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα για τον τρόπο που θα εκλέγεστε.
0: Τον τρόπο που θα εκλεγόμαστε. Είναι νέο σύστημα. Επί της αρχής εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ. Υπήρξαν αντιρρήσεις. Περισσότερο για το άγνωστο αυτό του και το σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, να ψηφίζεις την ίδια Κυριακή. Να έχει πολλαπλές επιλογές πρώτου και δευτέρου γύρου. Θα πω όμως κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, ότι οι τελευταίες 5 εκλογές, ναι, δημοτικές, αυτοδιοικητικές, έχουν γίνει όλες με διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Το 2010, άλλο το 2014, άλλο το 2019, άλλο το 2023, άλλο το 2027, όποτε θα γίνουν οι εκλογές. Mm-hmm. Συνεπώς, εμείς έχουμε συνηθίσει αυτές τις αλλαγές. Τα συστήματα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η επιφύλαξη που υπήρχε ένα καλό εκλογικό σύστημα που είχαμε, που το ζήτησε αυτοδιοίκηση το 23 για να βγούμε από την κυβερνησία, εφόσον λειτουργήσε, γιατί το αλλάζουμε, όμως είναι η πολιτική απόφαση, ανήκει στην κυβέρνηση.
1: Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί το αλλάζουμε.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, το αν θα είναι ένα καλύτερο σύστημα το υπάρχουν ή όχι, θα κριθεί και θα σχολιαστεί και θα κριθεί με το αποτέλεσμα, με το πώς θα λειτουργήσει εν τέλει στις επόμενες εκλογές, οι οποίες είναι 30 μήνες μακριά. Είναι κάτι όμως το οποίο γενικότερα τα εκλογικά συστήματα πρέπει να είναι σταθερά, οι κανόνες των εκλογών πρέπει να είναι πάντα ίδιοι, να μην αλλάζουν, και θα πρέπει να μην γίνονται επουδενή πειραματισμοί γύρω από αυτή την ιστορία. Μπορεί το σύστημα αυτό, και το εύχομαι να σας πω την αλήθεια μου, να είναι καλύτερο από όλα τα προϋπάρχοντα.
2: Καλύτερο να είναι.
0: Να είναι πιο
1: απλό,
0: πιο δημοκρατικό, να δουλέψει. Εμείς δεν θέλουμε να αποτύχει το εκλογικό σύστημα. Αυτό θέλω να σας πω.
2: Καλά, προφανώς. Γιατί θα πρέπει εγώ από την πρώτη Κυριακή να διαλέξω τι θα ψήφιζα τη δεύτερη Κυριακή?
0: Αφού δεν έχω
2: τα δεδομένα της πρώτης.
0: Η λογική που παρουσιάστηκε, νομίζω το ακούσαμε και στη Βουλή τις τελευταίες μέρες, είναι πρώτον για τα θέματα τα οικονομικά, να αποφύγουμε το δεύτερο γύρο, το οποίο. Μια δεύτερη εκλογή είναι περίπου στα 70 με 100 εκατομμύρια. Και δεύτερον, ότι με τον τρόπο αυτόν θα αυξηθεί η συμμετοχή, καθότι η συμμετοχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές πολλές φορές βρίσκεται στο δεύτερο γύρο να κυμαίνεται περίπου στο 30%. Δηλαδή 3 στους 10 ψηφίζουν. Με τη λογική ότι ψηφίζω 2 σε 1, δηλαδή κάνω την πρώτη μου επιλογή και τη δεύτερη μου επιλογή του δευτέρου γύρου, όταν έχω μια παρουσία στις εκλογές της τάξης του 50-55%, υποτίθεται ενισχύω και βγάζω πιο πολιτικά ενισχυμένες, μεγαλύτερη πολιτική νομιμοποίηση, τις δημοτικές αρχές. Όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δούμε κατά πόσον θα υπάρξει η λεγόμενη διαδικασία να δημιουργήσουμε στρατούς. Δηλαδή, όταν στο δεύτερο γύρο κάποιοι μένουν απ' έξω, οι οπαδοί αυτών, αυτοί οι οποίοι τους υποστήριξαν, δεν είναι οργανωμένοι για να κατευθυνθούν έτσι μαζικά υπέρ κάποιου άλλου υποψηφίου. Εκεί ουσιαστικά πρέπει να γίνουν προγραμματικές συμφωνίες. Όταν αυτό όμως το κάνεις τον πρώτο γύρο, είναι ουσιαστικά εκεί έχεις όλες τις δυνάμεις παραταγμένες. Άρα η οποιαδήποτε γραμμή, άρα η οποιαδήποτε συνδιαλλαγή μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα. Αυτή είναι το πολύ μεγάλο ερωτηματικό που έχει μέρος της αυτοδιοίκησης, ότι ένα σύστημα ενός γύρου μπορεί να δημιουργήσει και να φτιάξει συνεννοήσεις και συνδιαλλαγές κάτω από το τραπέζι με ευκολότερο τρόπο, γιατί όλα τα φώτα της δημοσιότητας και όλα τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα προς εκλογές. Κανένας δεν έχει βρεθεί εκτός παιδιάς, κανένας δεν έχει χάσει, δεν είναι τρίτος, τέταρτος ή πέμπτος. Άρα εκεί θα πρέπει να το δούμε πώς αυτό θα λειτουργήσει και τι δυναμικές θα αναπτύξει σε τοπικό επίπεδο.
1: Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντέλο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν ξέρω, πάντως εμένα μου φαίνεται κάπως αυτό. Δηλαδή, από την πρώτη Κυριακή να επιλέξω τι θα κάνω στη δεύτερη Κυριακή χωρίς να έχω τα δεδομένα της πρώτης. Με το αν δηλαδή. Μου κάνει μια. Η αλήθεια είναι με ξενίζει λίγο, αλλά μένει να το δούμε, να το διαβάσουμε, να δούμε πώς έχει εφαρμοστεί και κάπου αλλού προφανώς.
1: Θα το ξεπεράσει.
2: Καλά, θα το ξεπεράσω. Αλλά μην, σου λέω τώρα τι γίνεται.
1: Κλάψουμε κιόλας.
2: Δεν είπα ότι θα κλάψουμε, αλλά από τη... δεν έχω, δεν θα
1: σε βλέπω περίλυπο.
2: Μιαστε. Πάω να λυπηθώ. Πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Νότη.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή ΡΑΕ.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Sky 89,4.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
13: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
12: Τελικά,
13: μείναμε.
12: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.
15: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
16: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
17: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
16: Δηλαδή αντέχει.
17: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Είδες τον πρωθυπουργό που έκανε περιοδία στη Νέα Σμυρνή?
1: Όχι.
0: Δεν τα είδες? Έπαιξε και τάβλη.
1: Τι έπαιξε?
0: Έπαιξε και τάβλη.
1: Ξέρει τάβλη Μητσοτάκης.
0: Αμέ. Έπαιξε πόρτες.
1: Πόρτες είναι που δεν ξέρεις να παίζεις τάβλη.
0: Αυτό έπαιξαν. Κέρδισε, για να είναι σύντομα. Δεν είδα το αποτέλεσμα. Δεν είδα το αποτέλεσμα.
1: Είναι ο Έχασε ο άλλος.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε, κέρδισε ο πρωθυπουργός. Ποτέ δεν είχα πρωθυπουργός. Τι λες τώρα, ρε.
0: Γιατί? Το τάβλι είναι.
1: Ξέρει τάβλι, όντως.
0: Δεν ξέρω τώρα, κοίταγα εκεί πέρα λίγο τις κινήσεις και τα λοιπά. Κάτι ντόρτια είδα έφερε.
1: Και πού να ξέρεις εσύ, θα μου πεις.
0: Εγώ ξέρω.
1: Τι ξέρεις εσύ?
0: Τάβλι.
1: Εσύ ξέρεις ζάρι, όχι τάβλι.
0: Ό,τι από τα δύο είναι, δεν
1: τα έχουμε πει αυτά. Είναι λυμένα. Πόσο ήρθαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πόσο είπαστε, τι ήρθαμε.
0: Α, δεν θυμάμαι τώρα. Πού στις αρχές ήταν τη εβδομάδα?
1: Ναι, ναι,
0: πού να θυμάμαι, Χριστό. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες τώρα, κατάλαβες. Ναι. Πού να θυμηθώ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τώρα. Ή θα έχασα ή θα κέρδισα πάντως.
1: Έλα, ρε.
0: Ένα από τα δύο. Δεν έχει.
1: Και.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Έχουν βγει έρευνες. Αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε πάω στη θάλασσα. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη, έπαιξε το τάβλι έτσι. Είπε να είστε έτοιμοι γιατί σας θέλω σε εγρήγορση, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Για μας δεν υπάρχει χρόνος για μπαταρίες, είμαστε σε εγρήγορση κτλ. Κτλ. Πολύ ωραία, θα έχουμε και άλλες τέτοιες περιοδίες και κυρίως στην επαρχία, απλά για να ξέρεις, θα υπάρχουν περιοδίες.
1: Κάτσε λίγο, γιατί κάτι λέγαμε πριν για να μην τσακώνεστε κτλ. Εκτός από εσάς που λέω, που κάνω πλάκα και είπα και χθες που είστε εσείς που κυκλοφορείτε με τα όπλα και είστε έτοιμοι να τσακωθείτε. Και έρχεται ο κύριος Μιχάλης Παλίδης εδώ και λέει: δηλαδή εσύ προτρέπεις κάποιον που θέλει και μπορεί να βγει και να σκοτώσει? Προσοχή σε, δηλαδή, πώς να το αντιμετωπίσεις αυτό? Αυτό δεν αντιμετωπίζεται, αγαπητέ κύριε Παλίδη, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Ούτε και αυτό που λέει και ο Στέφανος, αν σκοτώνουν και οι ρέπλικες. Όχι, αλλά αν ένα 15χρονο έχει τη ρέπλικα, μπορεί μετά να πάρει το κανονικό. Δεν χρειάζεται, ναι. Για όλα χρειάζεται μια μετάφραση, μάλλον.
0: Αν σκοτώνει ρέπλικες.
1: Όμως
0: το βάλει στο μάτι, σκοτώνει.
1: Ο Γιάννης Ορίζας λέει: παιδιά, καλησπέρα. Τι ακριβώς εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε έλεγχο πλατεία ή έλεγχο κερκίδας? Ποιος κάθεται στα παγκάκια, ποιος όχι, ποιος είναι αρχηγός κτλ.
0: Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Ναι.
0: Έλεγχο πλατεία τι σημαίνει?
1: Εμπόριο, λέει, γίνεται. Μπορεί, ναι.
0: Ναι.
1: Χάνουμε τους νέους, βρε παιδιά, και θέλει πολύ δουλειά από το σπίτι και τους παιδαγωγούς. Σωστό. Για πες τι έλεγες.
0: Τώρα έλεγα, ήθελα να πάμε να κλείσουμε έτσι με ένα καλοκαιρινό θέμα, μια και ένα Σαββατοκύριακο κτλ. Είδες εδώ τώρα στις ελληνικές θάλασσες, φάλαινες έχουμε, καρχαρίες έχουμε, λαγοκέφαλους έχουμε.
1: Οι φάλαινες πού τις έχουμε?
0: Εδώ στο Ιόνιο, δεν είδαμε πέντε μαζί. Τις παίξαμε στην τηλεόραση, δεν τις είδες, που ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα.
1: Έχει γίνει επικίνδυνο το μπάνιο.
0: Λοιπόν, άκουλε, βγήκαν έρευνες για το ποια χρώματα ελκύουν τα ψάρια. Ναι, ρε, στο μαγιό που φοράς ή στις στολές των δυτών. Κατάλαβες τι χρώματα αυτό? Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Κόκκινο.
1: Δηλαδή η τσιπούρα είναι χρωμή η όρασή της, βλέπει?
0: Δεν ξέρω τι βλέπει και τι δεν βλέπει, από πού έλκεται. Προφανώς βλέπει. Το κόκκινο, για παράδειγμα, διάβαζα, είναι ένα χρώμα το οποίο μετά τα 6 μέτρα δεν είναι ορατό, άμα κάνεις κατάδυση.
1: Δεν είναι ορατό.
0: Για τα ψάρια, ναι.
1: Η κοιλιά φαίνεται.
0: Θα μπουν. Κοιλιά είναι κόκκινη, ρε. Η κοιλιά φαίνεται ως όγκος, δεν φαίνεται ως χρώμα.
1: Ναι. Γιατί ως χρώμα, το χρώμα του δέρματος.
0: Αυτό δεν ελκύει τα ψάρια. Ναι. Αυτά που ελκύουν τα ψάρια είναι το έντονο πορτοκαλί, το έντονο φωσφοριζέ,
1: ναι.
0: Ναι, το πράσινο, ο συνδυασμός του πράσινου με το κίτρινο. Αυτά τα έλκουν τα ψάρια. Εμείς που κινούμαστε στα ρηχά, ως άντις φώκες, καλό είναι να φοράμε μπλε και μαύρο ή τους συνδυασμούς τους. Αυτά δεν.
1: Τι?
0: Δεν έλκουν τα ψάρια. Προφανώς τα μπερδεύουν με τα νερά, ξέρω εγώ, με τα βράχια, με τα βότσαλα, κάτι αυτό και δεν τα.
1: Θα σου πω την αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Μου έκαψε τον εγκέφαλο.
0: Εγώ στο έκοψα ή οι έρευνες? 400 έρευνες το χρόνο παρουσιάζουμε.
1: Κάει και αυτό το λίγο που έχω για εγκέφαλο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Μου τον έκαψε.
0: Αυτό λένε οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε.
1: 400 έρευνες.
0: Δεν παρουσιάζουμε τόσες έρευνες εδώ πέρα.
1: Α, ναι.
0: Εγώ και εσύ έχουμε παρουσιάσει έρευνες από το πώς πετάει το σπουργίτι. Ναι, μέχρι.
1: Εσύ, όχι εγώ.
0: Ναι, εγώ τις βρίσκω μαζί, δεν τις σχολιάζουμε.
1: Μαζί τις σχολιάζουμε.
0: Τώρα, αφού το βρήκα αυτό να
1: μην το πω. Εσύ είσαι ερευνητής της εκπομπής.
0: Ερευνητής, μην το συζητάς, μεγάλος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι χρώμα μαγιό έχεις εσύ? Έχεις. Περίμενε. Πορτοκαλί έχεις?
1: Όχι.
0: Ροζ.
1: Ροζ έχω.
0: Ροζ έχω κι εγώ. Κίτρινο έχεις?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις κίτρινο? Α, να πάρεις, πολύ ωραίο. Λοιπόν. Τι εδώ κοίταξε. Ναι, ναι, προχώρα, χιλιάρικο έφτασες. Πράσινο δεν έχεις? Έχεις.
1: Έχω.
0: Πράσινο και μπλε.
1: Μπλε μπορεί να μην έχω.
0: Α, ωραία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα χρώματα που έχεις είναι σε.
1: Πράσινο.
0: Φόρα το.
1: Μια χαρά. Πασόκ.
0: Πασόκ, μια χαρά είναι, δεν έλκει και τα ψάρια κτλ. Δηλαδή, αν σε δουν, δεν θα σε δουν. τόσο έντονα όσο άμα φορούσες ένα κίτρινο φωσφοριζέ.
1: Με την κοιλιά που έχω και να θέλω να κρυφτώ και να θέλω ό,τι μαλλιό και να φορέσω, κάποιος θα με δει.
0: Εγώ θα ήθελα.
1: Μα συναγρίδα θα είναι. Μα λαγοκέφαλος. Μα καρχαρία.
0: Με συναγρίδα, πιά στη φάτη.
1: Μα φάλαινα. Κάτι θα με βρει.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν κινδυνεύουμε πάντως υπό την έννοια ότι εμείς δεν κάνουμε το Michael Phelps.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται το πρόβλημα στην άνω του Κυφισού από εδώ χαμηλά. Προσοχή το νου σας. Δύσκολα και τα πράγματα και στην Αττική Οδό. Και είναι ακίνητο το αυτοκίνητο εδώ απ' έξω.
0: Όχι. Αυτά που πάνε προς τον Πειραιά, όχι.
1: Στο Νιά, έχει δημιουργηθεί εκεί, έχει μια ανάσχεση μεγάλη από την παραλιακή προς στη Γλυφάδα, εκεί στο Νιάρχος. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να προσέχετε, να κάνετε καλά ό,τι και αν κάνετε και τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντονες από το κινητό.
9: Αλατρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα.
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα προβλήματα παρατηρούνται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έως το Παλαιό Φάλιρο. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Ενοχικρήθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκότοπων και καλλιεργούσαν ελιές και αμύγδαλα στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να εισπράττουν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μια παραγωγό η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι νεκροί και σχεδόν 3.000 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Σύμφωνα με πρόβλεψη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε σήμερα ο ΙΕ. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε την ανάπτυξη στρατού στην πολιτεία Λαγκουάρια. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο. Η Βρετανία σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο για τρίτη συνεχή μέρα σήμερα. Οι θερμοκρασίες έφτασαν σήμερα στους 36,9 βαθμούς στη νοτιοανατολική Αγγλία, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το χθεσινό ρεκόρ ήταν 36,7 βαθμούς Κελσίου στα νοτιοδυτικά της χώρας. Πολύψηλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βάζει τέλος στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στην ομιλία του, ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος τόνισε πως φτάσαμε να έχουμε 15% συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Φτάσαμε σε σημείο αυτός που κερδίζει τις εκλογές να παίρνει λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλός του στον πρώτο γύρο. Παράλληλα, απέρριψε την πρόταση του Πασόκ για πιλωτική απόδοση εσόδων από τον ένφια στην αυτοδιοίκηση. Όπως είπε, μια τέτοια κίνηση θα απέδιδε πολλά χρήματα σε δήμους με ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας, όπως η Γλυφάδα, σε αντίθεση με το 90% της υπόλοιπης Ελλάδας. Παράλληλα, με νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός, ανοίγει ο δρόμος για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Σε ειδική αστυνομική επιχείρηση το πρωί, σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις. Παράλληλα, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.657 μέτρων, που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 28 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από σπίτια. Στην επιχείρηση, πέρα από τις δυνάμεις της αστυνομίας, συμμετείχε αστυνομικός σκύλος κεντρώων. Οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης των ειδικών και μουσικών μαθημάτων με σκοπό να ανακοινωθούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη-Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι-Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του Γουίμπλετον. Αν πάρει την πρόκριση, ο Έλληνας πρωταθλητής θα βρει στο δρόμο του τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
17: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Στην Αττική αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική, 6 με 8, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 6 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3 αυτό το απόγευμα Παρασκευής 26 Ιουνίου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, και από την άλλη εβδομάδα με το καλό μπαίνουμε στον Ιούλιο, μπαίνουμε για τα καλά στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, και εννοείται ότι πλέον αρχίζουν και οι άδειες και γενικότερα ο καθένας θα απολαύσει το φετινό καλοκαίρι με τον τρόπο που μπορεί, που θέλει, που επιθυμεί, που γενικότερα το έχει σχεδιάσει. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε αυτό το απόγευμα. Εκτάκτως μαζί και σήμερα, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο. Την άλλη εβδομάδα επανέρχεται η Κατερίνα Δράκου, αλλά όπως γνωρίζετε την καλοκαιρινή περίοδο έχουμε αλλαγές στις εκπομπές. Ο ένας καλύπτει τον άλλον κατά τη διάρκεια της άδειάς του, οπότε τροποποιείται αναλόγως και το πρόγραμμα. Πάντως θέλω να ελπίζω ότι κάναμε καλή παρέα κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, αυτής της εβδομάδας που έλειπε η Κατερίνα και η οποία επιστρέφει από Δευτέρα. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντί μου, μας ενώνει με τον Νότη η αγάπη μας για τα ορεινά και τα δροσερά. Να πούμε και χαιρετισμού στα Δολιανά, στην υπέροχη Αρκαδία. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη βρίσκεται στην επιμέλεια της παραγωγής και την αρχισυνταξία, και η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170 έως και 4. Η οποία Αργυρό έχει πάρει δυνάμεις, είναι έτοιμο πόλεμη, είναι στο τηλεφωνικό κέντρο προκειμένου να υποδεχθεί και τις δικές σας συμμετοχές, καθότι σήμερα Παρασκευή είναι η τελευταία ημέρα του διαγωνισμού μας που δίνουμε και σήμερα ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jets, ένα εισιτήριο το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια περίοδο θέλετε μέσα στο 2026, εκτός από την περίοδο 9 έως 24 Αυγούστου. Και μιλώντας για την C-Jets, θες περισσότερο καλοκαίρι? Η απάντηση είναι θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο ή 3 δρομολόγια για Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αυτά μας λέει η C-Jets και μας, με το σύνθημά της, ότι κερδίζεις καλοκαίρι. Οπότε, αν θέλετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, πάρα πολύ απλά, καλείτε στο 210-48-00-170 έως και 4. Η Αργυρό καταγράφει ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, και αργότερα στις 8 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Τα της ημέρας και της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, ξεχώρισα αυτήν την αναφορά σήμερα και την συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, παρακαλώ, που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Πρόκειται για τον κύριο Γολέμη, που ήδη έχει περάσει την εκπαίδευσή του. Ο ίδιος είναι γιατρός αστροναυτών, παρακαλώ, και ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να αναδειχθεί, και η εξέλιξη αυτή, έτσι όπως θα τη ζήσουμε, να είμαστε καλά τα επόμενα χρόνια, όπως και το γεγονός ότι η Ελλάδα αλλάζει πίστα όσον αφορά τα του διαστήματος. Εντάξει, ακούγεται κάπως σαν επιστημονική φαντασία, έλα όμως που έχουν αφιερωθεί πόροι της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου η Ελλάδα να μπει σε διαστημικά προγράμματα, να επωφεληθεί από όλες αυτές τις εξελίξεις που συνδυάζονται με τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την έρευνα, την τεχνολογία και οτιδήποτε σχετίζεται με την αιχμή που αποτελεί μια διαστημική αποστολή και ό,τι παράγεται από αυτήν την αποστολή. Βάλε και τους μικροδορυφόρους και όλα όσα θέτουν αυτό το πρόγραμμα του διαστήματος για τη χώρα μας, είναι κάτι ξεχωριστό. Και ξέρετε, μέσα έτσι στις ειδήσεις και την ειδησιογραφία, έτσι όπως την παρακολουθούμε καθημερινά, έρχονται αυτά έτσι τα διαφορετικά που σου δίνουν και μια άλλη νότα. Βέβαια ο άλλος θα σου πει, έχω την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και εσύ μου μιλάς για διάστημα. Στις κοινωνίες πρέπει να μιλάμε για όλα και εννοείται να δίνουμε μάχη για όλα, και το γεγονός της ακρίβειας για την κυβέρνηση βλέπουμε ότι αναδεικνύεται σαν μια προτεραιότητα, διότι είναι και όλες οι δημοσκοπήσεις που το δείχνουν ως υπαριθμόν ένα θέμα. Μένει να δούμε τι θα προκύψει τη Δευτέρα που θα υπάρξει αυτή η σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια, και είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, η μάχη και το στοίχημα της ακρίβειας, διότι όλα θα κριθούν σε αυτό το πεδίο. Βάζοντας όμως αυτά στην άκρη, στην Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, στρέφεται σταθερά το ενδιαφέρον μας, γιατί εκεί μιλάμε για ισοπαίδωση, απόγνωση, μάχη για την επιβίωση. Ξεπερνούν τους 589 οι νεκροί, μιλάμε για αυτόν τον δίδυμο σπάνιο σεισμό που καταγράφηκε με διάστημα 40 δευτερολέπτων, 7,2 ρίχτερ σε πρώτη φάση, 7,5 ρίχτερ λίγα δευτερόλεπτα μετά. Όλοι καταλαβαίνουμε, μάλλον καλύτερα είναι να μην μπορείς ακριβώς να αναλογιστείς τι σημαίνει αυτό, να μην το έχεις ζήσει, αλλά όπως και να έχει τα μεγέθη είναι τεράστια. Ξεπερνούν τους 50.000 αυτήν την ώρα που μιλάμε οι αγνοούμενοι άνθρωποι με τους οποίους δεν υπάρχει επικοινωνία από τους οικείους τους, έχουν δημιουργήσει και μια ιστοσελίδα, ένα μητρό, το έβλεπα αυτό νωρίτερα. 50.460 για την ακρίβεια είναι οι άνθρωποι που αυτήν την ώρα αγνοούνται στη Βενεζουέλα. Κατά τα άλλα, στην Ευρώπη και τις πρωτοφανείς αυτές θερμοκρασίες, για τόσες ημέρες μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους που αυτήν την ώρα που μιλάμε υποφέρουν. Στη Γαλλία, μεταξύ άλλων, έχουμε 55 νεκρούς από πνιγμούς, αλλά είναι και όλες οι άλλες επιπτώσεις που έρχονται στην αγροτική παραγωγή, στην οικονομία και ευρύτερα αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας που όλοι οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν ότι πρόκειται να τελειώσει την Κυριακή και από Δευτέρα τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα. Πλην όμως αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε θερμοκρασίες της τάξης των 43 βαθμών Κελσίου σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, οπότε είναι και το βασικό απότοκο της κλιματικής αλλαγής που μετετράπησε σε κλιματική κρίση. Τώρα, το άλλο θέμα που έχουμε σταθερά καθημερινά στο μικροσκόπιο έχει να κάνει με την τιμή των καυσίμων, διότι μιλούσαμε νωρίτερα και για την ακρίβεια. Μέρος της ακρίβειας ή, αν θέλετε, συνιστόσα της ακρίβειας είναι και το κόστος των καυσίμων, η τιμή των καυσίμων. Και εδώ έχουμε μία παράλληλη εικόνα, καθότι από τη μία έχω μπροστά μου το Trading Economics, που είναι μια ιστοσελίδα αναφοράς αν θέλεις να βλέπεις τις τιμές διαφόρων προϊόντων, χρηματιστηρίων κλπ. Βλέπω το Brent αυτήν την ώρα καταγράφει μια μείωση της τάξης του 4,92% στα 71,5 δολάρια αναβαρέλι η ποικιλία Brent, και βλέποντας και το σχετικό γράφημα, η τιμή αυτή αντιστοιχεί στις 26 Φεβρουαρίου, δηλαδή προπολεμικά. Την ίδια ώρα και είμαι από τους σταθερούς, κύριε Θέμη Κιουρτζή, καλησπέρα σας, ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω πόσες επισκέψεις έχετε καθημερινά στην ιστοσελίδα, αλλά σίγουρα κλικ από μένα έχετε καθημερινά. Λοιπόν, βλέπω από τη μία τις διεθνείς τιμές και από την άλλη διαβάζω στην σελίδα σας σημαντική, γιατί κάθε μέρα έχετε πρόγνωση τιμής για την επόμενη μέρα, έτσι. Σημαντική, όχι πρόγνωση. Ποια θα είναι η τιμή την επόμενη μέρα?
1: Η εκτίμηση βάσει των μεσογειακών πλάτς που επηρεάζουν την ελληνική αγορά.
0: Ωραία. Οπότε, για αύριο βλέπω εδώ στην ΠΟΠΕΚ, popec.gr, σημαντικές αυξήσεις στις τιμές δηληστηρίου αναμένονται από το Σάββατο 27 Ιουνίου για βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης και υγρά αέριο κίνησης. Υπενθυμίζουμε, μας λέει η ΠΟΠΕΚ, ότι στις 30 Ιουνίου λήγει και η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δηληστήριο. Κύριε Κιουρτζή, τι συμβαίνει, πώς διαμορφώνονται αυτές οι τιμές, διότι να πω και το άλλο, ότι έχουμε και υποχώρηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, που και αυτός είναι ένας παράγοντας στη διαμόρφωση της τιμής. Πλην όμως η μείωση στις διεθνείς αγορές είναι μεγαλύτερη από όλα τα υπόλοιπα.
1: Η προσέγγιση σας είναι πάρα πολύ σωστή και ίσως εμείς έχουμε ένα κενό στην ιστοσελίδα μας που θέλησα και το ζήτησα να το διορθώσουμε. Yeah. Έχουμε σε άλλη ιστοσελίδα βέβαια την προσέγγιση αυτή της Ένωσης Βενζινοπόλων Θεσσαλονίκης, που πρέπει να βλέπει ο καταναλωτής και ο δημοσιογράφος, όπως πολύ σωστά κάνετε εσείς, πώς έχουμε τη διακύμαση των τιμών. Mm-hmm. Όλοι και περισσότερο δημοσιογραφικός κόσμος, και θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές κι εσείς, και ενδεχομένως να παρασύρεστε, όλοι μιλάνε για την τιμή στην Αγγλία. Βλέπουν τη τιμή του Brent και τη τιμή στην Αγγλία. Όμως, στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες χώρες, η τιμή στην Αγγλία διαμορφώνεται από τη τιμή του δηληστηρίου. Και επειδή σωστά είπατε ότι στις 28 Δευτέρου, 26 Δευτέρου, είχαμε μία τιμή ίδια περίπου με το βαρέλι που έχουμε σήμερα, θα σας δώσω δύο νούμερα, τα οποία φαντάζομαι ότι θα τα θα επιβεβαιώσετε, αλλά ούτως ή άλλως ήταν ετοιμένα στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και μπορείτε να το διαπιστώσετε όποτε θέλετε. Την ημερομηνία που επικαλεστήκατε, η τιμή στις αρχές Μαρτίου, δηλαδή πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η τιμή της αμόλυβδης στο δηληστήριο με το ΦΠΑ, γιατί είναι λάθος να το λέμε χωρίς το ΦΠΑ, όπως το λένε κάποιοι συναδελφοί σας, για να δημιουργούν εντυπώσεις ότι υπάρχει μεγάλο handicap, ήταν 1,56. Την ίδια τιμή του βαρελιού, που όπως σωστά είπατε προηγουμένως, η τιμή της βενζίνης στο δηληστήριο, δηλαδή αυτή που έχουμε σήμερα ή και χθες, ας πούμε, είναι 1,75.
0: Μάλιστα. 20 λεπτά δηλαδή, παραπάνω
1: έχουμε,
0: δηλαδή.
1: Με την ίδια τιμή του βαρελιού, 19 λεπτά ακριβότερα την αμόλυβδη σήμερα. Αυτό, όταν το δώσουμε να το καταλάβει ο καταναλωτής, θα σταματήσει πια να σκέφτεται, γιατί αρκετοί καταναλωτές το έχουν πια καταλάβει, αλλά ο περισσότερος κόσμος όμως όχι. Η τιμή της Αγγλίας διαμορφώνεται από την τιμή που θα πουλήσει το δηληστήριο. Δεν έχει καμία σχέση με το βαρέλι. Όμως, σωστά σκέφτεται κάποιος, ρε εσύ, αφού είχαμε ίδια τιμή στο βαρέλι, πώς γίνεται αυτή και υπάρχει αυτή η διαφορά. Θέλω να προσθέσω σε αυτά τα 19 λεπτά που έχουμε διαφορά, ότι αν πάτε στις αστικές περιοχές, γιατί αυτές διαμορφώνουν άμεσα την τιμή, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ., θα δείτε ότι η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί 17 λεπτά, ενώ στο δηληστήριο 19. Δηλαδή, τα πρατήρια έχουν αυξήσει 2 λεπτά λιγότερο την τιμή από ό,τι ουσιαστικά αγοράζουν.
0: Μάλιστα.
1: Λέω λοιπόν στους ακροατές μας ότι δεν είναι η τιμή του βαρελιού αυτή που διαμορφώνει την τιμή της Αγγλίας. Στην Αγγλία διαμορφώνεται η τιμή από ό,τι πουλάει το δηληστήριο.
0: Σωστά.
1: Τώρα, γιατί το δηληστήριο δεν πουλάει αυτή την τιμή.
0: Ναι.
1: Πείτε μου.
0: Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι απλά η τιμή του Brent διαμορφώνει και την τάση. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όταν βλέπω εγώ ένα μείον 5%, εντάξει, μείον 5% είναι αυτή την ώρα. Νωρίτερα ήταν μείον 3,5%, ξεκίνησε το πρωί, ήταν στο 2,80, κάπου εκεί. Αλλά ήταν σταθερά πτωτικά. Το να βλέπεις την ίδια ώρα σημαντικές αυξήσεις, λες εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδιά, στην όλη εξίσωση, διότι είναι και αυτό που μας λένε πολλοί ακροατές, αλλά και το ζούμε και εμείς όλοι καθημερινά, έτσι, ότι στην αύξηση πας πύραυλος, στη μείωση είναι σε φτερό στον άνεμο, που άντε να δούμε πόσο θα πέσει, αν θα πέσει και αν δεν θα συμβεί κάτι στο ενδιάμεσο που θα το ξαναπάει προς τα πάνω.
1: Είναι σωστό αυτό που σκέφτεται ο καθένας και έτσι σκεφτόμασταν και εμείς. Και εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε. Βέβαια, χθες είχαμε μία αύξηση 2,21% στο βαρέλι, όμως προχθές είχαμε 3,80% πτώση και προχθές αντίπτωση 0,90 και πιο προχθές είχαμε 3,10. Άρα όλο αυτό το μείον σωρευτικά, όπως και σήμερα το μείον 4%, είναι μια πολύ σημαντική προσέγγιση. Και ενδεχομένως βέβαια αυτή τη σημαντική αύξηση που αναγράφουμε εκεί ως πρόβλεψη της σημερινής τιμής που υπήρχε στα πλάτς, να μην είναι τόσο σημαντική, να είναι λιγότερο σημαντική. Όμως, στο σύνολο, η πτώση αυτή δεν έχει περάσει το δηληστήριο, δεν μπορεί να περάσει την Αγγλία, όμως το ξύλο το τρώει η Αγγλία. Γιατί όλοι βλέπουν 8 μέτρα τιμοκατάλογο, άρα βλέπουν από κάτω την Αγγλία. Όμως δεν διαμορφώνει σωστά τη σκέψη του καταναλωτής, γιατί περνάει, δεν έχει την παράμετρο του δηληστηρίου.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια πάντως, ότι η Αντλία και εσείς οι πρατηριούχοι είστε υποδοχείς, διότι εσάς βλέπουμε, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Δεν πάει να φουλάρει ο άλλος στο δηληστήριο, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει σοβαρά η συζήτηση και επί των δηληστηρίων. Έτσι, γιατί όπως βάζουμε το πλαφόν, όπως βάζουμε το πλαφόν στον πρατηριούχο, θα πρέπει να δούμε την αλυσίδα και πιο πάνω, για να δούμε τελικά τι γίνεται. Γιατί οποιαδήποτε μάχη και συζήτηση και αν ανοίξουμε για την ακρίβεια, αν δεν μπει μέσα ο παράγοντας καύσιμο, είναι μισή συζήτηση. Να μην σας πω ότι είναι συζήτηση έτσι να είχαμε να λέγαμε.
1: Είναι έτσι, και το σωστό που θα ήταν μαζί με την διαμόρφωση στην Αντλία να λέει ο δημοσιογράφος, γιατί εσείς ορίζετε την κοινή γνώμη, που καθορίζει τη σκέψη του κάθε καταναλωτή, να του λέτε και τιμή του δηληστηρίου. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν πιο σωστό, δίκαιο, και θα ξέρει ο καταναλωτής ότι ο πρατηριούχος δεν είναι αυτός που ορίζει την τιμή. Το περιφέρον κέρδος των πρατηριούχων, όπως καταγράφεται στις ιστοσελίδες και ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολύ μικρό. Από το 1,56 που είχε ή και το 1,75 που είναι σήμερα η τιμή, αυτές οι τιμές δίνουν ένα περιθώριο κέρδος χονδρική, λιανική και μεταφορέα σε όλη τη χώρα, γιατί η μέση τιμή στη χώρα είναι λίγο μεγαλύτερη, ένα όφελος 8%. Αν αφαιρέσουμε 24% που είναι το ΦΠΑ στο 8, μάλιστα, μένει 6,5%. Ναι, ναι. Αν αφαιρέσουμε και 1% που παίρνει προμήθεια η τράπεζα, μένει 5,5%. 5,5% θα μοιραστεί τον πρατηριούχο στην εταιρεία και στο μεταφορέα. Μάλιστα. Μα αυτό δεν είναι περιθώριο κέρδος. Όταν έχουμε χαμηλά περιθώρια κέρδους και η αγορά αποδηγητείται προς τα κάτω, που έχουμε υποτιμητική κερδοσκοπία και δεν είναι της παρούσης, άμα θέλετε ποτέ να το ανοίξουμε το θέμα, αρχίζει και έχουμε μεγαλύτερη παραβατικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δημιουργείται η παραβατικότητα.
0: Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά υπόσχομαι, δεσμεύομαι ότι θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Είναι καλά όλος ο κόσμος. Υγεία εύχομαι, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία.
0: Έτσι,
1: τα άλλα ακούς. Περνάνε.
0: Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ακούσατε
1: πολύ.
0: Τον πρόεδρο της ΠΟΠΕΚ, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή. Πριν πάω σε διαφημίσεις, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
5: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
6: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
10: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
15: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
14: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
16: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3.
19: Από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Μαραθώνωση έως Μεταμόρφωση. Στην περιφερειακή Μητού από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ενοχικρήθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του 2020. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μια παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Τα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλουν ορισμένα τέλη, όπως φέρεται να είπε το Ομάν σε Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βάζει τέλος στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Σε ειδική αστυνομική επιχείρηση το πρωί, σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 6 και 36 λεπτά ακριβώς δείχνει το ρολόι. Sky 100,3, Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο. Να υπενθυμίσω και τρόπους επικοινωνίας εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, όπου καλείτε και για να δηλώσετε συμμετοχή για το διαγωνισμό που τρέχει για ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της Sea Jets στο 210-48-00-170 έως και 4. Παράλληλα, έχετε και τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μέσω skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου. Θα δείτε την επιλογή «Πες την άποψή σου» εκεί, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Νωρίτερα αναφερόμουν στη συνάντηση που υπήρξε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του πρώτου Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένας φίλος σχολίαζε, ο Γιάννης Ζαχαριάδης, όλα τα έχει ψωροκόστενα, ο αστροναύτης της έλειπε, 350 εκατομμύρια πεταμένα λεφτά, σχολίαζε. Λίγα λεπτά όμως μετά ήρθε ένας άλλος ακροατής εδώ στο Sky.gr να γράψει: εξαιτίας των διαστημικών προγραμμάτων ανακαλύφθηκε ο υπέρηχος, π.χ. μαγνητικός τομογράφος και άλλες τεχνολογίες, τεχνητά μέλη, προσθετικά, ελαφριά και ανθεκτικά υλικά από διαστημικές στολές, θερμόμετρα υπερήθρων χωρίς επαφή, βασισμένα σε αισθητήρες για αστρονομική χρήση, επίσης εικόνες υψηλής ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας, ασύρματη επικοινωνία, Wi-Fi και GPS, ανάπτυξη δορυφορικών δικτύων και συστημάτων εντοπισμού. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, τα είπε όλα ο Λευτέρης. Τώρα, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα και δεν είναι οποιοδήποτε θέμα. Είναι κάτι που βλέπουμε δυστυχώς σχεδόν καθημερινά στο αστυνομικό δελτίο. Περιπτώσεις νεανικής βίας, εφηβικής παραβατικότητας, διάφορες ειδήσεις να μας έρχονται όπου να έχουμε πρωταγωνιστές 14χρονους, 15χρονους, 16χρονους, 17χρονους ή λιγότερο μικρότερες ηλικίες με δράστες στο ίδιο φάσμα ηλικιών. Τώρα, σε αυτό που συνέβη το πολύ πρόσφατο, το χθεσινό που ξυπνήσαμε χθες το πρωί γνωρίζοντας ότι ένα παιδί, ένας 17χρονος αρχικά ήταν η εκτίμηση, που τελικά μάθαμε στη συνέχεια ότι είναι 15χρονος ο οποίος έπεσε θύμα εφηβικής βίας με δράστη, έναν 17χρονο, για σήμαντη ουσιαστικά αφορμή για το γεγονός ότι θέλανε να, ο ένας να έχει την πρωτοκαθεδρία σε μία πλατεία έναντι του άλλου, επειδή ο ένας ήταν τάδε οπαδικών πεπιθήσεων και είχε προηγούμενα με τον άλλον, ο οποίος έσπευσε στο σημείο προκειμένου να ζητήσει το λογαριασμό, και όλα αυτά οδήγησαν σε ένα έγκλημα, μία μαχαιριά λίγο κάτω από το θώρακα που δεν άφησε κανένα περιθώριο σωτηρίας στο θύμα που δυστυχώς υπέκυψε στο Ιπποκράτιο. Όλα αυτά συνθέτουν ένα περιβάλλον υπερβολικής βίας και ειδικά σε νεαρές ηλικίες. Οπότε καλό είναι να ανοίγουμε αυτές τις συζητήσεις, διότι είναι ζητήματα που τα βλέπουμε γύρω μας. Πολλές φορές κλείνουμε τα μάτια, λέμε ότι είναι κάτι περιστασιακό, κάτι που δεν έχει, εντάξει ρε αδελφέ, παιδιά είναι. Ναι, αλλά τα παιδιά, αυτό το παιδιά είναι, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν μαχαίρια, πτυσσόμενα, φαλτσέτες, ιστορίες ή οτιδήποτε άλλο, λες okay, κάπου πρέπει να μπει ένας έλεγχος, να μπει ένα στόπ. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό, διότι είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο, είναι θέματα παιδείας, είναι θέματα οικογένειας πάνω και πρώτα απ' όλα, αλλά είναι σύνθετα ζητήματα που ως κοινωνία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Κάλεσα και είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου είναι εγκληματολόγος και ο κύριος Νίκος Ρήγας είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής. Τους ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Να ακούσουμε και την άποψη των ανθρώπων που βρίσκονται στο πεδίο, οι αστυνομικοί που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά, και να ακούσουμε και την άποψη της επιστήμης πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Να ξεκινήσω όμως με τον κύριο Ρήγα.

0: Ωραία. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλησπέρα κύριε Ανδρίτσου, καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού. Νομίζω ότι ζούμε μια κατάσταση δεζαβού και με τον κύριο Παπαγιάννου, το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε βρεθεί σε διάφορα πάνελ. Είναι μια κατάσταση την οποία βιώνουμε, ξαναβιώνουμε πολλές φορές με ευχολόγια. Ας ελπίσουμε αυτό να είναι το τελευταίο θύμα. Mm. Έχουμε άλλο ένα νεαρό 15χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του. Και μάλιστα μια μέρα που ανακοινώνονταν οι βάσεις και οι βαθμοί στα παιδιά, υπάρχουν η νεολαία η οποία περιμένει να φτιάξει το μέλλον της, μια νεολαία η οποία δεν θα έχει ούτε αυτή τη δυνατότητα γιατί έχασε τη ζωή της, ή μια νεολαία η οποία δεν έχει αυτή τη δυνατότητα γιατί θα βρεθεί ενδεχομένως σε κάποιο σοφονιστικό κατάστημα. Είναι ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο πρώτα απ' όλα. Η ελληνική αστυνομία έχει τον άχαρο ρόλο δυστυχώς να βρίσκεται στο παιδί όταν πραγματοποιείται τέτοιου είδους περιστατικά και να αναγκάζεται να δίνει πρώτες βοήθειες και να συλλαμβάνει και ανηλίκους πολλές φορές. Δυστυχώς δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνεται. Τα παιδιά πρέπει να είναι στη διασκέδαση, τη χαρά τους, το φλερ τους και άλλες δραστηριότητες, στον αθλητισμό τους και όχι βέβαια είτε για οπαδικά κίνητρα, είτε γιατί θέλουμε να δείξουμε δυνατότητα δυναμική και να δείξουμε ότι έχουμε μια επιρροή σε μια περιοχή, είτε για άλλους λόγους προσωπικούς, ακόμα και για τα μάτια μιας κοπέλας ή ενός αγοριού, να φτάνουμε στο σημείο τόσο εύκολο να βγαίνουν, όπως είπατε, και να δείξουν μαχαίρια, κατσαβίδια, αιχμηρά αντικείμενα.
0: Ναι, και μάλιστα, για ακραία βία.
1: Και μάλιστα, βία, βέβαια, και μάλιστα να χτυπούνται με τέτοιο βαθμό, με τέτοια σκληρότητα και με τέτοιο αιχμηρό τρόπο που να έχουμε αμέσως ρήξη ενός ζωτικού οργάνου και κατευθείαν το θάνατο. Δηλαδή, πραγματικά είναι τραγικό.
0: Να πάω και στον κύριο Παπαϊωάννου. Διάβαζα, κύριε Παπαϊωάννου, ότι μιλώντας για το έγκλημα αυτό καθεαυτό, δράστης ο οποίος χρησιμοποιεί μαχαίρι για να πλήξει το θύμα, χαρακτηρίζεται ως από τις πιο ακραίες μορφές. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει η επαφή εκείνη την ώρα, αλλά παρόλα αυτά δεν τον σταματά αυτό το. Σαν συνέστημα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, δείχνει ότι από ένα σημείο και μετά ξεφεύγει το πράγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό.
2: Είναι προσπαθώντας, ξέρετε, να βάλω, είναι πολύ δυσάρεστο το θέμα, αλλά μπράβο σας που το ανοίγετε. Και θέλω να μην πέσω προσωπικά, έχουμε βρεθεί πράγματι πολλές φορές τον κύριο Ρίγα σε δημόσια σφαίρα και το έχουμε επεξεργαστεί. Θα ήθελα να αποφύγουμε την παγίδα του να πέσουμε να ακουγόμαστε πάρα πολύ γέροι που λένε τα ίδια κοινότοπα πράγματα. Πράγματι υπάρχει αύξηση την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πώς είναι, γιατί έχουμε τα μόνα στοιχεία που έχουμε και μάλιστα δεν τα έχουμε έτσι σε κοινή θέα. Είναι της ελληνικής αστυνομίας για το οργανωμένο έγκλημα, όχι για την ανική παραβατικότητα, ούτε για το τι γίνονται αυτές τις περιπτώσεις όταν καταγράφονται, τι αναμορφωτικά μέτρα εφόσον ανήλικοι υπάρχουν, πόσες είναι οι συμμορίες ή οι εγκληματικές οργανώσεις που βάζουν μπροστά 12χρονους γιατί είναι ποινικά ανεύθυνοι να διακινούν ναρκωτικά. Δεν έχουμε στοιχεία λοιπόν. Είναι όμως η αύξηση, το ένα είναι αυτό, η αύξηση που βλέπουμε στις ειδήσεις, που κάθε μέρα υπάρχει ένα βίαιο έγκλημα, ένας κομμένος λαιμός, ένας ανήλικος που σκοτώνεται, ανήλικοι που ληστεύουν. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι η αίσθηση. Δεν είναι crime wave, όπως λέμε στην εγκληματολογία, ότι είναι εποχικό φαινόμενο. Όχι. Δεύτερο, θα κάνω μια κοινωνιολογική παρατήρηση όσο τη χρειάζεται ο ακροατής. Γιατί ό,τι τελειώνει ο λόγος, συνήθως είναι περιττό. Θα το πω ως εξής. Το παιδί που πήρε το μαχαίρι και που κάρφωσε το θώρακα, έχει από πίσω του περίπου μια δεκαετία χαμένων ευκαιριών από όλους τους ενήλικους που το περιβάλλουν να το νουθετήσουν, να το μεγαλώσουν, να το οριοθετήσουν, να το μορφώσουν, να το πειθαρχήσουν, να το παραδειγματίσουν.
0: Και να βάλουν όρια, κύριε Παπαϊώ.
2: Να το οριοθετήσουν ακριβώς. Να του πούν ότι κοίταξε να δεις, αυτό άμα θα το κάνεις δεν επιτρέπεται στο σπίτι μας. Αυτό δεν επιτρέπεται στο σπίτι μας μέχρι στο σχολείο τιμωρείται. Μέχρι, κοίταξε, μην το ξανακάνεις γιατί θα πας φυλακή. Αυτό δεν έχει γίνει ή, και εδώ πάω στο τρίτο, το νομικό μας σύστημα είναι απαρχαιωμένο, πηγαίνει πίσω από τις εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή κάνουμε έχουμε ένα μνημοαπτικό σύνδρομο, θα μου επιτρέψετε τον νεολογισμό, και μιλάμε για νεανική παραβατικότητα, ενώ υπάρχουν 15χρονοι και 13χρονοι που είναι δυστυχώς πρώιμοι εγκληματίες, οι οποίοι δεν πρόκειται να αφήσουν ποτέ, γιατί θα μπουν σε κάποια φυλακή ανηλίκων, θα πάρουν σε 4-5 διδακτορικά σε διάφορα είδη εγκλήματος.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν το νομικό μας σύστημα, αφήνοντας, το νομικό μας σύστημα δεν είναι νόμοι, το γράμμα του νόμου. Είναι η εφαρμοστική της, η εφαρμοστική του λογική, η οποία εφαρμοστική του λογική ξεκινά από τη γειτονιά, από το σχολείο, από το σπίτι και μετά τα δικαστήρια ανηλίκων. Τα δικαστήρια ανηλίκων τα φτάνουν εκεί, όταν φτάνουν εκεί, έχει τελειώσει, έχει εξαντληθεί το κομμάτι του να πείσουμε κάποιον να μην είναι εγκληματίας. Εδώ είναι πεπισμένος ότι είναι εγκληματίας. Ο 15χρονος, 16χρονος που παίρνει, που συμμετέχει σε συμμορία και κλέβει κινητά ή δέρνει ή κινηματογραφεί με το κινητό, είναι πεπισμένος εγκληματίας και έχει και ιδεολογικοποίηση, άσχετα αν δεν μπορεί να το πει με τα φτωχά μέσα εκφραστικά που έχει, ότι δεν ενδιαφέρει και ο νόμος σας, δεν θα μου κάνετε τίποτα ή και αν μου κάνετε δεν θα πάθω τελικά τίποτα, θα συνεχίσω να κάνω το ίδιο.
0: Και εκμεταλλευόμενος την ανηλικότητα, έτσι.
2: Γιατί
0: τα κυκλώματα τα οποία, τώρα μιλάω επειδή ξέρω πρόσφατα μια υπόθεση, έτσι, τα κυκλώματα που βάζουν μπροστά τους ανήλικους και τους δασκαλεύουν ότι ξέρεις ό,τι και να γίνει είσαι ανήλικος. Οπότε θα πέσει τα μαλακά.
2: Τόλμησα να το προλέξω λέγοντας ότι υπάρχει, ήδη καταγράφεται από τις έστω πολλές στατιστικές ελληνικής αστυνομίας, ότι η διακίνηση ναρκωτικών γίνεται με ανήλικους. Η εισαγωγή στα σχολεία γίνεται με ανηλίκους κάτω των 15 γιατί είναι ποινικά ανεύθυνοι. Αυτό το κάνουν ενήλικοι, το κάνουν οργανωμένες συμμορίες.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όμως θα μου επιτρέψετε να πω το εξής.
0: Σύντομα, γιατί πρέπει να πάω και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Να μην αφήσουμε την αίσθηση ότι δεν γίνεται τίποτα και είμαστε έρμεο μιας κατάστασης μοιραίας. Όχι. Χρειάζεται να ταρακουνηθούμε, να συνταραχθούμε και να κάνουμε ο καθένας τη δουλειά του από το δικό του μετερίζει. Το σχολείο έχει εξοπλισμένο. Έχει εξοπλισμό νομικό να καταγγέλει, να πειθαρχεί. Οι οικογένειες πρέπει να προσφεύγουν για βοήθεια. Μάλιστα. Σε ειδικούς. Τα δικαστήρια έρχονται τελευταία.
0: Ναι.
2: Δεν διορθώνει το πρόβλημα όταν έχει φτάσει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Καθίστα, να πω ότι επειδή μίλησε ο κ. Παναγιώτη για γονείς, να πούμε ότι όταν γίνονται συλλήψεις παιδιών, έχουμε τρεις κατηγορίες γονιών οι οποίοι έρχονται και επισκέπτονται τα αστυνομικά τμήματα. Αυτοί που πέφτουν με τα σύννεφα, αυτοί οι οποίοι. Δεν προσέχονται σχεδόν καθόλου και δείχνουν μια τακτική αδιαφορία, και αυτοί οι οποίοι προσπαθούν είτε να θεωρήσουν ότι ένα ολόκληρο σύστημα προσπαθεί να κάνει κακό στο παιδί τους, ακόμα και να υιοθετήσουν το παιδί τους, τη λογική τους, και ακόμα και να το υποθάλψουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό να το βάλουμε στο δημόσιο διάλογο.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Αν θέλετε να. Όχι, μην κλείσετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που έχουμε. Θα πάω όμως σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε στον επίλογο με μια κουβέντα και από τους δύο. Σύμφωνοι.
2: Ναι, ναι, βέβαια, ευχαριστούμε.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, μπαίνω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω για το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Είναι εδώ με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα kilgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. ANEG Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Λένα Διβάνη.
5: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
4: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
5: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
4: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και πάμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση που είχαμε αφήσει στη μέση με τον κύριο Νίκο Ρίγα, εκ μέρους των αστυνομικών. Μαζί μας και ο εγκληματολόγος ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου. Κύριε Ρίγα, ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό το πρόγραμμα που είχαμε δει πριν από μερικούς μήνες με τις περιπολίες αστυνομικών σε χώρους που συναθρίζονται νέοι κλπ., προκειμένου να υπάρχει αυτή η επαφή αστυνομίας και νέων παιδιών, συνεχίζονται αυτές οι δράσεις?
9: Ναι. Υπήρχε μια χαρτογράφηση των περιοχών όπου είχαν παρατηρηθεί έντονες παραβατικές συμπεριφορές από ανηλίκους. Πολλές φορές αυτές οι συναντήσεις μεταξύ ανηλίκων γινόταν ακόμα και με συναντήσεις και ραντεβού διαδικτυακές. Υπήρχαν περιπολίες και από δίκυκλοι αστυνόμευση αλλά και από αστυνομικούς οι οποίοι ήταν με πολιτική περιβολή. Πλην όμως αντιλαμβάνεστε ότι όπου καταλαβαίνουν τα παιδιά ότι υπάρχει παρουσία της αστυνομίας, είτε αλλάζουν μέρος είτε αλλάζουν πόστο. Μπορεί αυτό να γίνει ούτως ή άλλως μια τέτοια συμπλοκή, μπορεί να γίνει σε μια πλατεία, σε ένα δρόμο. Μην ξεχνάμε στη Θεσσαλονίκη που σκοτώθηκε ο νεαρός, μην ξεχνάμε το γιο του αστυνομικού που σκοτώθηκε πριν λίγο καιρό στον Άγιο Δημήτριο. Υπάρχουν λέει, πολλά σημεία, δεν μπορούν να ελεγχθούν όλα και αυτό είναι προφανές. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται οι περιπολίες, συνεχίζονται οι έρευνες. Σας λέω όμως ότι δεν είναι πραγματικά το πιο εύκολο πράγμα να γίνονται προσαγωγές ανηλίκων, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να υπάρχουν συλλήψεις. Ναι. Παιδιών,
8: αναγκαίο όμως, επίπτωση αυτό που είπε ο κύριος Παπαϊωάννου νωρίτερα.
9: Επειδή ο κύριος Παπαϊωάννου είπε πολύ σωστά πριν λίγο ότι δυστυχώς πολλά οργανωμένα κυκλώματα χρησιμοποιούν ανηλίκους. Είδαμε πρόσφατα το κύκλωμα των ναρκωτικών στα σχολεία. Ναι. Γιατί υπάρχει ανηλικότητα και όλο αυτό βοηθάει στο να μην έχουν νομικές επιπτώσεις. Όμως, να πούμε ότι και η αυστηροποίηση των ποινών δεν ξέρουμε αν έχει φέρει τα αποτελέσματα τα οποία θα θέλαμε να υπάρχουν. Υπάρχουν άλλου είδους πιο βασικοί. Οι λόγοι και αιτίες, αλλά και τρόπους που πρέπει να πάρουμε αντιμετώπιση από το να αυξάνουμε συνεχώς μόνο τα χρόνια φυλάκισης ή μειώντας την κράτηση.
8: Μάλιστα. Στον επίλογο, κύριε Παπαϊωάννου, μια κουβέντα και από εσάς. Μου γράφει και ένας ακροατής εδώ ότι ο γονέας και ο εκπαιδευτικός πρέπει να δίνουν το παράδειγμα, όχι λόγια, και πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνουν το μοντέλο που θα αντιγράψουν τα παιδιά τους. Τι λέτε γι' αυτό?
10: Όπως είπα εισαγωγικά, δεν θα ήθελα να περιοριστώ σε κάτι που ακούγεται σαν ευχολόγιο. Η κοινωνία μας αντιμετωπίζει το φάσμα της βίας και μάλιστα το φάσμα της βίας με πολύ μικρούς πλέον παραβάτες ή δράστες, εμπλέκονται σε κακουργήματα πολλοί από αυτούς, γιατί έχει χάσει πάρα πολλά επίπεδα πρόληψης πριν, έχει χάσει πολλές ευκαιρίες και όταν μια κοινωνία είναι σε αυτήν την κατάσταση, τα ευχολόγια δεν βοηθάνε. Αυτό που θα χρειαζόταν είναι να υπάρξει μια σταθερή για χρόνια, επί σειρά ετών, απαράλλακτο, όχι κάθε κυβέρνηση βάζει τα δικά της, αλλάζει τους κώδικες, μια σταθερή και μόνιμη νομοθεσία για τους ανηλίκους με εξειδικευμένα μέτρα, όχι εγκλεισμού σε φυλακή, ανάγκη να βάλουμε τους πάντες μέσα. Αυτό πολύ εύκολα λέγεται. Αλλά με σοβαρά επανδρομένες υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων σε συνεργασία πάντα με την αστυνομία, σε συνεργασία με την εισαγγελία, σε συνεργασία με τα σχολεία, έτσι ώστε να υπάρχει ένα περιβάλλον προστατευμένο και έτοιμο να επιβάλλει κάποιο πειθαρχικό πλαίσιο. Και κάποιο πλαίσιο που θα βοηθήσει το παιδί να μην καταλήξει στη φυλακή.
8: Ακριβώς.
10: Αν αυτό δεν λειτουργήσει νωρίς, θα αντιμετωπίσουμε αυτό που ήδη αντιμετωπίζουμε σήμερα σε μεγαλύτερη έκταση. Είναι βέβαιο, είναι μαθηματικά βέβαιο. Δεν χρειάζεται να ευχόμαστε να μην συμβεί. Θα ξανασυμβεί και θα είναι μεγαλύτερο, γιατί ήδη έχουμε χάσει πάρα πολλά. Δεν μπορεί να μην είναι στελεχωμένες οι υπηρεσίες οι κρίσιμες, να είναι σε έναν Δήμο, ας πούμε, στην κοινωνική υπηρεσία που θέλει μια φτωχή οικογένεια, μια οικογένεια με ένα προβληματικό περιβάλλον, να προσφύγει και να υπάρχουν δύο υπάλληλοι για 5.500, ας πούμε, πληθυσμό ή για 15. Είναι αδιανόητο αυτό. Αυτό σημαίνει ανομία. Τελείωσε. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό λοιπόν ο ανήλικος το οσμίζεται. Βλέπει στις ειδήσεις κάθε μέρα ότι ο ισχυρός σκοτώνει, ληστεύει, κλέβει.
8: Και έρχεται και ο μιμητισμός
10: και
8: τα social media και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, κύριε Παπαϊωάννου.
10: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα που θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων των 7 και αμέσως μετά και πάλι εδώ για την δεύτερη ώρα.
0: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Go, go, go, go, go.
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι 7.

0: Κάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την παραλιακή ως τη Νέα Χαλκιδόνα, καθώς και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι. Προβλήματα στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το ύψος του ΣΕΦ έως το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση, στην περιφερειακή Μητού από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ενοχή κρίθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκοτόπων και καλλιεργούσαν ελιές και αμύγδαλα στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να εισπράττουν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μία παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών στο στενό του Ορμούζ, αφήνει το Ομάν. Φέρεται να ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει τρόπος να επανέλθει το προπολεμικό καθεστώς στο στενό και ότι τα πλοία που διέρχονται ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλουν ορισμένα τέλη, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ενδέχεται να επιβληθούν χρεώσεις για υπηρεσίες όπως η αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρήπανσης ή η παροχή βοήθεια στην αυσιπλοεία των πλοίων. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Σύμφωνα με πρόβλεψη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη, από τη Βρετανία και τη Γαλλία ως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βάζει τέλος στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στην ομιλία του στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος τόνισε πως φτάσαμε να έχουμε 15% συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Φτάσαμε σε σημείο αυτός που κερδίζει στις εκλογές να παίρνει λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλός του στον πρώτο γύρο. Παράλληλα, με νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός, ανοίγει ο δρόμος για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 225 άτομα, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ακτιβιστές, ενώ στην Άγκυρα απαγορεύτηκαν οι δημόσιες συγκεντρώσεις και αναπτύχθηκαν 40.000 αστυνομικοί εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Δεκάδες ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι αποκλείστηκαν από τη Σύνοδο με οργανώσεις για την ελευθερία του τύπου να καταγγέλουν αδιαφανείς διαδικασίες και να ζητούν από το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει τις διαπιστεύσεις. Το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι βασίζεται στις αξιολογήσεις της Τουρκίας, ωστόσο διπλωμάτες της Συμμαχίας παραδέχονται ότι η Σύνοδος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για καταστολή και βρίσκονται σε επαφή με την Άγκυρα. Σε ειδική αστυνομική επιχείρηση το πρωί, σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις. Παράλληλα, διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 2.657 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 28 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από σπίτια. Για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι-Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτο-Ιράν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8, Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδονέθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 Μπόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 Μπόφορ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, σε αυτήν την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Εκτάκτως μαζί και σήμερα. Από εβδομάδα θα είναι η Κατερίνα Δράκου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας που μου στείλατε. Μεταξύ άλλων, κάτσε, ένας φίλος υπογράφει ως το φαλακρό τουρκοβούνι, σταθερός ακροατής, μου ζητά θερμοκρασία γραμμένης οξιάς. Κάτσε τώρα, επειδή μου το ζητάς, έτσι, γιατί αλλιώς εμένα, ξέρεις, ούτε πάει το μυαλό μου τώρα να δω θερμοκρασία γραμμένης οξιάς, πλην όμως, κάτσε τώρα, 21 βαθμούς. Μπράβο, 21 βαθμούς στα ορεινά, στα 1200 μέτρα υψόμετρο, ορεινή ναυπακτία, τα γνωρίζετε τα υπόλοιπα όσοι με παρακολουθείτε χρόνια, έχω και εγώ έτσι ένα κόλλημα με αυτή την περιοχή την οποία την έχω στην καρδιά μου. Πολλούς χαιρετισμούς, ευχαριστώ πολύ το φαλακρό τουρκοβίνι για το μήνυμά του, όπως επίσης ευχαριστώ τον Γιώργο Μουρούτη, τον συνάδελφό μου, γιατί αναφερόμουν νωρίτερα στον πρώτο αστροναύτη, τον Έλληνα αστροναύτη που είδε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Και μου υπενθυμίζει ο Γιώργος ότι εκτός από τον αστροναύτη, τον κύριο Γολέμη που είδε σήμερα ο Πρωθυπουργός, έχουμε και έναν κοσμοναύτη που προηγήθηκε. Μισό λεπτό να δω τα στοιχεία. Είναι ο Θόδωρος Γιουρτσίχιν Γραμματικόπουλος, ο οποίος, όπως μου γράφει εδώ και ο Γιώργος Μουρούτης στο μήνυμά του, είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης ποντιακής καταγωγής με υψηλό ελληνικό φρόνημα, ήρωας για το ελληνικό και ρωσικό κράτος και πολυβραβευμένος. Λοιπόν, έτσι για να έχουμε και την αποκατάσταση της τάξης πραγμάτων. Ευχαριστώ επίσης την Κατερίνα από το Παλαιό Φάληρο για τα καλά της λόγια, όπως επίσης και τον Γιάννη Ζαχαριάδη που έγραψε το μήνυμα νωρίτερα σχετικά με το αν είναι τσάμπα λεφτά τα του διαστήματος, συμπληρώνει για την κατάσταση των νοσοκομείων. Γιάννη μου, δεν θα τα χαλάσουμε εδώ, αλλά να αποδεχθούμε το γεγονός ότι όταν συμμετέχεις σε διαστημικά προγράμματα εννοείται ότι έχεις πολλά να αποκομίσεις και τα 350 εκατομμύρια, κατά την προσωπική ταπεινή μου άποψη, είναι μια επένδυση που θα σου έχουν πολλαπλάσια επιστροφή στη συνέχεια. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ, εσύ μπορεί να έχεις την άποψή σου, εδώ είμαστε για να τα συζητάμε όλα. Λοιπόν, μιλώντας για συζήτηση, πάμε στον καλεσμένο μας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, Υπουργέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Ανδρίτσο. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας και να σας εκμυστηρευθώ ότι πριν βγω στον αέρα τώρα κατά τη διάρκεια του Δελτίου Ειδήσεων ήμουν με τα παιδιά από το sky.gr, τους ειδοποίησα ότι θα έχω τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, έτσι ώστε να ακούσουν και τη συνομιλία μας για να αντλήσουν και τις ειδήσεις για την ιστοσελίδα και το ραδιόφωνο βεβαίως, και όλοι μου είπαν με μία φωνή, ρώτατον τι γίνεται με την παλιά παραλιακή. Πότε επιτέλους θα ανοίξει?
1: Η παλιά παραλιακή δεν είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Είναι στην περιφέρεια Αττικής, σε ένα κομμάτι της υπογειοποίησης εκεί πέρα. Άρα ξέρω ότι προχωράνε όλες οι απαραίτητες ενέργειες, όμως θα πρέπει να ρωτήσουμε την περιφέρεια Αττικής για την παλιά παραλιακή.
0: Γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία καθημερινά και από την περιφέρεια Αττικής δεν βλέπω να υπάρχει, έτσι, τουλάχιστον μία επικοινωνία που να λέει κάτι στους πολίτες. Γενικότερα υπάρχουν μετακινούμενα χρονοδιαγράμματα. Πάει από μήνα σε μήνα.
1: Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πάντως δεν έχει το συγκεκριμένο έργο, άρα δεν είναι σε εμάς.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα του Κηφισού. Αυτήν την ώρα που μιλάμε είναι πολλοί πολίτες που για ακόμα μία ημέρα, ακόμα ένα απόγευμα, είτε μιλάς για Παρασκευή είτε για οποιοδήποτε άλλη ημέρα της εβδομάδας, είτε χωρίς να έχει συμβεί τίποτα ή με το παραμικρό συμβάν, είναι ένας δρόμος ο οποίος γίνεται αβίωτος, που έχει τεράστια ταλαιπωρία, τον χρησιμοποιώ και εγώ καθημερινά, και ένα από τα ζητήματα που ακούω και από συγκοινωνιολόγους είναι ότι πρέπει επιτέλους να βγουν τα φορτηγά, τα βαρέα οχήματα, όλα αυτά τα οχήματα που εξυπηρετούν υπηρεσίες logistics, να βγουν από τον Κηφισό. Η απάντηση είναι ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά, και πότε θα έρθει, κύριε Δήμα?
1: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά είναι μέρος της απάντησης. Mm-hmm. Να τονίσω ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν είναι αποκλειστικά αρμόδιο προφανώς για όλο το κυκλοφοριακό, έχει όμως ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και την επόμενη εβδομάδα ενημερώνω την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για την επικείμενη υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή και λειτουργία του τριπλού κόμβου του Σκαραμαγκά, και την παραπάνω εβδομάδα, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα υπογράψουμε τη σύμβαση. Είναι πολύ σημαντικό, σημαντική εξέλιξη, καθώς
0: από
1: όντως...
0: ποια άποψη ο Σκαραμαγκάς, δηλαδή ο τριπλός κόμβος αυτός, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, σε τι
1: αυτό,
0: στόχευε?
1: Αυτό θέλω να εξηγήσω. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς θα ενώσει τον περιφερειακό του Εγάλεο με την Εθνική Οδό, μετά και με την Αττική Οδό. Ουσιαστικά θα καταργήσουμε κάποια φανάρια. Η γέφυρα του σχιστού θα αποκτήσει δύο λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα θα δώσει πράγματι μια εναλλακτική σε βαρέα οχήματα, ώστε να μην μπαίνουν στον αστικό ιστό της πόλης. Όμως οι παρεμβάσεις μας, και επαναλαμβάνω ότι υπογράφουμε τη σύμβαση καλώς εγώ των πραγμάτων στις αρχές του Ιουλίου, μέχρι να υλοποιηθεί το έργο θέλουμε 3 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, και είναι λίγο κάτω από τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Όμως οι παρεμβάσεις μας στην Αττική συνεχίζονται. Τους του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί και η παρέμβασή μας στον κόμβο, στην μεταμόρφωση, ένα άλλο σημείο στο οποίο πάλι υπάρχουν έντονα προβλήματα. Και πέρα να εξηγήσω στους ακροατές σας ότι τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από το Ελευθέριος Βενιζέλος και θέλουν να στρίψουν προς την Εθνική Οδό αναγκάζονται να σταματήσουν, να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα που έρχονται από την Ελευσίνα, καθώς εκεί πέρα οι δύο ξεχωριστές λωρίδες ενώνονται σε μία λωρίδα εισόδου στην Εθνική Οδό προς την Λαμία. Αυτό το διορθώνουμε, το αλλάζουμε, πλέον θα είναι δύο διακριτές λωρίδες όπου θα μπαίνουν μέσα στην Εθνική Οδό, άρα δεν θα έχουμε το φαινόμενο αυτό του μπουκαλιού.
0: Όμως, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης γι' αυτό?
1: Σας είπα, εντός του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Θα έχει ολοκληρωθεί.
1: Ναι. Εκτός όμως από αυτές τις παρεμβάσεις προχωράει και το μετρό στην Αθήνα. Όπως ξέρετε, πριν από λίγους μήνες ολοκλήρωσε τη διαδρομή του ο πρώτος μετροπόντικας η Αθηνά, από την Λεωφόρο Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού. Ο δεύτερος μετροπόντικας η Νίκη έχει ξεκινήσει διαδρομή της από την Λεωφόρο Βεϊκού, έχει διασχίσει την Κυψέλη και καλώς εχόντων μέχρι τέλος του έτους έχει φτάσει και αυτός στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού. Και πολύ σημαντική παρέμβαση βεβαίως είναι και η πλήρης αντικατάσταση του στόλου των αστικών λεωφορείων τόσο στην Αθήνα.
0: Πριν πάμε στα λεωφορεία, κύριε Δήμα, επειδή έβλεπα και κάποια στοιχεία εν ώψη και της συζήτησής μας, από τους 56 συνολικά σειρμούς του μετρό διαβάζω ότι οι 32 είναι που διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Οι 24 παλαιότεροι σειρμοί πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν το 2000, τότε είχε γίνει η προμήθεια επί κυβέρνηση Σιμίτη, είχαμε προμηθευτεί οι σειρμούς του μετρό χωρίς κλιματισμό.
1: Ναι, είναι γεγονός. Υπάρχουν 19 σειρμοί στη γραμμή 1, οι 4 δεν έχουν κλιματισμό. Η γραμμή 2 και 3 από τους 52 προωρούν οι 20. Και πράγματι είναι οι παλαιότερες γενιάς. Έχουν ξεκινήσει όλες οι διαδικασίες για την αντικατάστασή τους. Έχουν γίνει οι διαγωνισμοί και για τη γραμμή 1, προχωράνε και για τις υπόλοιπες γραμμές. Άρα αρμοδιότητα του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών είναι αυτό το πράγμα. Όμως προχωράει η διαδικασία ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να ξεκινήσουν και οι αντικαταστάσεις. Δεν θα είναι φέτος το καλοκαίρι. Όμως ειδικότερα για τη γραμμή 1, ξέρω ότι το επόμενο καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Ναι. Τουλάχιστον στη γραμμή 1 είναι λειτουργικός ο κλιματισμός σε 16 από τους 20 σειρμούς. Είναι και αυτό κάτι, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται η αναβάθμιση και για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό, έτσι ώστε να μην υποφέρει και ο κόσμος που μπαίνει στους σειρμούς, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Τώρα, με τα λεωφορεία, πού βρισκόμαστε?
1: Όπως σας είπα πιο πριν, και νομίζω ότι το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, έχει γίνει η αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου των λεωφορείων στη χώρα με σύγχρονα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, πλήρως προσβάσιμα για όλους τους πολίτες, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα. Προχωράνε και τα καινούργια πληροφορία, ώστε να, είναι στο, να φτάσουμε στο 100% της αντικατάστασης. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τις μεταφορές.
0: Μάλιστα. Τώρα, βγαίνοντας εκτός λεκανοπεδίου, μάλλον πριν πάμε εκτός λεκανοπεδίου, ήθελα να σας ρωτήσω και για την επέκταση της λεωφόρου Κίνης. Με αυτό τι γίνεται, να το ξεχάσουμε, υπάρχει κάποια στιγμή το ενδεχόμενο να ενωθεί η Κίνης και να ανταμώσει την άλλη Κίνης από πλευράς Καλυφτάκη και ουσιαστικά να ενώσει το Μαρούσι με την, Εθνική Οδό?
1: Ως πρόταση υπάρχει. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Λόγω προτεραιότητων ή λόγω κόστους?
1: Είναι συνδυασμός. Άρα υπάρχει ως πρόταση, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη τώρα και το flyover, εκεί πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τα έργα, κύριε Δήμα?
1: Λοιπόν, η περιορισμένη λεωφόρο ταχύτητας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη είναι ένα καινοτόμο, ένα πραγματικά πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν σας κρύβω ότι υπήρχε πολύ έντονο σκεπτικισμός στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στους κατοίκους, πριν ξεκινήσει το έργο, κατά πόσο πρώτον θα υλοποιηθεί και δεύτερον, τι συνθήκες θα δημιουργηθούν στην κυκλοφορία της πόλης κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Όποιος περνάει από το περιφερειακό της Θεσσαλονίκης βλέπει τα συνεργεία τα οποία δουλεύουν με πολύ εντατικούς ρυθμούς. Η πρόοδος έχει ξεπεράσει το 55% και καλώς ευχόντων των πραγμάτων στο πρώτο εξάμεινο του 2027 θα δοθεί και αυτό στην κυκλοφορία, συμβάλλοντας καθοριστικά την αποσυμφόρηση στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα μπορέσει να διπλασιάσει τον όγκο των εξυπηρετούμενων οχημάτων.
0: Ναι. Και ταυτόχρονα, μιλώντας για τη Θεσσαλονίκη, είχαμε και την επέκταση προς Καλαμαριά, σωστά?
1: Βεβαίως, μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε την επέκταση του μετρό προς τη Καλαμαριά. Είναι 5 επιπλέον σταθμοί. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω πως το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη και παράλληλα ένα από τα πιο ωραία. Ειδικότερα ο σταθμός Βενιζέλου είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και το τονίζω αυτό το πράγμα διότι έχουμε καταφέρει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της υλοποίησης ενός σημαντικού έργου μεταφορών αλλά και της ανάδειξης και της διατήρησης προφανώς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΕΤΑ και του Ινστιτούτου Μεταφορών, η μείωση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης από τότε που λειτουργεί το μετρό σε συνδυασμό και με τα μέτρα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τροχέας είναι κατά 15%. Υπολογίζουμε ότι με την επέκταση της Καλαμαριά που όπως είπα θα γίνει το καλοκαίρι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης και θα έχουμε ακόμα πολλούς περισσότερους χρήστες καθημερινά με αποτέλεσμα το μετρό να συμβάλλει καθοριστικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιλώντας για μέσα σταθερής τροχιάς, έχω και ερώτημα από ακροατές που ρωτούν πότε θα λειτουργήσει ο προαστιακός Αθήνα-Πάτρα.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η ηλεκτροκίνηση θα επεκταθεί και πέρα από το Κιάτο. Προφανώς η ανάδειξη των μέσων σταθερής τροχιάς στη χώρα μας είναι μια σημαντική προτεραιότητα και το λέω αυτό το πράγμα διότι ειδικότερα τα τρένα και το δίκτυο των τρένων δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο στην Ελλάδα όπως σε υπόλοιπες χώρες. Να, άμα πάμε στην κεντρική επιβόρεια, τη Δυτική Ευρώπη, θα δούμε ότι το κύριο μέσο μαζικής μεταφοράς είναι το τρένο. Τα σχέδιά μας είναι για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των τρένων και προς την Πάτρα αλλά και προς άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον Ε65 που για μένα είναι από τα πλέον σημαντικά έργα που έχουν γίνει μιλώντας για την κεντρική Ελλάδα διότι ουσιαστικά έχουμε την διασύνδεση, ολοκληρώνεται θα έλεγα αυτοί κάθετη άξονες, από τη μία έχει την Ιωνία Οδό, από την άλλη έχει τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Αυτό που έλειπε είναι για την κεντρική Ελλάδα μια τεράστια ανάσα, το λέω επειδή τον χρησιμοποιώ αυτόν τον δρόμο, όχι καθημερινά όπως τον Κηφισό, αλλά θέλω να πω έχω αντιληφθεί την αξία του και πλέον έχουμε το βόρειο κομμάτι το οποίο πρόκειται να εγκαινιαστεί.
1: Όπως το είπατε, ο Έτσι 65 είναι καθοριστική σημασίας, καθώς ενώνει την στερεά Ελλάδα και την Θεσσαλία με την Δυτική Μακεδονία, ακόμα και την Ήπειρο. Στην πραγματικότητα ενώνει την Παθέ, την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης με την Εγνατία Οδό. Απομένουν 45 χιλιόμετρα, είναι το βόρειο τμήμα από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, μέχρι τον κόμβο των Γρεβενών. Ναι, μέσα στον Ιούλιο θα δοθεί στην κυκλοφορία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην περαιτέρω σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη, στην περαιτέρω ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών. Και εδώ πέρα θέλω να υπογραμμίσω πως αξιοποιούμε 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα γίνεται χρήση των κοινοτικών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που είναι ένα ταμείο στο οποίο πρωτοστάτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δημιουργήθηκε ώστε οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού. Εδώ πέρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καλής αξιοποίησης για ένα πολύ συγκεκριμένο έργο.
0: Μάλιστα. Θα περάσει το μέτρο από το Βύρονα, ρωτάει ένας φίλος.
1: Το μέτρο και ειδικότερα η γραμμή 4 περνάει από 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Γι' αυτό τονίζουμε ότι η ουσιαστική αποσυμφόρηση στο κυκλοφοριακό θα είναι το μετρό. Οι 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι αυτές που περιλαμβάνονται στη γραμμή 4 και επαναλαμβάνω, είναι η προτεραιότητα για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αθήνα.
0: Όπως επίσης και το θέμα, για παράδειγμα, μου το θέτει ένας άλλος φίλος εδώ, το θέμα της λεωφόρου Κηφισίας. Δηλαδή, αν μπορούσε να ενωθεί ο σταθμός του μετρό Πανόρμου με το Μαρούσι, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσες μετακινήσεις θα γλιτώναμε με το αυτοκίνητο και θα παίρναμε το μετρό, για παράδειγμα.
1: Βεβαίως, υπάρχει σχεδιασμός και για την λεωφόρο Κηφισίας, όπως γνωρίζετε. Όμως, νομίζω ότι είναι σημαντικό το κάθε βήμα να γίνεται στην στιγμή του. Τώρα έχουμε επικεντρωθεί ώστε να μπορέσει το μετρό στην Αθήνα να επιταχυνθεί η διαδικασία ολοκλήρωσής του, ώστε να συμβάλλει, όπως είπαμε, στις καλύτερες, πιο ασφαλείς και πιο γρήγορες μετακινήσεις των χρηστών.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμα, να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο. Είναι πολλά τα ερωτήματα και έρχονται διαρκώς. Δυστυχώς δεν είχαμε τον χρόνο να μας πείτε και για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, στο οποίο αναφερθήκατε και στην περιοδία που πραγματοποιήσατε ως επικεφαλής του κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στη Μεσσηνία. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία ούτως ή άλλως να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κυρίες και κύριοι, εγώ καταρχήν να σας πω εκ μέρους της Penzos Film, μπαίνοντας σε ρυθμιστικό περιβάλλον, εννοείται.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
11: Δε.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το Ρέντιο στην Παραλιακή. Προβλήματα στην Παραλιακή προς Γλυφάδα από το ΣΕΦ έως το Νιάρχος λόγω ενός τροχαίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση, στην Περιφερειακή Ημιτού από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά είναι μέρος της απάντησης στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού στον Κηφισό, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Πρόσθεσε πως αρχές Ιουλίου θα υπογραφεί σύμβαση με το έργο να υλοποιείται σε βάθος τριετίας. Για επιθέσεις με drones εναντίον πλοίων που διέπλεαν το στενό του Ορμούς, κατηγορεί το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέροντας ότι παραβίασε τη συμφωνία Κεχηρίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για τουλάχιστον 4 drones. Ένα από αυτά έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα υπόλοιπα 3, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών στο στενό του Ορμούζ αφήνει το Ομάν. Φέρεται να ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει τρόπος να επανέλθει το προπολεμικό καθεστώς. Ενόχοι κρίθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μία παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Απέναντί μου, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Να σας πω ότι έχετε ακόμη 14 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή, αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας για ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της Sea Jets που κληρώνουμε σήμερα. Το εισιτήριο ισχύει για το 2026, εξαιρουμένης της περίοδου από 9 έως 24 Αυγούστου. Αν θέλετε λοιπόν να καταγραφεί η συμμετοχή σας, δεν έχετε παρά να καλέσετε 210-48-00-170-4 ή Αργυρό. Καταγράφει ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και στις 8 παρα 5 θα κάνουμε μαζί την κλήρωση να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Επίσης έχω να σας πω και κάτι άλλο. Αν ψάχνετε μια διαφορετική πρόταση για τις καλοκαιρινές σας βόλτες, αξίζει να ανακαλύψετε το Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης και Λόγου Νίκη Παπαθεοχάρη στα Αστέρια Γλυφάδας. Ένα μουσείο μοναδικό στον κόσμο, όπου η πετρογλυπτική συναντά τη ζωγραφική, την ποίηση και τη μουσική δίπλα στη θάλασσα. Το φετινό Αστέρια Culture Festival φέρνει συναυλίες, δράσεις και εμπειρίες για όλη την οικογένεια και το Σάββατο 4 Ιουλίου φιλοξενεί τη συναυλία της Γιώτας Νέγκα σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά στον εξωτερικό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου. Μάλιστα, από τις 8 το βράδυ μπορείτε να περιηγηθείτε στο μουσείο πριν από τη συναυλία, ενώ στην τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνεται και ένα ποτό. Πληροφορίες στο site του Πολιτιστικού Κέντρου culturalcenternp.gr και εισιτήρια μέσω του more.com και στα καταστήματα public. Τούτων δοθέντων, τούτων λεχθέντων, πάμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, να αναφερθούμε, και το έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή, για αυτό το καμίνι πραγματικά που ζει η κεντρική και η δυτική Ευρώπη, θερμοκρασίες που σε πάρα πολλές περιοχές δεν έχουν προηγούμενο. Το να μιλάς για την κεντρική Ευρώπη και να μιλάς για 43 βαθμούς Κελσίου, όπως είναι σήμερα ανά περιοχές, είναι πραγματικά κάτι που δεν έχει προηγούμενο και δεν αφορά μόνο την δυσχέρεια που μπορεί να έχεις ζώντας σε μια τέτοια περιοχή, αλλά αφορά και την οικονομία, αφορά γενικότερα όλη τη λειτουργία για εκατομμύρια ανθρώπους, για πολίτες, για επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι αυτό σημαίνει. Στη Γαλλία τώρα το πρόβλημα είναι τεράστιο. Έχουμε 55 νεκρούς αυτήν την εβδομάδα από πνιγμό, νοσοκομεία που βρίσκονται στα όρια. Στο Παρίσι έχει απαγορευτεί η πώληση, η κατανάλωση αλκοόλ, και μιλώντας για το Παρίσι, μόνο το 25% των σπιτιών έχουν κλιματισμό, ενώ η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40, και διάβαζα νωρίτερα στην ηλεκτρονική έκδοση της Le Monde ότι σε πολυκατοικίες αυτό που λένε οι κάτοικοι είναι ότι δεν έχουμε τέντες, δεν έχουμε μπατζούρια, δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε κλιματιστικό και ουσιαστικά μιλάμε για θαλάμους αερίων. Ο κύριος Αναστάσης Καράμπαμπας παρακολουθεί πολύ στενά τα γαλλικά πράγματα, είναι ιστορικός και πολιτικός αναλυτής με πολλά χρόνια στη Γαλλία, και έχει και πρωτογενές ρεπορτάζ. Κύριε Καράμπαμπα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Ανδρίτσο, καλησπέρα στους τηλεθεατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και πολιτική αντιπαράθεση Μακρόν, Μελανσόν, και το Υπουργείο Υγείας να φοβάται για έναν αδιευκρίνιστο αριθμό θανάτων που έχουν επισυμβεί μέσα σε σπίτια, σε κατοικίες.
1: Ναι, τώρα αυτό που είπατε και εσείς τις προηγούμενες ημέρες, ήμουν και στο Παρίσι το μεταξύ, οπότε το έζησα και προσωπικά, είναι από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα όλων των εποχών, έτσι, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου. Αυτό τώρα είναι για τη Γαλλία, είναι κάτι τελείως καινούργιο, και τουλάχιστον για το Παρίσι, έτσι. Την Τρίτη, ας πούμε, καταγράφηκε η πιο ζεστή μέρα από τότε που υπάρχει η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία του 1878. 55 άνθρωποι, όπως είπατε και εσείς, πνίγηκαν. Γιατί εκατομμύρια άνθρωποι τι κάνουν αυτή τη στιγμή? Ψάχνουν απεγνωσμένα δροσιά σε θάλασσα, λίμνες, πισίνες, με αποτέλεσμα να πνίγονται. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Λεκογνίου δημιούργησε μια μονάδα κρίσης με διάφορα υπουργεία που είναι σε ένα κόκκινο συναγερμό: Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης. Έχουμε εξετάσεις επίσης στη Γαλλία. Τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου περνάνε τις προφορικές εξετάσεις του Μπακαλογέα, κάτι σαν πανελλαδικές. Εξετάσεις μόνο το πρωί, γιατί τα απογεύματα στα σχολεία δεν υπάρχει κλιματισμός. Φανταστείτε τώρα να περνάς εξετάσεις

0: και να έχει 40 βαθμούς μέσα στην αίθουσα. Τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη. Ένας φίλος μου στο μεταξύ, γιατρός, μου έλεγε ότι αναγκάστηκαν να προσλάβουν και φοιτητές ιατρικής, γιατί οι γιατροί δεν ήταν αρκετοί και δεν τα έβγαλαν πέρα.
1: Ναι, μιλάμε για ακραίες συνθήκες, έτσι, ακραίες συνθήκες. Διαβάζω επίσης εδώ, έχω ανοιχτό την Φιγκαρό μπροστά μου στην ηλεκτρονική έκδοση, που λέει ότι εκτός από τον καύσωνα στην ξηρά, έχεις και καύσωνα στο νερό, έτσι, δηλαδή, και οι θερμοκρασίες που παρατηρούνται στις θαλάσσιες περιοχές στη Γαλλία δεν έχουν προηγούμενο για αυτήν την εποχή. Αντίστοιχα, υπάρχει πρόβλημα και με την αγροτική παραγωγή. Γενικότερα μιλάμε για χώρες που πλέον βρίσκονται αντιμέτωπες, που για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα ζουν αυτές τις ακραίες συνθήκες, διότι κάτι ανάλογο είχαν και τον Μάιο, έτσι.
0: Ακριβώς. Όπως είπατε και εσείς, και αυτό έχει επίπτωση και στην οικονομία, εφόσον υπάρχει πολλή τηλεργασία, δελικτό ωράριο, κάποιοι άνθρωποι αρρωσταίνουν και δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά. Επίσης, να πούμε, αυτό έχει σημασία, γιατί οι Γάλλοι έχουν ένα τραύμα. Αυτό το τραύμα λέγεται 2003. Mm-hmm. Είμαστε τον Αύγουστο του 2003, έτσι, όπου υπήρχε ένας αντίστοιχος καύσωνας. 15.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, κυρίως ηλικιωμένοι, και από ό,τι φαίνεται 23 χρόνια μετά η Γαλλία δεν έχει τόσο πολύ προσαρμοστεί. Από ό,τι φαίνεται οι υποδομές είναι ανεπαρκείς, εφόσον μιλάμε για σχολεία χωρίς κλιματισμό, για υπηρεσίες χωρίς κλιματισμό. Για μέτρο, εγώ πήρα το μέτρο την προηγούμενη εβδομάδα, δεν άντεξα πάνω από δύο στάσεις, γιατί είναι και ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν έχουν φύγει διακοπές ακόμα οι άνθρωποι. Οπότε φανταστείτε το μετρό χωρίς κλιματισμό. Οπότε γι' αυτό και έχει πάρει και πολιτική διάσταση η Λεπέν, λόγου χάρη, και είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές τον επόμενο Μάιο, προεδρικές και βουλευτικές. Και λέει η Λεπέν στο μεταξύ, καταδικάζει τη στάση του Μακρόν και της αριστεράς και κυρίως των οικολόγων, που απορρίπτουν, όπως λέει, εδώ και χρόνια τη γενικευμένη χρήση κλιματιστικών, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε θανάτους και αυτή την κατάσταση. Οπότε γενικά έχει πάρει πολιτική διάσταση όλο αυτό το ζήτημα, γιατί όντως το μόνο σίγουρο είναι ότι οι υποδομές είναι ανεπαρκείς, και για μια χώρα σαν τη Γαλλία, που έχει ζήσει αυτό που έζησε πριν 22 χρόνια, είναι απαράδεκτο να ζει ο κόσμος σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, να πας σε ένα νοσοκομείο και να μην υπάρχει air condition. Να πας σε ένα γυροκομείο, που ξέρετε, στη Γαλλία το γυροκομείο είναι ένας θεσμός ο οποίος υπάρχει και είναι αρκετά ισχυρός. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε πάρα πολύ. Οι Γάλλοι το έχουν.
1: Ναι, ναι. Και όσο μου μιλάτε, κυρία Καράμπαμπα, πάει το μυαλό μου σε κουβέντες που κάναμε πριν από 20 χρόνια, τότε με το πρωτόκολλο του Κιώτο, για παράδειγμα, που λέγαμε για την κλιματική αλλαγή και τι μπορεί να παράξει όλη αυτή η κατάσταση, τη μετανάστευση, τις πολιτικές επιπτώσεις, και να που το ζούμε μπροστά μας, διότι, για παράδειγμα, μια προεδρική εκλογή στη Γαλλία μπορεί να καθοριστεί εν μέρη και από αυτό που ζει σήμερα ένας Παριζιάνος, όπου μπορεί να είναι παράγοντας ψήφου το γεγονός, αυτή η καθημερινότητα στην οποία έχει βρεθεί και όπου δεν υπάρχει κλιματισμός και μπορεί να κινδυνεύει να χάσει δικούς του ανθρώπους ή να έχει επιπτώσει στην εργασία του ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πού έχουμε φτάσει, έτσι, με αυτά και με εκείνα.
0: Όταν 72 διοικητικές περιφέρειες στις 100 περίπου που έχει η Γαλλία, έτσι, έχουν τεθεί σε κόκκινο σενιαρμό, με 50 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους να μην ξέρουν εάν θα έχουν ρεύμα, γιατί ξέρετε ότι, παραδείγματος χάρη, πάνω από 70.000 νοικοκυριά βρέθηκαν χωρίς ρεύμα αυτή την εβδομάδα. Οπότε όντως αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα γαλλικό αλλά και ευρωπαϊκό, της Βόρειας Ευρώπης, γιατί η Βόρεια Ευρώπη γενικά δεν έχει προσαρμοστεί. Ακόμα και η Ισπανία, πάνω από 200 νεκροί διάβαζα στην Ισπανία.
1: Οπότε αντίστοιχα και στην Ιταλία, έτσι, ο βοράς της Ιταλίας που υπέφερε, το Βέλγιο, η Ολλανδία που είχε σήμερα πορτοκαλί συναγερμό, κάτι που είναι υπερσπάνιο να συμβεί, πλην όμως είχαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω καύσωνα και στην Ολλανδία, και αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αναστάση Καράμπομπα που ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω εκ μέρους της Vodafone ή hacker κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και λίγα λεπτά πριν κλείσουμε και συνεχίσουμε αργότερα, γιατί θα είμαστε μαζί και μετά τις 8 με το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, όπως κάθε βράδυ. Πριν από οτιδήποτε άλλο, κάτσε, πρέπει να πω μια καλησπέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι, σταθερότατο στη συχνότητα, και ρωτούσε και πριν από λίγο αν μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στο fan club του Νίκου Ανδρίτσου. Να είσαι καλά, ρε Τάκη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ γενικότερα για τα μηνύματά σου. Πάμε τώρα σε ένα αγαπημένο νησί, κυρίες και κύριοι, που σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, διότι τι μπορείς να περιμένεις παραπάνω, Δήμητρα Σταματίου? Κάτι που να είναι κοντινό στην Αθήνα, να μην ταξιδεύεις με τις ώρες. 2 ώρες παρά θέλεις. Να μην έχεις ακριβά ακτοπλοϊκά. Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δημοκρατικά. Στη διαμονή επίσης, στο φαγητό, τέλειο και επίσης λογικότατες τιμές. Εγώ προσωπικά την Κύθνο τη συστήνω ανεπιφύλακτα, αλλά νομίζω και ο κύριος Φιλιππέος θα έχει ακόμα περισσότερα επιχειρήματα από τα δικά μου για να μας πει για την Κύθνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τελικά είμαστε πολλοί αυτοί που θέλουμε να γίνουμε μέλη στο fan club του Νίκου Ανδρίτσου και χαίρομαι που είμαι και εγώ ένα από αυτά τα μέλη που θα ακολουθήσουν. Είστε καλά?
0: Μια χαρά, μια χαρά εσείς. Και
1: είμαστε...
0: Ήθελα έτσι λίγο, επειδή ασχολούμαστε με την επικαιρότητα, λέμε το τι γίνεται και όλες τις ειδήσεις που μας έρχονται από παντού, έτσι λίγο να κάνουμε και ένα διάλειμμα από όλα αυτά, και επειδή είναι και καλοκαίρι, γιατί όχι κάποιος να το ξανασκεφτεί για την Κύθνο, για παράδειγμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και είναι και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, φίλε Νίκο, θα μου επιτρέψεις. Είναι ένα Σαββατοκύριακο το τελευταίο του Ιουνίου. Είναι το πανηγύρι στην Δριοπίδα των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που γιορτάζει η Δριοπίδα της Κύθνου με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα Κυριακή και Δευτέρα. Μεταφέρω και σε όλο τον κόσμο τις παραδόσεις και τα ήθη και τα έθιμα του νησιού μας. Ως γνωστόν, η Κύθνος, πέρα των άλλων από τις φυσικές ομορφιές, είναι ένα νησί που κρατάει τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Έχουμε 2 καταπληκτικούς οργανωπαίχτες, τον Γιώργο και τον Βαγγέλη τον Μπέλιο, που τους έχεις γνωρίσει και εσύ. Έχουμε τα παιδιά του Χορευτικού Συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου της Δριοπίδας, όπου ο μοναδικός μπάλος και οι στροφές, οι φούρλες, όπως γνωρίζουν πολλοί, είναι αυτό που δίνει ζωντάνια στον κόσμο και κάνει και πάρα πολλά χορευτικά ανά την Ελλάδα, να θέλουν και αυτοί να μοιηθούν τους χορούς, τους κυθνιώτικους, τους στερνιώτικους, τους παραδοσιακούς χορούς του νησιού μας.
0: Είναι κάτι που με έχει εντυπωσιάσει στο νησί σας αυτό, διότι από τα 5 ως τα 95 είσαστε χορευταράδες, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, είναι το DNA.
1: Από τότε θα γεννηθεί ο θερμιώτης. Πρώτα μαθαίνει να χορεύει, λέει, και μετά μαθαίνει να πατάει. Έτσι πάει.
0: Είναι το νερό που πίνετε, ξέρω εγώ.
1: Πρόσφατα ένας φίλος και γνωστός βιολάτορας, ο Νίκος Οικονομίδης, που ήρθε πρόσφατα στο νησί μας,
0: ναι,
1: αυτό που τον εντυπωσίασε είναι ο σεβασμός που δείχνουν τα ζευγάρια, γιατί ο θερμιώτικος ομπάρος χορεύεται ένα 2 άτομα, ένα ζευγάρι, σε αυτούς που χορεύουν. Δηλαδή σταματάνε για να χορέψει ένας να κάνει τις πόλεις, τις στροφές.
0: Αυτό πρέπει να
1: χειροκροτούν, να επικροτούν.
0: Αυτό πρέπει να το δει κανείς. Πώς το λέτε, θερμιώτικος μπάλος?
1: Μπάλος.
0: Ωραία, να το βάλει στο YouTube όποιος ενδιαφέρεται, γιατί πραγματικά ένας πολύ ιδιαίτερος χορός, όντως. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας να μας πείσεις, Κώστα Φιλιππέ, για τις παραλίες της Κύθνου. Πόσες έχετε?
1: Το νησί έχει πάνω από 95 παραλίες. Έχουμε γύρω στις 12
0: 95.
1: Παραλίες οργανωμένες.
0: 95. Άρα, μας λες κάθε κόλπος και παραλία, αμμουδιά κλπ.
1: Κάθε κόλπος και παραλία. Είναι, Νίκο, αν θα έρθει κάποιος στο νησί, μπορεί να συνδυάσει κάθε μέρα να κάτσει όλους τους μήνες του καλοκαιριού και σε κάθε μέρα να πηγαίνει και σε άλλη παραλία. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο για τα νησιά των Κυκλάδων, για τα νησιά της Ελλάδος, αλλά αυτό το ιδιαίτερο το βρίσκει συναντάει μόνο στην Κύθνο. Κάθε μέρα
0: και όλα
1: να
0: αυτά
1: σε
0: και σε μικρή απόσταση.
1: Και σε μικρή απόσταση.
0: Απάκρις άκρη είναι μισή ώρα, πόσο είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Δοντελετές ακρογιαλιές περιτριγυρίζουν όλο το νησί μας. Το νησί είναι 1 ώρα και 50 λεπτά αυτή την περίοδο με το ταχύπλοιο που έχει μπει από Πειραιά για Κύθνο. Έχει μπει ταχύπλοιο επίσης από το Λαύριο, όπου σε 1 ώρα και 10 λεπτά είσαι πάλι στο νησί. Και έχουμε τα επιβατικά οχηματογωγά πλοία που είναι όλο τον χρόνο στο νησί μας, εξυπηρετούν γύρω 2 ώρες από το λιμάνι του Λαυρίου.
0: Όταν μου λες με το ταχύπλο 1 ώρα και 10, είναι σαν να φύγεις από τα βόρεια προάστια και να θες να βγεις Ανατολική Αττική, για παράδειγμα, να κάνεις μπάνιο.
1: Είναι να θέλεις να φύγεις από το Δυτική Αττική για να φτάσεις στο Λαύριο, πολλές φορές φτάνεις πιο αργά από ότι να ταξιδέψεις για να έρθεις στο νησί.
0: Μάλιστα. Οπότε ραντεβού στην Κύθνο. Παράδειγμα, ραντεβού στην Κύθνο.
1: Των δυτικών Κυκλάδων και της Κύθνου, που η απόσταση είναι αυτή, η καθημερινή.
0: Μάλιστα.
1: Και όσοι ζουν δυτικά προάστια κυρίως. Το νησί μας είναι πανέμορφο, είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους τουρίστες. Είναι τα μαγαζιά όλα πανέτοιμα. Οι τιμές, όπως είπες πριν, είναι προσιτές για όλο τον κόσμο. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις ξεφεύγουν. Εντάξει, αλλά πλέον ο κόσμος
0: καταλαβαίνει. Αλλά υπάρχει και οικονομικότερη επιλογή.
1: Η χώρα μας,
0: υπάρχει και οικονομικότερη επιλογή.
1: Και πολλοί έχουν βάλει νερό στο κρασί τους και οι τιμές έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Γι' αυτό
0: Μάλιστα.
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
0: Μάλιστα. Κώστα, πρέπει
1: τα
0: να κλείσουμε.
1: Τα κριτήρια είναι οικονομικά, συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Ο κοντινός προορισμός, πανέμορφος προορισμός. Έχει αναδείξει πάρα πολλά είδη εναλλακτικού τουρισμού. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε.
0: Πολύ ωραία. Κώστα, πριν κλείσουμε, σε παρακαλώ, θέλω και έναν αριθμό από το 1 έως το 67 να μου πεις.
1: 29.
0: Το 29. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Λαμπροπούλου, το κινητό της τελειώνει σε 044, είναι η τυχερή που κερδίζει το ακτοπλοϊκό.
1: Ευχαριστώ την κυρία Ελένη Λαμπροπούλου.
0: Από τη Σίτζετς. Να είσαι καλά. Κώστας Φιλιππέος ήταν μαζί μας από την Κύθνο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε εδώ σε περιβάλλον ενημερωτικής εκπομπής και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με μια άλλη ενημερωτική εκπομπή, το ειδησιογραφικό μαγαζίνο του Sky 100,3.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Ρέντι έως Παραλιακή, καθώς και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο. Προβλήματα στην Παραλιακή προς Γλυφάδα από το ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Πεντελής. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Σύμφωνα με πρόβλεψη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Ένοχοι κρίθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκοτόπων και καλλιεργούσαν ελιές και αμύγδαλα στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να εισπράττουν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μία παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Για επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον πλοίων που διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ, κατηγορεί το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφέροντας ότι παραβίασε τη Συμφωνία Κεχηρίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για τουλάχιστον 4 ντρόουνς. Ένα από αυτά έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα υπόλοιπα 3, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών στα στενά του Ορμούζ, αφήνει το Ομάν. Φέρεται να ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει τρόπος να επανέλθει το προπολεμικό καθεστώς στα στενά και ότι τα πλοία που διέρχονται ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλουν ορισμένα τέλη, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ενδέχεται να επιβληθούν χρεώσεις για υπηρεσίες όπως η αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρήπανσης ή η παροχή βοήθεια στην αυσιπλοεία των πλοίων. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα έλαβαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά 15χρονου το βράδυ της 5ης στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 15χρονος έφερε ένα και μόνο τραύμα στον θώρακα, ενώ στο σώμα του δεν υπήρχαν εκδορές, κάτι που δείχνει πως δεν είχε έρθει σε σωματική επαφή με τον δράστη κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αφορμή για τη συμπλοκή που προκάλεσε τη δολοφονία του 15χρονου ήταν η επικυριαρχία της πλατείας αλλά και το οπαδικό υπόβαθρο των ατόμων που ενεπλάκησαν στο συμβάν. Ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά είναι μέρος της απάντησης στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού στο Κηφισό, ανέφερε εδώ στον Sky ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Πρόσθεσε πως στις αρχές Ιουλίου θα υπογραφεί η σύμβαση με το έργο να υλοποιείται σε βάθος τριετίας. Για τον κόμβο μεταμόρφωση στην Αττική Οδό, ο κύριος Δήμας τόνισε πως εντός του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις. Υπενθυμίζεται πως με τη νέα διαμόρφωση τα οχήματα θα μπαίνουν στην Εθνική Οδό από διαφορετικές λωρίδες, περιορίζοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γερεά Ήπειρο. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα μας τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονική προόδου. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βάζει τέλος στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στην ομιλία του, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τόνισε πως φτάσαμε να έχουμε 15% συμμετοχή στον δεύτερο γύρο, φτάσαμε σε σημείο αυτός που κερδίζει στις εκλογές να παίρνει λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλός του στον πρώτο γύρο. Παράλληλα, με νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός, ανοίγει ο δρόμος για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Εκτός συνόρων, η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 225 άτομα, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ακτιβιστές, ενώ στην Άγκυρα απαγορεύτηκαν οι δημόσιες συγκεντρώσεις και αναπτύχθηκαν 40.000 αστυνομικοί εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Δεκάδες ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι αποκλείστηκαν από τη Σύνοδο, με οργανώσεις για την ελευθερία του τύπου να καταγγέλουν αδιαφανείς διαδικασίες και να ζητούν από το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει τις διαπιστεύσεις. Το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι βασίζεται στις αξιολογήσεις της Τουρκίας, ωστόσο διπλωμάτες της Συμμαχίας παραδέχονται ότι η Σύνοδος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το πρόσχημα για καταστολή και βρίσκονται σε επαφή με την Άγκυρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στέφαν Ντεφράι. Ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι-Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Αν κάτι δείχνει ότι έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, είναι το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών που έχουν πυκνώσει τις περιοδίες, τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τέλος έχουν ανεβάσει στροφές στις ομιλίες τους, θέτοντας τα διλήμματα της κάλπης όποτε κι αν αυτή έρθει. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Πρόεδρε, εγκαζώνουμε για εκλογές ή όχι ακόμα?
2: Εμείς 3 χρόνια τώρα εγκαζώνουμε.
3: Χωρίς ομιλία αλλά με μια περιοδία, με πολλά μηνύματα και συμβολισμούς που παραπέμπουν στο τελευταίο κατοστάρι πριν από την κάλπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει προεκλογικές στροφές στον κομματικό μηχανισμό.
4: Εξάρες έρχονται, πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
5: Θα τις φέρεις.
3: Ο Πρωθυπουργός μαζί με τους βουλευτές του Νότιου Τομέα αλλά και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε από τη Νέα Σμύρνη εικόνες καθημερινότητα στο προεκλογικό αφήγημα, με τον ίδιο στο τένις κόρτ αλλά και με νότες μουντιάλ.
6: Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελλο.
7: Το κρουασάν.
6: Η Γαλλία.
3: Από την άλλη, έβαλε σε πρώτο πλάνο ένα από τα κεντρικά προεκλογικά συνθήματα για τις κοστολογημένες παροχές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει πάνω από την κάλπη το δίλημα διαφθορά ή διαφάνεια.
8: Σε αυτή την επιλογή θα κριθεί το μέλλον της Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική αλλαγή σημαίνει και καλύτερη δημοκρατία και ισχυρή αυτοτοπική αυτοδιοίκηση και πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη.
3: Φρένο στην ψήφο δυσαρέσκεια θέλει να βάλει το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα που περιοδεύει σε Θεσσαλονίκη και Βέρεια να εξαπολύει βολές κατά Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού και Βελόπουλου.
9: Το δίλημα λοιπόν τα κέρδη τους ή οι ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση της Κιόδους Κυβέρνησης της Ελλάς βάζει στο στόχαστρο την αχίλιο πτέρνα της κυβέρνησης, την ακρίβεια, την οποία την προσεχή Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αποκάλυψε η Καθημερινή, συγκαλεί σύσκεψη με παράγοντες της αγοράς και της βιομηχανίας.
10: Κατά την εκτίμησή μου, ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει.
3: Για το Μαξίμου πάντως η επικείμενη εκλογική μάχη εκτός από τα διλήμματα θα κερδιθεί και στο πεδίο των αποτελεσμάτων καθώς επίσης των μεταρρυθμίσεων. Με τον Υπουργό Εσωτερικών να προαναγγέλει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος δεν θα περιλαμβάνουν από το 2028 και τα δημοτικά τέλη.
11: Να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη κάποια στιγμή στο μέλλον από τους λογαριασμούς του ρεύματος που είναι και ένα αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ. Και εν τέλει και των Δήμων διαχρονικώς.
3: Από την άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανεβάζει ταχύτητα στην προεκλογική της καμπάνια με μια ειδική εκδήλωση στη Τραπετσόνα, ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος, παρουσιάζοντας νέες κινηματικές παρεμβάσεις και δράσεις.
0: Η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αντώνη Ρόιτερ φούντωσε εκ νέου την κόντρα με την κυβέρνηση για την οικονομία και τις προγραμματικές θέσεις. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για πατριωτική εισφορά, μάζεψε τα περί φορολόγησης όσων έχουν κότερα και πισίνες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάτησε στις φοροελαφρύνσεις και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα εκτροχιάσει τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
3: Φουντώνει κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην Πρωθυπουργό να μιλά για φοροελαφρύνσεις και τον Παύλο Μαρινάκη να σηκώνει το γάντι, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιθυμεί να οδηγήσει τη χώρα σε νέο εκτροχιασμό.
12: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας.
13: 3 είναι τα ενδεχόμενα. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών. Τρίτον, επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας με την πρόταση της πατριωτικής εισφοράς επέμεινε στο γήπεδο της οικονομίας που αναμένεται να κρίνει το αποτέλεσμα της επόμενης κάλπης, προκαλώντας την αντίδραση υπουργών της κυβέρνησης.
12: Παίρνοντας 2-3 δισεκατομμύρια από το σκέλος του προϋπολογισμού για τις δημόσιες δαπάνες. Ναι. και μοχλεύοντας τα με ιδιωτικά κεφάλαια. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι η αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής.
5: Ο κύριος Τσίπρας αντίθετα, που τώρα λέει αυτά που λέει για τη φορολογία, αύξησε 30 διαφορετικούς φόρους και δεν μείωσε κανέναν, παρά μόνο έναν, και θέλω να το υπογραμμίσω, που ήταν ο φόρος στα καζίνο.
14: Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις κατά τον πρώην Πρωθυπουργό δείχνουν επιστροφή στο δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει όλο και περισσότερο εκλογές.
12: Για πρώτη φορά φαίνεται ότι η ψαλίδα κλείνει, κάποιες μετρήσεις έδειξαν και κάτω από τις 7 μονάδες.
15: Το κυρίαρχο δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ακόμη πιο βελτιωμένη εκδοχή, ή θα επιστρέψουμε στο πείραμα που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας.
14: Οι τόνοι αναμένεται να οξυνθούν όσο πλησιάζει η ημερομηνία των εκλογών.
0: Επενδύοντας το αφήγημα της πρωτιάς, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει το Πασόκ πως θα πάρει τον Μουτζούρι των δεύτερων εκλογών αν δεν σχηματιστεί πλειοψηφία από τις πρώτες κάλπες. Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν πως ο χρόνος του πρώτου ενθουσιασμού που δίνει στην Ελλάς έναν δημοσκοπικό αέρα σύντομα θα τελειώσει. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κάθε συνεδρίαση που πραγματοποιεί ο Σοκράτης Φάμελος θολώνει ακόμα πιο πολύ το τοπίο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
16: Εχμηρά ήταν τα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα προς το Πασόκ, τόσο για το θέμα των συνεργασιών που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη για δεύτερες κάλπες, όσο και για το έλλειμμα ουσιαστικής αντιπολίτευσης την τελευταία τριετία.
12: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
17: Υπάρχει μια διαφορά. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 52 χρόνια ιστορία, μια καθαρή ιδεολογική ταυτότητα και μια προγραμματική αρτιότητα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από την άλλη είναι μια προσωπική, ένα προσωπικό εγχείρημα.
18: Το γιο ταχύ κόμμα του, το οποίο δεν προέρχεται από την κοινωνία, παρά είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος το ελέγχει και ήθελε να το ελέγχει απόλυτα.
16: Η μάχη της μεταγραφολογίας συνεχίζεται, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ανακοινώνει επίσημα πως ο Γιάννης Γουρός θα είναι υποψήφιος στο κάστρο του Παύλου Γερουλάνου, την Αλφα Αθήνας.
19: Είναι πολύ καλή εξέλιξη. Όσο πιο δυνατά είναι τα ψηφοδέλτια του Πασόκ σε κάθε περιοχή, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
16: Η χθεσινή πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θόλωσε ακόμα πιο πολύ το τοπίο, καθώς ακόμα και στελέχη της πλειοψηφίας δείχνουν ενοχλημένα από τη μη εξειδίκευση της πρότασης του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
20: Αυτή η αιμονή σε μια συνεργασία, αγνοώντας τη διαπίστωση ότι, πώς το λέτε, το ταγκό χρειάζεται δύο. Ναι. Έχω ξαναπεί, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, ότι βλάπτηκε τα δύο κόμματα.
21: Νομίζω φαίνεται πλέον το αδιέξοδό της στον καθένα. Επειγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής.
16: Όσον αφορά την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, και εκεί οι απόψεις είναι πολλές και διαφορετικές.
22: Είναι δεδομένο ότι θα είναι παρόν, όχι ως ενδεχομένως ως νέο κόμμα, αλλά σίγουρα τα στελέχη, τα μέλη του, ως απλά μέλη.
23: Άρα λέτε ότι η στάση Τσίπρα δεν αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ.
24: Εγώ λέω ότι δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
16: Η νέα Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να συγκληθεί εντός 15 ημερών από την κατάθεση των απαιτούμενων υπογραφών.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για τις διεργασίες στα κόμματα αλλά και την κινητικότητα των πολιτικών αρχηγών, πάμε σε αυτό το σημείο στο σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
25: Ο κ. Τσίπρας έχει μια δυνατότητα να μεταμορφώνεται κάθε φορά όταν εμφανίζεται. Πριν από ένα μήνα είχε πει ότι θα έκλεινε αυτό στις τράπεζες. Τώρα είπε δεν χρειάζονται άλλοι φόροι, η οικονομία υπεραποδίδει, άρα καλά τα πάει ο Μητσοτάκης. Έχει λίγο χάσει την μπάλα. Τι κατάλαβα όμως από αυτά που δεν είπε αλλά ήθελε να εννοήσει? Ότι μη φοβάστε, δεν έρχομαι να κάνω τα ίδια ακριβώς, είμαι λίγο διαφορετικός. Δείχνει δηλαδή σαν να θέλει να πει ότι περισσότερο, κοιτάξτε, πάω προς το κέντρο κι εγώ. Αλλά τα θεμελιώδη δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Θα το δούμε στην πορεία. Τα στερέχη του βγαίνουν και λένε αυτά που λένε.
26: Τα μάζεψε όμως. Τα μάζεψε και τα έκανε με χιούμορ και για τα κότερα και για τις πισίνες.
25: Καλά. Το χιούμορ είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, δεν έχει σημασία. Πρόσεξε να δεις. Δεν μπορεί να λες όμως ότι δεν θα βάλω φόρους, αλλά θα αυξήσω τις δαπάνες. Μαγικός τρόπος δεν υπάρχει. Εδώ πρέπει να ανακαλύψουμε κάποια καινούργια θεωρία στην οικονομία. Θα το δούμε τι εννοεί. Είπε γι' αυτό το 1% στους πολύ μεγαπλούσιους κλπ. Το κεφάλαιο πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ευέλικτο. Αν κάπου θεωρεί ότι αδικείται και πάει να του βάλουν υπερβολικούς φόρους, βρίσκει τρόπο και φεύγει. Το Λουξεμβούργο ή άλλες χώρες είναι κοντά. Το κεφάλαιο, επαναλαμβάνω, είναι ευέλικτο.
1: Μένεις τώρα εσύ αρκετά στο οικονομικό κομμάτι.
25: Έχει σημασία η οικονομία, προφανώς.
1: Να δούμε λίγο και το πολιτικό, γιατί επενδύει στο αφήγημα της πρωτιάς σε άλλες του τοποθετήσεις. Έχει πει ότι θα είναι ντέρμπι με την κυβέρνηση.
25: Κοίταξε, έκανε το ίδιο το 2012, όταν είχε πάρει μόλις 16%. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας ξέρει από πολιτική. Δεν είναι τυχαίος. Προφανώς έχει ικανότητες, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει μία ουσιώδης διαφορά. Δεν είναι κάτι καινούργιο που δεν το ξέρουμε. Έχει παρελθόν γνωστό. Αυτό θα κριθεί πέραν όλων των άλλων. Δεν αρκούν αυτά τα καινούργια που θα πει. Τον συνοδεύει και ο βίος του ως πρωθυπουργού. Αυτό δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο από αυτά που θα λέει τώρα. Ένα το κρατούμενο. Θα δούμε τι θα λέει. Αλλά υπάρχει μία ολόκληρη περίοδος που κυβέρνησε. Αυτή δεν μπορεί να αποκοπεί. Δεν υπάρχει μαχαίρι. Δεν κόβεται. Τον συνοδεύει.
1: Στο τώρα όμως, Παναγιώτη, για να πάμε λίγο στο με ποιους θα συνεργαστεί, γιατί και αυτό το θέμα τέθηκε, καταλαβαίνουμε ότι ρίχνει το μουτζούρι στο Πασόκ.
25: Είδες ότι στο Πασόκ ακριβώς, όχι απλώς μουτζούρι, αλλά τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα κάνω κουμάντο, εγώ θα είμαι ο αρχηγός της πραγματικής αντιπολίτευσης. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ούτε ένα βουλευτή σήμερα, το χιδαίο δεν είναι αυτό της πολιτικής παρέμβασης ως προς το παρελθόν και το παρόν. Είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται στο πρώην κόμμα του, το οποίο το βλέπει να διαλύεται με έναν εξευθελιστικό τρόπο. Τους κατέταξε την πραγματικότητα σε μια ουρά. Τους έβαλε σε μια ουρά. Καθίστε εκεί και θα δούμε αν θα πάρω και κανένα. Παραιτηθείτε πρώτα και βλέπουμε. Δεν είναι ωραίο. Δεν δείχνει κάτι που δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Αφού οι ίδιοι όμως με αυτά που συμβαίνουν δεν αισθάνονται περίεργα, τι να πω εγώ. Οι άνθρωποι είναι άξιοι της τύχης τους.
1: Τι κατάλαβες ότι θέλει να αφήσει ένα έτσι στίγμα ο κύριος Τσίπρας?
25: Προσπάθησε να τον ξεχωρίσει λέγοντας ότι δεν τον νοιάζει. Να θυμίσω ότι ήταν κολλητός του Πολάκης. Την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και πριν από αυτήν και μετά από αυτήν για ένα μεγάλο διάστημα και από το 19 στο 23, κολλητός του ήταν ο Πολάκης. Τώρα προσπαθεί και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Ήταν μέλη της στενής του πολιτικής παρέας. Τώρα έχει φτάσει να γίνει ο κύριος Πολάκης συμπαθής, γιατί λέει λογικά πράγματα. Ο κύριος
1: αναλόγως, το ακροατήριο συμπαθής, αναλογικά είναι όλα αυτά.
25: Έχει φτάσει στο σημείο.
1: Παναγιώτη, αν όλα
25: αλλά
1: αυτά...
25: ο κύριος Τσίπρας θέλει να το πετάξει από πάνω του, να. Διότι θεωρεί ότι του έχει κάνει κατά τον παρελθόν μεγάλη ζημιά με τις ακρότητες και τις ιδιότητες που εξαπέλυε κατά καιρούς τις θεωρίες.
1: Αν όλα αυτά, φαντάζομαι τα έχει παρακολουθήσει και η κυβέρνηση, γιατί επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, γιατί βάζει τον πρώην πρωθυπουργό απέναντι?
25: Γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί, νιώθει φαντάζομαι, ότι ένας τύπος μπορεί να τον κερδίσει. Τον έχει κερδίσει ήδη 5-6 φορές, άρα του είναι πιο εύκολο έναν παίχτη που ξέρει και ξέρει τις αδυναμίες του και τα λάθη του που τον συνοδεύουν, επαναλαμβάνω, γιατί κανείς δεν προέρχεται από παρθενογέννηση, άρα τον βολεύει.
1: Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη και με τον Πασόκ έχει αναμετρηθεί και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
25: Είδαμε τον κύριο, ναι, με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά φοβάται γενικώς ότι από εκεί είναι ο κίνδυνος, από τον κύριο Τσίπρα να έρθει. Γι' αυτό τον βάζει στο στόχαστο που τον βάζει. Ο κ. Μητσοτάκης φαντάζομαι ότι θεωρεί πως το Πασόκ κάποια στιγμή μπορεί και να συνοηθεί. Το κ. Τσίπρα δεν νομίζω ότι θα υπάρχει το περιθώριο. Πρόσεξε. Υπάρχει ένα παρελθόν στην ιστορία αυτή τη αναμέτρηση. Ο κ. Μητσοτάκης από το 16 που ηγείται τη Νέα Δημοκρατία μέχρι και το 23 που έγιναν εκλογές, σε όποια μάχη, σε όποια αντιπαράθεση και αν έγινε, κέρδισε με διαφορά. Αυτό πιστεύω ότι το
1: κάθε
25: βολεύει.
1: Κάθε φορά μηδενίζει βέβαια το κοντέρ.
25: Ναι. Μηδενίζει, αλλά τίποτα δεν μένει χωρίς να έχει σημασία από το παρελθόν. Πήγε σήμερα και έπαιζε τάβλη. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν. Πάντως 10-15 μέρες μένουν ακόμα μέχρι να πούμε στην καλοκαιρινή περίοδο και τα ξαναλέμε τέλος Αυγούστου.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
28: Τι παίζεις εκεί?
29: Δωροστροφό της Novibet.
28: Δωροτροχό?
29: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
28: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
30: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
31: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
33: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 29 πρώτα λεπτά, και να περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, που προσπαθεί να συνέλθει από το φωνικό χτύπημα του δίδυμου σεισμού. Μέσα στο αλαλούμ της ενημέρωσης, επισήμως οι νεκροί ξεπερνούν τους 500, αλλά είναι ο αριθμός των αγνοουμένων που τρομάζει, καθώς περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν καταγραφεί ότι αναζητούνται. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα που μας έρχονται από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο Γιώργος Φελίδης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε 589. Σχεδόν 3.000 άτομα νοσηλεύονται με τραύματα, όπως δηλώνει η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, που σημειώνει επίσης ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει σε στρατιωτικό νόμο την πολιτεία Λαγκουάιρα, που είναι αυτή που επλήγει χειρότερα, καθώς τουλάχιστον 100 κτίρια, ανάμεσά τους και πολυόροφα συγκροτήματα διαμερισμάτων, κατέρευσαν. Πάνω από 51.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα, χωρίς δηλαδή να έχουν επικοινωνήσει με συγγενείς και φίλους τους. Ήδη στο Καράκας έχουν φτάσει 250 διασώστες από το Μεξικό, 188 από το Ελ Σαλβαδόρ και 100 από την Ισπανία. Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων από Ελβετία, Γερμανία και Κολομβία, φέροντας μαζί τους σκύλους ανιχνευτές και ειδικό εξοπλισμό. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός κάνει λόγο για πραγματικό αγώνα δρόμου για ανέβρεση επιζώντων, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες από τις διαθέσιμες δυνάμεις και δεν επαρκούν ούτε ο χρόνος ούτε το προσωπικό για να φτάσουν εγκαίρως σε κάθε σημείο όπου υπάρχει κατάρρευση.
0: Τώρα, αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, έχουμε δει και ακούσει πολλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή τη δίκη πάντως είχαμε κριτικούς που δήλωναν βοσκοτόπια στην Καστοριά. Ήταν 58 οι κατηγορούμενοι, ένοχοι κρίθηκαν οι 57. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
2: Για απάτη και συνέργεια στην απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγορούνταν 57 από τους συνολικά 58 κατηγορουμένους αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν χιλιάδες στρέμματα στην Καστοριά, ελαιώνες, βοσκοτόπια, αμυγδαλιές, για να λάβουν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Κρίθηκαν ένοχοι. Μία παραγωγός κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία, διότι επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ εντόκος που είχε λάβει ως επιδότηση. Η υπόθεση, Λένα, ήρθε στο φως μετά από καταγγελία του Προέδρου Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς το 2021, όταν κατάλαβε ότι δηλώθηκαν 64.000 στρέμματα βοσκοτόπια στην Καστοριά. Όπως είπε στην κατάθεσή του, είχαν δηλωθεί 22.000 ελαιόδεντρα, αν και δεν ευδοκιμούν στην Καστοριά, όπως και 17.000 αμυγδαλιές, που ούτε αυτό ισχύει. Η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα ζήτησε να διαβιβαστούν τα αντίγραφα της δικογραφίας στην Εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθούν ποινικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση τώρα, η επί των ποινών, αναμένεται να εκδοθεί την 1η Ιουλίου.
0: Με μια μαχαιριά κάτω από την καρδιά και χωρίς ίχνη πάλης δολοφονήθηκε ο 15χρονος στη συμπλοκή στην Καλλιθέα. 7 πρόσωπα έχουν συλληφθεί, ενώ για τα κίνητρα της τυχερής δολοφονίας οι αρχές βλέπουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών και επικυριαρχία για το ποια από τις δύο αντίπαλες ομάδες θα έχει τον έλεγχο της πλατείας. Ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
3: Συνοδεία αστυνομικών, οι 7 συλληφθέντες που εμπλέκονται στη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα. Μεταξύ αυτών και ο 17χρονος καθομολογεί ανδράστης. Όλοι τους βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες.
2: Σε βάρος των 7 συλληφθέντων, ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν άτομα που έκαναν χρήση όπλου. Όλα τα αδικήματα, σύμφωνα με την εισαγγελία, έχουν αθλητικό υπόβαθρο.
4: Η μελέτη που θα ακολουθήσει είναι εκείνη και η συνεννόηση με τους εντολείς μας, ώστε να αναδείξουμε τα κενά και πολύ περισσότερο την έλλειψη οποιασδήποτε εμπλοκής για οποιοδήποτε αδίκημα κακουργηματικής διαστάσεως.
3: Στην πλειονότητά τους οι 7 συλληφθέντες, αλλά και ακόμη 17 άτομα που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 15χρονου, είναι ανήλικοι, ενώ ο μεγαλύτερος είναι ηλικίας 19 ετών. Τουλάχιστον 4 από αυτούς έχουν απασχολήσει τις αρχές για πρόκληση σωματικών βλαβών και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο 17χρονος μετά την δολοφονία επέστρεψε στο σπίτι του και έπεσε για ύπνο. Σε μια πρώτη κατάθεσή του στους αστυνομικούς φέρεται να υποστήριξε.
5: Δεν είχα πρόθεση να το σκοτώσω. Το μαχαίρι βρισκόταν αρχικά στα χέρια του θύματος. Του το άρπαξα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και τον τραυμάτισα στο στήθος. Δεν ήθελα να το σκοτώσω.
3: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 15χρονος έφερε ένα και μόνο τραύμα στον θώρακα. Ενώ στο σώμα του δεν υπήρχαν εκδορές. Κάτι που δείχνει πως δεν είχε έρθει σε σωματική επαφή με τον δράστη κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αφορμή για τη συμπλοκή που προκάλεσε τη δολοφονία του 15χρονου ήταν η επικυριαρχία της πλατείας στην Αγία Ελεούσα, αλλά και το οπαδικό υπόβαθρο των ατόμων που ενεπλάκησαν στο συμβάν.
6: 8 άτομα κάθονταν σε αυτά εδώ τα παγκάκια, όταν τους εντόπισαν οι 3 από την αντίπαλη παρέα του δράστη, με αποτέλεσμα να καλέσουν ενισχύσεις και να φτάσουν 5 επιπλέον άτομα με αυτοκίνητο.
3: Από το αυτοκίνητο βγήκαν 5 άτομα και ξεκίνησε η γενικευμένη συμπλοκή στην πλατεία. Όταν εμφανίστηκαν τα μαχαίρια, ο 15χρονος προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο. Ξεκίνησε να τρέχει προς την οδό Μεγαλοπόλεως. Ο 17χρονος τον κυνήγησε και τον τραυμάτισε θανάσιμα στο θώρακα.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα, ένας από την παρέα των 8 ατόμων που κυριαρχούν στην πλατεία ξυλοκοπήθηκε από την παρέα του 15χρονου που έχασε τη ζωή του.
3: Οι 7 συλληφθέντες πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν για την προσεχή Δευτέρα.
0: Πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε ζωντανά τις πράξεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις παραδόθηκε χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Καθοριστική ήταν η συμβολή

0: μείνει ψυχραιμή.
1: Δεν είχε πρόθεση κατά της σωματικής της ακελαιότητας, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.
0: Για ώρες έξω από το σπίτι βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, με διαπραγματευτές, πυροσβέστες και ασθενοφόρα σε πλήρη ετοιμότητα.
2: Στην αρχή ήταν όντως σε κακή κατάσταση, αλλά περνώντας τα λεπτά και συζητώντας μαζί του, καταφέραμε να τον πείσουμε να μπούμε και στο διαμέρισμα.
0: Ο αστυνομικός, φίλος του 50χρονου που κλήθηκε και ανέλαβε ρόλο διαπραγματευτή, περιγράφει στην κάμερα του Sky καρέ-καρέ όσα συνέβησαν.
2: Όταν καταφέραμε και μπήκαμε μέσα στο διαμέρισμα, καθίσαμε, μιλήσαμε και πήγαμε απευθείας στα παιδιά και ότι δεν πρέπει να κάνει τίποτα κακό για να σκεφτεί και τα παιδιά του. Εκεί μαλάκωσε.
0: Γνωρίζοντας τον προσωπικά, κατάφερε να τον μεταπείσει. Η γυναίκα απελευθερώθηκε σώα και ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές.
2: Ήταν τρομερά ψύχρεμη. Τρομερά ψύχρεμη. Και αυτό πιστεύω βοήθησε και στο αποτέλεσμα.
0: Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης 1 έτους και 10 μηνών. Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για την ζωή της.
3: Δεν μπορούσα να βγω από το διαμέρισμα. Κάποια στιγμή με έπιασε κεφαλοκλείδωμα. Είχε στα χέρια του το τσεκούρι. Μου μιλούσε έντονα, μετά έσπασε μια πόρτα.
0: Η 45χρονη πάντως διατυπώνει φόβους για τη σωματική της ακαιρεότητα.
4: Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου, αλλά η ουσιαστική προστασία μιας γυναίκας που εξακολουθεί να αισθάνεται ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.
0: Λόγω των πράξεών του, ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτηση μέρους της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες.
5: Κοινική είναι η διάλογη του κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο που είχαν για βιτρίνα εταιρεία με βαν για μεταφορά τουριστών. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που αποτυπώνει τη μεθοδολογία των διακινητών για το πώς έκλειναν τις συμφωνίες και πώς παρέκαμπταν τους αστυνομικούς ελέγχους. Σε άλλους διαλόγους, το κύκλωμα αποκαλύπτει τις υπερβολικές απαιτήσεις των πελατών. Ρεπορτάζ από την Κάτια Νιάκαρη.
6: Πάνωπλοι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών περνάνε χειροπέδες στον 37χρονο φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης με καταγωγή από την Αλβανία που διακινούσε ευρείας γκάμας ναρκωτικά στη Μύκονο. Από τον Απριλίο οι τηλεφωνικές συνομιλίες των μελών της οργάνωσης παρακολουθούνταν και καταγράφονταν μετά το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους. Είναι χαρακτηριστική η συνομιλία του 37χρονου επωνομαζόμενου Μανώλη με πελάτη, ο οποίος του ανέφερε ότι από την αλόγιστη χρήση της κοκαίνης αγόρασε βαζελίνη για την μύτη του, καθώς είχε πάθει πρόβλημα.
7: Πήγα εδώ και πήρα μια μικρούλα γιατί με πόναγε πάρα πολύ μέσα, αφού την ξεφτύλισα. Δηλαδή έγινε σκούπα αυτές τις μέρες.
8: Εντάξει, λογικό. Μετά από κάποια στιγμή, ξέρεις, είναι πώς το λένε, για πέταμα η μύτη.
6: Σε άλλη συνομιλία, ένας από τους οδηγούς της εταιρείας VIP μεταφορών τουριστών με βανάκια που ανήκε στον φερόμενο αρχηγό, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία είχε και ρόλο διακινητή, αναφέρθηκε στην παρουσία αστυνομικών και στον φόβο μην του κάνουν έλεγχο, καθώς είχε στην κατοχή του ναρκωτικά.
9: Το κυριότερο απ' όλα ήταν ότι ήμουν και φορτωμένος. Και ήταν και όπκε. Μα γι' αυτό πήγαινε η καρδιά μου εμένα έτσι.
10: Πού ακριβώς τα είχες?
9: Στο αμάξι, ρε μπρο. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν μου κάνανε και ψάξιμο, γα***α.
10: Τα βάζεις εκεί, ε.
6: Όσον αφορά τον τιμοκατάλογο που είχαν ορίσει, την κοκαίνη την πουλούσαν από 120 έως 200 ευρώ, τη ροζ κοκαίνη από 170 έως 200, την κεταμίνη από 150 έως 180 ευρώ και το κάθε δισκείο έκσταση από 20 ευρώ. Οι αρχές ερευνούν εάν η εγκληματική τους δραστηριότητα είχε επεκταθεί και εκτός της διακίνησης ναρκωτικών.
11: Αυτοί τώρα θα θέλουν ντράξ και γυναίκες.
9: Ναι, το ξέρω.
6: Οι 6 συλληφθέντες, μετά την προθεσμία που έλαβαν, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη.
5: Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές στην Ευρώπη που θερμαίνεται ταχύτερα. Ο καύσωνας έχει διάρκεια και είναι πλέον ένα πιο συχνό φαινόμενο. Οι χώρες του Βορρά δεν έχουν κάνει υποδομές και κλιματισμό για αυτές τις ακραίες συνθήκες. Στη Γαλλία, όπου ζει το χειρότερο σενάριό της, ο καύσωνας μένεται αυτές τις ημέρες και που οι ειδικοί το περίμεναν για να έρθει το 2050. Ήρθε όμως 24 χρόνια πριν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στο Παρίσι, τον Γιάννη Χανιωτάκη.
12: Καλησπέρα από τη γαλλική πρωτεύουσα, λοιπόν, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο έλεος του ακραίου καύσωνα, όπως και ολόκληρη Γαλλία, βέβαια. Και μέχρι και αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος Λένα δεν λέει να πέσει κάτω από τους 35 βαθμούς.

0: Κελσίου, με την ατμόσφαιρα να είναι πραγματικά αποπνικτική. Και όλη αυτή η κατάσταση είναι φανερή σε κάθε σημείο της πόλης. Πολλές επιχειρήσεις μας είπαν ότι παρατηρούν μεγάλη μείωση στις επισκέψεις, καθώς ο κόσμος προσπαθεί να αποφύγει τις περιττές μετακινήσεις. Έχει απαγορευτεί, όπως είπες και εσύ, η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, ενώ όπως μάθαμε έχουν ακυρωθεί και πάρα πολλές υπαίθριες εκδηλώσεις με σκοπό να προστατευτεί ο κόσμος από την έκθεση στον ήλιο. Έχουν ακυρωθεί πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια, περίπου το 10% των δρομολογίων που εξυπηρετούν τη γαλλική πρωτεύουσα, και βέβαια όλοι προετοιμάζονται για τα χειρότερα. Η ζέστη θα εξακολουθήσει και το Σαββατοκύριακο. Και Ελένα, μιλώντας με τους Παριζιάνους, οι μικρότεροι σε ηλικία μιλάνε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι λίγο πιο μεγάλοι όμως αναπολούν το 2003. Φοβούνται μια επανάληψη εκείνου του φωνικού καύσωνα, ο οποίος είχε στοιχήσει τη ζωή σε 15.000 ανθρώπους. Υπάρχει έντονη ανησυχία, και όπως και στο Λονδίνο, έτσι και στο Παρίσι, μπορείς πολύ εύκολα να καταλάβεις ότι οι πόλεις αυτές δεν είναι σχεδιασμένες για τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Αρκεί απλά να μπεις στο μετρό, που δεν υπάρχει πουθενά κλιματισμός, και πραγματικά η κατάσταση μέσα στα βαγόνια είναι αποπνικτική.
1: Επειδή πριν το Παρίσι ήσουν στο Λονδίνο, ποιοι το βιώνουν χειρότερα, ποιοι αντέχουν λιγότερο?
0: Νομίζω εδώ το βιώνουν λίγο χειρότερα. Είναι υψηλότερη η θερμοκρασία σε σχέση με το Λονδίνο. Ο αέρας, παρόλο που αναδιαστήματα φυσάει, είναι ιδιαίτερα θερμός, κάνει την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Οπότε νομίζω ότι το Παρίσι είναι σε λίγο χειρότερη θέση από εμάς στο Λονδίνο. Αλλά να σας πω ότι και στην Αγγλία σήμερα έσπασε για τρίτη συνεχόμενη μέρα το ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο.
2: Παραμένουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκδηλώσει την επιθυμία του να δώσει τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, ή τουλάχιστον αυτό αφήνει να εννοηθεί. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Μιχάλης Ιγνατίου πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Νομίζω ότι η επιθυμία του Προέδρου είναι να πουλήσει τα μαχητικά στην Τουρκία. Είναι δεδομένο αυτό. Γι' αυτό ας μην έχουμε αμφιβολία. Ο αντιπρόεδρος Βάνς αποκάλυψε ότι έχει δοθεί προεδρική εντολή για να εξευρεθούν οι τρόποι για να προσπεράσουν τις απαγορεύσεις του νόμου για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Αυτό σημαίνει ότι αναζητούν έστω και ένα μικρό παράθυρο για να δικαιολογήσουν την πώληση. Βέβαια, έπρεπε ο πρόεδρος Τραμπ να πράξει το αυτονόητο για να δείξει ότι σέβεται τους νόμους του κράτους. Η τροπολογία αυτή ομιλεί με σαφήνεια και δεν επιτρέπει την παραμικρή παρερμηνία. Για να δικαιούται να αγοράσει η Τουρκία τα F-35. Πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400. Πρώτο ερώτημα, Λένα. Γιατί ο κύριος Τραμπ δεν εξαναγκάζει τον Ερντογάν να διώξει το ρωσικό σύστημα και αυτόματα να δικαιούται να αγοράσει τα F-35, διότι ο Τούρκος πρόεδρος του είπε ότι τα θέλει όλα δικά του. Μέχρι τη στιγμή απορρίπτει την αμερικανική πρόταση. Ερώτηση δεύτερη. Υπάρχει περίπτωση να πιστεί ο Ερντογάν να επιστρέψει τους S-400 στην Πόσχα ή να κάνει ανακοίνωση πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Γίνεται μια προσπάθεια, αν και οι Αμερικανοί θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να δεχθεί απαλλαγή από το ρωσικό σύστημα. Πληροφορηθήκαμε μάλιστα ότι όταν ο Χακάν Φιτάν έθεσε το αίτημα για τα F-35 στο Μάρκο Ρούπιο, ο τελευταίος του απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Εύκολο. Απαλλαγείται από τους S-400. Σημειώνω εδώ, Λένα, ότι ο Αμερικανός Υπουργός συμμετείχε το Δεκέμβριο του 2020 στην προσπάθεια αυτή να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 όσο κατέχει το ρωσικό υπερόπλο.
1: Είναι μια τροπολογία, και μπαίνω στα βαθύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Κογκρέσο, που δένει τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν τον αφήνει να προσπεράσει αυτά τα όποια νομικά παράθυρα. Θέλω να πω, υπάρχουν αγκάθια.
3: Ναι. Την έχω αναλύσει εκατοντάδες φορές, όπως καταλαβαίνεις, και η εξίσωση του πρόεδρου Τραμπ δεν βγαίνει με τίποτα, Λένα. Είναι δεμένος 100%. Εκτός αν έχει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα για να την ανατρέψει μια ψηφοφορία. Προκαταβολικά σου λέω ότι δεν την έχει. Αυτή τη στιγμή η τροπολογία αναφέρει ότι ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών πρέπει να υποβάλουν γραπτός σε επιτροπές του Κογκρέσου. Γραπτή βεβαίωση λοιπόν ότι η Τουρκία, πρώτον, δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση μαζί του. Δεύτερον, έχει παράσχει αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει από τις 31 Ιουλίου αγοράσει ή αποδεχτεί την παράδοση αμυντικού εξοπλισμού από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι, όπως καταλαβαίνεις, και τα τρία και οι τρεις όροι είναι πάρα πολύ δύσκολοι για την Τουρκία, Λένα.
1: Ο Ερντογάν, στο μεταξύ, αναζητεί φόρμουλα για τους ρωσικούς S-400. Αν είναι εκτός Τουρκίας, τότε, Μιχάλη, αυτό σημαίνει βάσει των δεδομένων που έχουμε δει και της τροπολογίας ότι ανοίγει ο δρόμος αυτόματα και για τα F-35. Είναι κάτι ξεχωριστό.
3: Λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο, αυτόν καθ' αυτό δικαιούται, αν δεν έχει τους S-400. Αλλά έχει και άλλα εμπόδια να ξεπεράσει. Το πρώτο είναι το Ισραήλ. Η συμφωνία με τις ΗΠΑ του Ισραήλ αναφέρει ότι δεν πρέπει άλλη χώρα στην περιοχή να έχει τα ίδια αμερικανικά όπλα. Δεύτερον, οι νομοθέτες από χθες θέτουν και άλλα εμπόδια. Οι σχέσεις με τη Χαμάς, τη Χεσπολάχ, το Ιράν, τη Συρία και την Κίνα. Και τρίτον, ο κύριος Τραμπ κάρφωσε δημόσια τον Ερντογάν ότι αυτός του είπε πώς σκεφτόταν να ταχθεί στον πόλεμο υπέρ του Ιράν, δηλαδή εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
2: Ακούσαμε τις πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε όμως και στις πληροφορίες από την Κωνσταντινούπολη, καθώς στην Τουρκία δεν είναι πολύ αισιόδοξη για τα μαχητικά F-35, όπως θα μας πει ο Μανώλης Κωστίδης.
4: Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο όσον αφορά τα F-35. Αναγνωρίζουν στην Τουρκία πως είναι μια χειρονομία από τον Ντόναλντ Τραμπ το βήμα που γίνεται με τους κινητήρες. Και ότι το έχει πει δημόσια, το διαρρέει και ενδεχομένως μέχρι και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Ενδεχομένως λέμε διότι είναι μια πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τον Μιχάλη Γνατίου που λέει ότι υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουν όμως επίσης και κάτι πολύ σημαντικό, τις προσωπικές σχέσεις του Τραμπ με τον Ερντογάν που και θεωρούν ότι υπάρχει μια 100% στήριξη του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Το λέμε αυτό διότι και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ό,τι το έχει ζητήσει ο Τραμπ από τον Ερντογάν έχει γίνει. Ακόμη και για τον πόλεμο του Ιράν. Άρα θεωρούν ότι αυτή η προσωπική σχέση και η παρουσία του Αμερικανού πρέσβη Τον Μπάρακ παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για το μέλλον. Ωστόσο, διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν ακόμη και για τους κινητήρες. Δηλαδή, ναι, το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά σε 15 μέρες να δούμε αν θα υπάρχει το αποτέλεσμα. Τότε θα είναι και σύνολο του ΝΑΤΟ, θα φανεί το αποτέλεσμα. Αλλά F-35 όλοι συμφωνούν ότι στην παρούσα φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, η Τουρκία μπορεί να βρει μια φόρμουλα, υπάρχει ένα πολιτικό κόστος. Έχει πληρώσει 2,5 δισεκατομμύρια, αυτό είναι το λιγότερο. Ο Τούρκος πρέπει να εξηγήσει στο λαό του πολλά, να το έχει κάνει σε άλλα ζητήματα. Υπάρχει όμως και η σχέση με τη Ρωσία. Υπάρχουν και σχέσεις με τη Ρωσία. Και βεβαίως το να εξηγήσει στον τουρκικό λαό γιατί πήρε τους 400 και τώρα τους απομακρύνει. Άρα στην παρούσα φάση είναι δύσκολο. Τώρα, οι κινητήρες κάνουν τη διαφορά. Σίγουρα δίνουν μια ανάσα ζωής.
1: Και πολιτική δεν είναι και πιο σύγχρονη βέβαια.
4: Αλλά, ακριβώς, όμως το ότι θα αναπτυχθεί το τουρκική σχεδίαση μαχητικό καν με παλαιότερους κινητήρες ενδεχομένως είναι πολύ σημαντικό για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και την τουρκική αεροπορία. Αλλά αυτό που λένε οι αναλυτές εδώ είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα F-35. Αυτό αποκαλύπτουν τώρα λένε ότι δεν είναι αόρατο αεροσκάφος και σε σχέση και με το Ισραήλ αλλά και με την Ελλάδα που το Ισραήλ ήδη διαθέτει F-35 και η Ελλάδα από του χρόνου σχεδόν θα έχει F-35. Αυτά έχουν τη σημασία τους. Όμως ελπίζουν ότι στην επόμενη διετία του Τραμπ μπορούν να βρουν μια λύση ακόμη και για τα F-35. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε χρόνο.
2: Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο και την ανάλυση. Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky για όλα όσα συμβαίνουν.
5: Είναι λογικό, λένε, να ανακοινεί τη συζήτηση από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να επισκεφτεί την Τουρκία στις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μέρες. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο ένας λόγος. Από εκεί πέρα είναι σαφές ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα είναι κατά κάποιον τρόπο εκτεθειμένος, διότι από τον περασμένο Ιανουάριο μιλά για διευθέτηση του ζητήματος στους επόμενους μήνες. Μάλιστα, είχε δώσει και ένα χρονοδιάγραμμα, είχε πει στους επόμενους 5-6 μήνες. Επομένως, και αυτός θα πρέπει με τη σειρά του κάτι να έχει να πει. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, από τη στιγμή που θεωρεί ότι έχει κλείσει το μέτωπο του Ιράν και πιστεύει ότι η Τουρκία ήταν καλό παιδί, προσέφερε τις υπηρεσίες της δια της απουσίας από τον πόλεμο του Ιράν, θα μπορούσε να της δώσει ένα αντίδωρο. Το οποίο μάλιστα αντίδωρο αυτό είναι απέναντι σε έναν ηγέτη, τον οποίο εκτιμά βαθύτατα, τόσο γιατί είναι συναλλακτικός όσο ο ίδιος, επειδή είναι ισχυρός στο εσωτερικό του και επειδή κυβερνά με τρόπο που ο Τραμπ θα ήθελε να κυβερνά επίσης στις ΗΠΑ.
1: Θα το αντιστρέψω. ήταν ο Ερντογάν το καλό παιδί σε αυτόν τον πόλεμο με το Ιράν, τότε το Ισραήλ τι ήταν, διότι οι σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ δεν είναι οι καλύτερες σίγουρα, είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Επομένως, η όποια καλή σχέση, η όποια γέφυρα ρίχνει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ερντογάν, τι σημαίνει αυτό για τον Νετανιάχου, τι σημαίνει για το Ισραήλ και κατ' επέκταση για εμάς, Κωνσταντίνη, γιατί και εμείς είμαστε σε αυτή την εξίσωση.
5: Είναι σαφές, Λένα, ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή θέλει να στείλει ένα μήνυμα στο Ισραήλ, να μην τον θεωρεί δεδομένο. Και θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον Νετανιάχου ότι μπορεί τελικά να είναι αναλώσιμος για τον Τραμπ. Αυτό το έχει κάνει με διάφορες κινήσεις. Όχι μόνο σήμερα, ακόμα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με το Ιράν, το έκανε. Διαφοροποιήθηκε από το Ισραήλ εμφατικά. Επομένως, τα F-35, που είναι κάτι πολύ βαθύ στο χρόνο και μακρύ, δεν νομίζω ότι μπορεί από στιγμή σε στιγμή, εκτός αν η Τουρκία αποφασίσει να αποσύρει τους S-400. Μπορεί να γίνει. Είναι όμως μία κίνηση του Τραμπ για να δείξει στον Νετανιάχου ότι δεν είσαι ο απόλυτος κυρίαρχος ή επικυρίαρχος στην περιοχή όπως θέλεις να είσαι. Αυτό ασφαλώς επηρεάζει εμάς, γιατί η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία, η αλήθεια είναι ότι έχει περιθεωριοποιηθεί και περιφερειακά, έχει περιθεωριοποιηθεί και παγκόσμια. Βλέπουμε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις ασκούν πίεση. Η Ελλάδα προσπαθεί να κρατήσει μία χρυσή ισορροπία μεταξύ της στρατηγικής σχέσης που έχει με το Ισραήλ. Το Ισραήλ το έχουμε ανάγκη. Είναι μια χώρα που εξισορροπεί μεταξύ άλλων πολλών την σχέση μας με την Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία μας δίνει προσβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα κράτος με το οποίο καλό είναι να κρατήσουμε τη στρατηγική σχέση. Από την άλλη, όμως, η τωρινή ηγεσία δεν μας διευκολύνει του Ισραήλ, όχι μόνο εμάς, κανένα σύμμαχο της εν λόγω χώρας στην περιοχή. Ούτε καν την Αίγυπτο, την Ιορδανία, που ήταν οι δύο χώρες, οι μουσουλμανικές και αραβικές, που μπορούσαν να συνομιλούν με το Ισραήλ. Σήμερα υπάρχει ζήτημα και κλονισμός της εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεσία του Ισραήλ.
1: Και όσο δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τις εκλογές, αυτό εντείνεται. Στην Ανατολική Μεσόγειο, κλείνοντας, Κωνσταντίνε, υπάρχει μια κινητικότητα. Από τη μία, η Τουρκία κάνει επαφές με Κάιρο, κάνει επαφές και χρησιμοποιεί τη διπλωματία με όρους επιχείρηση ότι έχει να κάνει με την οικογένεια Τραμπ. Και από την άλλη, η Ελλάδα βάζει σε πρώτο πλάνο τη Λιβύη και κάπως όλα αυτά συνδέονται, Κωνσταντίνα, να μας το εξηγήσεις.
5: Απολύτως έτσι. Πολύ σύντομα να πω ότι η Τουρκία προσπαθεί να προσετεριστεί, τέλος πάντων να επαναπροσεγγίσει την Αίγυπτο. Το κάνει αυτό γιατί στη Λιβύη έχουν αμβληθεί οι διαφορές που είχαν οι δύο χώρες. Το κάνει αυτό γιατί έχουν κοινά συμφέροντα στο Σουδάν, μια χώρα η οποία μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο. Στηρίζουν και οι δύο την τωρινή κυβέρνηση του Σουδάν. Το κάνει αυτό γιατί προσφέρει στην Αίγυπτο επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν θέσεις εργασίας, ενώ κλονίζεται, θα έλεγα, στη θέμελα η αιγυπτιακή οικονομία. Ως προς την Ελλάδα με τη Λιβύη. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ας το κρατήσουμε. Ο Μπούλος, ο οποίος είναι ο συμπαίθερος του Τραμπ και ο οποίος είναι ειδικός απεσταλμένος για τα θέματα Λιβύης, Λένα, είναι αρκετά ενεργός στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα απέκλεια τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, μάλλον να το πω καλύτερα, εφόσον κλείσει το μέτωπο του Ιράν, να δούμε μια προσπάθεια των Αμερικανών να βρεθεί ένα modus operandi μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, όχι για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών, αυτό είναι απίθανο στην παρούσα φάση, αλλά για να αποδεχτούν οι δύο χώρες ότι οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στη μία πλευρά και στην άλλη, θα μπορούν να το κάνουν αυτό απρόσκοπτα, χωρίς τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών να τους επηρεάζει αρνητικά.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 η Γαλλία με την Νορβηγία και η Σενεγάλη με το Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, και στις 6 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αναμετράται με το Βέλγιο και η Αίγυπτος με το Ιράν.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
16: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγες. Στους 3.360 ανήλθαν τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές οι αγνοούμενοι ξεπερνούν στη σχετική πλατφόρμα τις 51.000. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας, ώστε να μην εμποδίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οποιαδήποτε χώρα επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Ο Τραμπ αναφέρει σε ανάρτησή του στη δική του πλατφόρμα Truth Social ότι οι νέοι δασμοί ενδέχεται να αντικαταστήσουν τις όποιες εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών στη Δυτική Ευρώπη ο καύσωνας, ενώ ανεβαίνει και ο αριθμός των νεκρών από θερμοπληξία και πνιγμούς. Στη Γαλλία 4 παιδιά έχουν πεθάνει από την Τρίτη μέσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα εν μέσω καύσωνα. Στη χώρα οι νεκροί ανέρχονται στους 55. Η Υπουργός Υγείας δήλωσε σήμερα πως αναμένει αύξηση των θανάτων λόγω καύσωνα τις επόμενες μέρες. Στη Βρετανία το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο έσπασε ξανά μέσα σε λίγες ώρες, καθώς το θερμόμετρο έδειξε 37,3 βαθμούς στην νοτιοανατολική Αγγλία. Μέχρι απόψε είναι η τελευταία ημέρα συναγερμού για ακραία ζέστη που ισχύει για την νότια και την νοτιοανατολική Αγγλία. Χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο αποτελεί τα καλοκαίρια η απουσία κλιματισμού στα βαγόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφορούν πρώτη φορά πριν από, που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Σύμφωνα με τη στασή, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. Νέες ρυθμίσεις για την ασφαλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους εισάγονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Μεταξύ άλλων προβλέπονται απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών. Απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Και κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους και εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές κυρώσεις. Ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά είναι μέρος της απάντησης στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού στον Κηφισό, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστός Δήμας. Πρόσθεσε πως αρχές Ιουλίου θα υπογραφεί σύμβαση με το έργο να υλοποιείται σε βάθος τριετίας. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα έλαβαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά 15χρονου το βράδυ της Πέμπτης στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 15χρονος έφερε ένα και μόνο τραύμα στο θώρακα. Ενώ στο σώμα του δεν υπήρχαν εκδορές, κάτι που δείχνει πως δεν είχε έρθει σε σωματική επαφή με το δράστη κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει το πλαίσιο για την παύση των εχθροπραξιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντε Φράι. Ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, 1956, ο Chris Isaac γεννήθηκε κάπου εκεί στην Καλιφόρνια. Εννοείται ότι έγινε δημοφιλής όταν δύο από τα τραγούδια του πρώτου του άλμπουμ μπήκαν από τον David Lynch στο soundtrack της ταινίας Blue Velvet. Νομίζω ότι, ναι, αν μείνω στο δελτίο ειδήσεων που ακούσαμε πριν από λίγο, δύο ειδήσεις είναι αυτές που έτσι έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας. Πρώτα απ' όλα, αυτό το χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηροδρόμο που αποτελεί τα καλοκαίρια, ένα βάσανο, αν θέλετε, για όσους τα χρησιμοποιούν, γιατί απουσιάζει κλιματισμός από τα βαγόνια. Και έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Δηλαδή, βλέπεις να σου έρχεται ο σειρμός και κάνεις το σαυρό σου και λες να έχει μέσα κλιματισμό. Αλλιώς, παιδιά, τώρα για να είμαστε και τίμοι, επειδή πάρα πολλοί κόσμος έχει τσακωθεί με το νερό και το αφρόλουτρο, είναι μάλλον άγνωστη λέξη, δεν ξέρω τύπος και τα λοιπά, επειδή χρησιμοποιώ πάρα πολύ το μετρό, ακόμα και βράδυ Σαββάτου πρέπει να σας πω, που σε κάποιες περιπτώσεις έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι μαρτύριο και δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα, έτσι, δεν μας αξίζει. Καλά, δεν λέω για τον ηλεκτρικό. Τέλος πάντων, πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς, αυτοί είναι που δεν έχουν κλιματισμό, οι οποίοι κυκλοφόρησαν πριν από 26 χρόνια. Και δεν είχε προνοήσει κανείς για να έχει αλλάξει η κατάσταση. Πάντως, σύμφωνα με την στάση, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού στους σειρμούς της πρώτης γενιάς, που από την κατασκευή τους δεν διαθέτουν και είναι βεβαίως η μόνη χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μέτρο. 26 χρόνια πριν, έτσι. Μια ζωή. Ολάκερη. Και το άλλο θέμα έχει να κάνει με τα πατίνια. Γιατί έχουμε νέες ρυθμίσεις για την ασφαλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους, που εισάγονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Και το λέω αυτό γιατί προβλέπεται απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών και απαγόρευση της πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών και κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους, εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Τώρα, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γιατί ένα παιδί ακόμη και 16 ετών φαίνεται πολύ μεγαλύτερο πια. Δεν είναι της γενιάς μου που ήμασταν πολύ κοντά τα παιδάκια και εκεί παραμείναμε μεγαλώνοντας. Αλλά λέω το εξής, θα είναι δειγματοληπτικοί οι έλεγχοι που θα γίνονται. Πώς θα γίνονται για την ηλικία του παιδιού? Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Εγώ τα περισσότερα προβλήματα δεν τα έχω δει από πιτσίρικια στα πατίνια. Ειλικρινά, έχω δει και τρικάβαλο. Ήταν μπαμπάς με δύο παιδιά. Δεν ξέρω πώς, τι πατίνι ήταν αυτό, αφού προσπαθούσα να καταλάβω, να δω τι πατίνι ήταν αυτό. Ήταν μπαμπάς πίσω και τα δύο παιδάκια μπροστά. Που λίγο να σου κουνηθεί το ένα, έχεις πρόβλημα. Το άλλο, επειδή το έχω πει, βλέπω πατίνια παρατημένα, φεύγοντας από εδώ το βράδυ και παίρνω την έξοδο για τον Κηφισό. Δηλαδή φεύγω απέναντι εδώ από τη λιμνούλα που έχουμε, βλέπω παρατημένα πατίνια στη Διχάλα βγαίνοντας στον Κηφισό και λέω, πώς έφτασε κάποιος εδώ? Από ποιους δρόμους πέρασε και παράτησε το πατίνι του στην έξοδο προς Κηφισό και μετά που περπάτησε και πήγε? Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι το παρατάει, περπατάς πού ακριβώς εκεί σε αυτό το σημείο? Έτσι από περιέργεια, σε μια διχάλα που είναι καρμανιόλα. Και το άλλο βεβαίως που μου έχει τύχει, ανεβαίνοντας συγκρού, τότε δούλευα σε άλλον ραδιοφωνικό σταθμό, ξημέρωμα, μου πέτυχε, πέτυχα, πατίνι να ανεβαίνει συγκρού, νύχτα, χωρίς φώτα. Που αν συμβεί κάτι ποιος φταίει. Προφανώς εγώ θα φταίγα. Εντάξει, θα φταίγα, θα με κυνηγούσε οτιδήποτε. Δεν ξέρω πώς το σώσα. Και ευτυχώς που δεν έτρεχα. Μπροστά μου. Οριακά με σε άλλο ρίδα. Τέλος πάντων, μακάρι, προσέξτε. Εντάξει, πλαίσιο νομικό προφανώς υπάρχει το να τηρούνται όμως αυτά. Έτσι, να τηρούνται. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο επειδή συνέβη, δεν θέλω να το περάσουμε στα ψηλά. Και θα καταλάβετε γιατί. Διότι ανατακτά χρονικά διαστήματα, θυμάστε τι είχε γίνει με το μεγάλο blackout στο αεροδρόμιο, λόγω των ραντάρ εκεί κτλ. Είχαμε λοιπόν μια βλάβη σε ένα από τα ραντάρ προσέγγισης της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας στην περιοχή Μερέντα, που προκάλεσε εχθές σημαντικές καθυστερήσεις της πτήσης. Τώρα, ήθελα να δω απλώς τι είναι αυτή η ιστορία και αν εντάσσεται στη γενικότερη ανησυχία που έχει εκφραστεί εδώ και καιρό και μπαίνοντας στην τουριστική σεζόν, τι γίνεται. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Παναγιώτη Ψαρό, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, τα λέμε συχνά, για να δούμε τι ήταν αυτή η βλάβη και αν είναι κάτι παρόμοιο τέλος πάντων με αυτό που είχε συμβεί. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Είμαι καλά, καλησπέρα και σε εσάς και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Τι ήταν αυτό που συνέβη χθες?
1: Αυτό που συνέβη ήταν, ξεκίνησε προχτές το αργά το βράδυ κατά τις 11 και 10.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου χάσαμε την εικόνα από το ραντάρ στο λόφο Μερέντα.
0: Τι σημαίνει χάνω την εικόνα από το ραντάρ? Πρακτικά, για να καταλάβουν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Να μην το θεωρούμε δεδομένο ότι είναι αντιληπτό αυτό δηλαδή.
1: Βεβαίως. Η προσέγγιση της Αθήνας χρησιμοποιεί εικόνα κανονικά από τρία ραντάρ. Το ένα από αυτά είναι στο παλιό ελληνικό που είναι μονίμως χαλασμένο εδώ και τρία χρόνια. Οπότε η εικόνα προέρχεται από συνδυασμό των εξής δύο ραντάρ. Το ένα στο λόφο Μερέντα από αυτό που χάλασε και το άλλο στο λόφο Καμάρα που είναι ακριβώς απέναντι από το αεροδρόμιο. Τα δύο ραντάρ παίρνουν τα δεδομένα σε ένα κοινό επεξεργαστή. Οι στόχοι υπολογίζονται με βάση και τα δεδομένα και των δύο ραντάρ και σε περίπτωση που ένα ραντάρ δεν πιάνει ένα στόχο, τον συμπληρώνεις από το άλλο. Οπότε έχεις μια ας πούμε διπλή κάλυψη. Αυτό που έγινε είναι ότι χάθηκε η τροφοδοσία από τα δεδομένα από το ραντάρ Μερέντα, mm-hmm. στο λόφο Μερέντα και δουλεύαμε μόνο με το ραντάρ που υπάρχει στο λόφο Καμάρα που είναι ακριβώς απέναντι από το αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είχαμε εικόνα μόνο από ένα ραντάρ, mm-hmm. από τρία που κανονικά θα έπρεπε να έχουμε και από δύο που δουλεύουμε υπό νορμάλ συνθήκες έτσι όπως έχουμε καταντήσει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι πρώτον έχεις μόνο ένα τερματικό ραντάρ εκείνη τη στιγμή που αν χάσεις και αυτό έχεις εικόνα από άλλα ραντάρ που όμως δεν είναι η δουλειά τους να χρησιμοποιούνται στην προσέγγιση, οπότε εκεί πια πας σε πιο μεγάλους διαχωρισμούς αντί 3 ναυτικά μίλια και 5 που έχουμε κανονικά πας σε 10 ναυτικά μίλια και ενδεχομένως σε κάποια σημεία να μην μπορείς να έχεις κάλυψη γιατί ανάλογα με το που είναι το κάθε ραντάρ υπάρχουν και βουνά μπροστά του που μπορεί να μπλοκάρουν την επιστροφή από ένα στόχο, ένα αεροπλάνο. Οπότε λοιπόν μείναμε με ένα ραντάρ, το οποίο ένα ραντάρ μας δίνει ακόμα εικόνα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, αλλά έχουμε περιορισμένη κάλυψη σχέση από αυτή που έχουμε τα δύο ραντάρ και έχουμε ένα ραντάρ τερματικό με ό,τι αυτό σημαίνει. Οπότε μοιραία λαμβάνεις μέτρα προληπτικά για να είσαι προετοιμασμένος αν τα πράγματα χειροτερέψουν. Οπότε ο ρυθμός των αφήξεων από 28 την ώρα που είναι αυτό που βάζουμε εμείς σαν όριο που πολλές φορές πολύ συχνά γίνεται και παραπάνω μέσα στην ημέρα, αλλά αυτό το 28 έγινε 24. Παρότι μπορεί να ακούγεται μικρή η διαφορά, είναι τέτοια μεγάλη η ζήτηση στο αεροδρόμιο που ούτε το 28 φτάνει, φανταστείτε πόσο δε μάλλον το 24, που σημαίνει ότι οι καθυστερήσεις ξέφυγαν πολύ περισσότερο από ό,τι θα ήταν μια συνηθισμένη μέρα που βιώνουμε αυτό το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς πάμε στο καλοκαίρι σε σχέση με τα προβλήματα που είχαμε στο προηγούμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστική αλλαγή δεν έχει επέλθει, δηλαδή ούτε καινούρια ραντάρ έχουμε, ούτε καινούριο σύστημα περιμένουμε ή τόσο έχει προχωρήσει η προμήθειά του. Μάλιστα βλέπουμε ότι παρουσιάζονται εμπόδια γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν καταγγελίες από εταιρείες για διακριτική μεταχείριση και φαίνεται ότι η μέθοδος που ακολουθούμε τα τελευταία 8 χρόνια στην ΗΠΑ mm-hmm. Μάλλον έχει θέματα και χρειάζεται αναθεώρηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία γιατί ό,τι και να κάνουμε θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε σε προσφυγές στα δικαστήρια Μάλιστα. ή ό,τι άλλο πρέπει να προκύψει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν προβλέπει, ακόμα και οι έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί Φαίνεται ότι καθυστερούν χαρακτηριστικά. Δηλαδή, υπάρχει το σύστημα επικοινωνιών φωνή στα περιφερειακά αεροδρόμια, mm-hmm. που είναι με εγκατασταθεί σε 18 αεροδρόμια, συν ένα σύστημα που θα είναι κεντρικά στην Αθήνα για να το έχουμε σαν. Για να κάνουμε δοκιμές. Αυτό το έργο υπεγράφει το 23, έπρεπε σε 24 μήνες να έχει παραδοθεί. Έχουν περάσει 3 χρόνια, 36 μήνες, και όχι απλά δεν έχει παραδοθεί, δεν έχει παραδοθεί ούτε ένα από τα 18 αεροδρόμια. Mm. Και τώρα μας λένε ότι θέλουν άλλους 18 μήνες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ χρειάζεται να εμβαθύνουμε, να δούμε γιατί δεν ολοκληρώνονται συμβάσεις, τι πάει λάθος, γιατί προφανώς δεν είναι κάτι τυχαίο.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο απλά.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για να μάθουμε τι έγινε χθες. Αυτό ήθελα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πρόβλημα υπάρχει. Να είστε καλά. Ο κύριος Ψαρός είναι Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Να κάνουμε συστάσεις πριν πάμε. Θα φύγουμε τώρα, θα πάμε σε ένα νησί και υπάρχει λόγος. Έχουμε κοντά μας την Δήμητρα Σταματίου στο 210-48-00-174 Αργυρό Γεμελιάρη. Περιμένει τα μηνύματά σας, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να το συζητήσουμε, και αν έχετε εντοπίσει και κάποιο πρόβλημα κάπου εκεί που κινείστε, να μας δώσετε μια εικόνα αφήνοντας αριθμό κινητού, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει με δική μας χρέωση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και μέλη παραγωγής της εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Το είπα. Εντάξει. Επειδή δεν σε βλέπω συχνά, καλό θα κάνω να το λέω δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Εντάξει. Γιατί μας λείπεις. Ακούμε βέβαια το όνομά σου πρωινούς πάντα, μονίμως. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Παρεμπιπτόντως. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, θα φύγουμε. Και πού θα πάμε? Θα φύγουμε τώρα να πάμε σε ένα νησί, στην Χίο. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λέγεται ΕΜΗΣ, είναι επιστημονική μαστολογική εταιρεία ίαση στήριξη. Ιδρύθηκε λοιπόν από τον χειρουργό μας του, τον κύριο Γρηγόρη Ξεπαπαδάκη, και έχει ως αποστολή την ιατρική περίθαλψη, την ψυχολογική στήριξη και την ενημέρωση γυναικών σχετικά με τις παθήσεις του μαστού και τον καρκίνο, εννοείται. Και προσέξτε, πέρα από τις αποστολές, έχουν γίνει αρκετές από τότε που δημιουργήθηκε αυτός ο φορέας, οι εθελοντές γιατροί αναλαμβάνουν χωρίς αμοιβές χειρουργία και ιατρική παρακολούθηση, και η εταιρεία καλύπτει όλα τα έξοδα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Στη Χίο λοιπόν θα συναντήσουμε την κυρία Σοφία Φιλιππίδου, η οποία είναι χειρουργός μας του, εθελόντρια γιατρός του ΕΜΗΣ. Είστε καλά? Την καλησπέρα μου από την Αθήνα. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, από την όμορφη Χίο.
0: Οπότε μιλάμε στον ελληνικό Σοφία.
2: Μιλάμε στον ελληνικό Δημήτρη. Εντάξει. Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Θα έλεγε κανείς, πρόσεξε Σοφία μου, εντάξει, υπάρχουν φορείς που κάνουν, δίνουν κτλ. Αλλά τη στιγμή που όταν μιλάμε και για σοβαρές παθήσεις, που ξέρουμε τι σημαίνει και για ανθρώπους που ζουν και εκτός συνόρων του κράτους της Αθήνας, έτσι, δεν είναι εύκολες περιπτώσεις. Και γίνονται από εθελοντές γιατρούς χωρίς αμοιβές χειρουργία και ιατρική παρακολούθηση ταυτοχρόνως. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά.
2: Έτσι, θα σου πω συγκεκριμένα τα γεγονότα, mm-hmm. Τα οποία είναι και αρκετά ενθαρρυντικά τα νέα. Mm-hmm. Συγκεκριμένα ολοκληρώσαμε σήμερα την τρίτη μέρα της αποστολής μας, του προληπτικού ελέγχου. Ξεκινήσαμε από τα Ψαρά, εχθές Καρδάμιλα, και σήμερα χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, πάλι Καρδάμιλα και Βολισσό, και έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα 150 γυναίκες. Τους έχουμε ουσιαστικά κάνει την κλινική εξέταση, και με φορητούς υπερήχους που ήρθαμε από την Αθήνα, τους κάναμε περιχογραφικό έλεγχο. Αποτελούμαστε από 4 χειρουργούς μαστού και 1 ακτινολόγο, και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, θα έλεγα, γιατί οι περισσότερες γυναίκες είχαν έρθει με τη μαστογραφία τους, άρα έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα.
0: Ναι.
2: Και από εμάς δέχτηκαν την κλινική εξέταση, ουσιαστικά την ψηλάφιση, την ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης του μαστού και τον υπερηχογραφικό έλεγχο.
0: Ναι.
2: Ευτυχώς οι γυναίκες δεν είχαν κανένα κακό αποτέλεσμα. Μία χρειάστηκε να κάνει, ζητήσαμε να κάνει μία περαιτέρω διερεύνηση ενός ευρήματος που έχει μέσω μαγνητικής, Και επίσης θέλω να ενημερώσω για τον κόσμο ότι δεν είναι μόνο η εξέταση και ο υπέρηχος. Βάσει και του ιστορικού τους, mm-hmm. Καθοδηγήσαμε να συμβουλευτούν δύο συγκεκριμένες γυναίκες που είχαν ένα επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό. Τους δώσαμε την επαφή με την εθελόντρια γενετήστριά μας για να κάνουν ακόμα και γονιδιακό έλεγχο.
0: Αλήθεια.
2: Δηλαδή έχουμε... Αλήθεια, ναι.
0: Αλήθεια.
2: Με καρκίνο μαστού, ακόμα από ήρθε κόρη με καρκίνο μαστού, ο πατέρας της γνωρίζει με καρκίνο μαστού, η θεία της, και προβληματιστήκαμε και δώσαμε αμέσως την επαφή mm-hmm. με τη γενετήστριά μας. Δίνει και αυτό μια εσωτερική χαρά. Νομίζω ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιδιότητας του γιατρού να κάνει εθελοντική εργασία. Μας αγκαλιάσανε, δουλεύουμε σε συνεργασία με τα πολυδύναμα ιατρία εδώ, σαν τύπου κέντρο υγείας με τους γιατρούς υγείας, και πήγαν όλα ομαλά και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είχαμε και καλά αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Επίσης, για εμάς ως γιατροί είναι ότι συνδυάζουμε και κάτι ωραίο, δηλαδή κάνουμε και τον εθελοντισμό, αλλά δουλεύουμε και σε ένα διαφορετικό setting, εκτός κλινικής, να το πούμε αυτό.
0: Είναι και το θέμα ότι, να ας πούμε, επειδή ακριβώς μιλάμε και για νησιά που είναι και απομακρυσμένα νησιά,
2: ναι.
0: το θέμα της πρόληψης, αν καταφέρει κάποιος και το περάσει ως λογική καθημερινότητας, αυτό και μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ο καρκίνος του μαστού ξέρουμε ότι μπορεί να είναι ιάσιμος, έτσι. Η πρόληψη είναι το νούμερο α και το ω. Μέσα από αυτές τη γνωριμία μας με τις γυναίκες, σε νέες κιόλας κοπέλες που ήρθαν και να κάνουμε και πρώτη φορά τον υπέρηχό τους. Mm-hmm. Τους κατευθύνουμε εμείς πώς να ελέγχουν το μαστό τους. Να κάνουν στα 35 τους τη μαστογραφία αναφοράς. Σήμερα είχαμε γυναίκες, ήρθε γιαγιά, κόρη και γονή. Τρεις γενιές, τη μία μετά την άλλη, τις εξετάσαμε. Βεβαίως. Oh. Και στα νέα κορίτσια τις ευαισθητοποιούμε πώς να ελέγχουν τον μαστό του.
0: Ναι. Για μια πρώτη εκτίμηση, μια πρώτη, ή κάτι που μπορεί να τις ανησυχήσει.
2: Έτσι, ακριβώς. Και έτσι. Να το κάνουν ρουτίνα.
0: Είπες κάτι πριν. Είχατε mm-hmm. και περίπτωση που κάποιος άνδρας είχε κακό ηθιαστό.
2: Είχαμε μια γυναίκα που εμείς ζητάμε πρώτα να γράψουν το ιστορικό τους. Mm-hmm. Και είπε η γυναίκα αυτή, ο πατέρας μου νόσησε με καρκίνο του μαστού, ένα σπάνιο. Και η θεία μου και η ξαδέρφη μου και η γιαγιά μου. Οπότε εκεί χτύπησαν καμπανάκια ότι
0: πρέπει να... Αλλά υπάρχει και ο γονιδιακός έλεγχος.
2: Σοφία,
0: ξέρεις κάτι. Θέλω κάποια στιγμή να κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα για αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Με κάποιο τρόπο. Ίσως, δεν ξέρω, και ο κύριος Ξεπαπαδάκης. Πρέπει να σου πω ότι τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα. Θα το πω. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτόν τον γιατρό πηγαίνω κι εγώ, λέει μια ακροάτρια, στον κύριο Ξεπαπαδάκη, έσωσε φίλη μου με σοβαρό καρκίνο, τρομερός άνθρωπος, και δεν ζήτησε και χρήματα. Λοιπόν, αυτό, όταν τα ακούς τυχαία, επειδή αναφέρθηκα στο όνομά του,
2: ναι.
0: από κάποια ακροάτρια, αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα.
2: Έτσι είναι ο χαρακτήρας, θα έλεγα, και η ιδιότητά του.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Τα ζητήματα όμως που έχουν να κάνουν με τον καρκίνο του μαστού, θα ήθελα κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε. Και μαζί, αν θέλεις, όποτε.
2: Αναλυτικά
0: ξέρεις γιατί. Ας χτυπήσουμε καμπανάκια. Δεν είναι κακό όταν προλαβαίνουμε πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις που αλλάζουν πάρα πολλά. Ακόμα και στη σχέση ενός ζευγαριού. Πέρα από τη μάχη που θα δώσει κάποια φίλη ακροάτρια κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαστάσεις του θέματος αυτού. Έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θα τα κανονίσουμε άμεσα. Μια τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε. Τι θες να περάσεις ως μήνυμα?
2: Έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
2: Για τις γυναίκες.
0: Χάρηκα πολύ για τη συνάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Σοφία. Γεια χαρά. Σοφία Φιλιππίδου, χειρουργός μαστού, είναι θελόντρια τώρα στοιχείο. Γιατρός του ΕΜΗΣ, όπου το ΕΜΗΣ, να εξηγήσω τι σημαίνει, είναι επιστημονική μαστολογική εταιρεία ίαση, στήριξη. Μπράβο. Και στον κύριο Ξεπαπαδάκη και στους εθελοντές, οι οποίοι κάνουν και δωρεάν χειρουργία. Δωρεάν χειρουργία. Τι περίπτωση. Λοιπόν, για να μην έχουμε μια εικόνα ότι, ξέρετε, λέμε συνέχεια για τους γιατρούς, λέμε συνέχεια για φακελάκια, λέμε συνέχεια για τους εκπαιδευτικούς, λέμε συνέχεια για την άδεια, λέμε συνέχεια για τους δημοσιογράφους. Δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο. Μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Μπορούμε. Θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Είναι Κυριακή από τη ζωή του Σοκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής μουσικής επιστήμης και τέχνης και ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας.
10: Έπαιζα κιθάρα από μικρός, πηγαίνοντας στο δίο της γειτονιάς μου όταν απάντησα στην ερώτηση των γονιών μου «Τι όργανο θέλεις, πιάνω και κιθάρα κάνουνε». Οπότε κιθάρα ήταν η απάντηση. Είχα από μικρός την τύχη να συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.
9: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στην Ποσειδώνο προς Γλυφάδα λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οποιαδήποτε χώρα, επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Όπως έγραψε στο Truth Social, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός ψηφιακού φόρου υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση, τόνισε. Νέες ρυθμίσεις για την ασφαλή χρήση ηλεκτρονικών πατινιών στους δρόμους εισάγονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Μεταξύ άλλων προβλέπεται απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ήταν, μου λέτε, το 1963, όταν μετά από μια συναυλία των Beatles, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μαζεύτηκε ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρτνεϊ και έγραψαν το συγκεκριμένο τραγούδι. Μετά από μια συναυλία, λοιπόν. Χαιρετώ, χαιρετώ και καλωσορίζω την παρέα. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς μας βρίσκετε. Όπου κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε αυτό το βράδυ Παρασκευής, έρχεται Σαββατοκύριακο, λίγο θα χαλαρώσουν τα ήθη, εννοείται. Χαριτολογώντας το λέω. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Βέβαια, να μην το ξεχάσω ότι σαν σήμερα, 26 Ιουνίου, βιάζομαι. Βιάζομαι, δεν είναι καλό αυτό. 26 Ιουνίου του 1928 γεννήθηκε ο λαογράφος του Άστεως, ο Ηλίας Πετρόπουλος. Λαογράφος, ποιητής, πεζογράφος, μελετητής εικαστικών τεχνών, του Καραγκιόζη και της γελιογραφίας, ενδυματολόγος, μεταφραστής, βιογράφος, γλωσσολόγος, φωτογράφος, πάρα πολλά πράγματα ο Ηλίας Πετρόπουλος. Έγραψε για τον υπόκοσμο, έγραψε για τη φυλακή, έγραψε για την πορνεία και τη σεξουαλικότητα και καταδικάστηκε κατ' επανάληψη πολλές φορές για τα βιβλία του. Με την πρωτοτυπία των θεμάτων του και την ελευθεριότητα που είχε το ύφος του, διαμόρφωσε έναν δικό του χώρο μέσα στην ελληνική γραμματεία και βεβαίως άφησε ένα εμφανέστατο αποτύπωμα. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Πάντως, ένα από τα βιβλία που νομίζω ότι περισσότεροι έχουμε διαβάσει είναι «Ο Τούρκικος Καφές εν Ελλάδη». Το έχω σε μια θέση στη βιβλιοθήκη μου και ανατακτά χρονικά διαστήματα σαλαβουτάω. Λοιπόν, να προαναγγείλω ότι την δεύτερη ώρα θα είναι κοντά μας μια εξαιρετική συγγραφέα, η Κατερίνα Μανανεδάκη. Εκεί τώρα θέλω τη δική σας βοήθεια, γιατί το τελευταίο της βιβλίο έχει τον τίτλο «Σαν τη μάνα δεν έχει». Εδώ σε θέλω, Ελληνίδα μάνα, τώρα. Το πιο χαρακτηριστικό που θα πω, κοντζάμ γαϊδούρι εγώ τώρα πια, κοντεύουμε να βγούμε στη σύνταξη, τηλεφωνείς τη μητέρα σου, ας πούμε, και της λες «Αύριο θα πάω για μπάνιο». Τη μία να προσέχεις τους λαγοκέφαλους. Και την άλλη, αύριο θα φυσάει. Λοιπόν, αυτά θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια με αφορμή το βιβλίο της Κατερίνας. Εντάξει, έχει και φοβερό χιουμόρ η Κατερίνα. Εν τω μεταξύ, είδα ότι ακριβώς πέρυσι, πριν από ένα χρόνο τα λέγαμε. Θα το κάνουμε θεσμό, να είμαστε καλά, γεροί δυνατοί. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημαντικά. Και τα, όχι ότι δεν είναι σημαντικά αυτά, πάμε σε κάποια άλλα που πρέπει και οφείλουμε να προβάλλουμε. Το λέω αυτό με την έννοια ότι υπάρχει ένα σημαντικό βήμα που έγινε, γίνεται, για να ξανασφυρίξει το τρένο στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, για την οποία θα μιλήσουμε με την κυρία Λιδία

0: μια παρέα Ελβετών από το περίφημο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, το ΕΝΤΕΧΑ, και μας είπαν ότι υπήρχε μια υποδομή πολύ σημαντική στην Ελλάδα, που εκ των υστέρων μάθαμε ότι την υπολογίζουν οι Ελβετοί στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, υποδομή που είναι σε καλή κατάσταση, και λένε είναι κρίμα σε αυτή η υποδομή στη χώρα σας να πάει χαμένη. Και μάλιστα είχαν δώσει και χρήματα, και το ΕΝΤΕΧΑ πριν κάποια χρόνια είχε δώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συντήρησή του. Και θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό. Και είχαν να μας πούνε, είχαν τότε και μια απόφυτό τους, την Ειρήνη Φρεζάδου, η οποία τελικά κατέληξε να είναι η υπεύθυνη εκ μέρους της ελληνικής εταιρείας της πρωτοβουλίας αυτής. Και πούνε, αφού είστε εταιρεία περιβάλλοντος, γιατί δεν μας στηρίζετε για το τρένο αυτό. Στην αρχή δεν το πήραμε πολύ στα σοβαρά, αλλά μετά όταν μάθαμε για την υποδομή, τη σημασία της ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας, δηλαδή ότι η Ελβετία, πρέπει να ξέρετε, στην Ελβετία είναι τα καλύτερα τρένα της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Και είναι και οι πιο ειδικοί.
1: Γιατί ακριβώς έχουν ρίξει τεράστια βαρύτητα σε αυτό ως μέσον. Εμείς δεν το έχουμε δυστυχώς στη λογική μας.
0: Όχι.
1: Δεν το έχουμε.
0: Πρέπει να μπει στη λογική μας όμως. Δηλαδή δεν μπορούμε πια. Κοιτάξτε τι γίνεται.
1: Συγγνώμη, είχαν κάνει ολόκληρη μελέτη για τις υποδομές που έχουμε εδώ. Αλήθεια.
0: Υπάρχει μια τεράστια διεθνής κλιματική κρίση. Το ζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό. Το τρένο είναι το πιο φιλοπεριβαλλοντικό. Δηλαδή μπαίνει την ώρα σου, πας, φτάνει. Κανονικά ασφαλώς, άμα το φροντίζει η αρμόδια υπηρεσία, εντάξει. Και ξοδεύει σε σχέση με το τι ξοδεύουν το αυτοκίνητο ελάχιστη ενέργεια. Είναι πολύ σοβαρό για τη χώρα μας. Λοιπόν, όταν τα σκεφτήκαμε όλα αυτά, μπήκαμε και εμείς στο χώρο. Τέσσερα χρόνια μιλούσαμε προς το κοινωνικοποιήσουμε από εδώ από εκεί. Έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις τοπικές. Καταλάβαμε ότι το θέλει όλη η Πελοπόννησος, και τελικά κάναμε σε μια συζήτηση που εγώ με τη Μαρία Ευθυμίου, μου λέει γιατί...
1: Την καθηγήτρια, την ιστορικό.
0: Την ιστορικό.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Με αγαπώ και την εστιμώ.
1: Όλοι μας.
0: Λοιπόν, και περπατάμε μαζί. Και τη λέω, με τη είπα για το project αυτό, και ότι ακόμη η κυβέρνηση δεν είχε ανταποκριθεί, και μου λέει, ξέρω, προτείνω κάτι. Την άλλη μέρα με πήρε τηλέφωνο. Λέει, κοίταξε, το θεωρώ εθνική σημασία αυτό. Θα πάμε να περπατήσουμε στις ράγες του τρένου ανάμεσα στα χωριά. Και έτσι πήγαμε πριν 10 μέρες, περπατήσαμε σε ένα υπέροχο τοπίο. Τι φωνάζει η Τοσκάνη, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τοπίο αυτό της Μεσημείας. Είναι όλο ελαιές και κυπαρίσια και κάποιοι όμορφοι οικισμοί σπαρμένοι μες στο χώρο. Καμιά ασχήμια δεν βλέπει. Και περπατήσαμε από το ένα χωριό στο άλλο, που έχουν δικούς τους σταθμούς τρένου και που με δικά τους έξω τους αναστηλώνουν, γιατί αυτό το όνειρό τους να ξαναλειτουργεί το τρένο που σταμάτησε με την κρίση, δούλευε πριν 15 χρόνια,
1: ναι.
0: Μας έκαναν μια υποδοχή. Ήταν πρόταση της Μαρίας Ευθυμίου, το οργανώσαμε. Περπατήσαμε από το Δεσίλα στο Διαβολίτσι, δύο υπέροχα χωριά, που υποδέχτηκαν σαν να ήμασταν οι ήρωές τους, δεν μπορώ να σας πω, αφού τα δώρα δεν μπαίναν στο πούλμαν μας, να καταλάβετε. Και τελικά, χάρη στο ότι πάρα πολλοί εθελοντές καθάρισαν ένα τρένο και καθάρισαν και τη διαδρομή, μπήκαμε γιορταστικά στο σταθμό της Καλαμάτας, μας περίμενε πολλοί κόσμος, βουλευτές, ο Δήμαρχος.
1: Ναι, τώρα, στο διατάφτα. Γίνεται κάτι? Πώς το βλέπετε?
0: Γίνεται. Κοιτάξτε, για πρώτη φορά ο Ελβετός πρέσβης έκανε, καταπληκτικός άνθρωπος πραγματικά, ο Στεφάν Έστερμαν, κάλεσε επιχειρηματίες της Πελοποννήσου στην πρεσβεία να φάνε το βράδυ, και ήμουν και εγώ, και μίλησε τόσο όμορφα που ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος μου λέει, ναι, έπεισε και άλλους. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή ελληνοελβετική μελέτη, και θα γίνει από το ΕΝΤΕΧΑ, το ίδιο το Πανεπιστήμιο, και το δικό μας το Πολυτεχνείο,

0: και έχουν συμμετάσχουν και οι εμπειρογνώμονες του ελληνικού γυμνασίου. Mm-hmm. Δεσμεύτηκαν ότι θα ξεκινήσει ότι τα πρώτα χρήματα που μόλις έχουμε. Και είχαμε και τα καλά νέα ότι με πρωτοβουλία του Χρυσοκόπουλου μίλησε στον κύριο Κυρανάκη πριν φύγει τώρα, την αλλάξει θέση, και πίστηκε και εκείνος και μας είπε ότι μαζί με τον Περιφερειάρχη συμφώνησαν να ξεκινήσει ένα πιλωτικό και μια πιλωτική διαδρομή τρένο, το οποίο δεν έχουν αποφασίσει ακόμη ποια περιοχή είναι. Εμείς ως ελληνοελβετικοί μελέτη και επιστήμονες προτείνουν την Μεσσηνία και την Κόρινθο Ναύπλιο Τρίπολη.
1: Ωραία.
0: Αλλά ακόμη η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ποιο σημείο θα είναι. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Όπως ξεκινάει και η μελέτη. Και αυτά είναι, όπως καταλαβαίνετε, εξαιρετικά νέα. Και την επομένη που ανακοινώθηκαν όλα αυτά, πλημμύρισε το διαδίκτυο με δηλώσεις των Δήμων και κοινοτήτων όλης της Πελοποννήσου.
1: Μα τώρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Είναι. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθήσουμε, κυρία Καρά, και ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Πολύ ωραίο, ενθαρρυντικό αυτός θέμα.
0: Απλώς τελειώνοντας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι πιστοί ότι πραγματικά, όχι απλώς το θέλει όλη η Πελοπόννησος, είναι το όραμά της, να ξαναλειτουργήσει το τρένο, αλλά έχουμε πιστεί ότι θα δώσει πάρα πολύ ζωή σε όλους αυτούς τους οικισμούς και στις πόλεις. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι, και τώρα μην ξεχνάτε τον μεγάλος πληθυσμός και των τουριστών.
1: Κυρία Καρά, ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο θέμα της Πελοποννήσου. Δεν θέλω να το βλέπουμε έτσι. Είναι θέμα, γιατί και εγώ θα ήθελα να πηγαίνω με τρένο στην Πελοπόννησο. Ειλικρινά. Γιατί έχει ωραίες διαδρομές, έχει ωραίους σταθμούς, έχει ωραία χωριά. Μόνο και μόνο το να πηγαίνεις κιόλας στον προορισμό σου με τρένο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι τοπικά θα δώσει υπνοή. Αλλά και για εμάς τους ίδιους είναι θετικό.
0: Βέβαια, και ξέρετε ότι ψηφίστηκε πανευρωπαϊκά ως μία από τις δύο καλύτερες, πιο όμορφες διαδρομές στην Ευρώπη.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα. Να είστε καλά, χάρηκα. Λοιπόν, όχι, αυτό το παρακολουθήσουμε, έχει ενδιαφέρον. Έγινε λοιπόν αυτό με πρωτοβουλία Ελβετών. Ελβετών. Γιατί υπάρχουν μελέτες. Το Πολυτεχνείο εκεί ήξερε πράγματα για το εδώ. Τι συμβαίνει. Άκου τώρα να δεις. Το είδε και η κυρία Ευθυμίου φοβερά και τρομερά. Πήγαν, το περπάτησαν. Και τώρα περιμένουμε. Κάτσε να δούμε. Γιατί αυτό προϋποθέτει και έρευνες, μελέτες. Είπε, θα συνεργαστεί το Πολυτεχνείο της Ελβετίας με το εδώ, με το Μετσόβιο. Θα έχουμε θέματα. Λοιπόν, Έλβης.

Γιατί το συγκεκριμένο? Ήταν λοιπόν σαν σήμερα το 1977, όταν κάπου εκεί στην Ινδιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μπροστά σε 18.000 κόσμο, ο Elvis Presley έδωσε την τελευταία του συναυλία. Η παράσταση έκλεισε με αυτό το τραγούδι.

0: Την καλησπέρα μου και στη Σόφη Μαραγκίδου και την καλησπέρα μου και στο φίλο το Θωμά. Λοιπόν, και να ευχηθούμε και καλή δουλειά, γιατί μου λέει τώρα φεύγω για δουλειά. Καλό βράδυ. Α, εντάξει, μου λέει η Λιάννα Σπυροπούλου, γιατί μάλλον για κάτι θέλει να πει για τα τρένα. Στη χώρα μου λέει που δεν λειτουργεί τίποτα και που ξυλώσαμε τις γραμμές για να τις ξαναβάλουν. Ό,τι να είναι. Η Λιάννα μάλλον ταξιδεύει τώρα για Πελοπόννησο, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Τι καλησπέρα μου και στη Λιάννα και στο Γιώργο. Να σου πω κάτι, θα έρχεται η Παρασκευή και θα μετράω τις Παρασκευές με τα ταξίδια σας και τις εκπομπές που κάνω εγώ. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Εσείς πάτε εκεί. Λοιπόν, γελάει. Το ραντεβού μας τώρα είναι το ραντεβού με τον Αντώνη Ζωγράφο, δημιουργός του Street Stories Greece, ιστορίες δρόμων, και το έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει τώρα, έχει αλλάξει πίστα. Ο Αντώνης. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά.
0: Γεια σου, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια και την επικοινωνία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις ιστορίες, αλλά είδα ότι το έχεις ανοίξει πάρα πολύ, έτσι, το πράγμα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκτός από τους δρόμους και όλα αυτά που λέμε, έχω πάει και σε κτίρια, διάφορα κτίρια, μαγαζιά, έτσι ιστορικά που αξίζει δηλαδή να πούμε την ιστορία.
0: Ναι, ωραία, να πούμε. Τι θες να πούμε απόψε, ό,τι θες.
1: Λοιπόν, σήμερα θα πούμε, επειδή πέρναγα προημερών απ' έξω από το Αρετέιο, το νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέφτηκα, φυσικά το ξέρω όπως όλοι το νοσοκομείο, δεν ξέρω όμως από πού πήρε το όνομα.
0: Λοιπόν, και το έψαξες.
1: Το έψαξα βέβαια, έκανα και ένα ωραίο βιντεάκι με ωραίο υλικό και φωτογραφικό. Το Αρετέιο νοσοκομείο λοιπόν πήρε από έναν Έλληνα χειρουργό, τον Θοδωρή Κωνσταντινίδη. Θα μου πείτε τώρα βέβαια το Κωνσταντινίδη πώς κολλάει με το Αρετέιο.
0: Θα το μάθουμε. Λοιπόν, είμαι σίγουρος, σε εμπιστεύομαι. Λέγε.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε το 1829, λέγονταν Θοδωρής Κωνσταντινίδης, όπως σας είπα και πριν. Σπούδασε ιατρική με υποτροφή από τον Όθωνα, σε Βερολίνο, Βιέννη και Παρίσι. Λες. Έγινε χειρουργός βέβαια σε αυτά τα χρόνια, όσο μπορούσε να είναι χειρουργός, αν το σκεφτούμε. Θαύμαζε πάρα πολύ τον Αρετέο τον Καπαδόκη, ο οποίος ήταν ένας αρχαίος γιατρός της ιστορίας. Το θαύμαζε τόσο πολύ ώστε ζήτησε από τον Όθωνα να αλλάξει το επώνυμό του σε Αρετέος το 1863 με προεδρικό διάταγμα κιόλας, με βασιλικό διάταγμα, συγγνώμη, ακριβώς, και έτσι το όνομά του το άλλαξε σε Θοδωρής Αρετέος.
0: Και έτσι... μετά που συνδέεται όμως με το... Δηλαδή προς τιμήν του έγινε το νοσοκομείο.
1: Το νοσοκομείο λοιπόν, αυτός δεν έκανε παιδιά. Έτσι αποφάσισε όλη την κληρονομιά του να την αφήσει στο κράτος. Στη διαθήκη του άφησε 1.000.000 δραχμές, τότε ήταν υπερβολικά μεγάλο ποσό, όπως καταλαβαίνετε, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι λοιπόν υπήρχε και το οικόπεδο εκεί πέρα. Και προς τιμήν του, βέβαια δεν το πρόλαβε γιατί είχε πεθάνει, το 1898 εγκαινιάστηκε το Αρετέιο νοσοκομείο που όλοι ξέρουμε.
0: Τόσο παλιό.
1: Ναι, ναι, είναι
0: πολύ το 1898,
1: Τότε τελείωσε κιόλας, είχε ξεκινήσει κάποια χρόνια και χτιζόταν. Και μάλιστα στο Αρετέιο, το Νοέμβρη του 20, στις 8 Νοεμβρίου κιόλας, μια και τώρα εδώ το βλέπω, εκοιμήθηκε ο Άγιος Νεκτάριος, γιατί εκείνος συλλευόταν τα τελευταία χρόνια, που ήταν άρρωστος, και εκεί υπάρχει ακόμα, αυτό δεν το γνώριζα να σας πω την αλήθεια, είδα και τις φωτογραφίες και το υλικό, υπάρχει το νοσοκομείο, το δωμάτιο το έχουν κρατήσει και υπάρχει ως χώρος προσκυνήματος, αυτό πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Του νοσοκομείου. Ακριβώς.
0: Άκου, τώρα τι μάθαμε.
1: Πήρε το όνομα από ένα γιατρό λοιπόν που χωρίσε στη διαθήκη του να χτίσει το νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και που άλλαξε και το επώνυμο από έναν αρχαίο που θαύμαζε. Τώρα δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό.
0: Τι ωραίες ιστορίες, Αντώνη. Πολύ ωραίες ιστορίες. Ειλικρινά πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, θύμισε μας πώς ξεκίνησες αυτή το πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Το ξεκίνησα εδώ και πολύ
0: καιρό. Να το ξαναπώ. Street Stories Greece. Ας μπουν στο Instagram, YouTube και TikTok. Πού είσαι?
1: Σε όλα. Και στο Facebook και στο TikTok.
0: Ωραία.
1: Και YouTube.
0: Street Stories Greece. Πραγματικά και τα βίντεο που κάνεις είναι εξαιρετικά. Και να ας πούμε τώρα, πού να ξέρουμε εμείς στο Αρετέιο. Ή πού να ξέρουμε ότι εκεί εκοιμήθη ο Άγιος Νεκτάριος.
1: Ακριβώς.
0: Και ότι τώρα υπάρχει και δωμάτιο. Δεν το ξέρω, ειλικρινά. Τέλος πάντων, πώς ξεκίνησε αυτή την ιστορία?
1: Ξεκίνησε βασικά από τους δρόμους. καθώς περνούσα όπως όλοι μας περαδόθε και περπατάγαμε, έβλεπα συχνά πολλούς δρόμους που δεν ήξερα. Το ξέραμε ακουστικά, στο πω έτσι, το δρόμο, αλλά δεν, στην ουσία δεν ήξερα και ψιλοντρεπόμουν να μάθω τι, να ρωτήσω τι ήταν. Και ήθελα κάπου να μάθω, να μου δείξει κάποιος σε λίγα δευτερόλεπτα, σε ένα λεπτό το πολύ. Όχι ολοκληρά ντοκιμάντερ να βλέπουμε κανένα μισάωρο ανάλυση. Οπότε κάπως έτσι μου βγήκε η ιδέα και άρχισα και ψάχνα τα ονόματα κεντρικών δρόμων αρχικά. Και έτσι μου ήρθε η ιδέα ότι κάπως θέλω να το δείξω γι' αυτό κι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έτσι κάπως βγήκε η ιδέα.
0: Τέλεια.
1: Και συνεχίζω και ετοιμάζω πολύ ωραία πράγματα.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ραντεβού μας. Πρόσεξε. Την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη θα έχω κάτι τετράωρα. Άμα θες και παραπάνω ιστορίες, εδώ είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή, γιατί 4 ώρες την ημέρα έχω χρόνο να βγάλω εδώ τα σωτικά μου.
1: Υπάρχει.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εντάξει, θα τα πούμε. Γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μας και τιμή μας που σε έχουμε στην παρέα. Εντάξει.
1: Εγώ ευχαριστώ για την παρέα.
0: Να σε καλά. Γεια χαρά.
1: Για χαρά.
0: Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο το Γιάννη. Μου λέει. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην τηλεφωνική παρέα μας. Από τα τρόλη η γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Και τους χαιρετισμούς λέει στον ξάδελφό μου, τον Γιάννη Γιαννόπουλο, που είναι στην Αμερική. Και. Κάτσε. Έχασα κάτι στο μήνυμα. Θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω την αυτό που διαβάζω και θα τα πούμε. Μου είναι κεφαλαία όλα και δεν βγάζω νόημα σε κάποια από αυτά, Γιάννη μου, αλλά καταλαβαίνω ότι είσαι στο τρόλεϊ και γι' αυτό μας τα στέλνεις έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, να πω κάτι πριν κλείσω και θα κλείσουμε και με ένα ωραίο τραγούδι, έτσι να το ρίξουμε έξω. Παπαζό με Ακύλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Έχει ρυθμό. Αρέσει και στη Δήμητρα Σταματίου εντωμεταξύ. Διάβαζα κάτι πάρα πολύ ωραίο από την Πέπη Ραγκούς. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα τη κάνουμε μια ωραία κουβέντα, γιατί θυμήθηκε κάτι για τις παραλίες παλιά. Και επειδή είναι Σαββατοκύριακο και θα πάμε να ρίξουμε βουτιά. Σε μια άλλη φωτογραφία ελληνικής παραλίας, πριν από 40 ή ακόμη και 30 χρόνια, ελάχιστοι ως κανένας άνδρας έχουν μουσει. Ούτε οι γυναίκες τόσο στρογγυλά και στιτά στήθη. Ό,τι δεν μπορεί ο Θεός θα κάνει ο γιατρός. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αυτό όχι μόνο για τις γυναίκες και για τους άντρες, το λέω. Τατουάζ, λέει, δεν διακρίνει σε κανένα σώμα. Και γενικώς τα κορμιά δεν είναι χτισμένα όπως σήμερα. Εγώ έχω μείνει σε εκείνες τις δεκαετίες. Δηλαδή, εγώ Πέπη μου τις τιμώ τις δεκαετίες ακόμα και το 2026. Ομπρέλα, ποια ομπρέλα? Αν η παραλία ήταν οικογενειακή, άντε καμιά διαφημιστική έβγα η Νιβέα. Υπήρχαν αυτές οι ομπρέλες, θυμάσαι, με σκουριασμένα σίδερα από μέσα. Γιατί ήταν αυτό που ξεφλούδιζε, δεν ήταν σίδερο ακριβώς, δεν ήταν. Ήταν ένα πράγμα που έφευγε το και έμενε η σκουριά από μέσα. Λοιπόν, και αν επρόκειτο, λέει, να μείνουμε πολλές ώρες, το πολύ πολύ να βρίσκαμε, λέει, 4 καλάμια, τα μπήγαμε στην άμμο για να δέσουμε επάνω στις 4 άκρες ενός παρεό, στείνοντας έτσι μια τέντα πρόχειρη, εννοείται, που σε μισή ώρα την έπαιρνε ο αέρας. Εννοείται επίσης, κλασικά, ωραία πράγματα, εικονογραφημένα. Όσο λέγει εξαπλώστρα, αν βλέπαμε καμιά από αυτές τις πλαστικές, τις πτυσσόμενες, φεύγαμε, άρον-άρον, μην κολλήσουμε μικροαστήλα. Το πολύ πολύ να ανεχόμαστε καμιά ψάθα. Από αυτές που ξέμεναν όλο το υπόλοιπο χρόνο στο πορμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Γιατί τα βιβλία που είχαμε και ήταν μέσα κόκκιά μου, ακόμα εγώ το κρατάω αυτό. Ρίχνω και λίγο Νιβέα από πάνω αντιλιακό να μυρίζει. Κάντε το. Έτσι περνάει ο χειμώνας, μην νομίζετε. Ούτε πετσέτες απλώναμε για να ξαπλώσουμε, άντε λέει κάνα παρεό. Το ίδιο που φορούσαμε. Και μετά λέει στην ταβέρνα πάνω από το μαγιό. Ποιο μαγιό? Φορούσαμε σίγουρα μαγιό, αναρωτιέται η Πέπη Ραγκούση. Το κυριότερο όμως είναι ότι μιλούσαμε. Άντε να διαβάζαμε και λίγο, αλλά κυρίως μιλούσαμε. Με το διπλανό μας, όχι ο καθένας με το διαδικτυακό του avatar. Μεγάλη κουβέντα.
2: Νομίζω

0: βράδυ. Παπαζό, θέλουμε να τον φέρουμε εδώ ένα βράδυ, αλλά έχει βάρδια στα νοσοκομεία. Είναι γιατρός ο Παπαζό. Ναι, εδώ με τον Ακύλα. Σε αυτό το τραγούδι που μας αρέσει, σας τα αφιερώνουμε. Και στην Κατερίνα Μαναμεδάκη που θα είναι σε λίγο κοντά μας.
1: Στη μουσική το γλύτω, στο δρόμο που μόνος μου πήρα, στο βλέμμα των τεραστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω, δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω, στο λιμάνι το προσεύχω.
2: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: για όσα είπα.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λιγάκι σε δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 10. Έχω να πασάρω δελτία την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη άπειρα. Και τίτλους, χαμός. Και επιστρέφουμε μαζί με την Κατερίνα Μανανεδά και θα πιάσουμε το θέμα μάνα μετά. Μάνα. Πώς δεν μου πει μάνα μου, τη μία μου λέει έχει λαγοκέφαλο, την άλλη μου λέει έχει φυσάει. Πώς δεν μου είπε πάρε και ένα πουλόβερ στην παραλία. Καλά το αντιλιακό, εντάξει, εννοείται ρε παιδί μου, ναι, εννοείται. Το πουλόβερ εδώ το έχει, το κρατάει, γιατί ξέρει ότι θα φωνάζω. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Για πρώτη φορά με την Καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε σήμερα ο ΙΕ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας, ώστε να μην εμποδίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οποιαδήποτε χώρα, επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός ψηφιακού φόρου υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες. Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση, τόνισε. Ο Τραμπ επισήμανε ότι οι νέοι δασμοί ενδέχεται να αντικαταστήσουν τις όποιες εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στις απειλές Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος τους. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, εκπρόσωπος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι όποιοι φόροι είναι εκφύσεως μη διακριτοί και εφαρμόζονται ισότιμα σε όλες τις μεγάλες εταιρείες ανεξαρτήτως προέλευσης. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι η Ένωση θα απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της ρυθμιστικής της αυτονομίας, εφόσον υπάρξουν αδικαιολόγητα μονομερή μέτρα. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών και κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους και εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο αποτελεί τα καλοκαίρια η απουσία κλιματισμού στα βαγόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σεισμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν συστήματα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σεισμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Σύμφωνα με τη στάση, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και κατάσταση κλιματισμού σε σεισμούς πρώτης γενιάς, που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. Δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών στη Δυτική Ευρώπη ο καύσωνας, ενώ ανεβαίνει και ο αριθμός των νεκρών από θερμοπληξία και πνιγμούς. Στη Γαλλία 4 παιδιά έχουν πεθάνει από την Τρίτη μέσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα εν μέσω καύσωνα. Στη χώρα οι νεκροί ανέρχονται στους 55. Υπουργός Υγείας της Γαλλίας δήλωσε σήμερα πως αναμένει αύξηση των θανάτων λόγω καύσωνα τις επόμενες μέρες. Στη Βρετανία το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο έσπασε ξανά μέσα σε λίγες ώρες σήμερα, καθώς το θερμόμετρο έδειξε 37,3 βαθμούς στην νοτιοανατολική Αγγλία. Μέχρι απόψε είναι η τελευταία ημέρα συναγερμού για ακραία ζέστη που ισχύει για την νότια και την νοτιοανατολική Αγγλία, ιδίως στο Λονδίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, όμως ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν θα αφοπλιστεί, αλλά θα κρατήσει τα όπλα της ακόμα πιο σφιχτά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντε Φράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ. Απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες μέρες για να ενσωματωθεί στη νέα ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αυτή την ώρα αναμετρώνται Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτο-Ιράν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 6 με 8, μποφόρ, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Παρασκευής. Και επειδή γενικώς αυτή την εβδομάδα δεν ήθελα καλεσμένους, είμαι απόλυτα ειλικρινής και θα σας πω και γιατί κάποια στιγμή. Ήθελα να κλείσει η εβδομάδα με κάτι που να περάσω κι εγώ καλά, ρε παιδί μου, όπως το λένε, να νιώσω ότι δεν μιλάω στο μικρόφωνο. Υπάρχουν πάντα ασφαλιστικές δικλείδες για εμάς. Οπότε μια τέτοια περίπτωση, επειδή μου έστειλε το βιβλίο της, πάντα μου το στέλνει και μου είχε και ωραία αφιέρωση. Δημήτρη μου, πάντα να χαμογελάς με πολύ αγάπη, Κατερίνα Μανανεδάκη. Τι ωραίο το χαμόγελο, και όταν στο εύχονται ακόμα περισσότερο, γιατί σημαίνει ότι. Και ειδικά άνθρωποι που το λένε από την καρδιά τους, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, με την Κατερίνα, ένα πράγμα δεν θα ξεχάσω.
1: Έχουμε χτίσει μαζί την Ακρόπολη, έτσι όπως το ξεκίνησε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν ήθελα να πω αυτό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ρε Κατερίνα, το ωραίο τηλεοπτικό γύρισμα που είχαμε κάνει.
1: Α, ναι, ήταν καταπληκτικό.
0: Σε ένα μαγαζί που στην Αγία Ειρήνη, στην εκκλησία δίπλα εκεί, που έχει παλιά έπιπλα, και είχαμε κατέβει στο υπόγειο, μας είχε φτιάξει ο Τζο, έτσι λέγεται, έναν πολύ ωραίο χώρο με ρετρό έπιπλα και φωτιστικά, θυμάσαι?
1: Θυμάμαι πολύ
0: και
1: καλά.
0: Και είχαμε κάνει μια τηλεοπτική συνέντευξη για την έρχοντε που είμαστε στην εκπομπή. Ναι. Και δεν το ξεχνάω ποτέ πόσο ωραία κουβέντα είχαμε κάνει. Ειλικρινά στο λέω, είναι από τις κουβέντες που στην τηλεόραση τη θυμάμαι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία, είσαι πάρα πολύ καλός και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Ήταν πολύ ωραίες οι ερωτήσεις.
0: Θα πω ότι χτίσαμε την Ακρόπολη μαζί.
1: Έτσι, ναι. Εσύ, εγώ πιονιά. Εγώ πιονιά. Διαφοροποιηθώ γιατί είμαι και κορίτσι.
0: Η Κατερίνα ήταν δημοσιογράφος.
1: Ναι, έτσι όπως το τότε που χτίζανε την Ακρόπολη.
0: Όχι, όχι.
1: Για τα πρακτικά.
0: Το ήταν δημοσιογράφος έχει να κάνει με το ότι είσαι συγγραφέας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το δημοσιογράφος.
1: Γράφω βιβλία.
0: Ναι. Γιατί?
1: Ναι, εντάξει.
0: Γράφω
1: βιβλία.
0: Τι το θεωρείς προσβολή να σε πει κάποιος συγγραφέα, δεν κατάλαβα.
1: Κοίτα, εξαρτάται με σε συγκρίνει. Άμα σε συγκρίνει με τον Ντοστογεύσκη, κάπως είναι μια προσβολή. Εξαρτάται με τον Ντοστογεύσκη.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Γράφω βιβλία, βρε παιδί μου, και στο κάτω-κάτω μια φορά δημοσιογράφος. Πάντα δημοσιογράφος, δεν το λένε.
0: Δηλαδή, ακόμα και στον τρόπο που γράφεις βιβλία.
1: Ακόμα και κυρίως στον τρόπο που γράφεις βιβλία. Δηλαδή. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά και δεν είναι μια δουλειά, είναι μια οπτική για τον κόσμο το να είσαι δημοσιογράφος. Δηλαδή, κοιτάς τον κόσμο με μια πολύ συγκεκριμένη ματιά και κάπως αυτό σου γίνεται βίωμα. Και παρατηρείς, ξέρεις, είμαι αυτή που κοιτάει τον άλλον στο μετρό, είναι αυτή που διαβάζει πριν γράψει όλες τις έρευνες για το θέμα.
0: Αρκεί οι δημοσιογράφοι να μπαίνουν στο μετρό. Περίμενε.
1: Ναι. Όχι, πού θα τους συναντήσεις τους ανθρώπους? Εξαρτάται. Εξαρτάται.
0: Σε SUV.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πολυεπίπεδη δημοσιογραφία.
0: Πρόσεξε. Δεν είναι μόνο το SUV, είναι ότι έχεις άποψη και για το μετρό που δεν έχεις μπει και ποτέ.
1: Ναι, εντάξει. Η φαντασία του δημοσιογράφου καλπάζει.
0: Αυτό. Κατάλαβες. Άρα διευκολύνει το ότι έχεις αυτή τη δημοσιογραφική ματιά, όχι στον τρόπο που γράφεις, στο ότι παρατηρείς
1: τον κόσμο γενικότερα. Ναι, ναι. Ναι, κοίτα, η δημοσιογραφική γραφή είναι παγίδα. Γιατί? Επειδή όταν γράφεις ένα δημοσιογραφικό κείμενο πρέπει να έχει την είδηση, την ουσία, την παρατήρηση και είναι πολύ συγκεκριμένο. Πολλές φορές είναι παγίδα και γι' αυτό όλοι οι δημοσιογράφοι θέλουν να γράψουν, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν όλοι. Ναι. Γιατί έχεις μάθει να γράφεις με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και μετά όταν πας να γράψεις το βιβλίο που έχει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη, γράφεις, ξέρεις, 1200 λέξεις και λες ακόμη δεν τελείωσε. Ναι. Και από πλευράς όγκου λέξεων, αλλά και από πλευράς πλοκής, συναισθημάτων, περιγραφών, η συγγραφή είναι ένας ολόκληρος κόσμος, μοναχικός και μαγικός ταυτόχρονα. Και εγώ δεν ξεκίνησα λέγοντας τώρα θα αφήσω τη δημοσιογραφία και θα γράψω βιβλία. Απλώς επειδή συνήθιζα να γράφω ιστορίες, άνοιξα μια μέρα τον υπολογιστή, άρχισα να γράφω κάτι, να κρατάω σημειώσεις για το τι γίνεται γύρω μου, στις σχέσεις. Και επειδή ξέρεις, μαθαίνεις ότι πρέπει να είναι ολοκληρωμένο αυτό που γράφεις, κάποια στιγμή έγραψα τέλος. Δηλαδή άρχισα να το στείνω και αυτό με έναν τρόπο από μόνο του έγινε μια ιστορία και μετά έγινε ένα βιβλίο.
0: Τέλεια. Και κάπως έτσι ξεκίνησε.
1: Και ακολούθησαν και τα άλλα 19 μετά.
0: Λοιπόν, πουλάς πάρα πολλά αντίτυπα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Με SUV ήρθες?
1: Όχι, για από άποψη με μετρό, ξέρεις. Μόνο από άποψη.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πουλάμε πάρα πολλά αντίτυπα. Η Κατερίνα Μαραρεδάκη. Βεβαίως, μεγάλη αγάπη από το αναγνωστικό κοινό και αποδοχή. Ο λόγος άμεσος, γρήγορος, αλήθεια. Αυτά που γράφει. Πάντα χαμογελαστική αισιόδοξη, έτσι είναι. Πάντα, όπως την ακούτε. και βεβαίως αποτυπώνεις πτυχές της καθημερινότητας μοναδικά πάνω στο χαρτί. Αρκεί να γράφεις την αλήθεια, Κατερίνα μου, για να είναι επιτυχία αυτό που γράφεις, ή που νομίζεις ότι οφείλεται η δική σου επιτυχία?
1: Ξέρεις, με ρωτάνε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, αυτό που ρωτάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Εγώ έβαλα καλεσμένους. Λέω ότι γράφεις αλήθεια.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Δηλαδή, όταν με ρωτάνε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας για να είναι ένα βιβλίο να γίνει, να το αγαπήσει το κοινό, λέω η αλήθεια.
0: Ότι γράφεις αληθινά.
1: Αν δεν υπάρχει αλήθεια μέσα στο βιβλίο, με ένα μαγικό τρόπο οι άνθρωποι, οι αναγνώστες, το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, πολλές φορές γράφω πράγματα που είναι τόσο αληθινά που τα σκέφτομαι εγώ πρώτη. Δηλαδή, που κάπως αυτός που γράφει ταυτίζεται με τους ήρωές του σε κάποια σημεία. Που κάποιες φορές πίσω από τις λέξεις κρύβεις δικά σου βιώματα, βάζεις ανθρώπους που συμπαθείς, όλους αυτούς που αντιπαθείς, λες πράγματα που κανονικά δεν θα τα έλεγες. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να γράφεις. Είναι συγκλονιστικά ωραίο.
0: Το να γράφεις και να γράφεις.
1: Διπλής ανάγνωσης. Και θεωρώ ότι αν πεις θα γράψω κάτι για να γίνει επιτυχία και αρχίζεις, τι πουλάει, πώς πρέπει να είναι ο ήρωας, νομίζω ότι το χάσες. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα να γράφω θέλοντας απλώς να πω μια ιστορία και θέλοντας να κάνω τους ανθρώπους να γελάσουν, και όλα αυτά τα τρελά που μου ερχόταν στο μυαλό και να τα βάλω στο χαρτί με μια άγνοια κινδύνου. Και όταν βγήκε, ας πούμε, κάθε φορά που βγαίνει ένα βιβλίο, λέω, Θεέ μου, θα το διαβάζουν και θα λένε, είναι δυνατόν αυτή να γράφει έτσι? Δηλαδή, να γράφει τόσο καθημερινά, τόσο αληθινά, τόσο αυτά που σκεφτόμαστε, ας πούμε, και τόσο τρελά που κάθε φορά το λέω. Είχα γράψει ένα προηγούμενο βιβλίο, μια σκηνή που η ηρωίδα ήταν τόσο στενοχωρημένη που αποφάσισε να κάνει μια βόλτα με το αυτοκίνητό της, το τζιπ. Όχι, αστειεύομαι, με το αυτοκίνητό της. Και επειδή ένιωθε τόση μοναξιά, γιατί στη συγκεκριμένη φάση της ζωής της ήταν πολύ μπερδεμένη και μπλεγμένη κτλ., είχε μια ορχιδέα την οποία την έβαλε στη θέση του συνοδηγού και την πήρε μαζί της βόλτα στην παραλιακή. Και γράφοντας λοιπόν αυτό, λέω, Θεέ μου, θα το διαβάσουν μετά οι άνθρωποι και θα πούν, είναι με τα καλά της. Και άντε το σκέφτηκε, το έγραψε κιόλας. Και σας πληροφορώ ότι πόσοι άνθρωποι μου στείλαν μήνυμα και μου είπαν, αυτή η σκηνή με την ορχιδέα στο αυτοκίνητο που έκανε βόλτα και την είχε δίπλα της, πόσους ανθρώπους άγγιξε. Και είπα τελικά ότι αν υπάρχει αλήθεια, αν εσύ το έχεις σκεφτεί, αν έχεις κάνει ένα μικρό ταξίδι μέσα στην ιστορία, αν έχεις βάλει πράγματα που μοιάζουν ακραία, αλλά τα έχεις ενσωματώσει με έναν τρόπο αληθινό και οι άλλοι γίνονται μια παρέα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που όταν γράφω στον υπολογιστή νιώθω σαν να βγαίνω από τον υπολογιστή αυτές οι κόκκινες κλωστές του μύθου και της ιστορίας και συνδέουν εμένα με τους αναγνώστες, τις αναγνώστρες, τις φίλες μου.
0: Άρα, δέχεσαι μηνύματα για βιβλία που
1: άπειρα, γράφεις. Άπειρα.
0: Έτσι,
1: είμαι πολύ τυχερή.
0: Τι μπορείς να θυμηθείς ένα μήνυμα που έχεις λάβει και σου έχει κάνει φοβερή
1: εντύπωση? Πάρα πολλά. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Γιατί για κάποιο λόγο οι γυναίκες με αγαπάνε πάρα πολύ και έχουμε μια φοβερή επικοινωνία. Τώρα, προχθές ήρθε μια φωτογραφία από μια αναγνώστρια που δεν είναι φίλη μου. Εγώ τη λέω φίλη μου, γιατί δεν γνωριζόμαστε. Και μου στέλνει μια φωτογραφία από την Πάτμο που δεν έχω πάει και θέλω πάρα πολύ να πάω.
0: Δεν έχεις πάει στην Πάτμο?
1: Δεν έχω πάει και θέλω τόσο πολύ να πάω.
0: Είναι και Πάσχα να πας.
1: Ναι.
0: Είναι το καλύτερο Πάσχα στην Ελλάδα. Μην κοιτάς την Κέρκυρα, είναι για τα
1: ζουμπ. Όχι.
0: Εντάξει.
1: Και έχω πάει, αλλά δεν το λέω.
0: Πρόσεξε να δεις. Αλλά η Πάτμος είναι εμπειρία. Στο έχω μέσα.
1: Θα
0: πρέπει
1: πάω,
0: μια φορά να πας Πάσχα όμως.
1: Ναι, απάσχα.
0: Και καλοκαίρι να πας. Ναι. Το Πάσχα είναι η κατάνοιξη, η απόλυτη στην Πάτμο. Για πλέγε.
1: Ναι, και μου στέλνει φωτογραφία.
0: Από την Πάτμο.
1: Και μου λέει μπροστά σε μια παραλία και μου λέει, είμαι στη θάλασσα, είμαι στην Πάτμο και διαβάζω.
0: Γιατί δεν σε φιλοξενεί?
1: Και μου λέει, αν έρθει στην Πάτμο, γράψε μου. Και έχω τόσα πολλά βιβλία να μου υπογράψει. Δηλαδή, ότι έχω. Ή ξέρει, μου στέλνουν ότι τώρα που έχω γράψει και πολλά βιβλία και όλα τα βιβλία μου είναι έτσι πολύχρωμα επειδή είναι καλοκαιρινά τα εξώφυλλα. Και μου στέλνουν φωτογραφίες από τη βιβλιοθήκη που έχω το ράφι. Που έχω ένα ολόκληρο ράφι δικό μου.
0: Και μυρίζει καλοκαίρι.
1: Και μου γράφουν τα άπαντα.
0: Τα άπαντα. Τα άπαντα. Κατερίνα Μανανεδάκη. Δεν έχουμε πει τίποτα ακόμα για το βιβλίο.
1: Δεν πειράζει, παιδί.
0: Όχι, τα πούμε.
1: Το βιβλίο είναι, το ξέρουμε.
0: Η εμπορικότητα του βιβλίου παίζει για σένα ρόλο στο όταν θα γράψεις κάτι?
1: Όχι, καθόλου. Είναι φοβερό, αλλά καθόλου, αλήθεια, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, σκέφτομαι.
0: Ούτε τον εκδότη σου.
1: Κοίτα, είμαι πάρα πολύ τυχερή γι' αυτό λέω. Γιατί για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει και ο εκδότης μου, έχω μια ιδέα, γράφω ένα βιβλίο και το εκδίδουν. Δηλαδή κάθε φορά εντυπωσιάζομαι. Και του λέω σας ευχαριστώ που ό,τι τρέλα σκέφτομαι. Λέτε εντάξει. Κάθε φορά λέω θα με πάρουν και θα μου πούνε εντάξει Κατερίνα μου, έγραψε αυτήν την ιστορία. Δεν είναι ανάγκη ότι γράφεις να το εκδίδουμε κιόλα. Δεν πειράζει. Α γράψει για κάτι άλλο. Και κάθε φορά το εκδίδουν για κάποιο λόγο και νιώθω πολύ τυχερή που μπορώ να γράφω αυτά που θέλω έτσι όπως τα θέλω, χωρίς φίλτρα. Μόνο με την αλήθεια που έχω εγώ μέσα μου και με την αλήθεια που βλέπω στους ανθρώπους γύρω μου και θέλω να ακούσω τις ιστορίες τους, να τους πω ότι δεν είστε μόνοι. Δηλαδή αυτό που έχετε στο μυαλό σας και δεν τολμάτε να το πείτε, τους ζουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί καμιά φορά ξέρεις εγκλωβιζόμαστε στον κόσμο μας και κυρίως μέσα στις οικογένειες και, γιατί εγώ γράφω, κάνω ηθογραφία ας πούμε, παρατηρώ την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικογένεια, τη μαμά, τον μπαμπά, τη φίλη,
0: την κόρη.
1: Την κόρη, το γιο, τον αγαπημένο, μεγάλη γκάμα. Και καμιά φορά νομίζεις ότι μόνο εσύ τα ζεις αυτά, ας πούμε, και ότι όλοι οι άλλοι ζουν σε ένα σύννεφο ευτυχίας και αυτό. Και διαβάζουμε το βιβλίο και λέει: δεν το πιστεύω. Δηλαδή, αυτό που μου είπες, μου έχουν πει: έχω βάλει post-it, ας πούμε, και πήγα στον άντρα μου και του είπα: να, αυτός είσαι, ξέρεις.
0: Αλήθεια. Το διάβασε μετά ο άντρας.
1: Ναι, το διάβασε. Έχω πολλούς άντρες αναγνώστες.
0: Λοιπόν, σαν τη μάνα δεν έχει.
1: Αυτά είναι.
0: Κατερίνα Μανανεδάκη, εκδόσεις Ψυχογιός. Κοίτα τώρα μεταξύ μας. Αυτή δεν είναι και μάνα-μάνα.
1: Ναι, με την καλή έννοια.
0: Είναι μάνα-μανούλη. Δηλαδή.
1: καλά, το ότι είσαι μάνα δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι το τσεμπέρι στο χωράφι.
0: Όχι, γιατί μετά λένε αυτό. Τι, πώς. Γιατί παρατάς, κυρία μου, τον εαυτό σου. Είναι ένα θέμα.
1: Ναι, δεν νομίζω πια ότι οι γυναίκες. Κοίτα, το γιατί η κυρία μου παρατάσσει τον εαυτό σου είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και έχει πολύ δρόμο πίσω της. Γιατί κάθε γυναίκα σε κάποιο σημείο της ζωής της μπορεί να παρατήσει τον εαυτό της, ποτέ δεν έχει μόνο ένα επίπεδο. Δηλαδή, καμιά γυναίκα δεν θέλει να είναι για τον εαυτό της πρώτα περιποιημένη, καλοφτιαγμένη
0: και
1: χαρούμενη. Σε κάποια στιγμή της ζωής της, κάθε γυναίκα θα περάσει κάτι. Κάθε άνθρωπος δηλαδή, έτσι, θα περάσει κάτι, μια δυσκολία, μια αμφισβήτηση, μια αγωνία, θα το διώξουν από τη δουλειά του, θα τσακωθεί πάρα πολύ, θα ανακαλύψει ότι την απατάνε, θα. Και είναι σαν καρδιογράφημα μωρέ η ζωή, ξέρεις, έχει τα πάνω και έχει και τα κάτω. Οπότε κάποια στιγμή για σένα μπορεί να πενθείς συναισθηματικά για κάτι, να ζεις μια απώλεια βαθιά και συναισθηματική και το τελευταίο πράγμα που σε νοιάζει εκείνη τη στιγμή είναι να έχεις φτιάξει τα νύχια σου, να έχεις φτιάξει τα μαλλιά σου, να φοράς το τελευταίο μοντέλο, ας πούμε, στα ρούχα ή στα παπούτσια. Και αυτό είναι βαθιά ανθρώπινο. Δηλαδή, όλοι το έχουμε περάσει και όλοι θα το περάσουμε.
0: Άλλο σε μια τέτοια στιγμή και άλλο μονίμως. Εμένα εκείνη είναι η ένστασή μου. Μονίμως, τέλος πάντων.
1: Καλά, ισχύει το ίδιο για τους άντρες.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δηλαδή, θα σου γυρίσω εγώ πίσω τώρα. Πού πας, κύριε μου, έτσι όπως είσαι. Ε, σωστή. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας.
0: Όχι, έχετε να με δουν να ανοίξει την κάμερα.
1: Έχετε την απέτηση, δηλαδή, να είναι γυναίκα μοντέλο τη στιγμή που έρχεται ένας άντρας από απέναντι με την κιλούρα που έχει να κάνει μπάνιο 17 χρόνια, έτσι. Και νομίζει ότι είναι τι να πω τώρα.
0: Κακός και είναι η γυναίκα μαζί του.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει.
0: Άμα είναι έτσι.
1: Οκ, okay, να τα λέμε και αυτά.
0: Όχι, να τα λέμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα, γιατί έγραψες
1: το
0: συγκεκριμένο.
1: Έχω και τη φίλη μου εδώ. Έχω και.
0: Εγώ δεν είμαι μαζί σας.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, άμα θες πες και τίποτα άλλο.
0: Πρέπει να εντριγκάρω λίγο την κουβέντα.
1: Γιατί δεν έχει αρκετή εντρικά από μόνη τη. Πρέπει να την εντριγκάρω.
0: Κατάλαβες γιατί θέλω να έρχεται. Λοιπόν, πρόσεξε.
1: Για πες.
0: Σαν τη μάνα δεν έχει. Γιατί ναι. Το έγραψες, με ποια αφορμή.
1: Κοίτα, είχα γράψει.
0: Και πρόσεξε. Δεν θέλω να πεις πολλά για την ιστορία, γιατί θέλω να.
1: Δεν θα πω τίποτα για την ιστορία.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: μπράβο.
1: Θεωρώ ότι από τη στιγμή που για μένα τουλάχιστον τελειώνει ένα βιβλίο, μετά ανοίξει το κοινό. Έχω τελειώσει εγώ με το βιβλίο. Έγραψα αυτά που είχα σκεφτεί, είπα αυτά που ήθελα να πω και από εκεί πέρα το παίρνει το κοινό. Του αρέσει, δεν του αρέσει, έχει να. Αλλά είχα γράψει πρώτα το τι τραβάμε και εμείς οι μάνες που είχε γίνει χαμός, που ήταν με τις μάνες που κάνουν ένα παιδί και ξαφνικά από εκεί που είσαι ένας κανονικός άνθρωπος γίνεσαι ένας διαλυμένος άνθρωπος. Γιατί δυστυχώς μαζί με το μωρό δεν σου δίνουν και οδηγίες χρήσεως για το πώς να αντιμετωπίσεις ένα μωρό και ταυτόχρονα. Έχεις μάθει κάπως να χτίσεις μια καριέρα, έχεις μάθει κάπως να χτίσεις μια ζωή, έχεις μάθει κάπως να ζεις με τον άλλον σαν ζευγάρι και μετά σου δίνουν ένα μωρό και λέει γεια σας να το χαίρεστε ας πούμε. Και είναι σαν να σου δίνουν μια βόμβα στα χέρια σου και όλη σου ζωή ζεις ναι. μέσα σε μια έκρηξη, ας πούμε. Είχα γράψει λοιπόν «Τραβάμε και εμείς οι μάνες», που ήταν το πρώτο βιβλίο που μίλαγε με αλήθεια και χιούμορ για τη μητρότητα, ότι δεν υπάρχει αυτή η πανευτυχία που σας λένε.
0: Είναι διαφήμισης.
1: Είναι εφιαλτικό το να είσαι έγκυος, να αλλάζει το σώμα σου, να έχεις τα ψυχολογικά σου με τις ορμόνες και όλα αυτά, να ξυπνάς, να μην κοιμάσαι τις νύχτες, να αλλάζει σχέση σου με τον άντρα σου. Τέλος πάντων, και επειδή είχε πάει πάρα πολύ καλά το «Τι τραβάμε και εμείς οι μάνες» και το αγάπησαν πάρα πολύ οι γυναίκες, και έγραψα μετά και το «Σαν την ίδια η μάνα σου έγινες».
0: Για τις κόρες.
1: Ναι, αυτό που ξυπνάς ένα πρωί και λες «Όχι». Δεν είναι δυνατόν.
0: Εφιάλτη
1: στον δρόμο με τις λεύκες.
0: Σε αυτά έχω ερωτήματα.
1: Καλά. Τέλος πάντων.
0: Είναι, οπότε... λες και έχεις διαβάσει τις ερωτήσεις. Ωραία. Μην είναι στο οπότε, δεν χρειάζεται να το.
1: Οπότε, τρεις τελίτσες.
0: Οπότε, για την αφορμή και για το λόγο που έγραψε το «Σαν τη μάνα δεν έχει», εκδόσει ψυχογείωση Κατερίνα Μανανεδάκη, θα μας απαντήσει μετά τους κλείσεις των ειδήσεων. Ραδιόφωνο έχεις κάνει, ξέρεις, από ραδιοσκηνοθεσία.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, εννοείται. Τώρα τους έχουμε όλους κολλημένους εδώ.
1: Ναι, ναι, περιμένουμε το αποκλειστικό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σήμερα ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οπουδήποτε, από οποιαδήποτε χώρα. Επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Όπως έγραψε, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός ψηφιακού φόρου υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση, τόνισε. Η Κομισιόν απάντησε ότι τα κράτη-μέλη έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά εφόσον υπάρξουν αδικαιολόγητα μονομερή μέτρα. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεζμπολάχ επιρρύπτει στη συμφωνία και διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Ποια είστε, Κατερίνα Μανανεδάκη κοντά μας. Σαν τη μάνα δεν έχει εκδόση ψυχογιός και έχουμε μείνει ακριβώς στο ότι μας εξηγεί η Κατερίνα γιατί έγραψε το συγκεκριμένο βιβλίο και με ποια αφορμή.
1: Οπότε, είδες, το πιάνω από εκεί που τ' άφησα.
0: Γι' αυτό.
1: Επειδή λοιπόν είχα γράψει το «Τι τραβάμε και εμείς οι μάνες» και είχε πάει τόσο καλά και, αλλά είχε μικρά παιδιά, μου λέγανε όλοι πρέπει να γράψεις κάτι τώρα που να έχουν μεγαλώσει λίγο τα παιδιά, γιατί με κάποιο έτσι πολύ ωραίο τρόπο η ζωή μου και η ζωή των αναγνωστών μου, ας πούμε, είναι βίοι παράλληλοι.
0: Δηλαδή,
1: περπατάμε μαζί σε αυτή τη ζωή και το κάνω συνειδητά. Δηλαδή, παρακολουθώ, γιατί πια οι αναγνώστες, και αυτό λέω, τις πιο όμορφες αναγνώστες. Ήρθαν προχθές που ήμουν στο Πασαλιμάνι και βγαίνουν φωτογραφίες και γελάγαν.
0: Στην έκθεση βιβλίου, έτσι.
1: Ναι, στο Πασαλιμάνι, στην έκθεση βιβλίου. Και ερχόντουσαν και φωτογραφιζόντουσαν και μου λέγαν τόσο ωραία λόγια και υπήρχε τόσο ωραία ατμόσφαιρα. Ήταν καταπληκτική αυτή η επικοινωνία, δηλαδή, που είχαμε μεταξύ μας. Και μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα και μου λένε γιατί πρέπει να γράψει ένα βιβλίο που τα παιδιά να έχουν μεγαλώσει κάπως, που η κόρη να είναι έφηβη, που ο γιος να είναι στο πανεπιστήμιο, που να θέλει με το ζόρι να την κάνει πεθερά, που η κόρη θα φοράει όλα τα σορτσάκια και τα αυτά και θα παθαίνει μάνα εγκεφαλικό έξω από το δοκιμαστήριο, που θα έχει συνέχεια, ξέρεις, μια αγωνία για τον άντρα της, μήπως την. Πώς το λένε, μήπως βλέπει άλλες γυναίκες πιο πιτσιρίκες, πιο αυτό τέτοια, που θα έχει πολλές ανατροπές. Δηλαδή λίγο μου το δώσανε, ξέρεις, το κόνσεπτ του βιβλίου. Και επειδή και εμένα μου αρέσει πάντα να γράφω για μαμάδες και πάντα μου αρέσει να, έτσι, να τρυπώνω ηθογραφικά μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής οικογένειας, που είναι, όπως λέει και μια φίλη μου, γι' αυτό έχουν βγάλει λεφτά οι ψυχολόγοι, από το πλαίσιο της οικογένειας.
0: Από την αγία ελληνική οικογένεια έχουν βγει όλα, έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Πολλά λεφτά οι ψυχολόγοι, παρεμπιπτόντως.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Ξέρεις ότι τρίζει όμως η θέση τους από το AI, ότι έχουν σταματήσει οι ψυχοθεραπείες. Μην το γελάς.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουν μέσα δυστυχώς και ζητάνε συμβουλές, χάνοντας συνεδρίες.
1: Ναι, το ξέρω, το έχω
0: δει. Είναι έγκλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι έγκλημα. Ωραία, sorry, σε έκοψα.
1: Ναι, όχι, δεν πειράζει, το σκέφτομαι, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ να ζητήσω συμβουλή. Αλλά μου λέγε τις προάλλες μια φίλη μου, μου λέει, έβαλα τα στοιχεία μου στο. Κάνει διάφορες αναζητήσεις.
0: Ναι.
1: Και του γράφω, μου λέει, θέλω να μου πεις με βάση τις αναζητήσεις που έχω κάνει, ποιο είναι το ψυχολογικό μου προφίλ. Και τις έβγαλε ένα ολόκληρο κατεβατό με βάση τις αναζητήσεις που είχε κάνει για διάφορα θέματα. Ξέρεις, όπως ρωτάμε, ρε παιδί, με τα πάντα στο AI. Και μου λέει, μου έβγαλε το ψυχολογικό μου προφίλ και εντυπωσιάστηκα. Έπεσε, μου λέει, πάρα πολύ μέσα. Οπότε λέω, θα ρωτήσω κι εγώ με βάση τις αναζητήσεις. Μου λέει, δεν μπορώ να σας βγάλω το ψυχολογικό μου, γιατί οι αναζητήσεις είναι ότι να είναι. Γιατί με βάση τα βιβλία ρωτάω τα πιο κουλά, να το πω, τα πιο περίεργα, τα πιο εξωφρενικά πράγματα για τους ήρωες, γιατί θέλω να δημιουργήσω αυτό το λίγο τραβηγμένο για να γελάσεις, γιατί όταν γράφεις ένα βιβλίο, μόνο ένα χιουμοριστικό βιβλίο, έτσι, που στην Ελλάδα είναι πολύ μικρή αγορά των χιουμοριστικών βιβλίων.
0: Και δύσκολο το χιουμορ, πολύ δύσκολο.
1: Πρέπει ο άλλος να κάνω τον αναγνώστη να γελάσει μόνο με τις λέξεις. Τίποτα άλλο. Δηλαδή σε ένα σύριαλ, σε ένα θεατρικό, σε μια ταινία, έχεις τις μουσικές, έχεις τους ειδοποιούς. Κάποιος θα μπει, κάποιος θα βγει, κάποιος θα πέσει, κάποιος κάτι θα γίνει, θα ακουστούν από κάπου γέλια.
0: Εδώ η εικόνα πρέπει να γίνει μέσα από τις λέξεις.
1: Στο βιβλίο έχεις μόνο τις λέξεις. Οπότε και καμιά φορά μου λένε κάποιες αναγνώσεις, είσαι λίγο τραβηγμένη. Δηλαδή, ξέρεις, η ηρωίδα, μου λέει, είναι λίγο τραβηγμένη. Λέω, αν δεν ήταν και λίγο τραβηγμένη, που δεν τη θεωρώ καθόλου τραβηγμένη, απορώ γιατί τη βλέπετε εντελώς φυσιολογική, ας πούμε. Πώς θα γελάσεις?
0: Ναι.
1: Γιατί μου γράφουν, ας πούμε, διαβάζω το βιβλίο στην ξαπλώστρα και έχω πέσει κάτω από την ξαπλώστρα. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο σχόλιο.
0: Ωραίο.
1: Ότι
0: γελάνε.
1: Πολύ, ναι.
0: Γελάνε.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Ή ξέρεις, πέφτω το βράδυ να κοιμηθώ δίπλα στον άντρα μου και ξαφνικά θέλω τόσο πολύ να γελάσω και γελώ μουγκά και τραντάζεται το κρεβάτι.
0: Και πετάει το άλλο γελισμό.
1: Και ξυπνάει, λέει ο άντρα μου, τι κάνεις? Τίποτα, κάτι διαβάζω. Και γιατί γελάς? Εντάξει, δηλαδή είναι πολύ, πολύ καλό για μένα. Πολύ, έτσι, με κολακεύει πάρα πολύ και με κάνει να νιώθω πολύ ωραία το ότι μου λένε διαβάζει το βιβλίο στην ξαπλώση και πέφτω κάτω, ας πούμε, από το γέλιο. Ή...
0: Αυτό το έχεις και στη ζωή σου, το χιούμορ που.
1: Δυστυχώς το έχω και στη ζωή μου.
0: Γιατί δυστυχώς? Περίμενε. Γιατί δυστυχώς?
1: Εντάξει, δυστυχώς με την καλή έννοια, ναι. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά μου λένε πρέπει να έχει χαλάσει κάποιο τσιπάκι στον εγκέφαλο. Κάτι δεν έχει σχηματιστεί μέχρι τέλους. Δεν έχει πλήρη συνέστηση της πραγματικότητας.

0: που σε ακολουθεί, που τον ντύνεσαι για να διασχίσεις ένα σκοτεινό δωμάτιο που είναι γεμάτο με τους φόβους σου. Οπότε και εγώ νομίζω ότι το κάνω αυτό, δηλαδή ντύνω με χιούμορ όλα αυτά που φοβόμαστε, όλα αυτά για τα οποία αγωνιούμε, όλα αυτά για τα οποία ανησυχούμε. Mm-hmm. Θα ντύνω έτσι με ένα χιουμοριστικό μανδύα και λέω εντάξει μωρέ θα περάσουν, αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα, δεν είσαι μόνο εσύ και με έναν τρόπο ας πούμε μπορείς και το ξεπερνάς.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα δεν είμαι φυσιολογική.
1: Όχι,
0: κάτι.
1: Καλό είναι αυτό. Και κράτα το. Και κράτα το.
0: Δεν μπορώ να κάνω και
1: εγώ αυτό χαίρομαι σε σένα. Ερώτηση. Η ηρωίδα σου έχει στοιχεία της κλασικής Ελληνίδας μάνας, αυτό που λένε, που λέμε Ελληνίδα μάνα.
0: Ναι, κοίτα, η Ελληνίδα μάνα ευτυχώς, όσο περνάνε τα χρόνια, αλλάζει έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε. Γενιές, ναι. Ναι, γιατί εννοείται. Εντάξει, έχουμε αυτό κάνει κι εμείς πολύ μεγάλο αγώνα, οι δικές μας γενιές, ας πούμε, και μπήκαμε δυναμικά στον χώρο της εργασίας με φιλοδοξίες, με. Και πολεμήσαμε και για τις κόρες μας. Δηλαδή να βρουν ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον από αυτό που βρήκαμε εμείς, ένα καλύτερο περιβάλλον στις σχέσεις. Τους είπαμε πράγματα για το γάμο. Τι να πεις στην κόρη σου για το γάμο, τίποτα να μην παντρευτείς. Παιδί μου, ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Αστείο. Οπότε. Βλέπεις όλες οι γυναίκες όμως εδώ έχουν ταυτιστεί και γελάνε. Εντάξει, δηλαδή. Okay.
1: Μη σου πω, ήρθαν και από άλλους σταθμούς. Και δεν το λέω απόλυτα.
0: Από άλλα, από το νοσοκομείο με το φορείο. Εντάξει, να σου πω κάτι πραγματικά. Δηλαδή, μου έχει τύχει να. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα που λέμε το νοσοκομείο, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι. Σε δύσκολες καταστάσεις και έχω ένα βιβλιογιατρό και μου λέει, με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει είναι μια γυναίκα που έχει δίπλα το βιβλίο σου και διαβάζει και της είπα ότι σε ξέρω και με πήρε τηλέφωνο.
1: Η
0: γυναίκα που διάβαζε το βιβλίο στο νοσοκομείο και μου λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λέει, που γράφεις τόσο αστεία και τόσο χιουμοριστικά, γιατί πώς το λένε, σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου διαβάζω το βιβλίο σου και νιώθω αισιοδοξία. Ναι, και δεν το πίστευε ότι μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Ούτε εγώ το πίστευα. Δηλαδή έχει αυτός ο δρόμος και αυτή η διαδρομή έχει, σου δίνει χαρές που δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή σε γεμίζει με αγάπη, σε γεμίζει με ενθουσιασμό, σου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι σου δίνουν πολλά.
1: Έχεις φανταστεί. Μου είπες πριν ότι ήρθαν κυρίες αναγνώστριες στην έκθεση στο Πασαλιμάνι και είδες πολύ ωραίες γυναίκες, ας πούμε, και τα λοιπά. Έχεις φανταστεί μια αναγνώστριά σου και έναν αναγνώστη σου. Ποιον θεωρείς, ας πούμε, καλό αναγνώστη σου?
0: Αυτό μου το αρέσουν τα βιβλία μου.
1: Ναι.
0: Από κάτι απλό. Τους γράφω. Δηλαδή μου λέει, διαβάσαμε το βιβλίο σου και μας άρεσε πάρα πολύ. Λέω, συγχαρητήρια, έχετε εξαιρετικό γούστο στα βιβλία. Ξεκινήσουμε. Μπράβο σας.
1: Και γελάνε.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Εντάξει, γιατί έχει δημιουργηθεί μετά από 20 βιβλία ένας κώδικας επικοινωνίας. Οπότε και διαβάζοντας τα βιβλία μου κάποιος καταλαβαίνει ότι και εγώ, δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να γράφει χιουμοριστικά βιβλία και να μην έχει ένα κώδικα για να συνεννοηθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει
1: πρώτα
0: ότι.
1: Πρώτα απ' όλα, να καταλάβει και ο αναγνώστης το δικό σου χιούμορ.
0: Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει, ξέρεις, ότι είσαι η ψυχή της παρέας και. Δηλαδή, και οι άνθρωποι που γράφουν χιουμοριστικά είναι λίγο σε πολλές στιγμές της ζωής τους. Οι άνθρωποι που δεν θέλουν να δουν κανέναν, οι άνθρωποι που δεν θέλουν να μιλήσουν σε κανέναν, οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν παρέα μόνο με τα βιβλία τους. Και να γεμίσουν, ας πούμε, τις μπαταρίες τους για να μπορέσουν. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, το χαρούμενο πουλάκι που τρέχει από παρέα και τι ωραία
1: και
0: περνάμε.
1: Καλά να γράφεις βιβλία, να κάνεις εκπομπή και να μην θες.
0: Ναι, εντάξει, το ίδιο. Αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές. Είναι, ναι, όλοι. Το σκέφτομαι πάρα πολύ αυτό κάθε φορά. Δηλαδή, ξέρεις, να κάνεις. Και κυρίως επειδή έχω δουλέψει στο ραδιόφωνο και ακούω τώρα εκπομπές. Έχω μείνει τυχερή μου στην ενημέρωση. Που εκεί αν είσαι στεναχωρημένο, είσαι απλώς στεναχωρημένο. Λες τις ειδήσεις. αλλά σκέφτομαι αυτό που ακούω να κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο. Λέει, ποιο τρέλει παρέα, ζήτω αυτό. Και εκείνη την ώρα οδηγώ, ακούω στο αυτοκίνητο πολύ ραδιόφωνο. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος τώρα που κάνει αυτή την εκπομπή, πολλοί από αυτούς θα έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα αυτό. Και εκείνη την ώρα υπερβαίνεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, κάνεις μια υπέρβαση ανθρώπινη και προσπαθείς να δημιουργήσεις χιούμορ και χαρά για τον εαυτό σου και μετά να τη μοιράσεις και στους ανθρώπους που σ' ακούν. Δηλαδή, είναι μαγικό αυτό. Η επικοινωνία, αυτή η σύνδεση, αυτή Το να μπορείς δηλαδή και αυτός που σου ακούει στο ραδιόφωνο που εκείνη τη στιγμή δεν είναι καλά, και έχω πιάσει τον εαυτό μου και εγώ κάποιες φορές που με προβληματίζει κάτι αυτό, να ακούω κάποιο ραδιόφωνο που να λέει ένα ωραίο αστείο.

0: ξέρεις, να μια πετυχημένη στιγμή. Και να γελάω και λέω, κοίτα να δεις τώρα, χωρίς να το θες, χωρίς να νιώθεις ότι μπορείς να το κάνεις, έρχεται αυτός ο άνθρωπος που πολλές φορές ούτε καν τον ξέρεις, έτσι, ή που σου έχω πει ότι πολλές φορές το βράδυ που κάνω τον ταξιτζή στους γιους μου, πηγαίνω, τους φέρνω, όπως όλες οι μαμάδες, σε ακούω πάρα πολύ συχνά τα βράδια και νιώθω αυτή την παρέα, την προσπάθεια που κάνεις να πεις πράγματα που ενδιαφέρουν τους αναγνώστες, τους ακροατές, που θα περάσουν ωραία, που κάτι θα μάθουν μέσα από αυτό που θα τους παρουσιάσεις. Δηλαδή, περνάει αυτό, η αλήθεια που λέγαμε πριν, ας πούμε, δημιουργεί σχέσεις ανθρώπινες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, είναι αλήθεια. Σου λέω, πάμε και ερχόμαστε το βράδυ με το αυτοκίνητο.
1: Μου είπες πριν για γιους. Πιστεύεις ότι η σχέση μάνας διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο του παιδιού της? Δηλαδή, είναι άλλη σχέση που έχει η μάνα με το γιο και άλλη σχέση που έχει η μάνα με την κόρη?
0: Κοίτα, εγώ έχω δύο γιους.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχω μεγαλώσει κορίτσι για να ξέρω να σου το πω.
1: Κόρη.
0: Σαν μάνα. Ναι, υπήρξα κόρη και υπήρξα πάρα πολύ τυχερή κόρη, γιατί ήμουν η μόνη κόρη σε μια, το μόνο κορίτσι σε μια ανδροκρατούμενη οικογένεια και όλοι με λατρεύαν. Πολύ τυχερή στα παιδικά χρόνια. Γι' αυτό γράφω χιουμοριστικά. Δεν έχει δράμα πολύ. Οπότε έχοντας πάρει τόσο. Δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη και από τη μαμά μου και από τον μπαμπά μου και από τα αδέλφια μου και από όλη την οικογένεια. Ήμουν. Και επειδή ήμουν και αγοροκόριτσο που μεγάλωνε μέσα, ξέρεις, σε τόσα αγόρια, δηλαδή έπαιζα με αεροπλάνα, αυτοκίνητα, ποδήλατα. Μια φορά θυμάμαι μου φέρνει δώρο ένα πλυντήριο που πλένει τα ρουχαλάκια μιας κούκλας και το κίνητο, τι είναι αυτό, που χρησιμεύει, τι το κάνεις ακριβώς, ας πούμε.
1: Η σχέση μάνας με γιους, με γιο.
0: Κοίτα, επειδή κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και έχει το δικό του χαρακτήρα, ας πούμε, νομίζω, καλά, ούτως ή άλλως η σχέση με τα παιδιά είναι πάρα πολύ βαθιά. Είναι αυτό που σε πιάνει ψυχή σου. Δηλαδή, είναι αυτή η μέγενη που σε πιάνει από την καρδιά και στρίβει. Είναι ένας πολύ βαθύς πόνος η αγάπη. Δηλαδή, ώρες-ώρες πραγματικά γίνεται πόνος στην καρδιά. Και πιστεύω ότι επειδή κάθε παιδί έχει το χαρακτήρα του, είναι και διαφορετικό το δέσιμο που δημιουργείται και με το κάθε παιδί. Δηλαδή, το ένα θα σε τρελάνει, δηλαδή με ένας μου γιος από το σημείο 0 πάθαινε συνέχεια ατυχήματα. Και τα πιο κουλά ατυχήματα, είμαστε συνέχεια στους γιατρούς, δεν άντεγα. Ο δεύτερος εντελώς διαφορετικός, cool, χαλαρός, δεν έχει πάθει ποτέ τίποτα. Οπότε διαμορφώνονται οι συνθήκες και με βάση. Γιατί και εγώ πριν γίνω μαμά, μου λέγαν οι άλλες μαμάδες ότι κάθε παιδί γεννιέται με το χαρακτήρα του. Και δεν το πίστευα. Το βρίσκα λίγο μεταφυσικό. Λέω τώρα, κάθε παιδί γεννιέται. Αφού μεγαλώνουμε στην ίδια οικογένεια, με τους ίδιους γονείς, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να είναι κάθε παιδί με το χαρακτήρα του? Και τελικά το διαπίστωσα και εγώ. Κάθε παιδί έχει το χαρακτήρα του. Οπότε στον ένα θα γκρινιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο, γιατί αυτό λειτουργεί. Τον άλλο θα τον καλαπιάνει σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Ωραία, ωραία. Με τις ενδεχόμενες νύφες έχεις σκεφτεί τη σχέση σου?
0: Ωραίο. Κοίτα, έχει εξελιχθεί η Ελληνίδα μάνα.
1: Εντάξει. Όχι, αυτό έπρεπε να δει το ύφος της.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή,
0: όχι, δεν
1: ήταν και λίγο μπλάζε.
0: Όχι, καθόλου. Είναι ένα τικ που έχω στο μάτι. Έχω ένα τικ.
1: Ωραία, ωραία.
0: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί επειδή πάρα πολλές γυναίκες της γενιάς μου και της προηγούμενης γενιάς είχαν υποφέρει από πεθερές. Εντάξει, δηλαδή είχαν περάσει δύσκολα. Νομίζω ότι όλες εμείς που μπορεί κάποιες από εμάς να έχουν ζήσει σε μια τέτοια συνθήκη ή να έχουμε ζήσει στο, οι φίλες μας, οι ξαδέλφες μας, οι κουμπάρες μας. Δηλαδή υπάρχει μια πεθερά κάπου στην ελληνική οικογένεια που έχει, τα έχει δώσει όλα, έχει δώσει πόνο.
1: Για στην ύφη.
0: Ναι, οπότε νομίζω ότι εμείς πια... και τα κορίτσια τα βλέπουμε λίγο σαν κόρες μας. Δηλαδή, αν έρθει ένα κορίτσι, επειδή το λέω επειδή έχω γιους, ας πούμε, κορίτσι, και είναι, κάνει το παιδί μου ευτυχισμένο, και εγώ αυτό το κορίτσι θα το έχω σαν κόρη μου. Θα θέλω δηλαδή να είναι. Και εξής είναι αυτό που. Δεν θα πεις μόνο στο κορίτσι, πρόσεξε να κάνεις το αγόρι ευτυχισμένο. Θα πεις και στο αγόρι, κοίτα να δεις, μαντράγαλε. Πρέπει αυτό το κορίτσι να το κάνεις ευτυχισμένο, να το φροντίσεις. Δηλαδή, και σε μια κοινωνία που εξακολουθεί να είναι βαθιά πατριαρχική. Με πολλές πατριαρχικές ρίζες, εμείς που μεγαλώνουμε, οι μάνες που μεγαλώνουμε αγόρια, είμαστε υπεύθυνες για όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή από το σημείο, εγώ στους γιους μου συνειδητά από το σημείο μηδέν τους το έλεγα. Τα κορίτσια και τα μάτια σας, τα κορίτσια δεν είναι η ιδιοκτησία σας, δεν σας ανήκουν, δεν είναι το σπίτι, το αμάξι, το κορίτσι. Είναι μια αυτόνομη προσωπικότητα. Θα είναι ελεύθερη, δεν θα ζηλεύεις ποτέ. Δηλαδή, ξέρεις, οδηγίες χρήσεως, δεν θα ζηλεύεις ποτέ. Θα τις κάνεις πολύ ωραία δώρα. Θα τις πηγαίνεις λουλούδια. Θα είσαι χαλαρός. Θα βγαίνεις με τις φίλες. Δηλαδή, πράγματα που λες, έλα τώρα τα αυτονόητα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτονόητα. Δυστυχώς. Δεν είναι αυτονόητα. Δηλαδή, τα πολλά αγόρια μεγαλώνουν μια νοοτροπία. Τα κορίτσια τους ανήκουν. Mm-hmm. Και γι' αυτό ζούμε αυτά που ζούμε.
1: Είδες όμως ότι αυτά είναι κουβέντες στο σπίτι.
0: Φυσικά.
1: Και είναι και δουλειά στο σπίτι.
0: Πολύ. Γιατί.
1: Γιατί τσακωνόμουν με αφορμή ένα τέτοιο θέμα προάλλες με κάποιον ακροατή που μου έλεγε όχι το σχολείο. Αν δεν γίνει, γίνει δουλειά από το σπίτι, τι θα σου κάνει το σχολείο.
0: Μα και το σχολείο τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο που και είμαστε τόσο κακομαθημένοι και εμείς κάποιες φορές οι γονείς, που ο δάσκαλος δεν τολμάει να κάνει παρατήρηση. Ναι. Δηλαδή θα πει κάτι στο παιδί και θα πάει η μάνα μετά, έτσι, ή ο πατέρας, ας πούμε, θα πει που μίλησε στο παιδί. Δεν σου λέω εγώ για ακραία περιστατικά, αλλά σίγουρα η δουλειά πρωτίστως πρέπει να γίνει στο σπίτι. Δηλαδή, άμα θα του πω εγώ που είμαι μάνα του γιού μου, το κορίτσι και τα μάτια σου, και εμείς εδώ, κακομοίρη μου, να πεις τι φοράς και γιατί το φοράς και πού θα πας και γιατί βγήκες με τη φίλη σου. Ο άλλος έχει μια λογική. Βλέπει, ας πούμε, στην κοινωνία κάποια στραβά και σου λέει αυτά κάνουν οι άλλοι, θα τα κάνω κι εγώ. Όχι, δεν θα τα κάνει. Εσύ θα είσαι κύριος. Δηλαδή, αν δεν το εξηγήσω, αν δεν, με τα βιώματα που έχω εγώ, με τα βιώματα που έχω δει από τις φίλες μου, που έχω δει από άλλες γυναίκες, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, πού να τα ξέρει και το αγόρι που μεγαλώνει έτσι, ότι πώς θα πρέπει να φερθεί.
1: Έτσι.
0: Τι θα το, η επιφύτηση θα του έρθει.
1: Να ξαναπώ το τίτλο του βιβλίου, «Σαν τη μάνα δεν έχει», Κατερίνα Μανανεδάκη, εκδόσεις Ψυχογιός. Τι θες να μείνει, διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο, κλείνοντάς το.
0: Να είχε ένα πλατή χαμόγελο στα χείλη. Ξέρεις, είναι αυτό που κι εμείς σαν αναγνώστες, έτσι, ότι τελειώνεις ένα βιβλίο και στο τέλος κλείνεις και λες «Αχ, τι ωραία!» Αυτό, το «Αχ, τι ωραία!» Και είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί το έχω πολύ, γιατί μου λένε «Διαβάζουμε το βιβλίο». Είναι ένα βιβλίο, ας πούμε, για το καλοκαίρι που είναι ωραίο να το διαβάζει στην παραλία και τα λοιπά. Μου λένε «Το βάζουμε στη βαλίτσα των διακοπών». Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε διακοπές και μου λένε, μου στέλνουν φωτογραφίες στο μπαλκόνι. Τραπεζάκι. Ωραίο τραπεζομαντιλάκι πλαστικό με τη γλαστρούλα με το βασιλικό, ξέρεις, όλο το κόνσεπτ με τη γλαστρούλα το βασιλικό στη μέση, καφεδάκι και δίπλα το βιβλίο. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν είναι σαν να ανοίγω ένα δώρο εκείνη την ώρα, έτσι, γιατί σκέφτομαι ότι είναι μια γυναίκα, ένας άντρας, ένας αναγνώστης που μένει σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας που απέναντι βλέπει ένα άλλο μπαλκόνι και την μπουγάδα του απέναντι. Και κάθεται εκεί στην καρέκλα και με επιλέγει για συντροφιά σε αυτό το τραπέζι με το βασιλικό και το μπαλκονάκι το στενό και έχει το βιβλίο και διαβάζει το βιβλίο και γελάει και περνάει ωραία. Είναι για όλα τα βιβλία ισχύει ότι ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο εκείνη την ώρα. Μπαίνει σε μια άλλη ιστορία που δεν είναι δικιά του. Έτσι. Και είναι και η δικιά του ταυτόχρονα.
1: Μου είπες πριν ότι είναι μοναχική η διαδικασία της συγγραφής. Τι σημαίνει μοναχική διαδικασία συγγραφής?
0: Κάθεσαι μπροστά σε έναν υπολογιστή.
1: Τι ώρες? Όποτε.
0: Όποτε.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή αυτό που βλέπεις στις ταινίες που είναι ένας συγγραφέας που έχει απέναντι το χιονισμένο τοπίο και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Καμιά σχέση με την πραγματικότητα.
1: Δεν μου λες. Κλείνεις πόρτα και λες παιδιά σήμερα δεν
0: όχι,
1: ξέρω.
0: Βρε, όχι, δεν υπάρχει αυτό.
1: Μπορεί να σηκωθείς να δεις και το φαγητό.
0: Όχι μπορεί. Είναι γιατί ζω μέσα στο σπίτι. Ζω το σπίτι. Είμαι κομμάτι αυτό. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι συγγραφείς που πρέπει για να δουλέψουν να απομονωθούν. Να κρατήσουν τις σημειώσεις τους, γύρω-γύρω αυτό κάπου, το βουνό, η θάλασσα. Εγώ δεν μπορώ να γράψω. Δηλαδή, και γράφουν, μου λένε γράφουμε 8 ώρες τη μέρα σταθερά ή 4 ώρες τη μέρα σταθερά. Σαν δουλειά. Ότι ξυπνάω, παίρνω τον καφέ μου και πάω και γράφω. Εγώ κάποια στιγμή, επειδή το είχα ακούσει κάπου, που το έκανε κάποιο, και λέω, μήπως θα το κάνω κι εγώ, που είναι πολύ ωραίο σαν εικόνα, ξέρεις και αυτό. Κάθε τρεις και λίγο κάποιο φώναζε, μαμά που είναι το τάδε, μαμά που είναι το αυτό, που είναι εκείνο. Και επίσης είχα γράψει. Θα ξεκινήσει το βιβλίο έτσι, θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό και θα τελειώσει έτσι. Και μετά δεν έγινε απολύτως τίποτα από αυτά που είχα σημειώσει. Οπότε είπα δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό, όλη αυτή η απομόνωση. και μπορεί να γράψω το μισό βιβλίο μέσα σε 2 μέρες. Δηλαδή, αν καθίσω το πρωί και μέχρι την επόμενη και τη μεθεπόμενη, να γράφω κατάπαυστα και να έχω πιάσει μια καρέκλα στο γραφείο μου και να μην πλησιάζει κανείς, σας έφαγα. Mm-hmm. Γιατί το βιβλίο δουλεύει μέσα στο μυαλό μου. Δηλαδή, στείνεται η ιστορία. Οπότε έρχεται κάποια στιγμή και είναι σαν ηφαίστειο. Θέλει να εκραγεί. Οπότε κάθομαι και γράφω.
1: Και φοβερή ικανοποίηση όταν σου αυτό το πράγμα ρέει.
0: Όταν γράφω την ιστορία.
1: Όταν γράφεις και δηλαδή, τι νιώθεις εκείνη την ώρα?
0: Δεν το πιστεύω ότι ρέει αυτό. Δηλαδή, ξέρεις. Είμαι τυχερή γιατί έχω μια ευκολία στην ιστορία που βέβαια δουλεύει μέσα στο μυαλό μου πολύ καιρό. Ναι. Δηλαδή,
1: και στις λεπτομέρειές της και εννοείται.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και μετά απλώς τη γράφω. Και έχει μεγάλη πλάκα γιατί γράφω χωρίς να διαβάσω τι έχω γράψει. Και όταν τελειώσει το βιβλίο, δεν θέλω να σταματήσω να γράφω για να ελέγξω τι έχω γράψει. Και μετά το αφήνω λίγο καιρό να ξεκουραστεί, να καθίσει, να το ξεχάσω, ας πούμε.
1: Σαν το ζυμάρι στο ψυγείο.
0: Αυτό, ναι. Και μετά αρχίζω να το διαβάζω και γελάω μόνη μου. Και μου λέει ο άντρας μου, είναι δυνατόν να γελάς με αυτά που γράφεις? Εσύ τα έχεις γράψει? Του λέω, τα έχω ξεχάσει και κάπως μου φαίνονται ωραία αυτά που έχω γράψει.
1: Ο πρώτος που διαβάζει είναι ο...
0: Κανείς, όχι. Κανείς. Καμία σχέση, όχι. Απλώς κάνει παρατηρήσεις. Δηλαδή, ξέρεις, μου λέει, είναι δυνατόν να γελάς με αυτά που γράφεις, τώρα έλα να φάμε, τέτοια. Όχι, δεν διαβάζει κανείς. Είμαι λίγο, ξέρεις, όπως πολλοί άνθρωποι που γράφουν, ούτε λέω τον τίτλο, ούτε λέω πολύ την ιστορία. Είμαι λίγο περίεργα κλειστή μέχρι να...
1: Μην το ματιάσουν.
0: Κάπως δεν θέλω, ξέρεις, να κάτι. Δηλαδή, φτάνω, το γράφω και λίγο πριν το δώσω στον εκδότη, σε πια, ενώ στην αρχή λες, μα τι ωραίο αυτό και τι ωραίος ο τίτλος και τι ωραία ιστορία, και μετά λες, πω, τι βλακία, δεν θα αρέσει σε κανέναν. Και αυτό είναι ψυχολογικό, έχει ψυχολογική διάσταση για τους δημιουργούς, που λέει ότι έχεις μια πρώτη σκέψη που είναι πάντα πολύ καλή και κάποια στιγμή στη μέση της ιστορίας λες, είναι βλακία. Και σκέφτεσαι κάτι άλλο. Και αρχίζει να φτιάχνει το κάτι άλλο. Και μετά σταματάς και λες, πω, και αυτό είναι βλακία.
1: Ξανά πάμε παρακάτω.
0: Και εγκλωβίζεσαι ανάμεσα σε αυτές τις δύο ιδέες. Δηλαδή, και το παθαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πάνε να γράψουν για πρώτη φορά. Έχει ψυχολογικό, εξηγείται δηλαδή. Ναι, ναι. Και εγκλωβίζεσαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο και στο τέλος δεν κάνεις τίποτα. Mm. Έχει δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι η γραφή έχει μια μαγική διάσταση και ένα. Και είναι μοναχικό γιατί κάθεσαι μπροστά σε έναν υπολογιστή, που αυτό είναι το πεζό κομμάτι της δημιουργίας. Γράφεις και είσαι μόνος σου. Δηλαδή, μόνος σου στο πώς δημιουργείς.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Τώρα, πια πολλά να σε ρωτήσω.
0: Έλα, δεν προλαβαίνουμε. Λέω, δεν μιλάμε αυθορμήτως.
1: Θέλω μια χάρη να ξαναπώ το βιβλίο. Σαν τη μάνα δεν έχει. Μυθιστόρημα λοιπόν, εκδόσεις ψυχογείας. Είναι το 20ο.
0: Ναι, είναι το 21ο.
1: 21ο. Ναι. Κατερίνα Μανανεδάκη.
0: Ξεκίνησα μικρή 5 ετών. Γι' αυτό όχι ότι είμαι μεγάλη.
1: Θέλω να σε βγάζω να συζητάμε.
0: Για τον καιρό, θέμα.
1: Όχι, παιδί μου, για τον καιρό.
0: Αύριο θα είναι έδριος. Μεγάλη γκάμα.
1: Παιδί μου, μπορεί να ήθελα να συζητήσουμε για το θέμα της γυναικοκτονίας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να έχω την άποψή σου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τσάμπα.
0: Ειλικρινής όμως, ε!
1: Γιατί η αλήθεια
0: είναι επιτυχία. Η αλήθεια οδηγεί στην επιτυχία, οπότε.
1: Το παχαμηλό φωνάζει.
0: Είναι αυτό που λένε σε αυτή τη ζωή, ότι πίστα χρησιμοποιεί εναντίον σου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς πέρασε η ώρα σαν νεράκι, έτσι. Και δεν απάντησα σε καμία
1: από τις ερωτήσεις. Όχι, είχα ασχοληθεί.
0: Τι κάνεις και εσύ, παιδί, με ρωτήσεις. Άστο, θα κάνουμε κουβέντα αυθορμήτως. Πασκλάκι.
1: Δεν μπορώ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μην είναι να βγάλουμε μια φωτογραφία.
0: Κυρίες
1: και κύριοι, από Δευτέρα θα φύγει ο Βασίλης Κουφόπουλος να πάρει άδεια για 2 εβδομάδες. Οπότε θα τα λέμε από τις 9 μέχρι τη 1.
0: Λιποθύμηση ο παρουσιαστής.
1: Όχι, στραβοκατάπια. Λοιπόν, εγώ επίτηδες θα κλείσει η φωνή μου. Θα το δείτε. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Για χαρά.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Για πρώτη φορά με την Καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στους 920 ανέλθω αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Οι πορτογαλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 15 από τα θύματα ήταν Πορτογάλοι ή πορτογαλικής καταγωγής. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έχει τουλάχιστον 5 νεκρούς και 119 αγνοούμενους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας ανακοίνωσε επίσης ότι σκοτώθηκαν 2 πολίτες της, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες. Ανακοίνωσε σήμερα ο ΙΕ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σήμερα ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οποιαδήποτε χώρα επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός ψηφιακού φόρου υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση, τόνισε. Απαντώντας στις απειλές Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι η Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος τους. Παράλληλα, η Κομισιόν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της ρυθμιστικής της αυτονομίας εφόσον υπάρξουν αδικαιολόγητα μονομερή μέτρα. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών και κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους και εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο αποτελεί τα καλοκαίρια η απουσία κλιματισμού στα βαγόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν συστήματα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Σύμφωνα με τη Στασή, επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, όμως ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια. Όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν θα αφοπλιστεί, αλλά θα κρατήσει τα όπλα της ακόμη πιο σφιχτά. Προειδοποίηση της αστυνομίας προς τους πολίτες για τη δράση επιτηδίων, οι οποίοι δημιούργησαν παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Η αστυνομία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντε Φράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα, για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Νορβηγία. Η Γαλλία προηγείται 3-0. Σε εξέλιξη είναι και το παιχνίδι Σενεγάλη Ιράκ. 1-0 προηγείται η Σενεγάλη. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8, Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδονέθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 Μπόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 Μπόφορ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθούν τα στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

Καλησπέρα σα, Σκάι 100,3 στιγμιότυπα. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί σα μέχρι και τη 1. 2-10-48-00-170 ω και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Η Γαλλία προηγείται με 1-0 τη Νορβηγία στο πρώτο ημίχρονο τη αναμέτρηση για το Μουντιάλ του 2026. Ωραίο αγώνα με 4 γκολ στο ημίχρονο. Ικανοποιημένοι οι τηλεθεατέ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3 διότι εμεί εδώ, κυρίε και κύριοι, θα είμαστε μαζί σα μέχρι και τη μία με γρήγορη ενημέρωση την πρώτη ώρα και τη δεύτερη θα θυμηθούμε ωραίες φωνές, θα κάνουμε ταξίδια μουσικά, θα θυμηθούμε σημαντικές συνεντεύξεις εδώ στον Sky 100,3 ή στον Sky 100,4, οπότε μείνετε συντονισμένοι. 11 και 8 πρώτα λεπτά, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα καταρχήν στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, όπου εκεί η κινητικότητα είναι δεδομένη και στο πεδίο των αθλητικών δικαιωμάτων αλλά και στο σχεδιασμό των τηλεοπτικών σταθμών. Η είδηση από το χώρο της τηλεόρασης είναι το ευνηδιαστικό τέλος της εκπομπής Bongiorno στο Μέγκα και και τον ευνηδιασμό που ακολούθησε προς την παρουσιάστρια και Φέις Κορδά και τους υπόλοιπους συντελέστες. Αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει η συνέχιση συνεργασίας ή αν το διαζύγιο θα είναι οριστικό. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια συμφωνία 2 ετών και είχε δυνατότητα επέκτασης για ένα ακόμη χρόνο. Οπότε κάπου εδώ ήρθε αυτή η διακοπή. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα στο χώρο των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κατέθεσε μήνυση κατά 18 Ελλήνων influencers. Γιατί είναι μια νέα τάση που επικρατεί στο διαδίκτυο. Ορισμένοι εκ των περίφημων influencer ανάμεσα σε διαφημίσεις προϊόντων και στιγμιότυπα από την προσωπική τους ζωή ενσωματώνουν στις αναφορές τους και λέξεις για μη αδειοδοτημένες σελίδες τυχερών παιχνιδιών. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, Καθημερινή Πρακτική ακολουθεί συνήθως ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Σε ένα φαινομενικά άσχετο βίντεο λίγων λεπτών, ο influencer αφηγείται μια προσωπική ιστορία. Υποστηρίζεται ότι κέρδισε μέσα μια μέρα αρκετές χιλιάδες ευρώ, χρήματα που όπως ισχυρίζεται τον βοήθησε να ξεπληρώσει χρέη ή να στηρίξει οικονομικά κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Στη συνέχεια παραπέμπει τους ακολούθους σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, οι οποίες όμως λειτουργούν εκτός νόμου και αδειοδοτημένου πλαισίου για να τραβήξουν την προσοχή του κοινού. Χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως κέρδισα, κέρδη ή σίγουρα λεφτά, όρους που απαγορεύουν τις διαφημίσεις των νόμων παρόχων τυχερών παιχνιδιών, διότι στόχος είναι να δημιουργηθεί εντύπωση εύκολου και άμεσου πληθυσμού σε ένα κοινό στο οποίο συμμετέχουν πολλοί ανήλικοι χρήστες. Οι αμοιβές τώρα για ένα τέτοιο βίντεο ξεκινούν από 3.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν στα 5.000 ευρώ αναδημοσίευση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το χρήμα ρέει και όταν δεν υπάρχουν νόμιμες εταιρείες τυχερών παιγνίων, όλο αυτό το πράγμα κινείται στο ημίφος. Η εφημερίδα Καθημερινή αναφέρει ότι το σκηνικό αυτό αναμένεται να αλλάξει με την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις για όσους διαφημίζουν ή προωθούν ή προβάλλουν στις σελίδες παράνομου τζόγου. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από 5.000 ευρώ ως 50.000 ευρώ σε όσους συνδέονται την προβολή μη αδειοδοτημένων ιστοσελίδων, οι οποίες σήμερα ξεπερνούν τις 14.000 και περιλαμβάνουν λίστες αποκλεισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Πρόταση τώρα προς την κυβέρνηση. Υπάρχουν άλλες δύο συναρμόδιες αρχές. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο είναι ανεξάρτητη αρχή, κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα, το οποίο έχει ανθρώπους που παίζουν στα δάχτυλα την τεχνολογία. Είναι στην κορυφή. Και υπάρχει επιτροπή. Αυτές αρχές έχουν συναρμοδιότητα στο ψηφιακό πεδίο. Η ερώτηση είναι αν κάνουν ή όχι τη δουλειά τους. Αν συνεργάζονταν και με την Επιτροπή Εποπτείας Ελαίου και Παιγνίων, τα αποτελέσματα θα ήταν καλύτερα. Παράδειγμα, πού λειτουργεί η εποπτεία στα ψηφιακά μέσα με τις περιπτώσεις της πειρατείας του οπτικοακουστικού περιεχομένου, δηλαδή με τους τύπους που εμφανίζονται ξαφνικά στα social media, στο Facebook και αλλού, προτείνουν ένα link και προτρέπουν τους ανθρώπους να παρακολουθήσουν, υποτίθεται δωρεάν,
τα παιχνίδια, τα αθλητικά, τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα και την ίδια ώρα παίρνουν εκείνοι παρανόμως, εννοείται, μία συνδρομή. Η ελληνική αστυνομία με το τμήμα κυβερνοασφάλισης έχει καταφέρει να περιορίσει κατά πολύ το φαινόμενο και να εντοπίσει τις πύρες αυτές που ασκούν αυτή την εγκληματική δραστηριότητα και εκεί τα πρόστιμα είναι αυστηρά για όλους. Πλέον έχουν επεκταθεί και στους χρήστες. Με άλλα λόγια, τι χρειάζεται, κατά την ταπεινή μας γνώμη, συντονισμός και εναρμόνιση. Και σε κάθε αρχή που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, απόλυτη γνώση του αντικειμένου, δηλαδή να μην θεωρείται ως μια πρόορη συνταξιοδότηση ή ένα δώρο η θέση αυτή σε ένα κομματικό φύλλο. Ένα. Και το δεύτερο είναι να υπάρχει διάθεση για εργασία. Δηλαδή να μην παίρνουν απλώς το μισθό τους. Καλησπέρα σας.

0: 11 και 13 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε τα νέα όπως τα καταγράφει το sky.gr για τον πολιτισμό, τη σύγχρονη τεχνολογία και τα μέσα ενημέρωση.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται τώρα σε λίγες μέρες, 16 Ιουλίου, θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα, στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η πρώτη ταινία γυρισμένη εξ ολοκλήρου.
0: Στέφανε, να σε ξανακαλέσουμε, η γραμμή είναι χαλιά. Ζητούμε συγγνώμη από τους ακροατές. Λίγο βράζει. Δηλαδή είναι όπως έχεις βάλει στο μπρίκι το καφέ και το έχεις ξεχάσει και αρχίζουν να ανεβαίνουν οι φουσκάλες. Σε λίγο θα συναντήσουμε ξανά τον Στέφανο Νικολάιδη, 2-10-48-00-174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Ο Αθανάσιος γράφει: «Σας ακούω ενώ γράφει κάτι. Κανείς μας που γράψει ένα βιβλίο δεν στείνεται εύκολα ως συγγραφέας». Μάλιστα. Ο καθένας, ειδικά στην Ελλάδα, συστήνεται όπως θέλει. Το θέμα είναι οι αναγνώσεις, τι διαβάζουν, τι θέλουν να δουν και τι τους αρέσει. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα
0: τέλεια,
1: τώρα.
0: Τέλεια.
1: Εξαιρετικά. Μίλουσα για την Οδύσσια, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, του Κρίστοφερ Νόλαν, που κάνει πρεμιέρα κινηματογραφικές αίθουσες 16 Ιουλίου. Η πρώτη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε IMAX. Να πούμε, μετά τον ντόρο και το σάλο που είχε επικρατήσει με τη μαύρη, ωραία Ελένη κτλ., ένας δεύτερος ντόρος αφορούσε στο ρόλο του Elliot Page. Υπήρχε μια φήμη λοιπόν ότι το Elliot Page, που είναι non-binary άτομο, ηθοποιός, να πούμε, ότι δήθεν θα υποδιόταν τον Αχιλλέα. Λοιπόν, οι νεότερες πληροφορίες λένε ότι εν τέλει δεν θα υποδηθεί το Elliot Page τον Αχιλλέα, αλλά θα κάνει τον ρόλο του Σύνωνα. Του Σύνωνα, για τον οποίο Σύνωνα, να πούμε, δεν είχε γράψει ο Όμηρος τα έπι του, αλλά ο Βυργίλιος στην πραγματικότητα, στο δεύτερο βιβλίο της Ενιάδας. Λοιπόν, στην αρχαιοελληνική μυθολογία, σε κάθε περίπτωση, ο Σύνων ήταν ο κατάσκοπος που άφησαν οι Έλληνες στην Τρία όταν προσποιήθηκαν ότι έφευγαν με όλο τους το στόλο στο τέλος του Τροϊκού Πολέμου, και η αποστολή του ήταν να τους ειδοποιήσει, τους Έλληνες, τους Αχαιούς, πότε οι Τρώες θα έβαζαν μέσα στην πόλη τον Δούριο Ήπο. Επομένως, πάει και αυτό. Ένας ακόμη μύθος καταρρύπτεται.
0: Δεν είναι ιστορικό ντοκουμέντο. Είναι ταινία, είναι μυθοπλασία. Είναι όλα. Πάντως, ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει κάνει και ένα βίντεο. Δυστυχώς δεν το έχουμε διαθέσει. Δεν είναι διαθέσιμο προς το κοινό. Όπου έγραψε αναλυτικά τα σημεία στα οποία έκανε τα γυρίσματα στην Ελλάδα. Περιέγραψε το πόσο ικανοποιημένος ήταν από την φιλοξενία, αλλά και από το προσωπικό για το οποίο εργάστηκε στην Ελλάδα, και αυτό είναι ιδιαίτερος σημαντικό. Και γενικότερα έδειξε τι σημαίνει να είσαι μεγάλος σκηνοθέτης. Δηλαδή, περιέγραψε για τους ανθρώπους του οπτικοακουστικού τομέα, καταρχήν με το βίντεο αυτό, όλα τα στάδια της παραγωγής του. Ελπίσουμε ότι αυτό θα δοθεί και προς τη δημοσιότητα και θα μπορέσουμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε.
1: Είναι πραγματικά τιμητικό, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή είναι άλλη ιστορία αν είναι μαύρη, Ελένη κτλ. Αλλά εδώ είχαμε μια μεγάλη, τεράστια παραγωγή η οποία δεν μας έχει ξανατύχει.
1: Σωστά.
0: Σε αυτό το επίπεδο, με αυτόν τον σκηνοθέτη.
1: Ναι, και υπομονή λίγες μέρες θα έλεγα, διότι πραγματικά έχω την αίσθηση ότι η ταινία αυτή θα γράψει ιστορία. Για διάφορους λόγους.
0: Για διαφορετικούς λόγους. Αφού τη δούμε, θα συζητάμε. Πριν να
1: δούμε.
0: Ναι, γιατί ορισμένοι έχουν μπλέξει τη νέα τάξη, όλα αυτά τα γνωστά. Παιδιά, να το δούμε. Δεν ακυρώνουμε.
1: Για όνομα.
0: Δηλαδή.
1: Άμα κάνουμε cancel και στον Όλαν, χαθήκαμε.
0: Ήρθε εδώ ο άνθρωπος με την καλή του την καρδιά, με όλο το cast, με όλη την τεχνοτροπία, την αισθητική του. Δεν σου τυχαίνει κάθε πράγμα. Δηλαδή, θα έρθει ο Μέση στην Ελλάδα. Προσπαθώ να δείξουμε στους ακροατές για ποιον σκηνοθέτη μιλάμε, γιατί όλα τα ισοπεδώνουμε. Τέλος πάντων, συνέχισε για το ολοκληρώσουμε.
1: Ναι. Συνεχίζω λοιπόν. Θα μείνω στον χώρο του θεάματος, στον χώρο των τεχνών, διότι οι Rolling Stones, το θρυλικό αυτό συγκρότημα, κυκλοφόρησαν δύο νέα τραγούδια, πρέπει να πω. Το Divine Intervention, θεϊκή παρέμβαση ελληνιστή, με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος The Cure, τον Robert Smith, και το Jealous Lover, ζηλιάρης εραστής, δηλαδή ζηλόφων εραστής, το οποίο συνοδεύεται από βίντεο με πρωταγωνίστρια, την ηθοποιό Anya Taylor-Joy. Και άφησα, νομίζω, το καλύτερο για το τέλος, που αφορά στον χώρο της τεχνολογίας και του διαστήματος. Έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, που θα σταλεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο οποίος μιλά στον Sky, μιλά για τον κύριο Αδριανό Γολέμη, ο οποίος ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος από τη χώρα μας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που θα συμμετάσχει σε αποστολή τριών εβδομάδων. Για τα επόμενα δύο χρόνια θα βρεθεί εκεί στο διάστημα ο κύριος Γολέμης. Και θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες αυτή η αποστολή. Μίλησε στον Sky και για τα συναισθήματά του, τους στόχους του, αλλά και για το πώς βρέθηκε στην κορφή. Έχουμε το σχετικό βίντεο βέβαια στο sky.gr. Έτσι.
0: Σε πρόλαβε όμως, είχαμε πει μήπως πήγαινες. Αλλά...
1: σε αυτό επιφυλάσσομαι, γιατί κάτι κουβεντιάζεται με αλφαγιώτα. Δεν θα πω περισσότερα όταν είναι στα.
0: Τέλεια. Θα στην επόμενη αποστολή στο διάστημα.
1: Το νέο πρόγραμμα πάντως σε Last Space 2 μπορείτε αναλυτικά, είναι πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που μπορείτε και γι' αυτό να διαβάσετε στο sky.gr όλα όσα αναφέρει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση η χώρα μας, η Ελλάδα, ενισχύει και τη διαστημική της παρουσία.
0: Να κάνουμε και κάτι με τους δρόμους, να λάβουμε τα φώτα όμως. Ωραία το διάστημα, αλλά άμα είναι κλειστά τα φώτα στην Μεσογείο, έχουμε πρόβλημα και στη Σύγκρου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 19 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πασκάει 100,3. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Και έρχεται μια κοινή έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της GSA και της ΟΤΟΕ με τη συμμετοχή 4.352 εργαζομένων στις τράπεζες, αποτυπώνει μια ανησυχητική εικόνα για την ποιότητα εργασίας στο τραπεζικό κλάδο. Ο κ. Διονύσης Αμπάτης, αντιπρόεδρος ΟΤΟΕ, γραμματέας εργασιακών σχέσεων, και είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Αμπάτη.
2: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ποια είναι τα ευρήματα από τη συγκεκριμένη έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας GSA και της ΟΤΟΕ?
2: Όπως πολύ σωστά αναφέρατε κι εσείς, είναι μια πολύ ανησυχητική εικόνα η οποία προκύπτει από την έρευνα. Καταρχήν να πούμε κάποια βασικά στοιχεία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοιου είδους κλαδική έρευνα, η οποία έχει εστιάσει στην ποιότητα εργασίας στην Ελλάδα. Το δείγμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάμε για 4.500 σχεδόν εργαζόμενους επί του συνόλου των 28.000 τραπεζοϋπαλλήλων, άρα πάνω από 15%, το οποίο θεωρείται εξαιρετικά μεγάλο και ασφαλές. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε ήταν αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Euro Foundation και έχει να κάνει με τις 7 βασικές διαστάσεις. Αφορά τις αμοιβές, τη σταθερότητα και την προοπτική της εργασίας, τη διάρκεια και την ποιότητα του χρόνου εργασίας, την ισορροπία εργασίας προσωπικής ζωής, τις δεξιότητες και την αυτονομία, την ένταση και την εντατικοποίηση, τις φυσικές συνθήκες εργασίας και το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον. Επίσης να διευκρινίσω και κάτι πριν πάμε στα στοιχεία, ότι σε αυτά που θα συζητήσουμε καταγράφονται οι κυριότερες τάσεις και θα ακολουθήσει ακόμα μεγαλύτερη ευάθυνση, δηλαδή είναι μόνο κάποια βασικά στοιχεία, τα πρώτα σημαντικά συγκεντρωτικά στοιχεία, και θα προχωρήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη λεπτομερέστερη κατηγοριοποίηση και επεξεργασία των στοιχείων, η οποία είναι και σε εξέλιξη και θα παρουσιαστεί σε ημερίδα στο προσεχές διάστημα. Τα ευρήματα λοιπόν που έχουν βγει δεν διαφέρουν από αυτά που και ως ΟΤΟΕ αλλά και τα πρωτοβάθμια σωματεία του χώρου μας, των τραπεζών, λαμβάνουν συνεχώς ως προβληματισμό και αγωνία από τους ίδιους τους συναδέλφους μας. Αναδεικνύονται μέσα από την έρευνα μια έντονη συσσόρευση πίεσης σε διάφορες διαστάσεις που έχουν να κάνουν τόσο με την επάρκεια των αποδοχών, το χρόνο εργασίας, την επαγγελματική τους εξουθένωση, τα χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης συνολικά.
0: Ναι. Και η εξουθένωση είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι οι άνθρωποι που είναι στο τραπεζικό τομέα σχετίζονται με νούμερα, με αριθμούς.
2: Και με τρομερή πίεση στόχων, επίτευξη στόχων, διαχειρίζονται τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών, οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές η συμπεριφορά αυτών που έχουν απέναντί τους είναι λίγο πιο πιεστική από ό,τι σε μια οποιαδήποτε άλλη εργασία, και η ευθύνη η οποία έχουν αντίστοιχα είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι.
0: Δεν είναι μια απλή δουλειά, δηλαδή χρειάζονται.
2: Και κάποτε θεωρούνταν και ο χώρος μας, ας το πούμε προνομιακός, να το πω έτσι. Όπως θα καταλάβετε σε λίγο, δεν, τουλάχιστον...
0: Το βλέπουμε ήδη στις τράπεζες, το άγχος των εργαζομένων.
2: Τι προκύπτει λοιπόν, ας πάμε έτσι σε 3-4 ενδεικτικά στοιχεία. Ο αυξημένος φόρτος εργασίας πλέον έχει γίνει μια κανονικότητα στη δουλειά μας. Τα στοιχεία που βγήκαν από τους ίδιους συναδέλφους δείχνουν ένα σφιχτικό καθημερινό περιβάλλον εργασίας λόγω του εργασιακού φόρτου, των ασφικτικών προθεσμιών που μας μπαίνουν, μας βάζουν συνεχώς, των συνεχών αυξανόμενων και χωρίς ουσιαστική στάθμιση στόχων, των συνεχών αναδιαρθρώσεων μες στις τράπεζες, θα το έχετε διαπιστώσει όλοι και σαν πελάτες, Η ποιότητα λοιπόν της εργασίας επηρεάζεται άμεσα από τις απαιτήσεις που συνεχώς αυξάνονται, χωρίς να ενισχύεται αντίστοιχα το ανθρώπινο δυναμικό, έτσι, το προσωπικό. Και δεν έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης. Αυτό που βγάζουν λοιπόν ενδεικτικά να πω οι συνάδελφοι είναι ότι το 84,3% όσων απάντησαν στην έρευνα δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω έλλειψης προσωπικού ή των αναδιαρθρώσεων και ότι η πίεση για την επίτευξη στόχων είναι πάρα πολύ ψηλή. Και μάλιστα αυτή η στόχη απόδοσης, όπου το 64,3% θεωρεί ότι είναι μη ρεαλιστική και μη τεκμηριωμένη. Ας περάσουμε, ας πούμε, δεύτερο στις αμοιβές και στο ωράριο. Σας λέω κάποια ενδεικτικά στοιχεία για να μην σας κουράσω προφανέστατα με όλα τα αποτελέσματα της έρευνας. Έτσι, λέω κάποια πολύ χαρακτηριστικά. Στις αμοιβές και στο ωράριο, λοιπόν, θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης από την πλευρά των εργοδοτών, ότι υπάρχει ανεπάρκεια στους μισθούς σε σχέση με τις ανάγκες αλλά και τις ευθύνες που αναφέραμε και προηγουμένως στις θέσεις τους, ότι υπάρχει συστηματική και συχνά μη αμοιβόμενη υπέρβαση του κανονικού ωραρίου. Όλη αυτή λοιπόν η μισθολογική δυσαρέσκεια δεν αφορά μόνο το ύψος των αποδοχών, συνδέεται και με την αίσθηση ότι οι ευθύνες που έχουν αναλάβει, η απόδοσή τους, η διαθεσιμότητά τους ακόμα και εκτός ωραρίου, δεν αναγνωρίζονται από τους εργοδότες τους. Και επειδή έχει μπει και η ψηφιακή κάρτα στη ζωή μας, εμφανίζεται ότι ούτε αυτή έχει λύσει το πρόβλημα και ότι όλα έχουν δρομολογηθεί όπως θα έπρεπε και όπως λέει η νομοθεσία. Ενδεικτικά και πάλι, το 54,1% των συναδέλφων, δηλαδή πάνω από τους μισούς εργαζόμενους, λένε ότι ο μισθός τους δεν καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες. Ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης, το 67,4%, λένε ότι δεν είναι επαρκή σε σχέση με τις ευθύνες της θέσης, όπως είπαμε και προηγουμένως. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με το ωράριο, περίπου η μισή, γύρω στο 45%, δηλώνουν ότι συχνά εργάζονται εκτός ωραρίου χωρίς να πληρώνονται την νόμιμη αποζημίωση. Μόλις το 20% λέει ότι η ψηφιακή κάρτα βελτίωσε την πληρωμή των υπεροριών του και 2 στους 3 δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας υπερβαίνει το κανονικό του ωράριο.
0: Είναι τρομερό, διότι η ψηφιακή κάρτα με άλλη φόρτωσε με γραφειοκρατία τις επιχειρήσεις. Ενώ δεν βελτίωσε τη ζωή των εργαζομένων που ήταν ο στόχος.
2: Εδώ το μεγάλο πρόβλημα για να ανοίξω μια παρένθεση στην έρευνα. Ναι. Σωστά προωθήθηκε και ενδεχομένως να έχει αποδώσει σε κάποιους κλάδους, ακόμα και στον δικό μας, γιατί τα νούμερα και αυτό που εισπράταμε το προηγούμενο διάστημα ήταν ακόμα χειρότερο. Όμως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Όταν δεν έχει τη δυνατότητα, ή μάλλον δεν το αξιοποιεί, δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα θεωρητικά, αλλά δεν το αξιοποιεί αυτεπάγγελτα η επιθεώρηση εργασίας να συγκρίνει αυτά τα οποία της έρχονται ως μηνύματα από την κάρτα του εκάστοτε συναδέλφου.
0: Προφανώς.
2: Με το αν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μπήκε αποζημίωση υπεροριακής απασχόλησης, καταλαβαίνετε ότι εκεί δύσκολα ο κάθε εργαζόμενος θα πάει να στραφεί εναντίον του εργοδότη του με καταγγελία για να το ελέγξει.
0: Σιγά μπε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
2: Δύο δευτερόλεπτα δώστε για να πω τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία που είναι το ρεζουμέ όλης της έρευνας. Οι δύο απαντήσεις δηλαδή που είναι πιο χαρακτηριστικές για μένα και είναι η σύνοψη όλης της έρευνας. Οι μισοί σχεδόν εργαζόμενοι δηλώνουν ότι είναι καθόλου ή λίγο ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους, ενώ το 41% δηλώνει ότι σίγουρα ή μάλλον θα αναζητούσαν αλλού εργασία, ακόμα και χωρίς βελτίωση των αποδοχών τους. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό, ειδικά το δεύτερο, σε έναν κλάδο που όλοι στο μυαλό τους τον έχουν
0: ότι είναι
2: elite. Το 41% των εργαζόμενων σε αυτό λέει ότι θα έφευγαν ακόμα και αν έβρισκαν δουλειά χωρίς βελτίωση των αποδοχών τους.
0: Και όπου φύγει, φύγει. Καλώς βράδυ.
2: Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Διονύση Σαμπάτης, αντιπρόεδρος του ΟΔΕ, γραμματέας εργασιακών σχέσεων. Σχόλιο της Πινελόπης. Απορρίσπω ο Κρίστοφερ Νόλαν, ευχαριστημένος από τα γυρίσματα στην Ελλάδα. 6,5 εκατομμύρια του δώσαμε το κονδύλιο του Υπουργείου Πολιτισμού έλεος. Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές. Επενδύει κανείς στην οπτικοακουστική παραγωγή και παράγονται και θέσεις εργασίας και οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες παραγωγές αποκτούν υψηλή κατάρτιση και έχουν και μια προοπτική να δουλέψουν ξανά με τέτοιους ανθρώπους για πολλά γυρίσματα, που σημαίνει επιπλέον χρήματα. Λέγεται cash rebate αυτό. Πληρώνεις ως κράτος από τα κονδύλια για να προσελκύσεις διεθνείς μεγάλες παραγωγές, για να έχεις γυρίσματα, για να έχεις όφελος στον τουρισμό και για να έχεις όφελος νέες παραγωγές. Και υπάρχει πολύ ισχυρός ανταγωνισμός και στα Βαλκάνια και με τη Μάλτα. Αυτά. Στο θέμα μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, γιατί και αυτό έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, παρέτηση Starmer κοστίζει στο Βερολίνο. Η Δήμητρα Κερανούδη στο ρεπορτάζ.
3: Οι ηγέτες των ισχυρότερων χωρών της Ευρώπης που συμμετέχουν στην ομάδα G7, Μέρτς, Μακρόν, Μελόνι, Στάρμερ, μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, συνήλθαν την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο για να συντονιστούν σε δύο θέματα. Τη συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επόμενη μέρα στο ΝΑΤΟ μετά τη σχεδιαζόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη. Το μήνυμα ενότητας για άλλη μια φορά ήταν ισχυρό. Η ομάδα αυτή όμως σύντομα δεν θα έχει την ίδια σύνθεση μετά την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Είμαι περήφανος για το έργο που συντελέστηκε κατά τα τελευταία δύο χρόνια για την ανοικοδόμηση της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με τους συμμάχους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, είπε συγκινημένος ο Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με τη γερμανική δημόσια τηλεόραση, θερμά λόγια και εναγκαλισμούς επιφύλαξαν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εταίροι για τον Κιρ Στάρμερ. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Τούσκ μάλιστα επένεσε τον Στάρμερ, τονίζοντας ότι χάρη στο έργο του κατά την Πρωθυπουργία του, το Brexit θα μπορούσε να ξεχαστεί για λίγο. Πράγματι, έτσι αποτιμάται στο Βερολίνο η συμβολή του Στάρμερ. Κατάφερε να φέρει το Λονδίνο και πάλι πιο κοντά, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά και στην Καγκελαρία. Η γραμμή επικοινωνίας με την Downing Street για τα μεγάλα διεθνή θέματα ήταν πάντα ανοιχτή, χωρίς κακοφωνίες, όπως συνέβη με το Λευκό Οίκο. Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν, όπου ο κόσμος αναδιατάσσεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ απομακρύνονται από την Ευρώπη, το Λονδίνο επέλεξε υπό τον Στάρμερ την προσέγγιση και τον διάλογο. Παρά την κόπωση του πολέμου στην Ουκρανία, ίσως τα πράγματα να ήταν χειρότερα αν το Λονδίνο με την κυβέρνηση των εργατικών και με πρωθυπουργό τον Κιρ Στάρμερ είχε επιλέξει μια πιο αποστασιοποιημένη προσέγγιση. Η Βρετανική κυβέρνηση προς το παρόν εισέρχεται σε περίοδο βεβαιότητας και μένει να φανεί αν ο Άντι Μπέρνμαν θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Όπως σημειώνει το γερμανικό δίκτυο RBB, η αποτυχία του Στάρμερ οφείλεται σε λόγους εσωτερικής πολιτικής. Για τον ειδικό Ράφαελ Μπόσονγκ από το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνούς Πολιτικής και ασφάλειας του Βερολίνου, οι σχέσεις Ευρώπης και Λονδίνου υπό τον Στάρμερ ομαλοποιήθηκαν. Σημαντική κρίνεται η συμβολή του στο Ουκρανικό και συγκεκριμένα ως προς την επίτευξη δύσκολων συνενέσεων με τους Ευρωπαίους, σε μια περίοδο κατά την οποία και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνονται οι φωνές που θεωρούν ότι ίσως ήρθε η ώρα η βοήθεια αυτή να μειωθεί. Σε μια περίοδο αυξανόμενου αναθεωρητισμού και ανόδου των άκρων, προσέφερε μια νυφάλια φωνή. Είναι αναγκαίο να μην υπάρξουν εκπλήξεις από τη διάδοχη κατάσταση. Η κεντρική Ευρώπη χρειάζεται το Λονδίνο περισσότερο από ποτέ, πόσο μάλλον όταν πλέον δεν μπορεί να στηριχθεί στην Ουάσιγκτον.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν στην Ιρανική επίθεση εναντίον ενός φορτηγού πλοίου στο στενό του Ορμούς, δηλώνοντας «Αν θα αντιδράσω, θα το μάθετε», όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν συνέπειες για την Τεχεράνη. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν για επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον πλοίων που διέπλεαν το Ορμούς, αναφέροντας ότι παραβίασε τη Συμφωνία Εκεχηρίας. Εν τω μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του περιστατικού ούτε η αιτία της έκρηξης. Στους 920 ανέλθει ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξενών χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, Sky 100,3, 2-10-48-001-170, όσοι τέσσερα τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα, έχετε στείλει μηνύματα, θα τα μεταφέρουμε λίγαν συντόμως. Είναι ημέρες και νύχτες διαστήματος για την Ελλάδα και έχουμε μια νέα συμμαχία σε αυτό το πεδίο. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο υπέγραψαν μνημόνιο συνάντηληψης και συνεργασίας την περασμένη Τετάρτη, εγκαινιάζοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας στο μη της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών. Ο κ. Σπύρος Βασιλάκος, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ξανά μαζί μας. Καλησπέρα, κ. Βασιλάκο.
1: Καλησπέρα σε όλους και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, βλέπουμε πλέον με διαφορετική προοπτική το διάστημα, τουλάχιστον σε επίπεδο επικαιρότητας, η πολιτική μας έστω. Αυτό είναι ένα σχόλιο. Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο συναντήληψης και συνεργασίας του αστεροσκοπείου με το Αριστοτέλειο?
1: Ναι, πραγματικά το θέμα της έρευνας στο διάστημα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά την τελευταία περίοδο. Και σε αυτό το πλαίσιο υπογράψαμε ένα μνημόνιο συναντήληψης και συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ότι το μνημόνιο που υπογράψαμε και η συνεργασία η οποία ξεκινά μεταξύ δύο εκ των κορυφαίων ιδρυμάτων της χώρας, όπως πιθανώς ξέρετε, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι το ιστορικότερο ερευνητικό κέντρο σε όλη την Νότια Ανατολική Ευρώπη και συνεργάζεται φυσικά με το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας μας, και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία αλλάζει τα δεδομένα το ερευνητικό οικοσύστημα. Πράγματι, αυτό το οποίο έχουμε συμφωνήσει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πέρα από την συνεργασία στο επίπεδο των φοιτητών, των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, όπου μπορούμε να ανταλλάσσουμε φοιτητές, να έρχονται φοιτητές στο Εθνικό Αστεροσκοπείο να χρησιμοποιούν τις μεγάλες μας υποδομές. Αυτό είναι το ένα σημείο το οποίο παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των νέων επιστημόνων. Ο δεύτερος πυλώνας συνεργασίας αφορά το να κατεβάζουμε μαζί κοινά ερευνητικά προγράμματα συστηματικές του διαστήματος και γενικά των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών στο διάστημα. Και το τρίτο και βασικότερο είναι ότι ξεκινούμε αυτή τη στιγμή με μια κοινή επιτροπή να διερευνούμε την πιθανότητα δημιουργίας ενός μεταπτυχιακού στην κατεύθυνση των εφαρμογών του διαστήματος, αγγλόφωνο μεταπτυχιακό μάλιστα, το οποίο φυσικά θα είναι στην Θεσσαλονίκη
0: και το πολύ σημαντικό.
1: Και το οποίο θα καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες. Δεν υπάρχει σε όλη την περιοχή ένα τέτοιο πρόγραμμα, και αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει τη δεύτερη φάση όπου προσπαθούμε να φτιάξουμε το πρόγραμμα σπουδών, να δούμε διάφορες παραμέτρους, με προοπτική στην έκθεση της Θεσσαλονίκης να κάνουμε τις ανακοινώσεις.
0: Εξαιρετικό, φαντάζει.
1: Ναι, είναι πράγματι.
0: Αυτά είναι φοβερό κίνητρο για τους νέους και για να μείνουν στη χώρα. Έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η επικαιρότητα δείχνει ότι η χώρα μας έχει καταλάβει ότι πρέπει να επενδύσουμε στο διάστημα. Να δώσω έτσι λίγο κάποια νούμερα ενδεικτικά. Για κάθε ένα ευρώ το οποίο επενδύουμε στο θέμα των διαστημικών τεχνολογιών, γενικά μιλάω στον κόσμο, αυτό το οποίο παίρνουμε πίσω είναι κοντά στα 10 ευρώ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή συγκυρία αυτή τη στιγμή, όπου τόσο τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα, αλλά και τα πανεπιστήμια, έχουμε μπει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και σε διεθνή προγράμματα, και ειδικότερα θα σας μιλήσω για το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έχουμε στρατηγική συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος σε θέματα που αφορούν τόσο την πλανητική ασφάλεια όσο και την παρατήρηση των τροχιών των δορυφόρων από τη μια, και από την άλλη παίζουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, θα λέγαμε πρωταγωνιστικό ρόλο, στις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών στο βαθύ διάστημα που κάνουμε μέσω των αστεροσκοπείων Χελμού και Κρυονερίου στην Κόρινθο που διαθέτει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που είναι οι μεγάλες μας εθνικές υποδομές. Επομένως, υπάρχει όλο αυτό το δυναμικό και όλες αυτές τις συνεργασίες, οι οποίες σιγά σιγά βάζουν τη χώρα μας συνολικά στον ευρωπαϊκό χάρτη, στις σύγχρονες διαστημικές, αν θέλετε, τεχνολογίες και στην καινοτομία η οποία απορρέει από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Φυσικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Για να έρχονται οι νέοι, αλλά και οι παλαιότεροι με τη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία. Είναι
1: δώρο.
0: Δώρο.
1: Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, για να σας δώσω έτσι κάποια στοιχεία που νομίζω έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Όπως καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι συνεργασίες φέρνουν ερευνητικά προγράμματα στη χώρα μας, τα οποία ερευνητικά προγράμματα μας δίνουν τη ρευστότητα να προσελκύσουμε νέους επιστήμονες, Έλληνες αλλά και ξένους επιστήμονες, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας μετά από μια πολυετή καριέρα στο εξωτερικό, ακριβώς για να προσφέρουν με την τεχνογνωσία που διαθέτουν σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις που αναπτύσσουμε. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, διότι αρκετοί Έλληνες επιστήμονες τα τελευταία χρόνια επιλέγουν να επιστρέψουν πίσω στο Εθνικό Αστεροσκοπείο εν προκειμένου και να ασχοληθούν με όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες, διότι τους δίνει τη δυνατότητα με σχετικά καλούς μισθούς, για τα δεδομένα της χώρας μας βέβαια, να εμπλακούν σε σημαντικά πειράματα, σε σημαντικές τεχνολογίες που τους βοηθούν τόσο τους ίδιους στην ανάπτυξη της καριέρας τους, όσο φυσικά και στο γεγονός ότι αναπτύσσεται ο φορέας μέσα στον οποίο εργάζονται και δημιουργείται έτσι ένα δυναμικό οικοσύστημα μέσα στη χώρα που αφήνει ένα ισχυρό δυναμικό συνολικά για την ανάπτυξη της χώρας, διότι

0: διάσταση. Οι παραλίες, κυρίες και κύριοι, δέχονται τις επισκέψεις των τουριστών, όμως δεν ανήκουν σε αυτούς ούτε καν στους ντόπιους. Είναι και κάποιοι, και κάποια πλάσματα που πρέπει να φιλοξενηθούν σε αυτές τις παραλίες. Έχουμε την έκθεση αξιολόγησης των παραλίων Οτοκίας από το WWF Ελλάς και την οργάνωση Αρχέλων. Κυρία Παναγιώτα Θεοδόρου, είναι συντονίστρια θεσμικών και νομικών θεμάτων του φορέα Αρχέλων. Καλησπέρα, κυρία Θεοδόρου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι χρήσιμες όλα αυτά τα τραπεζοκαθίσματα πάνω στις παραλίες όταν οι χελώνες θέλουν να βγουν έξω για να γεννήσουν?
1: Σίγουρα για τις χελώνες μας δεν είναι πολύ χρήσιμες. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ανάγκες του τουρισμού. Όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις συμφωνούμε ότι πρέπει και οι επισκέπτες μας και οι τουρίστες μας, αλλά και οι ντόπιοι να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους όταν επισκέπτονται τις παραλίες μας. Σίγουρα όμως εδώ πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι επισκέπτες οι οποίοι επισκέπτονται αυτές τις παραλίες δισεκατομμύρια χρόνια, πολύ πριν από εμάς. Και μάλιστα για αυτούς τους επισκέπτες, για τις θαλάσσιες χελώνες, οι παραλίες αυτές, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σημείο αναψυχής και ψυχικής ανάτασης όπως είναι για μας, αλλά είναι βασικό κομμάτι της επιβίωσής τους. Είναι οι παραλίες Οτοκίας, όπου οι χελώνες καρέτα κάθε χρόνο βγαίνουν, επιστρέφουν στις παραλίες που έχουν γεννηθεί οι ίδιες και κάνουν τις σχολιές τους το διάστημα από το Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο.
0: Τι θέλουμε τις χελώνες? Γιατί είναι απαραίτητες? Έχουμε πάνω ομπρέλες, λάδια από τσίγαρα, τραπεζοκαθίσματα, βοηθάνε σε κάτι?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση που κάνετε και είναι γεγονός ότι πολλοίς κόσμος όταν βρισκόμαστε στο πεδίο ρωτάει και τους εθελοντές μας, μα πού χρειαζόμαστε θαλάσσιες χελώνες? Οι θαλάσσιες χελώνες λοιπόν ως μεγάλοι θηρευτές είναι ακριβώς δείκτες ενός υγιούς οικοσυστήματος. Μας δείχνουν δηλαδή ότι έχουμε καθαρά νερά, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε χημικές αναλύσεις, και φυσικά όταν επιλέγουν μια παραλία για να κάνουν τις σχολιές τους, σημαίνει ότι η παραλία αυτή έχει και καλή σύσταση άμμου.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι το οικοσύστημα δεν είναι μόνο αυτά που βλέπει ο άνθρωπος εμφανώς. Το οικοσύστημα είναι κάτι το οποίο λειτουργεί με τις δικές του διαδικασίες, με πιο ιδιαίτερες διαδικασίες. Επομένως, όλα αυτά τα είδη είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί είναι αυτά τα οποία διασφαλίζουν ότι θα απολαμβάνουμε τις παραλίες μας και στο δυναικές καλές, καθαρές. Οι θαλάσσιες χελώνες, ακριβώς επειδή όπως είπα είναι μεγάλοι θηρευτές, εξασφαλίζουν ότι μέσα στη θάλασσα δεν θα έχουμε διαταραχές από ξενικά είδη, επειδή αποτελεί, ξέρετε, και ένα επίκαιρο ζήτημα όλα αυτά που αναφέρονται με τους λαγοκεφαλούς, με τις μέδουσες κτλ. Είναι θηρευτές που βοηθάνε στην εξισορρόπηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μας. Μέσα λοιπόν στα δύο τελευταία χρόνια, το 2024...
0: Και οι τσούχτρες δεν είναι, και τις τσούχτρες δεν...
1: Φυσικά.
0: Ναι, οπότε είναι η πιο πρακτική απάντηση που μπορεί να έχει κανένας. Δηλαδή καθαρά νερά και χωρίς τσούχτρες. Άρα κολύμπει με ασφάλεια.
1: Ακριβώς.
0: Δεν βάζουν μέσα καν τους λαγοκέφαλους.
1: Ακριβώς.
0: Τους κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους.
1: Αποτελούν φυσικούς θηρευτές του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Οπότε σίγουρα, όπως όλοι οι μεγάλοι θηρευτές, όπως είναι τα κοιτόδια, όπως είναι οι φώκες, όπως είναι τα καρχαριοειδή, οι θαλάσσιες χελώνες, βοηθούν πάρα πολύ στην εξισορρόπηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, τα προηγούμενα δύο χρόνια, ο Αρχέλων σε συνεργασία με το WWF Ελλάς, στα πλαίσια του προγράμματος που ονομάζουμε Συμμαχία για την Άγρια Ζωή, που 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας μας έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την προστασία εμβληματικών ειδών της χώρας μας, όπως είναι οι θαλάσσιες χελώνες, όπως είναι τα θαλασσοπούλια, όπως είναι ο λύκος, όπως είναι η αρκούδα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Αρχέλων με το WWF έκαναν μια τιτάνια προσπάθεια τις δύο τελευταίες χρονιές, το 2024 και το 2025. Τόσο εθελοντές του Αρχέλων, όσο και απλοί πολίτες, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν ειδικά από τις δύο οργανώσεις, έκαναν εξόρμηση συστηματική της περιόδου.

0: όπως της αυξημένης τουριστικής κίνησης, δηλαδή κατά κόρον τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, επισκέφτηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας όσο και τις νυχτερινές ώρες 167 παραλίες της χώρας μας. Το 51% αυτών των παραλίων είναι περιοχές Natura, δηλαδή επισκέπτηκαν 270 χιλιόμετρα της ελληνικής ακτογραμμής, ώστε να δούμε και να καταγράψουμε συστηματικά με ένα βάση ενός επιστημονικού πρωτοκόλλου, να καταγράψουμε τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται τόσο φυσικές όσο και ανθρωπογενείς τις παραλίες Λοτοκίας με ένα πολύ συστηματικό και τυποποιημένο τρόπο. Ήταν μια τιτάνια προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους 120 διαφορετικούς ανθρώπους οι οποίοι αφιέρωσαν ελεύθερο χρόνο για να συμβάλλουν σε αυτό το έργο. Τα ευρήματα τα οποία και δημοσιεύτηκαν φυσικά με δελτίο τύπου, αλλά και εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και στον ΟΦΗΠΕΚΑ, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και προστασία των περιοχών Natura της χώρας μας, όσο φυσικά και στους Δήμους, έτσι, γιατί αυτή η προσπάθεια έγινε στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, σε όλη την ακτογραμμή της Πελοποννήσου, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες. Όλοι λοιπόν έχουν ενημερωθεί για τα πολύτιμα αποτελέσματα, τα ευρήματα αυτής της συστηματικής καταγραφής. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και αναδεικνύουν ακριβώς ότι οι πιέσεις οι οποίες ασκούνται οι ανθρωπογενείς τόσο στην αμμώδη παραλία, όσο και στο παράκτιο χώρο πίσω από τις παραλίες, όσο και στο θαλάσσιο χώρο, είναι αρκετά έντονες, χρήζουν διαχείρισης, χρήζουν μέτρων προστασίας.
1: Μάλιστα. Πάλι λέγοντας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θεοδόρου, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Καλώς βράδυ.
0: Καλώς βράδυ.
1: Γεια σας. Προστατεύουμε τις χελώνες μας. Κυρία Παναγιώτα Θεοδόρου από τον Φορέα Αρχέλων. Τι κάνουν οι χελώνες, αν τις δείτε, είναι καθαρά τα νερά, μπορείτε να κάνετε μπάνιο και επίσης δεν θα υπάρχουν τσούχτρες. Πρακτικά σημαίνει ότι θα απολαύσετε τη θάλασσα με ασφάλεια. Αν έχετε πάνω στις παραλίες τραπεζοκαθίσματα, αλλά όλα αυτά, ξέρετε ότι μπορεί μέσα τα νερά πρώτα να είναι βρώμικα και αν δεν αφήνετε τις χελώνες να βγουν έξω, μέσα θα έχει όλα αυτά τα πλάσματα που δεν θα μπορέσουν να φάνε οι χελώνες, τους λαγοκέφαλους, τις τσούχτρες κτλ. Αποφασίζουμε τι θέλουμε. Ωραίο το εμπόριο πάνω στα καρέκλα, ωραίο να είσαι πάνω στην ξαπλώστρα, αλλά όλα έχουν και επιπτώσεις. 11:47 πρώτα λεπτά, ήρθε η ώρα κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με τα τελευταία νέα από το sky.gr.
2: Σε μια έκτακτη είδηση των τελευταίων λεπτών, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ, ναι, σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Να πούμε ότι ο Τραμπ είχε αφήσει νωρίτερα ανοιχτό ενδεχόμενο για απάντηση μετά την επίθεση σε πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Εν τέλει, σύμφωνα με την CENTCOM, δηλαδή την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω ανάρτησης στο X το ανακοίνωσε η CENTCOM ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν σήμερα, 26 Ιουνίου, ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το στενό του Ορμούζ. Όπως συναφέρει η ίδια ανακοίνωση, να πούμε ότι οι αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ μετά την επίθεση 25 Ιουνίου εναντίον του πλοίου MV Ever Lovely με drone. Έτσι. Η απρόκλητη, διαβάζω την προσθέτη CENTCOM, η απρόκλητη επιθετικότητα των Ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας, καθώς οι εμπορικές δωρεές αυξάνονται μέσω αυτού του ζωτικής σημασίας διεθνούς διαδρόμου εμπορίου. Προσθέτει η CENTCOM, βεβαίως περισσότερα θα προσταθούν στο ειδικό θέμα στο sky.gr σε λίγο, είναι μια εκτακτή είδηση αυτή. Πάντως, νωρίτερα είχαμε μια υπογραφή τριμερούς συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα τμήματα του Νότιου Λιβάνου και την ανάπτυξη του Λιβανέζικου στρατού στις περιοχές αυτές, με τη στήριξη πάντως της Ουάσιγκτον. Μιλάμε για τον τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό του Χεζμπολάχ, που όπως ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο, θα συγκροτηθεί από Αμερική, Ισραήλ και Λίβανο. Είναι αδύνατη χωρίς εμφύλιο πόλεμο η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας με το Ισραήλ, διαμηνεί από την πλευρά της η Χεζμπολάχ. Και πολύ γρήγορα θα μείνουμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, εντάξει, απερίγραπτα, πραγματικά, τι υπογράμμισε, τι δήλωσε, ότι ο κόσμος στη Βενεζουέλα χορεύει στους δρόμους. Μιλάμε για νέες δηλώσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει αίσθηση από τον του Αμερικανού Προέδρου. Εξήρε τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δηλώνοντας ότι στη Βενεζουέλα ο κόσμος είναι χαρούμενος, χορεύει στους δρόμους. Βέβαια, η αναφορά αυτή έγινε, μια μικρή λεπτομέρεια, ενώ η χώρα μετρά τις πληγές της από δύο καταστροφικούς σεισμούς και τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν έρευνες για επιζώντες στα συντρίμια. Έτσι, και όλα αυτά ενώ τα επίσημα νούμερα, τα επίσημα στατιστικά, η επίσημη ενημέρωση είναι για, τι να πω, το λιγότερο χθες μας έλεγε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο για 10.000 νεκρούς. Το λιγότερο. Και είναι κάτι το οποίο είναι πλήρως ευμετάβλητο και ρευστό όλο αυτό το σκηνικό. Κλείνω πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με μία-δύο ειδήσεις από την εγχώρια επικαιρότητα. Άτομο προσήλθε νωρίτερα στην εισαγγελία για να παραδοθεί σε ό,τι αφορά στην δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, συνοδευόμενος από δικηγόρο βεβαίως, για να παραδοθεί. Είχε παρέλθει η διαδικασία του αυτοφόρου, αφέθηκε ελεύθερο ωστόσο, πρέπει να σου πω, Βασίλη. Για την υπόθεση θυμίζουμε ότι έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων 7 συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα γονείς των ανηλίκων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, Βασίλη.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, πραγματικά τεράστια αρνητική έκπληξη από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για τον κόσμο στη Βενεζουέλα που χτυπήθηκε τόσο βάναυσα από τον τεράστιο αυτό σεισμό. Κατέρευσαν πολυκατοικίες. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάρα πολλοί άνθρωποι αγνοούνται. Πάντα πρέπει να θριαβεύει η ανθρώπινη υπόσταση και αξιοπρέπεια, ακόμη και στο θάνατο. 11:51 πρώτα λεπτά, στιγμή του Πασχά 100,3. Πολιτική επικαιρότητα. Το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
3: Ο κ. Τσίπρας έχει μια δυνατότητα να μεταμορφώνεται κάθε φορά όταν εμφανίζεται. Πριν από ένα μήνα είχε πει ότι θα έκλεινε αυτό στις τράπεζες. Τώρα είπε ότι δεν χρειάζονται άλλοι φόροι, η οικονομία υπεραποδίδει, άρα καλά τα πάει ο Μητσοτάκης. Έχει λίγο χάσει την μπάλα. Τι κατάλαβα όμως από αυτά που δεν είπε, αλλά ήθελε να εννοήσει. Ότι μη φοβάστε, δεν έρχομαι να κάνω τα ίδια ακριβώς. Είμαι λίγο διαφορετικός. Δείχνει δηλαδή, σαν να θέλει να πει ότι περισσότερο, κοιτάξτε, πάω προς το κέντρο κι εγώ. Αλλά τα θεμελιώδη δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Θα το δούμε στην πορεία. Τα στερέχη του βγαίνουν και λένε αυτά που λένε.
4: Τα μάζεψε χθες. Χιούμορ και για τα κότερα και για τις πισίνες.
3: Καλά. Το χιούμορ είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, δεν έχει σημασία. Πρόσεξε να δεις. Δεν μπορεί να λες όμως ότι δεν θα βάλω φόρους, αλλά θα αυξήσω τις δαπάνες. Μαγικός τρόπος δεν υπάρχει. Εδώ πρέπει να ανακαλύψουμε κάποια καινούργια θεωρία στην οικονομία. Θα το δούμε τι εννοεί. Είπε γι' αυτό το 1% στους πολύ μεγαπλούσιους κλπ. Το κεφάλαιο πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ευέλικτο. Αν κάπου θεωρεί ότι αδικείται και πάει να του υπερβάλλουν, να του βάλουν υπερβολικούς φόρους, βρίσκει τρόπο και φεύγει. Το Λουξεμβούργο, οι άλλες χώρες είναι κοντά. Το κεφάλαιο, επαναλαμβάνω, είναι ευέλικτο.
4: Μένεις τώρα εσύ αρκετά στο οικονομικό κομμάτι.
3: Έχει σημασία η οικονομία, προφανώς.
4: Να δούμε λίγο και το πολιτικό, γιατί επενδύει στο αφήγημα της πρωτιάς σε άλλες του τοποθετήσεις. Έχει πει ότι θα είναι ντέρμπι με την κυβέρνηση.
3: Κοίταξε, έκανε το ίδιο το 2012, όταν είχε πάρει μόλις 16%. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας ξέρει από πολιτική. Δεν είναι τυχαίος. Προφανώς έχει ικανότητες, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει μία ουσιώδης διαφορά. Δεν είναι κάτι καινούργιο που δεν το ξέρουμε. Έχει παρελθόν, γνωστό. Αυτό θα κριθεί πέραν όλων των άλλων. Δεν αρκούν αυτά τα καινούργια που θα πει. Τον συνοδεύει και ο βίος του ως πρωθυπουργού. Αυτό δεν μπορεί να είναι εξάρτητο από αυτά που θα λέει τώρα. Ένα το κρατούμενο. Θα δούμε τι θα λέει. Αλλά υπάρχει μια ολόκληρη περίοδος που κυβέρνησε. Αυτή δεν μπορεί να αποκοπεί. Δεν υπάρχει μαχαίρι. Δεν κόβεται. Τον συνοδεύει.
4: Στο τώρα όμως, Παναγιώτη, για να πάμε λίγο στο με ποιους θα συνεργαστεί, γιατί και αυτό το θέμα τέθηκε, καταλαβαίνουμε ότι ρίχνει το μουτζούρι στο Πασόκ.
3: Είδες ότι στο Πασόκ ακριβώς, όχι απλώς μουτζούρι, αλλά τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα κάνω κουμάντο, εγώ θα είμαι ο αρχηγός της πραγματικής αντιπολίτευσης. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ούτε ένα βουλευτή σήμερα, το χιδαίο δεν είναι αυτό της πολιτικής παρέμβασης ως προς το παρελθόν και το παρόν. Είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται στο πρώην κόμμα του, το οποίο το βλέπει να διαλύεται με έναν εξευθυντικό τρόπο. Τους κατέταξε την πραγματικότητα σε μια ουρά. Τους έβαλε σε μια ουρά. Καθίστε εκεί και θα δούμε αν θα πάρω και κανένα. Παραιτηθείτε πρώτα και βλέπουμε. δεν είναι ωραίο. Δεν δείχνει κάτι που δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Αφού οι ίδιοι όμως με αυτά που συμβαίνουν δεν αισθάνονται περίεργα, τι να πω εγώ. Οι άνθρωποι είναι άξιοι της τύχης.
4: Για τον Παύλο Πολάκη, τι κατάλαβες ότι θέλει να αφήσει ένα έτσι στίγμα ο κύριος Τσίπρας?
3: Προσπάθησε να τον ξεχωρίσει λέγοντας ότι δεν τον νοιάζει. Να θυμίσω ότι ήταν κολλητός του Πολάκης. Την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και πριν από αυτήν και μετά από αυτήν για ένα μεγάλο διάστημα και από το 19 στο 23, κολλητός ήταν ο Πολάκης. Τώρα προσπαθεί και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου ήταν μέλη της στενής του πολιτικής παρέας. Τώρα έχει φτάσει να γίνει ο κύριος Πολάκης συμπαθής γιατί λέει λογικά πράγματα. Ο κύριος
4: Τσίπρας, αναλόγως το ακροατήριο συμπαθής, αναλογικά είναι όλα αυτά.
3: Έχει φτάσει στο σημείο.
4: Παναγιώτη, αν όλα
3: αλλά
4: αυτά...
3: ο κύριος Τσίπρας θέλει να το πετάξει από πάνω του, να. Διότι θεωρεί ότι του έχει κάνει κατά το παρελθόν μεγάλη ζημιά με τις ακρότητες και τις ιδιότητες που εξαπέλυε κατά καιρούς τις θεωρίες.
4: Αν όλα αυτά, φαντάζομαι τα έχει παρακολουθήσει και η κυβέρνηση, γιατί επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, γιατί βάζει τον πρώην πρωθυπουργό απέναντι?
3: Γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί, νιώθει φαντάζομαι, ότι ένας τύπος μπορεί να τον κερδίσει. Τον έχει κερδίσει ήδη 5-6 φορές, άρα του είναι πιο εύκολο έναν παίχτη που ξέρει και ξέρει τις αδυναμίες του και τα λάθη του που τον συνοδεύουν, επαναλαμβάνω, γιατί κανείς δεν προέρχεται από παρθενογέννηση, άρα τον βολεύει.
4: Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη και με τον Πασόκ έχει αναμετρηθεί και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Είδαμε τον κύριο, ναι, με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά φοβάται γενικώς ότι από εκείνο ο κίνδυνος, από τον κύριο Τσίπρα να έρθει, και αυτό τον βάζει στο στόχαστο που τον βάζει. Ο κύριος Μητσοτάκης φαντάζομαι ότι θεωρεί πως το Πασόκ κάποια στιγμή μπορεί και να συνοηθεί. Το κύριο Τσίπρα δεν νομίζω ότι θα υπάρχει περιθώριο. Πρόσεξε. Υπάρχει ένα παρελθόν στην ιστορία αυτή τη αναμέτρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης από το 16 που ηγείται τη Νέα Δημοκρατία μέχρι και το 23 που έγιναν εκλογές, σε όποια μάχη, σε όποια αντιπαράθεση και αν έγινε, κέρδισε με διαφορά. Αυτό πιστεύω ότι το
4: κάθε
3: βολεύει.
4: Κάθε φορά μηδενίζει βέβαια το κοντέρ.
3: Μηδενίζει, αλλά τίποτα δεν μένει χωρίς να έχει σημασία από το παρελθόν. Πήγε σήμερα και έπαιζε τάβλη. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν. Πάντως 10-15 μέρες μένουν ακόμα μέχρι να πούμε στην καλοκαιρινή περίοδο και τα ξαναλέμε τέλος Αυγούστου.
1: Ο Παναγιώτης Λάμψης, καλησπέρα. Στιγμιότητα Πάσχα 100,3 210-48-00 170 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ξέχασα τα μηνύματά σου, Πινελό, επανέλθε. Όταν το 99-2000 γυρίσει και μαντελείο του λοχογού κοπέλα Κορέλη στην Κεφαλονιά, οι εκπρόσωποι του τους διευκόλυναν μόνο για να πληρώσουν σκηνοθέτη. Δούλεψαν ντόπιοι υπό την απαράβατο όρο να προβληθούν τα πλάνα της ταινίας φυσικές ομορφές του νησιού. Αγαπητή Πινελόπη, συμβαίνει κάτι διαφορετικό πλέον. Συνιστά βιομηχανία. Δηλαδή, υπάρχει. Βάλε και τώρα τον γκολ. Η Γαλλία προηγείται με 4-1 της Νορβηγίας. Δηλαδή, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που προτρέπει τους παραγωγούς από το εξωτερικό να έρθουν να γυρίσουν στην Ελλάδα και ως αντάλλαγμα να πάρουν μια επιστροφή του κόστους παραγωγής. Τα χρήματα δεν τα παίρνει ο σκηνοθέτης, πηγαίνουν σε όλη την παραγωγή. Δηλαδή, στο σκηνοθέτη, στον αερογράφο, στους τεχνικούς, στους τοπιούς κτλ. Σε όλους όσους χρειάζεται. Καλό βράδυ στη Λευκάδα, λέει ο Αλέξανδρος, ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Η πιο όμορφη φωτογραφία που είδα σήμερα σε λογογραφικό φεστιβάλ στην Κορυσιά της Αλβανίας. Χόρευαν μαζί Βόρειο Μακεδόνες, Έλληνες, Τούρκοι, Σέρβοι και Αλβανοί με τοπικές ενδυμασίες και με τους σημαίες τους όλους μαζί. Και ο Μίτσος λέει, για τους ανθρώπους που δεν έχουν διάθεση δουλειά αλλά διάθεση για χρήματα και άλλα πολλά. Ευχαριστούμε πολύ τον αγαπητό Δημήτρη. Η διακοπή μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ 100,3 τα μεσάνυχτα με την Αγγελική Καρδιόλακα.
5: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος-μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
8: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Sky 89,4.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Άρχισε

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νάχο. Μακράν τρομοκρατικό ενεργειών, συγκρούσεων Αράβων, εκρήξεων, διαρών και από πώς χρωστάω λεφτά.
0: Απλά πράγματα. Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου, στο Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026, διανύουμε, γιορτάζει ο Μακάριος. Εσείς λέμε Μακάριος που είναι ο πτωχός στο πνεύμα, αυτός. Είναι παγκόσμια ημέρα, σπουδαία παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και είναι και διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Βασανιστείτε ελεύθερα. 26 έχει ο Ιούνιος. Όλη η μέρα θα έχει 26. Εμείς πρώτα ο Θεός. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε.
2: Εγώ είναι να μην ξυπνήσω άσχημα το πρωί. Γιατί όταν ξυπνάω το πρωί δεν μιλάω σε άνθρωπο. Για να μην πω κάποια κουβέντα. Γιατί είμαι περίεργος. Αν δεν πιω τον καφέ μου και αν δεν κάνω τα τσιγάρα μου, άνθρωπος δεν γίνομαι.
0: Και τώρα αφού δώσαμε τα διαπιστευτήριά μας άπαντες εδώ μέσα, απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
3: Αχ, μη μου κάνεις τέτοια και έχω πίεση, ρε παιδάκι μου.
4: Κάτσετε, μην το χάσουμε.
0: Και πίεση και χοληστερίνες έχει και τριγλυκερίδια έχει και λίγο ζάχαρο έχει και κάτι στο μυαλό δεν πάει καλά. Είναι σε μια κατάσταση αποσύνθεσης.
5: Έχουμε τη φτώχεια μας, έχουμε την ανεργία μας, έχουμε τα προβλήματά μας και έχουμε να ακούμε και τις μαλακίες τις δικές σου.
0: Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, εκεί στο Ιερό Βουνό, στην πόλη, την Όμορφη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο. Βεβαίως στο Δερβαίνη, για να μην το ξεχνάμε, γιατί μου στέλνουν και κάτι μηνύματα εκεί, μας ξεχνάς. Όχι, όχι, παιδιά, στο Δερβαίνη. Καλημέρα στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Καλημέρα στην Ετωλό Ακαρνανία, την πατρίδα μου, στο Μεσολόγγι και τα Γρήνιο. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
6: Δεν τα φτιάχνεις όλα, Νίκο μου. Δεν φτιάχνονται όλα σε 6 χρόνια. Τι άλλο του κάνει, τι άλλο δεν θα πάρει την πόλη, δεν θα
0: πει τουλάχι. Έλα ρε παιδί μου, τι άλλο να του κάνει, τι άλλο να κάνει δηλαδή. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη, που ακούει στο 261-0205-205, ακούει και στο πενταψήφιο φυσικά 18300, αλλά και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά, για να βρείτε με άνεση το όχημα που θα σας πάει με ασφάλεια και γρήγορα στον προορισμό σας. Καλημέρα στους ταξιτζίδες όλους της πόλεως. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, φυσικά ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300. Οι υπόλοιποι οδηγοί, σαν εμάς, οι απλοί οδηγοί, δεν τρέχουμε στους αστικούς και παιδιαστικούς δρόμους της Αιγαίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Εδώ θα μου πεις τα λες αυτά από συνήθιο. Δυστυχώς ναι. Ο άλλος τι έκανε χτες, το γράφω Φλαμής. Εκεί ανέβηκε, λέει, στην Αγίου Νικολάου με 1000. Και πήγαινε, λες και είναι στην πίστα του Μοντε Κάρλο με ένα σαράβαλο που έχει. Που είδα στη φωτογραφία, δηλαδή ένα σαράβαλο, ένα για σίδερα είναι αυτό το αυτοκίνητο, δεν κάνει για τίποτα άλλο. Και πήγαινε με 1000, να πούμε, μέσα στην Αγίου Νικολάου. Δεν υπάρχει, ρε, σε αυτή την πόλη ίσο παίδι, δεν υπάρχει. Ο άλλος σου είπα την άλλη φορά, έπινα τον καφέ μου από κάτω το μεσημέρι και κατέβηκε το βανάκι από πάνω από την Αγίου Νικολάου, από την πλατεία Αγίου Γεωργίου, από την Κορίνθου κατέβηκε κάτω. Μπήκε στη Μεζόνος, έκανε τις βόλτες του στη Μεζόνος, κάτι άφηνε, κάτι δεν άφηνε, ξαναμπήκε στην πλατεία και βγήκε στην Κορίνθου. Δηλαδή, εντάξει.
7: Να κάνεις βαθιές εισπνοές και να λες, μαλάκα, χαλάρωσε.
0: Ναι, σχολεμένος. Σχολεμένος. Λοιπόν, μια και είμαστε στα των οδηγών και τα των αυτοκινήτων, Ευβοίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, Υπάρχει ένα βενζινάδικο με σήμα ΕΚΟ. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Παιδιά, βάζουμε όλοι μέσα εκεί. Βάζουμε όλοι καύσιμο στα οχήματά μας. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής για να μπεις μέσα. Μπαίνουμε όλοι μέσα. Έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας στο καύσιμο. Έχει καλή τιμή. Έχουν πέσει οι τιμές. Έχουν αρχίσει και πέφτουν αισθητά οι τιμές. Έχει καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο που το λέμε και να το έχετε κατά νου, παιδιά, χωνέψτε το, είναι οι αντλίες του ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, θα τις δείτε. Δεν υπάρχουν μέσα περίεργα λογισμικά, για τον απλούστερο λόγο ότι οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους. Και έτσι προστατεύεται και η δική μας. Θα δείτε ότι ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Ευβίας 2.50 λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας.
4: Είσαι τώρα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Είσαι οδηγός του αγωνιστικού αυτοκίνητου. Και πρέπει να επιλέξει πάντα ο οδηγός, επιλέγει τον συνοδηγό του, που είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του σε ένα αγωνιστικό. Ποιον από τους πολιτικούς σου αντιπάλους θα επιλέγεις δίπλα σου.
8: Κοιτάξτε, επειδή τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν δεν είναι συνοδηγός, να οδηγώ αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
4: Είναι λίγο δύσκολο.
8: Ναι, ζαλίζεσαι αρκετά.
4: Για το συνοδηγό, ειδικά.
8: Εύκολα, νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ, αποκλείεται να ζαλιζόταν.
0: Λοιπόν, για φαντάσου τώρα κάτω εικόνα το Μητσοτάκη να οδηγεί με κράνος έτσι, κανένα turbo injection, intercooler, διπλά beat turbo και άλλα τέτοια, ζαντολάστιχα, bucket καθίσματα και ζώνες τεσσάρων σημείων και αυτά. Πήγε στο ελληνικό στην πίστα και έκανε, ναι, έκανε δοκιμή. Και σαν οδηγός και σαν συνοδηγός. Και δίπλα να κάθεται ο Τσίπρας. Ε, για κάτω εικόνα. Μελένια, Κορίνθου 23, παιδιά, σε λίγη ώρα θα ανοίξει. Θα θεραπεύσει και σήμερα την πείνα σας όπως το κάνει χρόνια τώρα, αλλά έχει αλλάξει στέκει. Είναι στην Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας, δεξιά, ανανεωμένη, αλλά γευστικότατη. Μαμαδίστικη κουζίνα, φτιαγμένο το φαγητό της με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Οι γευστικές δημιουργίες εκεί μπορείς να τις απολαύσεις επί τόπου αν πεινάς πολύ, αν έχεις πόνο, δηλαδή πείνα, έτσι, πόνο. Πονάς, ρε παιδί μου, θες να φας πολύ, ρε παιδί μου, κάθεσαι εκεί επί τόπου και το τσακίζεις. Ή παίρνεις ένα τηλέφωνο Boxy Food Vault, σου έρχονται στο σπίτι τα πακέτα, ή τρίτος δρόμος, μια και είμαστε πολύ κόκκινοι. 2611-911-822, όχι Ολυμπιακός. Κόκκινη του κουκουέ, μην παίρνεις και θάρρος. 2611-911-822 το τηλέφωνο, από Δευτέρα έως Σάββατο, 12 μέχρι το απόγευμα. Τα ετοιμάζουν οι άνθρωποι εκεί. Περνάς, διπλοπαρκάρεις, τριπλοπαρκάρεις, παρκάρεις δεξιά, παρκάρεις απάνω στη στάση, δεν σου μιλάει κανένας. Μην ανησυχείς, αυτή την πόλη παρκάρεις όπου θέλεις. Μπαίνεις μέσα, άλλωστε ένα λεπτό θα κάνεις, τα πληρώνεις, τα παίρνεις, φεύγεις, πας και τα τρως όπου γουστάρεις, ένα παγκάκι στην παραλία για παράδειγμα.
9: Μοιραία ο Τσίπρας έχει πεπραγμένα. Ο οποίος τώρα πρόσεξε. Κάνει rebranding παντού. Δηλαδή τι δεν θέλει. Ρε παιδί μου, δεν θέλει τους Κουρλέτς. Καταλάβα. Δεν θέλει τον Βούτς. Το καταλάβα. Δεν θέλει τον Τζανακόπουλ. Οκ. Okay.
10: Τον Μπολάκη.
9: Δεν θέλει τον Μπολάκη και τον Παπά. Μάλιστα. Και θεωρεί ότι επειδή θα φέρει τη Θεόνη, επειδή ήρθε η Θεόνη και κάτι άλλο τώρα που γονιφούδης δεν ξέρω και ποιος, το ξεχνάει το βασικό. Ότι είναι ο ίδιος το θέμα.
0: Συγγνώμη, η Θεόνη είναι η Κουφονικολάκου ή κάνω λάθος? Καλά, ο Νιφούδης είναι ο Νιφούδης, δεν ξέρεις κι εσύ. Ρε μαύρε, δεν ξέρεις τι διάλογο, αφού τον έχεις εικόνα να πούμε μέσα στο δωμάτιο, δεν έμαθες τις καινούργιες. Σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, στην Κάρνα, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και όλο κάτι θα κάνετε, όλο κάτι θα τσιμπήσετε, όλο κάτι κρέας θα ρίξετε στον άνθρακα, εμείς προτείνουμε τη μεγάλη πατρινή εταιρεία την Κάρνα για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας. Πολύ καλές τιμές. Ψάχνετε τις προσφορές της Κάρνα, θα με θυμηθείτε. Και ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά σας. Τα λέω και επιλέξτε την εμβέλεια. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, ψηλά. Ελευθερίου Βενιζέλου κοντά στην Πατρόν Κλάους, πολύ δίπλα. Μια γωνία. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική, απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στα Μποζαΐτικα. Και στο Ρίο, παιδιά, εκεί στην καρδιά, στην αγορά.
11: Εγώ λέω ότι είναι λίγο θολό το τοπίο όσον αφορά τη λειτουργία γενικώς του κόμματος. Όχι μόνο στα θέματα εξωτερική πολιτική άμυνα, συμπεριλαμβάνονται και αυτά. Αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή, δεν υπάρχουν όργανα που να καθορίσουν τις θέσεις για διάφορα θέματα που η κοινωνία αντιμετωπίζει σήμερα. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει αργότερα. Δεν ξέρω πότε θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει. Και δεν γνωρίζει κανένας ποιοι είναι εκείνοι που αποφασίζουν για όλα αυτά. Λένε ότι υπάρχει, γίνεται το πρόγραμμα, δεν ξέρουμε ποιοι το βγάζουν. Δηλαδή, εγώ και μαζί σας μιλάω πάρα πολλές φορές για θέματα εθνικά, το γνωρίζετε. Πολλά χρόνια μιλάω στα μέσα ενημέρωσης για αυτά τα θέματα. Θεωρώ ότι έχω κάποια γνώση πάνω σε αυτά τα θέματα. Δεν ρωτήθηκα ποτέ, παρότι ρώτησα και την ίδια την κυρία Γαλιστιανού, από εδώ και πέρα θα με ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι, με γνωρίζουν και σε προσωπική βάση. Τι λέτε εσείς, τι υπάρχουν για τα εθνικά θέματα, λέω, έχετε κάτι να μου πείτε? Δεν μου απάντησαν ποτέ.
0: Υπάρχει μια διαφορά. Έχει αργήσει η Γερόντισσα να στείλει τις απαντήσεις και τις κατευθύνσεις. Και εσύ είναι ότι όταν τη στείλει, θέλεις και χρόνο να τα μεταφράσεις, αγαπητέ κύριε Παπα-Νικολάου, απόστρατος. Είναι αυτός που έφυγε, ο πρώτος που έφυγε από την Καριστιανού. Να τα μεταφράσεις από τα αραμαϊκά που θα έρθουν, είναι λίγο. Υπάρχει ένα θέμα. Κανένα θέμα δεν υπάρχει άμα πάτε στο Μέλλα. Βέβαια, εκεί θα χαλαρώσετε από το πρωί με το άρωμα του φρέσκου καφέ που θα πλημμυρίσει τις αισθήσεις σας. Το Μέλλα στην παραλία του Ακταίου σας περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ και όσο πάει, κυριολεκτικά όσο πάει. Το μεσημέρι, άμα θέλετε, τσιμπάτε από τις γαστρονομικές δημιουργίες και πίνετε ένα ποτήρι κρασί, όχι παραπάνω, από την εκλεκτή νοθήκη του. Όλα αυτά συνοδεία ψαγμένης μουσικής και το βραδάκι χαλαρά, ποτάκια, καθαρά, κοκτέιλάκια κτλ. Στην παραλία του Ακταίου το Μέλλα, ρίχνω και το τηλέφωνο στον αέρα για να κάνετε το κουμάντο σας. 2610 99 21 48.
10: Μην διώξουμε άλλο κόσμο την πολιτική. Για όνομα του Θεού, σας παρακαλώ, ας λέμε αλήθεια στον κόσμο. Σας το λέω με αγάπη.
0: Το λες εσύ, αλλά. Λοιπόν, να έχετε το νου σας, επαναλαμβάνω τώρα, το καλοκαίρι τα μηχανάκια στην πόλη έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έτσι γίνεται κάθε καλοκαίρι. Δεν φτάνει να προσέχουν μόνο οι δικυκλιστές, πρέπει να προσέχουμε και εμείς. Χτες είχαμε το απόγευμα σύγκρουση, δικυκλιστής χτύπησε πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο χτύπησε το δικυκλιστή, δεν έχει σημασία, θα το βρει τροχέα. Πάντως ο άνθρωπος τεινάχτηκε από τη σέλα και πέσε πάνω σε μια οικοδομή, σε μια προστατευτικά που βάζουν εκεί στην οικοδομή. Τι έγινε εκεί, έπεσε στον άμμο, εν πάση περιπτώσει, στο σημείο πήγε το ασθενοφόρο. Έγινε σχετική μανούρα. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Το νου μας στους δρόμους, βεβαίως.

0: Λοιπόν, έρχεται ένα θερμό τριήμερο με ανέμους και με έτσι ζέστη. Γι' αυτό είμαστε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πιάσανε ένα 51 ετών άνθρωπο, ο οποίος έβαλε από αμέλεια τη φωτιά στο Σαραβάλι. Έκανε εργασίες θερμές, κάτι έγινε, κάποιος πυθύρας έφυγε, πήγε στα ξερά και πήρε φωτιά το κορδελιό εκεί πάνω. Ευτυχώς πέσανε απάνω κατά πάνω οι πυροσβέστες και τη σβήσανε. Το απόγευμα έγινε αυτό. Γι' αυτό χτες, γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του Sky, από τα στοιχεία, από τις 122 συλλήψεις που έγιναν από τις αρχές Ιανουαρίου για την αυτόφορη διαδικασία για την πρόκληση πυρκαγιάς, 115 είναι από αμέλεια και οι 7 από πρόθεση. Έτσι. Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας από το ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Η Γεωργίου Ολυμπίου από την πλατεία Βουβ προς τα κάτω είναι κλειστή λόγω έργων.
0: Έλα.
1: Η Πανεπιστημίου στο ύψος και Ζαλοκώστα και εκεί γίνονται έργα. Ιδιαίτερη προσοχή, αυτό προκαλεί αυξημένη κίνηση στην Εθνική, από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η Κανακάρη από το πρωί έχει διπλοπαρκαρισμένα.
0: Καλά τώρα.
1: Η Κορίνθου, μία από
0: το
1: τα
0: εθνικό
1: ίδια.
0: Μας σπορ. Μάλιστα, η Κορίνθου τα ίδια, ναι. Διπλοπαρκαρισμένη και εμποδίζει και τη ροή εντωμεταξύ.
1: Έτσι ακριβώς. Η Αγίου Ανδρέου έχει αυξημένη κίνηση. Η Όφωνος Σομαλίας σχετικά ήταν καλή σήμερα το πρωί. Και να αναφέρω ότι και στη Σταυροπούλου, στα Βραχνέικα, είναι η παραλιακή, γίνονται έργα και εκεί και στενεύει ο δρόμος, υπάρχει μία λωρίδα.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή έτσι είναι,
0: ναι,
1: λόγω...
0: η Αγίου Ανδρέου με τα έργα πώς πάει?
1: Εξακολουθούν να συνεχίζονται.
0: Συνεχίζονται. Να μας ενημερώσει κάποιος συνάδελφός σας, ταξιτζής, ή να μας ενημερώσετε. Εάν έχουν τελικά αποφασίσει να φερθούν λογικά οι άρχοντες της πόλεως και να απαγορεύσουν, και η τροχέα βεβαίως, και να απαγορεύσουν το πάρκινγκ στην αριστερή πλευρά των έργων όσο διαρκούν τα έργα, στο κομμάτι που είναι σε έκταση τα έργα, εάν υπάρχει κάποια λογική στο μυαλό τους, εάν, λέω τώρα μήπως, ομιγέννητο δηλαδή, να μας πούνε μήπως έτσι διευκολύνουν λίγο την κατάσταση. Ή συνεχίζεται παρκαρισμένα και πολλές φορές και διπλοπαρκαρισμένα και δίπλα τα έργα. Έτσι, και γίνεται της κακομοίρας. Να έτσι, κάποιος θα πρέπει να μας το πει.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, το συζητάμε αυτό το φαινόμενο εκεί στα έργα.
0: Ναι. Όπως κάψανε στην Αγίου Ανδρέου, απέναντι δεν έλαβε κανένας μέρημνα να μην υπάρχει πάρκινγκ. Λίγο πριν ξεκινήσει το σκάψιμο και λίγο μετά πριν αφού τελειώσει. Για να μπορέσουν τα αυτοκίνητα να ελιχθούν πολύ καλύτερα και να μην υπάρχει αυτό το μποτιλιάρισμα. Δυστυχώς η απλή λογική λείπει σε αυτή την πόλη, αγαπητοί μου. Η απλή λογική, νοικοκύρης, και η απλή. Έτσι. Αυτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε θεματάκια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο σύντροφος Κωνσταντίνος Γκύρης, αφού στείλουμε βεβαίως τις καλημέρες μας στο κόκκινο δημαρχείο στους αρχοντοκομμουνιστές, στους φίλους μας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Παπέρχε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κόζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάραμπολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
14: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
3: Sky 89,4.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
15: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Κάθε καλοκαίρι έχουμε μανούρες και λιγούρες. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ασχολούμαστε κάθε καλοκαίρι σχεδόν με αυτό το πράγμα και πέρσι ασχοληθήκαμε με τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει αυτού του είδους τη μετακίνηση για να κάνουν τις διακοπές τους ή οτιδήποτε άλλο έχουν κατά νου προς τέρψη και χαλάρωση, γίνονται εύκολα θύματα ανυπόστατων καταγγελιών από διάφορους. Εκεί θα εξηγήσουμε παρακάτω ποιοι είναι αυτοί. οι οποίοι τηλεφωνούν στην αστυνομία στις περιοχές που βλέπουν ένα τροχόσπιτο σε ένα πάρκινγκ, σε ένα δημόσιο πάρκινγκ, και λένε: ξέρεις κάτι, αυτός κάνει ελεύθερο κάμπινγκ. Καταρχήν να πούμε ότι το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο στην Ελλάδα. Τώρα, γιατί το κάνουν οι ευάλωτοι, είναι άλλο θέμα. Μην το πάτε εκεί, θα ασχοληθούμε με ειδική εκπομπή, το έχουμε ξανακάνει και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στους υπόλοιπους. Απαγορεύεται λοιπόν το ελεύθερο κάμπινγκ με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορείς, όταν έχεις ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, το οποίο είναι γεωταχή, να δέχεσαι κάθε τρεις και λίγο την παρέμβαση, την παρενόχληση και την ψευδή καταγγελία, και να θες να κάτσεις λίγο ήσυχα μέσα στο σπίτι, με ρόδες είναι, μικρό, έτσι, και να σου την πέφτουν οι αστυνομικοί. Γι' αυτό και θα συζητήσουμε τώρα, γιατί εδώ στην Αιγιαλία είχαμε τις τελευταίες μέρες ένα πογκρόμ τέτοιων παρεμβάσεων. Η κυρία Στεφανία Παπαδάκη, που είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων, είναι στο τηλέφωνο. Κυρία Παπαδάκη, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας. Καλά είστε?
0: Καλά είμαστε. Εσείς πέστε μου πώς. Τι πληροφορίες έχετε, τι έγινε στην Αιγιάλια, στο διακοπτό?
10: Εμείς λοιπόν, σαν λέσχη των αυτοκινούμενων, τα μέλη μας συνεννοηθήκαμε να πάμε στην περιοχή του διακοπτού, στην παραλία, τη δυτική περιοχή του διακοπτού. Είναι μια περιοχή παρθένα, δεν έχει σπίτια, δεν έχει να πούμε τίποτα που να ενοκλούσαμε.
0: Στην παραλία, συνεννόηση, κάτω,
10: στην παραλία, σε συνεννόηση πάντοτε με την κοινοτική αρχή που είναι στο διακοπτό και με την του τουρισμού την αντιδήμαρχο. Μας είπε λοιπόν, ελάτε, ξέρω εγώ τι. Εμείς, επειδή ξέρουμε στην νομοθεσία, όσα μέλη μας ήρθανε, σταθμεύσαμε νόμιμα, όπως προβλέπεται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν είχαμε αναπτύξει εξωτερικά εγκατάσταση να βγάλουμε τραπέζια, τέντες κλπ. Η Ένωση Κάμπινγκ λοιπόν Ελλάδος, θεωρώντας ότι κάνουμε διαμονή με τα εγκατάσταση, γιατί ξέρετε, έχουμε μπερδέψει την απλή διαμονή, τι εννοώ, ο ΚΟΚ, οποιοδήποτε όχημα είναι σταθμευμένο νόμιμα και δεν έχει γύρω του αναπτύξει εγκατάσταση και δεν καταλαμβάνει περισσότερο χώρο του οχήματός του, οι οδηγοί των αυτοκινήτων, οι ιδιοκτήτες μπορούν να παραμένουν εντός των αυτοκινήτων αυτών και να κάνουν ό,τι θέλουν εντός του οχήματος. Όχι εκτός.
0: Ναι. Και αυτό, να ρίξουν και έναν ύπνο και να φάνε και δύο σουβλάκια μέσα στο αυτοκίνητο.
10: Ναι. Μέσα στο αυτοκίνητο. Οπότε αυτό δεν είναι διαμονή, δεν είναι εγκατάσταση. Η εγκατάσταση, ναι.
0: εγκατάσταση εννοείται, εσείς, έχουμε δει τροχόσπιτα τα οποία έχουν τεντούλα, πακτωμένη, τραπέζια, καρέκλες. Δεν πρέπει
10: αυτό,
0: να γίνεται
10: λοιπόν,
0: τίποτα τέτοιο.
10: Κατ' ουσίαν με το γράμμα του νόμου, τέντα, τραπέζια, καρέκλες. Δηλαδή το αυτοκίνητο πρέπει να μην καταλαμβάνει, γιατί ο λόγος δεν είναι η τέντα που ανοίγει, είναι ότι δεν πρέπει να καταλαμβάνει περισσότερο χώρο του οχήματός του. Το λέει και ο 51-70 του τουρισμού. Δηλαδή θέλουν να μαζέψουν, να μπορεί να μένει χώρος και για εσάς και για τον άλλο και για τον...
0: Εντάξει, κάπου έχει, έχει λογική, δεν είναι
10: έχει
0: παράλογο.
10: Λογική. Έχει λογική. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορώ να σταθμεύσω, να κλείσω το αυτοκίνητό μου όπως εσείς που έχετε ένα γεωταχή, να πάρω την καρέκλα μου και την ομπρέλα μου και να πάρω να κάτσω στην παραλία όπως πάτε κι εσείς. Ναι. Αυτό δεν απαγορεύεται.
0: Μάλιστα.
10: Η Ένωση Κάμπου λοιπόν έχει αποφασίσει, επειδή είχε βγάλει μια διευκρινιστική το Υπουργείο Τουρισμού, που μιλάει, λέει, αφού λέει όμως τις ενέργειες ότι δεν πρέπει να έχουμε τέντες, καρέκλες και τραπέζια, λέει διαμονή σε μέσα εγκατάσταση. Αυτό με τη γραμματική του νόμου και νομικά θεωρείται, μιλάει για τη διαμονή με την περίπτωση της εγκατάστασης. Δηλαδή πήγα, άνοιξα τις καρέκλες μου, τις τέντες μου, τις άφησα απ' έξω, έφαγα έξω, μπήκα μέσα, κινήθηκα, την άλλη μέρα το πριν να είμαι πάλι έξω, τα έχω παρατήσει όλα γύρω γύρω.
0: Έχω κάνει μια κατασκήνωση δηλαδή κανονική.
10: Έχω κάνει λοιπόν μια κατασκήνωση. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο εμείς το αναγνωρίζουμε. Και προσπαθούμε με τα μέλη μου να τους πούμε να είναι προσεκτικοί, να μην κάνουν ενέργειες που να καταδεικνύουν εγκατάσταση. Το να πάω όμως και να σταθμεύσω και να είμαι εντός του οχήματος, και το τι θα κάνω στο οχήμά μου δεν απαγορεύεται με κανένα νόμο, και έχουμε μπερδέψει το ένα με το άλλο. Τι κάνουν λοιπόν?
0: Και τι γίνανε δηλαδή αυτοί που έχουν τα κάμπινγκ, κάνανε καταγγελία?
10: Αυτοί μας κυνηγάνε. Εδώ είναι το παράλογο.
0: Γιατί θέλουν να μπαίνουν μέσα στις εγκαταστάσεις,
10: ναι,
0: τους, οι οποίες είναι επαμοιβή, έτσι, αυτό θέλουν.
10: Επαμοιβή. Μα εντάξει, αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Το αυτοκινούμενο δεν είναι τροχόσπιτο, σειρώμενο. Το σειρώμενο πάει λοιπόν, μπαίνει μέσα, αφήνει το τροχόσπιτο εκεί, τσάρι το αυτοκίνητο και πάει και κάνει και βλέπει την περιοχή. Το αυτοκινούμενο είναι το μοναδικό όχημα που έχει. Οπότε δεν μπορεί να μπαίνει να βγαίνει σε ένα κάμπινγκ. Θέλω εγώ δηλαδή έρχεται ο ξένο. Αφήστε τον Έλληνα. Θέλει να πάει στου Δελφού. Θα πρέπει να το βγάζει, να πάει στου Δελφού να το ξαναβάζει. Και μετά, αν ναι, θέλει βέβαια να πάει λίγο πιο κάτω, θα ξαναγυρνάει στο κάμπινγκ.
0: Και δηλαδή, πολλές φορές θέλει να πάει και σε δύο και σε τρία μέρες, σε μια μέρα μέσα. Τι θα γίνει δηλαδή.
10: Ακριβώς, αφού μπορεί. Και ναι, εκεί που σταθμεύει, παραμένει και
0: ξεκουράζεται.
10: Μπορεί να μείνει στο αυτό. Μα δεν υπάρχει νόμος. Απ' την άλλη μεριά, η αστυνομία τώρα που πολλές φορές πάει και χτυπάει και την πόρτα, ξέρετε, ένα άσυλο. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να μπει μέσα η αστυνομία. Άρα.
0: Είναι σαν το σπίτι σου δηλαδή.
10: Ναι. Είναι βέβαια ένα άσυλο το αυτό. Με ποιο λογική θα σου πει ότι αυτό το όχημα κάνεις διαμονή?
0: Μάλιστα.
10: Όταν δεν υπάρχει καμία ενέργεια. Δηλαδή έρχεται λοιπόν, είναι σταθμευμένο και το βλέπει. Κλειστά τα πάντα. Και έρχεται και σου χτυπάει την πόρτα, λέμε ένα παράδειγμα.
0: Ναι, αυτά γίνανε στο διακοπτό.
10: Στο διακοπτό λοιπόν ήρθε η αστυνομία σε τρεις μέρες 9 φορές με επώνυμες καταγγελίες από τη λέσχη αυτοκινούμενων, από την Ένωση Κάμπινγκ Ελλάδος. Εγώ νομίμως, έχοντας ένομο συμφέρον, ζήτησα τις καταγγελίες, τις οποίες έχω πάρει νόμιμα από την αστυνομική διεύθυνση Αιγιαλίας.
0: Και οι καταγγελίες τι λένε, ότι κάνατε κάμπινγκ?
10: Ότι κάνουμε εγκατάσταση διαμονή, ότι κάνουμε κάμπινγκ.
0: Και η αστυνομία όταν ήρθε δεν διαπίστωσε τίποτα από τις 9 φορές που ήρθε.
10: Ήρθε λοιπόν η αστυνομία 9 φορές, δεν είδε τίποτα. Είχαμε τις ομπρέλες μας και καθόμαστε.
0: Σε μια μέρα έγινε αυτό? Πόσες μέρες κάτσαμε?
10: 9 φορές ήρθανε, 3 μέρες κάτσαμε.
0: 3 μέρες, 9 φορές.
10: 9 φορές. Και όχι μόνο αυτό, στείλανε και διαφόρους, τους οποίους ξέρουμε ποιοι είναι και τους έχουμε δει, τους έχουμε... Βγάζανε φωτογραφίες. Αυτές τις φωτογραφίες πήγαν και στον εισαγγελέα. Εγώ να σας πω, περιμένω να κλείσει υπόθεση για να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Δηλαδή, ανάλογα.
0: Οι φωτογραφίες τι δείχνανε όμως? Μόνο σκέτα αυτοκίνητα.
10: Ναι, τα αυτοκίνητα. Ναι, αλλά απαγορεύεται να βγάλεις νούμερα αυτοκινήτων και λοιπά και να τα καταθέσεις σε αρχή, αν δεν έχεις τη δική μου έγκριση.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρχει και παρανομία. Γιατί αν υπάρχει παρανομία, αλλάζει το θέμα. Αφού δεν υπήρχε παρανομία, η φωτογραφία είναι άχρηστη.
10: Η γενική, εμείς είμαστε κάπως αυτοκινούμενα εκεί. Δεν είχε γιοταχή, ήταν μια περιοχή που δεν πηγαίνει κάποιος να κάνει μπάνιο από ό,τι μας είπε ο Δήμος. Δηλαδή, δεν είναι
0: πόσα
10: κάτι...
0: αυτοκινούμενα ήταν εκεί?
10: Εμείς μέσω όρο είμαστε 40, το οποίο όμως δεν είμαστε μόνοι.
0: 40.
10: Μα κάποιοι ήταν, φύγανε.
0: Μάλιστα. Μέσο όρο ήταν 40 αυτοκινούμενα.
10: Εκτός σχεδίου, στα ερίσματα των οδών και όπου δεν υπήρχαν τέτοιο. Παράλληλα του άξονα της οδού, μάλιστα ο αστυνομικός μου έχει ταφίσει λίγο κόρο. Το μετρήσαμε λοιπόν με τη μεζούρα, αφού ήταν 3,5 μέτρα, σε δρόμο όμως που δεν προχώρησε. Ήταν αυτό που έμενε στον δρόμο 5,5 μέτρα.
0: Μάλιστα.
10: Ο κόκ λέει 3,5. Εμείς είχαμε αφήσει 5,5.
0: Ναι, δεν τελικά δεν σας βρήκανε κάτι. Δεν σας βρήκαν πουθενά οι αστυνομικοί για να σας επιβάλλουν πρόστιμο.
10: Συγγνώμη, αφού είμαστε νόμιμοι σταθμευμένοι, τι είδους πρόστιμα θα μπορούσαν να μας βάλουν?
0: Ήτανε 40 λοιπόν μέσω όρο αυτοκινούμενα εκεί. Να σας ρωτήσω, εκεί πήγατε, να το ξαναπούμε, αυτό έχει σημασία. Συνεννοηθήκατε με τον τοπικό πρόεδρο του διακοπτού και συνεννοηθήκατε και με την αντιδήμαρχο τουρισμού του Δήμου Αιγιαλίας. Σωστά να λέω?
10: Ακριβώς, όπως το
0: λέω. Και τη είπατε δηλαδή ότι εμείς θα κατέβουμε κάτω, τη είπατε ότι θα είστε τόσοι πολλοί?
10: Βεβαίως, θέλανε να πάμε με τη λογική ότι.
0: Βεβαίως, διότι εσείς κάνετε και κατανάλωση γύρω-γύρω στα μαγαζιά, έτσι.
10: Ακριβώς. Αφήσαμε χρήματα, πήγαμε στις ξεναγήσεις, ήρθε το πούλμαν που ήρθε από το Αίγιο, πληρώσαμε πούλμαν. Και να σας ενημερώσω ότι είχαμε ζητήσει και είχαμε πληρώσει με τιμολόγιο 2 χημικές τουαλέτες που μας είχε φέρει εκεί. Δεν μας χρειάζεται για τόσες μέρες, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, είχαμε φέρει τις οποίες τις πληρώσαμε. Αν κάποιο μέλος μας ήθελε να αδειάσει την τουαλέτα του, μπορούσε εκεί την οποία την πληρώσαμε.
0: Μάλιστα. Τα είχατε όλα αυτά λοιπόν και είχατε 9 επισκέψεις σε 3 μέρες της αστυνομίας μετά από την καταγγελία του συλλόγου των κάμπινγκ.
10: Να σας πω τι γίνεται. Χρησιμοποιούν τις αστυνομίες για προσωπικό όφελος και θα σας πω και κάτι άλλο. Καταγγελία γενική δεν γίνεται, γιατί μπορεί να είμαστε εκεί 40 και να ήταν παράνομοι 2. Άρα που κάνεις την καταγγελία σε αυτόν που είναι παράνομος? Η γενική καταγγελία υποκρύπτει άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
10: Δηλαδή ήρθε και λύστα, είναι 40 εκεί λόγω ένα παράδειγμα και είναι και 40 παράνομοι. Υπάρχει μάλιστα, καταγγελία μάλιστα, που μάλιστα. Να απασχολεί. Δηλαδή είναι 30 αυτοκίνητα, να σα πω την αλήθεια, για ταχύ.
0: Λέτε όμως πράγματα τα οποία δεν ισχύουν στην προκειμένη περίπτωση, διότι δεν γράψανε κανέναν από τους 40. Ήσασταν όλοι κομπλέ.
10: Κανένα
0: αυτό μου λέτε.
10: Δεν γράψανε.
0: Κανένα δεν γράψανε. Να ρωτήσω, οι διαστάσεις των τροχόσπιτων ήταν πάνω από 7,5 μέτρα. Υπήρχαν τροχόσπιτα.
10: Όχι, αλλά εμείς. Καταρχήν στην Ελλάδα υπάρχουν δύο όλα και όλα πάνω από 7,5 μέτρα.
0: Α, δεν ήταν αυτή τη λεπτομέρεια δεν το ξέρω, αλλά ξέρω τη διαφορά μεταξύ του μέχρι 7,5
10: είναι
0: και πάνω από 7,5.
10: Εντός, ένα λεπτό. Εμείς δεν είμαστε εντός κατοικημένων περιοχών.
0: Εντός κατοικισμένων, ναι, ναι, ναι.
10: Είμαστε με το άρθρο 5. Είμαστε εκτός. Εντός κατοικημένων περιοχών δεν είναι δυνατόν να σταθμεύσουν 40 αυτοκινούμενα πουθενά.
0: Έτσι, έτσι. Και ειδικά όταν έχει μέσα. Αλλά είπατε είναι μόνο δύο στην Ελλάδα πάνω από 7,5 μέτρα.
10: Δύο
0: μάλιστα.
10: Είναι στην Ελλάδα.
0: Τι γίνεται, να σας ρωτήσω και να κλείσουμε, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι γίνεται, σας παρακαλώ, εσείς είστε Έλληνες, έτσι, εκεί που ήρθατε, που πήγατε. Τι γίνεται όταν έρχονται οι Ιταλοί, ας πούμε, που εμείς εδώ στην Πάτρα τους βλέπουμε κατά δεκάδες. Εκεί πέφτουν καταγγελίες, γιατί εγώ έχω δει και ξένους οι οποίοι και καρέκλες απλώνουν και τέντες απλώνουν και το, ό,τι μπορεί να φανταστεί, και βάρκες και ξαπλώστρες.
10: Έχετε και δίκιο, συμβαίνει και αυτό, αλλά εγώ δεν θα απολογηθώ για αυτόν που είναι παράνομος.
0: Όχι, όχι, όχι, τι συμβαίνει, λέω, τους κυνηγάνε με την ίδια ζέση που κυνηγάνε εσάς.
10: Κάποιους τους κυνηγάνε, ναι.
0: Κάποιους τους κυνηγάνε.
10: Όπου που παίρνουν τηλέφωνο, όπου τους δουν, εν πάση περιπτώσει. Εμείς είχαμε, κοιτάξτε, δείτε, εμείς ανήκουμε και στη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων. Είχαμε λοιπόν τη γενική συγκέντρωση στην Ελβετία 3 Ιουνίου. Μοιράσαμε τον νόμο και τους είπαμε το κάμπινγκ απαγορεύεται σε όλη την Ελλάδα.
0: Και για μάλιστα, να είναι ενημερωμένοι όταν έρθουν.
10: Βεβαίως, είναι ενημερωμένοι όλη η Ευρώπη. Και τους είπαμε ότι μπορούν να σταθμεύουν όπου προβλέπεται νόμιμα. Βάσει του κώδικα, γιατί είναι διεθνής ο κώδικας. Βλέπω τα σήματα, ξέρουν να απαγορεύεται, επιτρέπεται.
0: Και μάλιστα θυμάμαι ότι όταν πριν ο νόμος διορθώθηκε, γιατί κάποια στιγμή συζήτησα πάλι με μέλη σας στον αέρα και ήταν ένας νόμος στην αρχή που βγήκε που ήταν πολύ απαγορευτικός και ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι ερχόντουσαν, έτσι, οι ξένους.
10: Θα σας απαντήσω. Ο 5170 του 25, για να μην τα ρίχνουμε όλα στο Υπουργείο Τουρισμού, ήταν ένας νόμος που είχε την επιφύλαξη του ΚΟΚ. Η αστυνομία λοιπόν είχε το πρόβλημα που δεν μπορούσε έτσι να ερμηνεύσει σωστά τον νόμο.
0: Και διορθώθηκε αυτό.
10: Διορθώθηκε ο νόμος, δεν διορθώθηκε. Δεν είχε αλλάξει ο νόμος. Έγινε σωστή ερμηνεία. Ο ίδιος ήταν. Έγινε σωστή ερμηνεία από την αστυνομία, αφού κάναμε ούτε ξέρω πόσα ραντεβού και μπόρεσαν και το καταλάβανε. Γιατί και αυτό είναι παράβαση καθήκοντος. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν ένα αυτοκίνητο το έχει η πολιτεία πει ότι είναι γιοταχή και είμαι σταθμευμένη εγώ και έρχεται και γράφει το αυτοκινούμενο στην παραλία σας, λέω πέρυσι, και δεν γράφει τον μπροστινό. Το ΙΧ είναι εδώ καταπατείται η συνταγματικότητα περισσότερα στο άρθρο 4. Είναι πολύ σοβαρό αδίκημα για εκ μέρους αστυνομίας.
0: Δεν πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση, διότι είναι ΙΧ και το ένα και το άλλο.
10: Έχουν ακριβώς την ίδια μεταχείριση. Μάλιστα. Η πολιτεία και η Ευρώπη το έχει εντάξει ΙΧ.
0: Επίσης να πούμε, ναι, επίσης να πούμε ότι και σε ένα απλό ΙΧ, άμα απλώσεις τέντες, καρέκλες, τραπέζια γύρω-γύρω κτλ. Είναι ακριβώς το ίδιο.
10: Με το ποδήλατο να πας, άμα σηκώσεις στρώματα και κάτσεις εκεί και
0: και κάνεις κατασκήνωση, είναι ακριβώς το ίδιο.
10: Να μείνεις, να φας, να ψήσεις.
0: Τώρα θα μου πείτε άλλοι που κάνουν ευάλωτοι, που κάνουν κατασκηνώσεις με τις πλατείες και μέσα στα αυτά, γιατί δεν. Α, καλά, εντάξει, είπαμε. Θα το συζητήσω στην εκπομπή άλλο πράγμα.
10: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν θα τα βάλουμε. Εμείς
0: όχι, όχι, δεν αφορά εσάς αυτό, το λέω εγώ.
10: Τα κάμπινγκ Ελλάδος έχουν προσωπικό συμφέρον. Εμείς είμαστε ένας σύλλογος να κάνουμε την εκδρομή μας, να περάσουμε καλά. Είναι άνθρωποι συνταξιούχοι πιο πολύ που έχουν δουλέψει και το έχουν δει αυτό σαν όνειρο.
0: Εντάξει, ναι, είναι ένας εναλλακτικός τουρισμός. Καλά κάνετε. Δικαίωμά σας αφού στηρείτε τον νόμο, τελείωσε.
10: Μάλιστα είναι ενημερωμένη η Ευρώπη. Τους είπαμε ότι το κάμπινγκ απαγορεύεται σε όλη την Ελλάδα. Τους είπαμε, να σας πω, να ακουστεί και για τους φίλους που έχουν
0: παρακαλώ,
10: τα κάμπινγκ.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, τους είπαμε ότι αν θέλετε να κάνετε ελεύθερο κάμπινγκ, να βγάλετε καρέκλες, τραπέζια, τέντες, υπάρχουν οργανωμένες δομές τα κάμπινγκ στην Ελλάδα και να πάτε εκεί. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το κυρία Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε.
10: Εγώ που με βγάλατε
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα.
10: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
11: Κυρία Φορέ! Κυρία Φορέ! Διαμαρτύρομαι!
16: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
11: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
16: Είστε και φαίνεστε.
11: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο Νιάρχος?
16: Έτσι είναι.
11: Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Λοιπόν, η κυρία Βάνα Ιβαλιώτη στην καθιερωμένη τη συζήτηση μαζί μας, μαζί σας, και ενημέρωση πάνω απ' όλα για τα φορολογικά μας. Καλημέρα σας.
17: Καλημέρα και ξανά λάβετε σε εσάς και στους ακροατές σας.

0: χωρίς πλάκα, υπάρχει μια διαδικασία εδώ και πολλά χρόνια για αυτούς που αλλιεύουν, τα επαγγελματικά δηλαδή οι σκάφοι, έχουν την υποχρέωση κάθε τις πρώτες τρεις μέρες του μήνα να
1: δηλώνουν.
0: Θέλουν
1: φρέσκα ψάρια στο λογιστή τους καταρχήν. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, μα δεν θα έπρεπε. Μα δεν θα έπρεπε.
1: Μα δεν θα έπρεπε. Μα δεν τα λέμε αυτά.
0: Λοιπόν, κάθε τις τρεις πρώτες μέρες του μήνα είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα κιλά που έχουν αλλιεύσει και το είδος του ψαριού. Υπάρχει λοιπόν, παλιότερα γινόταν μέσω με χειρόγραφα αρχεία, αλλά τώρα εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται με ψηφιακά αρχεία. Σε ειδική πλατφόρμα δηλώνει λοιπόν ο κάθε επαγγελματίας αλλής και μάλιστα αυτός που έχει το μικρό του σκαφάκι. Δεν είναι ανάγκη να πουλάει ντε και σώνει ψάρι. Αυτός που για κάποιο τρόπο βρέθηκε με ένα επαγγελματικό σκαφάκι. Έχει λοιπόν την υποχρέωση να ανεβάσει στην πλατφόρμα τα πόσα κιλά και τι ψάρια έχει πιάσει. Αυτό βέβαια παίζει ρόλο όχι τόσο στην εμπορικότητα που κάποια στιγμή βέβαια θα αρχίσει να τους φορολογεί και σε αυτό, αλλά έχει ενδιαφέρον για την ανάλυση για τα πόσα κιλά ψάρια και σε ποιες περιοχές και ποιες περιόδους αλλιεύονται. Έτσι λοιπόν πολύ
1: έχει και
0: πιθανό...
1: Έχει και τα είδη ψαριού.
0: Ναι, αναλυτικά.
1: Α,
0: είναι μια
1: έχει
0: αναλυτική...
1: και ερευνητικό ενδιαφέρον, έτσι.
0: Ναι.
1: Και επιστημονικό
0: είναι μια
1: ενδιαφέρον.
0: Πολύ αναλυτική λίστα που έχει πολλές πραγματικά αναγνώσεις. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση με 5,33 ευρώ το κιλό ίσως αρχίσει και ανοίξει καινούριος κωδικός στο λαγοκέφαλο όπου θα υποθέτει τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή ακούστε, κάθισαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι και συσκέφθηκαν και αποφάσισαν ότι θα αποζημιώνουν με 5,33 ευρώ το κιλό για αυτούς που θα πιάνουν λαγοκέφαλους. Δηλαδή,
1: ναι, γιατί να σας πω κάτι, δεν είναι και σοβαρό το θέμα. Οι ενώσεις των αλλιέων, οι επαγγελματικές, έχουν κάνει παραστάσεις διαμαρτυρίας, παραστάσεις δεν θα έλεγα διαμαρτυρίας ακόμα στο Υπουργείο, ότι τους καταστρέφει τις ψαριές και τα εργαλεία. Είναι σοβαρό το θέμα για αυτούς. Εμείς μπορεί το έχουμε ρίξει στην πλάκα, αλλά για τους επαγγελματίες μιλώντας μαζί τους μου εξήγησαν πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Εκεί όπου έχει εμφανιστεί ο λαγοκέφαλος κάτω Κρήτη και τα λοιπά, μιλάμε για μεγάλες ζημιές. Για μεγάλες ζημιές. Και δεν υπάρχει προς το παρόν εδώ θηρευτή στο λαγοκέφαλο. Δεν υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο ψάρι που να τρώει το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος είναι εξαιρετικός θηρευτής. Τρώει τα πάντα.
0: Ξανάλατε, συγγνώμη, αλλά εδώ στην Ελλάδα, επειδή είχαμε 131.940 χιλιόμετρα τετραγωνικά χιλιόμετρα κράτος, εντυλώθηκαν τριπλάσια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φαντάζομαι.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, εντάξει, αφήστε το δούμε αυτό. Έχουμε την υποψία, την έχουμε βέβαια. Αλλά να δούμε. Δούμε. Πάντως η αιτία για αυτό που συζητάμε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε άντε να μην πω, είναι, η πραγματική αιτία είναι αυτή. Ζημιά μεγάλη. Ζημιά μεγάλη. Για να μην το παίρνουμε στην πλάκα. Εμείς κοροϊδεύουμε, βέβαια, κάνουμε την πλάκα μας και καλά κάνουμε. Δικαίωμά μας. Αλλά...
0: δεν μιλάμε για πλάκα. Εδώ δεν μιλάμε για πλάκα. Μιλάμε για σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος.
1: Τι άλλο έχουμε τώρα αυτή τη βδομάδα
0: πέρα
1: από το λαγοκέφαλο?
0: Λοιπόν, ότι ακόμα περιμένουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να ρυθμιστούν με το πρόγραμμα των 72 δόσεων και αυτά πρώτων 2024 οφειλές. Ακόμα περιμένουμε τόσο το ΚΕΑΟ όσο και η εφορία. Ακόμα περιμένουμε αυτήν την τέλος πάντων ενεργοποίηση της ρύθμισης. Παρ' όλα αυτά, ενώ η συζήτηση έχει ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου, μάλλον αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί κανένα δύο εβδομάδες πριν από τις επικείμενες εκλογές. Δεν ξέρω και δεν ελπίζω να μην γίνει στην Θεσσαλονίκη κάποια επιπλέον πρόταση και να έχει ήδη βγει σε λειτουργία αυτή η πλατφόρμα. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχει πολλοί κόσμος που πιέζεται πολύ οικονομικά και έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του για μετά το 2024, μόνο και μόνο για να μπορεί να μπει σε αυτήν την επενδυτική ρύθμιση. Καλό θα είναι λοιπόν να είναι έτοιμη. Μ' ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, καλό θα είναι λοιπόν να είναι έτοιμη πάνω στο Υπουργείο και να ανεβάσουν επιτέλους αυτή την πλατφόρμα, γιατί δεν είναι μια απλή καθυστέρηση. Είναι οικογένειες οι οποίες έχουν μείνει πολύ πίσω στις προτεραιότητές τους και στα χρηματικά τους, στις χρηματικές τους απολαβές. Επιπλέον να πούμε ότι επειδή ψηφίστηκε η τροπολογία για τις μειώσεις των δόσεων του νόμου Κατσέλη, κάτι το οποίο πραγματικά θα δείξει πολλές οικογένειες που αρχίζουν να ανασένουν, έτσι λοιπόν και σε δημοσίευση που έγινε στο ΦΕΚ, αρχίζει και δίνει μία διαφορά στον τόκο επί της μηνιαίας δόσης, κάτι που σημαίνει ότι αυτό πια ο καθένας αρχίζει να πληρώνει το κεφάλι, την προσάυξη που υπάρχει στο επιτόκιο που έχει υπογράψει, όχι κάθε μήνα στο συνολικό ποσό, αλλά στη δόση στην οποία έχει υπολογίσει και έχει τέλος πάντων ρυθμίσει. Αυτό είναι αρκετά ευεργετικό, γιατί αντιλαμβάνεσαι πώς είναι να ανατοκίζεται όλο το κεφάλαιο
1: βέβαια,
0: και όσα
1: βέβαια.
0: Δε κεφάλαια έχουν μείνει πίσω, και από το να ανατοκίζεται μια μικρή δόση στο νόμο Κατσέλη. Βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει ο νόμος Κατσέλη, αρχίζει να γίνει και αυτό κάτι σαν τον Άγιο Βασίλη. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν βγει εκτός και δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις κανονικές τους.

0: δόσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πούμε ότι όσοι είναι μέσα έχουν μια τεράστια ανάσα, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει καιρό τώρα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μόνοι που κέρδιζαν ήταν οι τράπεζες. Να πούμε λοιπόν για την άλλη εφαρμογή που ετοιμάζει το Υπουργείο, την εφαρμογή Μίδα. Πραγματικά είναι τρελά εφάνταστη η ονοματοδοσία, γιατί όλοι θυμόμαστε ποιος ήταν ο Μίδας, ο πλούσιος αυτός βασιλιάς. Και έτσι λοιπόν όποιος εδώ στην Ελλάδα έχει ένα μικρό ακίνητο, θεωρείται λοιπόν ότι είναι Μίδας, γιατί είναι το μικρό
1: ιδιοκτησίας
0: και διαχείριση ακινήτων. Έτσι λοιπόν εγώ με ένα μικρό χωραφάκι στη μέση του πουθενά, είμαι και εγώ ένας μικρός Μίδας σε σχέση με κάποιους άλλους που έχουν...
1: Που κοιμούνται κατά από γέφυρα. Βέβαια, που κοιμούνται κατά από γέφυρα.
0: Να πούμε λοιπόν ότι αυτή η εφαρμογή της πλατφόρμας Μίδα, δηλαδή του Μητρώου Ιδιοκτησίας Διαχείρισης Ακινήτων όπως λέγεται, προβλέπεται να γίνει, να εφαρμοστεί, θα γίνουν επιπλέον αλλαγές στον τρόπο του υπολογισμού ένφια και θα δημιουργηθούν και κάποια αρχεία σε σχέση με τις αποκλήσεις των τετραγωνικών, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν άλλα τετραγωνικά σε μια πλατφόρμα τη ΔΕΗ, άλλα τετραγωνικά στο ΕΠΣΟΝΙΑ, άλλα τετραγωνικά τι μισθών, άλλα τετραγωνικά τι μένουν. Έτσι λοιπόν αναμένεται ο Μίδας που θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου και στις επόμενες μέρες η απόφαση για τα ακριβή χρονοδιαγράμματα θα είναι συνειδητά, δηλαδή θα αρχίσουν πια οι ιδιοκτήτες ακινήτων να ενημερώνονται για το πότε πρέπει να ανεβάσουν σε αυτή την εφαρμογή την ιδιοκτησία τους, κάτι που και εκεί πέρα έχουμε την ένστασή μας αλογιστές. Δεν είναι ότι θα κάνουμε περισσότερη δουλειά ή θα βγάλουμε λεφτά. Είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δυσκολία στο να συμπτυχθούν δύο-τρεις πλατφόρμες και να ανεβάσουν σε κοινό δεδομένο αυτά τα οποία έχουν επεξεργαστεί και ξαναεπεξεργαστεί και δηλώσει και τακτοποιήσει και διορθώσει ανά τα χρόνια. Στο Μίδα λοιπόν θα καταγραφούν τα βασικά στοιχεία κάθε ακινήτου, θα είναι η κωδική του ΑΤΑΚ, το ΚΑΕΚ, είναι δηλαδή σε σχέση και με την εφορία και με το κτηματολόγιο, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται, αν δηλαδή χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή μισθώνεται ή ιδιοπαραγωγή και ιδιόχρηση. Και αυτό που περιμένουμε είναι ότι περίπου 7 εκατομμύρια φορολογούμενοι ανέχεται, δηλαδή την πραγματική εικόνα, 7,1 είναι τα εκατομμύρια των φορολογούμενων που έχουν κάποια ιδιοκτησία, ναι. Και στα 9 τέλος πάντων, δηλαδή μόνο κάποια μικρά έχουν ξεμείνει εκτός, και γιατί η Ελλάδα είναι από τις χώρες με μεγαλύτερο συντελεστή ιδιοκτησίας και αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε πιστεύω, θα κληθούν λοιπόν τους επόμενους μήνες να μπουν σε αυτήν την πλατφόρμα και να αρχίσουν να διαπιστώνουν αν υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις ή κάποιες διορθώσεις για να αρχίσουν να διορθώνονται. Αυτές οι καταχωρήσεις έχουν δοθεί σε εταιρείες ιδιωτικές και γι' αυτό γίνεται και αυτός ο έλεγχος, γιατί δεν έχει ποτέ κανείς την ευθύνη παρά μόνο ο ιδιοκτήτης, ο οποίος στο τέλος μπορεί να πληρώσει και την ύφη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Δεν έχει σήμερα τραγούδι γιατί δεν προλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι? Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, σας χαιρετάμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ με την πολιτική γυμναστική μας, οι δύο γέροντες. Άντε, για χαρά.
2: Καλή μας αντάμωση στους ανοιχτούς δρόμους. Βενσερέμος.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky στο 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή και τα οποία μας τις πάνε. Και μας τις πάνε κυρίες και κύριοι διότι κανείς δεν ασχολείται. Και επειδή δεν ασχολείται κανείς, μας τις πάνε ακόμη περισσότερο. Και βαριόμαστε επίσης, ακόμα και εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι και μεταφέρουμε τις δικές σας καταγγελίες, τις παρατηρήσεις, τα όσα μας λέτε, τα σχόλια που κάνετε στο κοινό. Πραγματικά αισθανόμαστε πολύ άσχημα όταν αναγκαζόμαστε και λέμε και τα ίδια και ξανά τα ίδια και ξανά τα ίδια για πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να λύσουμε. Λέμε και ξαναλέμε π.χ. για το πάρκινγκ στην Πάτρα. Ένα παράδειγμα αναφέρω, την οδό Γούναρη. Εκεί που είναι κάτω από την Κορίνθου παρκαρισμένα όλα τα αυτοκίνητα στη δεξιά πλευρά, μία λωρίδα κυκλοφορίας έχει κάθοδος εκεί, παρκάρουν όλοι, αναγκάζονται όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι κινούνται στην κάθοδο της Γούναρη προς την Ηρώμπολη, προς την Αγίου Ανδρέου κλπ. Να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με όποια συνέπεια και αν έχει, αυτό την οποία δεν καταλαβαίνουν φυσικά, γιατί και εγώ όταν μπαίνω μέσα λέω τι να κάνω, θα μπω. Όμως αν κάποιον τρακάρω ή αν ένα μηχανάκι πέσει πάνω μου ή αν παρασύρω πεζό, εγώ θα φταίω και όχι αυτός που πάρκαρε παράνομα στη Γούναρη, διότι θα έχω περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Παρατηρήστε να δείτε, λέμε, το ξαναλέμε, το ξαναλέμε, τίποτα. Η λύση είναι μία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να την κάνουμε τη λύση, να την εφαρμόσουμε, γιατί υπάρχει και ο νόμος. Αλλά πραγματικά θα ήταν εξαιρετική αυτή η λύση, δηλαδή η τοποθέτηση κορινών στην κάθοδο της Γούναρη, εκεί στο σημείο που η μία πλευρά, δηλαδή η άνοδος, έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και η κάθοδος έχει μία. Αν ας πούμε μπαιναν κορίνες εκεί που κατεβαίνει και το λεωφορείο και δεν μπορεί να περάσει το λεωφορείο και αναστενάζουν οι επιβάτες αλλά και οι οδηγοί των λεωφορείων που υπόκεινται σε τέτοια ταλαιπωρία, με τις κορίνες θα είχε το θέμα λυθεί, θα κατέβαιναν όλοι και δεν θα πάρκαρε κανείς εκεί. Γιατί εκεί δεν παρκάρουν για να κάνουν κάποια δουλειά, παρκάρουν οι πιο πολλοί για να πιούν καφέ. Πάνε απέναντι στην τάδε καφετέρια, στη Ρίγα Φεραίου, στις γωνιακές καφετέρειες ή πιο πέρα, και παρκάρουν όλοι στη Γούναρη, στη δεξιά πλευρά. Αποτέλεσμα, να του. Πριν από λίγο, πάλι κατέβαινε λεωφορείο και δεν μπορούσε να περάσει. Γιατί αν περιμένει για παράδειγμα ο άλλος στην Κορίνθου στο φανάρι να στρίψει αριστερά, δηλαδή Γούναρη και Κορίνθου στα δικαστήρια, και οι άλλοι περνούν προς τα πάνω και κατεβαίνει λεωφορείο προς τα κάτω και έχει παρκάρει ο άλλος για να πιει καφέ, το λεωφορείο κινητοποιείται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να περάσει. Πρέπει να συγκρουστεί με τα αυτοκίνητα που είναι σταθμευμένα και περιμένουν το φανάρι για να κάνουν αριστερά στην Κορίνθου όπως ανεβαίνουν. Πάει αυτό. Έχουμε λοιπόν το θέμα αυτό, αλλά είναι μόνο αυτό κύριε κύριοι. Είναι αυτό μόνο το θέμα. Εχθές λαμβάνω φωτογραφίες και βίντεο από τους Ρωμά στην περιοχή του Λιγανοκάμπου. Ήταν εκεί οι Ρωμά, είχαν βάλει φωτιά. Κάποια παιδιά έπαιζαν με τις μπουκάλες με βενζίνη και βάζανε φωτιά στα μπουκάλια και λοιπά και λοιπά. Φλόγες μεγάλες. Και λέω τώρα, μου λένε εκεί κάτοικοι, κύριε Φλαμή, ασχολήσω και με αυτό. Πόσες φορές έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό? Πολλές. Εγώ ασχολούμαι, το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω και μα πραγματικά απορώ με το εξής. Για παράδειγμα, δεν βαριέται η πυροσβεστική υπηρεσία να πηγαίνει εκεί να σβήνει φωτιές στα λάστιχα? Δεν βαριέται η αστυνομία να συνοδεύει και να χαλάει ένα περιπολικό που να συνοδεύει την πυροσβεστική υπηρεσία εκεί στον καταβλητισμό? Γιατί αν πάνε μόνοι τους οι πυροσβέστες, δέχονται καταιγισμό πετρών. Γιατί? Διότι δεν θέλουν πραγματικά να σβήνει φωτιά, γιατί βάζουν φωτιά στα λάστιχα, να καεί το ελαστικό, να μείνει το σύρμα, τα σύρματα μάλλον, από το μέταλλο και να πάνε να τα πουλήσουν. Αυτός είναι ο σκοπός. Άρα αν σβήσει φωτιά, δεν θα καεί το ελαστικό, δεν θα μείνει το μέταλλο,
οπότε δεν θα πουλήσουν τίποτα. Άρα μόλις πάει εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία, πετάνε πέτρες. Πάει και η αστυνομία να σώσει πυροσβέστες από τις πέτρες. Είναι αυτό που λέμε εδώ, ο κόσμος καίγεται και χτενίζεται. Αυτή είναι η παροιμία η οποία πραγματικά ανταποκρίνεται σε αυτό που συμβαίνει εκεί στον καταβλισμό του ιστορικανόκαμπου. Μια άλλη φορά μου λέει μια κυρία, πιο δίπλα έμενε, μου λέει, τι να σας πω, μου λέει, είχα τον άντρα μου μέσα και τη μάνα μου και μπήκανε, μου λέει, πέντε και τα κυνήγαγα πέρα εδώ στο σπίτι μέσα, ποιο να πρωτοπιάσω να με κλέψουν. Πέντε, μπήκανε πέντε μέσα ανήλικα. Ξεχύθηκαν στις θέσεις γονείς του σπιτιού, άλλος πήγε στο ένα δωμάτιο και η γυναίκα τα κυνηγούσε να τα πιάσει, να μην κλέψουν. Και τελικά τις πήρανε 2.200 ευρώ που είχε για τις δόσεις του δανείου για το σπίτι που έμενε. Πιστεύετε ότι η γυναίκα αυτή βρήκε το δίκιο της, δικαιώθηκε σε κάποιο δικαστήριο? Καταρχάς δεν κάνουν δικαστήρια. Γιατί αν κάνεις δικαστήριο θα πεις, ποιος με έκλεψε, ο Γιώργης, το παιδί του Βαλάντη, το παιδί του Αλουνού, το παιδί του, ξέρω εγώ, του Μίτσου, ποιανού παιδί? Θα βγουν αθώοι στο δικαστήριο, γιατί δεν θα ξέρεις ποιοι είναι αυτοί. Αλλά και ένοχοι να βγουν, τα λεφτά σου θα τα πάρεις? Όχι, τα 2.200. Από πού να τα πάρεις, από το τσαντήρι? Άρα έκανες οικονομίες, μάζεψες λεφτά για να δώσεις δόσεις για το σπίτι σου, στο οποίο διαμένεις και μένεις, και τελικά χάνεις τα λεφτά, γιατί μπήκανε πέντε μέσα και σου πήραν 2.200 και τα κυνήγες και ποιο να πρωτοπιάσεις. Και φοβήθηκες κιόλας, από ό,τι μου είπε, φοβήθηκε η γυναίκα αυτή, μην πετάξουνε κάτω τη γριά τη μάνα της, την υπερήλικη, και πάθηκα να ισχύω και πεθάνει η γυναίκα 90 χρόνων όπως ήταν. Λοιπόν, βλέπετε τι γίνεται. Και ρωτάω τώρα, ποιος προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος είναι αυτός ο οποίος σέβεται το βιό των ανθρώπων αυτών? Την προσπάθεια που κάνουν τόσα χρόνια, τον εφιάλτη που ζουν κάθε μέρα. Ποιος το σκέφτεται κανείς αυτό?

Λοιπόν, δεν το σκέφτεται κανείς αυτό. Τους έχουν εκεί έρμεα των Ρωμά οι οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν. Και πραγματικά ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Κάπως έτσι είναι αυτή η αντιμετώπιση, εννοώ. Είναι πραγματικά κρίμα, πολύ κρίμα, να μην υπολογίζουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στήσει ένα σπιτικό, ένα νοικοκυριό εκεί, και να ψάχνει ο Φλαμής να βρει και να κάνει είδηση. Τι λέτε να κάνει είδηση? Να κάνει είδηση ποιο σπίτι δεν έχουν ληστέψει, ποιο σπίτι δεν έχουν κλέψει. Εκεί η είδηση δεν είναι ποιο σπίτι κλέψανε, αλλά ποιο δεν έχουν κλέψει. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι από ό,τι είδα, κανένα σπίτι στην ευρύτερη περιοχή δεν έχει γλιτώσει από τους Ρωμά. Μα κανένα σπίτι. Όλοι οι κάτοικοι εκεί έχουν πέσει θύματα. Δηλαδή πλέον είναι ρουτίνα για αυτούς, έχει γίνει ρουτίνα το ότι κάποιος θα τους κλέψει. Κάποιος θα βάλει φωτιά, θα γεμίσει μαύρο καπνό η γειτονιά τους. Δηλαδή γιατί συμβαίνουν αυτά πραγματικά? Δηλαδή έχουμε κράτος, έχουμε πολιτεία να παρέμβει? Εγώ δεν είμαι υπέρ της καταστολής, αλλά να τους πάρει από εκεί, να τους πάει σε σπίτια, ξέρω τι να κάνει. Να τους υποχρεώσει με κάποιο τρόπο τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο. Όχι να δίνει επιδόματα έτσι απλάκα.

Ξέρετε πόσα παιδιά εκεί στην περιοχή, γιατί πήγανε για κάποιες υπηρεσίες πρόσφατα, λένε ότι πάνε σχολείο, αλλά δεν ξέρουν καν να διαβάζουν και να γράφουν. Πάρα πολλά παιδάκια. Ρωμά. Και μην ξεχνάμε ότι το μόνο σχολείο που τελικά μαθαίνουν εκεί είναι πώς να κλέβουν, πώς να επιτίθενται, πώς να προκαλούν πανικό μπας και να αρπάξουν τίποτα. Θυμίζω ότι έπαθε η γυμνάστρια πριν από μερικές εβδομάδες στο Σούλι, που έφυγε κάτω και έσπασε το πόδι της, και οι ανήλικοι κατέβηκαν την πλαγιά κάτω από το Σούλι στην περιμετρική, πέρασαν κάθετα το δρόμο, ξανανέβηκαν την άλλη πλευρά και πήγαν στον καταβλισμό. Μιλάμε για Ταρζάν, μιλάμε για αναρχητές. Τρομεροί. Αυτά μαθαίνουν εκεί. Σχολείο δεν μαθαίνουν. Αυτά τους μαθαίνουν οι γονείς. Και βγαίνει κάπου ο Χρυσοχοίδης και πετάει και μια μπαρούφα ότι φτιάχνω, λέει, αστυνομικούς Ρωμά, κάνω εκείνο στους Ρωμά, φτιάχνω ειδικές δυνάμεις που μπαίνουν μέσα στους καταβλισμούς και κάτι τέτοιες τρίχες κατσαρές. Και εγώ τα ακούω αυτά και γελάω. Κάποιοι από εσάς, κάποιοι που μπορεί να είστε και λίγο φανατικοί, θα πείτε ότι όλα τα κάνει ο Χρυσοχοίδης. Τίποτα δεν κάνει. Εάν έκανε ο Χρυσοχοίδης πράγματα, θα έχει τελειώσει το πανηγύρι εκεί. Εκεί δεν είναι ζεφύρι. Είναι πολύ διαφορετικό το θέμα. Δεν είναι ζεφύρι, που στο ζεφύρι όντως πολύ δύσκολα μπαίνεις μέσα. Εδώ είναι πολύ διαφορετικό. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εγκληματική συμπεριφορά, γιατί ο δολοφόνος του δικηγόρου του Ζαφυρόπουλου, του δικηγόρου στην Αθήνα πριν μερικά χρόνια, εκεί έμενε. Γι' αυτό και είχε γίνει τότε το ντου από την ασφάλεια στην Αθήνα και είχαν μπει μέσα στον καταβλισμό και τον είχαν πιάσει μετά τελικά στην Αρρώη. Αλλά εκεί, από εκεί, εκεί είχε ξεκινήσει, εκεί είχε ορμητήριο δηλαδή.

Κύριε, έχω δίκιο. Απόλυτο δίκιο. 100% 99. 100%. Εσύ ξέρεις κανένα κύριε στη γειτονιά που να μην έχει πέσει θύμα κλοπής? Να τον κάνουμε ρεπορτάζ. Και θέλω να μου πεις ένα σπίτι για να προστατευτεί, πόσες κάμερες πρέπει να έχει και πόσα σκυλιά μέσα? Α, τώρα μου λέει ο Κώστας ότι, γιατί είναι και στο Ανατολικό για μέρες μας σύμβουλος ο Κώστας ο Γύρης, και γι' αυτό και τα συζητάμε έτσι για την περιοχή αυτή, μου λέει ότι στα σπίτια εκεί υπάρχει ένας κανόνας. Το σπίτι δεν μένει ποτέ μόνο του. Δηλαδή δεν μπορεί η οικογένεια να πάει διακοπές όλοι μαζί. Πρέπει να μείνει ένας πίσω. Πού θα πάμε φέτος, γυναικούλα μου? Θα πάμε στη Μαδρίτη. Πάρα πολύ ωραία. Θα μείνεις εσύ πίσω, θα πάω με τα παιδιά. Του χρόνου θα πας εσύ με τα παιδιά στη Λισαβόνα. Θα μείνω εγώ πίσω. Έτσι κάνουν. Είναι τρομερό. Και μετά μου λέει ο Ξεχοίδης, ειδικές ομάδες. Τι ειδικές ομάδες, ρε? Εδώ προχθές με πήρε μια γυναίκα τηλέφωνο. Ακούστε. Με πήρε μια γυναίκα και μου λέει, το παιδί μου είναι μικρό, 18-19 χρονών, και είναι μουσικός και παίζει, μου λέει, μουσική υπαίθρια στη Λίγα Φεραίου. Μικρό παιδί. Του επιτέθηκαν, λέει, κάποιοι Ρωμά μεγάλοι, 20 χρονών, 22, τον ακινητοποίησαν και του πήραν τα ψηλά στη Ρίγα Φεραίου. Δηλαδή αυτό δείχνει το μέγεθος της τραγωδίας. Αφήστε έξω ρατσισμούς κλπ. Μακριά από μένα αυτά. Όμως είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει, υφίσταται. Και σίγουρα δεν γίνεται το θέμα μόνο με καταστολή. Θέλει και παιδεία, και θέμα παιδείας, αλλά ποιος θα του δώσει την παιδεία όταν κανείς δεν ασχολείται με το θέμα σοβαρά? Υπάρχουν κάποιες ΜΚΟ εκεί πέρα που παίρνουν λεφτά. Και τι είναι αυτές οι ΜΚΟ, κάνουν καμιά δουλειά? Μόνο να τα παίρνουν, ξέρουν, από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ουσία, δηλαδή, ενώ, παιδί μου, ως αποτέλεσμα υπάρχει κάτι εκεί? Πριν από ένα μήνα, κύριοι, με στέλνει ο Αντένα να κάνω ρεπορτάζ για τις κλοπές εκεί, με αφορμή αυτό που έπαθε η γυναίκα στο Σούλι. Και πάω στη γειτονιά, λοιπόν, κάτω από τον καταβλισμό, και είναι απέναντι ακριβώς ένα σπίτι που έχει περίφραξη, λες, και είναι φλούριο, γιατί είναι ακριβώς απέναντι από την πύλη του καταβλισμού και έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις, και μάλιστα είναι και χώρος επαγγελματικός πλην του σπιτιού, οπότε έχει πιο πολλά αγαθά εκεί, άρα γίνεται ευκολότερα στόχος. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα που έχει τραβήξει τον αλίμονο που λέμε, γιατί έχει σιδεράδικο, και επειδή έχει σιδεράδικο, οι κλοπές σιδηρικών είναι το υπαριθμόν ένα έσοδο για τους Ρωμά. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει τραβήξει αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα. Έχει κάνει εκεί πέρα προστατευτικά, έχει ψώσει κάτι τύχη πάνω στο σπίτι του. Έχει κάνει έξοδα. Τι θα κάνει εδώ? Και αυτό μου είπε κιόλας, μου λέει: εγώ δεν φεύγω ποτέ, μου λέει, ή θα φύγω εγώ ή η γυναίκα μου. Δηλαδή δεν μπορεί να πάνε σούπερ μάρκετ και οι δύο μαζί να ψωνίσουν, θα πάει ο ένας. Δεν μπορεί να πάνε μια βόλτα να πιούν ένα καφέ στα ζευγάρι, θα πάει ο ένας για βόλτα με τις φίλες της. Και μετά αυτό με τους φίλους του. Άσε τα σκυλιά. Λοιπόν, και πάω εκεί, και εκείνη την ώρα σχόλαγαν κάποια παιδιά Ρωμά μικρά από το σχολείο, αν πήγαν δεν ξέρω, και ερχόντουσαν προς τα πάνω κανένα 15 άτομα, γυναίκες και άντρες, όλοι μαζί με τα παιδιά τους, και με ρωτάνε, βλέπουν τηλεόραση εκεί και ρωτάνε εμένα, τι θέλει τηλεόραση εδώ? Ψηλιαστήκαν αυτοί ότι κάτι συμβαίνει. Και τι τους απάντησα, κύριε, ξέρεις? Ένα τροχαίο ήρθα να κάνω, τους λέω. Δεν τους είπα την αλήθεια. Γιατί αν τους έλεγες ότι έρχομαι να κάνω τις κλοπές που εσείς κάνετε, μπορεί να σε χτυπάγανε κιόλας ή να σπάγανε την κάμερα. Και τους είπα ψέμα ότι έχω πάει για ένα τροχαίο. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα λιγότερα. Το θέμα είναι
κύριοι αστυνομικοί διευθυντές, κύριοι της αμέσου δράσεως, κύριοι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, εκεί θα βρείτε λύση, ναι ή όχι? Δεν θα βρείτε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν θα βρείτε ποτέ. Γιατί αν θέλετε να βρείτε, θα είχατε βρει. Θα τους είχατε μεταστεγάσει, θα τους είχαν μπει σε σπίτια, υπάρχουν και προγράμματα ευρωπαϊκά κλπ. Κλπ. Και θα έχει το θέμα λυθεί. Αλλά δεν ασχολείστε. Δεν ασχολείστε. Κάνουν εκεί σκέψεις κάτοικοι, κάνουν συνεδριάσεις, βγαίνουν στα ραδιόφωνα, γράφουνε, καλούν τον κόσμο σε κινητοποιήσεις και έχω κάνει εγώ κινητοποιήσεις στο Ριγανόκαμπο, στο Μακρυγιάννη. Πώς είχατε διώξει τότε παλιά επί Καράβολα και είχε γκρεμιστεί ο καταβλισμός, θυμάστε? Θυμάσαι, κύριε Γκύρη, στη συνοικία Μακρυγιάννη που είχαν πάει μπουλντόζες και τα είχαν ρίξει όλα. Και κάπου αυτοί οι άνθρωποι μεταστεγάστησαν. Πήγανε προσφυγικά, πήγανε σε πολλές συνοικίες, σε διάφορες συνοικίες. Δηλαδή εκεί γιατί να υπάρχει αυτή η ντροπή της Πάτρας? Και γιατί να αναπτύσσεται και μια δεύτερη ντροπή της Πάτρας στο Χάραδρο με τον άλλο καταβλισμό εκεί? Για ποιο λόγο να συμβαίνουν όλα αυτά? Πραγματικά. Δεν τρέπεστε δηλαδή? Δεν αισθάνεστε ντροπή που δεν κάνετε τίποτα? Τσίπα δεν έχετε πάνω σας? Και να πείτε, ασχολούμαι από εδώ και πέρα σοβαρά με το θέμα. Θα τους πάρω από εκεί, θα τους μιλήσω, θα τους εξηγήσω, όχι θα τους πάω σε σπίτια. Μπάς και και καμιά δουλειά να κάνουν, να πάνε τα παιδιά σχολείο κανονικά και όχι ένα μήνα και μετά τα επιδόματα. Να μάθουν γράμματα. Και φυσικά να αξιοποιηθεί και η περιοχή, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων Ριγανοκάμπου Αγγλικάδας. Εκεί θυμάστε είχε πάει και ο Πελετήτης με κάτι μπουλντόζες και καθάριζε το χώρο παλιά. Ο άλλος έλεγε να γίνει εκεί το ανοιχτό θέατρο, το μεγάλο χωρητικότητας 4.000 θέσεων. Πολλά σχέδια υπήρχαν για την περιοχή. Να γίνει το Ανατολικό Πάρκο. Τέλος πάντων, να γίνουν πολλά. Ο χώρος αυτός ανοίξει το Πανεπιστήμιο. Αλλά νομίζω ότι ο Μπούρας έχει τη διάθεση να κάνει πράγματα αρκεί να αξιοποιηθεί η περιοχή. Ο Μπούρας είναι ένας άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό. Με ανοιχτό μυαλό και μάτια ανοιχτά. Άρα θα μπορούσε να το κάνει, να βοηθήσει εκεί πέρα. Αλλά αν δεν θέλει κανείς να βοηθήσει και δεν θέλει κανείς να κάνει κάτι, όπως π.χ. που έλεγα πριν στη Γούναρη με τα λεωφορεία και τα παρκαρισμένα, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα στην περιοχή αυτή.

0: Πάμε σε διάλειμμα, ακούμε μερικά διαφημιστικά, τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Nova και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Sky 89,4.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τα έργα στην Πάτρα και δει με τα αθλητικά έργα, γιατί έχουμε επανέβαση της περιφέρειας σε μία σειρά γηπέδων και μέτρησα 9 παρεμβάσεις συνολικά που θα γίνουν, που γίνονται κιόλας. Και θα πάω στον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τάκη Παπαδόπουλο. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε? Καλημέρα, Μεσολόγγι. Είμαστε Μεσολόγγι σήμερα, γιατί έχουμε την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ.
0: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ. Και ξέρω ότι είδα και τη λίστα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο από την περιφέρεια αυτή τη φορά. Και αυτή τη φορά, μάλλον. Που ναι. Αφορά τον αθλητισμό. Για πέστε μας, τι έχετε κάνει και τι θα κάνετε και ποιος είναι και ο στόχος.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να αναπτύξεις μια περιοχή αν δεν αναπτύξεις και τις υποδομές της. Έτσι, και τις υποδομές της. Ειδικά λοιπόν όταν ζητάμε στην περιοχή μας να έρθουν μεγάλα αθλητικά γεγονότα, να έρθουν συνέδρια, να έρθει ένας πιο εξελιγμένος τουρισμός, δεν μπορείς να έχεις αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες να υπολείπονται των υπολείπων περιφερειών. Συνεπώς λοιπόν, ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο αγγίζει τα 48 εκατομμύρια ευρώ εκπονήθηκε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Κάποια από τα έργα αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει, έχουν ήδη δηλαδή μελετηθεί και είναι σε διαδικασία να ξεκινήσει η υλοποίησή τους. Κάποια από αυτά θα ξεκινήσουν τώρα. Πάντα μιλάμε και για τους τρεις νομούς της περιφέρειάς μας. Αυτά που είναι τα πιο μεγάλα, τα πιο δυνατά, ας το πούμε, έργα είναι σίγουρα η αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων, το οποίο αγγίζει ένα ποσό που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Γύρω στα 9,5-10 εκατομμύρια ευρώ είναι το κολυμπητήριο της Αγιάς, το οποίο και αυτό πάει καλά και θα έχουμε νέα πάρα πολύ σύντομα. Και το γήπεδο του Παναγιαλίου στην Ετωλοκαρδανία, όπου και εκεί είναι γύρω κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω, επένδυση. Από εκεί και πέρα είναι και μικρότερα, είναι και στο δελτίο μας τύπου, μπορείτε να τα δείτε. Πράγματι, είναι πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις. Κάποιες που είμαστε εμείς, που εκτελούμε εμείς το έργο, κάποια που είμαστε φορέας υλοποίησης. Είναι αθλητικές εγκαταστάσεις και του Δήμου Πατρέων και των άλλων Δήμων της περιοχής. Νομίζω ότι θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και χρειάζεται, γιατί οι αθλητικές υποδομές στην Πάτρα είναι στην Δυτική Ελλάδα. Μερικές από αυτές είναι παλιές, θέλουν την αναβάθμισή τους, θέλουν να υπάρχει προστασία κατά κύριο λόγο των παιδιών μας που πηγαίνουν και αθλούνται εκεί και βεβαίως και των θεατών και όλων όσων συμμετέχουν σε ένα αθλητικό γεγονός.
0: Ναι. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην περιφέρειά μας κάτι τόσο μεγάλο και που
1: τόσο
0: αφορά.
1: Τόσο μεγάλο, και λέω. Που αφορά τέτοια μεγάλη έκταση.
0: Ναι, γιατί είναι και μεγάλη έκταση από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, ναι. Το έργο είναι μεγάλη έκταση.
1: Είναι μεγάλη έκταση των έργων. Είχαμε μαζέψει όλα τα αιτήματα που υπήρχε έτσι, πρόταση να γίνουν εργασίες. Μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση και ξεκινάμε σε πάρα πολλά. Σας λέω, μερικά ήδη έχουν ξεκινήσει. Ας πούμε, στο χιονοδρομικό έχουν γίνει κάποια πράγματα. Υπολείπονται βέβαια το μεγάλο μέρος τα περισσότερα. Το κολυμπητήριο της Αγιάς δεν έχει ξεκινήσει, όπως ξέρετε. Είναι ένα πολύπαθο έργο πάνω από 15 χρόνια. Είχε μείνει στάσιμο σαν κατάσταση. Αναγκαστήκαμε, γιατί το Υπουργείο δεν προχώρησε αυτό που είχε αρχικά εξαγγείλει. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να το πάρουμε και αυτό επάνω μας, το δικό μας προϋπολογισμό και να το φτιάξουμε. Θα γίνει και αυτό, θα γίνει πάρα πολύ ωραίο, σε ένα πολύ ωραίο σημείο της Πάτρας. Θα γίνει ένα εκπληκτικό κολυμπητήριο. Βάζουμε και νέες εγκαταστάσεις. Βάζουμε τώρα, ξέρετε, τα μοντέρνα αθλήματα, skateboard και άλλες τέτοιες πίστες που θα γίνουν σε κάποια γήπεδα, σε κάποιους αθλητικούς χώρους. Ναι, και σε έκταση αλλά και σε ποσό. Έτσι. Όταν υπάρχει ένα ποσό 47-50 εκατομμύρια ευρώ κοντά που θα δαπανηθεί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει και άλλη σημασία, διότι θα εργαστεί κόσμος, θα εργαστούν εργολάβοι,
0: ναι.
1: Εργάτες.
0: Θα μείνω λίγο στο θέμα της Αγίας και δεν θα σας απασχολήσω άλλο. Στο θέμα της Αγίας, εκεί υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα το οποίο μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια?
1: Δεν μπορώ να σας το πω τώρα ακριβώς, για να μην σας πω κάτι λάθος, επειδή θέλω να είμαι πάντα πολύ προσεκτικός σε αυτά τα οποία λέμε. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο.
0: Εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ και τα σχέδια, θα δούμε κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Θα αλλάξει όλη η φυσιογνωμία της περιοχής. Είναι μια παρέμβαση μόνο σε ένα κολυμπητήριο, είναι γενικότερα στην περιοχή.
1: Όχι. Είναι ανάπλαση όλης της περιοχής, τη μεγαλύτερη έκταση αυτή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή ερυπωμένη. Που θυμάστε που ήταν οι Καλαμιές και όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Εκεί θα γίνει πολύ μεγάλο έργο. Πέρα από το κολυμπητήριο το ίδιο, το οποίο αρχιτεκτονικά, αν έχετε δει τη μακέτα, θα είναι έτσι μια μορφή πολύ φουτουριστική και πολύ μοντέρνα μορφή. θα παραπέμπει σε καράβι το οποίο θα πηγαίνει προς τη θάλασσα, μια και η θάλασσα είναι δίπλα, και θα γίνει ανάπλαση με γήπεδα και με χώρους πρασίνου και με χώρους άθλησης σε όλη την ευρύτερη έκταση. Θα ενωθεί με τις διαδρομές που έχουν ήδη γίνει μέσα στο σημείο εκείνο και από το Δήμο Πατρέων, και θα ενωθεί η περιοχή εκεί μέχρι και την πλάση, θα γίνει πάρα πολύ όμορφη. Αλλά αυτό θα γίνει αθλητικό κέντρο πια εκεί. Δεν μιλάμε μόνο για ένα κολυμπητήριο. Το λέμε ως κολυμπητήριο, ναι, αλλά στην πραγματικότητα θα γίνει ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο.
0: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, να πάμε λίγο στα αστυνομικά τώρα θέματα, γιατί έχουμε και αρκετά. Να πούμε καταρχάς ότι πλέον εξετάζει αστυνομία, λέει, και διερευνά. Τώρα σε ποια φάση είναι δεν ξέρω, αλλά υπάρχει μια διερεύνηση του κινητού της άτυχης της 54χρονης Μαρίας στο λόγο του Αιγίου. Να δούμε λοιπόν εκεί τι εξέλιξη υπάρχει. Έχουν πέσει πάντως οι τόνοι από όλους, γιατί έχουν καταλάβει, δηλαδή έχει καταλάβει και ο κόσμος πλέον εκεί, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα όσο αρχικά τα παρουσίασε η αστυνομία. Δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Δεν λέμε εμείς ότι είναι αθώος 65χρονος, μακριά από εμάς τέτοιο πράγμα. Ωστόσο όμως θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει πλήρης διερεύνηση, γιατί είναι κακό ένας άνθρωπος που, αν είναι αθώος, να βρίσκεται στη φυλακή. Άρα πρέπει λοιπόν αυτό να εξεταστεί διεξοδικά από την αστυνομία και να καλυφθεί κάθε θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει απορίες ή ξέρω εγώ, κάθε στοιχείο το οποίο έχει βγει από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και αποδεικνύει κάτι άλλο από αυτό το σενάριο που από την αρχή έχει πει η αστυνομία.

Είχαμε σύλληψη χθες στο Σαραβάλι ενός άντρα 51 ετών, ο οποίος είχε βάλει φωτιά σε ένα χωράφι εκεί, σε ένα λιοστάσι. Προκλήθηκε μια ευτυχώς μικρή έκταση πυρκαγιά, αλλά συνελήφθη και μπαίνει και πρόστιμο για αυτό το οποίο έκανε. Να θυμίσω ότι ζούμε, ότι μάλλον βιώνουμε μια περίοδο αντιπυρική και τα πρόστιμα για τέτοιες ιστορίες είναι αυστηρά. Και επίσης δεν γλιτώνεται και τη σύλληψη. Θα συλληφθείτε εάν κάποιος βάλει φωτιά, ακόμα και κατά λάθος. Ακόμα δηλαδή και δεν λέμε ότι είναι εμπληστής, δεν το κάνει επίτηδες, αλλά βάζει μια φωτιά σε μια επικίνδυνη περίοδο. Όταν τώρα έχει έξω χθες 39 βαθμούς Κελσίου, 35 ή 36 και βάζει φωτιά στο λιοστάσι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι αυτό που κάνει είναι λάθος.

Πάμε σε ένα τροχείο που έγινε στα Λεχενά. Σήμερα έχασε τον έλεγχο του οχήματός. Ένα φορτηγό είχε οδηγούσε αυτός. Το τζίμπησε λοιπόν ένα έντομο μέσα εκεί στην καμπίνα του φορτηγού. Έφυγε από το δρόμο, μπήκε σε κάτι χωράφια και το φορτηγό ισοπαίδωσε δύο αποθήκες. Αγροτικές, ξέρετε, αποθήκες τέτοιες αγροτικές. Λοιπόν, όλα αυτά επειδή το τζίμπησε ένα έντομο, του προκάλεσε προφανώς κάποιο αλλεργικό σοκ. Ο άνθρωπος τα χάσε, έχασε τον έλεγχο του φορτηγού, έφυγε από το δρόμο, μπήκε στο χωράφι και ισοπαίδωσε δύο αποθήκες αγροτικές στα Λεχενά. Είχαμε και ζημιές χθες στα Καλάβρητα από την φωτιά, από την κακοκαιρία, από τον Μπουρίνι. Είχαμε φωτιές σε δέντρα από πτώσεις κεραυνών και καταπλακώθηκαν και κάποια αυτοκίνητα πάνω στα οποία ήταν σταθευμένα, έπεσαν κάποια δέντρα. Ήταν ένα σκηνικό τρόμου χθες στα Καλάβρητα, αλλά να πω ότι όχι μόνο εκεί, και σε άλλες περιοχές είχαμε βροχές. Εχθές πήγα, κύριε κύριοι, στον ΑΟ, στο τεχνητό φράγμα του ΑΟΥ και στη τεχνητή λίμνη, συγγνώμη, εκεί που έπεσε το ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Χθες το μεσημέρι έγινε αυτό και πήγα εκεί. Θέλω να μου πεις πόσους βαθμούς Κελσίου είχε στις 5 το απόγευμα. Λες εσύ 17. Εχθές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη λίμνη του ΑΟΥ, σε υψόμετρο 1350 μέτρα, στα Γιάννηνα πιο πάνω, Μέτσοβο κοντά εκεί, η θερμοκρασία 5 το απόγευμα, ψιλόβρεχε κιόλας, ήταν 17 βαθμοί Κελσίου. Ο καμεραμάν μου φοράγε μπουφάν. Εγώ αναγκάστηκα και φόρεσα, είχα ένα μπλουζάκι κοντομάνικο και φόρεσα και πουκάμισο από πάνω. 17 βαθμοί Κελσίου. Όταν πηγαίναμε στην Ιωνία Οδό για να πάμε στα Γιάννενα, στο ύψος της Αμφιλοχίας δεν έβλεπες αυτή τη βροχή. Πηγαίναμε με αλάρμ και με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν έβλεπες αυτή τη βροχή. Ευτυχώς όχι για μεγάλο τμήμα, αλλά για κάποιο χρονικό διάστημα πραγματικά η βροχή ήταν καταιγιστική και πολύ ισχυρότατη.

0: Λοιπόν,
1: για να πάμε τώρα σε άλλα θεματάκια τα οποία έτσι έχουν ενδιαφέρον. Είχαμε επεισόδιο στα προσφυγικά. Ειδοποιήθηκαν εκεί οι αστυνομικοί ότι κάτι παίζει, ότι κάποια φασαρία γίνεται. Και όντως πήγαν εκεί και ήταν φασαρία μεταξύ κάποιων Ρωμά που διαμένουν στην περιοχή των προσφυγικών. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να παρέμβουν, άνδρες της ομάδας Δίας, και ένας από τους Ρωμά, ακούστε, χτύπησε και τραυμάτισε τον έναν με ανοιχτή κονσέρβα. Τσίγκο δηλαδή.

είναι αυτά που λέγαμε και πριν με τον καταβλητισμό στο Ρικανόκαμπο. Επίσης, κύριε Γκύρη, έχω παρατηρήσει και μου το λένε πάρα πολύ ότι στην Πάτρα δεν ξέρω, δεν έχει γίνει ψεκασμός κουνουπιών. Πολλά κουνούπια, ρε παιδί μου. Μου το λένε σε διάφορες συνοικίες στην Πάτρα. Με καλούν στο τηλέφωνο και μου λένε κουνούπια εδώ, κουνούπια εκεί. Τι γίνεται φέτος? Πολύ κουνούπι. Και ξέρετε, το κουνούπι δεν είναι απλό ζώο. Θα μου πει στην Ελλάδα, ζούμε, εντάξει, ναι, οκ, το καταλαβαίνω, αλλά το κουνούπι δεν είναι απλό ζώο. Το κουνούπι είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. Δηλαδή, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, το ζωάκι που σκοτώνει τα πιο πολλούς ανθρώπους είναι το κουνούπι. Ούτε λιοντάρι είναι, ούτε τίγρη είναι, ούτε φίδι, ούτε κροκόδιλος. Το κουνούπι σκοτώνει περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους κάθε χρόνο. Μαλέρια, dengue fever, μεταφέρει ελονοσία, πολλές ασθένειες, οι οποίες είναι θανατηφόρες σε κάποιες περιπτώσεις.

Σήμερα θα έχουμε και κινητοποίηση αγροτών, όχι στην Αχαΐα, αλλά στην περιοχή του Αγρινίου. Το απόγευμα είναι η κινητοποίηση αυτή και θα έχουμε την μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών στο Αγρίνιο. Οι αγρότες του Αγρανανίας είχαν κινητοποιηθεί και στο παρελθόν, είχαν στήσει και τα μπλόκα τους και τώρα κάνουν την πρώτη κινητοποίηση μετά από καιρό για τα προβλήματα, τα σοβαρά τα οποία αντιμετωπίζουν. Μαθαίνω δε ότι υπάρχει έντονο παρασκήνιο και με το ζήτημα των στρατιωτικών και ιδιαίτερα των αποστράτων, οι οποίοι κατηγορούν ευθέως το Δένδια, τον Υπουργό Κέτη Πρωτοκλασσάτος και μεγάλο όνομα κλπ. Κλπ. Για μία σειρά ζητημάτων που τους αφορούν και μεταφέρουν τα πράγματα αυτά, τα παραπονά τους και στους βουλευτές. Δηλαδή πάει ο βουλευτής να μιλήσει απόστατος και δέχεται πολλά πειρά. Αυτό είναι κακό για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι απόστατοι οι περισσότεροι είναι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι του Τσίπρα. Άρα λοιπόν, αν δεν ικανοποιείς και τα βασικά τους αιτήματα, τα δίκαια αιτήματά τους, πού πας φίλε Δένδια, πού πας?

Είχαμε και μια φωτιά στην Ιωνία Οδό χθες το βράδυ. Εκδηλώθηκε σε νταλίκα η οποία μετέφερε καρπούζια. Τρομερό. Ακινητοποιήθηκε η νταλίκα φυσικά. Ευτυχώς δεν υπήρχε τραυματίες από πλευράς του οδηγού. Οπότε μετάδειξε η φωτιά, αλλά πολύ μεγάλη ζημία και στα καρπούζια φυσικά που μετέφερε, αλλά και στην, στο σκελετό της καμπίνας της νταλίκας και γενικότερα στη μηχανή κλπ. Ήταν μεγάλη ζημιά λοιπόν μετά τη φωτιά στην Ολυμπιαδό Λαμπάντια, στην κυριολεκτική νταλίκα αυτή. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε θύμα.

Μπράβο σε όλα τα παιδιά των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Μπράβο και στον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το ΓΕΛ Ρίου, από το Ρίο, ο Ανδρέας, ο οποίος κατέγραψε 19.800 μόρια και είναι ο πρώτος των πρώτων. Είναι

ο οποίος έγραψε 3 εικοσάρια και ένα 19. Μπράβο στο παιδί, συγχαρητήρια για το διαβασμά του, τη μεθοδικότητά του αν θέλετε. Πολλά πολλά συγχαρητήρια λοιπόν σε αυτό το παιδί. Έσεις έχει προκαλέσει και στα άλλα παιδιά βέβαια, γιατί δεν σημαίνει ότι όποιος πετυχαίνει στις πανελλαδικές θα γίνει και καλός. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα που κάποιοι δεν πέτυχαν στις πανελλαδικές και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ αυτούς που πέτυχαν στις πανελλαδικές. Το λέω αυτό γιατί αν το παιδί έχει θέληση και λοιπά, ποτέ μια ευκαιρία που χάθηκε δεν μπορεί να ανακτηθεί από κάποια άλλη ευκαιρία και τελικά το παιδί αυτό να προοδεύσει και να γίνει καλύτερος από αυτό που θα γινόταν αν έμπαινε σε κάποια σχολή του Πανεπιστημίου. Το είπε ο Μητροπολίτης Πατρών χθες μιλώντας σε μια εκκλησία, ότι εμείς λέει θέλουμε το ράσο μας και τίποτα άλλο, αναφερόμενος και σχολιάζοντας τις αυξήσεις των μισθών και γενικότερα τα χρήματα της εκκλησίας και την περιουσία της εκκλησίας. Και είπε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ότι αυτά τα χρήματα, λέει, της εκκλησίας επιστρέφουν στο λαό. Δεν είναι πράγματα τα οποία τα κρατάμε. Κάνουμε μία σειρά εκδηλώσεων. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις, εστιατόρια, φιλόπτωχα ταμεία και πάρα πολλά ακόμα. Και εκεί δίνονται τα χρήματα αυτά, είπε ο Μητροπολίτης με αφορμή τα τελευταία γεγονότα με την περιουσία την εκκλησιαστική, αλλά και τους μισθούς των Μητροπολιτών, οι οποίοι αυξάνονται κατά πολύ με απόφαση της κυβέρνησης.

Μέσα στα επόμενα, είμαστε γεραίοι, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτά είναι. Είχαμε και το σεισμό στη Βενεζουέλα. Λέει το επίσημο στοιχείο μέχρι τώρα 235 νεκροί. Καλά, χιλιάδες θα είναι νεκροί. Μπορεί να φτάσουμε και τους 30.000 νεκρούς, ό,τι σας λέω. Έχουμε ένα σεισμό 7,2 και ένα 7,5. Να θυμίσω για να καταλάβετε ότι ο σεισμός στην Κεφαλονιά, ο διπλός που έγινε, αλλά με 2 μέρες διαφορά εκεί, το 1953 ήταν 7,1 και 7,2. Εδώ μιλάμε για 7,2 και 7,5. Πού? Σε μια περιοχή κοντά στο Καράκας, όπου είναι πυκνοκατοικημένη. Το Καράκας έχει 3.050.000 πληθυσμό, δηλαδή είναι κατά τη λιγότερο από την Αθήνα. Όμως μαζί με τα προάστια αυτά είναι τα 5 εκατομμύρια κατοίκους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει γίνει εκεί, πόσες πολυκατοικίες πέφτανε έτσι σαν τραπουλόχαρτα και το τι θα βρουν οι διασώστες κάτω από τα συντρίμια. Αγνοούνται αυτή την ώρα που μιλάμε 30.000 άτομα. Αυτά.

Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα ξαναπούμε την Δευτέρα λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky, πάντα στους 89 και 4. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patra, στους 89 και 4 είναι η εκπομπή, δύο θαύουν καλύτερα, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Σε λίγο από τηλεφώνου θα είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Γερογιάννης. Απέναντί μου είναι και σήμερα ο Γιάννης Στεφανόπουλος, που θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική έως και τις 4. Είναι γνωστός ο τρόπος που μπορείτε να μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά, www.skypatras.gr. Ξεκινώντας να πω ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πρακτικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551. Έχει γίνει χαμός με την Παναχαϊκή. Είναι γνωστό ότι το management άλλαξε χέρια. Υπάρχει και Τούρκος survivor, έτσι να κάνουμε λογοπαίγνιο. Για όλα όμως αυτά θα μας ενημερώσει ο συνοδοιπόρος μου, εδώ ραδιοφωνικός, εδώ και 5 χρόνια και πολλά χρόνια μαζί μας στο γραφείο στην Εφημερίδα Πελοπόννησος, ο Βαγγέλης Γερογιάννης, τον οποίο καλησπερίζουμε. Για λέγε, πουλάκι μου.
1: 5 χρόνια νομίζω το παράκανες. 4.
0: Ναι, εντάξει. Πάμε προς 5. Ναι.
1: Τώρα από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω, Παναγιώτη. Τέλος πάντων, είχαμε χθες την συνάντηση με τους δημοσιογράφους του νέου επενδυτικού σχήματος της Παναχαϊκής, το οποίο ανέλαβε το management του ποδοσφαιρικού τμήματος. Επί της ουσίας όλα τελείωσαν χθες. Οι υπογραφές έπεσαν το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Τζάκη και στη συνέχεια όλη η ομάδα μετακόμισε στο ξενοδοχείο My Way, εκεί που υποδέχθηκε τους δημοσιογράφους για μια συζήτηση της ουσίας μεταξύ τους και μια γνωριμία, γιατί υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι που τους γνωρίζαμε, υπήρχαν όμως και αρκετοί που δεν τους γνωρίζαμε. Προφανώς το ενδιαφέρον προσέλκυσε ο Τούρκος επιχειρηματίας και επενδυτής, ο Ισιταν Γιούν. Προφανώς το ενδιαφέρον προσέλκυσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΦΑΝΚΑΤ, ο κύριος Γιώργ Νιούβεχάουζεν. Προφανώς το ενδιαφέρον προσέλκυσε ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο γνωστός μάνατζερ, για τον οποίο ακούγαμε πάρα πολλά πράγματα το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν τον βλέπαμε ποτέ και δεν εμφανιζόταν ποτέ. Υπήρξε λοιπόν μια γνωριμία με τους δημοσιογράφους, μια συζήτηση, νομίζω υπόθηκαν αρκετά σημαντικά πράγματα. Θα ξεκινήσω όμως από την αρχή, γιατί όπως και εσύ φαντάζομαι και εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο από χθες. Το όνομα του κυρίου Γιούν έκανε πολύ γκέλ γενικότερο και στους φιλάθλους, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί βλέπω πολλά δημοσιεύματα.
0: Θα έλεγα ότι έκανε γκέλ, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν με ακούσε, έκανε γκέλ η καταγωγή του και η εθνικότητά του.
1: Ναι, αλλά και η προσωπικότητά του και το ποιος είναι. Γιατί είδα αρκετά δημοσιεύματα και σε οικονομικές ιστοσελίδες, για παράδειγμα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται γενικότερα με την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα στο ποδόσφαιρο και κατά κάποιο τρόπο είναι και η δουλειά του, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, να ασχολείται με τη βιωσιμότητα ομάδων, με την ανάπτυξη των ομάδων και και την επένδυση σε αυτές, με έτσι πολύ τρανό παράδειγμα πρόσφατο της Fortuna Sittard στην Ολλανδία, την οποία επίσης πήρε από την τρίτη εθνική και ανέβασε στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, πούλησε το μερίδιο του, ήταν πρόεδρος, κράτησε το 20% με συμμετοχή παλιότερα και στην διοίκηση της Galatasaray. Ο κύριος Γκιούν αναφέρθηκε γενικότερα στο πλάνο, επειδή τα περισσότερα έχουν χιλιοϋποθεί, να πούμε δύο πράγματα που δεν υπόθηκαν. Για παράδειγμα, πολλοίς κόσμος ρωτάει για την χρηματοδότηση, από πού θα προέλθει. Κάναμε λοιπόν αυτή την ερώτηση στον κύριο Γκιούν και ο κύριος Γκιούν απάντησε ότι θα είναι ένας συνδυασμός κεφαλαίων της δικής του εταιρείας και του ίδιου προσωπικά με τη Φάνκα. Αν παρατηρήσουμε λίγο την ανακοίνωση της Παναχαϊκής, αναφέρει στην πρώτη παράγραφο ότι το management της Παναχαϊκής ποδοσφαιρικού τμήματος θα έχει πάρει η εταιρεία Southwest Holding, που έχει επικεφαλίσει τον Ίσιτα Γιούν. Αν γκουγκλάρει κάποιος και ψάξει τη συγκεκριμένη εταιρεία, δεν υπάρχει, δεν θα βρει στοιχεία. Οπότε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, όχι ότι είναι.
0: Συγγνώμη, άρα λες ότι ανέλαβε το management της Παναχαϊκής μια εταιρεία που δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Ξέρω εγώ έτσι όπως το είπες.
1: Όχι. Λέω, για να μην παρεξηγηθώ και να βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια εταιρεία η οποία συστάθηκε τώρα με επικεφαλής τον Ίσιτα Γιούν και περιλαμβάνει όλους τους επενδυτές που θα τρέξουν το συγκεκριμένο project. Αυτό δεν είναι κάτι
0: περίεργο. Άρα διορθώνω, με μια εταιρεία που έως πρόσφατα δεν υπήρχε.
1: Ναι, το συστάθηκε πρόσφατα. Για το συγκεκριμένο project.
0: Με ειδικού σκοπού λοιπόν.
1: Μπράβο, ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο προκειμένου να προχωρήσει το project, όπως έγινε το ίδιο πριν από 4-5 χρόνια περίπου, όταν ανέλαβαν οι Αμερικανοί την Παναχαϊκή επί Πέτρου Σταθάκη, την τρίτη εθνική. Έγινε κάτι παρόμοιο και ήταν αναγκαίο προκειμένου να έρχονται τα κεφάλαια από το εξωτερικό και να διαχέονται στην ομάδα και στις υποχρεώσεις. Κάτι άλλο που δεν είμαι σίγουρος ότι παρατήρησαν πάρα πολύ. Ο κ. Παπαδόπουλος, επειδή έκανε ένα σύντομο χαιρετισμό και είπε ορισμένα πράγματα, τόνισε ότι τον ίδιο προσέλκυσαν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής για να έρθει να βοηθήσει την ομάδα μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν, όπως είπε ο ίδιος, έτσι, μπορώ να ξέρω αν είναι αλήθεια, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής προσέλκυσαν τον κύριο Παπαδόπουλο ή κάποιοι άνθρωποι της Παναχαϊκής, εν πάση περιπτώσει, και του ζήτησαν βοήθεια ώστε η ομάδα να ξαναβρει το δρόμο της. Γνωρίζουμε την πολύ καλή σχέση που έχει με τον Σπύρο Αντωνόπουλο, ο οποίος παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία της Παναχαϊκής. Γνωρίζουμε την επαφή που έγινε τότε και με τον κύριο Αντωνόπουλο, ο οποίος τον έφερε στη συνέχεια σε επαφή με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Το τονίζω γιατί έχει γραφτεί πολλές φορές και έχει ακουστεί ότι ο ίδιος προσπάθησε να έρθει σε επαφή με την Παναχαϊκή και επί της ουσίας να μπει στην ομάδα. Τώρα, σε ερώτηση γιατί κράτησε τόσο πολύ όλη αυτή η διαπραγμάτευση, ο ίδιος είπε πως υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να τα δουν πολλές φορές για να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές και τελικά αυτό έγινε τώρα. Υπήρξε μία περίοδος πριν από 2 εβδομάδες που είχε παγώσει κάπως η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών όταν εμφανίστηκαν οι Έλληνες επιχειρηματίες από το Σικάγο. Επίσης, όσον αφορά το γήπεδο που είναι πολύ βασικό, χθες ακούσαμε γενικότητες, έχω την αίσθηση. Ακούσαμε βέβαια ότι σκοπός είναι να συνδράμουν στο γήπεδο, αρχικά με τη βοήθεια της περιφέρειας και με τις εργασίες που είναι προγραμματισμένες να γίνουν, ότι η Παναχαϊκή θα πρέπει να παίζει σε ένα καινούριο γήπεδο. Δεν ακούσαμε όμως συγκεκριμένα πράγματα και τι περιλαμβάνει ακριβώς το project που υπάρχει, γιατί είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί με την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, η αξιοποίηση του γηπέδου, και νομίζω ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες στο συμφωνητικό. Επίσης κάτι άλλο που έχει τη σημασία του είναι ότι αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τους δημοσιογράφους ο κύριος Γιούν επανέλαβε πως τα λεφτά δεν παίζουν τόσο πολύ μεγάλο ρόλο στο ποδόσφαιρο. Τον περισσότερο ρόλο παίζει ο προγραμματισμός και ο τρόπος που θα κινηθεί μια διοίκηση, οι στόχοι που θα θέσει και η ικανότητα να πετύχει αυτούς τους στόχους. Και μάλιστα είπε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, πήγε πίσω πάλι στην Ολλανδία και στη Φορτούνα Σιτάρ και είπε ότι εμείς παρότι είχαμε το χαμηλότερο μπάτζετ από πολλές ομάδες στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Ολλανδίας, τερματίσαμε πολύ ψηλότερα από αυτές στο τέλος του πρωταθλήματος. Είπε επίσης, επειδή πιέστηκε πάρα πολύ για την κουλτούρα που υπάρχει στην Ελλάδα, του τονίστηκε ότι οι φύλαθλοι της Παραχαϊκής είναι απογοητευμένοι, στην Ελλάδα είναι διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με την Ολλανδία, το ποδόσφαιρο διαφέρει πάρα πολύ, και απάντησε ότι ό,τι ισχύει στην Ολλανδία και στην Ελλάδα ισχύει σε όλη την Ευρώπη και στην Ιταλία, είπε και στην Τουρκία και σε πολλές άλλες ομάδες. Στον πρώτο χρόνο της παρουσίας του στην Ολλανδία χάναμε 5-0, 4-0 από ομάδες 3-0 και με βρίζαν όλοι, αλλά στο τέλος πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Είπε επίσης ότι δεν μπορώ να υποσχεθώ το πότε θα ανέβει η ομάδα στην πρώτη θέση. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, γιατί είναι ποδόσφαιρο. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ, είπε ότι θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ακριβώς τι να κάνουμε και ξέρουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε, είπε χαρακτηριστικά. Και επίσης επανέλαβα αρκετές φορές ότι το ρόστερ θα πρέπει να έχει και έναν νεανικό χαρακτήρα και ότι έχει τον τρόπο, σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει, να το υλοποιήσει και στην Παναχαϊκή. Αυτό σε συνδυασμό με τους πρωταγωνιστικούς στόχους που πρέπει να έχει η ομάδα. Αυτά ήταν τα πιο κρίσιμα σημεία, νομίζω, των όσων είπε ο Τούρκος, ο οποίος ήταν ανοιχτός, είχε όρεξη, έδειξε να μην ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το γενικότερο κλίμα το που επικρατεί στους φιλάθλους, την περιραίουσα ατμόσφαιρα, άλλωστε νομίζω το γνωρίζει και πολύ καλά. Δεν είναι όμως από τους τύπους που τον ενδιαφέρουν και πάρα πολύ αυτά, όπως έδειξε, γιατί του επισημάνθηκε ότι πώς θα γυρίσουν ξανά οι φύλαθλοι στο γήπεδο, και εκεί δεν έδειξε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είπε ότι αν δουν κάτι καλό θα γυρίσουν, αν δουν κάτι καλό δεν θα γυρίσουν, δεν είναι αυτό που τον απασχολεί αυτή τη στιγμή. Θεωρεί ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, ότι ήταν πολύ αισιόδοξος, και σε ερώτηση που του έκανα για ποιο λόγο ήρθε στην Ελλάδα, δηλαδή για ποιο λόγο ασχολήθηκε με μια ομάδα ελληνική η οποία αγωνίζεται στην τρίτη εθνική, απάντησε ότι αυτή την ερώτηση του την έκανα χιλιάδες φορές στην Ολλανδία όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με τη Φορτούνα. Είπε ότι εκτός από τα χρήματα ο ίδιος απολαμβάνει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ότι είναι χαρά και δημιουργία για τον ίδιο να συμβάλλει σε ένα project που ουσιαστικά ξεκινάει από το μηδέν για να φτάσει κάπου ψηλά. Είπε ότι είναι πολύ αισιόδοξος, είπε ότι βλέπει πολύ μεγάλη προοπτική στην Παναχαϊκή και γενικότερα στην πόλη, και ότι είναι σίγουρος πως και αυτή τη φορά θα καταφέρει να πετύχει ό,τι πέτυχε και στην Ολλανδία. Ο κύριος Γιούν αναχώρησε σήμερα από την Πάτρα. Θα επιστρέψει τις επόμενες μέρες. Έμαθα ότι ψάχνει και για σπίτι για μόνη μια κατάσταση στην Αθήνα, προκειμένου να είναι πιο εύκολη η μετακίνησή του προς την Πάτρα. Ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος έλεγε στα πηγαδάκια πως έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα για να πείσει τόσο τον κύριο Γιούν όσο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της FANCAP να ασχοληθούν με την Παραχαϊκή και να καταλάβουν, να αντιληφθούν μάλλον την σημασία που έχει αυτό το project και τη μεγάλη προοπτική. Μεταφέρω ότι έλεγε ο κύριος Παπαδόπουλος, έτσι, ούτε υιοθετώ κάτι, ούτε όχι. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα πιο σημαντικά πράγματα. Όμως,
0: άρα, Βαγγέλη, η Παναχαϊκή θα διοικείται από την Πάτρα, όπως καταλαβαίνω τι λες.
1: Κοίτα, θα διοικείται από την Πάτρα. Γιατί υπάρχει ήδη στην ομάδα, θα υπάρχει ήδη στην ομάδα ο Κώστας Κωνσταντινίδης, ο οποίος αναλαμβάνει το
0: πόστο του αθλητικού
1: διευθυντή. υπάρχει ο κύριος Φίλιππος Ανδρεόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Γενικού Διευθυντή. Υπάρχει ο κύριος Μακροστέργιος, ένα νέο παιδί, 29 ετών, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος κάνει τώρα τα πρώτα βήματά του στο πόστο του Τεχνικού Διευθυντή. Θα μου πεις, είναι ρίσκολο αυτό? Είναι ρίσκο. Έτσι, για να μην γελιόμαστε, πρόκειται για νέα πρόσωπα. Όμως ναι, θα είναι εδώ και θα ασχολείται με την ομάδα. Εμείς αυτό κρατάμε και γι' αυτό θα κρυφεί. Είναι ο κύριος Πέτρος Κωστόπουλος, καμία σχέση με τον γνωστό Πέτρο Κωστόπουλο, ο οποίος είναι πατρινός, κολλητός φίλος του Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του team manager. Όλοι αυτοί που σου προανέφερα θα βρίσκονται στην Πάτρα. Δηλαδή, επί της ουσίας αυτοί θα τρέχουν την ομάδα.
0: Έχει έπεισε ότι τώρα, και ο κύριος Γιούν θα ψάχνει σπίτι εδώ. Θα είναι και
1: αυτό. Θα τον δούμε, πιστεύω, αρκετές φορές στην Πάτρα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Επειδή βλέπω πολύ κόσμο μουδιασμένο με όλη αυτή την ιστορία, μάλλον για την ακρίβεια δεν ξέρει πώς να τη δράσει, γιατί όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι, έτσι είναι επόμενο. Αυτό όλα θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή θα δούμε τις κινήσεις που θα γίνουν, θα δούμε τα χρήματα που θα δαπανηθούν, θα δούμε το business plan που ανέφερε ο κύριος Γιούν, πως υπάρχει όσον αφορά τη βιωσιμότητα της ομάδας και σε οικονομικό επίπεδο. Θα δούμε λοιπόν τις κινήσεις που θα γίνουν και φυσικά το κυριότερο, τα αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο, που θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί όταν τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά, οι φύλαθοι ευχαριστούνται, υπάρχει χαρά, υπάρχει εφορία και όλα κυλάνε μια χαρά. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με αυτό και επειδή έγινε πολύς λόγος για την περίπτωση των Ελλήνων επιχειρηματιών και του κύριου Μαρίνιου, ότι έκανε πίσω, ότι δεν προχώρησε η συμφωνία μαζί του.
0: Ότι δεν εστάλει το email.
1: Ότι δεν εστάλει το email, λοιπόν, αυτό το περίφημο email. Καταρχήν, θα σου διαβάσω ένα email που πράγματι εστάλει από την πλευρά του κυρίου Μαρίνη προς τη διοίκηση της Παναχαϊκής. Σας το διαβάζω, γιατί έχει σημασία.
0: Θέλει μετάφραση ή όχι, είναι στα ελληνικά?
1: Όχι, είναι σε άπτεστα ελληνικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εξέταση της προσφοράς μου να αναλάβω τη διαχείριση της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ήταν πραγματική ευχαρίστηση να συνομιλήσουμε και να σας γνωρίσω προσωπικά. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Σβόλη για τον επαγγελματισμό του και την αγάπη του για την πόλη της Πάτρας. Είναι ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί στην Ελλάδα. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω το ενδιαφέρον μου να αναλάβω και τη διαχείριση της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής. Θα εκτιμούσα πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση του τμήματος μπάσκετ. Με αυτό το email, λοιπόν, ο κύριος Μαρίνης ενημερώνει ότι, αφού δεν υπήρχε συμφωνία για το ποδοσφαιρικό τμήμα, επιθυμεί να αναλάβει το τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Και για να το συνδέσω αυτό με κάτι που...
0: Άρα, δηλαδή, να πούμε, επιθυμεί να γίνει ο Μιστακίδης της Παναχαϊκής, λέω εγώ.
1: Ναι, ή ο κύριος Σιάο του Άρη.
0: Ναι, όχι ο Μιστακίδης. Λέμε, ρε παιδί μου, γιατί θέλει να αναλάβει τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ στην αρχή.
1: Ναι, σωστά. Επιθυμεί να γίνει λοιπόν ο κύριος Μιστακίδης της Παναχαϊκής. Επαναλαμβάνω ότι πλέον εκφράζει το ενδιαφέρον του να αναλάβει την ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Όσον αφορά λοιπόν το email που δεν εστάλει, πράγματι δεν εστάλει το email. Όμως η πλευρά του κυρίου Μαρίνη υποστηρίζει ότι ζητήθηκε από την πλευρά της Παναχαϊκής να αυξηθεί το ποσό των 20.000 ευρώ τα οποία θα πήγαιναν για την ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής σε 150.000 ευρώ. Αυτό ήταν κάτι που αποδέχτηκε η πλευρά του κυρίου Μαρίνη και μάλιστα συνέταξε το περίφημο email με το ποσό των 150.000 ευρώ. Ο κύριος Μαρίνης υποστηρίζει ότι στη συνέχεια έγινε νέα επαφή με τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής και ζήτησε η Ερασιτεχνική 200.000 ευρώ.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Είναι η εκδοχή του κυρίου Μαρίνη, είναι η άποψη που μεταφέρει. Ο κύριος Μαρίνης λοιπόν υποστηρίζει πως η Παναχαϊκή του ζήτησε τελικά 200.000 ευρώ, ένα ποσό το οποίο δεν αποδέχτηκε, και γι' αυτό χάλασε η συμφωνία, μάλλον γι' αυτό δεν προχώρησε ο ίδιος και γι' αυτό έκανε πίσω Επανέλαβε όμως ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την Παναχαϊκή, δεν θα πάψει να ενδιαφέρεται. Διέψευσε κάθε σενάριο πως υπήρξε επαφή με τον Μπας Γιάννηνα και με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Επανέλαβε αυτό που σας διάβασε στο email, ότι είναι αποφασισμένος να αναλάβει το τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στο Ντάσο Παπαδόπουλο και στην ομάδα του όσον αφορά το έργο που πρέπει να κάνει στο ποδοσφαιρικό τμήμα, και περιμένει απάντηση από την ερασιτεχνική για την ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Αυτό είναι το τελευταίο νέο που μπορώ να μεταφέρω και νομίζω έχει σημασία για πολλούς λόγους.
0: Πώς να έχει.
1: Για πάρα πολλούς λόγους. Νομίζω έδωσα συνοπτικά. Μιλάμε 20 λεπτά, δεν είναι συνοπτικό, αλλά έδωσα το πλαίσιο του ρεπορτάζ πώς έχει μέχρι στιγμής, για να καταλάβει λίγο πολύ και ο κόσμος τι γίνεται αυτή την ώρα στην Παναχαϊκή. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, έχει κλείσει. Προχωράει ο κύριος Γιούν με την ομάδα του. Αναμένουμε τις πρώτες κινήσεις μεταγραφικές που έχουν κλειστεί και θα ανακοινωθούν ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, μπορεί και το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος. Και μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Οι ίδιοι άνθρωποι της Παναχαϊκής υποστηρίζουν πως έχουν κλείσει ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί και στη Super League αλλά και στη Super League 2. Έχουμε αναφέρει μερικά ονόματα με τους οποίους έχει γίνει επαφή, Παναγιώτη, τόσο με τον Γιώργο Μουστακόπουλο όσο και με τον Ανδρέα Θανασακόπουλο και άλλα παιδιά πατρινούς έτσι που έχουν αγωνιστεί σε υψηλότερο επίπεδο. Και είπα και πριν, επειδή βλέπω λίγο μούδιασμα, λίγο σκεπτικισμό, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι θα κριθούν σύμφωνα με αυτά που έχουν πει ότι θα κάνουν. Περιμένουμε να τα δουν. Δεν δεσμεύτηκαν χρονικά για τίποτα. Δεσμεύτηκαν μόνο ότι θα κάνουν τα πάντα για να φύγει η Παναχαϊκή τουλάχιστον σε πρώτη φάση τη Super League 2. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος ώστε να αρχίζει να κινείται κάτι στην Παναχαϊκή, και αναφορικά με τους ίδιους. Δηλαδή, ακόμα κι αν δεχθούμε, που αυτή είναι η πραγματικότητα, όταν κάποιος έρχεται να επενδύσει σε μια ομάδα, κάποια στιγμή θέλει να κερδίσει όμως μερικά πράγματα. Έχει ένα σκοπό. Δεν είναι ξαφνικά ότι ο κύριος Γιούν αγάπησε την Παναχαϊκή και ήταν Παναχαϊκή από μικρός. Αυτό προϋποθέτει σε πρώτη φάση να φύγει η ομάδα από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες και να επιστρέψει στις εθνικές. Και φυσικά.
0: Δεν κάνει άλλες δουλειές ο κύριος Γιούν. Δηλαδή, εννοώ ότι έρχεται για το ποδοσφαιρικό project εδώ στην Ελλάδα μιας ομάδας, εν προκειμένου της Παναχαϊκής. Δηλαδή, δεν έχει επιχειρήσεις, ρε παιδί μου, που ασχολούνται, ξέρω εγώ, με real estate. Λέω εγώ τώρα, ρωτάω.
1: Όχι. Ρωτήθηκε και γι' αυτό. Το διέψευσε. Ναι, είπε ότι έρχεται μόνο για την Παναχαϊκή και το ποδοσφαιρικό project. Έτσι κι αλλιώς, Παναγιώτη, ακόμα και αν κάποιος γκουγκλάρει το όνομα του κυρίου Γιούν, θα δει ότι ο κύριος Γιούν εμφανίζεται μόνο ως επενδυτής, ως ειδικός σε εταιρικές αναδιαρθρώσεις και στρατηγικό σχεδιασμό στο ποδόσφαιρο, και πάντα σε ομάδες που έχουν πρόβλημα και ανάγκη προς ανάπτυξη, όπως το ίδιο κάνει και η FANCAP. Οπότε αυτός λοιπόν είναι ένας σχεδιασμός που πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας, να δούμε το πλάνο που υπάρχει για τη βιωσιμότητα της Παναχαϊκής και σε οικονομικό επίπεδο και σε αγωνιστικό, και εδώ είμαστε να κρίνουμε όλες τις κινήσεις και να τα λέμε, γιατί νομίζω θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της χρονιάς πολλά πράγματα να πούμε για αυτό το θέμα. Αυτά.
0: Λοιπόν, εντάξει, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλά να περνάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα έρθεις εδώ στο στούντιο. Τη Δευτέρα δεν θα την κοπανίσεις να πας για μπανάκι, έτσι.
1: Όχι. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός εκεί θα είμαστε.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους φίλους και τις φίλες που στο πρώτο αυτό ημίχρονο έμειναν μαζί μας. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε.
2: Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία. Στρίβει δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
2: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, Sky Patras, επιστρέψαμε στους 89 και 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική. Στο πρώτο ημίχρονο από τηλεφώνου ήταν μαζί μας και μαζί σας ο Βαγγέλης Γερογέννης, που μας ανέλησε με το Α, από το Α μάλλον μέχρι και το Ω τα δεδομένα στην Παναχαϊκή, που αλλάζει σελίδα. Το management πλέον περνά σε μια ομάδα επιχειρηματιών, εμπλέκεται και Τούρκος επιχειρηματίας, είναι ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι ο κύριος Λεμονής. Θα δούμε βέβαια πώς θα κυλήσει αυτή η υπόθεση, και σωστά είπε ο Βαγγέλης ότι ο κόσμος δεν ξέρει ακόμη πώς να αντιδράσει. Το μπάσκετ, να πούμε ότι ακόμη δεν έχει πέσει η σκόνη και ούτε πρόκειται άμεσα να πέσει από την απόφαση της ΕΟΚ να ανεβάσει στην Elite League με τη διαδικασία της Wild Card την ομάδα της αναγέννησης Άρκα Λοχωρίου και να αφήσει εκτός τον Απόλλωνα αλλά και τον ιστορικό Sporting.

Ένας φίλος μας ρωτάει αν υπάρχει απόφαση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον Προμηθέα και τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Είχε προγραμματιστεί σήμερα να γίνει αυτή η εκδίκαση υπόθεση. Ακόμη όχι, δεν έχουμε και δεν νομίζω να υπάρχει απόφαση σε κάθε περίπτωση σήμερα. Έτσι, για αυτή την υπόθεση, φίλε μου, που ρωτάς. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έχει πέσει η σκόνη από αυτή την υπόθεση με τον Απόλλωνα και τη Wild Card. Και δεν προβλέπεται αυτό να συμβεί άμεσα. Μάλιστα, ο Απόλλων εξέδωσε χτες μία μακροσκελή ανακοίνωση στην οποία περιγράφει τη διαδικασία της αδειοδότησης, δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια που σύμφωνα με την ΕΟΚ έτσι, ισχύουν, δηλαδή εγγραφή της ομάδας στον Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η συμμετοχή της σε κατηγορία, η βαθμολογική κατάταξη, τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια, οι παιδικές εγκαταστάσεις, η ιστορικότητα κάθε ομάδας, το πλάνο ανάπτυξης βιωσιμότητας, το ισχυρό διοικητικό σχήμα, το οργανόγραμμα της ομάδας, η οργάνωση συναισθημάτων υποδομής της ομάδας, η οικονομική συνέπεια της ομάδας, συμβολή τοπικών αρχών, δήμος, περιφέρεια, η ύπαρξη νοσοκομείου εντός της πόλης που βρίσκεται το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί ως έδρα η υποψήφια ομάδα, η μη ύπαρξη ποινών από δικαιοδοτικά όργανα, να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μέσω εθνικού οδικού δικτύου ή αεροπορικός ή ακτοπλοϊκός, τόσο στην έδρα της ομάδας όσο και στην έδρα του γηπέδου που θα χρησιμοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες, υποψήφια ομάδα, να υπάρχει κατάλληλη ξενοδοχειακή υποδομή εντός της πόλης που βρίσκεται το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες, υποψήφια ομάδα, γενικότερη παρουσία της ομάδας στον χώρο του αθλητισμού, αντίκτυπο της ομάδας στην ευρύτερη κοινωνία. Και ο Απόλλων ρωτά ότι ποιος τελικά έκρινε όλα αυτά τα στοιχεία, η Επιτροπή Αδειοδότησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ. Και μάλιστα τονίζει στον επίλογο της ανακοίνωσής του ότι θα επανέλθει σύντομα σε αυτό το θέμα. Σίγουρα πάντως είναι ένα θέμα που απασχολεί την κοινότητα του μπάσκετ. Είναι ένα θέμα που απασχολεί γενικότερα την κοινότητα του μπάσκετ στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Πάτρα, γιατί βλέπουμε συχνά πυκνά άρθρα που αναφέρονται στην επιλογή αυτή της ΕΟΚ. Άντως, όπως έχουν τώρα τα δεδομένα, και θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές με τους φίλους του Απόλλωνα και να λέμε την αλήθεια. Ο Απόλλων και τη νέα σεζόν θα υποχρεωθεί, αν δεν έρθει τούμπα το σύμπαν, να αγωνιστεί στη National League One. Στην Elite League θα αγωνιστεί και θα εκπροσωπήσει την Πάτρα, η αθλητική ένωση Γλαύκου Έσπερο, που έχει πετύχει ένα μικρό θαύμα την τελευταία διετία με back-to-back ανόδους από την τρίτη εθνική, την National League 2 δηλαδή, στη National League 1 και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε από τη National League 1 στην Elite League. Ο Προμηθέας είναι στη Basket League και μάλιστα χτες γνωστοποιήθηκε ότι θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Basketball Champions League της FIBA. Μένουμε στο μπάσκετ και θα ανέβουμε έτσι τα ψηλά πατώματα, γιατί υπάρχει ένα θέμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ζαν Μοντέρο, που όλα δείχνουν ότι θα φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού, ο άσος της Βαλένθια που είναι από τους κορυφαίους γκάρ της Ευρώπης και προέρχεται από τη Δομινικανή Δημοκρατία, είναι μόλις στα 22 του χρόνια, έτσι. Στα 13 του άφησε το σπίτι του για να κυνηγήσει το όνειρό του, ενώ μόλις στα 16, όταν οι συνομήλικοί του σκέφτονταν το παιχνίδι, εκείνος έγινε πατέρας. Στα 16 του χρόνια ήρθε η γέννηση του γιού του Τζέιλεν. Αυτό το γεγονός από μόνο του τον ανάγκασε να οριμάσει απότομα, να δει τον μπάσκετ όχι απλώς ως πάθος, αλλά και ως την αποστολή της ζωής του.

Η ιστορία του έχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που θα κυλήσει το νέο πρωτάθλημα της GBL, γιατί εκτός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που παραδοσιακά την τελευταία 20ετία μονοπολούν τους τίτλους στην Ελλάδα, έχουμε τον ΠΑΟΚ να έχει δυναμώσει πάρα πολύ, και μάλιστα στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νάσος Μπαζίνας, ένα παιδί που το προσέχουμε περισσότερο γιατί προέρχεται από την Πάτρα, μετακινήθηκε από τον Προμηθέα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Εκεί θα συναντήσει έναν από τους κορυφαίους Έλληνες playmaker όλων των εποχών, τον Νίκα Λάθη, που συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ για τα δύο επόμενα χρόνια, και προπονητή θα έχει τον Αντρέα Τρινκιέρη. Μάλιστα, ο Τρινκιέρη είναι ένας προπονητής που επενδύει, που κάνει χώρο σε νεαρούς παίκτες, και αυτό είναι στα συν για τον Μπαζίνα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης βλέπουμε τον Άρη να μεγαλώνει, μόνο και μόνο από την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Ο Βασίλης Σπανούλης, που παράλληλα με τη θέση του προπονητή του Άρη, που σε πολλούς έτσι έμαθε να βλέπουν μπάσκετ από την εποχή του Γκάλι και του Γιαννάκη, ο Βασίλης Σπανούλης διατηρεί κανονικά και την θέση του στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας.

Μάλιστα, η εθνική ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της για τα παράθυρα της FIBA εν ώψη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Με 15 παίκτες, ανάμεσα σε αυτή τη δεκαπεντάδα είναι ο Νάσος Μπαζίνας αλλά και ο Νίκος Πλώτας, που κλήθηκε τουλάχιστον σε πρώτη φάση για τις προπονήσεις της Εθνικής, αφού στο ξεκίνημά της απήχαν λόγω τραυματισμού η Μήτογλου, Μωραΐτης και Καλαϊτζάκης.

Θυμίζουμε ότι η εθνική ομάδα θα παίξει με τη Ρουμανία στις 2 Ιουλίου στην Οραντέα και ακολούθως στις 5 Ιουλίου θα φιλοξενήσει στη Σανέλ Αρίνα την Πορτογαλία στο τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Έχει και Μουντιάλ απόψε. Νωρίς το πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας είναι αυτό ανάμεσα στη Νορβηγία και τη Γαλλία, ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ την ίδια ώρα στις 10 δηλαδή θα παίξουν οι Σενεγάλοι με το Ιράκ. Αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1. Στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου το πράσινο ακροτήρι θα παίξει με την Ισπανία, ΕΡΤ 2 Σπορ, και στις 3 επίσης τα ξημερώματα η Ουρουγουάη που κινδυνεύει με αποκλεισμό θα παίξει με την Ισπανία. Αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1. Στην Ουρουγουάη γίνεται χαμός με τον Μπιέλσα, τον Αργεντίνο τεχνικό, να τα βάζει με τους παίκτες της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης, δηλαδή τους παίκτες του, και οι παίκτες του τα βάζουν με τον Μπιέλσα. Στις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου, Αίγυπτος Ιράν με ελληνικό χρώμα, ΕΡΤ 2 Sport. Και λέω με ελληνικό χρώμα γιατί στο Ιράν αγωνίζεται το παρέμι του Ολυμπιακού. Ενώ την ίδια ώρα, στις 6 δηλαδή, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο, αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.

χρόνια, ενώ οι σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση σε καταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 40 ετά και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta36.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

στην Ισπανία δημοσιεύματα θέλουν τη Real Madrid να θέλει τον Χουάνσο Ερνάν Γκόμεθ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει διαψεύσει πάντως τα σενάρια αποχώρησης του Ισπανού forward. Ο Ερνάν Γκόμεθ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους πράσινους έως το 2027. Σε 44 παιχνίδια, στα 26 ήταν βασικός στην Ευρωλίγκα, είχε 8 πόντους μέσο όρο και 6,5 rebound. Από την άλλη πλευρά, ο Μπρανκού Μπαντιό, ο Αμερικανός γκάρτ της Βαλένθια, φαίνεται ότι είναι πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να πληρώνει τη ρήτρα του Σενεγαλέζου και να τον ντύνει με τα χρώματά του. Ο 27χρονος Μπαντιό έχει ύψος 1 μέτρο και 91 εκατοστά και φαίνεται ότι θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού στη νέα εποχή, στην νέα εποχή του Ομπράντοβιτς, του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Θυμίζουμε ότι η πρώτη ήταν αυτή του Μουσταφά Φαλ, που ήταν μια μεταγραφή έκπληξη, αφού ο Φαλ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και όλα έδειχναν ότι θα επιστρέψει στη Γαλλία για λογαριασμό της Βιλερμπάν. Υπήρξε σημαντικό μπάσιμο οικονομικό, έτσι, από τον Παναθηναϊκό, και έτσι ο Φαλ αποτέλεσε τον πρώτο παίκτη που απέκτησε ο Παναθηναϊκός στη νέα εποχή του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Φαίνεται ότι ο Μπαντιό θα είναι ο δεύτερος. Και για τον Μπαντιό είναι αρκετά τα χρήματα, αφού σύμφωνα με το ρεπορτάζ η ρήτρα του ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τόσα λοιπόν θα πρέπει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει τα δικαιώματά του από την Βαλένθια. Όσον αφορά τον Μοντέρο, η δική του ρήτρα αποδέσμευση είναι πολύ μικρότερη, είναι στις 700.000 ευρώ. Του χρόνου δηλαδή, εφόσον επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα σενάρια για Μπαντιό και Μοντέρο, μάλλον για τον Μοντέρο δεν είναι σενάριο, είναι μια πραγματικότητα, απλώς αυτό που απομένει είναι να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Θα δούμε δύο παίκτες που τη σεζόν που πέρασε ήταν συμπαίκτες στη Βαλένθια που και πανηγύρισαν μάλλον μαζί την κατάκτηση της ΑΣΕΜΠΕ, του πρωταθλήματος της Ισπανίας που θεωρείται το καλύτερο της Ευρώπης. Από συμπαίκτες λοιπόν στη Βαλένθια θα είναι αντίπαλοι στα παιχνίδια των αιωνίων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στο ποδόσφαιρο ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό η επέκταση της συνεργασίας του με τον Ντάνι Γκαρθία για έναν ακόμη χρόνο, έναν από τους αγαπημένους παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Είναι βέβαια σε προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία, στα 36 του χρόνια, αλλά ο Μεντιλίμπαρ είναι αυτός που αποφασίζει και δεν πέφτει λόγος σε κανέναν άλλον. Ο Ντάνι Γκαρθία λοιπόν θα φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού και τη νέα σεζόν

έπαιξε σε 32 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τους Πειραιώτες τη σεζόν που πέρασε και είχε ένα γκολ. Μια σεζόν μάλιστα θα είναι η τρίτη που ο Γκαρθία θα παίζει στον Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

0: Πηγαίνοντας προς το τέλος για τη σημερινή εκπομπή, της τελευταίας της εβδομάδας και της τελευταίας Παρασκευής για τον Ιούνιο, τσούκου τσούκου φάγαμε και τον πρώτο μήνα του φετινού καλοκαιριού. Να επαναλάβω το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα που αφορά στο Μουντιάλ, έτσι δεν υπάρχει και κάτι άλλο πλέον, έχουν ολοκληρωθεί όλα τα πρωταθλήματα. Στις 10 Νορβηγία-Γαλλία, το πιο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, F2 Sport, και την ίδια ώρα Σενεγάλη-Ιράκ από την ΕΡΤ 1. Στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1. Και την ίδια ώρα, στις 3 τα ξημερώματα δηλαδή, του Σαββάτου, θα παίξουν Ουρουγουάη Ισπανία σε ένα παιχνίδι φωτιά κυρίως για τους τυπικά γηπεδούχους. Στις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ΕΡΤ2 Sport Αίγυπτος Ιράν και ΕΡΤ1 Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, τελευταίας της εβδομάδας αλλά και τελευταίας για τον μήνα Ιούνιο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 3 το απόγευμα, από τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο από την αρχή μέχρι και το τέλος της εκπομπής, τον Βαγγέλη Γερογιάννη που ήταν από τηλεφώνου μαζί μας το πρώτο ημίχρονο και τον Γιάννη Στεφανόπουλο που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική σε όλη τη διάρκεια. Να περάσετε χαρούμενα το Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,3.

Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.